0: των επιχειρήσεων στο μικρασιατικό μέτωπο κατέβαλε το ηθικό των ελληνικών δυνάμεων. Τα τεράστια οικονομικά προβλήματα που συνεπαγόταν η συντήρηση της στρατιάς ανάγκασαν την κυβέρνηση να προχωρήσει με εισήγηση του αρμόδιου υπουργού Πρωτοπαπαδάκη σε διχοτόμηση του νομίσματος, ενέργεια που προκάλεσε γενική δυσφορία. Οι συνεχείς κυβερνητικές αλλαγές στην Αθήνα, η αντικατάσταση του αρχιστράτηγου Παπούλα από τον Χατζιανέστη και οι αγωνιώδεις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης να πείσει τους πρώην συμμάχους να προτείνουν κάποιο σχέδιο για την επίλυση του προβλήματος σε συνδυασμό με την απόλυτη αδιαλαξία του Κεμάλ φανέρωναν τη σκληρή πραγματικότητα ότι η τελευταία σκηνή του δράματος θα πεζόταν στο πεδίο της μάχης. Τα ξημερώματα της 13ης Αυγούστου του 1922 άρχισε η από πολύ καιρό αναμενόμενη τουρκική επίθεση. Εκδηλώθηκε στο νότιο τομέα, στην περιοχή του Αφιών Καραχισάρ.
1: Καθόλην την ημέραν αγωνίζονται τα τμήματά μας να ανοίξουν δρόμο, αλλά δεν το κατορθώσανε. Οι Τούρκοι εμποδίζουν με ελιγμούς επικινδύνους. Όταν φτάσαμε κάτω στην κοιλάδα, ευρέθημεν κυκλωμένοι από Τούρκους υπείς. Έτσι ευρέθημεν χωρίς να το καταλάβουμε εχμάλωτοι. Ως εχμάλωτοι οδηγήθημεν εις Μεκνάζ, όπου είχαν συγκεντρωθεί αρκετές χιλιάδες εχμάλωτοι αξιωματικοί και στρατιώτες. Και από εκεί, με 2 ημερών πορεία, μας έφεραν πάλιν εις το Αφιόν Καραχισάρ.
0: Ο ελληνικός στρατός, που το ηθικό του είχε καταρακωθεί λόγω της μακράς παραμονής του στο μέτωπο, αλλά και της προπαγάνδας που είχε αναπτυχθεί στις τάξεις του, γρήγορα έπαψε να αντιστέκεται αποτελεσματικά και άρχισε να υποχωρεί προς το Αιγαίο σε απόλυτη αταξία. Ενώ τον ακολουθούσαν πλήθη προσφύγων που προσπαθούσαν να βρουν καταφύγιο στη Σμύρνη και στη συνέχεια στην Ελλάδα.

0: Άρχισε ο στρατός μας να φεύγει. Χτυπούσαν τις πόρτες μας και ζητούσαν ρούχα για να βγάλουν το χακί από πάνω τους. Πόσες δεν ντύσαμε. Οι μεγάλοι, οι δικοί μας ξεκουμπίστηκαν και φύγανε και άφησαν τον κόσμο στο έλεος του Θεού. Έφταναν οι στρατιώτες ξυπόλοιτοι, γυμνοί, κουρελιασμένοι, πρισμένοι, μυστικοί. Οι Τούρκοι κατέβαιναν και έσφαζαν τους Έλληνες. Το ίδιο έκαναν και οι δικοί μας. Παντού φωτιά και μαχαίρια άκουες και έβλεπες. Από τους κατοίκους του Μπουρνάμπας έμειναν καμιά δεκαριά οικογένειες. Μερικοί κατάφεραν να φύγουν, σέρνοντας με την κοιλιά προς το Σικλάρι και από εκεί στη Σμύρνη. Τους άλλους όλους τους ατιμάσανε, τους φάξαν, τους κρεμάσανε, τους κάψανε. Και εκείνος που κατάφεραν από το Σικλάρι να φτάσουν στη Σμύρνη, όταν ήρθε ο Κεμάλ, τους έπιασε και τους έσφαξε.
1: Και παίρνωσε λοιπόν ο Κεμάλ εκεί πέρα, με το στρατό. Εμείς πια σαν πολιτικοί, με τη φάκα είμαστε, δεν ξέραμε τι θα γίνει. Αλλά οι Τούρκοι, ο Κεμάλ, ήξερε τι θα γίνει.
2: Μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου 1922 και ο τελευταίος Έλληνας στρατιώτης είχε εγκαταλείψει το Μικρασιατικό έδαφος. Η διάσπαση του μετόπου γέμισε ανησυχία τους κατοίκους της Σμύρνης. Η κατάσταση διαρκώς χειροτέρευε με την αυξανόμενη άφιξη χιλιάδων προσφύγων στην πόλη. Παράλληλα, άρχισαν να συγκεντρώνονται στο λιμάνι της πολεμικά πλοία των μεγάλων δυνάμεων για να προστατεύσουν τα μέλη των ξένων παρικιών. Στις 26 Αυγούστου η ανησυχία του πλήθους μετατράπηκε σε πανικό, καθώς τα υπολείμματα του ελληνικού στρατού συγκεντρώθηκαν στη Χερσόνησο της Ερυθρέας, έτοιμα να εγκαταλείψουν τη Μικρά Ασία. Στις 27 Αυγούστου μπήκαν στην πόλη τουρκικά στρατεύματα και εγκαταστάθηκε τουρκική διοίκηση υπό τον Νουρεντίν Πασά.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο Νουρεντίν Πασάς παρέδωσε στον τουρκικό όχλο τον Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσόστομο και μαζί του αρκετά μέλη της δημογεροντίας της πόλης, οι οποίοι αφού υπέστησαν φρικτά βασανιστήρια, θανατώθηκαν. Ακολούθησαν βιαιοπραγίες που κράτησαν μερικές μέρες.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί μου, καλησπέρα σας. Είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας την άνοδο του Φωτίου στον πατριαρχικό θρόνο της Κωνσταντινούπολης, τη σύγκρουσή του με τους ζηλωτές στο εσωτερικό και τον Πάπα Νικόλαο τον Πρώτο, η οποία επιδεινώθηκε με τον εκχριστιανισμό των Βουλγάρων, αφού η δικαιοδοσία της εκκλησίας τους έγινε μήλον της έριδος ανάμεσα στους δύο θρόνους Κωνσταντινούπολης και Ρώμης. Σήμερα θα δούμε την εξέλιξη των γεγονότων επί βασιλείου του Μακεδόνα. Την εποχή που κυριαρχούσε ακόμη ο Βάρδας, έκανε την εμφάνισή του ο βασίλειος Μακεδόν, μεγαλός όμως χωρικός από τα περίχωρα της Ανδριανουπόλεως και άρχισε να εργάζεται ως υποκόμος στα Ανάκτορα. Ο αυτοκράτορας Μιχαήλ τον πρόσεξε, τον έκανε φίλο του και τον ύμφευσε με μια ερωμένη του, την Ευδοξία Ιγκυρίνα. Επειδή ο βασίλειος καταλάβαινε ότι ο Κέσαρ Βάρδας θα στεκόταν εμπόδιο στην άνοδό του, κατόρθωσε να στρέψει τον αυτοκράτορα εναντίον του θείου του και σε μια εκστρατεία στην Κρήτη ο βασίλειος σκότωσε το Βάρδα μπροστά στον αυτοκράτορα το 865. Ο Μιχαήλ τον έκανε ύστερα από ένα χρόνο συναυτοκράτορα. Ο Μιχαήλ όμως ήταν άστατος και επειδή ο βασίλειος φοβόταν ξαφνική αλλαγή στις διαθέσεις του αυτοκράτορα, τον δολοφόνησε ενώ κοιμόταν μεθυσμένος στο κρεβάτι του. Έτσι άρχισε η βασιλεία του βασιλείου του πρώτου, 867-886, ο οποίος ήταν και ο ιδρυτής της Μακεδονικής δυναστείας, στη διάρκεια της οποίας το Βυζάντιο γνώρισε ημέρες ακμής στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Ο βασίλειος έστρεψε την προσοχή του στη Δύση, γιατί οι Άραβες στην Ανατολή δεν ήταν τότε επικίνδυνοι. Ενώ στη Δύση κατήχαν τη Σικελία και ξεκινώντας από εκεί έκαναν επιδρομές στη Νότια Ιταλία και απέναντι στις Δαλματικές ακτές, όπου οι Σλάβοι, επειδή ο έλεγχος του Βυζαντίου ήταν χαλαρός, έτειναν να γίνουν ανεξάρτητοι. Ο βασίλειος, θέλοντας να ασχοληθεί με το ζήτημα των Αράβων στη Δύση, χρειαζόταν τη συνεργασία των Φράγκων και του Πάπα, που και αυτοί έβλεπαν τον κίνδυνο και ήθελαν τη συμμαχία του Βυζαντίου. Έπρεπε λοιπόν να βρεθεί τρόπος να αποκατασταθούν οι σχέσεις με τον Πάπα και ένα φανερό δείγμα θα ήταν η απομάκρυνση του Φωτίου. Αυτή ακόμη θα συντελούσε και στη στερέωση της θέσεως του βασιλείου στο εσωτερικό, γιατί θα κέρδιζε τη συμπάθεια των φίλων του Ιγνατίου. Έτσι ο Φώτιος έπεσε θύμα της νέας αυτοκρατορικής πολιτικής. Ο βασίλειος τον εκθρόνησε τον Νοέμβριο του 867 και ξανάφερε στο θρόνο τον Ιγνάτιο. Περιόρισε το Φώτιο στη Μονή της Σκέπης στο Βόσπορο, όπου υπέμενε πολλές αντιξοότητες, στερήσεις και βάσανα. Τους φίλους του καταδίωξε και βασάνισε. Ανακάλεσε τους αντιπροσώπους του Μιχαήλ του Τρίτου που πήγαιναν να συναντήσουν τον Λοδοβίκο το Δεύτερο και έστειλε άλλους να ανακοινώσουν στον Πάπα τη μεταβολή που έγινε στην Κωνσταντινούπολη. Ο νέος Πάπας Αδριανός ο Δεύτερος άκουσε με ευχαρίστηση τις μεταβολές, συγκάλεσε σύνοδο στη Ρώμη το 869, η οποία αναθεμάτισε και καθαίρεσε το Φώτιο και τους επισκόπους που έλαβαν μέρος στη σύνοδο του 867, η οποία είχε αναθεματίσει τον Πάπα Νικόλαο τον Πρώτο. Οι αποφάσεις αυτές κρίθηκαν πολύ αυστηρές και δημιούργησαν προβλήματα. Ο Πάπας Αδριανός ήθελε να συγκληθεί και σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη και αυτό ήταν ευνοϊκό για την πολιτική του βασιλείου, γιατί δεν ζητούσε να κριθεί το ζήτημα από τον Πάπα. Η σύνοδο συγκλήθηκε τον Οκτώβριο του 869 στην Αγία Σοφία με προέδρους τους αντιπροσώπους του Πάπα, τους επισκόπους Οστίας Δονάτο και Νέπη Στέφανο και το διάκονο Μαρίνο. Ο Πατρίκιος Βάνης και άλλοι αξιωματούχοι ήταν αντιπρόσωποι του αυτοκράτορα. Ως αντιπρόσωποι των Πατριαρχείων της Ανατολής έλαβαν μέρος ο Αρχιδιάκονος Ιωσήφ της Αλεξανδρίας, ο Μητροπολίτης Τύρου Θωμάς, τοποτηρητής του Πατριαρχείου Αντιοχίας και ο Σύγγελος Ηλίας των Ιεροσολύμων. Αυτοί βρέθηκαν στην πρωτεύουσα για άλλο σκοπό και έλαβαν μέρος στη Σύνοδο, γι' αυτό και οι Πατριάρχες αποδοκίμασαν τη στάση τους. Στην αρχή ήλθαν λίγοι μόνον επίσκοποι. Οι παπικοί αντιπρόσωποι ζητούσαν από αυτούς να υπογράψουν λίβελο ανάλογο με τον πολύ παλαιότερο του Πάπα Ορμίσδα, ο οποίος είχε υπογραφεί το 519 με τροποποιήσεις. Ο νέος λίβελος έγραφε ότι η αποφάση της Ρώμης για την καταδίκη σε καθαίρεση και αναθεματισμό του Φωτίου και των κληρικών και λαϊκών οπαδών του
και για την ακύρωση της καταδίκης του Ιγνατίου και του Νικολάου του Πρώτου πρέπει να γίνουν δεκτές, γιατί η ισχύς τους απορρέει από το παπικό πρωτείο. Ο Αυτοκράτορας πίεσε τους επισκόπους να υπογράψουν το Λίβελο, αλλά ο ίδιος βρέθηκε σε δύσκολη θέση, γιατί οι επίσκοποι έλεγαν ότι έτσι η εκκλησία της Κωνσταντινούπολης υποτάσσονταν στον Πάπα. Ο Αυτοκράτορας έβαλε ανθρώπους του και αφαίρεσαν κρυφά τα έγγραφα που υπέγραψαν οι επίσκοποι, αλλά όταν οι παπικοί αντιπρόσωποι διαπίστωσαν την αφαίρεση, διαμαρτυρήθηκαν. Και αυτοί με τη σειρά τους και ο Αυτοκράτορας, ύστερα από μεσολάβηση αντιπροσώπων του βασιλιά Λουδοβίκου του Δευτέρου, οι οποίοι βρίσκονταν στην πρωτεύουσα, αναγκάστηκε να τα επιστρέψει. Για να ελαττωθεί όμως η εντύπωση από το Λίβελο που υπέγραψαν οι επίσκοποι στις συζητήσεις στη Σύνοδο, τονίστηκε επανειλημμένος ότι την εξουσία της στην Εκκλησία κατέχουν οι πέντε πατριάρχες. Η θεωρία αυτή της πενταρχίας αναπτύχθηκε από τον 5ο αιώνα. Εδώ όμως τονίστηκε με επιτυχία για να εκμηδενήσει τις αντιλήψεις του παπικού Λιβέλου. Κατόπιν ήρθε το θέμα να παρουσιαστεί στη Σύνοδο ο Φώτιος, αλλά οι παπικοί αντιπρόσωποι είπαν ότι δεν χρειάζεται, γιατί είναι καταδικασμένος από τον Πάπα Νικόλαο τον Πρώτο και αρκεί μόνο να ανακοινωθεί η απόφαση αυτή της στη Σύνοδο. Ο Αυτοκράτορας μήνυσε στον αντιπρόσωπό του ότι πρέπει να παρουσιαστεί ο Φώτιος, γιατί στη Ρώμη κρίθηκε χωρίς να είναι παρόν. Πιο αποτελεσματική ήταν η απειλή του ότι δεν θα υπογράψει τα πρακτικά. Τελικά οι αντιπρόσωποι του Πάπα δέχτηκαν και ο Φώτιος ήλθε με λίγους οπαδούς του. Ήξερε ποια θα ήταν η απόφαση, γιατί ήδη ήταν εκθρονισμένος, αλλά και γιατί κυκλοφορούσαν από τους εχθρούς του κατηγορίες εναντίον του. Έλεγαν ότι δίδασκε ότι οι σεισμοί γίνονται από συγκέντρωση πολλών νερών και όχι από τις αμαρτίες των ανθρώπων, ότι κάθε άνθρωπος έχει δύο ψυχές από τις οποίες η μία αμαρτάνει και η άλλη όχι, ότι δεν πρέπει να κοινωνούμε νηστικοί και ότι όταν λειτουργούσε δεν έλεγε ευχές, αλλά ψιθύριζε λόγια από ιδωλολάτρες ποιητές. Ο Φώτιος στη Σύνοδο είπε ότι δεν δέχεται ως κριτές τους αντιπροσώπους του Πάπα, ούτε και τον Πάπα, και ακόμη είπε ότι οι αντιπρόσωποι των Πατριαρχών δεν ήταν γνήσιοι και ότι το σωστό είναι να κριθεί από αντιπροσώπους των πέντε Πατριαρχείων. Οι φίλοι του Φωτίου Αρχιερείς που ήταν μαζί του φώναξαν «Τους τοποτεριτάς κριτάς ουδεχόμεθα, της παραλόγος πρατωμένης ου συνενούμεν, ο αναθεματίζων τον αρχιερέα αυτού ανάθεμα έστω». Η Σύνοδος απέρριψε τις ενστάσεις και προχώρησε. Έκαψε τα πρακτικά της πρωτοδευτέρας Συνόδου του 861 και της Συνόδου του 867, η οποία καταδίκασε τον Νικόλαο τον Πρώτο, και αφού δέχτηκε τις παπικές αποφάσεις, καθαίρεσε το Φώτιο και όσους επισκόπους χειροτώνησε ο ίδιος και όσους έμειναν αμετανόητοι, και ακόμη αφόρησε τους μοναχούς και λαϊκούς οπαδούς του. Χωρίς να λογαριαστεί η αξία του Φωτίου, χαρακτηρίστηκε από τη Σύνοδο ληστρικός προαχθής, επιβίτορ, μοιχός, τύρανος, πατροκτόνος, νέος Ιούδας, νέος Διόσκορος. Ο Φώτιος είπε στους παπικούς αντιπροσώπους ότι πρέπει να υποβληθούν σε μετάνοια για την αδικία που κάνουν. Τα πρακτικά τα υπέγραψαν πρώτοι οι αντιπρόσωποι του Πάπα ως αντιπρόσωποι του υψίστου αρχιερέως και οικουμενικού πατριάρχου, ο οποίος δι' αυτόν ήταν της Αγίας Ταύτης Οικουμενικής Συνόδου Προεδρεύων. Ο Αυτοκράτορας υπέγραψε μετά τους αντιπροσώπους των πατριαρχείων. Δεν είναι αλήθεια ότι οι επίσκοποι υπέγραψαν με το αίμα της Θείας Ευχαριστίας, όπως αναφέρει ο Νικήτας Παφλαγών, ο φίλος του Ιγνατίου. Τα πρακτικά χάθηκαν, γιατί αυτά που είχαν στην Κωνσταντινούπολη τα κατέστρεψαν αργότερα, ενώ τα αντίγραφα που έστειλαν στη Ρώμη τα άρπαξαν στην Αδριατική Σλάβοι πειρατές. Ο Πάπας Αδριανός ο Δεύτερος είπε ότι τους πειρατές αυτούς τους έστειλε ο Αυτοκράτορας. Ο Αναστάσιος Βιβλιοθηκάριος βρισκόταν τότε στην Κωνσταντινούπολη ως απεσταλμένος του βασιλιά Λουδοβίκου του Δευτέρου και έκανε εκτεταμένη περίληψη των πρακτικών στα λατινικά. Τη σύνοδο αυτή οι Δυτικοί την αναγνωρίζουν ως 8η Οικουμενική, όχι όμως και η δική μας Εκκλησία. Παρά το ότι φαίνεται ότι επικράτησαν οι παπικές απόψεις, το πνεύμα της Συνόδου έδειχνε την ανεξαρτησία των Ανατολικών Επισκόπων από την κηδεμονία του Πάπα, και αυτή την έννοια είχε ο τονισμός της πενταρχίας. Θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα δούμε πώς τακτοποιήθηκε το βουλγαρικό ζήτημα και πώς αποκαταστάθηκε ο Φώτιος στον πατριαρχικό θρόνο.

Ότι δεν υπήρχε διάθεση να συμμορφωθούν με τις επιθυμίες του Πάπα φάνηκε και από το πώς τακτοποιήθηκε το βουλγαρικό ζήτημα. Τρεις ημέρες μετά τη λήξη της Συνόδου έφτασαν αντιπρόσωποι του Βόρη και ρωτούσαν να πληροφορηθούν πού υπάγεται η Εκκλησία της Βουλγαρίας, στη Ρώμη ή στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολεως. Τότε όσοι επίσκοποι είχαν μείνει και οι αντιπρόσωποι των Ανατολικών Πατριαρχείων συνεδρίασαν πάλι στα Ανάκτορα και έβγαλαν την απόφαση ότι η Βουλγαρία υπάγεται στο Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως. Οι παπικοί αντιπρόσωποι μάταια διαμαρτυρήθηκαν. Η γνώμη αυτή έγινε δεκτή και ο Ιγνάτιος έστειλε αρχιεπίσκοπο στη Βουλγαρία τον Έλληνα Ιωσήφ και άλλους κληρικούς. Η Αρχιεπισκοπή Βουλγαρίας τοποθετήθηκε σε υψηλή θέση στην τάξη των Μητροπόλεων του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ύστερα από αυτά, οι δυτικοί κληρικοί έφυγαν από τη Βουλγαρία και αποκαταστάθηκαν πάλι τα ανατολικά έθιμα. Ο Βασίλειος και ο Ιγνάτιος ακολούθησαν την ίδια πολιτική με το Φώτιο στο θέμα της Βουλγαρικής Εκκλησίας, γιατί αυτή ήταν η βασική βυζαντινή πολιτική. Μετά τη σύνοδο του 869 έκλεισαν το Φώτιο πάλι στη Μονή της Σκέπης στο Βόσπορο, όπου πάλι υπέφερε από κακουχίες, στερήσεις και ελλείψεις. Ούτε βιβλία δεν του επέτρεπαν να έχει. Έγραψε στο Βασίλειο τον πρώτο επιστολή, όπου περιέγραφε τα παθήματά του με θάρρος και διαμαρτυρόταν για τις αδικίες που του έκανε. Ύστερα όμως από 3 χρόνια, αφού ο Βασίλειος ο πρώτος αισθανόταν τον εαυτό του ισχυρό, γιατί έδιωξε τους Άραβες από την Νότια Ιταλία, νίκησε τους Σλάβους πειρατές στην Αδριατική και έκανε συμμαχία με τον Λουδοβίκο το Β', ανακάλεσε το Φώτιο από την εξορία, τον όρισε διδάσκαλο των παιδιών του και σύμβουλο στα εκκλησιαστικά θέματα. Με τον Ιγνάτιο είχε συμφιλειωθεί και τον βοηθούσε στο έργο του. Ο Ιγνάτιος πέθανε τον Οκτώβριο του 877 και ύστερα από 3 ημέρες ανέβηκε στο θρόνο πάλι ο Φώτιος. Ενώ ακόμη ζούσε ο Ιγνάτιος, ο Βασίλειος ήθελε να τακτοποιηθεί το ζήτημα της Εκκλησίας και έγραψε στον Πάπα Ιωάννη τον 8ο να βρεθεί τρόπος να αρθεί ο αφορισμός του Φωτίου. Ο Πάπας, επειδή οι Άραβες λαιλατούσαν τα παπικά εδάφη, έφτασαν έξω από τη Ρώμη και δεν περίμενε βοήθεια από τους Φράγκους. Είχε ανάγκη από τον Βασίλειο τον Πρώτο και τη βοήθειά του. Γι' αυτό έστειλε αντιπροσώπους 2 επισκόπους, τον Ευγένιο και τον Παύλο, και επιστολές στον Αυτοκράτορα και στον Ιγνάτιο τον Πατριάρχη, με τις οποίες όμως ζητούσε την επιστροφή της Βουλγαρίας στην παπική δικαιοδοσία. Ο Αυτοκράτορας έγραψε 9 επιστολή στον Πάπα και ο Φώτιος του ανακοίνωσε ότι ανέβηκε πάλι στον Πατριαρχικό θρόνο. Ο Πάπας έστειλε και άλλον αντιπρόσωπο, τον καρδινάλιο πρεσβύτερο Πέτρο, ο οποίος συνάντησε στην Κωνσταντινούπολη τους 2 άλλους αντιπροσώπους. Έτσι το Νοέμβριο του 879 έγινε στην Αγία Σοφία μεγάλη σύνοδος, στην οποία έλαβαν μέρος 383 επίσκοποι, αντιπρόσωποι του Πάπα και των Πατριαρχείων της Ανατολής. Στην εναρκτήρια συνεδρίαση μίλησε ο Ζαχαρίας, Μητροπολίτης Χαλκιδόνος, ο οποίος είπε ότι αιτία για την διατάραξη της ειρήνης ήταν ο φθόνος για το Φώτιο, και στους αντιπροσώπους του Πάπα είπε ότι η σύνοδος αυτή γίνεται για χάρη τους, ή να μη παρά των σχισματικών λειψάνων διασύρισθε ως αρχηγός των στάσεων και των ταραχών, και όχι για διόρθωση της Εκκλησίας Κωνσταντινούπολεως, όπως καλώς έχει τα πάντα. Διάβασαν τα γράμματα του Πάπα Ιωάννη του 8ου προς τον Αυτοκράτορα, το Φώτιο και τον κλήρο της Κωνσταντινούπολεως. Στο γράμμα προς τον Αυτοκράτορα, ο Πάπας τόνισε την επιθυμία του για την επικράτηση της ειρήνης στην Εκκλησία της Κωνσταντινούπολεως και δήλωνε ότι δεν έπρεπε να είχε αποκατασταθεί ο Φώτιος πριν φτάσουν οι αντιπροσωποί του. Επικύρωνε όμως όσα έγιναν, δεχόταν την αποκατάσταση του Φωτίου και, στηριζόμενος στο παπικό πρωτείο, ακύρωνε την καταδίκη του. Ζητούσε όμως να μην χειροτονούνται πλέον αθρώων επίσκοποι και να αναγνωριστεί η παπική δικαιοδοσία στη Βουλγαρία. Όταν διαβάστηκαν τα λόγια από την επιστολή που έλεγαν την γενωμένη σύνοδον κατά Φωτίου του Αγιωτάτου Πατριάρχου εν Ρώμη επί Αδριανού και την εν Κωνσταντινούπολη ορίζομεν παντελώς εξωστρακισμένην και αποκεκηρυγμένην είναι, οι συνοδικοί φώναξαν «Εν τούτο το κεφαλαίο του Αγιωτάτου Πάπα Ιωάννου, τον άλλον απάντων μάλλον εφράνθημεν». Με το δικαίωμα που του έδινε ο Απόστολος Πέτρος, απάλλαξε το Φώτιο, καθώς και τους κληρικούς και λαϊκούς οπαδούς του, από κάθε καταδίκη. Επομένως αναγνωρίζονταν και οι χειροτονίες των κληρικών,
και ο Φώτιος αναγνωρίστηκε κανονικός πατριάρχης. Τα ίδια περίπου έγραφε και στην επιστολή προς το Φώτιο. Στις επιστολές έγραφε ότι ο Φώτιος πρέπει να ζητήσει συγγνώμη, στη μετάφραση όμως που έγινε από τα λατινικά άλλαξαν το σημείο αυτό και τώρα λεγόταν ότι ο Φώτιος έπρεπε να ευχαριστήσει τον Πάπα, πράγμα που έγινε. Κατόπιν ζητήθηκε η αποκατάσταση των Ιγνατιανών, οι οποίοι είχαν εκθρονιστεί στην πρώτη πατριαρχία του Φωτίου. Οι παπικοί αντιπρόσωποι πρόβαλαν την απέτηση να μην χειροτονεί ο Φώτιος κληρικούς για την Εκκλησία της Βουλγαρίας. Ο Φώτιος απάντησε ότι αυτό το θέμα είναι πολιτικό, γιατί ανοίγει στην αρμοδιότητα του αυτοκράτορα, αλλά και δεν μπορεί να συζητηθεί στη σύνοδο αυτή. Η σύνοδος δέχθηκε ότι ο Φώτιος δεν καταδικάστηκε κανονικά στη σύνοδο του 869. Ακόμη συγχωρήθηκε ο Μητροπολίτης Τύρου Θωμάς, που έλαβε τότε μέρος ως αντιπρόσωπος του Πατριαρχείου Αντιοχίας. Κατόπιν έγινε δεκτό ότι μπορεί κάποιος λαϊκός να προαχθεί σε πατριάρχη αν δεν υπάρχει λόγος που να τον εμποδίζει. Στην πρωτοδευτέρα σύνοδο του 861, αν και είχε επικυρωθεί η χειροτονία του Φωτίου, είχε διατυπωθεί ο 17ος κανόνας που απαγόρευε στο εξής τη χειροτονία θρόνων. Τώρα όμως έδωσαν την εξήγηση ότι κάθε εκκλησία μπορεί να ακολουθεί τα έθιμα και τις παραδόσεις στο θέμα αυτό. Κατόπιν αποφάσισαν ότι όσοι καταδικάζονται ή αθωώνονται από τον Πάπα να θεωρούνται καταδικασμένοι ή αθωωμένοι και από τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως και το αντίστροφο. Η απόφαση αυτή έγινε δεκτή και από τους παπικούς αντιπροσώπους και έχει μεγάλη σημασία γιατί αναγνωρίζει την ανεξαρτησία των δύο θρόνων, θεωρεί τις αποφάσεις τελεσίδικες και δεν δίνει περιθώρια για έφεση ή αναθεώρηση της δίκης. Έτσι και από τις αποφάσεις για την ανθώωση του Φωτίου, καθώς και από την τελευταία που αναφέραμε, ο θρόνος της Ρώμης εντάσσεται μέσα στο θεσμό της πενταρχίας, δηλαδή της διοικήσεως της Εκκλησίας από τους πέντε πατριάρχες, γιατί κανένα ιδιαίτερο προνόμιο δεν αναγνωρίστηκε στον Πάπα. Η Σύνοδος αναγνώρισε ως οικουμενική την 7η της Νικαίας του 887 και επικύρωσε τις αποφάσεις της για την τιμή των εικόνων. Την εορτή των Χριστουγέννων συλλειτούργησαν όλοι μαζί με τους αντιπροσώπους του Πάπα. Στις 26 Ιανουαρίου του 880 έγινε συνεδρίαση στα Ανάκτορα, στην οποία έλαβε μέρος ο αυτοκράτορας και τα παιδιά του. Ο Φώτιος και 18 Μητροπολίτες, οι αντιπρόσωποι του Πάπα και των Πατριαρχείων για να υπογράψει τα πρακτικά ο αυτοκράτορας. Ο ίδιος ζήτησε τότε να διαβάσουν το σύμβολο της πίστεως και όλοι κατόπιν συμφώνησαν και πανηγύρισαν. Οι παπικοί αντιπρόσωποι δεν εξέφρασαν αντιρρήσεις γιατί στην ίδια τη Ρώμη δεν είχε ενταχθεί ακόμη το Φιλιόκβε στο σύμβολο. Το Μάρτιο έγινε στην Αγία Σοφία η τελευταία συνεδρίαση στην οποία έγιναν γνωστά τα όσα συνέβησαν στη συνεδρίαση των ανακτόρων. Ορισμένοι νεότεροι επιχείρησαν να αμφισβητήσουν την ιστορικότητα των δύο τελευταίων συνεδριάσεων γιατί είναι κάτι το ασυνήθιστο στην τακτική των συνόδων, όμως σήμερα γίνονταν δεκτές από τους ιστορικούς. Η σύνοδος αυτή αυτοχαρακτηρίστηκε οικουμενική. Αυτό όμως δεν αναγνωρίστηκε γενικά γιατί δεν έγινε άλλη μεγάλη σύνοδος για να επικυρώσει το χαρακτηρισμό. Ο Πάπας Ιωάννης ο 8ος, όταν πληροφορήθηκε τις αποφάσεις της Συνόδου, δεν έμεινε από όλες ευχαριστημένος. Δυσαρεστήθηκε γιατί ο Φώτιος δεν ζήτησε συγγνώμη και γιατί το ζήτημα της Βουλγαρίας δεν τακτοποιήθηκε σύμφωνα με τις επιθυμίες του. Οι σχέσεις όμως ανάμεσα στους δύο εκκλησιαστικούς ηγέτες εξακολούθησαν να είναι φιλικές. Δεν είναι σωστό αυτό που πιστευόταν άλλοτε ότι δεν επικύρωσε τις αποφάσεις της Συνόδου ή ότι οι διάδοχοί του αναθεμάτισαν πάλι το Φώτιο και προκλήθηκε νέο σχίσμα. Η αλήθεια είναι ότι οι διάδοχοί του, Μαρίνος ο Πρώτος και Στέφανος ο Πέμπτος, δεν συμφώνησαν με τις υποχρεώσεις που έγιναν στη Σύνοδο του 879-880. Ο διάδοχος του Μαρίνου, Αδριανός ο Τρίτος, έστειλε ενθρονιστήρια επιστολή και επανέλαβε τις καλές σχέσεις με το Φώτιο. Ο Στέφανος ο Πέμπτος τήρησε πάλι αυστηρή στάση όπως ο Μαρίνος, όμως ζήτησε τη βοήθεια του αυτοκράτορα για να αποκρούσει τις αραβικές επιδρομές στην Ιταλία. Στις επαρχίες της Νότιας Ιταλίας σημειώθηκαν διαφορές ανάμεσα στον Πάπα και τους Βυζαντινούς ως προς την εκκλησιαστική δικαιοδοσία και το διορισμό νέων επισκόπων σε κενές επισκοπές. Θα σταματήσουμε εδώ και στην επόμενη εκπομπή μας θα δούμε την τελευταία απομάκρυση του Φωτίου και το θάνατό του στην εξορία, καθώς επίσης τον εκχριστιανισμό των Μοραβών με τη δράση των αδελφών Κυρίλου και Μεθοδίου. Να έχετε ένα ευλογημένο βράδυ. Χαίρετε.

Μανταλένα του Γρηγόριου Ξενόπουλου. Οι πρώτες μου για αυτήν αναμνήσεις ξεκαθαρίζουν με δυσκολία, χαμένες στα σύθαμπα της νηπιακής ηλικίας, ανάμεσα στους ήχους που έφθαναν από μακριά στην ασυνήθιστη ακοή μου, αγνώριστη, όλη και εκπληκτική, έμαθα γρήγορα να ξεχωρίζω τη φωνή της. Ήταν μια φωνή δυνατή, καθαρή, δροσερή, γλυκιά, που θα έλεγα πως έλαμπε και στα μάτια μου με το χρώμα του μελιού ή του χειμωνιάτικου ήλιου. Την άκουγα από το περβολάκι όπου έπαιζα με τα χώματα και τα πετραδάκια, καθισμένος μέσα στην πέτρινη γούρνα. Την άκουγα από το παράθυρο της σάλας όπου στεκόμουν ανεβασμένος σε μια καρέκλα και έβλεπα αντίκρυ το κάστρο. Την άκουγα κάποτε και από το κρεβατάκι μου στην άλλη κάμαρα, όταν ξυπνούσα το πρωί με τα κελαδήματα των πουλιών. Και πρέπει να άδειχνα μια πολύ χαρούμενη έκπληξη, γιατί συχνά η μητέρα μου γελαστή μου έλεγε: «Άκου, η Μανταλένα». Έτσι ήξερα πως η γλυκιά και καθαρή εκείνη φωνή έβγαινε από κάποιο πλάσμα που το έλεγαν Μανταλένα, μα που δεν το είχα δει ποτέ. Πολλά άλλα πλάσματα ακόμα τότε τα ξέρα έτσι μόνο από τη φωνή τους, από τον ήχο τους. Μα ανάμεσα σ' όλα γνωστά μου και άγνωστα, ειδωμένα και ανείδωτα, η Μανταλένα μου φαίνονταν σαν κάτι ξεχωριστό. Τη φανταζόμουν πιο όμορφη και από τη μητέρα μου, όταν με κοίταζε γελαστή, πιο γλυκιά και από τη γιαγιά μου, όταν με χάιδευε στο κεφάλι και στο πηγούνι. Μια μέρα, καθώς στεκόμουν μπροστά στο παράθυρο, ανεβασμένο στην καρέκλα, άκουσα πάλι τη φωνή της. Μου φάνηκε πως έβγαινε από τόσο κοντά μου, ώστε όρμησα να προβάλλω για να ειδώ. Η μητέρα μου, που με παράστηκε από πίσω, με κράτησε. Επειδή όμως επέμενα, με σήκωσε στην αγκαλιά της και μ' άφησε να βγάλω το κεφάλι μου από τη γρίλια. Και να, το ξεχωριστό, το θαυμάσιο, το θείο που μου υπόσχονταν η φωνή. Σε ένα διπλανό παράθυρο, 2-3 σπίτια πιο κάτω από το δικό μας, αριστερά μου, είδα ένα κεφάλι ολόξανθο που έλαμψε στα μάτια μου με το χρώμα του μελιού και του χειμωνιάτικου ήλιου. Η Μανταλένα με ψιθύριζε καθώς με κρατούσε η μητέρα μου. «Την είδες λοιπόν τη Μανταλένα?» «Ναι, την είδα. Την έβλεπα, μα όχι όσο ήθελα». Γιατί καθώς ήταν και εκείνη γυρισμένη αριστερά και μιλούσε με ένα άλλο κορίτσι μαυριδερό, σε ένα άλλο παράθυρο πιο κάτω, δεν μου δείχνε παρά τα ξανθά της μαλλιά, το κάτασπρο σβέρκο της και λιγάκι από την ουρανιά καμιζόλα της. Του κάκου περίμενα να γυρίσει μια στιγμή το πρόσωπό της προς το μέρος μου. Του κάκου αντιστάθηκα όσο μπορούσα 2-3 φορές που θέλησε η μητέρα μου να με τραβήξει μέσα. Η Μανταλένα εξακολουθούσε να μιλά με το μαυριδερό κορίτσι γυρισμένη αντίθετα. Και άξαφνα, με ένα απότομο κίνημα, σαν να τη φώναξε κάποιος από το σπίτι, έμπασε μέσα το κεφάλι της και την έχασα. Δεν θυμούμαι αν έκλαψα και τότε, όπως μια φορά που μου έκαναν με το πρίσμα φάσματα στον τοίχο και άξαφνα μου το κόψαν. Από εκείνη όμως την ημέρα που είδα το ξαφθό κεφάλι, η γλυκιά φωνή μου φαίνονταν πιο γνώριμη, πιο αγαπητή και πιο ζωηρά χρωματισμένη με το χρώμα του μελιού και του χειμωνιάτικου ήλιου. Γυρίζαμε από τη γειτονική μας εκκλησία, κάποια Κυριακή, κάποια γιορτή. Η μητέρα μου με κρατούσε από το χεράκι και η νταντά στο πλάι μας ήταν έτοιμη να με σηκώσει στην αγκαλιά της, γιατί μόλις έσερνα τα πόδια μου. Αξαφνά βλέπω τη μητέρα μου να στέκεται και να μιλά προς τα ψηλά. Στέκουμε κι εγώ και σηκώνω το κεφάλι μου. Είμαστε κάτω από ένα παράθυρο που πρέπει να ήταν το ίδιο εκείνο, όπου εδώ και λίγες μέρες είχα ήδη το ξανθό κεφάλι. Γιατί και τώρα το ίδιο κεφάλι ήταν εκεί προβαλμένο. Θα το γνώριζα και από τα μαλλιά του. Άκουσα όμως τη μητέρα μου που είπε: «Καλημέρα Μανταλένα μου». Και τη γλυκιά δυνατή φωνή που αποκρίθηκε: «Καλημέρα σας κυρία». Απόρρισα, θαμπόθηκα και καταχάρηκα. Ήμουν στην ηλικία που όλα μας φαίνονται θαύματα, υπερφυσικά. Πώς βρέθηκε άξαφνα μπροστά μας το παράθυρο εκείνο σε μια στιγμή που το νόμιζα μίλια μακριά? Μα έκανα έτσι κι είδα. Γνώρισα το σπίτι μας. Στην ίδια γραμμή. Βέβαια καλέ, ήταν το παράθυρο της Μανταλένας. Και να από κάτω του μια πόρτα λαδιά σκούρα με τον απορτόφυλλο κλειστό και τάλο διάπλατο, από όπου φαίνονταν
παραμέσα μια σκάλα κυτρινοπή, ίσια φωτισμένη ζωηρά και φεδρά από κάποιο αθόρυτο φεγγίτη. Τράβηξα τη μητέρα μου από το χέρι για να της δείξω πως ήθελα να μπούμε σε εκείνη την πόρτα και να ανεβούμε σε εκείνη τη σκάλα για να φτάσουμε τη Μανταλένα. Μα η μητέρα μου αντιστάθηκε. «Ησύχασε», μου είπε, «τώρα θα πάμε στο σπίτι μας». Και πρόσθεσε κοιτάζοντας ψηλά. «Δε βλέπεις, καλέ, ο γιος μου θέλει να σου κάνει βίζιτα, να, να, με τραβουλιάζει». Τράπηκα και έπαψα αμέσως στο τραβούλιγμα. Η Μανταλένα γελούσε δυνατά και έλεγε λόγια που δεν τα θυμούμε, γιατί ίσως και δεν τα καταλάβαινα. Γελούσε και η μητέρα μου, που έσκυβε τώρα σε μένα και μου έλεγε: «Την αγαπάς την κυρία Μανταλένα, σ' αρέσει, ιδέες τη λοιπόν, να». Μου σήκωνε το κεφαλάκι από το πηγούνι και εγώ αντιστεκόμουν, έβαζα δύναμη να το κρατώ σκυφτό, γιατί καταλάβαινα πως άμα το σήκωνα τώρα θα αντίκριζα τα μάτια της Μανταλένας να με κοιτάζουν και αισθανόμουν ντροπή, ίσως μάλιστα και κάποιο φόβο. Γιατί πρωτήτερα που η Μανταλένα μιλούσε με τη μητέρα μου, είχα δει μια στιγμή αυτά τα μάτια από το πλάι και μου είχαν φανεί πολύ αλλιώτικα, πολύ διαφορετικά από όσα μάτια είχα δει έως τότε. Φανταζόμουν πως αν τα έβλεπα ολόησια, καρφωμένα στα δικά μου, θα τρόμαζα, όπως τρόμαξα μια φορά στη Σοφίτα, όπου παίζοντας γύρισα μια παλιά εικόνα πεταμένη ανάποδα σε μια άκρη και βρέθηκα άξαφνα αντίκριση ένα μεγάλο πρόσωπο με κάτι μάτια φοβερά. Άντρας ήταν, γυναίκα ήταν, δεν ξέρω. Με μια κραυγή τρόμου πέταξα την εικόνα, έφυγα και ούτε ξαναπάτησα στη Σοφίτα εκείνη. Μα σήμερα η περιέργεια κατανίκησε και την τροπή και το φόβο. Έπειτα η μητέρα μου ήταν κοντά μου, με κρατούσε από το χέρι. Τι είχα να πάθω? Και επιτέλους σήκωσα το κεφάλι μου και είδα τα μάτια της Μανταλένας που με κοίταζαν. Τρόμαξα πάλι, γύρισα μια στιγμή τα δικά μου αλλού και έσφιξα το χέρι της μητέρας μου. Μα σαν να με τράβηξαν με μαγνήτη τα μάτια εκείνα, τα ξανακοίταξα χωρίς να θέλω. Αυτό έγινε 2-3 φορές ώσπου να ξεθαρευτώ. Κι άφοβα τότε εξακολουθούσα να τα κοιτάζω. Τα μάτια της Μανταλένας, μεγάλα ολάνυχτα, τριγυρισμένα από μαύρα μακριά τσίνορα, είχαν το χρώμα της γαλαζόπετρας, μα έχιναν τόσο φως ώστε δεν μ' άφηναν να βλέπω τίποτα άλλο από το πρόσωπό της. Αυτά έβλεπα μόνο και τα ξανθά της μαλλιά. Ήταν για μένα μια καινούρια εντελώς γοητεία. Είχα καρφωθεί εκεί στη μέση του δρόμου με το κεφάλι μου ψηλά. Η μητέρα μου, για να κουνηθώ, αναγκάστηκε να με τραβήξει με δύναμη. Την ακολούθησα. Μα όσο πηγαίναμε, εγώ, ώσπου μπήκαμε πια στην πόρτα μας, ξακολουθούσα να κρατώ το κεφάλι μου γυρισμένο κατά το παράθυρο της Μανταλένας. Από τότε, μόλις άκουγα τη γλυκιά δυνατή φωνή, ξαναφαίνονταν μπροστά μου το ξανθόμαλο κεφάλι με τα γαλάζια μάτια. Η Μανταλένα για μένα ήταν ένα αλλιώτικο πλάσμα, ένα γοητευτικό τέρας που δεν είχε παρά μαλλιά και μάτια. Σιγά σιγά μεγαλώνοντας τη συμπλήρωνα την έβλεπα καθαρά. Όταν έγινα πια 5 χρονών, η Μανταλένα εκτός από τα μαλλιά και τα μάτια είχε για μένα και ένα κατακόκκινο στόμα με κάτασπρα δόντια που τα μπροστινά, τα πάνω, μου φαίνονταν σαν μεγαλύτερα από τα άλλα. Είχε ακόμα μια μύτη ίσια, στενή και μακριά, που με δυσκολία ξεχώριζα τα ρουθουνάκια της και 2 αυτάκια τριανταφυλιά στολισμένα με 2 μικρούτσικα διαμάντια. Πάντα όμως τα μάτια της έλαμπαν περισσότερο και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα βλέπα σαν μέσα από ένα γαλάζιο φως. Και το μέλι ακόμα των μαλλιών της μου φαίνονταν πως εκιάνιζε ελαφρά, σαν το παλιό χρυσάφι μιας καρφίτσας που φορούσε η γιαγιά μου. Ήταν άραγε τόσο υπερφυσικά όμορφη η Μανταλένα, όπως την έβλεπα από τα 5 μου χρόνια ως τα 7. Δεν μπορώ να καταλάβω ακόμα. Δεν θα ξέρα καν να πω ούτε τι ηλικία είχε τον καιρό που μαζί με τον κόσμο την πρωτογνώρισα. Θυμάμαι πάντα το στήθος της μεστό, στρογγυλό, φουσκωμένο. Μα ήταν τότε κοριτσόπουλο, 15 χρονών, ή μεγάλο κορίτσι, 25. Αδύνατο να συμπεράνω. Το μόνο βέβαιο είναι πως ύστερα από 30 χρόνια που την ξαναείδα, η Μανταλένα ήταν γριά και άσχημη, με 2 δόντια μονάχα

σπίτι της Μανταλένας, όπου η θεία της, μια αγαθότατη και καθαρότατη γριούλα, με μάθαινε να συλλαβίζω στη φυλάδα μου και μου έλεγε παραμύθια. Το μάθημα με στενοχωρούσε πολύ. Μια μέρα μάλιστα θυμούμαι, πέταξα με θυμό τη φυλάδα μου και φώναξα «Να μου δώσετε το μηνιάτικό μου να φύγω», γιατί ίσα ίσα εκείνο το πρωί είχα πάει το ασημένιο δίφραγκο που πληρώναμε κάθε μήνα τα 5-6 παιδιά γειτονόπουλα του νηπιαγωγείου. Τα παραμύθια όμως τα άκουγα πάντα με ευχαρίστηση, αν και τα ξέρα πια απόξω, γιατί η γριά δασκάλα μας έλεγε 2-3 πάντα τα ίδια. Ήμουν κατενθουσιασμένος προπάντων όταν μπορούσα, ακούγοντας το παραμύθι με τις πεντάμορφες, τις βασιλοπούλες, τις νεράιδες, τις μάγισσες, να βλέπω και τη γλυκιά Μανταλένα, πότε από τη μισάνυχτη πόρτα, στην καμαρούλα της όπου κτένιζε ατέλειωτα τα χρυσά της μαλλιά, ολάκερη η ιεροτελεστία. Πότε εκεί μπροστά μας να κάθεται στην καρέκλα και να πλέκει ήσυχα ή να κεντά. Σπάνια, πολύ σπάνια μιλούσε και σιγά σιγά. Η φωνή της μέσα στο σπίτι ήταν ολοσδιόλο αλλιώτικη, παρά όπως την άκουγα από το περβόλι. Την ύψωνε καθαρή και δυνατή μόνο σαν κουβέντιαζε από τα παράθυρα του δρόμου ή της αυλής με τις αντικρινές της φιλενάδες. Φώναζε τότε και γελούσε σαν ένα πλάσμα χαρούμενο και ξένιαστο, μα μόλις τέλειωνε την κουβέντα και έμπαινε μέσα, το γέλιο της έσβηνε, το πρόσωπό της γίνονταν σοβαρό, μελαγχολικό και η φωνή της δεν ατυχούσε παρά σε ένα πολύ χαμηλό τόνο, βαρύ, σχεδόν πένθυμο. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτή η διαφορά. Πώς χτυπά ένα κουδούνι όταν το χουφτώνεις ολάκερο και όταν πάλι το κρατάς μόνο από το χερούλι. Έτσι μου φαίνονταν και η Μανταλένα όταν μιλούσε από το παράθυρο και όταν μιλούσε μες στο σπίτι. Φώναζε τότε και γελούσε σαν ένα πλάσμα χαρούμενο και ξένιαστο, μα μόλις τέλειωνε την κουβέντα και έμπαινε μέσα, το γέλιο της έσβηνε, το πρόσωπό της γίνονταν σοβαρό, μελαγχολικό και η φωνή της δεν αντιχούσε παρά σε ένα πολύ χαμηλό τόνο, βαρύ, σχεδόν πένθυμο. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτή η διαφορά. Πώς χτυπά ένα κουδούνι όταν το χουφτώνεις ολάκερο και όταν πάλι το κρατάς μόνο από το χερούλι. Έτσι μου φαίνονταν και η Μανταλένα όταν μιλούσε από το παράθυρο και όταν μιλούσε μέσα στο σπίτι. Μα το λυπημένο ύφος της πήγαινε. Γίνονταν πιο όμορφη όταν σιωπούσε, ήσυχο μιλούσε μελαγχολικά. Τα χαμηλωμένα ματόκλαδα με τα μαύρα τσίνορα έριχναν μια θαυμάσια σκιά στις γαλάζιες κόρες. Ήταν στιγμές που ζωντάνευε μπροστά μου τη βασιλοπούλα του παραμυθιού. Κι ήταν άλλες που μου φαίνονταν σαν τη γαλανή Φραγκοπαναγιά που είχε στο εικονοστάσι της μια γειτόνισσά μας κοντέσα. Το βράδυ το έλεγα στη μητέρα μου. «Μαμάκα, η κυρία Μανταλένα δεν είναι απαράλλαχτη με την Παναγία». Και η μητέρα μου το έλεγε του πατέρα μου και γελούσαν. Ένα βράδυ εκεί που διπνούσαμε ο πατέρας μου με ρώτησε «Κωστάκη, άμα μεγαλώσεις θέλεις να πάρεις γυναίκα σου τη Μανταλένα?» Εγώ κούνησα αμέσως το κεφάλι μου ζωηρά με προθυμία και έπειτα ξαφνικά μια φλόγα ντροπής ανέβηκε στα μαγουλά μου. Εκείνοι έσκασαν από τα γέλια. Άλλη φορά ρώτησα τη μητέρα μου «Μα γιατί η κυρία Μανταλένα είναι πάντα λυπημένη?» «Γιατί δεν έχει μητέρα, παιδί μου?» «Της πέθανε?» «Ναι». «Ούτε πατέρα?» «Όχι, πατέρα έχει». «Και γιατί δεν είναι μαζί του?» «Γιατί άμα έχασε τη μητέρα της πριν γεννηθείς εσύ, την πήρε η θεία της να την έχει σαν παιδί της». Τόσο μόνο μου είπε η μητέρα μου και χωρίς να τη ρωτήσω άλλο, εποφελήθηκε για να προσθέσει. «Λυπάται η καημένη, σαν θυμάται τη μητερούλα της. Βλέπεις, παιδί μου, τίποτα δεν μπορεί να μπει στη θέση της μητερούλας, ούτε μπαμπάς, ούτε θεία. Γι' αυτό και εσύ πρέπει να είσαι φρόνιμος, να μ' ακούς, να μην με συγχύζεις και να μ' αγαπάς». «Σ' αγαπώ», της ψιθύρισα, «πάντα θα σ' αγαπώ, μαμάκα». Και από μέσα μου είπα, «θα αγαπώ όμως και τη Μανταλένα». Αργότερα έμαθα. Δεν ήταν μόνο που δεν είχε μητέρα η Μανταλένα, παρά που είχε και μητριά. Η μητριά αυτή κάμποσα χρόνια της είχε κάνει πολύ κακή ζωή. Δηλαδή και η Μανταλένα μπορεί να είχε κάνει κακή ζωή της μητριάς της. Οπωσδήποτε δεν μπορούσαν πια να ζουν στο ίδιο σπίτι. Γι' αυτό η Μανταλένα αναγκάστηκε να φύγει από το πατρικό και να ζητήσει άσυλο στο σπίτι της φτωχής της θείας. Την αγαπούσε τάχα ο πατέρας της χάριζε ωραία πράγματα, την έβλεπε συχνά. Τίποτα από αυτά δεν μπορούσε.

Θα τότε να ξέρω. Εγώ ποτέ δεν είδα πατέρα της Μανταλένας. Μα για να εξηγώ την αιώνια μελαγχολία της, μου έφθαναν οι πληροφορίες της μητέρας μου. Μια μέρα τη ζήγωσα ξαφνικά και της είπα: «Ξέρω γιατί είσαι λυπημένη. Θυμάσαι τη μαμάκα σου που πέθανε». Και η Μανταλένα ξαφνιάστηκε, θύμωσε και με αποπήρε. «Να μου κάνεις τη χάρη», μου φώναξε. «Δεν είναι δική σου δουλειά. Πήγαινε να διαβάσεις τη φυλάδα σου. Ορίστε εκεί». Μου ήρθαν κλάματα, τα είδε η γριά δασκάλα μου, με χάιδεψε και μου είπε σταυτή: «Μη της μιλάς ποτέ για τη μάνα της, της τη θυμίζεις και πικραίνεται χειρότερα. Έπειτα έχει κι άλλα βάσανα το καημένο, είναι βαριά άρρωστος ο πατέρας της». Μόλι μου την καρδιά συγχώρεσα αμέσως τον απότομο τρόπο της Μανταλένας, γιατί είδα πως όλο το λάθος ήταν δικό μου. Λυπήθηκαν μάλιστα πολλοί που χωρίς να θέλω την πίκρανα. Και από εκείνη την ημέρα, αντί να λιγοστέψει, μεγάλωσε η παιδιάτικη λατρεία που της είχα. Άξαφνα ένα βράδυ, πολύ ώρα αφού σκόλασα, ήλθε στο σπίτι μας η είδηση: πέθανε ο πατέρας της Μανταλένας. Δεν ήξερα ακόμα από θάνατο και η είδηση δεν μου έκανε και τόσο φοβερή εντύπωση. Δεν φαντάστηκα αμέσως καμιά μεγάλη συφορά για τη Μανταλένα. Συλλογίστηκα μόνο ότι την άλλη μέρα θα την έβλεπα πολύ λυπημένη, ίσως και κλαμμένη. Υποσχέθηκα όμως τον εαυτό μου να μην της πω ούτε λέξη για τον πατέρα της. Θα έκανα σαν να μην έμαθα τίποτα. Και το πρωί, ανύποπτος μπορώ να πω, πήρα τη σάκα μου και πήγα, όπως πάντα, στο σχολείο μου. Θεέ μου, τι με περίμενε. Δεν ξέρω τι ώρα ήταν, θυμούμαι μόνο πως ο ήλιος δεν είχε κατεβεί ακόμα στο στενό μας δρόμο με τα ψηλά σπίτια. Έτρεξα το μικρό διάστημα που χώριζε την πόρτα μας από την πόρτα της Μανταλένας μέσα σε μια στακτερή σκιά, δροσερή, σχεδόν κρύα. Ψήλωσα όσο μπορούσα τις μύτες των ποδιών και κτύπησα μια φορά το σιδερένιο μπαταδούρο. Κάποιος από πάνω τράβηξε το σχοινί του σαρταρέλου και το σκούρο λαδί πορτόφυλλο άνοιξε. Τόσο προξατώτε μπήκα μορμή και ετοιμάστηκα να ανεβώ. Αλλά η σκάλα, φωτισμένη ζωηρά από ένα μικρό ανατολικό φεγγίτι, δεν ήταν ελεύθερη. Εκείνη τη στιγμή κατέβαιναν δύο άνθρωποι, η Μανταλένα μπροστά και ο θείος της από πίσω. Στάθηκα ευθύς με το κεφάλι ψηλά. «Ποιος είναι?», ρώτησε από πάνω η δασκάλα μου. Και η Μανταλένα, κατεβαίνοντας με τα γαλάζια της μάτια όλα άνοιχτα, καρφωμένα πάνω μου, αποκρίθηκε σιγά, μα πολύ σιγά: «Ο Κωστάκης». Η φωνή της ήταν αθόρυβη όπως το βήμα της. Ήταν σαν μια αληθινή οπτασία, σαν ένα πλάσμα υπερφυσικό που κατέβαινε τη σκάλα χωρίς να την αγγίζει. Το φουστάνι της ήταν τόσο μακρύ που αλήθεια δεν έβλεπα τα πόδια της, και το φουστάνι αυτό ήταν κατάμαυρο, κατάμαυρη και η ζακέτα με τα στενά μανίκια. Κατάμαυρη και η μαντήλα που ήταν ρηγμένη απάνω στα ξανθά μαλλιά και έφτανε με απλές ίσιες πτυχές ως παρακάτω από τη μέση. Με τόνα της χέρι κατάλευκο σαν το κερί την κρατούσε ενωμένη κάτω από το πηγούνι. Τα αυτιά της όμως έβγαιναν έξω και είδα ευθύς πως σήμερα δεν ήταν στολισμένα με τα μικρά διαμάντια. Η Μανταλένα ήταν βουτυγμένη στα φρικτά μαύρα. Δεν έκλαιγε, μα το πρόσωπό της κατακόκκινο αναμένο είχε μια τέτοια έκφραση λύπης, πόνου, συντριβής που μου φαίνεται πως ποτέ δεν την είδα σ' άλλο πρόσωπο ανθρώπου. Τα μάτια της προπάντων, αχ Θεέ μου, εκείνα τα μάτια της, πως γυάλιζαν στεγνά, κατάξερα, πως φαίνονταν σαν να είχαν χύσει όλα τα δάκρυα που μπορούσαν. Δύο-τρεις στιγμές μπόρεσα να ανθέξω στο κοίταγμά τους. Έπειτα κατέβασα τα δικά μου και ξιστά-ξιστά, τείχο-τείχο κρατώντας και την αναπνοή μου, προσέχοντας να μην αγγίξω ούτε ένα κρόσι της μαύρης μαντήλιας, ανέβηκα γρήγορα τη σκάλα, μα πολύ γρήγορα, σαν να με κυνηγούσαν, έτρεξα ίσα στη γωνίτσα μου και κάθισα, έπεσα στο σκαμνάκι μου. Τα μικρά μου πόδια έτρεμαν σαν να είχα κάνει δρόμο πολύ. Ήμουν στην κάμαρα ολομόναχος, κανένα παιδί δεν είχε έλθει ακόμα και η δασκάλα μου ήταν στην κουζίνα, από όπου με είδε τη στιγμή που ανέβαινε και μου φώναξε ένα θλιμμένο «καλώς τον». Η Μανταλένα με το θείο της βγήκαν στο δρόμο. Άκουσα το βρόντο της πόρτας που ξανά κλεισε πίσω τους και μου ήρθε να σηκωθώ και να κοιτάξω από το παράθυρο. Ήθελα να βλέπα. Έτσι αλαφρά, αερικά, θα περπατούσε και στο δρόμο η μαυροφόρα Μανταλένα, όπως κατέβηκε και τη σκάλα.
είπα, δεν τόλμησα και έμεινα στη θέση μου μονάχος, λυπημένος, συλλογισμένος. Μπορώ να πω και φοβισμένος, γιατί η ζωντανή εκείνη εικόνα της δυστυχίας μου είχε προξενήσει λύπη μαζί και φόβο. Πού πήγαινε τάχα τόσο πρωί η μαυροφόρα Μανταλένα? Στο σπίτι βέβαια του πεθαμένου πατέρα της και της κακής μητριάς της. Θα έκαναν σήμερα την κηδεία. Και πότε θα γύριζε? Θα την ξανάβλεπα σήμερα? Ύστερα το μεσημέρι, το απόγευμα θα έρχονταν πάλι. Θα βγάζε εκείνα τα φρικτά μαύρα. Θα φορούσε την κόκκινη, τη γαλάζια ή την άσπρη καμιζόλα της και θα κάθονταν εκεί με το εργοχειρό της να ακούει και αυτή το παραμύθι της γριάς. Τίποτα από αυτά. Η μέρα εκείνη πέρασε ολοσδιόλο αλλιώτικα στο σκολάκι μας. Τα παιδιά δεν ήλθαν εκτός από μένα και ένα άλλο. Η δασκάλα δεν μας έβαλε καινούργιες συλλαβές, μας άφησε να λέμε και να ξαναλέμε τις περασμένες. Κι ούτε παραμύθι μας είπε, ούτε φιγούρες μας έδειξε, ούτε να παίξουμε μας έδωσε την άδεια. Όλη την ημέρα είχε το νου της αλλού, στον πεθαμένο βέβαια και στη μαυροφόρα Μανταλένα. Κι εγώ εκεί τον είχα, στιγμή δεν μπορούσα να ξεχάσω την πρωινή οπτασία. Ολοένα η λύπη έσφυγε τη μικρή μου καρδιά δυνατότερα. Πολλές φορές τα μάτια μου βούρκωσαν και τα δάκρυά μου χοντρά και ζεστά έσταξαν στη φυλάδα. «Γιατί κλαις?» με ρωτούσε ο μικρός μου συμμαθητής. «Έτσι», του απαντούσα, ή και δεν του απαντούσα καθόλου. Το μεσημέρι, κρατώντας με κόπο τα κλάματα, διηγήθηκα στη μητέρα μου τη συνάντηση που είχα κάνει στη σκάλα και περιγράφοντας τη Μανταλένα της είπα. «Φορούσε ολόμαυρα σαν γριά». Η μητέρα μου χωρίς να θέλει χαμογέλασε. Έπειτα ευθύ σοβαρεύτηκε και μου αποκρίθηκε. Η καημένη τώρα απόμεινε δυσάρφανη και θα αργήσει να τα βγάλει αυτά τα μαύρα. Τι αιωνίως έτσι θα βλέπα μπροστά μου τη Μανταλένα μαυροφόρα σαγριά? Μα αυτό δεν θα μπορούσα να το υποφέρω. Θα ήταν σαν να άλλαζε ο ρυθμός του παντός, σαν να μην ξημέρωνε ποτέ. Το απόγευμα ξαναπήγα στο σχολείο, αλλά η Μανταλένα δεν είχε γυρίσει. Μόνο ο θείος της ήρθε μια στιγμή και ξανάφυγε. Όσο βράδιαζε, όσο λιγόστευε το φως της μέρας, τόσο μεγάλωνε η θλίψη και ο αόριστος εκείνος φόβος μου. Με τη φαντασία έβλεπα τη Μανταλένα ακόμα πιο μαύρη, ακόμα πιο δυστυχισμένη και τα γαλάζια της μάτια με κοίταζαν με έναν τρόπο που στιγμές-στιγμές μου έρχονταν να ξεφωνήσω σαν να βλέπα φάντασμα. Έφαγα ανόρεκτα, έπεσα στο κρεβατάκι μου, μα στάθηκε αδύνατο να κοιμηθώ. Η βαριά μου καρδιά ζητούσε ένα ξεθύμασμα και άρχισα να σιγοκλαίω. Ποτέ ως τότε δεν είχα κάνει τέτοιο θρήνο και εγώ δεν ξέρω πόσες ώρες είχα κλάψει με το πρόσωπο χωμένο στο προσκεφάλι. Όταν η μητέρα μου μπήκε στην κάμαρα για να πλαγιάσει κι αυτή, με βρήκε έτσι και τρόμαξε. «Τι έχεις παιδί μου, γιατί κλαις?» με ρώτησε και εγώ δυναμώνοντας το κλάμα της φώναξα «Λυπάμαι τη Μανταλένα!» Μ' αγκάλιασε, με σκούπισε, με φίλησε, με χάιδεψε, δεν ήξερε τι να μου κάνει για να με παρηγορήσει και εγώ ξακολουθούσα να κλαίω και να λέω «Λυπάμαι τη Μανταλένα!» Ούτε την άλλη μέρα φάνηκε στο σπίτι της θείας της η Μανταλένα, ούτε την άλλη, ούτε την άλλη, ποτέ πια. Φαίνεται πως η κακή μητριά είχε ξαναγυρίσει στη μητέρα της και η Μανταλένα μπόρεσε να καθίσει πάλι στο πατρικό της με τη γιαγιά της και με έναν αδερφό που είχε μεγαλύτερο. Για πολλές ημέρες έβλεπα να τις κουβαλούν από το σπίτι της θείας της τα πράγματά της. Μια ντουλάπα καρυδένια, ένα φορτσεράκι με χρυσά καρφάκια, μια κασετίνα με αχιβάδες, ένα καθρέφτη με βελουδένια κορνίζα, δύο βάζα κόκκινα. Τίποτα δεν έμεινε εκεί μέσα που να τη θυμίζει εκτός από μια κορδελίτσα των μαλλιών μαυιά που κρέμουνταν ξεχασμένη απάνω από το σκοτεινό κωμό της θείας στην ίδια κάμαρα που καθόμαστε τα παιδιά. Και το σπίτι μου φαίνονταν σαν άδειο. Δεν την ξαναείδα. Πέρασαν χρόνια, μεγάλωσα, πήγα στο αληθινό σχολείο, άρχισα να ερωτεύομαι κορίτσια της ηλικίας μου. Μα πάντα θυμόμουν την ομορφιά της μεγάλης εκείνης Μανταλένας. Ήταν αδύνατο να ξεχάσω την πρωτογνώριστη λύπη που μου προξένησε η δυστυχία της και έμεινα με την εντύπωση της μαύρης οπτασίας που μου παρουσιάστηκε εκείνο το πρωί. Δεν την ξαναείδα.
Πέρασαν κι άλλα χρόνια, χρόνια πολλά. Έγινα άντρας, ξενιτεύτηκα, δυστύχησα, ευτύχησα, αγάπησα, παντρεύτηκα, χείρεψα, ξαναπαντρεύτηκα. Έκανα ένα σωρό παιδιά, έζησα και έφτασα στην ηλικία εκείνη που ο άνθρωπος αρχίζει να ζει περισσότερο με αναμνήσεις. Και οι αναμνήσεις αυτές με ξαναγύριζαν συχνά στην πατρίδα μου, στο πατρικό μου σπίτι, στο καντούνι μας, στο σκολάκι της θείας, στο σπίτι της Μανταλένας. Πότε άκουγα με το νου μου την καθαρή και γλυκιά φωνή της, όπως την άκουγα τότε, πριν γνωρίσω την ίδια. Πότε έβλεπα το κεφάλι της με τα ξανθά μαλλιά, γυρισμένο, όπως το πρωτοείδα στο παράθυρο. Πότε τα γαλάζια της μάτια, όπως με πρωτοκοίταξαν εκείνη την Κυριακή που γύριζα από την εκκλησιά. Και πότε τα ίδια αυτά μάτια, μα τόσο αλλιώτικα, όπως μου φανίστηκαν το πένθυμο εκείνο πρωί. Έτσι συχνότερα οι αναμνήσεις μου έφερναν μια Μανταλένα μαυροφόρα και θλιμμένη, σαν εικόνα υπέρτατης δυστυχίας, και μαζί με αυτή κάτι από τη βαθιά λύπη, κάτι από το θρησκευτικό φόβο που είχε δοκιμάσει τότε η παιδική μου καρδιά. Σαν ξαναγύρισα μετά 30 χρόνια ξενιτιά στην πατρίδα μου, ρώτησα για τη Μανταλένα. «Ζει, ζει», μου είπαν, «η τρισκακομήρα, μα καλύτερα να μη ζούσε», και μου διηγήθηκαν από τη ζωή της όσα δεν ήξερα. Σε αυτά τα 30 χρόνια είχε παντρευτεί 2 φορές, είχε κάνει 10 παιδιά και καινούργια νιώβη τα είχε θάψει όλα ένα-ένα. Στο τέλος της πέθανε και ο δεύτερος άντρας της. Ο αδερφός της παντρεμένος έλειπε στα ξένα από καιρό. Θιά, θιός δεν υπήρχαν πια, και η Μανταλένα, ολομόναχη έρμη, ζούσε σε ένα μαύρο κατάκλειστο σπίτι με μια ψυχοπαίδα. Αισθάνθηκα μια ανακατανίκητη επιθυμία να την ξαναειδώ. Ξεκίνησα ένα απόγευμα και πήγα σπίτι της. Η ψυχοπαίδα σαστισμένη με έμπασε σε μια σάλα σκονισμένη με παλιούς μαυρισμένους καθρέφτες που τα παράθυρά της από την αντίσταση που έκαμαν κατάλαβα πως είχαν να ανοίξουν καιρό. Ο αέρας που έμπαινε απ' έξω προσπαθούσε να διώξει κάποια μυρωδιά μούχλας και νεκρουλιάς. Σε λίγο, χωρίς να με προειδοποιήσει ο παραμικρός κρότος, παρουσιάστηκε μπροστά μου μια μαυροφόρα γυναίκα, μια ψηλή γριά. Ήταν η Μανταλένα. Θα την εγνώριζα αν δεν ήξερα πως ήμουν στο σπίτι της. Μου φαίνεται, ναι, διατηρούσε ίσιο το αναστημά της και ίδιο τον αέρα της. Φορούσε ολόμαυρα, όπως την τελευταία φορά που την είδα, και περπατούσε αλαφρά, αερικά, σαν να μην άγγιζαν τα πόδια της στο πάτωμα. «Με γνωρίζετε», της είπα, «ο Κωστάκης». «Μπα, μπα», έκανε. Με θυμήθηκε και τα μάτια της που τα κρατούσε μισόκλειστα με διαφορία τα άνοιξε ζωηρά και τα κάρφωσε απάνω μου. Ανατρίχιασα. Ήταν τα ίδια, απαράλλακτα, όπως με είχαν κοιτάξει την τελευταία φορά σε εκείνη τη σκάλα. Το ισχνό, το καταζαρωμένο πρόσωπο φωτίστηκε πάλι από το γαλάζιο εκείνο φως, τα κάτασπρα μαλλιά ξαναπήραν το χρυσό τους χρώμα που κοιάγιζε, και για μια στιγμή παρουσιάστηκε μπροστά μου η ίδια Μανταλένα της τελευταίας οπτασίας, η ίδια ζωντανή εικόνα της υπέρτατης δυστυχίας, το ίδιο φάντασμα του πόνου και του πένθους. Τα 40 χρόνια που χώριζαν τις 2 στιγμές εξαφανίστηκαν από τη μέση και ξανά έγινα το παιδάκι που ανέβηκε φοβισμένο τη σκάλα του σχολιού του εκείνο το πρωί, προσέχοντας μην αγγίξει τα κρόσια της μαύρης μαντήλιας. Ο ίδιος αόριστος φόβος με κυρίεψε και κοίταξα γύρω μου σαν άθελα να φύγω.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Και αυτή η μέρα, 20 Σεπτεμβρίου, μνήμη των Αγίων Ομολογητών και Μαρτύρων Ιπατίου Επισκόπου και Ανδρέου Πρεσβυταίου. 8ος αιώνας, Κωνσταντινούπολης. Και οι δύο αυτοί Άγιοι κατήγοντο από την επαρχία της Λιδίας. Συμμαθητές και φίλοι από μικράς ηλικίας, συνηγωνίζοντος τις νηστείες και αγρυπνίες και στα έργα της ταπεινοφροσύνης και της αγάπης. Όταν ανδρώθηκαν, ο Ιπάτιος έγινε μοναχός, ενώ ο Ανδρέας έγινε διάκονος και ιεροκήρυκας της Εκκλησίας. Εκτιμώντας ο Επίσκοπος Εφέσο την ενάρετη πολιτεία τους, τους κάλεσε κοντά του και χειροτώνησε τον μεν Ιπάτιο Επίσκοπο, τον δε Ανδρέα Πρεσβύτερο. Όταν ο οικονομάχος βασιλεύς Λέων Τρίτος ο Ίσαυρος πληροφορήθηκε για τα ορθόδοξα φρονήματά τους, έστειλε ανθρώπους να τους φέρουν στην βασιλεύουσα και τους έριξε στην φυλακή. Αργότερα, με διαταγή του, τους έσυραν κατά γης και τους καταξέσχισαν, χτυπώντας τα σώματά τους με ξύλα, έως ότου τους άφησαν ημιθανείς. Μετά από ημέρες, τους αφήρεσαν με ξηράφι το δέρμα της κεφαλής και επάνω στα κρανία τους κατέκαυσαν ιερές εικόνες. Τέλος, άλυψαν τις γενιάδες τους με πίσα και σύροντάς τους διαμέσου της πόλεως, τους έφεραν στα μέρη του ξηρολόφου, όπου τους κατέσφαξαν και τους πέταξαν τροφή στους σκύλους. Και αυτή η μέρα, 20 Σεπτεμβρίου, μνήμη των Αγίων Ομολογητών και μαθητών του Αγίου Μαξίμου, Αναστασίου του Πρεσβυτέρου και Αποκρισιαρίου, μετά των αυτού μαθητών Θεοδόρου και Ευπρεπίου και Αναστασίου του Μοναχού. 7ος αιώνας, Κάφκασος και αλλού. Οι δύο συνώνυμοι αυτοί ομολογητέ, μαθητέ του Αγίου Μαξίμου, διακρίθηκαν κατά τον αγώνα για την καταδίκη του δόγματος περί μιας θελήσεως εν το Χριστό που υποστήριζε ο Αυτοκράτορ Κόνστας Δεύτερος. Ο Όσιος Αναστάσιος ο μοναχός, αρχικά γραμματεύς της Αυτοκράτηρας Ευδοκίας, σύζυγου του Ηρακλείου, έγινε το 617 μαθητής του Αγίου Μαξίμου, στον οποίο έμεινε αφοσιωμένος ως τον θάνατό του επί 37 χρόνια. Τον ακολούθησε στη Μονή της Χρυσουπόλεως, στην Αφρική και στην Ρώμη. Ο άλλος Όσιος Αναστάσιος, ιερεύς το αξίωμα, ήταν αποκρισιάριος της Εκκλησίας της Ρώμης στην Κωνσταντινούπολη. Όταν ο Κόνστας Δεύτερος τυχοκόλλησε στον άρθικα της Αγίας Σοφίας τον τύπο που απαγόρευε με βαριές ποινές τις συζητήσεις περί μιας ή δύο θελήσεων, ο μονοθελήτης Πατριάρχης Παύλος Δεύτερος, μπροστά στις έντονες διαμαρτυρίες του Αναστασίου του Αποκρισιαρίου, του απαγόρευσε την διαμονή στο παλάτιο των Πλακιδιανών κατά παράδοση κατάλημα των παπικών αντιπροσώπων στην Κωνσταντινούπολη και τον εξόρισε στην Τραπεζούντα το 647 με 648. Μετά την εξορία του διδασκάλου τους Αναστασίου, οι δύο αφοσιωμένοι του μαθητές Θεόδωρος και Ευπρέπιος, ιοί του βασιλικού μάγκηπος Πλουτίνου, στην προσπάθειά τους να φύγουν στη Ρώμη, συνελήφθησαν στο λιμάνι της Αβίδου. Δημεύθηκε αμέσως όλος ο πλούτος τους, έχασαν τα αξιώματά τους και αφού μαστιγώθηκαν απάνθρωπα από τον έπαρχο, εξορίστηκαν στην Χερσόνα της Κρυμαίας. Εκεί υπέμειναν με καρτερία τις κακουχίες της εξορίας, κλεισμένοι σε διαφορετικά κάστρα. Τον Μάιο του 654 έφτασε κοντά τους ως συνεξόριστος και ο Πάπας Μαρτίνος, τον οποίον ο Θεόδωρος παρηγορούσε και του ελάφρυνε τις θλίψεις. Από τους δύο αδελφούς, ο μεν νεότερος, ο Ευπρέπιος, παρέδωσε την μακαρία ψυχή του στον Κύριο στις 26 Οκτωβρίου 655, ένα μήνα μετά την κοίμηση του Πάπα Μαρτίνου. Ο δε πρώτος, ο Θεόδωρος, εκοιμήθη εν Κυρίω ύστερα από 20 έτη εξορίας. Εν τω μεταξύ, ο Άγιος Μάξιμος από την Αφρική, όπου ηγείτο του αντιμονοθελητικού αγώνους, διαπεραιώθηκε στην Ρώμη για να συντονίσει την αντίδραση κατά του τύπου. Με εισήγησή του, ο Πάπας Άγιος Μαρτίνος συνεκάλεσε την Σύνοδο του Λατερανού 649, η οποία κατεδίκασε τον μονοθελητισμό. Όταν οι αποφάσεις της έφτασαν στην βασιλεύουσα, ο μονοθελήτης Κώνστας Δεύτερος διέταξε την άμεση σύλληψη του Μαξίμου και του μαθητού του Αναστασίου του Μοναχού, ενεργού μέλους της Συνόδου. Φθάνοντας οι Άγιοι στην Κωνσταντινούπολη, άνθρωποι του βασιλέως τους παρέλαβαν με ύβρις και ατιμίες από το πλοίο και ύστερα από ολιγόμηνη κάθριξη σε ζωφερό δωμάτιο τους παρέστησαν στο κριτήριο 655. Κατά την ανάκριση, ο Αναστάσιος ο μοναχός ομολόγησε ότι είχε αναθεματίσει τον τύπο και είχε γράψει λίδελο εναντίον του διατάγματος. Με απειλές και εκφοβισμούς προσπάθησαν οι αιρετικοί να τον πείσουν να κατηγορήσει τον διδάσκαλό του. Αλλά αυτός κατέθεσε αντίθετα από τα προσδοκόμενα και τον γροθοκόπησαν στο κεφάλι και στις παριές. Ύστερα από την ανάκριση και του Μαξίμου, εξόρισαν τον μεν διδάσκαλο στην Βυζή της Θράκης, τον δε Αναστάσιο σε κάστρο της Πέρβης. Τότε μετέφεραν και τον Αναστάσιο τον Αποκρισιάριο από την Τραπεζούντα στη Μεσημβρία 655. Το 662 ανεκάλεσαν και τους τρεις ομολογητάς στην Κωνσταντινούπολη για δεύτερη οριστική δίκη. Δεν μπόρεσαν όμως να καταβάλουν τους βράχους αυτούς της Ορθοδοξίας. Με διαταγή του επάρχου ο Μάξιμος και ο Αναστάσιος ο μοναχός μαστιγώθηκαν σκληρά και φυλακίστηκαν. Κατόπιν ο Δήμιος παρέλαβε τον Μάξιμο και τον Αναστάσιο, τον Αποκρισιάριο, τους απέσπασε την γλώσσα από τον φάριγγα και με σμήλι και σφυρί τους απέκοψε τα δάκτυλα του δεξιού χεριού. Έπειτα τους έσυραν ανά την πόλη θεατρίζοντας τα κομμένα τους μέλη. Μετά από προσωρινή κράτηση και των τριών στις φυλακές των καταδίκων του Διομήδους, απογυμνωμένους και από τα απολύτως αναγκαία, ανυπόδητους και άτροφους, τους εξόρισαν στη Λαζική του Καυκάσου. Εκεί τον ασθενή και εξαντλημένο από τα βασανιστήρια Μάξιμο μετέφεραν σε φορείο στο κάστρο του Σχημάρεως κοντά στην Αλανία ή Αλβανία της Κασπίας θαλάσσης. Τον Αναστάσιο τον μοναχό οδήγησαν στο κάστρο Σκόταρη κοντά στους Αβασγούς και τον Αναστάσιο τον Αποκρισιάριο στο κάστρο Βούκουλο στα σύνορα της Αλανίας. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 18 Ιουλίου 662, οι δύο Αναστάσιοι άλλαξαν πάλι τόπο εξορίας. Ο μεν Αναστάσιος ο μοναχός, προοριζόμενος για το κάστρο της Σουανίας, υπέκυψε καθοδόν στα βάσανα και παρέδωσε το πνεύμα του στον Θεό στις 24 Ιουλίου. Ο δε Αποκρισιάριος οδηγήθηκε στο κάστρο της Θουσούμης στους πρόποδες του Καυκάσου κοντά στην Αβασγία. Από την μακρινή αυτή χώρα, ένα χρόνο πριν από την κοίμησή του, ο Μακάριος ομολογητής, στερεώνοντας δύο πτυσσόμενα ξυλάκια αντί για δάχτυλα, στο φρικτά ακροτηριασμένο χέρι του, μάλλον δε με την θεία χάρη και δύναμη με την οποία μπορούσε και να ομιλεί ανεμπόδιστα, έγραψε επιστολή στον φίλο του Θεοδόσιο Γάνγρας, στην οποία εξιστορούσε όλες τις περιπέτειές τους. Στο κάστρο αυτό εκοιμήθη εν κυρίω στις 11 Οκτωβρίου του 666, ύστερα από 20 περίπου χρόνια εξορίας. Και αυτή η μέρα, 20 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Οσιομάρτυρος Ιωάννου του Αιγυπτίου και τον συναυτό 39 μαρτύρων ξύφη τελειοθέντων, 4ος αιώνας Παλαιστίνη. Αιγύπτιος στην καταγωγή ο θαυμαστός αυτός άνδρας, αν και τυφλός, χάρις στην απέραντη μνήμη του, είχε καταγράψει όλα τα βιβλία της Αγίας Γραφής στην καθαρότατη και διαυγή διάνοιά του και τα απήγγελε από στήθους όποτε ήθελε. Κατά τις εκκλησιαστικές συνάξεις στεκόταν στο μέσον του πλήθους των πιστών και απήγγελε τις διάφορες περικοπές των γραφών μόνο με την βοήθεια της μνήμης, ενώ εκείνοι όρθιοι γύρω του τον άκουγαν. Επειδή κατά τον μεγάλο διωγμό του Διοκλητιανού 303 διέπρεψε με την ομολογία της πίστεώς του, τιμωρήθηκε απάνθρωπα όπως και πολλοί συμπατριώτες του, με καυτήρες στα πόδια αλλά και στους οφθαλμούς, παρόλη την τύφλωσή του, και εστάλει στα μεταλλεία της Φένο στην Παλαιστίνη. Εκεί ο Ιωάννης έμενε σε ξεχωριστόν τόπο μαζί με όσους από τους ομολογητάς είχαν απαλλαγεί από την σκληρή εργασία, είτε λόγω γύρατος, είτε λόγω αναπηρίας ή άλλης σωματικής ασθενείας. Υπό την καθοδήγηση του Επισκόπου Αγίου Σιλβανού ζούσαν με νηστεία, προσευχή και διάφορες ασκήσεις, ώσπου με πρόσταγμα του Μαξιμίνου Δάια 309, ο Ιωάννης και 39 άλλοι Αιγύπτιοι από τον ιερό αυτόν όμιλο απετμήθησαν τις κεφαλές την ίδια ημέρα με τον Σιλβανό. Και αυτή η μέρα, 20 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Ιωάννου του εν Κρήτη, 10ος αιώνας Κρήτη. Ο Όσιος Ιωάννης κατήγετο από το χωριό Σίβα της επαρχίας Πυριώτισσας της Κρήτης. Γεννήθηκε επί της βασιλείας του Κωνσταντίνου VII Πορφυρογεννήτου, δηλαδή κατά τα τελευταία χρόνια της κατοχής της Μεγαλονήσου από τους Σαρακινούς πειρατάς. Κατά την απελευθέρωση της Κρήτης από τον Νικηφόρο Φωκά, στην Ίσο μετέβη για λίγο ο Όσιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης και ο Όσιος Νίκων ο Μετανοήτε, ο οποίος επί 7 χρόνια με τα κηρύγματά του αναζωπήρωσε την χριστιανική πίστη των κατοίκων. Από την νεανική του ηλικία ο Άγιος εγκατέλειψε τους γονείς του για να ζήσει στις ερήμους του νησιού, δίον εις άγγελο με άσκηση και προσευχή. Για ένα διάστημα ασκήτευσε στο σπήλαιο των Αγίων Αυταδέλφων Ευτυχίου και Ευτυχιανού. Στο όρος Ράξος, όπου έκτισε ναό επωνόματί τους και εκάρι μοναχός. Από τότε, συνδυάζοντας την παντελή ακτιμοσύνη και αυταπάρνηση του μοναχικού βίου με την ευαγγελική εντολή της αγάπης προς τον πλησίον, διέτρεχε τις δυτικές επαρχίες της πατρίδος του για να τονώσει τα χριστιανικά ήθη ύστερα από την κυριαρχία των Σαρακινών με την ίδρυση ιερών ναών και μονών. Στην κορυφή του όρους Μυριοκεφάλου έκτισε την Ιερά Μονή της Θεοτόκου της Αντιφωνητρίας. Της αφιέρωσε ως μετόχια 3 εκκλησίες και μία μονή που έκτισε με προσφορές των χριστιανών στην επαρχία Ρεθύμνου, παρέδωσε την διαπίμανσή της σε έναν από τους 6 μοναχούς που είχαν εντωμεταξύ προσέλθει στην συνοδεία του, και αποξενωμένος από κάθε γήινη προσπάθεια ανεχώρησε δυτικότερα στις επαρχίες Χανίων και Σελήνου, όπου έκτισε ένα ναό και μία μονή. Για να αποφύγει τον θόρυβο και την αγάπη των πιστών που τον ακολουθούσαν παντού, αποσύρθηκε στην επαρχία Κισάμου και εγκαταστάθηκε σε μικρό ησυχαστήριο που έκτισε στο χωριό Ακτή. Όταν προεγνώρισε ότι έφτασε ο καιρός να εγκαταλείψει τον κόσμο, ο Ιωάννης μετέβη στην Κωνσταντινούπολη και έλαβε από τον Πατριάρχη Αλέξιο τον Στουδίτη συγκύλιο, δια του οποίου κατέστησε τη Μονή Μυριοκεφάλων μαζί με όλα της τα μετόχια σταυροπηγιακή, ώστε να τελεί ανενόχλητη από κάθε εκκλησιαστικό ή πολιτικό πρόσωπο. επίσης με χρυσόβουλο που έλαβε από τον αυτοκράτορα Ρωμανό Τρίτο, της εξασφάλισε βασιλική χορηγία 0,5 λίτρα νομίσματα ως ετήσια έσοδα. Επιστρέφοντας στο ησυχαστήριό του στην ακτή, συνέταξε την διαθήκη του και πέρασε το υπόλοιπο της ζωής του εν πλήρη ησυχία, μόνος με μόνον το Θεό, προς τον οποίον απήλθε εν ειρήνη. Το ησυχαστήριο της ακτής εξελίχθηκε αργότερα στο μεγάλο κοινόβιο του Αγίου Ευσταθείου. Και αυτή η μέρα, 20 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Οσίου Νεομάρτυρος Ιλαρίωνος του Κρητός, του εν Κωνσταντινούπολη ξύφη τελειοθέντος. 19ος αιών, Κωνσταντινούπολης, Άγιον Όρος. Ο Όσιος Ιλαρίων κατήγετο από το Ηράκλειο της Κρήτης. Οι ευσεβείς γονείς του στο βάπτισμα τον ονόμασαν Ιωάννη και τον ανέθρεψαν με την χριστιανική πίστη. Φροντίζοντας για την μόρφωσή του, τον έστειλαν στην Κωνσταντινούπολη σε κάποιον θείο του γιατρό, ο οποίος τον φιλοξένησε επί 10 έτη. Δεν έδειξε όμως κανένα ενδιαφέρον προς τον ανιψιό του και ο Ιωάννης τον εγκατέλειψε και προσελήφθη στην υπηρεσία χείου εμπόρου. Επιστρέφοντας κάποτε από ταξίδι, ο έμπορος ισχυρίστηκε ότι βρήκε έλλειμμα στα κέρδη του καταστήματος και με απειλές απέτησε από τον Ιωάννη να του αποδώσει το ποσό. Ο Άγιος απεγνωσμένος κατέφυγε για βοήθεια στο ανάκτορο του Σουλτάνου, όπου συναντήθηκε με τον Αιθίωπα Μπάς Αγά. Με την συνεργία του διαβόλου αυτός έπεισε το νέο να εξισλαμιστεί. 3 ημέρες μετά την αποστασία του, ο Ιωάννης, ελεγχόμενος από την συνείδηση, μετενόησε θερμά, έφυγε από το παλάτι και βρίσκοντας πλοίο ανεχώρησε στην Κρυμαία, όπου παρέμεινε 10 μήνες. Φλεγόμενος όμως από την επιθυμία να αποκαταστήσει την άρνησή του με το μαρτύριο, επέστρεψε στην πόλη και ζήτησε την συμβουλή πνευματικών. Με υπόδειξή τους πήγε στο Άγιον Όρος. Για λίγον καιρό έμεινε στην σκήτη της Αγίας Άνης, υποτασσόμενος στον ιερομόναχο Βυσαρίωνα, ο οποίος του έδωσε ως κανόνα να κάνει 1000 μετάνοιες μεγάλες το ημερονύκτιο και να τρώγει μετά την δύση του ηλίου μόνον ψωμί και να πίνει μόνον νερό. Μετά από λίγο τον έκυρε μοναχό με το όνομα Ιλαρίων. Η δίψα όμως του Αγίου για μετάνοια εθέρμενε διαρκώς μέσα του τον πόθο να μιμηθεί τον Κύριο δια του μαρτυρίου. Διαβλέποντας ο γέροντάς του ότι ο σκοπός του ήταν κατά Θεόν, συγκατένευσε στην επιθυμία του και ο Άγιος, επανερχόμενος στην Κωνσταντινούπολη, παρουσιάστηκε στα ανάκτορα. Μπροστά στον Μπάς Αγά ομολόγησε με παρησία ότι ήταν χριστιανός, αναθεμάτισε την ομολογία της τουρκικής πίστεως και ποδοπάτησε το σαρίκι. Με διαταγή του Αγά τον βασάνισαν σκληρά και τέλος τον αποκεφάλισαν στις 20 Σεπτεμβρίου του 1804. Και αυτή η μέρα, 20 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αναγίης Πατρός Ιμών Ευσταθείου, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης. 12ος αιώνας, Κωνσταντινούπολης, Θεσσαλονίκη. Ο Άγιος Ευστάθιος γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ των ετών 1115 και 1135. Τα πρώτα του γράμματα τα διδάχθηκε στην σχολή η οποία λειτουργούσε στην μονή της Αγίας Εφημίας, όπου και νωρίς εκάρη μοναχός. Εν συνεχεία ολοκλήρωσε τις φιλοσοφικές και θεολογικές του γνώσεις στην περιβόητη πατριαρχική σχολή. Το 1150 χειροτονήθηκε διάκονος της Μεγάλης Εκκλησίας της Αγίας Σοφίας στην μονή του Αγίου Φλόρου, από όπου έλαβε και την προσωνυμία Κατάφλωρος. Ήδη γνωστός όμως για τη μεγάλη του μόρφωση και την ρητορική του δυνότητα, αναγορεύθηκε δημόσιος διδάσκαλος της Πατριαρχικής Σχολής με τον τίτλο του Μαΐστορος των Ρητόρων. Στην διδασκαλία του απεδείκνυε ότι η ελληνική φιλοσοφία έγινε θεραπενής της χριστιανικής αληθείας. Λέγεται ότι τόσο εξαιρετικό ήταν το διδασκαλικό του χάρισμα, ώστε πάσα η φιλόλογος νεολαία της πόλεως συνοστιζόταν με ακόρεστη επιθυμία στην ακρόαση των μαθημάτων του. Όταν δε έφευγε, έμοιαζε με σμήνη μελισσών που βγαίνουν μέσα από το κύλωμα του βράχου. Έχοντας αποσπάσει την ιδιαίτερη εκτίμηση του βασιλέως Μανουήλ I Κομνηνού για την πολυμάθειά του και τον θαυμασμό της Εκκλησίας για τον άμεμπτο βίο του, το 1174 χειροτονήθηκε Μητροπολίτης Μύρων της Λυκίας. Ευθύς αμέσως όμως, μετά την εκλογή του, επανεξελέγει αρχιεπίσκοπος του χειρεύοντος θρόνου της Θεσσαλονίκης. Αληθινός μοναχός ο ίδιος, ως πρώτη στο μέλημά του, θεώρησε την ανόρθωση του καταπεσμένου ηθικά και πνευματικά λαού και κλήρου και την βελτίωση και εξύψωση του μοναχικού βίου. Ο αυστηρός έλεγχος και η ανυποχώρητη στάση του στις παρεκτροπές λαϊκών και μοναχών ερέθιζε τους παρεκτρεπομένους, οι οποίοι τον κατηγορούσαν δημοσίως και επεβουλεύοντο την ζωή του. Οι καταγγελίες τους έφτασαν ως την Κωνσταντινούπολη και ο Άγιος αναγκάστηκε προσωρινά να απομακρυνθεί στην Φιλιππούπολη. Εκεί συναντήθηκε με τον βασιλέα Ισαάκιο Άγγελο, ο οποίος τον εδικαίωσε χωρίς να του ζητήσει απολογία. Επιστρέφοντας στον θρόνο του, ο Ευστάθιος συνέχισε τις προσπάθειές του για την βελτίωση της ηθικής καταστάσεως του ποιμνίου του, στυλίτευε κάθε μορφή κοινωνικής αδικίας, ενώ με πατρικό ενδιαφέρον περιέθαλπε τους πτωχούς και τους δυστυχισμένους που κατέφευγαν για βοήθεια στην Μητρόπολη από πολύ πρωί μέχρι αργά το βράδυ, διαμοιράζοντάς τους ο ίδιος όλα του τα υπάρχοντα. Κατά την άλωση της Θεσσαλονίκης από τους Νορμανδούς τον Αύγουστο του 1185, ενώ θα μπορούσε να σωθεί δια της φυγής, παρέμεινε στην πόλη συγκακουχούμενος με το ποιμνιό του και δεν εδίστασε να καταγγείλει δημοσίως την αδιαφορία και την αμέλεια του διοικητού της, Δαβίδ Κομνηνού. Με σπαρασόμενη καρδιά έβλεπε τις φοβερές σκηνές φαγής και λαϊλασίας του λαού και τις πρωτοφανείς βαρβαρότητες των Λατίνων εισβολέων. Ο ίδιος συνελήφθη από τους πρώτους. Με ύβρις και εκτυπήματα σύρθηκε δέσμιος ως τα καράβια, περνώντας ανάμεσα από τα πτώματα των συμπολιτών του. Αντί να δηλιάσει μπροστά στον βάρβαρο αρχηγό, τον κόμι Αλβουίνο, ο αδάμαστος ιεράρχης τόλμησε να του ζητήσει υπιότερη μεταχείριση του λαού, απέτησε την κατάπαυση των βιαιοπραγιών και πέτυχε την διατήρηση της λατρείας κατά το ορθόδοξο δόγμα. Επειδή οι εχθροί του διέδωσαν φήμες ότι ο Άγιος έκρυβε πλούτο στην Αρχιεπισκοπή, οι Νορμανδοί του ζήτησαν πολλά λίτρα. Μετά όμως από αυστηρή έρευνα αποδείχθηκε πως ήταν πάμπτωχος και αφέθηκε ελεύθερος. Όταν επανήλθε στην Αρχιεπισκοπή, την βρήκε κατηλημένη από Λατίνους και αναγκάστηκε να εγκατασταθεί στον κήπο, όπου παρέμεινε με συνεχή στέρηση των αναγκαίων ως την απελευθέρωση της πόλεως από τους Νορμανδούς τον Νοέμβριο του 1185. Ο Άγιος Ευστάθιος εκοιμήθη εν ειρήνη το 1194. Όλη η πόλης έκλαψε την απώλεια του ιεράρχου της, ο οποίος είχε αποδεί για το ποίμνιό του λαμπτήρ του βίου, πυρσός του λόγου και ήλιος της ιεροσύνης. Ως μάγιστρος της Πατριαρχικής Σχολής έγραψε σχόλια σε πολλούς κλασικούς συγγραφείς και ποιητάς, ενώ το συγγραφικό θεολογικό έργο που άφησε ως αρχιερεύς αποτελείται κυρίως από εγκομιαστικούς λόγους σε αγίους και πραγματείες ηθικού περιεχομένου γραμμένες σε ύφος περίτεχνο. Και αυτή η μέρα, 20 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μιχαήλ, ηγεμόνος του Τσερνικόφ και του Κιέβου και Θεοδόρου του Βογιάρου αυτού, 13ος αιώνας, Ρωσία. Στις αρχές του 13ου αιώνος, οι ταταρικές ορδές του Χάνου Μπατού, εποφελούμενες από τις διαρκείς αντιζηλίες των Ρώσων ηγεμόνων, ξεχύθηκαν από τα βάθη της Κεντρικής Ασίας στην Ρωσική Πεδιάδα, καταστρέφοντας και λαιλατώντας τα πάντα στο πέρασμά τους. Το 1240 κυρίευσαν και το Κίεβο, μη εξαιρουμένης ούτε της περίφημης λάβρας των σπηλαίων. Μπροστά στην ακαταμάχητη ορμή των Τατάρων, ο ηγεμόν του Τσέρνιγκοφ και του Κιέβου Μιχαήλ, όπως και πολλοί άλλοι ηγεμόνες, τράπηκε σε φυγή μαζί με τον αφοσιωμένο του βογιάρο Θεόδωρο, εγκαταλείποντας την χώρα του στην Λαιλασία. Για αυτήν την έλλειψη θάρρους και ελπίδος στον Θεό, γρήγορα μετενόησε. Μετά την τρομακτική ερήμωση της γης, ο Μπατού επέτρεψε στους Ρώσους πρίγκιπες να επανέλθουν στις ηγεμονίες τους, υπό τον όρον να είναι υποτελείς του, απέτησε δε να παρουσιαστούν ενώπιόν του για να του δηλώσουν υποταγή. Ο Μιχαήλ ανεκκίνωσε στον Θεόδωρο την απόφασή του να ομολογήσει τον Χριστό με το αίμα του και ο πιστός βογιάρος του υποσχέθηκε πως δεν θα τον εγκαταλείψει ούτε στον θάνατο. Φθάνοντας στο στρατόπεδο της Χρυσής Ορδής, οι Άγιοι δέχθηκαν να δηλώσουν υποταγή στον Μπατού ως επίγειο βασιλέα. Αρνήθηκαν όμως να περάσουν μέσα από την πυρά και να προσκυνήσουν τον ήλιο σύμφωνα με το πυρολατρικό τυπικό των Τατάρων. Οι άλλοι ηγεμόνες, οι οποίοι είχαν υποκύψει προκειμένου να μην χάσουν τα αξιώματά τους, τον εδίαζαν να συμμορφωθεί στο θέλημα του Χάνου, προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι όταν επιστρέψουν στην χώρα τους μπορεί να μετανοήσει και τότε θα μοιραστούν όλοι μαζί το επιτίμιο της εξωμοσίας του. Ο Μιχαήλ, ενισχυμένος και από τον Θεόδωρο, τους απήντησε με γενναιότητα. «Δεν μου είναι δυνατόν στο όνομα να είμαι χριστιανός και στα έργα ειδωλολάτρης». Σύροντας δε το ψήφος του, το πέταξε στον ηγεμόνα του Ροστόφ λέγοντας «Κράτα για τον εαυτό σου την δόξα του μάταιου αυτού κόσμου». Έτσι αυτός που είχε δείξει δειλία κατά την ώρα της μάχης προσφέρθηκε στο μαρτύριο με αξιοθαύμαστο ηρωισμό. Οι δήμοι τον έριξαν στην γη και τον χτυπούσαν ανελαίητα ώσπου κοκκίνησε το χώμα από το αίμα του. Επειδή ο μάρτης δεν σταμάτησε να ομολογεί «Είμαι χριστιανός», κάποιος πυρολάτρης με το σπαθί του του απέκοψε την τιμία κεφαλή και την πέταξε μακριά, ενώ αυτή συνέχισε να επαναλαμβάνει «Είμαι χριστιανός». Κατόπιν οι δήμοι στράφηκαν στον βογιάρο Θεόδωρο υποσχόμενοι αξιώματα εάν τους υπακούσει. Αλλά ο μακάριος Θεόδωρος τους είπε «Ένα μόνο θέλω, να πάω στον Χριστό και Θεό μου από τον ίδιο δρόμο που πήγε και ο Κύριος μου Μιχαήλ». Τον κτύπησαν τότε και αυτόν βάναυσα και του απέκοψαν την κεφαλή στις 20 Σεπτεμβρίου του 1246, την ίδια ημέρα που θανάτωσαν και τον Μιχαήλ. Οι άθεοι πέταξαν τα μαρτυρικά τους σώματα στους σκύλους για να τα κατασπαράξουν. Η Θεία Χάρις όμως τα διεφύλαξε για πολλές ημέρες απείραχτα. Κάθε νύχτα στήλος πυρός κατέβαινε και τα φώτιζε, ώσπου χριστιανοί τα πήραν κρυφά και τα ενεταφίασαν με τιμές. Το 1774 τα μετέφεραν στο ναό των Αρχαγγέλων στη Μόσχα, όπου σώζονται μέχρι σήμερα. Και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Όλεγκ, πρίγκιπος του Μπριάνσκ, 13ος αιώνας, Ρωσία. Ο Άγιος αυτός πρίγκιπας ίδρυσε το 1274 στο Μπριάνσκ τη Μονή των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, όπου εκάρι μοναχός και έζησε με αυστηρή άσκηση. Ανεπάφθη από τους κόπους του προς το τέλος του 13ου ή στις αρχές του 14ου αιώνος.

Κυριακή, μετά την ύψωση του Σταυρού, και η Εκκλησία μας στο Ευαγγέλιο που μας διαβάζει αναφέρεται σε αυτό το γεγονός του Σταυρού, στην πράξη του Σταυρού. Αυτό που είναι χαρακτηριστικό είναι ότι στην εποχή μας δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλής η έννοια του Σταυρού, της θυσίας ή της άσκησης. Όπως επίσης είναι φανερό ότι ο άνθρωπος πάσχει από πολλά ψυχολογικά προβλήματα, δεν έχει δυνάμεις να αντισταθεί στις δυσκολίες, κλονίζεται εύκολα και έχει την ανάγκη για μια παρηγορία, για έναν τάντεμα, ας το πούμε έτσι απλά. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό της αμαρτίας, της απομάκρυσης από τον Θεό, της απουσίας του νοήματος. Ο άνθρωπος μέσα από αυτήν την κατάσταση γίνεται τραγικά υπερευαίσθητος. Κλονίζεται εύκολα, φύγεται εύκολα, δεν μπορείς να το πεις κουβέντα. Ή οργίζεται ή βάζει τα κλάματα, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο τη δύναμή του που κρύβει την αδυναμία του. Αυτό λοιπόν είναι χαρακτηριστικό. Είναι τόσο πληγωμένος ο άνθρωπος με τα κενά του, μάλλον όλοι έτσι είμαστε, που εύκολα νιώθουμε την πληγή και τη δυσκολία. Και από την άλλη έρχεται ο Χριστός τώρα και μας μιλά για την οδύνη του Σταυρού, για την άσκηση ως δρόμο θεραπείας, ως

που προτείνουν την έννοια του Σταυρού σε μια κατάσταση οδύνης χωρίς νόημα και περιεχόμενο. Και σε όλα αυτά, σε αυτό το πλαίσιο, έρχεται ο Χριστός και λέει: «Και αν θέλεις να σώσεις την ψυχή σου, πρέπει να τη χάσεις. Για το όνομά μου, στο όνομά μου, στο όνομα του Ευαγγέλου και το ονόματός μου. Και αν θέλεις να την σώσεις, θα την χάσεις». Και λες τώρα τι σημαίνει να σώσεις και τι σημαίνει να χάσεις και τι σημαίνει στο όνομα του Ευαγγελίου και του ονόματός μου. Χρειάζεται λοιπόν να τα διακρίνουμε τα πράγματα. Το πιο βασικό στην πνευματική πορεία είναι η διάκριση. Να δώσουμε το πραγματικό περιεχόμενο στα ονόματα, στις έννοιες, στις πνευματικές καταστάσεις. Αλλιώς πάμε σε λάθος κατεύθυνση. Τι σημαίνει λοιπόν αν θέλεις να σώσεις την ψυχή σου, να τη χάσεις, αν θέλεις να ικανοποιείς τον εαυτό σου, αν βάλεις ως κέντρο τον εαυτό σου, τον εγωισμό σου, τις επιθυμίες σου και θέλεις να τα περισσώσεις όλα αυτά, δηλαδή όταν θέλεις να περισσώσεις το τομαράκι σου και τις ειδονές σου και τις ευχαριστήσεις σου και χίλια δύο πράγματα, θα χάσεις την ψυχούλα σου. Και από την άλλη, αν θέλεις όλα αυτά να σταυρώσεις τον εγωισμό σου, τις επιθυμίες σου, αλλά όχι έτσι και όπως τύχει, αλλά ένα και εν του ονόματός μου και του Ευαγγελίου. Αυτή είναι η διάκριση που ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Δηλαδή ο κάθε ένας που θυσιάζεται δεν σημαίνει ότι είναι και σωσμένος. Γιατί χρειάζεται εκεί τότε να διερευνήσουμε τα κίνητρα της θυσίας μας. Γιατί πολλές φορές η θυσία μας είναι σε λάθος βάση. Δεν είναι στο όνομα του Χριστού. Δεν είναι για χάρη του Χριστού. Δεν είναι για με προοπτική των Χριστών. Αλλά άλλες καταστάσεις ιδιωτελείς, σκοτεινές, που δύσκολα εμείς αναγνωρίζουμε. Και ταυτόχρονα μας λέει και την ποιότητα αυτής της θυσίας. Σύμφωνα με τον Ευαγγελικό Λόγο. Σύμφωνα με το Ευαγγέλιο Του. Γιατί και ένας απατεώνας κάνει θυσία για να κερδίσει αυτό που έχει στο μυαλό του. Και ένας φιλίδωνος άνθρωπος στερεί την καταστάση για να κατοποιήσει τις ειδονές του. Και ένας άνθρωπος επίβουλος και δολοπλόκος προσπαθεί με τακτικισμούς και μεθοδεύσεις του οποίου στερούν την ησυχία να επιτύχει αυτό που θέλει. Ακόμη και στην πνευματική ζωή, όταν πάμε και κάνουμε γονικλησίες, ασκήσεις, νηστείες, ποιος είναι ο λόγος? Θέλουμε ένα αίτημα από τον Χριστό. Το αίτημα όμως, αυτό που θέλουμε, είναι ο Χριστός ή είναι η ιδιοτέλειά μας? Το αίτημα αυτό που θέλουμε είναι σύμφωνα με τον λόγο του και το θέλημά του, είναι η ικανοποίηση της πτώσης μας, του στόχου μας που δεν έχει Χριστό? Ακόμη και όταν εγώ θέλω θαύματα και κάνω χίλια δύο πράγματα να μου αποκαλυφθεί ο Θεός, το θέλει ο Θεός? Είναι το θέλημά του? Είναι η φαντασίωσή μου και η εγωκεντρική μου επιδίωξη? Αυτά λοιπόν παιδεύουν τον άνθρωπο. Πολλές φορές και εμείς πορευόμενοι σε αυτή την κατάσταση δεν έχουμε ησυχία και ανάπαυση και λέμε: «Μα Θεέ μου, προσεύχομαι, εξομολογούμε, κοινωνώ, νηστείες, αγώνες, δεν αμαρτάνω, γιατί δεν έχω πλέον χαρά?» Γιατί πολύ απλά ψάξε τον λόγο που τα κάνεις όλα αυτά τα πράγματα. Είναι η επίδειξή σου? Είναι ανάγκη σου να αναγνωρίσεις από τον εαυτό σου και τους άλλους? Είναι αυτοδικαίωσή σου? Είναι ο πόθος σου να γίνεις σπουδαίος στο όνομα του εαυτού σου? Είναι η πραγματική σου προσδοκία ο Χριστός και ο πόθος για τον Χριστό? Και σύμφωνα με τον δρόμο που μας δείχνει αυτός, την αγωγή που μας δίνει αυτός, που είναι ξεκάθαρη στον Ευαγγελικό Λόγο. Γι' αυτό έχουμε πολλά πράγματα θολά μέσα μας και δεν είναι τακτοποιημένα. Γι' αυτό ακούμε σταυρό, θυσί και δεν τρομάζει ο άνθρωπος. Δεν αναπαύεται. Γιατί δεν βρήκε το μυστικό νόημα του σταυρού. Το μυστικό νόημα του θυσιάζομαι και έτσι βρίσκω τη ζωή μου. Χάνω τη ζωή μου και έτσι την βρίσκω. Δεν βρήκαμε το μυστικό νόημα τι σημαίνει όλα αυτά να δεν κάνω σύμφωνα με τον Ευαγγελικό Λόγο και όχι και σύμφωνα με προοπτική των Χριστών. Το βλέπουμε αυτό και σε απλά πράγματα. Έχεις μία σχέση, έχεις οικογένεια, θυσιάζεις για τον άντρα σου, για τη γυναίκα σου. Για ποιον λόγο? Για να είπες ότι εγώ είμαι εντάξει, για να σε κρίνω? Γιατί έτσι πρέπει? Ή για αυτόν τον άνθρωπο, γιατί τον αγαπώ και το κάνω σύμφωνα με το θέλημα του Θεού? Γιατί τα παιδιά μου θυσιάζουν, τους έχω τα πλούσια όλα, χίλια δύο πράγματα? Γιατί να πω κατάφερα τα παιδιά που είναι δικά μου παιδιά να γίνουν σπουδαία παιδιά. Μπράβο. Ή με την έννοια ότι θέλω τα παιδιά μου να είναι χαρούμενα. Ποια χαρά όμως? Η χαρά δεν έχει σταυρά και δεν έχει θυσία και δεν δηλώσουμε και την αγωγή του κόπου, της θυσίας. Δεν εξελίσσεται ο άνθρωπος. Αυτό που μας έκανε, είμαστε χαζοί και να μην έχουμε γνώση και αντίληψη ότι δεν αγαπάμε.

0: το σταυρό. Δεν αγαπούμε τον κόπο, δεν αγαπούμε την άσκηση. Δεν σταυρώνουμε το εγώ μας. Και γύρω μας επίπεδοι, εξωτερικοί άνθρωποι. Το μυαλό μας δουλεύει. Αλλά αυτή η αντίληψη είναι επιφανειακή, επιδερμική γνώση και αντίληψη. Δεν μπορούμε να φτάσουμε στο βάθος της υπάρξεώς μας και με αυτή την θεώρηση και με αυτή την όραση και με αυτές τις αισθήσεις να αντιληφθούμε και τον άλλο και τη ζωή και να δούμε τις αποκαλύψεις του Θεού. Ο Σταυρός λοιπόν είναι μια καλλιέργεια της υπάρξεώς μας, ούτως ώστε να γινόμαστε δεκτικοί των αποκαλύψεων του Χριστού, της χάριτος του Χριστού. Αλλά είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Κάθε συνθυσία δεν μας δικαιώνει. Γιατί μπορεί ένας τακτικισμός δικός μας με μία σκοπιμότητα, είτε πνευματική είτε κοσμική, ξεκάθαρα μέσα μας αγαπούμε τον Χριστό, θέλουμε τον Χριστό, ποθούμε τον Θεό, ή ο Θεός είναι ο υπηρέτης του δικού μας τόπου ζωής που αποφασίσαμε, ο οποίος είναι έξω από την προοπτική του, έξω από το θέλημά του, έξω από το έλεος του. Και έτσι το πράγμα μας φέρνει σε μια ταλαιπωρία. Και σιγά σιγά ο άνθρωπος δεν έχει ανάπαυση, δεν έχει ισορροπία, δεν έχει ειρήνη, δεν έχει χαρά. Μετά ένας γκρινιάρης άνθρωπος, ένας απαιτητικός άνθρωπος, ή να τον πάρει στο γραφείο και δεν το κάνει μνημόσυνα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Αυτό το ότι ο άνθρωπος θίγεται εύκολα, δεν αντέχει, είναι ευπρόσβλητος, αντιδράει. Τι σημαίνει? Είναι στην πτώση του, είναι στα κενά του. Και δεν αντέχει ο άνθρωπος που βρίσκεται μια κουβέντα. Ούτε εμείς αντέχουμε μια κουβέντα. Αντιδρούμε αμέσως. Ο άνθρωπος όμως που βρήκε την ανάπαυση, που βρήκε την πραγματική προοπτική ζωής, δεν θίγεται. Έχει ησυχία, έχει ειρήνη, έχει αντίληψη, έχει γνώση, καταλαβαίνει, αντιλαμβάνεται. Και ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτού του ανθρώπου? Είναι, όπως είπαμε, η χαρά, η ειρήνη και η εμπειρία της αγάπης του. Και λες, αυτός ο άνθρωπος είναι ένας ζωντανός άνθρωπος. Ξέρει που πατάει και που βρίσκεται. Και ξέρει την προοπτική της ζωής του. Αλλιώς με το παραμικρό αντιδρούμε έτσι σαν τον αέρα. Μας παίρνει η κατάσταση και από εδώ και από εκεί. Αυτό όμως που μας προτείνει ο Χριστός είναι αυτή η αγωγή της ζωής. Εάν θέλεις να σώσεις την ψυχή σου, τη χάσεις. Και αν θέλεις τη χάσεις ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, θα την βρεις. Αυτή είναι η προοπτική ζωής. Και αυτή είναι η προοπτική που μας είναι ο Κύριος για να θεραπευτούμε και να θεραπευτεί ο κόσμος. Και αυτή είναι η ελπίδα μας.
1: Διευχόντων Αγίου Πατέρων ημών, Κύριε Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον.

Θαυμαστά ακούσματα. Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζω στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Περατσάκη Ειρήνη στους 99,7. Η θεματολογία της εκπομπής μας σχετίζεται με τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς Χριστός, έτσι όπως εξιστορούνται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης.

Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με το θαύμα της θεραπείας του δούλου του Εκατόνταρχου. Αρχικά θα αφηγηθούμε το πρωτότυπο κείμενο στα αρχαία ελληνικά, παρμένο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Έπειτα θα προχωρήσουμε στην απόδοσή του στα νέα ελληνικά και θα ολοκληρώσουμε με την επεξεργασία και την νοηματική του ανάλυση.

Το θαύμα της θεραπείας του δούλου του εκατόνταρχου ανήκει στην κατηγορία των θεραπευτικών θαυμάτων και αναφέρεται σε αυτό από τους Ευαγγελιστές Ματθαίο και Λουκά. Στο σημείο αυτό είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ανάγνωση της πρωτότυπης ευαγγελικής περικοπής από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο.

Εισελθόντι δε αυτό εις Καπερναούμ, προσήλθεν αυτό εκατόνταρχος παρακαλών αυτών και λέγον: «Κύριε, πες μου βέβλητε εν τη οικία παραλυτικός, δεινός βασανιζόμενος». Και λέγει αυτό ο Ιησούς: «Εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν». Και αποκριθείς ο εκατόνταρχος έφη: «Κύριε, ούκ είμαι ικανός ή να μου υποτιστέγινης ελθείς, αλλά μόνον είπε λόγο και ιαθήσεται ο πες μου. Και γάρ εγώ άνθρωπος ημί υπό εξουσίαν, είπε με αυτόν στρατιώτας και λέγω τούτου: πορεύθητη και πορεύεται, και άλλο έρχου και έρχεται. Και το δούλο μου ποιήσω τούτο και ποιεί. Ακούσας δε ο Ιησούς εθαύμασε και είπε της ακολουθούσιν: αμήν λέγω ημίν, ουδέν το Ισραήλ το σάφτην πίστην εύρων. Λέγω δε ημίν ότι πολλοί από ανατολών και δυσμών ύξουσι και ανακληθήσονται με τα Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών. Οι δε ή της βασιλείας εκβληθήσονται στο σκότος το εξώτερον. Εκεί έστε ο κλαφμός και ο βρυγμός των οδόντων. Και είπε ο Ιησούς το εκατόνταρχο: ύπαγε και ως επίστευσας γεννηθεί του σύ. Και η άθιο πες αυτού εν τη ώρα εκείνη.

Τώρα θα ακολουθήσει η ελεύθερη απόδοση του θαύματος στα νέα ελληνικά. Μόλις ο Ιησούς μπήκε στην Καπερναούμ, τον πλησίασε ο εκατόνταρχος, λέγοντάς του τα εξής: «Κύριε, ο δούλος μου είναι κατάκητος στο σπίτι, παράλυτος και υποφέρει». Τότε ο Ιησούς του λέει: «Εγώ θα έρθω να τον θεραπεύσω». Ο εκατόνταρχος αποκρίνεται: «Κύριε, δεν είμαι άξιος να σε δεχτώ στο σπίτι μου. Πες όμως μόνο ένα λόγο και θα γιατρευτεί ο δούλος μου. Είμαι κι εγώ άνθρωπος κάτω από την εξουσία και έχω στρατιώτες στη διοίκησή μου. Λέω στον ένα πήγαινε και πηγαίνει, και στον άλλον έλα και έρχεται, και στο δούλο μου κάνε αυτό και το κάνει». Όταν τον άκουσε ο Ιησούς, τον θαύμασε και είπε: «Σε διαβεβαιώ πως τόση πίστη ούτε ανάμεσα στους Ισραηλίτες δεν βρήκα. Και σου λέω πως θα έρθουν πολλοί από Ανατολή και Δύση και θα καθίσουν μαζί με τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ στο τραπέζι της Βασιλείας των Ουρανών, ενώ οι κληρονόμοι της Βασιλείας θα πεταχτούν έξω στο σκοτάδι. Εκεί θα κλαίνε και θα τρίζουν τα δόντια τους». Ύστερα είπε στον εκατόντρεχο Ιησούς: «Πήγαινε και ας γίνει αυτό που πίστεψες». Και έτσι γιατρεύτηκε ο δούλος τη στιγμή εκείνη.

Τώρα θα προχωρήσουμε στην ερμηνευτική απόδοση του θαύματος, προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα το νόημα της Ευαγγελικής περικοπής. Όταν ο Κύριος ολοκλήρωσε την επί του όρους ομιλία και ενώ τον ακολουθούσε πολύ μεγάλο πλήθος ανθρώπων, πρώτα θεράπευσε έναν λεπρό, στη συνέχεια δε κατευθύνθηκε προς την Καπερναούμ, όπου τελέστηκε η θεραπεία του δούλου του εκατόνταρχου. Ο εκατόνταρχος ήταν μια θέση στο Ρωμαϊκό στρατό, το οποίο τα καθήκοντα σχετίζονταν με τη διοίκηση μιας στρατιωτικής μονάδας 80 περίπου λεγεωνάριων. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς κάνει λόγο στις αφηγήσεις του για τον εν λόγω εκατόνταρχο, που είχε καλή σχέση με τους πρεσβύτερους του τοπικού εβραϊκού πληθυσμού και είχε χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη της συναγωγής στην Καπερναούμ. Τόσο και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, από την περικοπή του οποίου κάναμε αφήγηση στο θαύμα της σημερινής μας εκπομπής, όσο και ο Λουκάς, αναφέρονται πως ο εκατόνταρχος ήταν παρόν στη Σταύρωση και είπε ότι ο Ιησούς ήταν ο Υιός του Θεού και κατά συνέπεια, αυτός ο εκατόνταρχος θεωρείται από πολλούς ως ο πρώτος χριστιανός. Επιπλέον, το βιβλίο των Πράξεων λέει για τον εκατόνταρχο που ονομάζεται Κορνήλιος, του οποίου οι γενναιόδωρες πράξεις βρίσκουν εύνοια από το Θεό. Οι εκατόνταρχοι ήταν ειδωλολάτρες, αλλά παρόλα αυτά είχαν επιδείξει καλή συμπεριφορά. Εδώ στη συγκεκριμένη αφήγηση αποφασίζει να προσεγγίσει τον Ιησού, προσφωνώντας τον Κύριε με ευγενικό τρόπο. Η προσφώνηση αυτή δείχνει την αναγνώριση της ανωτερότητας του Κυρίου, διότι προφανώς είχε ήδη ακούσει το λυτρωτικό του λόγο ή είχε δεχτεί την ίαση των ασθενειών. Έπειτα, συνεχίζει αναφερόμενος στον δούλο του ως «πες». Ο «πες» στα αρχαία ελληνικά είναι το παιδί. Πιθανόν να τον αποκαλεί έτσι, είτε επειδή ήταν γιος του, είτε δούλος, ιδιαίτερα πιστός και ικανός, γι' αυτό και ο εκατόνταρχος δείχνει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για αυτόν. Άξιο παρατήρησης είναι το γεγονός ότι κάνει αναφορά στο πρόβλημα του δούλου χωρίς να λέει στον Ιησού «πες να θεραπευτεί». Πιθανόν επειδή φοβάται μήπως είναι ανάξιος να λάβει την ευεργεσία αυτή. Ο Ιησούς στο συγκεκριμένο θαυματουργικό γεγονός και επιθυμώντας να καλύψει την αρετή του εκατόνταρχου, όχι απλά ακολουθεί την προαίρεση αυτού που τον οικετεύει, αλλά προτέρα έχει να του υποσχεθεί ότι θα τον θεραπεύσει και πως θα μεταβεί ο ίδιος την οικία του. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα ανακοίνωνε στον εκατόνταρχο να πάει στο σπίτι του βρίσκοντας θεραπευμένο το δούλο του. Όμως εδώ αποφασίζει να πράξει διαφορετικά. Από τη στάση του εκατόνταρχου μπορούμε να οδηγηθούμε σε πολλά συμπεράσματα. Αρχικά δείχνει συνέστηση της αγιότητας, της καθαρότητας και της ανωτερότητας του Κυρίου, αλλά και της δικής του αμαρτωλότητας όμως, λέγοντας ότι δεν είναι άξιος να τον δεχτεί στον οίκο του. Δεν εννοεί λόγω ευπρέπειας, αλλά δείχνοντας την ταπεινότητά του στο μεγαλείο του Κυρίου. Η φράση «πες μόνο ένα λόγο σου» κρύβει μέσα της την βαθιά πίστη στη δύναμη του Χριστού, και όχι μόνο πίστη αλλά και λογική, αφού στηρίζεται στην καθημερινή εμπειρία του. Ο Ιησούς από την πλευρά του θαυμάζει την πίστη αυτή. Στην Καινή Διαθήκη ο Κύριος εμφανίζεται μόνο σε δύο σημεία να επιδείχνει θαυμασμό ή έκπληξη. Το ένα είναι στον προκειμένο εκατόνταρχο και το άλλο στην απιστία που έδειξαν οι συμπατριώτες του στη Ναζαρέτ. Ο έπαινος των Εθνικών υπήρξε και προάγγελος της μελλοντικής εισδοχής του στην Εκκλησία του Χριστού, όπως διαφαίνεται και στη φράση ότι στο τραπέζι της Βασιλείας των Ουρανών θα έρθουν και θα καθίσουν πολλοί από την Ανατολή και τη Δύση, διότι αν και οι ειδωλολάτρες και μη Ιουδαίοι θα διαθέτουν την πίστη του εκατόνταρχου. Αντίθετα, οι μέχρι τότε προσδοκώνται στην Ουράνια Βασιλεία Ιουδαίοι, στους οποίους ως τέκνα του Αβραάμ είχε επαγγελθεί εκβληθήσονται ότι θα πεταχτούν έξω από το σκοτάδι εξαιτίας της απιστίας που έδειξαν στο πρόσωπο και στη διδασκαλία του Υιού του Θεού, επειδή είχαν καλλιεργήσει την πεποίθηση πως ως περιούσιος λαός του Θεού είχαν εξασφαλισμένη τη σωτηρία τους, χωρίς όμως να έχουν τα ηθικά εκείνα προσόντα που ήταν αναγκαία για την είσοδό τους στην Ουράνια Βασιλεία. Αυτοί που θα εκβληθούν το σκότος το εξώτερον, δηλαδή θα στερηθούν εντελώς από το φως της Θείας Χάρης, θα βιώνουν αιωνίους λύπη και οδύνη, έσχατη λύπη και υπέρτατη απελπισία, που θα εκδηλώνουν με κλαθμό και βρυγμό των δοντιών, τόσο από αγανάκτηση προς τον εαυτό τους γιατί δεν συμμορφώθηκαν προς τις εντολές του Χριστού, όσο και από ζήλια για αυτούς που σώθηκαν.
Επιβράβευση της πίστης αποτελεί θεραπεία. Κατόπιν, ο Ιησούς είπε στον εκατόνταρχο να επιστρέψει στο σπίτι του και να γίνει αυτό που πιστεύει. Την ίδια στιγμή γίνεται το θαύμα, διότι αυτό που θέλει να πει ο Ευαγγελιστής είναι να θαυμάσουμε και την ταχύτητα του γεγονότος. Ο Κύριος, δηλαδή, δείχνει τη δύναμή του για να θεραπεύσει το δούλο και το κάνει με αυτόν τον θαυμαστό τρόπο ευθύς αμέσως, αρκεί να υπάρχουν βέβαια οι κατάλληλες προϋποθέσεις.

Λίγο πριν κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, ας σταθούμε λίγο ακόμα στο παράδειγμα του εκατόνταρχου. Αυτός είναι ο πρώτος που πηγαίνει στο Χριστό. Αυτός είναι ο πρώτος που πίστεψε στο Χριστό. Και επειδή ο ίδιος αγιάστηκε από τον Κύριο, σώθηκε και ο δούλος του. Αν δεν δεχτούμε εμείς οι ίδιοι το Χριστό, πώς θα αξιωθούμε θέση στην ουράνιο βασιλεία? Ας αναρωτηθούμε από πού πηγάζει το ψυχικό του πορτρέτο. Πολλοί ερευνητές ομιλούν για την ταπείνωσή του, που όλοι μας βέβαια δεχόμαστε αναμφισβήτητα. Η ταπείνωση όμως αυτή είναι συνέπεια του γεγονότος ότι πρώτα αναγνώρισε την απόστασή του από τον Χριστό. Αναγνώρισε τον Χριστό ως ανώτερό του, ως τέλειο και ηθικά απρόσιτο. Ο Ιησούς του λέει «Εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν» και απαντάει ο εκατόνταρχος «Κύριε, ούκ ημί ικανός ή να μου υπό τη στέγηνης έλθεις». Η φράση αυτή πήρε στην εκκλησιαστική γλώσσα την ίδια θέση με το «Ο Θεός ηλάσθη τη μύτη αμαρτωλό» του τελώνου. Γι' αυτό βρίσκεται και μέσα στις ευχές της μετάνοιας. Ο εκατόνταρχος πατά στο πρώτο σκαλοπάτι της γνήσιας μετάνοιας, που είναι η συνέστηση της αναξιότητας και της αμαρτωλότητάς μας, καθώς και η αναγνώριση του απροσπέλας του ύψους της Θείας Αρετής. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ας υπολογίσουμε κι εμείς τη δική μας πίστη, ως απάντηση στη Θεία Πρόσκληση σαν αναγνώριση της λυτρωτικά κυριαρχικής εξουσίας του Χριστού στη ζωή μας.

Αγαπητοί μου ακροατές, στο σημείο αυτό η εκπομπή μας «Θαυμαστά ακούσματα» έφτασε στο τέλος της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας και εύχομαι τα ευαγγελικά αυτά αναγνώσματα να άγγιξαν έστω και λίγο την ψυχή σας. Σας χαιρετώ.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.
2: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές. Στη σημερινή μας εκπομπή συνεχίζουμε με τις απομαγνητοφωνημένες ομιλίες του μακαριστού πατρός Σιμεών Κραγιοπούλου από τη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για έναν τόμο κηρυγμάτων σε μία σειρά που τιτλοφορείται «Γονείς και παιδιά» και υποτιτλοφορείται ο τόμος της αυτός «Θεολογική, πνευματική και ψυχολογική θεώρηση». Τόμος πρώτος, εκδόσεις Πανοράματος Θεσσαλονίκης, για όσους ρωτάτε, επειδή είστε πολλοί αυτοί που ρωτάτε, ξαναλέω. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο που έχει τίτλο «Να ζει το παιδί τις συνέπειες των πράξεών του». Γιατί οι γονείς δεν νιώθουν κανέναν ενδιασμό, λέει ο γιατρός αρθρογράφος που συμβουλεύεται τα κείμενά του, ο πατήρ Σιμεών, όταν πρόκειται να προκαλέσουν τον πόνο με το ξύλο. Γιατί δεν νιώθουν ενδιασμό οι γονείς? Νιώθουν όμως φρίκη με την ιδέα του άλγους της πείνας που ένα παιδί επιβάλλει στον εαυτό του. Φαίνεται πως οι γονείς αισθάνονται ότι σε αυτούς ανήκει η απόλυτη ευθύνη της παροχής τροφής και έχουν την ένοχη συνείδηση του ανάξιου γονιού όταν βλέπουν το παιδί τους να πεινά και δεν μπορούν να κάνουν τίποτε γι' αυτό. Ωστόσο, η υπερβολική μας έγνοια γύρω από το φαγητό, το έντονο άγχος που νιώθουμε για το αδυνάτισμα και την αρρώστια του παιδιού είναι συχνά ένα προσωπείο. Δεν είναι δηλαδή ενδιαφέρον αν ιδιωτελές. Κρύβει κάποια ιδιωτέλεια. Για να δούμε πώς το αναλύει αυτό ο πατήρ Σιμεών. Εδώ κάνουν ένα λάθος οι γονείς, νομίζοντας ότι φέρουν αυτή την ευθύνη που το παιδί δεν τρώει, την ευθύνη που δεν έκαναν κάτι παραπάνω να του προσφέρουν. Ευθύνη φέρουν μόνο για το ότι δεν ενεργούν σωστά και δεν αφήνουν το παιδί να φάει ελεύθερα και άνετα. Οι γονείς μπορεί να είναι, λέει ο γιατρός, απόλυτα πεπισμένοι πως το αίσθημα της ευθύνης και μόνο τους κάνει να ενεργούν με αυτόν τον τρόπο. Σκοπεύω να αναγκάσω το παιδί μου να φάει με τον τρόπο που θέλω εγώ. Έτσι είναι σαν να λέει η μητέρα όταν τρέχει από εδώ και από εκεί και κυνηγάει το παιδί της που θα το βρει για να του δώσει καμιά κουταλιά. Επικίνδυνη όμως είναι η τάση των γονέων να θεωρούν κτήμα το παιδί τους. Η επιθυμία να έχουν κάποιον υπό τον έλεγχό τους οθεί πολλούς γονείς. Ακούτε, δεν ξέρω αν πέφτω έξω, αλλά εξ όσων γνωρίζω, λέει ο πατήρ Σιμεών, μου φαίνεται ότι δεν είναι λίγοι οι γονείς εκείνοι οι οποίοι αισθάνονται αυτή την ανάγκη να κάνουν τον μεγάλο στα παιδιά τους, να θέλουν να έχουν κάποιον και αυτός ο κάποιος είναι τα παιδιά τους, στον οποίο να επιβάλλονται, τον οποίο να διατάσσουν, στον οποίο να λένε «κάνε αυτό, κάνε εκείνο». Είναι μια αρρώστια αυτή στον άνθρωπο. Πάντοτε, αλλά ιδιαίτερα στα χρόνια μας, είπαμε ότι η ζωή είναι κάπως διαφορετική τώρα, το παιδί αντιδρά σε αυτά. Δεν μπορούμε έτσι αυθαίρετα να το επιβάλλουμε κάτι. Μπορούμε να ζητήσουμε ορισμένα πράγματα από το παιδί, μπορούμε να δώσουμε ορισμένες εντολές στο παιδί, μπορούμε να περιχαρακώσουμε το παιδί, όπως έχουμε πει πολλές φορές, αλλά κατά έναν τρόπο που πάντοτε σέβεται την προσωπικότητά του και όχι κατά έναν τρόπο που θέλουμε εμείς να κάνουμε το κέφι μας. Το καταλαβαίνουμε, δεν το καταλαβαίνουμε? Όχι κατά έναν τρόπο που θέλουμε εμείς να εκδηλώσουμε την αδυναμία μας, ότι δηλαδή θέλουμε να έχουμε κάποιον πάνω στον οποίο να επιβαλλόμαστε. Αυτόν ακριβώς τον κυριαρχικό έλεγχο πολεμά η αλήκη, μας λέει ο γιατρός στο άρθρο του. Η αλήκη, εδώ στο παράδειγμα, με τον τρόπο της που κάθεται και βγάζει το φαγητό προς τις άκρες του πιάτου, που βάζει καμιά μπουκιά και ύστερα δεν τρώει, ακριβώς αυτό θέλει να πετύχει. Να μπορέσει να μην αισθάνεται αυτόν τον έλεγχο, τον κυριαρχικό έλεγχο των γονέων πάνω της. Έχουμε πει, θυμάστε, ότι το παιδί δεν είναι ένα κτήμα μας, δεν είναι ένα εξαρτημά μας, δεν είναι κατά δικό μας. Κάθε άνθρωπος είναι πλάσμα του Θεού. Συνήργησαν οι γονείς και το έφεραν στον κόσμο και έχουν υποχρέωση και καθήκον να το διαπαιδαγωγήσουν, να το μεγαλώσουν. Έχουν υποχρέωση συν της άλλης, σύμφωνα και με την εντολή, να του μάθουν να σέβεται τους γονείς, να του μάθουν να εκτιμά τους γονείς, αλλά όχι κατά έναν τέτοιο τρόπο σαν να είναι δικό τους κτήμα. Ξέρετε πόσο σπρώχνει κανείς το παιδί του προς το κακό προπαντός στα χρόνια μας και πόσο οι γονείς οι ίδιοι γίνονται υπέτειοι να παρασυρθούν τα παιδιά τους από την τάση που έχουν, μην τυχόν το παιδί πάψει να είναι κατά δικό τους. Στις συγκεντρώσεις που κάνουμε με τους μαθητές και τις μαθήτριες των τριών ανωτέρων τάξεων του γυμνασίου, αν θέλει ο Θεός, του χρόνου θα κάνουμε συγκεντρώσεις και για τους μαθητές των τριών κατωτέρων τάξεων του γυμνασίου. Ακόμα την εποχή εκείνη του 70 δεν είχαν χωριστεί το γυμνάσιο από το λύκειο. Προσπαθούμε ακριβώς να βοηθήσουμε τα παιδιά να αντιμετωπίσουν όσο παίρνει καλύτερα το κρίσιμο αυτό σημείο, την κρίσιμη αυτή κατάσταση που δημιουργείται όταν πάβει ένα παιδί να είναι παιδί μετά από τα 12, από τα 13 και μπαίνει στην εφηβική ηλικία. Έχει μέσα του ένα νέο κόσμο. Τι να κάνει? Αρχίζει το παιδί να μπαίνει σε μια νέα κατάσταση από ψυχολογικής απόψεως, από βιολογικής απόψεως, από συναισθηματικής και διανοητικής απόψεως και είναι υποχρεωμένο το παιδί να το ζήσει αυτό. Και το πιο χαρακτηριστικό σε αυτή την ηλικία είναι ότι αρχίζει το παιδί φυσιολογικότατα να πάβει λίγο να είναι κτήμα των γονέων. Μερικές μητέρες κατατρομάζουν από αυτό. Τι γίνεται με το παιδί μου? Μέχρι χθες το παιδί μου δεν απομακρυνόταν από κοντά μου, δεν ξεχώριζε καθόλου. Τώρα το παιδί μου τι έπαθε και αρχίζει να μου κρύβεται και αρχίζει και αρχίζει και κάνει διάφορα. Δεν μπορούν να καταλάβουν οι γονείς ότι είναι πολύ φυσικό το παιδί να αρχίσει να έχει μια τάση εσωτερικής ελευθερίας, εσωτερικής ανεξαρτησίας, να έχει μια τάση να συνειδητοποιεί πιο πολύ την ξεχωριστή προσωπικότητά του, την ξεχωριστή οντότητά του. Δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό οι γονείς και κάνουν το παν για να μην τους ξεφύγει το κτήμα τους. Τα παιδιά από την άλλη πλευρά, όσο το βλέπουν αυτό, τόσο προσπαθούν να φύγουν και γίνεται αυτό το φοβερό που γίνεται. Αν αυτά αληθεύουν, ξέρετε, τα κάνουμε όντως θάλασσα. Όταν εξαφανιστεί η κυριαρχία και η αλήκη δεν έχει πια τίποτε να πολεμήσει, όταν δεν υπάρχει δηλαδή η τάση των γονέων να κυριαρχήσουν στο παιδί, γιατί αυτό θέλει να πολεμήσει η αλήκη, κατά έναν τρόπο τελείως αντιχριστιανικό, τότε η αλήκη δεν έχει τίποτε να πολεμήσει και επομένως δεν υπάρχει λόγος να κάνει τα νάζια που κάνει. Αυτό θέλει να πει. Δεν έχει και κανένα κέρδος, λέει στο άρθρο ο ιατρός, στο να μην τρώει και κατά πάσα πιθανότητα θα φάει. Μπορεί να περάσει λίγος καιρός και χρειάζεται σίγουρα κάποια υπομονή. Βέβαια, δεν θα αλλάξουν τα πράγματα αμέσως. Χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται να συμβουλεύεται κανείς, χρειάζεται να επανέρχεται και να ξαναπροσπαθεί να ενεργήσει κατά τον πιο σωστό τρόπο.

σταθερή αλλά όχι αυταρχική. Έχουμε πει αρκετές φορές ότι οι γονείς πρέπει από το ένα μέρος να δείχνουν στα παιδιά τους αγάπη, τρυφερότητα, στοργή, κατανόηση και από το άλλο μέρος να θέτουν ορισμένα όρια για να αισθάνονται έτσι τα παιδιά ασφαλέστερα. Όχι απλώς ασφαλέστερα. Χωρίς αυτά τα όρια δεν θα αισθάνονται καθόλου ασφαλή και επίσης η αγωγή τους θα είναι πάρα πολύ κακή. Ή μάλλον δεν θα υπάρχει καθόλου αγωγή. Το κακό είναι ότι όταν οι γονείς αποφασίζουν να θέσουν ορισμένα όρια μέσα στα οποία οφείλουν να κινηθούν τα παιδιά τους, δια των ορίων αυτών, δια των οροσήμων αυτών εκδηλώνουν την αυταρχικότητά τους. Ανέκαθεν η αυταρχικότητα ήταν μια ενέργεια αντιπαιδαγωγική. Κυρίως μέσα στο χριστιανισμό δεν μπορεί να σταθεί η αυταρχικότητα. Ανέκαθεν ήταν αντιπαιδαγωγική η αυταρχικότητα, αλλά στα χρόνια μας όμως είναι ακόμα πιο αντιπαιδαγωγική. Όταν εκδηλώνεται αυταρχικότητα από μέρους των γονέων προς τα παιδιά, είναι εντελώς αδύνατον να υπάρχει συνεννόηση πραγματική και κοινωνία πραγματική με τα παιδιά και επομένως δεν μπορεί να δοθεί βοήθεια πραγματική στα παιδιά. Άλλο είναι να θέτει κανείς ορισμένα ορόσημα μέσα στα οποία θα κινηθεί το παιδί και να εμένει σε αυτά με σταθερότητα και άλλο είναι να εκδηλώνει αυταρχικότητα με την ενέργειά του αυτή. Χωρίς ορόσημα, η συμπεριφορά των παιδιών είναι και θα γίνει ακόμα πιο προκλητική. Με τη βοήθεια πάλι του βιβλίου που χρησιμοποιούμε αναφέροντας συγκεκριμένα παραδείγματα, θα προσπαθήσουμε να ξεδιαλύνουμε αυτό το θέμα. Ότι δηλαδή οι γονείς πρέπει να δείχνουν σταθερότητα στις αποφάσεις τους, αν οι αποφάσεις τους είναι σωστές, αλλά να μην είναι αυταρχικοί. Γράφει ο συγγραφέας. Συχνά είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς τη διαφορά ανάμεσα στη σταθερότητα και την αυταρχικότητα. Τα παιδιά έχουν ανάγκη από σταθερότητα, γιατί εκείνη τους θέτει ορισμένα ορόσημα, που χωρίς αυτά τα παιδιά δεν αισθάνονται σιγουριά. Αν υπάρξουν περιορισμοί, το παιδί δεν θα σταματήσει προτού δοκιμάσει ως πού φθάνει η αντοχή των άλλων και ειδικότερα βέβαια των γονέων. Το συνηθισμένο αποτέλεσμα είναι μια συμπεριφορά που αποτελεί πραγματική πρόκληση. Το παιδί, εάν δεν καταλάβει ότι υπάρχουν ορισμένα ορόσημα, συμπεριφέρεται προκλητικά απέναντι των γονέων. Ακολουθεί μια δυσάρεστη σκηνή και η αρμονία καταστρέφεται. Και έχει ένα παράδειγμα. Ενώ η μητέρα οδηγούσε, η Μέρη και ο Γιωργάκης, δίδυμα 5 χρόνων, έκαναν τρέλες στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου. Επανειλημμένα η μητέρα τους ζήτησε να ησυχάσουν. Εκείνα σταματούσαν για λίγο και ύστερα ξανάρχιζαν το τρελό τους παιχνίδι που γινόταν όλο ένα και πιο θορυβώδες. Ξαφνικά ο Γιωργάκης έσπρωξε τη Μέρη με τέτοιο τρόπο ώστε εκείνη έπεσε πάνω στους ώμους της μητέρας. «Αυτό είναι το τέλος», ξεφώνησε εκείνη, η μητέρα δηλαδή, και σταμάτησε το αμάξι κοντά στο πεζοδρόμιο. Τα παιδιά έμειναν τρομαγμένα και πανικόβλητα. Η μητέρα έδωσε και στα δύο μερικές γερές ξυλιές. Τα είχαν και τα δύο τελείως χαμένα, αφού η μητέρα πολύ σπάνια μεταχειριζόταν τη βία. Η μητέρα αυτή, αναλύει ο πατήρ Σημεών, είχε φαίνεται τη συνήθεια. Δεν είναι λίγες οι μητέρες, ούτε λίγοι οι πατέρες και γενικώς οι μεγαλύτεροι που το κάνουν αυτό. Είχε τη συνήθεια να αφήνει τα παιδιά να κάνουν τρέλες. Γι' αυτό και, όπως ακούσαμε στο τέλος, σπάνια μεταχειριζόταν τη βία και μόνο όταν έφταναν στο απροχώρητο επενέβαινε κατά τον τρόπο που επενέβαινε και ενεργούσε όπως ενεργούσε. Φυσικά και το πρώτο ήταν κακό και το δεύτερο. Και τότε δηλαδή ανεχόταν τις τρέλες των παιδιών και τα άφηνε έτσι ελεύθερα, να δούμε ως πού πάει, και τότε επενέβαινε μόνο όταν έφταναν τα πράγματα στο απροχώρητο. Λάθος ενέργειες, ακραίες δηλαδή και οι δύο. Διότι έτσι έδινε την εντύπωση στα παιδιά ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν έως την ώρα που θα θυμώσει η μητέρα. Από εκεί και πέρα θα προσπαθήσουν να είναι φρόνημα. «Η μητέρα είναι πολύ επίοικης για τις τρέλες των παιδιών», λέει ο γιατρός, «και αυτά με τη σειρά τους νιώθουν πως τα πάντα τους επιτρέπονται. Αν τη μία ανεχόμαστε μια παράβαση της τάξης και την άλλη αφήνουμε την αγανάκτησή μας να ξεσπάσει, διδάσκουμε στα παιδιά να μας λογαριάζουν μονάχα όταν μεταχειριζόμαστε τη βία». Δεν ξέρω, αλλά ίσως είναι λίγοι γονείς εκείνοι οι οποίοι δεν ενεργούν κατά αυτόν τον τρόπο.
Δηλαδή, όταν δεν έχουν διάθεση να θυμώσουν, αν επιτρέπεται να πω έτσι, αφήνουν τα παιδιά να κάνουν παραβάσεις, τα αφήνουν να διασαλεύουν την τάξη, να κάνουν τα πάντα άνω κάτω. Μόλις έλθει η ώρα που έχουν διάθεση να θυμώσουν, που έχουν διάθεση να χρησιμοποιήσουν βία, τότε εκδηλώνονται. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν είναι πολλοί οι γονείς οι οποίοι δεν το κάνουν αυτό και φυσικά έχει πάντοτε πολύ κακά αποτελέσματα. Η μητέρα μπορεί να αποκαταστήσει την τάξη χωρίς να χρησιμοποιήσει τη βία. Μπορεί να δείξει σταθερότητα χωρίς να είναι αυταρχική. Όταν εκδηλώθηκε η μητέρα με τον τρόπο που εκδηλώθηκε απέναντι στα παιδιά, θέλησε να επιβάλλει τη θέλησή της κατά έναν βίαιο και αυταρχικό τρόπο. Ενώ θα μπορούσε να πει ορισμένα πράγματα στα παιδιά, να δείξει σταθερότητα, ότι αυτά τα πράγματα θέλει να γίνουν, διότι πρέπει να γίνουν, και όχι απλώς την ώρα που θύμωσε να θέλει κατά αυταρχικό τρόπο να επιβάλλει τη θέλησή της.

Τι είναι η αυταρχικότητα όμως και τι η σταθερότητα, πώς τη διακρίνουμε? Το μυστικό βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο θα είναι κανείς σταθερός. Αυταρχικότητα σημαίνει πως προσπαθούμε να επιβάλλουμε τη θέλησή μας πάνω στο παιδί. Εμείς του λέμε τι θα έπρεπε να κάνει. Αν η μητέρα επιχειρήσει να επιβάλλει τη θέλησή της πάνω στα δίδυμα, το μόνο που θα καταφέρει θα είναι να προκαλέσει την αντίδρασή τους. Αντιθέτως, η σταθερότητα εκφράζει μια προσωπική μας ενέργεια. Η σταθερότητα στις αποφάσεις μας, στις εντολές που δίνουμε, εκφράζει μια δική μας ενέργεια με την έννοια ότι δείχνουμε στο παιδί τι θα κάνουμε εμείς αν δεν κάνει αυτό που του είπαμε. Και αυτό το οποίο έχουμε εμείς να κάνουμε δεν είναι μια προσπάθεια να επιβάλλουμε κατά αυταρχικό τρόπο τη θέλησή μας. Η μητέρα μπορεί πάντα να αποφασίζει τι θα κάνει εκείνη και να μένει σταθερή σε αυτή την απόφαση. Κάθε φορά που αρχίζουν τη φασαρία, εκείνη θα σταματάει το αυτοκίνητο. Μπορεί να πει «δεν θα οδηγήσω εφόσον δεν κάθεστε φρόνημα». Θα μπορούσε αντί να αφήσει τα παιδιά να κάνουν τρέλες μέχρι του σημείου που το ένα να πέσει πάνω της, να πει καθαρά και εξάστερα, αλλά με μια εσωτερική βεβαιότητα, με μια εσωτερική πίστη σε αυτό που λέει. Γιατί πολλές φορές λέμε τι πρέπει να γίνει, αλλά δεν το λέμε με πίστη, γιατί δεν είμαστε πεπισμένοι ότι πρέπει αυτό να γίνει και αυτό περνάει στο παιδί, περνάει στο υποσυνείδητό του και μας αμφισβητούν κατόπιν. Παιδιά, αν θέλετε να πάμε εκεί που πηγαίνουμε, θα καθίσετε φρόνημα. Εάν δεν καθίσετε φρόνημα, δεν πρόκειται να πάμε. Αυτόν τον λόγο της να τον τηρήσει, χωρίς να αρχίσει πόλεμο με τα παιδιά, διαμάχη με τα παιδιά, οπότε και εκείνα θα αντιδράσουν με τον τρόπο τους, αλλά να τον τηρήσει ως προς τον εαυτό της. Εφόσον είπε στα παιδιά, ξεκινήσαμε να πάμε εκεί που θα πάμε και θα πάμε εάν θα είστε ήσυχα. Σε περίπτωση που δεν είστε ήσυχα, δεν θα πάμε και θα γυρίσουμε πίσω. Μόλις δει ότι δεν κάνουν έτσι τα παιδιά, να σταματήσει χωρίς να κάνει, επαναλαμβάνω, πόλεμο με τα παιδιά. Ήθελα εδώ να τονίσω αυτό το θέμα της σταθερότητος, αλλά προηγείται τη σταθερότητος η πίστη σε αυτό το οποίο λέμε. Η πίστη ότι λέμε το σωστό, η πίστη ότι θέλουμε, ότι αποφασίζουμε να γίνει αυτό που λέμε. Θα έχετε παρατηρήσει ή σε άλλους ή και στους ίδιους τους εαυτούς σας πόσες φορές ο μπαμπάς ή η μαμά ή γενικότερα ο μεγαλύτερος λέει στο παιδί «κάθισε καλά, κάθισε φρόνημα, γιατί θα κάνω έτσι και έτσι». Και ούτε ο ίδιος, καθώς μιλάει στο παιδί, πιστεύει ότι θα κάνει αυτό που λέει. Το παιδί, καθώς λέει ο γονέας, ο πατέρας ή η μητέρα, αυτό που λέει, διαισθάνεται ότι δεν θα το τηρήσει. Και φυσικά δεν δίνει σε αυτό σημασία. Και τα πράγματα αποδεικνύουν ότι έτσι είναι. Ότι δηλαδή δεν μένει ο γονέας σταθερός σε αυτό που είπε. Λέει παραδείγματος χάριν ο γονέας το παιδί, κάθισε φρόνημα, διότι αν δεν καθίσεις φρόνημα, δεν μπορούμε να είμαστε μέσα στο δωμάτιο κι εμείς κι εσύ. Ή εμείς θα φύγουμε ή εσύ θα φύγεις. Δεν το λέει με έναν τρόπο εκδικητικό, με έναν τρόπο διαθέσεως να το τιμωρήσει, αλλά το λέει με την έννοια ότι είναι κάτι που θα γίνει, γιατί δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Θα βγεις παιδί μου έξω. Και ενώ το παιδί κάνει την αταξία του, από την πλευρά της η μητέρα, σαν να μην συμβαίνει τίποτε, απλώς επαναλαμβάνει. Κάθισε φρόνημα, γιατί θα σε βγάλω έξω. Το παιδί όμως, διαισθανόμενο ότι ο γονέας δεν πιστεύει αυτό που λέει, ότι δεν πήρε απόφαση να κάνει αυτό που λέει, προκαλεί. Προκαλεί, ώσπου βέβαια κάτι θα σπάσει, ίσως θα χτυπήσει το αδελφάκι του ή θα κάνει κάτι άλλο, οπότε καταθυμωμένος ο γονέας, ο πατέρας ή η μητέρα, σηκώνεται, το δέρνει και το βγάζει έξω. Αυτό δεν είναι αγωγή. Δεν είναι συμπεριφορά. Αν θέλετε, για να είμαστε μέσα στα δικά μας πλαίσια, αυτό δεν είναι συμπεριφορά χριστιανού γονέα. Μπορεί να πει «δεν θα οδηγήσω εφόσον δεν κάθεστε φρόνημα». Ύστερα κάθεται ήρεμα στη θέση της, χωρίς να οδηγεί, ώσπου να ησυχάσουν. Η μητέρα καθόρισε τη θέση της και θα είναι σταθερή στην απόφασή της. Το είπε αυτό και πρέπει να το τηρήσει.

ο σεβασμός απέναντι στο παιδί. Για να είναι κανείς σταθερός χωρίς να είναι αυταρχικός, εδώ είναι όλο το λεπτό σημείο, χρειάζεται κάποια εξάσκηση στον τομέα του αμοιβαίου σεβασμού. Να μην βλέπει κανείς το παιδί σαν κάτι που δεν το υπολογίζει. Να μην το βλέπει απλώς σαν ένα αδύνατο πλάσμα. Όταν ο γονέας, ο πατέρας, η μητέρα, με τη δύναμη που διαθέτει, βλέπει το παιδί του πολύ μικρό και αδύναμο και τροποντινά, σαν να του λέει, ή θα κάνεις έτσι που σου λέω εγώ ή θα σου δείξω. Όταν δεν βλέπει αυτό το πλασματάκι ως έναν ολόκληρο άνθρωπο που το έφερε ο Θεός στην ύπαρξη με την ίδια αγάπη, με την ίδια φροντίδα, με την ίδια μέρημνα, με την ίδια πρόνοια που έφερε και τον καθένα μας, είτε μεγάλοι είμαστε είτε μικροί, είναι και αυτό ένα πλάσμα του Θεού, ένα δημιούργημα του Θεού. Όταν λοιπόν δεν το βλέπει κανείς έτσι το μικρό παιδί και δεν το σέβεται κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά το θεωρεί σαν ένα πράγμα που άλλοτε ικανοποιεί τα α' γούστα μας και άλλοτε ικανοποιεί τις β' αδυναμίες μας, τότε δεν θα του συμπεριφερθεί καλά και θα εκδηλώσει αυταρχικότητα, κάτι που είναι καταστρεπτικό. Ενώ αλλιώς δεν θα είναι αυταρχικός κανείς απέναντι του παιδιού, αλλά θα του συμπεριφερθεί με σεβασμό ως μεγαλύτερος που είναι ο γονέας και ο οποίος ξέρει καλύτερα και έχει ευθύνη. Και το παιδί το καταλαβαίνει αυτό, ότι ο γονέας έχει ευθύνη απέναντί του και ότι μπορεί να πει ορισμένα πράγματα, μπορεί να ζητήσει ορισμένα πράγματα. Το παιδί το ξέρει αυτό. Όχι μόνο το ξέρει, αλλά τα θέλει αυτά, τα χρειάζεται, γιατί δεν μπορεί να σταθεί στην ύπαρξή του, όπως έχουμε πει και άλλη φορά. Το παιδί θέλει να βεβαιώσει την ύπαρξή του. Πού θα τη βεβαιώσει? Μέσα στην οικογένεια, μέσα σε αυτά τα ορόσημα. Ως μεγάλος λοιπόν που είναι ο γονέας, θα πει ορισμένα πράγματα. Παιδιά, αυτό και αυτό. Και να μείνει σταθερός. Να μείνει σταθερός αυτός ο ίδιος, ο εαυτός του. Είναι θέμα πιο πολύ προς τον εαυτό του, είναι κάτι το οποίο στρέφεται πιο πολύ προς τον εαυτό του παρά προς τα παιδιά. Και έτσι αποφεύγει την αυταρχικότητα. Άλλο παράδειγμα. Ο Μίμης, 7 ετών, ήταν πολύ μίζερος στο φαγητό του. Καθώς ο μπαμπάς σερβίριζε χορταστικές μερίδες βραστού, το αγαπημένο φαγητό της οικογένειας, ο Μίμης, μισοξαπλωμένος στην καρέκλα του, ανήγγειλε θρασίτατα: «Εγώ τέτοια πράγματα δεν τρώγω». «Σε παρακαλώ, Μίμη, δοκίμασε λίγο», παρακάλεσε η μητέρα. «Ξέρεις πως δεν μ' αρέσουν τα πράγματα που είναι ανακατωμένα όλα μαζί», γκρίνιαξε ο Μίμης. «Δεν πρόκειται να τα φάω». «Τότε να σου φτιάξω ένα μπιφτέκι», λέει η μητέρα. Ενώ η μητέρα ετοίμαζε το μπιφτέκι, ο Μίμης έπαιζε με το μαχαίρι του. Ο πατέρας και τα άλλα παιδιά τελείωσαν το φαγητό τους και σηκώθηκαν από το τραπέζι. Καθώς η μητέρα και ο Μίμης έτρωγαν, κουβέντιαζαν για την ημέρα που είχε περάσει εκείνο στο σχολείο. Ο Μίμης χειρίστηκε έτσι την κατάσταση, ώστε η μητέρα όχι μονάχα του ετοίμασε ειδικό φαγητό, αλλά του έδωσε και την αμέριστη προσοχή της. Είχε τη μητέρα του στην υπηρεσία του ολοκληρωτικά. Μερικές φορές τα παιδιά μπορεί να μην τρώνε, μπορεί να κάνουν άλλες ζαβολιές, μπορεί να κάνουν άλλα πειράγματα, μόνο και μόνο για να νιώσουν τον γονέα και κυρίως τη μητέρα κατά δικό τους και για να ασχοληθεί ειδικά με αυτά, χωρίς να υπάρχει βέβαια λόγος σοβαρός. Ο Μίμης έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να φάει το φαγητό και η μητέρα πρέπει να σεβαστεί αυτό το δικαίωμα, αλλά με την επιθυμία της να είναι μια καλή μητέρα, εντός αγωγικών όπως αυτή το εννοεί, έχει πάρει το ρόλο της σκλάβας στο Μίμη. Μπορεί το παιδί να πει «Δεν θέλω να φάω». Η μητέρα θα πρέπει να το σεβαστεί το παιδί και να μην επιβάλλει στο παιδί της να φάει. «Δεν θέλεις να φας, μην τρως». Θέλοντας όμως να είναι μια καλή μητέρα όπως αυτή το εννοεί, ίσως την ενδιαφέρει πολύ και η δημόσια εικόνα της, έχει γίνει τροποντινά σκλάβα στο παιδί της ή στα παιδιά της. Η μητέρα και ο πατέρας μπορούν να είναι σταθεροί σε ό,τι πρόκειται εκείνοι να κάνουν και να αφήσουν τον Μίμη να φροντίσει τον εαυτό του. Πάλι είναι δικό τους θέμα να σκεφτούν τι έχουν να πούν στο παιδί. Να το πούν και να τελειώνει και όχι να άγονται και να φέρονται από το παιδί.

«Δεν μπορώ να κάνω τίποτε γι' αυτό», ήταν η απάντηση της μητέρας. Σε αυτό το σημείο και η μητέρα και ο πατέρας απέφυγαν με σταθερότητα κάθε προφορικό διαπληκτισμό. Εδώ είναι το λεπτό σημείο. Να μην αρχίσουν οι γονείς. «Μα ως πότε, παιδί μου, εσύ θα κάνεις έτσι, γιατί βεντρός, θα πάθει η υγεία σου και δεν θα μπορέσεις να μεγαλώσεις». Τίποτε από αυτά να μην πουν, αλλά να πουν «Καλά, παιδί μου, βεντρός, δεν είσαι υποχρεωτικό να φας. Άμα θέλεις, σήκω από το τραπέζι». Και τίποτε άλλο. Να μην αρχίσει διαπληκτισμός, διαμάχη με το παιδί. Βλέπετε, εδώ είναι ακριβώς που τα κάνουν οι γονείς θάλασσα. Αγνόησαν τελείως οποιοδήποτε άλλο σχόλιο του μίμη περί φαγητού, πείνας κτλ. Και τελείωσαν το γεύμα τους. Ασφαλώς το παιδί θα έλεγε τούτο, θα έλεγε εκείνο, για να προκαλέσει τον ίκτο τους, τη συμπάθειά τους, για να τους κάνει να το λυπηθούν. Τα αγνόησαν τελείως, σαν να μην συνέβαινε τίποτε. Με τη στάση τους έδειξαν στο παιδί αυτό που ήθελαν να του πουν. Εμείς ως γονείς σου καταλαβαίνουμε ότι μπορείς και εσύ να φας το φαγητό αυτό που τρώμε κι εμείς. Αν πεινάς, το τρως. Αν δεν πεινάς, δεν το τρως. Δεν πειράζει. Και έμειναν σταθεροί σε αυτή την απόφαση. Το παιδί, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, έστω και αν εκείνη την ώρα το πει με τα λόγια, βαθύτερα είναι αδύνατο να σκεφτεί ότι τάχα το εκδικούνται οι γονείς, εφόσον δεν θα το κάνουν με τέτοια διάθεση. Όχι. Ναι μεν το παιδί θα στενοχωρηθεί, ναι μεν μπορεί να πει «Δεν με λυπάστε και με αφήνετε νηστικό, αφού δεν μπορώ αυτό να το φάω, εσείς να τρώτε και σε μένα να μην δίνετε». Μπορεί να τα πει όλα αυτά το παιδί. Αλλά όμως αν μείνουν σταθεροί οι γονείς στην απόφασή τους, σε αυτό που είπαν, και δεν πιάσουν πόλεμο με το παιδί, στο βάθος το παιδί μπορεί να πει «Έχουν δίκιο». Φαινομενική σκληρότητα στη στάση των γονέων τελικά αποδεικνύεται πολύ χρήσιμη. Ο Μίμης σηκώθηκε από το τραπέζι θυμωμένος. Αργότερα ήρθε στην κουζίνα ζητώντας μπισκότα και γάλα. «Λυπάμαι πολύ, Μίμη, αλλά εδώ δεν έχω κανένα εστιατόριο. Σερβίρω μόνο τις ώρες των γευμάτων», του είπε η μητέρα. Βέβαια, είναι λίγο σκληρό. Αλλά όταν δεν το λέει κανείς με σκληρότητα, ούτε με διάθεση να μεταχειριστεί το παιδί σαν ένα αντικείμενο, αλλά με διάθεση που δείχνει ότι σέβεται κανείς το παιδί του και θέλει να το κάνει ολοκληρωμένο άνθρωπο, καμιά φορά αυτή η σκληρότητα είναι απαραίτητη και πολύ χρήσιμη. Έχουμε αναφέρει και άλλη φορά το παράδειγμα εκείνου που πηγαίνει ο πατέρας το παιδί στο χειρουργείο. Είναι σκληρό ένας πατέρας, ο ίδιος μάλιστα έχοντας το παιδί του στην αγκαλιά του, να το πηγαίνει στο χειρουργικό κρεβάτι. Είναι σκληρό και μπορεί εκείνη την ώρα να πει το παιδί «Δεν με λυπάσαι, πώς με αφήνεις εδώ, θα με σφάξουν». Αλλά όταν όλα αυτά τελειώσουν, το παιδί δεν θα έχει στην ψυχή του ίχνος παραπόνου και πικρίας ότι ο πατέρας του το πήγε επίτηδες εκεί. Θα ξέρει ότι το πήγε να γιατρευτεί και θα είναι γιατρεμένο και θα χρωστάει ευγνωμοσύνη στον πατέρα. Μερικές φορές κάτι που φαίνεται σκληρό, όταν δεν ξεκινάει από μια δική μας σκληρότητα, από μια δική μας εκδικητική διάθεση, από μια δική μας διάθεση να χρησιμοποιήσουμε το παιδί σαν να μην είναι τίποτε, είναι πάρα πολύ ωφέλιμο στο παιδί και γενικότερα στην όλη ζωή του σπιτιού. Ο Μίμης δεν μπόρεσε να φάει τίποτε ως το επόμενο γεύμα. Εάν έχει κανείς, παραδείγματος χάρη, ένα φαγητό τέτοιο που δεν το τρώει ένα παιδί από την οικογένεια, είναι σκληρό, εφόσον δεν θα φάει το μεσημέρι, να μην του δώσει κανείς κάτι να φάει ούτε αργότερα στην κουζίνα, ούτε το απόγευμα, και να περιμένει το άλλο γεύμα. Εκτός αν το απόγευμα συνηθίζουν να τρώνε όλα τα παιδιά, οπότε θα το βάλουν και αυτό να φάει. Εν πάση περιπτώσει, στο παράδειγμα, δεν του έδωσαν να φάει μέχρι το άλλο γεύμα. Είναι κάπως σκληρό αυτό. Πεινάει το παιδί. Αλλά είναι πάρα πολύ ωφέλιμο για αυτό το ίδιο το παιδί και θα χρωστάει μεγάλη ευγνωμοσύνη. Παρόλες τις διαμαρτυρίες του, λέει ο αρθρογράφος, δεν πήρε καμιά απάντηση από τη μητέρα. Δεν το μάλωσε η μητέρα. «Τι κάθεσαι και κλαις κοντά μου, τι έρχεσαι και παραπονιέσαι, όταν σου είπα εγώ να φας δεν έφαγες. Δεν χρειάζονται τέτοια». Και οι δύο οι γονείς παρέμειναν σταθεροί στη στάση τους αρκετές ακόμη φορές. Για να προσέχετε οι γονείς έτσι μεταξύ σας, να μην διαφωνείτε μπροστά στα παιδιά και τα παιδιά. Τότε έχετε υπογράψει τη χρεοκοπία σας ως οικογενειών. Αυτό φαίνεται έγινε όχι μία φορά, αλλά και άλλες φορές. Ο Μίμης σύντομα ακολούθησε την οικογένεια, τρώγοντας ό,τι υπήρχε για όλους στις συγκεκριμένες ώρες. Γιατρεύτηκε δηλαδή το παιδί. Να ξεχωρίζουν οι γονείς τις ανάγκες του παιδιού από τις ιδιοτροπίες του. Ο σεβασμός για τις ανάγκες

και τις επιθυμίες του παιδιού είναι κάτι το βασικό. Χρειάζεται κάποια άσκηση της ευαισθησίας μας για να μάθουμε να ξεχωρίζουμε τις ανάγκες του, τις πραγματικές ανάγκες του, από τα καπρίτσια του, τα νάζια και τα καμώματά του. Στον διαχωρισμό αυτό μπορεί να μας βοηθήσει το σύνολο των αναγκών που παρουσιάζει μια κατάσταση. Βέβαια εδώ είναι ένα λεπτό θέμα, όπως το λέει ο αρθρογράφος. Δεν πρέπει να μένει κανείς σταθερός σε ορισμένες αποφάσεις όταν αυτές είναι μία πλάνη. Εάν παραδείγματος χάρη το παιδί είναι άρρωστο και δεν μπορεί να φάει, τότε είναι έγκλημα που ο γονέας δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό, ότι λόγω ασθενείας το παιδί δεν μπορεί να φάει. Επομένως, εδώ υπάρχει μία ανάγκη και πρέπει κανείς να ικανοποιήσει την ανάγκη του παιδιού. Πώς θα ξεχωρίζει κανείς τις πραγματικές ανάγκες του παιδιού από τα καπρίτσια του? Αυτό είναι θέμα των γονέων. Γι' αυτό έχουμε πει ότι δεν φτάνει κανείς απλώς να έχει διάθεση να κάνει οικογένεια και δεν είναι κανείς γονέας απλώς διότι κάνει παιδιά, αλλά διότι μπορεί να έχει, μπορεί και έχει και τη δυνατότητα και την ικανότητα να τα αναθρέψει τα παιδιά καλά και σωστά. Θυμάστε, το λέει ο Ιερός Χρυσόστομος αυτό. Παράδειγμα πάλι. Η Κατερίνα, 3 ετών, είχε αρρωστήσει και για λίγες νύχτες είχε ανάγκη από φροντίδα. Με το παράδειγμα αυτό ξεχωρίζει ο συγγραφέας τις ανάγκες από τα καπρίτσια. Όταν έγινε καλά, εξακολουθούσε ακόμη να ζητά νυχτερινή περιποίηση. Είχε καλό μάθη. Ύστερα από μερικές μέρες, η μητέρα αποφάσισε να σταματήσει αυτή την τακτική. Είχε κακοσυνηθίσει το παιδί και ήθελε σώνει και καλά να ξενυχτάει η μητέρα μαζί της. Η μητέρα πια είδε ότι δεν χρειαζόταν αυτό. Έβαλε την Κατερίνα στο κρεβάτι, τη φίλησε και της είπε: «Ο μπαμπάς και εγώ έχουμε σκοπό απόψε να κοιμηθούμε και δεν θα μπορέσουμε να σε ακούσουμε αν μας φωνάξεις». Όταν η Κατερίνα ξύπνησε και φώναξε, κανείς δεν της απάντησε. Ύστερα από αυτή την εμπειρία, η Κατερίνα άρχισε πάλι να κοιμάται συνέχεια ολόκληρη τη νύχτα. Η μητέρα ανακοίνωσε τι επρόκειτο εκείνη να κάνει και άφησε την Κατερίνα να πάρει τη δική της απόφαση. Η μητέρα της εξήγησε πιο μπροστά, ήταν όμως σίγουρη ότι το παιδί της δεν χρειάζεται πια αυτή την ιδιαίτερη περιποίηση. Πέρασε η αρρώστια της, έγινε καλά και μπορεί να κοιμάται, όπως κοιμόταν και πρώτα, άλλο τώρα ότι έχει κακοσυνηθίσει. Γι' αυτό λοιπόν, σταθερά, η μητέρα της λέει: «Απόψε, εγώ και ο μπαμπάς σου θα κοιμηθούμε και αν φωνάξεις δεν θα σε ακούσει κανείς. Μπορείς λοιπόν να αποφασίσεις και εσύ τι θα κάνεις». Βέβαια η Κατερίνα ίσως δεν πίστευσε στην αρχή ότι μπορούσε να γίνει έτσι και φώναξε, αλλά επειδή ακριβώς δεν ενέδωσαν οι γονείς σε αυτό το καπρίτσιο της, έμειναν δηλαδή σταθεροί σε αυτό που αποφάσισαν και σε αυτό που είπαν στην κόρη τους ότι θα γίνει, η Κατερίνα έμαθε πάλι να κοιμάται καλά.

0: Είναι ουσιαστική τελικά η βοήθεια στο παιδί από τη σταθερότητα των γονέων. Άλλο παράδειγμα. Η μητέρα και η Άννα γύριζαν από το πάρκο όταν η Άννα είπε πως ήθελε να σταματήσουν για λίγο στο σπίτι της θείας. Η μητέρα είπε «Όχι τώρα». Ήταν ώρα να πάνε σπίτι. Η Άννα άρχισε να γκρινιάζει και να παρακαλεί. Η μητέρα εξακολουθούσε να περπατά. Το παιδί κάθισε στο πεζοδρόμιο ξεφωνίζοντας. Η μητέρα εξακολούθησε να προχωρεί ήρεμα χωρίς να κοιτάζει πίσω της. Αν ήταν μια άλλη μητέρα, λέει ο πατήρ Σιμεών, που δεν ξέρει πώς πρέπει να αφαιρθεί σε αυτές τις περιπτώσεις, θα τραβούσε την κόρη της από το χέρι λέγοντας «Πάμε, γιατί κάθεσαι» και αν δεν σηκωνόταν θα την έδερνε. Η κυρία αυτή είπε στην κόρη της ότι δεν είναι ώρα τώρα να πάνε στη θεία της και το είπε σταθερά. Το πίστευε πρώτα η ίδια. Αυτό το ότι τώρα δεν θα πάνε στη θεία της δεν το είπε ταλαντευόμενη σαν να έλεγε από μέσα της «Αν επιμείνεις λίγο κόρη μου θα πάμε», αλλά το είπε σταθερά. «Δεν θα πάμε, δεν είναι καιρός, θα πάμε άλλη φορά». Και πήρε απόφαση να εφαρμόσει αυτό το οποίο είπε. Η κόρη της βέβαια δοκίμασε να βγάλει τη μητέρα από την απόφαση αυτή και γι' αυτό κάθισε στο πεζοδρόμιο. Η μητέρα όμως εξακολουθούσε να προχωρεί ήρεμα χωρίς να κοιτάζει πίσω της. Έκανε πως δεν κατάλαβε τίποτα η μητέρα, διότι αν προχωρούσε και κάθε τόσο γύριζε να δει τι γίνεται, τι κάνει η κόρη της, θα ενθαρρυνόταν η κόρη να παραμείνει ακόμη πιο πολύ στο πεζοδρόμιο και θα έκλαιγε και θα διαμαρτυρόταν. Τώρα όμως φεύγει και δεν δίνει σημασία. Και αν ακόμη έκαμνε κάτι η κόρη της, δεν θα έδινε σημασία και θα προχωρούσε. Ξαφνικά η Άννα πετάχθηκε πάνω και έτρεξε στη μητέρα της πηδηχτή και χαμογελαστή. Περπάτησαν ως το σπίτι σε απόλυτη αρμονία. Αυτό το τελευταίο ίσως σας φαίνεται παράξενο. Είναι κάτι που 100% γίνεται. Ένα πεισματάρικο παιδί που φαίνεται πολύ βουρκωμένο και πολύ συννεφιασμένο και είναι έτοιμο να ξεσπάσει σε καταιγίδα, όταν του φερθεί κανείς κατά αυτόν τον τρόπο, με τέτοια σταθερότητα, το βοηθάει πάρα πολύ και ουσιαστικά. Το βοηθάει η στάση της μητέρας, η στάση των γονέων. Βρίσκει το παιδί τη δύναμη να ξεπεράσει αυτό το βούρκωμα, αυτό το συνέφιασμα, αυτό το τέλος πάντων άσχημο βίωμα, αυτή την άσχημη απόφαση που έχει πάρει εκείνη την ώρα και μπορεί να βρεθεί σε μια εντελώς άλλη κατάσταση. Και πραγματικά, το παιδί χαμογελαστό και πεταχτό, σαν να μην συνέβη τίποτε, έσπευσε, όπως λέει ο συγγραφέας, πίσω από τη μητέρα. Ας δούμε τώρα μία αδυναμία του συγχρόνου κηρύγματος. Η μητέρα έδειξε με τον τρόπο της πως είχε αποφασίσει να πάει σπίτι. Δεν έπεισε την Άννα με επιχειρήματα και εξηγήσεις, ούτε και ενέδωσε τις απαιτήσεις της. Όταν το παιδί δε πως η μητέρα εννοούσε πραγματικά πως θα πήγαινε σπίτι, σεβάστηκε την αποφασή της και την ακολούθησε. Μπορούμε να δίνουμε με τη στάση μας, με τη συμπεριφορά μας, να καταλαβαίνει το παιδί ότι πήραμε κάποια απόφαση. Εγώ θα έλεγα μάλλον ότι αυτό μπορούμε να το εφαρμόζουμε όχι μόνο με τα μικρά παιδιά, αλλά και όταν έχουμε να κάνουμε με τους μεγάλους και προσπαθούμε κάποιον να τον πείσουμε και λέμε και λέμε και λέμε και ξαναλέμε. Όσο πιο πολλά επιχειρήματα προσπαθούμε να φέρουμε, όσο πιο πολύ προσπαθούμε να τον πείσουμε, τόσο αυτός δεν μπορεί να πιστεί. Ενώ είναι αλλιώς όταν του πούμε αυτό που έχουμε να του πούμε και αφήνουμε τροποντινά να τον πείσει αυτό που είπαμε και όχι να προσπαθούμε εμείς να τον πείσουμε. Αυτό μπορούμε να το εφαρμόσουμε και στις ομιλίες, στα κηρύγματα που κάνουν οι ιεροκήρυκες, οι διάφοροι ομιλητές. Και όπως λέγαμε και μια άλλη φορά, ας το πούμε με την ευκαιρία αυτή και τώρα. Από ό,τι μπορεί να καταλάβει κανείς διαβάζοντας το Ευαγγέλιο, ένα τέτοιο πνεύμα υπάρχει μέσα στο Ευαγγέλιο. Ο Χριστός δηλαδή δεν προσπαθεί να πείσει τους ανθρώπους σώνει και ντε να τον ακολουθήσουν. Λέει αυτά που έχει να πει, λέει τις αλήθειες που έχει να πει και μετά ή τις θέλει ο πίσω μου ελθύν ή τις ου θέλει ας μην έρθει. Είναι το λογικό εξαγόμενο αυτής της πρότασης. Και η μεγαλύτερη δυναμία, το πιο αδύνατο σημείο του συγχρόνου κηρύγματος αλλά και γενικότερα της προσπαθίας του συγχρόνου χριστιανού να προσελκύσει και άλλους, είναι ακριβώς αυτό. Προσπαθούμε να πείσουμε τους ακροατές μας, προσπαθούμε να πείσουμε τους συνομιλητές μας. Φυσικά, αυτό αντί να κάνει καλό, κάνει κακό. Ουδήποτε πείθεται εάν προσπαθούμε να τον πείσουμε. Θέλει ο καθένας ελεύθερα να πιστεί και φυσικά ο Θεός έτσι θέλει να πιστούν οι άνθρωποι. Ελεύθερα. Όχι με καταναγκασμό. Όχι με το ζόρι. Όχι προβάλλοντας φοβίες. Ο Θεός λέει την αλήθεια. Λέει ότι έχει να πει στους ανθρώπους και τους αφήνει ελεύθερους να δεχτούν την αλήθεια. Και εμείς μπορούμε να κηρύττουμε, να λέμε αυτό που έχουμε να πούμε και να το λέμε με βεβαιότητα, όπως οι γονείς μιλούν στο παιδί και αυτό που λένε το πιστεύουν και το περιμένουν. Εδώ είναι το πρόβλημα. Αυτό που λένε οι γονείς που μιλάνε, ναι, το λένε, το πιστεύουν και το περιμένουν. Γιατί εμείς πολλά πράγματα που λέμε στα παιδιά να τα κάνουμε, δεν είμαστε πεπισμένοι από μέσα μας ότι αυτά όντως πρέπει να γίνουν στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και αυτή την αφιταλάντευσή μας το παιδί την πιάνει δια του υποσυνειδήτου του. Και δεν πείθεται. Να το λέμε λοιπόν με πεποίθηση πρώτον. Δηλαδή να εκφράζει η θέση μας πεποίθηση και εσωτερική βεβαιότητα. Και κατόπιν να αφήνουμε ελεύθερο τον άλλον. Θες κάντου, θες μην το κάνεις. Ας μην τον υποτιμούμε τόσο πολύ. Και αυτός έχει μυαλό και κρίση. Ας κρίνει, ας σκεφτεί και ας αποφασίσει τι θα κάνει. Άρα, εμείς πρέπει να είμαστε σταθεροί σε αυτό που λέμε, πεπισμένοι για την αλήθεια αυτού που λέμε και να αφήνουμε στον άλλον την επιλογή, όπως ακριβώς έκανε ο Χριστός μας. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότιδος.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Αγία Τριάς ο Θεός ημών, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησιν της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλή ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλή και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μεγάλεό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισσόν με. Ότι την ανομία μου ευωνεγινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σήμωνα ημαρτών και το πονηρών ενωπιών σου επίησε όπως αν δικαιωθήσεν της λόγης σου και νικήσεν το κρινεσθέσε. Η δούγαρα νομία συνελήφθην και αναμαρτύρησε και σε σέμε μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια νιγάψα στα άδειλα και τα κρυφία τη σοφία σου ειδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίείς με αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλθεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίωση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσύ σου. Ό,τι θέλησα στη σιένε δωκάν, ολοκαυτώματα και οδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τυχή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις στη Σιέν δικαιοσύνη σαν αφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι επί το θυσία στηριών σου μόσχους.
2: Μακάρι άμωμοι εν οδό υπορευόμενοι εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσους είναι αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν της οδής αυτού επορεύτησαν. Σύνετε λότες εντολά σου του φυλάξαστε σφόντρα. Όφελον κατευθυνθήσαν εωδή μου του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ο μία συνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα συντολά σου. Εξομολογήσω μέσα εν ευθύτη την καρδία σου το με μαθηκαίρε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με καταλήψει ως φόδρα, εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία με εξεζήτησά μη απόσημα από τον εντολόν σου, εν την καρδία έκρυψα τα λόγια σου όπω αν μη αμάρτωση. Ευλογητό η κύριε διδαξώ με τα δικαιώματά σου, εν τη σκύλησή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό μου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρφθην ω επιπαντή πλούτο, εν τε εντολέ σου αδουλεσκίσω και κατανοήσω τα σοδού σου, εν τη δικαιώμασή σου μελετήσω ούκα επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδο στο δούλου σου ζήσω με και φυλάξω του λόγου σου, αποκάλυψον του οφθαλμού μου και κατανοήσω το θαυμάσαι εκ του νόμου σου. Πάρικο εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψει απ' εμού τα εντολά σου. Επεπόθηση η ψυχή μου τε επιθυμήσατε κρίματά σου εμπαντή καιρό. Επετίμησε συμπεριφάνειε επικατάρατη εκκρίνοντε από τον εντολόν σου. Περίλεπε μου γόνιδο και εξουδένου είναι τα μαρτυριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάτι σαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν εδώ δούλου σου ειδωλέσκην τη δικαιώμασή σου. και γάρτα μαρτύριά σου, μελέτη μου εστί και συμβουλή μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη του εδάφη, ψυχή μου ζήσουμε κατά το λόγον σου. Τα σοδού μου εξήγηλα και επικουσά μου διδαξώ με τα δικαιώματά σου. Οδό δικαιωμάτου σου συνέδισό με και αδολεσχίσουν τη θαυμασία σου. Ενίσταξε την ψυχή μου από ακηδεία, βεβαίω όν με εν τη λόγη σου οδόν αδικία, απόστησον απεμού και τον νόμο σου ελέη όρμε. Οδόν αληθεία ηρετησά με και τα κρίματά σου καπελαθόμην. Εκολύθη τη μαρτυρίου σου, κύριε μη με κατεσχήνη. Οδόν εντελών σου έδρα μόνο τενεπλάτρινα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, κύριε, την οδόντα δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέθισον με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με τι τρίβο των εντολών σου ότι αυτή είναι η θέληση. Κλείνω την καρδία μου ει τα μαρτυριά σου και μη ει πλειονεξία. Απόστεψον του οφθαλμού μου του μη δίν ματαιότητα, δεν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου περίλε των ενηδισμών μου υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμεσα τα συντολά σου, τη δικαιοσύνη σου ζήσον με, και έλθεπε με το ελαιό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά το λόγον σου, και αποκριθήσω με τη σονιδίζου σου με λόγον, ότι ήλπισα επί τη λόγη σου, και μη περιέλυσε το στόματό μου λόγον αληθεία σου, εσφόδρο επί τη κρίμασή σου επίλπισα, και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο, και επορευόμενο εμπλατισμό τη συντολά σου ξεζήτησα και ελάλουνε τη μαρτυρία σου εναντίον βασιλέων και ου και σκηνόμην, και μελέτουνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σφόδρα και ήρα τα σχήρε μου προ τα συντολά σου ασυγάπησα και δουλέσκουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστη το λόγο σου το δούλο σου ενεπίλπισά με. Αυτή με παρακάλεσε να την ταπεινώσουμε ότι το λόγιο σου ενζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ω φόδρα από του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνήστην το κρυμάτου σου απαιώνο κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχημε από αμαρτωλών των εγκαταλιμπανόντων τον νόμο σου. Ψαλτάισα με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματό σου κύριε και φύλαξα τον νόμο σου. Αύτη γεννήθημε ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η κύριε είπα του φυλάξαστε τον νόμον σου. Εδιήθην του προσώπου εν όλη καρδία μου, ελέησό με κατά το λόγιόν σου. Διαλογισά με τα σοδού σου και επέστρεφουν του πόδου μου στα μαρτυριά σου. Η τιμάστην και ου και ταράχθην, του φυλάξαστε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περί επλάκησαν με και τα του νόμου σου και πελαθόμην, μεσονύκτιον εξεγυρώμην το εξομολογίστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και το φυλασσόντα τα συντολά σου. Του ελέου σου, κύριε, πλήρη ηγεί τα δικαιώματά σου, διδαξών με. Χριστότητα επίση με το δούλου σου, κύριε, κατά το λόγον σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση, δίδαξό με τι εντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθεί να εγώ επιλυμέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστό, κύριε, και την Χριστότητα σου, δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επί με αδικία επιρυφάνων. Εγώ δεν όλη η καρδία με εξερευνήσει τα εντολά σου. Ετυρώθει ω γάλα η καρδία αυτών. Εγώ δε τον νόμον σου μελέτησα, αγαθών μη, ότι ταπείνωσά με, όπω αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός με ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας κρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και έκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και έκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεσαι επίησάμε και επλασάνε με, συνέντησόμε και μαθήσουμε τη συντολά σου. Τη φοβούμενη είσαι όψον δέμε και εφρανθήσομε ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνω κύριε ότι η δικαιοσύνη τα κρίματά σου και η αληθεία ταπείνωσά με. Γεννηθεί το δίτο ελαιό του παρακαλέσαμε κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιμή σου και ζήσουμε ότι ο νόμο σου μελέτη μου εστί. Εσχυνθεί του σαν υπερήφανη ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδεολεσχίσω τι συντολέ σου. Επίστεψά του, αν μη φοβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου, γεννηθεί του η καρδία μου, άμωμο εν τη δικαιώμασή σου, όπω αν μη ασυνθώ. Εκλείπιστο σωτήριόν σου, ψυχή μου στου λόγου σου, επίλυπησα. Εξέλιπον οι αφθαλμοί μου στο λόγιον σου, λέγοντε πότε παρακαλέσει με. Ότι αγενήθινο σα κόσ εμπάγνεται δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόση είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσει με εκ των κατοδιοκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν το μη παράνομη αδολεσκία, αλλούχο ο νόμο σου, κύριε. Πάσα εντολέ σου αλήθεια, δίκω κατεδίωξά με, βοήθησόν με. Παραβρακή συνετελεσάν με τη γη. Εγώ δε ούκ εγκατέλειποντα εντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Ει τον αιώνα, κύριε, ο λόγο σου διαμένει εν του ουρανό. Ει γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου. Εθεμελίουσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήμαντα δούλα σα. Ημί ότι ο νόμο σου μελέτη μου εστί, τότε αναπολόμηνε την ταπεινώση μου. Ει τον αιώνα, ουμή επιλάθουμε το δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή έζησά με. Σώσιμη εγώ, σώσομαι ότι τα δικαιώματα σου εξεζήτησα. Εμέ επέμενε να μαρτωλεί του απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελεία είδων πέρα πλατεία η εντολή σφόδρα. Όσοι γάψα τον νόμο σου, κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ του εχθρού με σώφησά με την εντολή σου ότι στον αιώνα εμεί εστί. Υπέρ πάντα του διδάσκοντά με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά εκόλυσα του πόδε μου όπω αν φυλάξω του λόγου σου. Από των κρυμάτων σου ούκ εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκέα του λαργή μου τα λόγια σου περιμέλει του στόματί μου, από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμίσησα πάσων οδών αδικίας. Λίγνος της ποσίμων όμως και φως τες τρίβης μου όμως ακαίσθησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα κύριε, ζήσω με κατά το λόγον σου. Θα εκούσε του στόματός με δόξον δί κύριε και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή με δεσχερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και πελαθόμην. Έθνον το αμαρτωλή παγίδα με και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου στον αιώνα ότι αγαλία με της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμυψην. Παρανόμησε μίσα το δε νόμου σου ηγάπησα βοηθός μου και αντιλήπτρου μου εσύ εις τους λόγους σου επίλυψα. Εκλείνα τα επεμού πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας αντουλάς του Θεού μου. Αντιλαβούμαι κατά το λόγιόν σου και ζήσω με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από το δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμι πάντως τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο εγάπησα τα μαρτυριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκα μου, από γάρου των κρυμάτων σε φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδοός με τις αδικούσι με. Έκδεξε το δούλου σε αγαθών, μη σε κουφαντισά του αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον στο σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσω μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλου σου είμαι εγώ, συνέτησό με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρό του ποιήσε το κυρίω διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτη γάψα τα σαντολά σου υπερ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σαντολά σου κατορθούμην. Πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου. Δια τούτο εξερεύνησε αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιή και συνετιήν υπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ό,τι τα σαντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και έκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και έκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επεμέ και Λέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατακυριευσά του μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίες ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν οι οφθαλμοί μου, επί ου και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η κύριε και ευθύε κρίση σου, ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και η αλήθεια αν σφόδρα. Εξέδειξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθοντο το λόγον σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σφόδρα και ο δούλο σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύρια σου στον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξαν όλη η καρδία μου επάκουσον με κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτύρια σου. Προέφθασα ένα ωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασα είναι ο οφθαλμή μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άξου κύριε. Κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με, προσύγκησαν οι εκαταδιώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σε μακρύνθησαν. Εγγύση κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια, καταρχάς έγνωνε εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου και πελαθόμην. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με διά των λόγων σου ζήσω με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου ούκ εξεζήτησαν. Η εκθερμή σου πολύ κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με, πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με. Εκ των μαρτυρίων σου ούκ εξέκλεινα. Είδω να συνετούντας και εξετικόμην, ότι τα λόγια σου ούκ εφυλάξαντο. Είδε ότι τα συντολά σου γάψα, κύριε, εν το ελέη σου ζήσομαι. Αυτή το λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγο σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγκαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσε και ευδελιξάμε το δενόμου σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου και ούκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον των σωτηριών σου κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου τυπά σε οδύμου εναντίον σου κύριε. Εγγυσάτε το ιδέησή μου ενώπιόν σου κύριε κατά το λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει του αξίου μου αμενώπιόν σου κύριε. Κάτα το λόγιον σου ρίσε με. Εξερέψε τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, τι πάσουν του λέει σου δικαιοσύνη. Γενέσαι το χείρι σου του όσε μου τότε σε το λάο σου ηρετισάμιν. Επεπόδισα το σωτηριόν σου, κύριε, και ο νόμο σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσυσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ω πρόβο τον απολωλό. Ζήτησαν το δούλου σου ό,τι τα σεντολά σου ουκ επελαθώμη.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και στου αιώνε των αιώνων να μην. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν των Υιών του Θεού των μονογεννήτων εκ του Πατρός, γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Το διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, καταλθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσεντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τα ασθενεία ημών. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μη σήμερα και άφεση μη τα φιλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέν και σημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαία ή και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ο νευρίς γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλιν ο νευρίς ερωθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοκλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζος, Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελεοφεδρύνουσα, ουγαρίδες πότε προς σε επελεύσε την φωνή λέγουσα ειδού νυμφίος, βλέπε ουν ψυχή μου μην εισταξεις και μην εισέξω θεκρούσα σε πέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον είναι επαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελεοποιώ νίκαι δόηση των νυμφώνα το θείον της δόξης αυτού. Και νύχια και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχο το τη σωτηρία οχύρωμα, Θεότο και Παρθένη, κητεύομεν. Τα στον αντίον βουλά διασκέδασον του λαού, την λύπην ει χαράν μετάβαλε. Την πόλη σου περιτήσεων, τον βασιλή συμμάχισον. Τον κόσμο σου ανακάλυψον, του ευσεβεί κρατέωσον. Υπερηδίνη του κόσμου πρέσβευε ότι εσύ Θεοτό και η ελπίσιμον. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Ο εμπαντήτηρο και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελλοντων αθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτια της εντεύξης και ήθινον της ζωνιών προς τα σεντολά σου, τα σπιχάσιμων αγίασον, τα σωματά άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνειάς κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψος, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίους Αγγέλς, για την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και συνεπίγνωση της απροσύνης του δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξατέραν συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγω τεκούσαν την όντως στόχων σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
1: Αμήν. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελέησον με τον αμαρτωλόν και εις επίσας εκκρίμαση, σώσον με τον ανάξιον δούλο σου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορο, Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, Ο ενυψελής κατοικών και τα ταπεινά εφορών καρδίας τα κενεφρού σου ετάζουν και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως παρουκέστη παραλλαγή ή τροπής αποσχίασμα. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σονικτρυμών θαργούντες, εκρυπαρών προς εχηλαίων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα εμών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίες πλημελιθέντα εμήν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος. Και δώρησε ημίν ένα γρύπνο καρδία και νυφούση διανία πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εν ημέ το δόξης επηγής Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτωκώτες και υπνούντες, αλλά γρηγορούντες και διεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαρά και στον θείον νυφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζών των ήχος ο ακατάπαυστος, και η ανέκφρωστος ειδονήτων καθρόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σίγαρη το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπανα, και σε ύμνη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμην ύψεστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα ή με θυμών μεγάλετε και ανεξιχνίαστε, δοξάτε και εξαίστια, όνου και εσύν αριθμός. Τον παρασχόντε εμήν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε σε ότου συναπόλεσε ημάστε ανομίε ημών. Αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κειμένου ημασίγκυρα, ει το δοξολογήσω το κράτο σου. Διόδη όπου με την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του τη διανία οφθαλμού και τον νουν ημών εκ του βαρέω ύπνου τη ραθυμία ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό τη εισενέσεω. Όπω αν δυνηθόμεν απερισπάστο άδυντε και ψάλιν και εξομολογήστε το εμπάση και υποπάντο δοξαζομένο Θεό. Το ανάρχο πατρί, συντομονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια ή και στου αιώνα των αιώνων να μην. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε Χριστό το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε αυτό Χριστό το Βασίλειο και Θεό ημών. Ήρα του οφθαλμού μου ει τα όρια θα ανοίξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντο των ουρανών και την γη. Μη δώσεις άλλον τον πόδο σου, μη δεν ιστάξει ο φυλάσσωσε. Ιδούν ιστάξει ουδε υπνώσει ο φυλάσσων των Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χειρά δεξιάν σου. Η μέρα σου ήλιος σου συγκάψησε, ουδε η σελήνη την νύχτα. Κύριος φυλάξησε, από παντός κακού φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την εισοδόν σου και την εξοδόν σου, από τον νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεό ημών. Εν τες νυξινε πάρετε τα σχήρα σημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και τη γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και Υι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και Υι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάσθητη τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίες ημών. Ένε και του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και Υι και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιέστητο το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μην το φιλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μνήσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και ως εμβίου ύμαρτων συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρτητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης οφείες φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθετο το πίτι και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθω και στη πόνος ουλίπιου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και Υι και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσα γενναίο Θεότο και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόξησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασίες έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας, τεσσές οικεσίες κρατίνονται, δύο ανυμνούντες βοώμεσοι, χέρι και χαρτωμένοι, ο Κύριος μετά σου. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Μνήστητε, Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων τον είναι ευσεβία και πίστη τελειοθέντων, και συγχώρησαν αυτής πάμπλη μέλημα εκουσιόντε και ακούσεων, εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθένη υπ' αυτών. Και κατασκήνωσαν αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και συναγμός, όπου η επίσκοπη του προσώπου σου έφερνει πάντα στους απειώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν τη βασιλεία σου και τη μέθεξη να φράστον και αιωνίων σου αγαθών και της εισαπεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη ζωή ανάσταση και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξανε να πέμπομεν συν τον άρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε επάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο πατήρ και τα φυγή μου ο Υιός σκέπη με το πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξεση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ να τη θύμη μήτρ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου. Ελέησον ημάς, Κυρία, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίες απορούντες, ταύτην συν την οικεσία, ανός δεσπότη, αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Κυρία, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμε, μη οργιστείς ημείς φόδρα, μη δεμνηστείς των ανομίων ημών, αλεπίβλεψον και νήνος εύσπλαχνος, και λύτρωσε ημάς εκ των νεκτρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάτες έργα χειρών σου και το όνομά σου επί και κλείμεθα.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της εσπλαχνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε, ελπίζοντες εις εμία στοχίσομεν, Χριστή με δια σου των περιστάσεων, σίγαρη σωτηρία του γένους,

0: Ελέησον, Κύριε Ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πας σε Χριστό ημών αδελφότητος.
0: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοχρίστου στρατού.
0: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακθήνε την Αγίαν Εκκλησία και την πόλη ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας,
0: επιδρομής, αλοφύλων,
1: πολέμου και ευθύου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλαξον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, πάπους πλέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν, ενώσον την κατημόν

0: Θεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών ημών, φωνήσεστε Ιησούς ημών των αμαρτωλών και ελέησε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εθαλάσσι μακράν και ήλαιος γένου ημι δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατράκι, ευλόγησον.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον, Κύριε δόξα σοι. Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της πανυπερευλογημένης δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, δυνάμι του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίες του τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
2: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
2: Κύριε ελέησον,
3: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάση Χριστό ημών αδελφότητος,
2: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοκρίσου στρατού,
2: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
2: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
2: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
2: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
2: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
2: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των εθαλάσσι καλώς πλεόντων,
2: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των ασθενείες κατακειμένων,
2: Κύριε ελέησον,
0: ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και πάντων των προαπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εθάδες ευόσκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέ με υστερήσει, εις το αποχλώησε και με κατεσκήνωσεν. Επί είδα τόσο να πάψε ως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνη σένα και του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκίας θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι σήμεται μου ή, η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσαν. Ητίμασα σε ενώπιό μου τράπεζα, εξαναντίες το θλιβόντορ με, ρίπανα σε νελέον την κεφαλή μου, και το ποτήριό σου με θύσκομαι ως συγκράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάστα σημέρα τη ζωή μου, και το κατοικεί με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν εν αυτήν. Τι αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί Ματίο την ψυχήν αυτού και κόμωσε επί δόλων των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή γενεά ζητούτο των Κύριων, ζητούντο το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας, οι άρχοντες ημών, και πάρθητε επί λεόνι, και εισελεύσετε ο βασιλεύτης δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύτης δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας, οι άρχοντες ημών, και επάρθητε, πήλε αιώνι, και εισελεύσετε ο βασιλεύτης δόξης. Τι είσαι στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστί είναι ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώ θησφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης, τι ενταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κύριο επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλωσός και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξας τους δεσμούς μου, σύθισο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω, εναντίος παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκο Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλέγης πυρ την χάνη. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν πρώτου κατελάγηθε της ελλιπούσι επί τα θαρών. Μυστική βρόση φάγε. Προτού μετασκήν της φρικόδου θυσίας του ζώπιου σώματος του δεσπότου. Τόδε πρόσεξε το τρόπο μετά τρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών. Η πηγή της ζωής και της αθανασίας. Ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός. Ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος. Ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίμα τη αναπλάσας τη φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός, αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ού σου εμί και εισάκουσον το ρημάτρο μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Και ούκ μη άξιος ατενήσει εις το ύψεν της δόξης σου. Παραόργης αγαρσού την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε, ανεξή κακό σόν και μακρό θυμώστε και πολυέλους, ου παρέδω κάσμεσιν απολέστε τες ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σιγαρή πας φιλάνθρωπε δια του προφήτη σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού ως το επιστρέψει και ζήν αυτούν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσματος ον απολέστε χειρών. Ου δε ευδοκείς επ' απολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνη και σε πείγνωσα αληθείας ελθήν. Διό καγό ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλον εμ' αυτόν υποτάξαστε η αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και της είναι αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός. Ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο εσπλαχνία θερή σας προσέρχομαι. Δέξε ούν καμή φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνη, ως το ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενους, ότι τους κοπιώντας και επεφορτισμένους, προσέ αυτό καλόν και εναπάβων, ομοί ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξόν με επιτελήν αγίωσήν είναι εμφόμπο σου, είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων σου τη μερίδαν υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι και έξωση εν εμή, κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμη ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνει, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε τη μερίδαν των αγιασμάτων σου εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καγός συν βάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι, τον ακυράτου σου αγαθόν όνειτήμασας της αγαπώς σε Κύριε, εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό αισθείο και πίνων μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα σου του Χριστού και Θεού μου, αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα είναι μη μένει καγό εν αυτού. Σπλαχνίστη του Κύριε και μη παραδειγματίσει με τον αμαρτωλόν, αλλά πίεσου με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο μη τα άγια ταύτα εσίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος. Εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένη.

0: την ταπεινώση μου. Κι ως κατεδέξω εν σπηλαίω και εν φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ερθήν. Και ως ουκ απηξίωσας εις ερθήν και συνειδυπνήσε αματολής εν τη οικίας ήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ερθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσον την ομοία μη υπόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και απτωμένο σου. Και όσου και δελήξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε, μηδέ μου δελήξει το ρυπαρότερο εκείνη στόμα και εναγέστερον, μηδέν τα έμισα και ακαθαρτά μου χείδη και βέμιλα και την ακαθαρτωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμόν του βάρους των πολέμων πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηρά συνηθίας, εις απονέκρωση των βαθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστίκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρ ως καταφρονών προσέρχομέση, Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάτος σου αγαθότητη και η ναμή, επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασό μου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλο με ανακαίνισον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γινούμι βοηθός και αντιλήπτων, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιώμε και της εκ των δεξιό σου παραστάσεως μετά τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, τον απαιών ως ή ευαρεστησάντων. Αμήν.
1: Ουκ ημί ικανός Δέσποτα, Κύριε, είναι εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησε ως φιλάνθρωπος, εκείνεν ημίν, θαρών προσέρχομαι, και λέβεις, αναπετάσω τα σπήλα σας ημώνου σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμών ως μουν λογισμών. Πιστεύω, ως τούτο ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσας με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να απεβάλλουμε τα νοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα της βασιλείας σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην με τα νοήσαντα κατέλειπε σωήν, αλλά τους της υπό της μετανοίας η προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σομφήνων κατέταξας. Ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου άνεσάφης, η λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξιοδούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εγνώση και αγνία, είτε ελόγης ή έργης ή ενθυμίμασιν ή διανοήμασιν και επιτιδέμας και πάσης μου τες αισθήσεις. Και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδας και προστασίας και σωτηρίας μου. Καταξίωσόν με ακατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν και ίαση και υγεία ψυχής και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Άγιο Πνεύμα την ίν και η και σου άνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης εφίαν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρη δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίω σώμα κατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων.

0: όλα στην μυς προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμόν και αγιασμόν και αραβώνα της μελούς Θεούς και Βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψη των πολλών πλημελημάτων. Σίγαρι ο Θεός ελέος και εκτιρμών και φιλανθρωπίας και στην δόξα να πέμουν, συν το Πατρί και το Αγίου Πνεύμα την ίν και εί και σώνας των αιώνων αμήν. Απορρυπαρών σιλέων από βδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώσσης εξ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εσύ Χριστέ μου και μη παροσάν με νόμου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανισχυντίαν. Δώσ' μη παρησία λέγει να βεβούλε με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξό με τι με δίν πειν και λέγει. Ήμαρτον υπέρ την πόρνη μαθούσα που κατάγεις μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, του σου πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη ούκα πόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξεις λόγιες, σους δε παρεσκέ μη πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτου τολμηρός αλήψε. Πλήνων με τη άκρησή μου κάθαρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συχνό με παρασκέμι. Είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου. Αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους τεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, πυρτά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέλους. Το μεν ακατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου. Επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα συντυχάνει. Είδε την ταπεινωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα αμαρτίας πάσας. Άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανύε και ψυχή συντετριμένη. Τον αχράντο σου μετάσχουν και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε πάσο τρόγωσε και πίνων εξηλικρινούς καρδίας.
1: Σιγαρύπας δεσποτά μου, πάσο τρόγω μου τη σάρκα και πίνω δέ μου και το αίμα. Εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Το γαρθίον ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων. Ουμένουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο. Ειν αγούμι μόνος μένω, δίχασου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου. Της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήθων, ως οράς, με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήμε, και το σών ζωοπαρόχων και αμέμπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρήτως, ή να μένεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρώ με της ισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δονείος και πλανήσας, απαγάγιν των θεοποιός λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώση, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσα, ούτω δέξα με τον πόρνον και τον άσο των εκτίνμων, εν ψυχή συντετριμένη νη με προσέρχομένον σοι. Είδα σώτερ, ότι άλλο ως εγώ, ουκ έπεσε εσύ ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατεργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος θεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολύ μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκρα. Αλλά λέω συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους. Κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπης διανύες ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλης σου γνησίες. Ταύτα τολμηρών ποιείμε, ταύτα με πτέρι Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες, προς ημάς εμπεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένο θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι οι αφλέκτος και ομένοι. Τι είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστος μέλεσή μου, της ψυχής μου, της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω, και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύτε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφιός και εισάσης σε πνεύματος θείου επελεύση και ευδοκία πατρός αηδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσδήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, το σταυρόν, τους ίνους, την λόχη, των θάνατων, νέκρος όμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα πείς σου τα του άδου χιλέσσες βασίλεια. Θάψω μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστη σώμε τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξω σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσδελμα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός. Και αξίως όμε δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψιος, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείο καμέν της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλι έρχεστε κρίνε την οικουμένη, εν δικαιοσύνη, ευδόκησον καμέ προϋπαντήσεις οι ενεφέλες, το ποιητή και πλάστη μου στην πάση της Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογών και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αίκαιες τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρωτοθερών του ναού σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμόν ού καφίσταμε, αλλά ασύ Χριστέ ο Θεός, ο τελών η δικαιό σας και χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξ' όμητας πλάχναν της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και αυτόμενό σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, η μέγαρ του κρασπέδου σου αψαμένη, ευκαιρός την ία συνέλαβεν. Η δε, τους σους αχράντους πόδας κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσαντο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλο σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταπλεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείας της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ό,τι ευλογητό εσύ εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησό με τα παραπτώματά μου τα εκούσι και τα εκούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίω σώμα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξ με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλουν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλμε. Ο μίγαρ της εχθρής των μυστήριων ύπων οφείλει μας ειδός καθάπρε ο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών εμ' αφρίξουν άνθρωποι βλέπουν, άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγουν. Θεού το σώμα και Θεοί με τρέφει, Θεού το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένους. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον, πυρία έλου της αμαρτίας μου και εμπληστήνη της εσύ τρυφής καταξίωσον, ή να τας δύο σκυρτώ μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότης τον Αγίο σου πως σε ελεύσω μου ανάξιος, εάγκατο μίσος συνεισελθύνη στον υφόνο οχητών με ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιο συγκφαλούμπο των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπο της ψυχής μου και σώσου με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια των ανάξεων είναι με, αλλης κάθαρς και αγιασμόν ψυχής και σώματι και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμίδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλαβε. Ο μίγαρ της εχθρίας των μυστήριων ύπων ο φίλη μας ειδός καθάπερ Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Αμήν.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Αγίου Γεωργίου Πόρου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαίαι και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστα ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφησι μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγξεις μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαία ή και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σώνον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, ο υψωθήσαν το σταυρό επουσίως τη επωνύμα σου και νη πολιτεία. Τους ηχτυρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφραναν τη δυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών. Νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Τη συμμαχία ανέχεια τη συν όπλων ειρήνης αήτη των τρόπεων. Και νυν και αΐ και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται. Μη παρήδης αγαθήτασι και σία σημών, πανήμνητε Θεοτόκε. Στήριξον Ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ους εκέλευσας βασιλεύειν, και χορήγει αυτής ουρανώθε την νίκην, διότι έτε και στο Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το Ευαγγέλαιό σου, νομεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Νομεθά υπέρ των ευσεβών και Ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Νομεθά υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ευγενείου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να παίρνουμεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
0: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζωπιό και αδιαιρέτω Τριάδη, πάντοτε νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψής Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψής Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψής Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένενσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένενσή σου. Κύριε, τι επιπλήθησαν οι θλίβοντες με. Πολλοί επανίσταται επ' εμέ, πολλοί λέγουν στη ψυχή μου, ούκ εσ σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύρε Κύριε αντιλήπτορ μου η δόξα μου και υψώ την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριε με και έκραξα και επίκουσέ με εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ούφε φοβηθήσω από μυριάδων λαού το κύκλο συνεπεθεμένων. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου ότι σε επάδαξη πάντους εκθρένοντας ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαό σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμώσου λέξεις με μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ούκ εστιν ίαση εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου. Ούκ εστιν ειρήνη εν της σωστές μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ανομία μου υπερήρεν την κεφαλή μου ως ύφορτιο βαρύ ευαρύθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και σάψαν με όλο πέσμα από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάφθη νέος τέλους όλη την ημέρα και θροπάζουνε πορευόμενοι. Ό,τι εψοέμεν πλήσαν εμπεγμάτων και ο καστινίας εν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθη νέος φόδρα. οριόμουν από στεναγμό της καρδίας μου. Κύριε Αντίος, πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός με πεσού καπεκρίβει. Η καρδία με ταράχθη, εγκατέλειπε με η σχής μου. Και το φως των οφθαλμών μου και αυτό που έστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησιών μου ξεναντία μου ίγκυσαν και έστησαν. Και έγκυσταν μου από μακρόθεν έστησαν. Και ξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου. Και οι ζητούντες στα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας. Και δολιότας όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κρικούν και ως η άλαλο σου κανήγον το στόμα αυτού. Και γενόμενος η άνθρωπος σου κακούν και ο κέχονε το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα. Σύ εις ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου, ότι είπον. Μήποτε επιχαρώσει με εχθροί μου και εντός αλευθύνε πόδας με πεμέ εμεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλκητών μου ενώπιών μου εστίδει απαντός. Ό,τι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδόντες μη κακά αντί αγαθών ενδιεβαλώμεν επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριο Θεός, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσκρεση τη βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριο Θεός, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσκρεση τη βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεωθρίζω. Εδίψε η ψυχή μου πως απλωσίες σάρξ μου, εγκαιριμό και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίου όφθης του ειδή τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιό σου περζουάς τα χείλη με πενεσίσαι. Ούτως ευλογήσουσαν τη ζωή μου και εν το όνομα της σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγκαλιάσεως εν έστω στόμα μου. Ή εμνημονευός επί της τρομής μου εν της όθησε μελέτων εισέ. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπτω τερίγος αγκαλιάσουν. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινες ζήτησαν την ψυχή μου. Εισελεύσονται στα κατώδατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ροφέας, μερίδες αλλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλές εφρανθίστε το Θεό, επενεθίστε πάσο ομνίων αυτό, ότι είναι φράγι στόμα λαλούντων άδικα. Εν τη σώθησε μελέτων εισέ ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπτω πτερηγός αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σε μου, δε αν το λάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξα και ανοιχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον απαιώς προσευχή μου, κλείνω το ως την τέησή μου. Ότι επλήστηκα ακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγκησε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων. Εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε κατεύδονται σεν τάφο, όνου και μνήστη έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεν το με λάκο κατ' οτάτω εν σκοτεινής και σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντας με το ρυσμού σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκνα στους γνωστούς μου απ' εμού έθεντό με βδέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην και ουκ εξυπορευόμενοι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκ' έκραξα προς εκεί όλη την ημέραν, διεπέτασα προς έτας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιείς θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσου και οξονολογήσοντέσι. Μη διηγήσετε σεν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε το σκότα θαυμάσιά σου και η δικαιοσύνη σου εγγύ επιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσε. Είναι τι, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου. Αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού. Το χώσι μη εγώ και κόψε εκνεωτός, μη ψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ διήλθον εορκές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρ όλη την ημέραν, περιέσκον με άμα. Εμάκνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριο Θεός, σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιός σου, προσευχή μου, κλείνω το στην θέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επελανθάνου πάσα στα σανταποδός αυτού. Τον επιλατεύοντα πάστας ανομίας τον ιόμενο πάστας νόσου. τον λυτρούμενο φθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εχθυρμή, τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστή στο σαετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα ο κύριο, και κρίμα πα τη αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή, τη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ιχτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Ούκ στο τέλος οργιστήσεται ουδέ στον αιώνα μηνύ. Ού κατά σ' ανομίας ημών επίησε ημίν, ουδέ κατά σ' αμαρτίας ημών ανταπέδω και ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη σε κρατέωσε Κύριος το ελεαυτού, επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέκουσε ανατολέα ποδισμών, εμάκρυνα θυμών τας ανομίας ημών. Καθώς εκτήρη πατήρι ου σοκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήστη ότι ηχούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε ημέρα αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει. Ότο πνεύμα διέλθεν αυτό και ούχ υπάρξει, και ούχ επιγνώστε τον τόπον αυτού. Το δέλεος του Κυρία από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ισιών της φυλάς την διαθήκη αυτού και με μνημένη στον εντολό αυτού του ποιησε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό η τίμας των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού. Του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπος δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπος δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάξον της προσευχής μου ενώ της ετιδέη σήμαν τη αληθεία σου, εισάξον με τη δικαιοσύνη σου, και μη στέλες κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιος πανζών. Ότι κατεδίωξαν εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε εις γίνει τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος και κηδίασε με το πνεύμα μου ένα μία ταράχτη η καρδία μου. Εμνήστη μερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποίημας το χειρό σου εμελέτων. Διεπέθασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάξον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις κατεβαίνουσες λάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί το ελαιό σου ότι εψήλπισα. Γνώρισό μου Κύριο Δόν, εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιή το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκθλίψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει ο εχθρός μου. Και απολύσει πάντα σου λίβοντας στην ψυχή μου ότι εγώ ο δούλος σου είμαι. Εισάξον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη σέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάξον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη σέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόνο Κύριε δόξα σοι.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σήματος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιών των αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές και του Κυρίου δεηθόμεν. Πέρα κρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και χερών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν. Περπλεών των οδηπορούν των όσων των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε
0: ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
2: Κύριε ελέησον.
0: Παναγίας εχράντου υπερευλογημένης εν δόξας ποιησιμων Θεοτόκου και υπαρθρομαρίας. Με τα πάντων Αγίων Ιώνα έψονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
2: Σι Κύριε.
0: Πρέπεις η πάσα δόξα τιμή και προσκύνη στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Υγεία και σε όλος του αιώνα.
2: Αμήν.

0: σώσον ελέησο και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Παναγία Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων Ιωνέσον εσέ αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σόν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία.

Του σταυρού σου των ξύλων προσκυνούμεν φιλάνθρωπε, ότι εν αυτό προσηλώθησε η ζωή των απάντων. Παράδεισον είναι ο ξεσωτήρ, το πίστη προσελθόντι η ληστή, και τρίφης κατηξιώθη ομολογή.

0: δαίμον επάγει το ξύλο πίστε του σταυρού σου, τα θεμέδια εσαλεύθη του θανάτου Κύριε, όλα κατέπει εποθώ άδης, απήμε σε τρόμο έδειξα σημεί το σωτήριό σου Άγιε, και δοξολογούμε σε Ιε Θεού ελέησον ημάς.
1: Ελέησόμεν ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου, και κατά το πλήθος των νυχτυρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενώπιόν μου εστίδει απαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιό σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγες και νικήσεν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσε με η μήτη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίες με ισόπο και καθαριστήσω με, πλύνεις με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσον διος θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από το αμαρτιόν μου και πάστας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδία καθαρά χτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδες με την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους στα σωδούς και ασεβείς σε επιστρέψει. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις θα θυσίαν εδώ κάνω λοκαυτώματα ουκ ευδοκείς. Θυσία το Θεό πνεύμας δετριμένων, καρδίας δετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου της Ιών και οικοδομηθεί το δατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριο σου μόσχος.
2: Σταυρόν χαράξες νοσης επευθείας ράβδο την ερυθρόν διέτεμεν. Το Ισραήλ πεζεύσαν τη την δε επιστρεπτικός φαράω της άρμας

γνώσης, επιστήλης άπους θωροποιού λυτηρίων και ιοβόλου δείγματος και ξύλο τύπος σταυρού, το προσκύνσιρο

δώσει το σταυρό και το ξύλο, την ζωή στο ένδυμα. Ανθρώπης φέρον επάγει επί της γης και κόσμου.

0: δόξης ο οίκος σου. Έτυχε την ύπη του Κύριου δεηθόμεν.
1: Κύριε λέησον.
0: Αντιλαμβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε λέησον.
0: Ευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων Ιωνέσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Και εσύ τη δόξα να απέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιγκαιαή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο υψωθείς εν το Σταυρό εκουσίως τη επωνύμα σου και νη πολιτεία του συχτηρμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός έφρανον εν τη δυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών. Νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία έχει τη συν όπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων.
1: Όπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων.
2: Ο μετατρίτων ουρανός αρθείς εν παραδείσο, και ρήματα ακούσας τα άρρητα και θεία. Α ούκεν οξ γλώσσας λαλήν, τι τις γαλάτες γράφει. Ως εραστέ το γραφόν ανέγνοτε και έγνοτε. Εμή φυσί καυχάστε μη γέννητο. Λύνεις μη εν μόνο το σταυρό το του Κυρίου. Ενώ παθών έκτινε τα πάθη. Αυτόν ου και εμείς βεβαίως κρατώμεν του Κυρίου το σταυρόν. Καύχημα πάντες. Εστί γάρ σωτήριον ημίν τούτο το ξύλον. Όπλον ειρήνης αίτη των τρόπεων.
1: Όπλον ειρήνης αίτη των τρόπεων.
2: 21η του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Αποστόλου Κορδάτου. Λύθης νέμι θέλονται μηδαμός σέβας, των Κορδάτων βάλουσι άφρονες λύθης. Η κάδη δε πρώτη Κορδάτος δεύθος έβρα το άθλης, τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Προφήτου Ιωνά. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιωνά του Σαββαΐτου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ευσεβίου. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων και Αυταδέλφων, Ευσεβίου, Νεστάβου και Ζήνωνος. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Πατέρων ημών και Επισκόπων, Κύπρου, Μελετίου και Ισακίου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Πρίσκου. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Έξι Μαρτύρων Υπασπιστών Όντων Μαξιμιανού. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Σταυρό χαράξας μας εις

Κεφάλης των απάντων ο Σταυρός εν αματολόνωμενος συνελθόντα τα κέρατα πάντα διον ειν υψωμένου.

0: δόξεως Χριστόν δοξάζονται.
1: Εν είτε αυτόν εγκυβάλλησα βυχής, εν είτε αυτόν εγκυβάλλησα λαλαγμού, πάσα πνοή.

Το καιρό εκείνο η Ρώδης ο τετράρχης, ελεγχόμενος υπό Ιωάννου περί Ηρωδιάδας της γυναικός του αδελφού αυτού και περί πάντων ονοποίησε πονηρών ο Ηρώδης, προσέθηκε και τούτο επί πάση και κατέκλυσε τον Ιωάννη εν τη φυλακή. Εγένετε δε εν τω βαπτιστήν άπαντα των λαών και Ιησού βαπτισθέντος και προσευχομένου

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τεπάτων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εκένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας, της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών Ποντιού Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου και έστε τέλος, και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό, συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτήν.

0: σε κατακρίτως τον μάν επικαλείστε, σε τον επουράνιο Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυση μας πειρασμών,

τους ευλογούντας Κύριε και αγιάζων τους επισήπε πειθώτας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείψη μας ελπίζοντας επί σε. Η ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχουσιν ημών το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δόσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβερών εξού του Πατρός των Φώτων. Και εσύ τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνσια απέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίου.

0: άψεως της ψυχής, η κοιμημένη ζωή του Θεού αργυρός, και υπέρ τους χωρηθήν αυτή η πάμπλημένη μα εκουσιών, δε και ακούσιων.
1: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον,
0: όπως μου είπε ο Θεός, τάξη ψυχήν αυτή σε θα ειδή και για να πάβουνε τα ελέη του Θεού τη Βασιλεία των Ουρανών, και άφεση των αυτή αμαρτιών, παρά Χριστό του Αθανάτου Βασιλεί και Θεό ημών ετη σώμεθα, του Κυρίου δε ηθών.
1: Κύριε Λέσον,
0: ο Θεός του Πνευμάτου και πάσης ακόμα στον θάνατο καταπατήσας, ο διάβολον καταργήσας και ζωή το κόσμο φορισάμενο. Αυτός Κύριε ανάπαυσον την ψυχή της κοιμηθής του της σου αργυρός εν τόπο φωτεινό, εν τόπο φλοερό, εν τόπο αναψύξεως, εν σαν πέτρα οδύνη λύπη και στεναγμός πάνω μάρχοντο παρά αυτής πραχθέν, εν λόγω η έργο η διανία σου καθώς και φλάνθρωπος Θεός χώρης ο νότιου και στην άνθρωπος ο ζήσετε και ο χαμαρτήσει. Σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση της εκοιμημένης γη σου αργυρός, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα αναπέμπομαι εσύ τον άρχο σου Πατρί, το Παναγίο και αγαθό και ζωπιός πνεύμα την οικία ήθης αιώνα στον αιώνα. Αιωνία σου η μνήμη αξιωμακάριστη και έλυστη λεφτή ημών, αιωνία σου η μνήμη αξιωμακάριστη και έλυστη

0: Σπιχτήσιμον δόξα σοι Χριστός, αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράμ και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Εσωπίου Σταυρού, την παγκόσμιον ύψος συνορτάζομαι με προστασίες των Τιμίων Επουρανία δυνάμνων σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Εδόξου, προφήτου Πατρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, του Αγίου Εδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου Τροπεοφόρου και Θαυματουργού, μύρονος του Εξηρατρίου, των Αγίων Δηλικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης,
1: των Μαρτύρων,

0: ιατριά, διαπλά την πάντα σημάς, καλημέρα σας και βοήθειά μας ο Τίμιος Σταυρός του Χριστού.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Αγίου Γεωργίου Πόρου, από όπου και παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Φωκά του Θαυματουργού. Υιός του ναυπηγού Παμφίλου και της Μαρίας, ο Άγιος Ιερομάρτης Φωκάς κατήγετο από τη συνόπη του Ευξήνου Πόντου. Από μικρός έλαβε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να φυγαδεύει δαίμονες, να θεραπεύει ασθενείς, να διασώζει πλοία από ναυάγιο. Έφτασε ως την Αμισό διδάσκοντας και θαυματουργώντας. Στολισμένος με πολλές αρετές και χαρίσματα, όταν επέστρεψε στην πατρίδα του, χειροτονήθηκε επίσκοπός της. Κάποια ημέρα, κατά την είσοδό του στο ναό, μία περιστερά κάθισε επάνω στην κεφαλή του, του φόρεσε στεφάνι και είπε με ανθρώπινη φωνή: «Κεράστηκες ποτήρι και πρέπει να το πιείς». Από τότε, προσιλωμένος στα αιώνια αγαθά, ο Άγιος απέσυρε κάθε ελπίδα του από τον κόσμο, μέχρις ότου την εποχή του Τραϊανού εκπληρώθηκε η προφητεία. Στην αρχή συνελήφθη και οδηγήθηκε στον έπαρχο Αφρικανό. Αυτός περιέπεξε με βλασφημία την θαραλέα ομολογία του Αγίου. Όταν δεν θέλησε να τον τιμωρήσει, έγινε μέγα σεισμός, από τον οποίο έπεσε στη γη άπονος, σχεδόν νεκρός. Ο Φωκάς, καμπτόμενος από τις παρακλήσεις των στρατιωτών και της γυναικός του επάρχου, τον ανέστησε και αφέθηκε ελεύθερος. Σύντομα όμως συνελήφθη πάλι εξαιτίας των κηρυγμάτων του και οδηγήθηκε στον ίδιο τον Τραϊανό. Με διαταγή του ρίχθηκε μέσα σε πυρακτωμένο λουτρό, όπου παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό περί το 101. Και μετά τη μαρτυρική του τελείωση, ο Άγιος Φωκάς συνέχισε να επιτελεί πολλά θαύματα σε όσους τον επικαλούντο με πίστη, ιδιαίτερα στους ναυτικούς, οι οποίοι τον είχαν προστάτη τους.

Και αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Φωκά του Κυπουρού, ξύφει τελειοθέντος. Συμπολίτης και συνώνυμος του Ιερομάρτυρος, ο Άγιος Φωκάς ο Κυπουρός έζησε σε μεταγενέστερη εποχή. Από την νεότητά του καλλιεργούσε τον μικρό του κήπο, από τον οποίο εξοικονομούσε τα προστοζήν. Και καθώς η φτωχική του οικία ήταν μπροστά στην πύλη του κάστρου προς το λιμάνι, ποτέ δεν έλειπαν από το τραπέζι του οι ξένοι και οι πτωχοί, πάντα μαζί τους μοιραζόταν τους καρπούς του κήπου του. Αλλά ο μακάριος Φωκάς, περισσότερο από τον αισθητό, φρόντιζε να καλλιεργεί τον νοητό κήπο της ψυχής. Η φήμη του εναρέτου δούλου του Χριστού έφτασε ως τον ηγεμόνα της Συνόπης, ο οποίος έστειλε στρατιώτες να του φέρουν την κεφαλή του. Ο Φωκάς φιλοξένησε και ανέπαυσε τους απεσταλμένους, όπως όλους τους ξένους. Έπειτα τους ερώτησε ποιοι ήσαν και ποια αιτία τους οδήγησε ως το φτωχικό του. Εκείνοι του απεκάλυψαν το σκοπό τους και αμέσως ο Άγιος δήλωσε ότι αυτός ήταν ο αναζητούμενος Φωκάς. Έκπληκτοι οι στρατιώτες λυπήθηκαν πολύ, αναλογιζόμενοι τη θερμή του φιλοξενία και δεν ήθελαν να εκτελέσουν την εντολή. Ο Μάρτης όμως πασίχαρος βιάστηκε να ετοιμάσει τον τάφο του και επιστρέφοντας του ζήτησε ως χάρη να εκτελέσουν χωρίς καθυστέρηση το πρόσταγμα.

Οι Άγιοι Μάρτυρες Ισαάκ, Μαρτίνος και Νικόλαος ξύφοι τελειούνται. Μνήμη του Οσίου Κοσμάτου Ζωγραφίτου, του εν Αγίω Όρη Ασκήσαντος. Ο Όσιος Κοσμάς κατήγεται από ευγενή οικογένεια της Βουλγαρίας. Οι γονείς του τον ανέθρεψαν χριστιανικά και τον έβαλαν να μάθει τα ελληνικά και σλαβωνικά γράμματα. Η επιθυμία τους ήταν να τον νυμφεύσουν. Αυτός όμως, ελκυστής από την αγάπη του Χριστού, έφυγε κρυφά για το Άγιον Όρος και εκάρη μοναχός στη βουλγαρική μονή του Ζωγράφου. Παρευρισκόμενος κάποτε στην πανήγυρη του Ευαγγελισμού της Μονής Βατοπεδίου, είδε μια γυναίκα να υπηρετεί στο ναό και στην τράπεζα. Περίλυπο στην αρχή για την παράβαση αυτή των μοναχικών κανόνων, χάρηκε πολύ όταν πληροφορήθηκε πως ήταν η Παναγία, η οποία του εμφανίστηκε με αυτό τον τρόπο. Αφού πέρασε λίγος χρόνος, χειροτονήθηκε ιερεύς, οπότε δόθηκε όλος στην προσευχή και στην αγόγγιστη διακονία της μονής. Μία ημέρα, ενώ προσευχόταν μπροστά στην εικόνα της Θεοτόκου και με θερμά δάκρυα την παρακαλούσε να του δείξει τον τρόπο για να σωθεί, άκουσε φωνή που έλεγε «Ας αναχωρήσεις από το μοναστήρι και ας ησυχάσεις κατά μόνας». Υπάκουος στο θείο θέλημα, ησύχασε από τότε με την ευλογία του ηγουμένου σε κελί κοντά στο μοναστήρι. Σε λίγα χρόνια, τέλειος σε όλες τις αρετές, αξιώθηκε να λάβει από το Θεό το προορατικό χάρισμα και για μεγάλο διάστημα εχρημάτισε πνευματικώς πολλών μοναχών. Προς το τέλος της ζωής του, του εμφανίστηκε ο Χριστός και του προείπε ότι θα υποφέρει πολύ από τους δαίμονες προτού τον μετικήσει στη βασιλεία του. Δύο ημέρες πριν από την κοίμησή του, τον επισκέφθηκε ο άρχον των δαιμόνων με τη συνοδεία του και με ένα ραβδί τον έδιρε σε όλο το σώμα, τόσο άγρια ώστε τον άφησε ημιθανή. Μετά από δύο ημέρες, στις 22 Σεπτεμβρίου 1323, ο Όσιος Κοσμάς κοινώνησε, ευχαρίστησε το Θεό και παρέδωσε εν ειρήνη την ψυχή του. Κατά την εξόδιο ακολουθία που του έψαλαν οι αδελφοί, συνάχθηκαν όλα τα ζώα και τα πτηνά της ερήμου και παρακολουθούσαν ήσυχα ώσπου έγινε η ταφή του. Τότε το καθένα έβγαλε δυνατή κραυγή και διασκορπίστηκαν πάλι στην έρημο. Ύστερα από 40 ημέρες, όταν οι μοναχοί άνοιξαν τον τάφο για να μεταθέσουν το τίμιο λείψανό του στη μονή, δεν το βρήκαν μέσα και κανείς μέχρι σήμερα δεν γνωρίζει τι απέγινε παρά μόνον ο Θεός.

Μνήμη των Αγίων 26 Οσιομαρτύρων Ζωγραφητών Πυρή Τελειοθέντων. Το 1274 στη σύνοδο της Λιών ο βασιλεύς Μιχαήλ 8ος Παλαιολόγος υπέγραψε την Ένωση των Εκκλησιών προκειμένου να εξασφαλίσει την πολιτική υποστήριξη του Πάπα και να μπορέσει να ανασυγκροτήσει την αποδιοργανωμένη από τη λατινική κατοχή Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Στην Κωνσταντινούπολη η Ένωση προκάλεσε σφοδρή ανθενωτική θύελα σε όλες τις κοινωνικές τάξεις. Η πλειονότης του κλήρου και του λαού την απέρριπτε και θεωρούσε προοδότη της πίστεως κάθε φιλονητικό. Στην πρωτοπορία της αντιδράσεως βρέθηκαν οι μοναχοί και ιδιαίτερα οι αγιορείτες που πάντα υπήρξαν οι θεματοφύλακες της Ορθοδοξίας. Αποφασισμένος να επιβάλει την Ένωση δια της βίας, ο Μιχαήλ 8ος, σε συνεργασία με τον Πατριάρχη Ιωάννη 10ο Βέκο, στράφηκε πρώτα εναντίον τους, ενώ μέχρι τότε ήταν θερμός υπερασπιστής τους. Αναφέρεται ότι οι δύο λατινόφρονες ηγέτες, πολιτείας και εκκλησίας, μετέβησαν στο Άγιον Όρος με παπική επικουρία για να πείσουν τους αγιορείτες να δεχθούν την Ένωση. Την εποχή αυτή, κοντά στη Μονή Ζωγράφου, ασκήτευε ένας γέροντας ο οποίος συνήθιζε να αναγυνώσκει πολλές φορές την ημέρα τον ακάθιστο ύμνο της Θεοτόκου μπροστά στην εικόνα της. Όταν οι λατινόφρονες πλησίαζαν στο μοναστήρι, ο γέροντας άκουσε από την εικόνα φωνή που τον προέτρεπε να μεταβεί γρήγορα στη Μονή και να αναγγείλει ότι πλησιάζουν οι εχθροί της πίστεως, όσοι επιθυμούν μαρτυρικό στέφανο ας παραμείνουν στη θέση τους. Η είδηση του γέροντος εφηγάδευσε τους περισσότερους μοναχούς στα γύρω βουνά. 22 όμως μαζί με τον ηγούμενο και 4 λαϊκούς κλείστηκαν στον πύργο της Μονής. Οι λατινόφρονες χρησιμοποίησαν κολακίες και υποσχέσεις χρημάτων προκειμένου να τους προσετεριστούν και να δεχθούν την ψευδοένωση, αλλά οι μοναχοί αδιάφοροι προς τα γήινα ομολόγησαν ως μόνη κεφαλή της Εκκλησίας τον Χριστό και αναθεμάτισαν τον Πάπα και την Ένωση. Εξαγριωμένοι οι Λατίνοι άναψαν φωτιά γύρω από τον πύργο και τους κατέκαυσαν ενώ οι Άγιοι υμνούσαν το Θεό. Το 1873 στη θέση του Καέντος πύργου ανηγέρθη μνημείο όπου καίει ακίμητο κανδύλι. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιωνά κτήτορος της εν γιασερά μονής του Ευαγγελισμού. Ο Όσιος Ιωνάς κτήτορ της μονής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου έζησε κατά τους χρόνους του τσάρου Ιβάν IV του Τρομερού. Η πνευματική του ακτινοβολία προκάλεσε τον βαθύ σεβασμό εκ μέρους της τσαρικής οικογενείας και την εκτίμηση Αγίων όπως του Αγίου Ειρηνάρχου του Σολόφκη, οι οποίοι συμπαραστάθηκαν στο μοναστήρι. Εκοιμήθη εν ειρήνη στις αρχές του 17ου αιώνος. Ο Όσιος Θεοφάνης ο ησυχαστής, έγκλειστος των σπηλαίων του Κιέβου, εν ειρήνη τελειούται. Μνήμη του Οσίου Μακαρίου, ηγουμένου μονής εν Ζαμπίν. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σοφρονίου, επισκόπου Βράτσης της Βουλγαρίας. Ο Άγιος Σοφρόνιος γεννήθηκε το 1739 στη βουλγαρική πόλη Κότελ. Ορφανός από μικρός, σε ηλικία 9 ετών εισήλθε στην εκκλησιαστική σχολή, όπου έμαθε τη σλαβωνική και ελληνική γλώσσα. Μετά την αποφύτισή του, νυμφεύθηκε και χειροτονήθηκε ιερεύς της γενέτειράς του. Το έργο του ήταν το κήρυγμα του Θείου Λόγου στην απλή βουλγαρική, η μετάφραση των βίων των Αγίων από τα ελληνικά και σλαβωνικά στα βουλγαρικά και η διδασκαλία θρησκευτικών μαθημάτων στους μαθητές της εκκλησιαστικής σχολής. Η μεγάλη αυτή ποιμαντική δραστηριότητα του προκάλεσε το φθόνο άλλων βουλγάρων ιερέων, οι οποίοι συχνά με ραδιουργίες προσπαθούσαν να τον βλάψουν, αλλά και από τους Τούρκους πολλές φορές μαστιγώθηκε και φυλακίστηκε. Αναγκασμένος να απομακρυνθεί από την πατρίδα του, κατέφυγε στο Βιδίνιο, όπου ο Μητροπολίτης τον διόρισε σε μια ενορία. Και εκεί όμως εκινδύνευσε να απαγχωνιστεί από κάποιον Τούρκο επειδή προστάτευσε νεαροί χριστιανοί από τους ασελγείς σκοπούς του. Μετά το θάνατο της συζύγου του εκάρι μοναχός σε μοναστήρι του Τυρνόβου και αργότερα το 1794 εξελέγει επίσκοπος Βράτσας. Στη θέση αυτή υπέστη τα πάνδυνα από τις τουρκικές ληστοσημωρίες των Κυρτζαλίδων
και χαϊδούκων του Πασβάνογλου που διέτρεχαν την επισκοπή του. Ερήμωσαν την επαρχία του, κατέκαυσαν τα χωριά, κατέστρεψαν τους ναούς. Ο λαός διασκορπίστηκε στη Βλαχία και τις γειτονικές χώρες. Καταδιωκόμενος και ο Άγιος από αυτούς, αναγκαζόταν να φεύγει από πόλη σε πόλη, να κρύβεται στα δάση και να μένει επί ημέρες τελείως νηστικός, έως ότου κατόρθωσε να φτάσει στο Βουκουρέστι. Με την συγκατάθεση του Μητροπολίτου Ουγγροβλαχίας Δόση Θεού, υπηρέτησε την τοπική εκκλησία και συνέχισε το έργο του για την πνευματική οικοδομή του λαού. Μετέφρασε στα βουλγαρικά και εξέδωσε πολλά βιβλία, μεταξύ των οποίων μία κατήχηση και το Κυριακοδρόμιο του Νικηφόρου Θεοτόκη, το πρώτο βουλγαρικό βιβλίο που τυπώθηκε σε λαϊκή γλώσσα. Συνέγραψε επίσης και την αυτοβιογραφία του με τίτλο «Βίος και παθήματα του αμαρτωλού Σοφρονίου», όπου εξιστορεί τον δοκιμασμένο του βίο και ζητά ταπεινά συγχώρηση από όλους. Εκοιμήθη εν ειρήνη στις 22 ή 23 Σεπτεμβρίου 1813 και ενταφιάστηκε σε μονή του Βουκουρεστίου, στην οποία εχρημάτισε ηγούμενος κατά τα τελευταία έτη της ζωής του. Πες τον σών Αγίων πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
1: Παραγωγή Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.

Σταυρός του κόσμου φύλακας, της εκκλησιάς στολίδι, των βασιλιάδων δύναμη, στήριγμα των ανθρώπων. Σταυρός αγγέλων δοξασμούς και των δαιμόνων τραύμα.

Χριστέ μου, που υψώθηκες εις το σταυρό επάνω με τη δική σου θέληση, παράκληση σου κάνω στη νέα πολιτεία σου που έχει το όνομά σου. Το έλεος σου χάρισε και φύλαε τα παιδιά σου. Και στους πιστούς μας άρχοντες την Άγια δύναμή σου, δίδε για να νικήσουνε εχθρούς σαν πολεμήσουν. Ας έχουνε εσένανε σύμμαχο στο πλευρό τους, ειρήνης όπλο ανίκητο και Άγιο τροπαιό τους.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 22 Σεπτεμβρίου, Ευρωπαϊκή μέρα χωρίς αυτοκίνητο. Σαν σήμερα το 480 π.Χ. ο ελληνικός στόλος υπό τον Θεμιστοκλή καταναυμαχεί τον περσικό στόλο στα στενά της Σαλαμίνας. Ο αρχηγός των Περσών Ξέρξης παρακολούθησε την τραγωδία του ναυτικού του από το όρος Εγάλεο.
1: Το 586 μετά Χριστόν, οι Άβαροι συνεπικουρούμενοι από σλαβικά φύλλα πολιορκούν τη Θεσσαλονίκη χωρίς να μπορέσουν να την καταλάβουν.
0: Το 1853 η κήρυξη του κρημαϊκού πολέμου ανάμεσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία έχει την υποστήριξη της Γαλλίας και της Αγγλίας, και στη Ρωσία, γίνεται δεκτή με ενθουσιασμό από την ελληνική πολιτική ηγεσία και τον βασιλιά Όθωνα, που πιστεύουν στη νίκη των Ρώσων.
1: Σαν σήμερα, το 1959, εγκαινιάζεται η πρώτη καλωδιακή τηλεφωνική σύνδεση μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
0: Το 1971, η κηδεία του νομπελίστα ποιητή Γιώργου Σεφέρη εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες αντιδικτατορικές πορείες. Ακόμα μια φορά σε αυτό το φέρετρο ακουμπάει η Ελλάδα, θα πει ο Γιάννης Ρίτσος στον τελευταίο αποχαιρετισμό.
1: Το 1980 ξεκινά ο δεκαετής πόλεμος ανάμεσα στο Ιράν και στο Ιράκ.
0: Σαν σήμερα το 2003, ο David Hapleman Adams είναι ο πρώτος άνθρωπος που καταφέρνει να διασχίσει τον Ατλαντικό με αερόστατο.
1: Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανά.

0: της πραότητας, ειδικά όταν μιλάει, σου παρουσιάζει τόσο όμορφα το Χριστό για να το πιέσει αν όντως είσαι χριστιανός. Εγώ την πρώτη φορά που τον άκουσα να μην είναι εφημέριος του Παλαιού Πατριάρχη, ένιωσα ότι μάλλον δεν τον έχω πλησιάσει ακόμα τον Χριστό. Θέλω ακόμα πολλά μάθηματα που κάνει ο Παλαιός να τον πλησιάσω να έρθει κοντά του. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το εύχομαι να τον καλυπτώνει και ο Σταυρός, να του δίνει δύναμη για το έργο το οποίο συντελεί στην Ιερά Επισκοπή Αθηνών και τον ευχαριστώ εκ του βάθους καρδίας που μας έκανε την τιμή να έρθει σήμερα κοντά μας να μας μιλήσει με θέμα τη σταυρωμένη πορεία. Τον ευχαριστώ εκ του βάθους καρδίας και εγώ και ο Πατριαρχής και ο Πατριαρχημένος και ο Πατριαρχιώργος που είμαστε εδώ και πέτοιμοι του Ιερού. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Κρεμόμαστε τα χέρια σας.
1: Τώρα μετά από αυτά που είπε ο πατήρ Φίλιππος, μάλλον θα έπρεπε να φύγω. Γιατί μίλησε για γλυκύτητα και το πιο γλυκό που έχω είναι το ζαχαράκι. Λοιπόν, τα υπόλοιπα δεν ξέρω. Και αν η γλυκύτητά μου είναι τέτοια που σας κάνει να αναρωτιέστε αν είστε καλός χριστιανός, μάλλον είναι λίγο μαχαιράκι που τρυπάει. Αλλά αναγνωρίζω την καλή διάθεση των πατέρων και την αγάπη τους και ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνατε να έρθω εδώ ανάμεσά σας να συμβάλλουμε όσο είναι δυνατόν με δύο λογάκια έτσι από καρδιάς στο να καταρτιζόμαστε όλο ένα και περισσότερο. Ξέρετε, μέσα στην Εκκλησία έχουμε πολλά καλά εμείς οι χριστιανοί, αλλά έχουμε και κάποια άσχημα. Το καλό είναι ότι είμαστε στα μυστήρια, αυτοί που είμαστε, ερχόμαστε στην Εκκλησία, στις ακολουθίες, αγαπάμε την Παναγιά μας, τον Τίμιο Σταυρό, τους Αγίους μας, τα λείψανα, προσκυνάμε τις εικόνες. Το κακό είναι ότι είμαστε λίγο αμελείς σε αυτό που λέγεται καταρτισμός, κατήχηση. Εν πολλής, εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, ίσως επειδή αισθανόμαστε ότι είμαστε στην αλήθεια, μένουμε λίγο ακατήχητοι. Και αν μπαίνουμε στον κόπο και εδώ οι πατέρες και οπουδήποτε γίνεται μια προσπάθεια, κάνουμε κάποιες συνάξεις, κάποιες ομιλίες, είναι ακριβώς προς το σκοπό αυτό. Να βάλουμε ένα λιθαράκι ακόμη σε αυτά που νομίζουμε ότι ξέρουμε και να μάθουμε και κάποια ακόμη περισσότερα. Γιατί αν δεν ακούσεις, δεν θα πιστέψεις. Και αν δεν ακούσεις που πιστεύεις, δεν θα πιστεύεις σωστά. Και η πίστη μας είναι κομβικής σημασίας. Όταν λοιπόν μου τηλεφώνησε ο πατήρ Ελισσαίος για να μιλήσουμε εδώ στην αγάπη σας, μου είπε ότι είναι Τίμιο Σταυρός η ενορία, ύψος η Τιμίου Σταυρού, ότι θα έχετε λείψανα των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, ότι είναι στα πλαίσια της πανηγύρεως του ναού αυτή η προσπάθεια με τη σειρά των ομιλιών. Σκέφτηκα ότι ένας τίτλος που θα μπορούσε να μας δώσει κάτι ήταν αυτός που δώσαμε, «Σταυρωμένη πορεία». Γιατί σταυρωμένη και γιατί πορεία. Πορεία καταρχήν γιατί. Γιατί ο χριστιανός ποτέ δεν φτάνει. Πάντοτε είναι σε έναν δρόμο. Ακόμη και όταν κάποιος προχωρήσει στα πνευματικά, φτάσει στην αγιότητα θα λέγαμε, ούτε τότε σταματάει η πορεία του. Μα ακόμη και όταν παραδώσει την ψυχή του στο Θεό και φύγει από αυτόν τον προσωρινό κόσμο, πάλι δεν σταματάει η πορεία του χριστιανού. Γιατί ακόμη και αν περάσουμε στη Βασιλεία του Θεού, λέει, ακούστε τι όμορφο, ίσως να μην το έχετε ακούσει, θα έχουμε μία διαρκή πορεία προς την ατέλεστη τελειότητα. Θα είμαστε στη Βασιλεία του Θεού, άρα θα είμαστε αγιασμένοι, τελειοποιημένοι κατά το ανθρώπινο, αλλά θα πορευόμαστε σε ολοένα και περισσότερη τελειότητα. Αυτό είναι μυστήριο, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Και όταν ο Χριστός μίλησε στους ανθρώπους, από τα πρώτα που είπε, είπε ότι εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια. Και οι πρώτοι χριστιανοί, ξέρετε πως αυτοτιτλοφορούνταν «Η της οδού», αυτοί που ακολουθούν την οδό. Έτσι λοιπόν είναι δεδομένο ότι έχουμε μια πορεία να κάνουμε. Και αυτή η πορεία πρέπει να έχει τις προδιαγραφές που έχει θέσει ο Χριστός. Και τι λέει για την πορεία μας? «Ως της θέλει ο πίσω μου ελθύν», όποιος θέλει να με ακολουθήσει σε αυτή την πορεία, με λίγα λόγια, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού. Αυτή η πορεία πρέπει να έχει το χαρακτηριστικό γνώρισμα της απαρνήσεως του εαυτού μου και της άρσης του σταυρού. Τι σημαίνει απαρνιέμαι τον εαυτό μου? Απαρνιέμαι τον παλιά άνθρωπο που κουβαλάω, τα πάθη μου τα οποία τα αγαπώ. Όλοι είμαστε δεμένοι με τα πάθη μας, γι' αυτό και τα λέμε πάθη. Ένα λάθος γίνεται σε μια στιγμή. Όταν το λάθος όμως επαναλαμβάνεται, σημαίνει ότι έχει ρίζες μέσα μας και είναι πάθος. Τα πάθη μου λοιπόν είναι αυτά που πρέπει να τα αφήσω πίσω. Τα θελήματά μου, τα εγωιστικά, ακόμη πολλές φορές και το συμφέρον μου, αυτά για να ακολουθήσω το Χριστό πρέπει να τα αφήσω πίσω. Και αράτω των σταυρών αυτού. Ποιο σταυρό να σηκώσω? Μας καλεί ο Μέγας Εσταυρωμένος να γίνουμε κι εμείς εσταυρωμένοι. Να σηκώσουμε σταυρό. Ποιο σταυρό? Έχει πολλές διαφορετικές εκδηλώσεις, εκφάνσεις ο σταυρός που όλοι καλούμαστε να σηκώσουμε. Την πρώτη εκδήλωση την αναφέραμε. Να σηκώσουμε το βάρος, την ευθύνη, τον σταυρό, να απαρνηθούμε τα λάθη και τα πάθη μας. Είναι πολύ μεγάλη δουλειά. Και επειδή είναι και επίπονη, μας φέρνει πόνο δηλαδή, οδύνη, γι' αυτό και λέμε για άρση σταυρού. Όταν κάποιος είναι λέμαργος, είναι γαστρίμαργος, έτσι, και του πεις κόψε τα πικάντικα, τα φαγητά που σου αρέσουν, ή κόψε την ποσότητα που σου αρέσει, πονάει. Πονάει ψυχικά και σωματικά στην προσπάθεια αυτή. Αλλά αυτός ο πόνος βγάζει κάπου. Όταν σε κάποιον που είναι λάτρης της ειδονής του πεις βάλε μέτρο, βάλε όριο, μη ζητάς άθεσμη, παράνομη ειδονή, πονάει για να το κάνει αυτό. Διαμαρτύρεται όλη του ύπαρξη που έχει συνηθίσει σε έναν άλλο τρόπο. Αλλά αυτός ο πόνος κάπου βγάζει. Όταν έρχεται η ώρα, εγώ που έχω μάθει να μπαίνω μπροστά σε όλους, να ξεπερνάω τους πάντες, να τους αφήνω παραδίπλα, να πρέπει να κάνω πίσω για να περάσει άλλος μπροστά, αυτό σου φέρνει πόνο. Πονάει το εγώ μας, πονάει, δυσκολεύεται και δεν μπορεί να σηκώσει αυτή την ανατροπή της δικής μου εγωκεντρικής συνήθειας, να είμαι πρώτα εγώ μπροστά. Αλλά αυτός ο πόνος κάπου βγάζει. Κατά τον ίδιο τρόπο πονάμε κάθε φορά που ερχόμαστε να κόψουμε τα πάθη μας ή για την ακρίβεια να τα μεταμορφώσουμε από εκεί που θυμώνομαι τον άνθρωπο, να θυμώνομαι τον εαυτό μου με την αμαρτία, με το κακό που πάει να με κυριεύσει. Κάθε φορά λοιπόν που καλούμε να μπω σε αυτή τη διαδικασία της κάθαρσης, της αποκοπής ή της μεταμόρφωσης των παθών μας σε αρετές, πονάμε, σηκώνουμε σταυρό. Αλλά ο σταυρός αυτός, είπαμε, κάπου βγάζει. Τι άλλο σταυρό να σηκώσουμε? Να σηκώσουμε το σταυρό της αγάπης προς τον αδερφό μας. Είμαστε σε μια εποχή που όλοι μιλάνε για αγάπη. Αγαπούλες, λουλουδάκια, καρδούλες, ροζ συννεφάκια, κάνουμε και έτσι με το χέρι, έτσι να δείξουμε σ' αγαπώ, μ' αγαπάς. Σχηματίζουμε το σχήμα της καρδιάς. Και ενώ μιλάμε για αγάπη, είναι αυτό που λείπει περισσότερο από όλους. Δεν υπάρχει αγάπη, γιατί η αγάπη δεν σε αφήνει ήσυχο, δεν σε βάζει σε καμία νιρβάνα, δεν σε αφήνει να επαναπάβεσαι σε τίποτε. Η αγάπη είναι τέτοια που σε βάζει συνέχεια πρώτων ευθυνών σου. Γιατί άντε να αγαπήσεις τον πατέρα σου που λέει ο λόγος, τη μάνα σου, τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου, τα αδέρφια σου, εκεί πάει και έρχεται κάνα φιλαράκι, κάνα κολλητό, τον αγαπάς. Αλλά αν δεν αγαπήσεις το συνεφημέριο που έχει άλλες συνήθειες από σένα, που εσύ έχεις καλή φωνή και εκείνος είναι φάλτσος και σου χαλάει τα ίσια, άντε να αγαπήσεις τον επίτροπο που θέλει να σου κάνει τον καμπόσο και σου λέει εγώ είμαι 20 χρόνια επίτροπος εδώ μέσα και σου υποδεικνύει και τι θα κάνεις. Λέω για μας παπάδες. Άντε να αγαπήσεις τον άνθρωπο από κάτω που δεν σου λέει πάντα τι καλός που είσαι πάτερ μου, αλλά έρθει και σου λέει πάτερ γιατί δεν βγάλατε το αντίδωρο στην ώρα του και εγώ κοινώνησα και δεν πρόλαβα το αντίδωρο και εσύ έχεις 500 πράγματα εκείνη την ώρα και αντί να τον αγαπήσεις σου έρχεται, έχεις ανεβάσει πίεση και λες τώρα θα του τα ψάλω σε ήχο πλάγιο με τοπικό ή όχι. Είναι δύσκολο. Άντε να αγαπήσεις τον προϊστάμενο που σου απαιτεί. Άντε να αγαπήσεις το παιδί σου που μεγαλώνει και σου χαλάει τη σειρά που είχες. Όσο ήταν μικρό το πήγαινες όπου ήθελες, έκανε ό,τι ήθελες, έτρωγε ή δεν έτρωγε, εν πάση περιπτώσει, ό,τι του δίνες. Τώρα σου λέει πατέρα, δουλειά σου. Τώρα εγώ θα κάνω τα δικά μου. Και κάνει ό,τι δεν θα ήθελες να κάνει. Για να αγαπήσεις πρέπει να σταυρωθείς. Και ξέρετε πως θα σταυρωθείς? Θα δεις μία μέσα σου και μία επάνω. Θα πεις εγώ γιατί αντιδρώ, γιατί δεν μπορώ να αγαπήσω? Γιατί δεν έχω ταπείνωση, γιατί είμαι εγωιστής, γιατί θέλω όλοι να μου κάνουν υπακοή για να τους αγαπάω και να χαίρομαι. Και να κοιτάξεις και πάνω και να δεις, άραγε ο Χριστός είναι σαν και εμένα? Αγαπάει αυτούς που τον ακούνε μόνο? Αυτούς που λένε να είναι ευλογημένο και κάνουν το θέλημά του? Και εκεί ανακαλύπτεις το μέγα έλεος και την όντως αγάπη που είναι ο Χριστός, που βρέχει λέει επί δικαίους και αδίκους, που στέλνει λέει τον ήλιο και τον ανατέλει σε πονηρούς και αγαθούς, που περιμένει τον κάθε αμαρτωλό να τον βρει στην καλύτερη δυνατή στιγμή για να τον πάρει. Και λες πόσο τελικά απέχω και πόσο οι καρδούλες που κάνω, οι αγαπούλες που νομίζω ότι έχω δεν υπάρχουν. Και για να αρχίσεις να αποκτάς αυτή την αγάπη προς τον συνάνθρωπο, πρέπει να σταυρώνεσαι κάθε στιγμή, να διαπιστώνεις την αποτυχία σου και να λες τώρα Θεέ μου βόηθα να αγαπήσω, και να λες τώρα Παπαγιώργη δεν έχεις αγάπη, κάνε αγάπη, μπας και σε κερδίσει η αγάπη και αρχίσεις και μεταμορφώνεσαι σε άνθρωπο που έχει όντως αγάπη στην καρδιά του. Της αγάπης αίματα, λέει ένα τραγουδάκι, το θυμάστε, του ωραίου του ποιητή. Αυτά τα αίματα της αγάπης είναι το μεγαλύτερο μαρτύριο. Το μαρτύριο των πρώτων χριστιανών, τον βάλανε και του πήραν το κεφάλι, είναι όντως φρικτό. Είναι δύσκολο, χωρίς τη χάρη του Θεού δεν το σηκώνει ο άνθρωπος. Αλλά ήταν στιγμιαίο. Αυτός που επιχειρεί να εφαρμόσει την εντολή της αγάπης, μαρτυρεί κάθε ώρα και στιγμή. Γιατί εκστρατεύει και ο διάβολος και σου λέει, θες να δείξεις ότι έχεις αγάπη εσύ, θα σε φτιάξω εγώ. Και βάζει να ξεσηκώνονται εναντίον σου και αυτοί που αγαπάς και αυτοί που δεν αγαπάς. Και να σου βγάζουν τη μέρα ξινή πραγματικά και να λες, όχι, θα ξημερώσει κι άλλη μέρα, φτάνει. Αλλά αυτό είναι ο σταυρός της αγάπης. Ένα σταυρός που οδηγεί όμως κάπου. Δεν είναι αδιέξοδος. Ποια άλλη μορφή άρσης του σταυρού έχουμε? Ο σταυρός της αλήθειας. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι «Η της αληθείας, η σύ της Εκκλησίας». Πράγμα το οποίο σημαίνει, αυτοί που ακολουθούν την αλήθεια, αυτοί είναι στην Εκκλησία. Που σημαίνει ότι η Εκκλησία και η αλήθεια ταυτίζεται. Έλα τώρα σε έναν κόσμο που όλα είναι μπερδεμένα, όλα, που σου λένε ότι το Ισλάμ, ο Βουδισμός, ο Ινδουισμός, η Ορθοδοξία, ο Προτεσταντισμός, ο Παπισμός, όλα είναι περίπου το ίδιο. Και να σταθείς να πεις την αλήθεια και να την ομολογήσεις την αλήθεια με διάκριση, με αγάπη, με ευγένεια, αλλά πρέπει να είναι αλήθεια αυτό που θα πεις. Πόσο δύσκολο γίνεται στις μέρες μας και πόσο πιθανόν είναι να κακοπεράσεις για την αλήθεια του Χριστού. Ελάτε σε έναν κόσμο που σου λέει, άντε καημένε, εντολές, Ευαγγέλιο, αυτά τα φτιάξαν οι παπάδες για να ελέγχουν τον κόσμο. Σιγά τώρα που κοιτάζει ο Θεός τι θα φας, τι θα πιεις, τι θα κάνεις με τα κάτω από τη γαστέρα εργαλεία σου. Δεν απασχολεί κανέναν αυτό. Και να πρέπει να πεις την αλήθεια. Θα σε περάσουν για σκοταδιστή, φανατικό, έτσι, αναχρονιστικό, φονταμενταλιστή και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Εδώ φτάσαμε οι άνθρωποι να πηγαίνουν στο πνευματικό και να ακούν από τους πνευματικούς εκ διαμέτρου αντίθετα πράγματα. Ο ένας να λέει κλέψε δεν πειράζει και ο άλλος να λέει παιδί μου δεν πρέπει να κλέβεις, και να πρέπει να ξεχωρίζεις την αλήθεια και να πρέπει να λες και την αλήθεια. Μεγάλος σταυρός, μεγάλος σταυρός. Και το πιο δύσκολο, να μένεις στην αλήθεια, που σημαίνει ότι δεν μένεις ακατήχητος, ότι διαβάζεις, ψάχνεις στις πηγές που έχουν καθαρό νερό για να μάθεις το καλό νερό ποιο είναι και να ξεδιψάς από αυτό το νερό. Και να κάνω μια μικρή ερώτηση για να δείτε πόσο μακριά είμαστε από αυτό το σταυρό της αλήθειας. Ποιος από εμάς διαβάζει κανένα βιβλίο? Και όχι βιβλίο που γράψε ο Παπαγιώργης το 2026 ή το 25, κάποιον από τους πατέρες της Εκκλησίας που έχουν εγγύηση, ξέρουν ότι αυτά που λένε είναι επιστοποιημένα, έχουν ISO που θα λέγαμε σήμερα, και είναι στο δρόμο της αλήθειας. Δεν απασχολεί κανέναν αυτό. Αν βρούμε κανένα τέτοιο τούβλο, έχετε δει κάτι τεράστια βιβλία που κυκλοφορούν κατά εκατοντάδες χιλιάδες, γίνονται best seller, μυθιστορήματα, ιστορίες αγάπης. Ο Τζακ βρήκε τη Ρέιτσελ, η Ρέιτσελ τον αγκάλιασε και αυτός χάρηκε και ανατρίχιασε το κορμί του. Πόσα τέτοια διαβάζουν οι άνθρωποι, πανάκριβα, και βλέπει πάνε στην παραλία, ξεροψύνονται σαν τις γουρνοπούλες και ανοίγουν και ένα τέτοιο βιβλίο και κάθονται εκεί πέρα. Κανά άλλο βιβλίο, πώς θα μείνω στην αλήθεια όταν βάζω μέσα μου ό,τι σκουπίδι μπορώ να βάλω και πώς θα έχω κριτήριο. Δύσκολη υπόθεση η αλήθεια. Και ακόμη πιο δύσκολη υπόθεση, μια άλλη έκφανση του Σταυρού, η ομολογία της αλήθειας. Άντε και την έμαθες, άντε και τη βρήκες, και να την πεις και να την πεις πεντακάθαρα και να γίνεις δυσάρεστο σε όλους. Όταν πρωτογίναν παπάδες μας έλεγαν οι παλιοί, μη μιλάς. Λέω, τι λένε, λέω. Μα πρέπει να λέμε, λέω, πέντε πράγματα. Βρε, μη μιλάς, θα βρεις τον πελά σου. Είχανε καεί στο χιλόφι, σάνι και το γιαούρτι που λένε. Αλλού ακούς ένα σύνθημα, βάς. Λέω, τι είναι αυτό το βάς. Βλέπε, άκου σώπα. Είμαστε σε μια δικτατορία της απόλυτης σιωπής στην εποχή μας. Τα κανάλια θα δείξουν τα πάντα εκτός από την αλήθεια. Και αν τολμήσει κανείς και την πει την αλήθεια, τον πέρασαν γενναίες 14. Τώρα με το AI τον βάλαν να χορεύει σε μια πίστα επάνω και τον βγάλαν την επόμενη μέρα και λένε, κοίτα ποιος είναι ο τάδε, ξέρω εγώ, που τολμάει να λέει υποτίθεται την αλήθεια. Η ομολογία της αλήθειας συνεπάγεται σταυρό, πολλές φορές δίωξη, πολλές φορές δυσκολία μεγάλη. Δείτε όμως όλους τους Αγίους της Εκκλησίας μας, ποιος από αυτούς πέρασε μια ζωή στρωμένη με ροδοπέταλα. Κάπου είδα τον Άγιο Λουκά, να τους, τον ιατρό, τον Σιφερουπόλεως. Για να λέει την αλήθεια πέρασε πόσες εξορίες, με καρδιακή ανεπάρκεια, με 1002 προβλήματα υγείας, να το σέρνουν με τα έλκυθρα μέσα στην παγωμένη Σιβηρία, με σκοπό να τον εξοντώσουν. Γιατί δεν έλεγε να βάλει νερό στο κρασί του. Πού είναι ο Λουκάδας σήμερα? Ελεγχόμαστε όλοι μπροστά στους Αγίους. Και τι έχασε? Έχασε κάτι? Εμείς χάνουμε πιο πολλά και δεν το παίρνουμε χαμπάρι. Άλλος σταυρός που είναι στη σειρά όσων είπαμε, ο σταυρός του μαρτυρίου. Είτε αυτό είναι μαρτύριο του αίματος, είτε αυτό είναι μαρτύριο της συνειδήσεως. Και σήμερα στην εποχή μας υπάρχουν άνθρωποι που μαρτυρούν για την αλήθεια του Χριστού. Υπάρχουν άνθρωποι που μαρτυρούν επειδή ακολουθούν αυτή τη σταυρωμένη πορεία για την οποία μιλάμε τόση ώρα. Ακολουθούν τον Χριστό με έργα, με λόγια και με λογισμούς όσο είναι δυνατόν, και αυτό τους κοστίζει. Πριν από κάτι χρόνια μας πλησίασε ένα παλικάρι που δούλευε σε μια μεγάλη βιομηχανία στην οποία είχαν υπερισχύσει οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Τα διευθυντικά στελέχη, οι μεγαλομέτωχοι ήταν μάρτυρες του Ιεχωβά. Και μας λέει, έχασα τη δουλειά μου. Λέω, γιατί? Γιατί φόραγε σταυρό.

που εκεί ήταν ξεκάθαρο, εντάξει, να μην αλλαξοπιστήσει. Δεν ήταν και τίποτε να το βγάλει για λίγο το σταυρό. Και κάθισε και του κόψαν το κεφάλι. Μα και σήμερα, σε χώρες που υπάρχουν δυσκολίες με μουσουλμάνους, με αυτά, όπως στη Συρία και αλλού, πολλοί χριστιανοί μαρτύρησαν για να ακολουθούν το Χριστό. Μα και δεν είναι μαρτύριο να βλέπεις καμιά φορά νέους ανθρώπους και άντρες και γυναίκες που επειδή θέλουν να ακολουθούν τον νόμο του Χριστού μπαίνουν στην άκρη και δεν τους προτιμάνε για να παντρευτούν και δεν τους θέλουν στις παρέες και αισθάνονται μόνοι τους. Γιατί ακολουθούν τον Χριστό. Και όπως βλέπετε οι χριστιανοί ποτέ δεν ήμασταν η μεγάλη πλειοψηφία. Και όπου φαινόμαστε πλειοψηφία θα βάλουμε ένα ποιοτικό κριτήριο και θα πούμε οι ζεστοί χριστιανοί ποτέ δεν ήταν πλειοψηφία. Πάντα μια μικρά ζήμη υπήρχε. Από τότε στις κατακόμβες μέχρι και στον καιρό που επικράτησε η Ορθοδοξία και που φτιάξαμε Αγία Σοφιά, που φτιάξαμε μεγάλα μοναστήρια, πάντα οι λίγοι ήταν αυτοί που είχαν καυτή πίστη. Σταυρωμένη πορεία. Δεν είναι μαρτύριο και αυτή η απομόνωση? Και πόσα άλλα. Μα θα μου πει κάποιος, βρε Παπαγιώργη, ήρθες και μας έκανες την καρδιά περιβόλιο. Αντί να μας πεις μια καλή κουβέντα, να φύγουμε αναπτερωμένοι, έρχεσαι και μας λες για σταυρωμένη πορεία, για μαρτύριο, για ομολογία, για αλήθειες, για αγάπες που είναι δύσκολες και αγάπες. Γιατί να είμαστε χριστιανοί και γιατί να πορευόμαστε με τον Χριστό και να πρέπει να έχουμε σταυρωμένη πορεία? Για τον απλούστατο λόγο, γιατί όποιος το κάνει αυτό είναι έξυπνος. Και όχι μόνο έξυπνος, αλλά και έξυπνος επενδυτής. Όσοι δεν σταυρώνονται και δεν ακολουθούν τον Χριστό, επενδύουν σε πράγματα, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας και η γλώσσα μας η ελληνική, φθυρώμενα, φθαρτά, μάταια. Κοιτάξτε τι ωραίο είναι αυτό το λουλουδάκι, έτσι. Μόλις στραγγίξει το σφουγγαράκι που έχει λίγο νερό, τι θα γίνει αυτό το λουλουδάκι? Ο άνθος μαραίνεται, δεν λέμε? Στην κηδεία αυτό θα γίνει. Θα χάσει την ομορφιά του, θα χάσει το χρώμα του, από ωραίο λευκό-λευκό θα γίνει καφέ και θα μαυρίσει και δεν θα το θέλει κανένας. Αν λοιπόν εγώ επενδύσω στα λουλούδια, στα άστρα που βλέπω, στη δροσούλα του καλοκαιριού, στην παραλία, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, σε ένα ωραίο μεζεδάκι, σε ένα ωραίο κρασάκι, σε μια ωραία γυναίκα, έτσι που θα τη χαίρομαι και θα την έχω δίπλα μου, και κολλήσω σε αυτά. Δεν λέμε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν αυτά, αλλά αν κολλήσω την ψυχή μου πίσω από αυτά και επενδύσω σε αυτά, είμαι ο πλέον ανόητος άνθρωπος. Και ξέρετε γιατί? Γιατί έχουμε κάτι που αναγκαστικά μας ξυπνάει όλους. Τη φθορά και τον μέγα ευεργέτη που ονομάζεται θάνατος. Δεν ξέρω αν έχουμε σκεφτεί τι ευεργεσία μας κάνει ο θάνατος. Που όταν είμαστε νέοι και βράζει το αίμα μας και δεν καταλαβαίνουμε τίποτε και νομίζουμε ότι θα δώσω ένα πίδο από εδώ και θα βρεθώ απέναντι, δεν αναλογιζόμαστε τίποτε, δεν φιλοσοφούμε τίποτε. Και μόλις αρχίσουν οι πόνοι και ασπρίζουν τα μαλάκια μας και πέφτουν οι δυνάμεις, λες, τι γίνεται τώρα? Θα με φάει ο λάκκος? Υπάρχει κάτι μετά? Και αρχίζεις και σκέφτεσαι και λες, μέχρι τώρα επένδυσα στο γυμναστήριο, έκανα six pack, έκανα μπράτσα, πήρα και 15 κιλά παραπάνω για να έχω και όγκο. Έτσι λένε οι νέοι, εγώ κάνω παρέα με νέους και αναγκαστικά τα ξέρω αυτά. Λοιπόν, και πέφτει το ελικόπτερο

0: Πέφτει τα αεροπλάνο και βλέπεις νέα παιδιά και φεύγουνε. Μπορώ να επενδύσω σε κάτι από αυτόν τον κόσμο. Αν επενδύσω όμως στον Χριστό, επενδύω στην αγάπη, την όντως αγάπη, την αγάπη που ξεχυλίζει τα πάντα και που δεν κλίνεται μόνο σε πρόσωπα, μόνο σε ομορφιές, μόνο σε σχέσεις και σε πράγματα. Επενδύω στην αλήθεια, την αλήθεια που δεν είναι ένα σύνολο ιδεών που πάνε και έρχονται. Πόσοι πόλεμοι δεν έχουν γίνει για αυτή την αλήθεια, ε? Οι κομμουνιστές τα βάλαμε τους καπιταλιστές, οι καπιταλιστές με τους κομμουνιστές, μετά οι φασίστες με τους ξέρω εγώ δημοκράτες. Όλοι ψάχναν μια αλήθεια και τρώγονταν μια ζωή και όλες αυτές οι αλήθειες ξεθοριάζουν. Μια αλήθεια μένει. Η ενυπόστατη αλήθεια. Αυτή η αλήθεια για την οποία μας έχει πει ο Χριστός ποια είναι. Εγώ είμαι η αλήθεια και η ζωή. Και αυτή η αλήθεια είναι μπροστά μας, είτε την παραδεχόμαστε είτε όχι. Θα φτάσουμε σε αυτή την φοβερή και ένδοξη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Μα τι είναι αυτό που την κάνει τόσο ένδοξη αλλά και τόσο φοβερή ταυτόχρονα? Ότι θα φανεί η αλήθεια μπροστά μας και όλοι όσοι θα είμαστε γαντζωμένοι στο ψέμα, το οποιοδήποτε ψέμα, θα ξεμπροστιαστούμε. Και ή θα είμαστε με τη μεριά της αλήθειας, της αγάπης που είναι ο Χριστός, ή θα είμαστε με τη μεριά του ψεύδους και του εγωκεντρισμού που είναι ο διάβολος και όσοι θέλουν και τον ακολουθούν, έστω και αν δεν το καταλαβαίνουν. Έρχεται λοιπόν αυτή η διαπίστωση ότι όλα εδώ είναι φθυρώμενα και περαστικά, να μας κάνει σωστούς και έξυπνους επενδυτές και να προτιμούμε να κοπιάσουμε εδώ, να πονέσουμε εδώ, να σταυρωθούμε εδώ για να ζήσουμε εις αιώνας αιώνων και να ζήσουμε με όλα τα καλά. Αυτά που μπορεί να σκεφτούμε και αυτά που δεν μπορεί να βάλει ο νους του ανθρώπου. Όταν οι πατέρες μιλούν για την Βασιλεία του Θεού και όσοι μας έχουν πληροφορήσει με οράματα, θεάσεις που είχαν γύρω από αυτή την πραγματικότητα, μιλάνε για ήχο καθαρό εορταζόντων, για μουσικές δηλαδή ανθρώπων που γιορτάζουν, που είναι τόσο καθαρός που αυτή η ανθρώπινο δεν τα έχει ακούσει. Μας μιλάνε για μια ομορφιά που το κάλος της, το κάλος του προσώπου του Χριστού, είναι άρρητο, δεν περιγράφεται με λόγια, με ρήματα δηλαδή. Μας μιλάνε για μια κατάσταση απόλυτης κοινωνίας μεταξύ των προσώπων και μεταξύ του Θεού, που τέτοια είναι από μόνη της παράδεισος. Ενώ η κόλαση, η ζωή μακριά από τον Χριστό στην αιωνιότητα, είναι η απόλυτη μόνωση, το απόλυτο κλείσιμο στο εγώ μας. Άρα λοιπόν, πορεία σταυρωμένη που οδηγεί σε Ανάσταση και σε ζωή αιώνια με όλα τα καλά, ή μια πορεία άνετη σε έναν δρόμο ευρύχωρο, πλατή, χωρίς δυσκολίες, με την καλύτερη άσφαλτο κάτω και με τάπητα, ειδικό για να μην κουραζόμαστε τα πόδια μας, που όμως οδηγεί στο απόλυτο αδιέξοδο και στην απόλυτη οδύνη, στον απόλυτο πόνο, που δεν θα είναι στιγμιαίος αλλά θα είναι αιώνιος. Το δίλημα που τίθεται μπροστά μας κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι καθόλου δίλημα, αλλά είναι, γιατί είμαστε ελεύθεροι. Ο Χριστός είπε ως τις θέλει, και αυτό δεν μπορούμε να το παραβιάσουμε ούτε εμείς που σας μιλάμε τόση ώρα και σας λέμε σταυρωμένη και πορεία με τον Χριστό που οδηγεί στη ζωή και στην αθανασία και στη χαρά και στην αλήθεια και στην αγάπη και στην πανέμορφη αλληλοπεριχώρηση και κοινωνία των προσώπων, παρά οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό πρέπει να το διαλέξετε εσείς, ως τις θέλει. Μοναχά, μία παράκληση. Και θα σταματήσω εδώ πέρα, δεν χρειάζεται να πούμε παραπάνω. Εάν διαλέξουμε να το κάνουμε σοβαρά. Μην το διαλέγουμε για λίγο και μετά το πετάμε. Μπορεί στην πορεία με το σταυρό μας να κουραστούμε. Να θέλουμε λίγο να ξαποστάσουμε. Να γονατίσουμε. Να πέσουμε και κάτω. Ανθρώπινο. Κανείς δεν θα μας κρίνει γι' αυτό. Ούτε ο Θεός θα μας κρίνει. Αλλά να μην το βάλουμε πίσω. Μην το βάλουμε στα πόδια. Μην πετάξουμε το σταυρό. Και οι πατέρες λένε όσες φορές και αν πέσεις, όχι μόνο στις αμαρτίες, αλλά και στην άρση αυτού του σταυρού, σήκω και θα σωθείς. Σήκω και συνέχισε την πορεία σου. Αν είναι δυνατόν να πούμε, καλύτερα να πεθάνω τώρα, παρά να παρατήσω το σταυρό μου. Να σηκώνουμε το σταυρό μας, τους σταυρούς μας, όποιοι κι αν είναι, έστω κι αν δυσκολευόμαστε, και η χάρη του Θεού θα έρχεται και θα γίνεται ο Σίμωνας ο Κυριναίος, αυτός που βοήθησε και τον ίδιο το Χριστό στην άρση του σταυρού. Η χάρη του Θεού δεν θα μας εγκαταλείπει, και εκεί που θα λέμε ότι γονάτισα, τελείωσα, θα έρθει από κοντά και θα μας δίνει μία όθηση και θα συνεχίζουμε. Αλίμονο όμως σε εκείνον που πετάει το σταυρό και τρέπεται σε άτακτη υποχώρηση. Αυτόν τον αναλαμβάνει ένας φοβερός σκύλος και τον κυνηγάει, και ξέρετε τα σκυλιά, άμα σε δουν ότι τρέχεις να φύγεις, δεν φεύγουνε, θα σε κυνηγάνε μέχρι να σε δαγκώσουν με τα δόντια τους. Και αυτός ο κίνας, αυτός ο σκύλος είναι ο διάβολος, ο οποίος είναι θρασίδηλος. Όσο μας βλέπει με το σταυρό, ακόμη κι αν είμαστε κάτω πεσμένοι, αλλά με το σταυρό στην πλάτη, δεν μπορεί να μας επιτεθεί. Έρχεται, μας πειράζει, μας ενοχλεί, αλλά δεν μπορεί να μας εξαφανίσει, να μας καταστρέψει. Αν μας δει όμως ότι πετάξαμε το σταυρό μας και φεύγουμε για την καλοπέραση, είναι έτοιμος να μας λιανίσει πραγματικά, να μην του κάνουμε το χατήρι. Ο Χριστός μας, η Παναγία μας, όλοι οι σταυρωμένοι ακόλουθοι του Χριστού, οι Άγιοι μας, είναι κατά πάνω μας και είναι έτοιμοι να μας βοηθήσουν σε αυτή την άρση του σταυρού. Ας μην τους απογοητεύσουμε. Να είμαστε συνειδητά εσταυρωμένοι, συνοδοιπόροι του εσταυρωμένου. Και στο τέλος αυτής της πορείας υπάρχει η απόλυτη δόξα, το απόλυτο φως, εκείνη η κατάσταση που θα μας αποζημιώσει πολλαπλάσια και θα μας αποζημιώνει πολλαπλάσια εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Εύχομαι λοιπόν καλό παράδεισο, καλή βασιλεία του Θεού μέσα από τη σταυρωμένη πορεία που σε αυτόν τον κόσμο θα ακολουθήσουμε όλοι μας. Να είστε καλά, ο Θεός να σας ευλογεί, και ο Τίμιος Σταυρός να είναι ο πρώτος σύμμαχος σε αυτή μας την πορεία.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
3: Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6 Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λήξουν στις 29 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνονται στην έδρα της σχολής, οδός Αλκιβιάδου 6, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από ώρας 6.30 μετά μεσημβρίας έως 8.30 μετά μεσημβρίας. Πληροφορίες, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, τηλέφωνο 2810-3214-74, κύριο Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη Ταμεία, τηλέφωνο 69-56-99-81-20, κύριο Χρήστο Σολάκη Γραμματέα, τηλέφωνο 69-77-63-07-92, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη Διευθυντή, τηλέφωνο 69-77-15-00-78. Email emi.yak.sbm@gmail.com. Επίσης, ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των πρωτοετών υποψηφίων μαθητών θα χρειαστούν εκτός της αιτήσεώς τους και δύο φωτογραφίες.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

0: Την 5η 24 Σεπτεμβρίου εορτή της υπεραγίας εωτόκου της επωνομαζομένης Μυρτιδιοτήσης πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παλιανής. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της 4ης 23 Σεπτεμβρίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα της 5ης θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ταμισού, κύριος Πανάρετος, Πατριαρχικός Έξαρχος Λιθουανίας.
1: Την 5η, 24 Σεπτεμβρίου, εορτή της υπεραγίας Θεοτόκου της επωνομαζομένης Μυρτιδιοτήσης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της ενορίας Τηλίσου Μαλεβιζίου στην θέση Πανεκκλησιά Τηλίσου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της 4ης 23 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
0: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, εορτή της Μεταστάσεως του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, επέτειος της ελεύσεως του αντιγράφου της Ιεράς Εικόνος Παναγίας Γοργοϋπηκόου και της προστασίας αυτής εκ του φοβερού σεισμού της 27 Σεπτεμβρίου 2021, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός στο Χουδέτσι Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος στον οικισμό της Ενορίας, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας θα γίνει η βράβευση των επιτυχόντων για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στις 6 το απόγευμα του Σαββάτου θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση στην υπεραγία Θεοτόκο την επικαλουμένη Γοργοϋπήκο, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και το μνημόσυνο των ιερέων, ιεροψαλτών, επιτρόπων, διακονισάντων, κτητόρων, ανακαινιστών, δωρητών, ευεργετών και αναδόχων των ιερών ναών της Ενορίας, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, εορτή της Μεταστάσεως του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενοριακού Ναού Μιχαήλ Αρχαγγέλου Νέου Σταδίου Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου ξεκινά δραστηριότητες σε βυζαντινή μουσική, λύρα, μαντολίνο, κιθάρα, παραδοσιακή χορή και δανειστική βιβλιοθήκη για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές θα διαρκέσουν από 15 Σεπτεμβρίου έως 26 Σεπτεμβρίου και γίνονται στον Ιερό Ναό κάθε απόγευμα από τον προϊστάμενο πατέρα Ιωάννη Νικολάου.
1: Πνευματικό και νεανικό κέντρο της ενορίας εισοδίων της Θεοτόκου Νέων Αλατσάτων Ηρακλείου διοργανώνει δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές ξεκινούν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και θα γίνονται καθημερινά 5:30 με 7:30 το απόγευμα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-27-24-844 από 10:30 έως 1 το μεσημέρι και 697-64-39-487 από 5 έως 7 το απόγευμα.
2: Υπό την πνευματική καθοδήγηση του πατρός Γεωργίου Μακράκη, εφημερίου του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίων Θεοδόρων, διοργανώνεται προσκυνηματική εκδρομή στην Αίγυπτο, όρος Σινά, Κάιρο, Αλεξάνδρεια, από τις 12 έως 17 Νοεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση, διαβατήριο σε ισχύ, με ελάχιστη υπολοιπόμενη διάρκεια ισχύως 6 μήνες. Τηλέφωνο 69 36 74 79 00.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Κατά Λουκάν, κεφάλαιον τρίτον. Εν έτη δε πέντε και δεκάτο της ηγεμονίας Τιβερίου Κέσαρος ηγεμονεύοντος Ποντίου Πιλάτου της Ιουδαίας και τετραρχούντος της Γαλιλαίας Ηρώδου Φιλίππου δε του αδελφού αυτού τετραρχούντος της Ιτουρέας και Τραχονίτιδος χώρας και Λυσανίου της Αβυλινής τετραρχούντος, επαρχιερέως Άννα και Καϊάφα εγένετο ρήμα Θεού επί Ιωάννην τον Ζαχαρίαν Ιώνεν τη ερήμο και ήλθεν εις πάσαν την περίχωρον του Ιορδάνου κηρύσσον βάπτισμα μετανοίας εις άφεσιν αμαρτιών, ως γέγραπτε εν βίβλο λόγων Ισαΐου του προφήτου λέγοντος. Φωνήβω όντως εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευθείας ποιείτε τα στρίβους αυτού, πάσα φάραγγ πληρωθήσετε, και πάνω όρος και βουνός ταπεινωθήσετε, και έστε τα σκολιά εις ευθείαν, και ετραχία εις οδούς λίας, και όψετε πάσα σάρξ το σωτήριον του Θεού. Έλεγε νουν της εκπορευωμένης όχλης βαπτιστήνε υπ' αυτού, γεννήματα εχιδνών, τι υπέδειξεν ημίν φυγήν από τις μελούσεις οργής, ποιήσατε ουν καρπούς αξίους της μετανοίας και μη άρξιστε λέγινεν εαυτής, πατέρα έχομεν τον Αβραάμ. Λέγω γάρι μην, ότι δύναται ο Θεός εκ των λίθων τούτων εγείρε τέκνα το Αβραάμ. Ήδη δε και η αξίνη προς την ρίζαν των δένδρων κείται. Πάνουν δένδρων μη ποιούν καρπών καλών εκόπτετε και εις πυρ βάλετε. Και επιρώ των αυτών οι όχλοι λέγοντες, τι ουν ποιήσουμεν. Αποκριθείς δε λέγει αυτής, ο έχουν δύο χιτώνας, μεταδότο το μη έχοντι, και ο έχουν βρώματα, ομοίως ποιήτω. Ήλθον δε και τελώνε βαπτιστήνε και είπαν προς αυτόν, διδάσκαλε, τι ποιήσομεν. Ο δε είπε προς αυτούς, μηδέν πλέον παρά το διατεταγμένον ημίν πράσετε. Επιρώτων δε αυτών και στρατευόμενοι λέγοντες, και εμείς τι ποιήσομεν. Και είπε προς αυτούς, μηδέν ασυκοφαντήσετε, μηδέν διασύσετε, και αρκίστε τη οψωνίη ημών. Προσδοκώντος δε του λαού και διαλογιζομένων πάντων εν τες καρδίες αυτών περί του Ιωάννου, μήποτε αυτός ή ο Χριστός, απεκρίνατο ο Ιωάννης, άπαση λέγον. Εγώ μεν είδα τη βαπτίζω ημάς. Έρχεται δε ο ισχυρότερός μου. Ουκ ημί ικανός λύσε τον ημάντα των υποδημάτων αυτού. Αυτός ημάς βαπτίσει εν πνεύματι Αγίου και πυρή. Ούτω πτύων εν τη χειρή αυτού και διακαθαρεί την άλωνα αυτού και συνάξει τον σύτον στην αποθήκην αυτού, το δε άχυρον κατακαύσει πυρίας βέστο. Πολλά μενούν και έτερα παρακαλών ευυγγελίζεται των λαών. Ο δε Ηρώδης ο τετράρχης, ελεγχόμενος υπ' αυτού περί Ηρωδιάδος της γυναικός του αδελφού αυτού, και περί πάντων ον επίησε πονηρών ο Ηρώδης, προσέθηκε και τούτο επιπάσει και κατέκλυσε τον Ιωάννην εν τη φυλακή. Εγένετο δε το βαπτιστήνε άπατα των λαών και Ιησού βαπτισθέντος και προσευχομένου ανεοχθήνε των ουρανών και καταβίνε το πνεύμα το Άγιον σωματικό ίδιο σύ περιστεράν επ' αυτών. Και φωνήν εξ ουρανού γενέστε λέγουσαν «Σύ ο Υιός μου αγαπητός, εν σύ ευδόκησα». Και αυτός είναι ο Ιησούς, ο σύ ετών τριάκοντα αρχόμενος ον, ως ενομίζεται ο Υιός Ιωσήφ, του Ηλί, του Ματθάν, του Λεβί, του Μελχή, του Ιωνά, του Ιωσήφ, του Ματαθίου, του Αμός, του Ναούμ, του Εσλίμ, του Ναγκέ, του Μααθ, του Ματαθίου, του Σεμεΐ, του Ιωσήχ, του Ιωδά, του Ιωαννάν, του Ρισά, του Ζωροβάβελ, του Σαραθιήλ, του Νιρί, του Μελχή, του Αδί, του Κοσάμ, του Ελμοδάβ, του Ιρ, του Ιωσή, του Ελιέζερ, του Ιωρίμ, του Ματθάτ, του Λεβί, του Σιμεών, του Ιούδα, του Ιωσήφ, του Ιωνά, του Ελιακίμ, του Μελεά, του Μαϊνάν, του Ματαθά, του Νάθαν, του Δαβίδ, του Ιεσέ, του Οβίδ, του Βοόζ, του Σαλμών, του Ναασών, του Αμιναδάβ, του Αράμ, του Ιωράμ, του Εσρόμ, του Φαρές, του Ιούδα, του Ιακώβ, του Ισαάκ, του Αβραάμ, του Θάρα, του Ναχόρ, του Σερούχ, του Ραγάβ, του Φάλεκ, του Έβερ, του Σαλά, του Καϊνάν, του Αρφαξάδ, του Σιμ, του Νόε, του Λάμεχ, του Μαθουσάλα, του Ενώ, του Ιάρεδ, του Μαλελεήλ, του Καϊνάν, του Ενός, του Σιθ, του Αδάμ, του Θεού. Κεφάλαιο τρίτο. Ήταν ο 15ος χρόνος της βασιλείας του αυτοκράτορα Τιβέριου. Επίτροπος της Ιουδαίας ήταν ο Πόντιος Πιλάτος. Τετράρχης της Γαλιλαίας ήταν ο Ηρώδης, της Ιτουρέας και της Τραχονίτιδας ο Φίλιππος, ο αδελφός του, και της Αβυλινής ο Λυσανίας. Αρχιερείς ήταν ο Άννας και ο Καϊάφας. Τότε δόθηκε εντολή από το Θεό στο γιο του Ζαχαρία, τον Ιωάννη που ήταν στην έρημο.
Έτσι αυτός πήγε σε όλα τα περίχωρα του Ιορδάνη και κήρυτε να μετανοήσουν οι άνθρωποι και να βαφτιστούν για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες τους, όπως είναι γραμμένο στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, ο οποίος είχε πει: «Μια φωνή βροντοφωνάζει στην έρημο. Ετοιμάστε το δρόμο για τον Κύριο, ισιώστε τα μονοπάτια να περάσει. Κάθε φαράγγι θα γεμίσει και κάθε βουνό και λόφος θα χαμηλώσει. Οι στραβοί δρόμοι θα γίνουν ίσχυοι και οι ανώμαλοι θα γίνουν ομαλοί. Τότε όλοι οι άνθρωποι θα δουν τη σωτηρία που προσφέρει ο Θεός». Ο Ιωάννης έλεγε στα πλήθη που πήγαιναν σε αυτόν για να βαφτιστούν: «Οχιάς γεννήματα, ποιος σας είπε πως έτσι θα ξεφύγετε από το Θεού την οργή που πλησιάζει? Κάνετε λοιπόν έργα που ταιριάζουν σε άνθρωπο που πραγματικά μετανοεί και μην αρχίσετε να λέτε μεταξύ σας: εμείς καταγόμαστε από τον Αβραάμ. Να είστε βέβαιοι πως ο Θεός, ακόμα και από αυτές εδώ τις πέτρες, μπορεί να κάνει απογόνους του Αβραάμ. Το τσεκούρι βρίσκεται και όλα στη ρίζα των δέντρων. Κάθε δέντρο λοιπόν που δεν δίνει καλό καρπό θα κοπεί σύριζα και θα ριχτεί στη φωτιά». Οι όχλοι τον ρωτούσαν: «Τι να κάνουμε λοιπόν?» Και εκείνος τους απαντούσε: «Όποιος έχει δύο χιτώνες, ας δώσει τον έναν σε αυτόν που δεν έχει, και όποιος έχει τρόφιμα, ας κάνει το ίδιο». Ήρθαν επίσης και τελώνες να βαφτιστούν και του είπαν: «Δάσκαλε, τι να κάνουμε?» Και εκείνος τους αποκρίθηκε: «Να μην απαιτείτε περισσότερα από ό,τι σας παραχωρεί ο νόμος». Τον ρωτούσαν ακόμα και στρατιώτες: «Και εμείς τι πρέπει να κάνουμε?» Και τους έλεγε: «Μην παίρνετε λεφτά από κανέναν με ψεύτικες κατηγορίες ούτε με τη βία, αλλά να αρκείστε στο μισθό σας». Καθώς ο κόσμος περίμενε και όλοι σκέφτονταν μέσα τους για τον Ιωάννη, μήπως αυτός είναι ο Χριστός, εκείνος απαντούσε σε όλους και έλεγε: «Εγώ σας βαφτίζω με νερό. Έρχεται όμως αυτός που είναι πιο ισχυρός από μένα και που εγώ δεν είμαι άξιος να λύσω το λουρί από τα υποδήματά του. Αυτός θα σας βαφτίσει με Άγιο Πνεύμα και φωτιά. Στο χέρι του κρατάει το λιχνιστήρι για να ξεκαθαρίσει το αλώνι του και να συνάξει το σιτάρι στην αποθήκη του. Το άχυρο όμως θα το κάψει με φωτιά που δεν σβήνει ποτέ. Και με πολλές άλλες προτροπές ακόμη, κήρυτε στο λαό το χαρμόσυνο μήνυμα». Επειδή όμως ο Ιωάννης κατηγορούσε τον Ηρώδη το Τετράρχη, γιατί είχε για γυναίκα τη γυναίκα του αδελφού του την Ηρωδιάδα, καθώς και για πολλές άλλες φαύλες πράξεις, ο Ηρώδης πρόσθεσε σε όλες αυτές και τούτο: έκλεισε τον Ιωάννη στη φυλακή. Όταν βαφτίστηκαν όλοι, βαφτίστηκε και ο Ιησούς, και την ώρα που προσευχόταν άνοιξε ο ουρανός και κατέβηκε σε αυτόν το Άγιο Πνεύμα με ορατή μορφή σαν περιστέρι. Τότε ήρθε μια φωνή από τον ουρανό που έλεγε: «Εσύ είσαι ο αγαπημένος μου Υιός, εσύ είσαι ο εκλεκτός μου». Αυτός ήταν ο Ιησούς, που όταν άρχισε το έργο του ήταν περίπου 30 χρονών. Καθώς νόμιζαν, ήταν γιος του Ιωσήφ, του Ηλί, του Ματθάν, του Λεβί, του Μελχή, του Ιωαννά, του Ιωσήφ, του Ματαθίου, του Αμός, του Ναούμ, του Εσλίμ, του Ναγκέ, του Μααθ, του Ματαθίου, του Σεμεΐ, του Ιωσήχ, του Ιωδά, του Ιωαννάν, του Ρισά, του Ζωροβάβελ, του Σαλαθιήλ, του Νιρί, του Μελχή, του Αδί, του Κοσάμ, του Ελμοδάμ, του Ήρ, του Ιωσή, του Ελιέζερ, του Ιωρίμ, του Ματθάτ, του Λεβί, του Σιμεών, του Ιούδα, του Ιωσήφ, του Ιωνά, του Ελιακίμ, του Μελεά, του Μαϊνάν, του Ματαθά, του Νάθαν, του Δαβίδ, του Ιεσέ, του Οβίδ, του Βοόζ, του Σαλμών, του Ναασών, του Αμιναδάβ, του Αράμ, του Ιωράμ, του Εσρόμ, του Φαρές, του Ιούδα, του Ιακώβ, του Ισαάκ, του Αβραάμ, του Θάρα, του Ναχόρ,
του Σερούχ, του Ραγάβ, του Φάλεκ, του Έβερ, του Σαλά, του Καϊνάν, του Αρφαξάδ, του Σιμ, του Νόε, του Λάμεχ, του Μαθουσάλα, του Ενόχ, του Ιάρεδ, του Μαλελεήλ, του Καϊνάν, του Ενός, του Σιθ, του Αδάμ, του Θεού.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Αιρέσεις και αναιρέσεις με τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη. Αλληλεγγύη, μία εκπομπή της εταιρείας Νόσου Αλτσχάιμερ. Συζητώντας με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κνωσού, κύριο Μεθόδιο, και τον θεολόγο Σπύρο Κυρίτση. Ιατρική διάλογη με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φλωρίνης, κύριο Ειρηναίο.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: Παιδιά, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Χαίρομαι που σας βλέπω. Και σήμερα σε μία ακόμα συνάντηση για να πούμε σημαντικά πράγματα, ελπίζω. Και είναι σημαντικά όχι επειδή τα λέμε εμείς, αλλά επειδή αφορούν σε σημαντικά ζητήματα μέσα στην Εκκλησία. Και το μεγαλύτερο θέμα μέσα στην Εκκλησία είναι η Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία. Αυτή που πηγαίνουμε τις καθημερινές ή τις Κυριακές ή τις γιορτές, αυτό που τελούμε οι ιερείς μαζί με το λαό, η Θεία Ευχαριστία είναι το μεγαλύτερο γεγονός μέσα στην Εκκλησία και μαζευόμαστε όσο μπορούμε πιο συχνά να μιλάμε για αυτό το γεγονός. Ήθελα να σας πω πρωταρχικά ότι είναι σημαντικό να μαθαίνουμε για τη Θεία Λειτουργία. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι γίνεται μέσα στο ναό και να μην είμαστε θεατές, να μην είμαστε σε κάποιο σημείο του ναού ξεκομμένοι από όλο αυτό που γίνεται, αλλά όλοι μαζί να μετέχουμε με μία καρδιά, με μία φωνή, έτσι. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εδώ, να εξηγούμε όλο αυτό που γίνεται, έτσι ώστε να μετέχουμε στο μυστήριο. Και έχουμε φτάσει, αν θυμάστε, είχαμε σχολιάσει την προηγούμενη φορά τις κατηγορίες των Αγίων, των Δικαίων, των ανθρώπων όλων που μνημονεύονται στη Θεία Λειτουργία. Εκεί στο τέλος, στην ευχή της αναφοράς είμαστε. Και σήμερα έχω να σας πω για ένα πολύ ωραίο κομμάτι, θα το έχετε ακούσει όλοι αυτό. Είναι, αν θυμάστε, όταν ο ιερέας λέει με πιο δυνατή τη φωνή «Εξαιρέτος της Παναγίας Αχράντου» κτλ. Υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Είναι γνωστό το πρόσωπο αυτό για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα. Πρόκειται για την Παναγία. Αυτή. Αυτό το γλυκύτατο πρόσωπο της Παναγίας, το οποίο έχει πολλές ονομασίες και πολλές μορφές, αλλά μία είναι η Παναγία. Αλλού την είπανε Προυσιώτισσα, αλλού την είπανε Γλυκοφιλούσα, αλλού την είπανε Άξιον Εστί κτλ. Σε άλλα σημεία πήρε όνομα από την περιοχή, σε άλλα σημεία έκανε ένα θαύμα και της δώσαμε ονόματα, πολλά ονόματα, χιλιάδες ονόματα για την Παναγία, αλλά μία είναι η Παναγία. Και γιατί για την Παναγία λέμε εξαιρέτος, δηλαδή για όλους γίνεται η λειτουργία, για όλους τους Αγίους, τους Δίκαιους, είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα για τις Παλαιάς Διαθήκες, τους Αγίους, της Καινής Διαθήκης, τους Αποστόλους, για όλους γίνεται η λειτουργία, για τους και κοιμημένους συγγενείς μας, για τους ζώντες, για τους ασθενείς, για όλους τελούμε τη Θεία Λειτουργία, αλλά εξαιρέτος την τελούμε για την Παναγία. Γιατί αυτή η εξαίρεση? Γιατί η Παναγία τιμάται τόσο πολύ στην Εκκλησία? Θα σας πω γιατί. Είναι αυτή που της οφείλουμε τη Θεία Λειτουργία. Γιατί αυτή έφερε το Χριστό, ο οποίος μας παρέδωσε τη Θεία Λειτουργία. Άρα σε εκείνη οφείλουμε το γεγονός της Θείας Ευχαριστίας. Εκείνη πρέπει να ευχαριστήσουμε κατά πρώτον. Η Παναγία, θα σας πω ένα ωραίο πώς την ονομάζουμε. Θυμηθείτε την έκφραση. Η Παναγία ονομάζεται από τους πατέρες της Εκκλησίας εστιάτορ της Θείας Σαρκός. Τι σημαίνει αυτό? Ποιος είναι ο εστιάτορας? Αυτός που έχει το εστιατόριο. Είναι αυτός που παρέχει το φαγητό. Άρα λοιπόν η Παναγία είναι η εστιάτορ της Θείας Σαρκός. Αυτή που μας δίνει το σώμα του Χριστού. Η Παναγία μας προσφέρει λοιπόν τη Θεία Λειτουργία, γιατί στα δικά της πλάγνα έγινε η σάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού. Μέσα στα δικά της πλάγνα έλαβε την ανθρώπινη φύση ο Χριστός. Άρα λοιπόν έχουμε τη σάρκωση, την γέννηση και μετά τη σταύρωση και τα υπόλοιπα γεγονότα. Άρα επαναλαμβάνω για μία φορά ακόμα ότι γι' αυτό το λόγο, κατά πρώτον, εξαιρέτως για την Παναγία γίνεται η Θεία, τελείται η Θεία Λειτουργία. Αυτή είναι η αιτία που ο Χριστός έλαβε ανθρώπινο σώμα. Ο Χριστός ήταν Θεός. Δεν είχε ανθρώπινο σώμα. Το ανθρώπινο σώμα το έλαβε από την Παναγία. Ξέρετε, η Παναγία έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο μέσα στην πίστη μας και μέσα στη λατρεία μας. Έχει έναν ιδιαίτερο και σημαντικό ρόλο μαζί. Πολλές φορές το είδατε, την μνημονεύουμε προς το τέλος. Θυμάστε τι είχαμε πει σε μια συνάντησή μας για τα ειρηνικά. Είπαμε εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, μνημονεύσαμε τον Επίσκοπο, ζώντες κτλ. Στο τέλος είπαμε της Παναγίας Αχράντου. Και τότε είχα ρωτήσει εγώ, αν θυμάστε, λέω η Παναγία στο τέλος. Είναι σωστό. Η Παναγία πρέπει να μνημονεύεται πρώτη. Θυμάστε τι είχα πει. Γιατί μνημονεύεται τελευταία η Παναγία. Κανείς, ουδείς, Θεμιστοκλή.
1: Εξαιρετικά για την Παναγία.
0: Ναι, γιατί μνημονεύεται στο τέλος η Παναγία. Μνημονεύεται στο τέλος. Γιατί παίρνει όλα τα αιτήματα που της δώσαμε πριν και τα δίνει στο Χριστό. Καταλάβατε γιατί μνημονεύεται τελευταία. Γι' αυτό το λόγο. Γιατί έχει ρόλο μεσήτριας. Μεσήτη, ο μεσήτης. Κάνει τη διαμεσολάβηση. Τα παίρνει όλα τα αιτήματα και τα προσφέρει μετά στο Χριστό. Γι' αυτό λοιπόν μνημονεύεται τελευταία. Τώρα όμως εδώ πέρα, πάλι προς το τέλος μνημονεύεται. Και για τον ίδιο λόγο, αλλά και γιατί όταν τώρα, σε ποιο σημείο είμαστε, ο ιερέας έχει μπροστά του όχι ψωμί και κρασί, όχι άρτο και ίνο, αλλά σώμα και αίμα Χριστού έχει τώρα. Έχει γίνει το θαύμα. Το έχει μπροστά του. Σώμα και αίμα Χριστού. Και με το που βλέπουμε τον Χριστό, αρχίζουμε και τον έχουμε ενώπιόν μας, σπέβδουμε να μνημονεύσουμε Αγίους, ανθρώπους. Είναι φοβερό. Τώρα πλέον ο Χριστός είναι μπροστά και γονατίζουμε και αρχίζουμε και του λέμε τα αιτήματά μας. Και βέβαια μνημονεύουμε την Παναγία πάλι. Γιατί η Παναγία είπαμε ότι έχει αυτό το ρόλο. Θυμηθείτε το περιστατικό. Το περιστατικό στο γάμο της Κανά. Το πρώτο θαύμα που έκανε η Παναγία, που έκανε ο Χριστός, έγινε λόγω της Παναγίας στο γάμο της Κανά. Εκεί πέρα είχε γίνει ένα, συνηθιζόταν μετά την ακολουθία του γάμου να γίνεται ένα τραπέζι όπως και σήμερα. Έτσι, και είχαν καλέσει και τον Χριστό και την Παναγία στο τραπέζι. Για φανταστείτε το, είχαν καλέσει στο τραπέζι τον Χριστό και την Παναγία. Και ο υπεύθυνος είδε ότι το κρασί είχε τελειώσει. Και πάνε στην Παναγία και της το λένε. Και της λένε, Μαρία, Μαριά μου, το κρασί τελείωσε. Και ήταν μεγάλο κακό για την οικογένεια να σταματήσει το, να τελειώσει το κρασί. Έτσι. Και πάει η Παναγία στο Χριστό και του λέει, ίνον ουκ έχουσι. Δεν έχουν κρασί. Και απαντάει ο Χριστός στη μητέρα του. Απαντάει, τι εμεί και εσύ γίνε. Ούπο εκεί η ώρα μου. Δεν ήρθε η ώρα ακόμα να κάνω θαύμα. Δεν έχει κάνει ακόμα θαύμα ο Χριστός. Δεν ήρθε η ώρα να κάνω θαύμα. Και μετά από λίγο λέει, πάρτε τις ιδρύες. Οι ιδρύες είναι τα κιούπια. Πάρτε τις ιδρύες και γεμίστε τις νερό. Γεμίζουν τις ιδρύες νερό και βάζει το χέρι του και το νερό γίνεται κρασί. Και λέει, μοιράστε στον κόσμο να πιει κρασί. Και όποιοι πήραν λέγανε, γιατί αφήσατε το καλό κρασί στο τέλος. Εμείς λέει, ξέρουμε ότι πρώτα το καλό κρασί βάζουν οι άνθρωποι και μετά το δεύτερο. Έτσι. Αυτό που έκανε βέβαια ο Χριστός εκεί είναι και μια προτύπωση της Θείας Κοινωνίας που θα παρέδιδε. Όμως τι μας δίνει, ποιο είναι το νόημα. Το νόημα είναι ότι επειδή το ζήτησε η Παναγία έγινε το θαύμα. Πήγε η Παναγία στο Χριστό και ζήτησε να γίνει αυτό το θαύμα. Και ο Χριστός αποδέχεται τώρα Και κάνει το θαύμα επειδή το είπε η μητέρα του. Άρα ο ρόλος της είναι ρόλος μεσήτριας, όπως είπαμε. Έτσι. Να θυμόμαστε αυτό το περιστατικό. Το άλλο που θέλω να σας πω τώρα είναι ότι σας το είπα και στην αρχή, ότι ο ιερέας όταν λέει το εξαιρέτως δυναμώνει λίγο τη φωνή του και με αυτόν τον τρόπο τονίζει το ιδιαίτερο, το εξαίρετο της διαφοράς. Θέλω να σας πω κάτι για την Παναγία. Η Παναγία ήταν το μήλο της Έριδος που δημιούργησε μεγάλη αναταραχή το πώς την προσέγγιζαν οι άνθρωποι. Έχουμε αιρετικούς οι οποίοι τι πιστεύουν? Ή για την Παναγία πιστεύουν ότι είναι κάτι περισσότερο από αυτό που πιστεύουμε εμείς οι Ορθόδοξοι, ή κάτι λιγότερο από αυτό που πιστεύουμε εμείς. Ή δηλαδή πιστεύουν ότι είναι θεά, και το σώμα που είχε λάβει δεν ήταν κανονικό σώμα, αλλά ήταν ένα σώμα σαν τον αγγελικό σώμα, ή πιστεύαν ότι είναι η Μαρία, μια απλή γυναίκα, η Μαρία. Όχι, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Έρχεται η Εκκλησία και ορθοτομεί και λέει, όχι, η Παναγία δεν ήταν θεά, γιατί αν ήταν θεά, τότε δεν πήρε το ανθρώπινο σώμα που έχουμε εμείς, άρα δεν έσωσε το ανθρώπινο σώμα. Καταλάβατε πόσο σοβαρό είναι? Ούτε πάλι όμως είναι αυτό που λέτε εσείς, μία απλή γυναίκα. Όχι. Ήτανε προορισμένη από το Θεό και διαλεγμένη για να κάνει αυτό το μοναδικό που ήθελε ο Θεός. Πέρασαν πολλές γυναίκες από τον κόσμο. Πολλές γυναίκες, εκατομμύρια γυναίκες. Καμία δεν είχε βρεθεί άξια να έρθει και να κάνει αυτό το έργο που κάνει η Παναγία. Όταν ο Χριστός, όταν ο Θεός βλέπει αυτό το ωραίο λουλούδι να αναφύεται στον κήπο του Θεού, το κόβει και λέει, αυτό είναι για μένα. Αυτή η γυναίκα είναι για να φέρει εις πέρας αυτό το έργο, δηλαδή τη σάρκωση του Υιού του Θεού. Άρα λοιπόν, ούτε ανηφόρα, ούτε κατηφόρα ως προς το πρόσωπο της Παναγίας. Η Παναγία είναι ιδιαίτερο πρόσωπο, αλλά δεν είναι θεά. Ένα άλλο που ήθελα να σας πω είναι ότι αυτό το ζήτημα για το τι τελικά είναι η Παναγία και τι τελικά γέννησε η Παναγία, ποιον γέννησε η Παναγία, έκανε να συγκληθεί η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος. Το 431 μετά Χριστόν έγινε η Οικουμενική Σύνοδος για ποιο θέμα? Για αυτό που σας λέω τώρα. Για το τι τελικά έκανε η Παναγία, ποιον γέννησε. Λέγανε οι αιρετικοί, η Παναγία είναι Χριστοτόκος. Τι σημαίνει Χριστοτόκος? Σημαίνει ότι έκανε το Χριστό, δηλαδή μόνο άνθρωπο. Γέννησε έναν άνθρωπο. Όχι. Η Παναγία είναι Θεοτόκος. Γέννησε το Θεό, που είναι και Θεός και άνθρωπος. Οι δύο φύσεις είναι ενωμένες στο πρόσωπο του Χριστού. Αυτές μπορεί να σας φαίνονται τώρα κάπως λεπτομέρειες, αλλά δεν είναι καθόλου λεπτομέρεια. Έχει να κάνει με τη σωτηρία μας όλο αυτό. Έγινε λοιπόν η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος, γιατί εκεί καταδικάζεται η πλάνη του Νεστορίου, ο οποίος έλεγε αυτό ακριβώς, ότι η Παναγία δεν είναι Θεοτόκος και χρειάστηκε να έρθουν όλοι οι πατέρες από την εκκλησία της εποχής να συνεδριάσουν με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, με ποιον πρόεδρο? Τον Άγιο Κύριλλο Αλεξανδρίας, Άγιο της Εκκλησίας. Αυτός προείδρευε τη Συνόδου και ομόφωνα αποφασίστηκε και μετά μπήκε και στο πιστεύω, γιατί αυτά που αποφάσιζαν οι Οικουμενικοί Σύνοδοι, τι γινόντουσαν μετά? Μπαίνουν στο πιστεύω. Αυτό που λέμε πιστεύω σε έναν Θεό, Πατέρα, Παντοκράτορα κτλ. Όλο αυτό πώς έγινε? Είναι αυτά που αποφάσισαν στις Οικουμενικές Συνόδους. Και δεν ήταν, παιδιά, ένας λόγος απλός ανθρώπινος. Όλοι μαζί με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος έβγαζαν αυτό το πόρισμα. Άρα ήτανε λόγος Θεού μέσα από τα στόματα και το νου των θεόπνευστων αυτών ανθρώπων. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας λοιπόν προείδρευε τη συνόδο αυτής και αποφασίστηκε και τοποθετήθηκε μετά και στο πιστεύω, στο σύμβολο της πίστεως, ότι η Παναγία μας είναι Θεοτόκος. Τώρα, θέλω να σας πω πολύ σύντομα για τον κάθε ένα όρο από αυτούς, πώς σας το είπα, εξαιρέτως της Παναγίας, αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας. Αυτό θέλω να σας πω. Πολύ λίγα πραγματάκια για τον καθένα από αυτά και σας παρακαλώ δώστε μου λίγο την προσοχή σας και προσπαθήστε να θυμηθείτε κάτι από αυτά έτσι ώστε όταν τα ακούτε μετά στη λειτουργία να σας έρχονται πράγματα στο νου από αυτά που λέμε. Το πρώτο που θέλω να σας πω είναι της Παναγίας αχράντου. Αχράντου. Τι σημαίνει άχραντος? Σημαίνει αμόλυντος. Σημαίνει αμίαντος. Υπάρχει, είναι αρχαία ελληνική λέξη, είναι το άλφα το στερητικό, άλφα, και το χρένο, που σημαίνει μολύνο. Άρα, άλφα και χρένο, άλφα και χρένο σημαίνει άχραντος, σημαίνει αυτή που δεν μολύνθηκε. Σύμφωνοι για την πρώτη λέξη, άχραντος. Υπερευλογημένη, υπερευλογημένη. Δεν πρόκειται εδώ για μία απλή ευλογία που δέχεται έστω και ένας Άγιος. Δεν είναι μία απλή ευλογία. Εδώ μιλάμε για το πρόσωπο αυτό ότι άλλαξε την οικουμένη, ότι χώρισε τις εποχές προ Χριστού και μετά Χριστόν. Αυτό έγινε μέσα στο εργαστήριο της θεότητας των δύο φύσεων που είναι η κοιλιά της Παναγίας.

στο Φωτοστέφανο. Τι δηλώνει αυτή τη δόξα που έχει λάβει από τον Χριστό. Ακούστε με. Αυτή η δόξα της Παναγίας, η οποία είναι από το Θεό δοσμένη σε εκείνη, πάλι μας καλεί να μπούμε και εμείς στη δόξα αυτή. Η Παναγία είναι μέσα στη δόξα της και πολλοί άνθρωποι έχουν δεχθεί, έχουν λάβει από τη δόξα της εκεί, αυτό. Θυμηθείτε τον Άγιο Νεκτάριο. Τι έκανε ο Άγιος Νεκτάριος? Δεχόταν στο κελί του το βράδυ την Παναγία. Είχε αυτή την εμπειρία. Έμπαινε μέσα στην Παναγία. Μέσα σε αυτό το γαλάζιο και λευκό φως. Το φως της Παναγίας. Το άκτιστο φως. Έμπαινε μέσα. Και καθόντουσαν και συνομιλούσαν. Πολλές φορές μέχρι το πρωί. Μέχρι το πρωί. Φανταστείτε αυτό το διάλογο. Πόσα πράγματα. Τι είπανε. Τι λέγανε. Εκείνη την νύχτα. Και θυμηθείτε πόσα βράδια έχουμε χάσει εμείς με πράγματα άσχετα. Ώρες. Καθίσαμε ώρες και μιλάγαμε, στο τέλος μαλώσαμε. Έτσι. Ενώ εδώ πέρα είναι άλλη σχέση. Είναι τροφοδοσία πνευματική. Τροφοδοσία πνευματική. Ακούστε λίγο. Πρέπει να μπούμε μέσα σε αυτή τη δόξα, Παναγιώτη. Πρέπει να μπούμε μέσα σε αυτή τη δόξα. Και τώρα θα σας ερμηνεύσω κάτι το οποίο δεν θα το έχετε ακούσει. Είναι συναφές με αυτό που λέω. Ακούστε. Θυμάστε τι λέει όταν τελειώνει το μνημόσυνο ή το τρισάγιο ο παπάς, ο ιερέας. Αιωνία η μνήμη. Αιωνία η μνήμη. Ακούστε τώρα. Θα με καταλάβουν καλά όσοι ξέρουν από υπολογιστές. Τα νέα παιδιά πιο πολύ. Τι έχει ο υπολογιστής? Έχει τη μονάδα, το πληκτρολόγιο και την οθόνη. Λοιπόν, το πιο σημαντικό μέρος του είναι η μονάδα. Εκεί μέσα είναι όλα τα δεδομένα. Πώς λέγεται αυτή? Μνήμη RAM. Μνήμη είναι αυτή. Ακούστε τώρα πού θα το πάω. Ακούστε. Αυτή είναι η μνήμη. Ό,τι και να γράψεις ένα κείμενο, πάει και μπαίνει μέσα σε αυτή τη μνήμη. Λέει τώρα ο ιερέας, αιωνία η μνήμη του τάδε. Είναι, λέτε εσείς, να ζήσουμε να το θυμόμαστε? Πόσο να ζήσεις? 5, 10, 20, 100 χρόνια. Μετά δεν θα το θυμάσαι. Είναι πολύ πιο δυνατή η ευχή από αυτό που νομίζετε. Όταν λέμε αιωνία η μνήμη, εννοούμε να πάει να μπει η ψυχή του μέσα στη μνήμη του Θεού. Και ποια είναι η μνήμη του Θεού? Ο Θεός, η Παναγία, οι Άγγελοι, οι Άγιοι, όλοι αυτοί αποτελούν μνήμη. Και όταν λέω αιωνία η μνήμη, εύχομαι ο κεκοιμημένος να πάει να μπει μέσα σε αυτό ακριβώς, το σώμα. Καταλαβαίνετε πόσο συγκλονιστική έκφραση είναι το αιωνία η μνήμη, που το λέμε έτσι. Και πάμε στο τέλος και ευχόμαστε ζωή σε εσάς, ζωή σε εμάς και τα λοιπά. Λοιπόν, αιωνία η μνήμη είναι να πάει να μπει σε αυτή τη δόξα. Δόξα έχει ο Παντοκράτορας Θεός. Δόξα έχει όλη η Αγία Τριάδα. Και δόξα έχει, ποιος άλλος? Η Παναγία. Γι' αυτό και την είπαμε εν δόξου. Έκανα μια εκτενή αναφορά σε αυτό, αλλά είδατε ότι έχουν σχέση. Και το ένα συνδέεται μετά με το άλλο, το κάθε ένα θέμα. Λοιπόν, αιωνία μνήμη, το καταλάβατε αυτό? Για το αιωνία μνήμη. Κάθε φορά θέλω να το θυμάστε αυτό τώρα. Όταν θα εύχεστε αιωνία μνήμη, θα έρχεται στο νου σας αυτό. Εύχομαι για τον και κοιμημένο πατέρα, αδελφό, συγγενή, φίλο μου, εχθρό μου, ό,τι και να είναι. Εύχομαι να είναι μέσα στη μνήμη του Θεού. Μέσα σε αυτό που λέμε εκκλησία.

0: Το επόμενο. Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου. Το επόμενο. Δεσπίνης. Δέσποινα. Το λαμβάνουν και οι γυναίκες. Είναι και σαν όνομα. Η Δέσποινα προέρχεται από το δεσπόζο. Δηλαδή από το κυριαρχό. Η κυρία Θεοτόκος είναι αυτή που δεσπόζει στο ουρανό και στη γη. Γι' αυτό λοιπόν το Δέσποινα προέρχεται από το δεσπόζο. Έχουμε μία στην αρχή Ελλάδα χρησιμοποιούσαν την ίδια ορολογία της Δέσποινας για την Περσεφόνη, κόρη του Θεού Ποσειδώνα και Θεάς Δήμητρας κτλ. Θέλω να πω ότι το όνομα βρίσκεται και στην αρχαιότητα με άλλη σημασία. Δεσπίνη Σιμών. Ναι. Άρα η Δέσποινα είναι αυτή που δεσπόζει και είναι αυτή που σώζει. Γι' αυτό είναι λάθος κατά τη γνώμη μου να λένε οι ψάλτες, αν ακούσετε σε κάποιες λειτουργίες που γίνονται, υπεραγία Θεοτό και πρέσβευε υπερ ημών. Όχι. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Μα σώζει η Παναγία, λέει. Ο Χριστός δεν είναι μόνο αυτός που σώζει. Όχι. Σώζει και η Παναγία. Με τις πρεσβείες της. Το είδατε. Πώς έσωσε εκεί στο γάμο της Κανά που σας είπα. Η Παναγία παρεμβαίνει και σώζει με τις πρεσβείες της. Θυμηθείτε αυτό το γνωστό από το γεροντικό που εμφανίζεται στον Απόστολο Πέτρο η ψυχή και του λέει ο Απόστολος Πέτρος, ο οποίος κρατάει τα κλειδιά του Παραδείσου, ότι έτσι όπως έζησες θα δυστυχώς θα πορευθείς στην κόλαση. Μα μετανόησα, λέει εκείνος, και λέει ότι κάποια στιγμή είδε μέσα στον Παράδεισο να είναι γεμάτος ο Παράδεισος από τι? Από το ότι η Παναγία είχε κατεβάσει το ομόφορό της και από μια άλλη είσοδο έβαζε ανθρώπους μέσα στον Παράδεισο. Είναι τα παιδιά της Παναγίας αυτά, τα οποία κάθε μέρα κάνουν την παράκλησή της, κάθε μέρα διαβάζουν τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Ωραία πράγματα αυτά. Την επικαλούνται υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Πόσες φορές να το λέω αυτό. Λέει δεν έχω χρόνο να κάνω προσευχή. Πόσο χρόνο θέλει αυτό. Να πεις από μέσα σου. Χωρίς να σε καταλάβει κανένας. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Και το σώσον τονισμένο. Όχι πολλές φορές τα λέμε πολύ γρήγορα. Πάρα πολύ γρήγορα τα λέμε. Όχι. Λίγες φορές αλλά να τα νιώθεις. Λίγες φορές να τα πιστεύεις. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Και σώσε και τον κόσμο. Και σώσε και ανθρώπους άλλους. Βγες από τον εαυτό σου. Βγες από την οικογένειά σου. Μου λένε κάποια παιδιά στην προσευχούλα, στην προσευχή τους. Λέω τι λες στην προσευχή σου. Λέω για τη μαμά, τον μπαμπά κτλ. Λέω πήγαινε και λίγο παρακάτω. Εντάξει. Θα πούμε για αυτός αλλά να μάθουμε να απλώνει το δίχτυ της προσευχής, να πιάνει και άλλους ανθρώπους. Να πιάνει και άλλους ανθρώπους. Έλεγε ο γέροντας Όσιος Παΐσιος ότι έβλεπε ότι η Παναγία δεσπόζει και έβλεπε ότι αυτή είναι η κυρά του ουρανού και της γης, γιατί και αυτός την είχε γνωρίσει προσωπικά. Είχε δεχθεί επισκέψεις από την Παναγία. Και ο Άγιος Παΐσιος. Και λέει ότι αγαπούσε πάρα πολύ την Παναγία. Λένε κάποιοι, πειράζει, λέει Πάτερ, που αγαπάω την Παναγία πιο πολύ από τον Χριστό. Την νιώθω, λέει, μάνα μου. Και νομίζω ότι την αγαπάω πιο πολύ και από τον Χριστό. Δεν το πιστεύει και τον Χριστό τον αγαπάει. Ο Όσιος Παΐσιος την αγαπούσε πάρα πολύ. Ήταν θεοτοκόφιλος. Αγαπούσε πολύ την Παναγία, αφού λέει όπου έβλεπε το όνομά της το ασπαζόταν, ακόμα και σε τείχους. Και σε τείχο λέει να βλέπει να λέει η Παναγία πήγαινε και το ασπαζόταν. Στα εικονίσματα, στα βιβλία. Τι αγάπη που είχαν για την Παναγία. Μπροστά του την έβλεπε. Θυμάμαι και ένα άλλο περιστατικό με τον Άγιο Νεκτάριο, ο οποίος είχε μία εικόνα της Παναγίας που από τους πολλούς ασπασμούς είχε κάνει μία λακκούβα η εικόνα. Στο σημείο που την ασπαζόταν. Είχε κάνει μία λακκούβα. Πόσα φιλιά, πόσους ασπασμούς, πόση προσκύνηση είχε προσφέρει στην Παναγία. Είναι δυνατόν η Παναγία μετά να αφήσει αυτόν τον άνθρωπο. Όταν βλέπει τέτοια καλή διάθεση, τέτοια αγάπη, τέτοια προθυμία. Βλέπουν άλλοι άνθρωποι, κάνουν οδηπορικά. Τους βλέπουμε να πάνε σε μοναστήρια. Με τα πόδια πηγαίνουνε. Με τα πόδια, ώρες στην Παναγία. Άλλοι με τα γόνατα. Αυτά όλα είναι δηλώσεις, όχι για να το δουν οι άλλοι. Το κάνεις επειδή το πιστεύεις. Το κάνεις επειδή βγαίνει μέσα από την καρδιά σου. Και είναι δυνατόν η Παναγία να αφήσει αυτόν τον άνθρωπο μετά. Θα τον ευλογήσει. Και αν έρθει δυσκολία, μη στεναχωριέσαι. Για λίγο καιρό είναι. Δοκιμάζει κάποιες φορές και την πίστη. Αλλά κερδισμένος θα βγεις. Αν λίγο υπομείνεις, κερδισμένος θα βγεις από αυτό. Λοιπόν. Τι άλλο. Ποιο άλλο λέει. Τι άλλο θα πούμε για την Παναγία. Πέστε μου, αχράντου, υπερευλογημένης, εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου. Το Θεοτόκου, σας το είπα αρχικά. Σας είπα ότι η Παναγία είναι Θεοτόκος και όχι Χριστοτόκος, αυτό που εξηγήσαμε. Και αϊπαρθένου Μαρίας. Θέλω να μου πείτε το αϊπαρθένου τι σημαίνει. Αϊ και παρθένος. Πάντοτε παρθένος. Παναγία και πριν το τόκο, πριν γεννήσει και κατά τον τόκο και μετά από τον τόκο παρέμεινε παρθένος. Πού φαίνεται αυτό στην ορθόδοξη εικονογραφία, στην ορθόδοξη αγιογραφία, πού φαίνεται?
1: Στους τρεις σταυρούς.
0: Ναι, στα τρία αστέρια. Αν δείτε την Παναγία, εδώ υπάρχει ένα αστέρι. Εδώ υπάρχει ένα αστέρι και εδώ υπάρχει άλλο ένα. Αυτό δηλώνει. Τα τρία αυτά αστέρια που είναι στους δύο ώμους και στην κεφαλή δηλώνει το αϊπάρθενο της Παναγίας. Ότι, επαναλαμβάνουμε, η Παναγία ήταν και πριν και κατά και μετά τον τόκο παρέμεινε παρθένος. Αυτά τα τρία αστέρια. Και αυτό βεβαίως, το ότι η Παναγία είναι αϊπάρθενος, είναι δόγμα και πίστη της Εκκλησίας. Το τελευταίο που θέλω να σας πω, το τελευταίο από την εκφώνηση, είναι το Μαρίας. Αλήθεια, τι σημαίνει Μαρία? Μαρία είναι ένα όνομα το έχουν πάρει πολλοί άνθρωποι, πολλές γυναίκες. Βέβαια υπάρχει και στους αγόρια Μάριος, έτσι. Μαρία, τι σημαίνει Μαρία? Για την λέξη Μαρία έχουν δεθεί πολλές ερμηνείες. Μαρία σημαίνει παντοδύναμη. Μαρία σημαίνει σοφία. Κυρία Σοφία, Μαρία σημαίνει χάρις, Μαρία σημαίνει θάλασσα, Μαρία σημαίνει κυρία. Όλα αυτά. Για όλα αυτά μπορούσαμε να πούμε κάτι. Αλλά μ' αρέσει και το θάλασσα. Η Παναγία είναι θάλασσα. Θάλασσα αγάπης. Πόση αγάπη έχει για τον άνθρωπο η Παναγία. Η Παναγία έχει πέλαγος αγάπης. Πέλαγος αγάπης. Ακούστε κάτι που είναι συγκλονιστικό. Ακούγεται για την Παναγία, λέχθη για την Παναγία, ότι θα περάσει την καρδιά της δύο φορές το μαχαίρι, δίκοπο μαχαίρι. Θα περάσει την καρδιά της δίκοπο μαχαίρι. Πότε έγινε αυτό? Πότε πέρασε?
2: Στη
0: Σταύρωση. Όταν κάτω από το Σταυρό έβλεπε τον Χριστό να σταυρώνεται. Αυτό είχε έναν πόνο αβάσταχτο, οικουμενικό πόνο. Η Παναγία βαστάζει εκείνη την ώρα τον οικουμενικό πόνο. Αλλά προσέξτε, δεν είναι ένας πόνος. Δεν είναι μόνο... Μην το πάρετε συναισθηματικά ότι πονάει για το παιδί της, όπως λένε μερικοί και μένουν εκεί. Έχουμε διπλό πόνο. Η Παναγία πονάει διπλά. Πονάει για το παιδί, για τον ιό, για το Θεό, για τον Ιησού, αλλά πονάει και για τον κόσμο. Βλέπει ο κόσμος ότι δεν προχωράει σωστά και ξέρει ότι για να σωθεί ο κόσμος τον οποίο αγαπάει η Παναγία, ο μόνος που μπορεί να το σώσει είναι ο Χριστός. Άρα πονάει πολύ από τη μία μεριά για τον κόσμο και πονάει πολύ για τον Υιό. Άρα διπλός και μεγάλος πόνος. Καταλάβατε τι λέω? Μην το παίρνουμε μόνο έτσι όπως το λένε κάποιοι, σαν μητέρα πονάει, είναι, το ρίχνουμε από το ύψος που βρίσκεται. Η Παναγία είναι ετοιμασμένη για όλο αυτό, για όλο αυτό που γίνεται, είναι προορισμένη γι' αυτό. Βλέπουμε ότι ο Θεός έχει ενισχύσει την ύπαρξή της για να φέρει εις πέρας αυτό το έργο, το μεγάλο έργο, αλλά ταυτόχρονα έχει πολύ μεγάλη αγάπη για τον, για όλο τον κόσμο. Η εκφώνηση ολοκληρώνεται με το «μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες». Αφού μνημονεύουμε την Παναγία, μετά στο τέλος λέμε «μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες». Για ποιον τελούμε έχουμε επί τη Θεία Λειτουργία? Για όλους, για την Παναγία εξαιρέτως, αλλά και για όλους τους Αγίους. «Μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες». Την ώρα που γίνεται, που λέει αυτό ο ιερέας, ο ψάλτης τι λέει? Ψάλει κάτι. Ποιο τροπάριο λέει? Ούτε αυτό ξέρετε. Αφού έχετε πάει η εκκλησία. Αδιάβαστη. Το άξιον εστί λέει. Αυτό το ωραίο τροπάριο. Άξιον εστί μος αληθώς μακαρίζεσαι τη Θεοτόκο. Αυτό το τροπάριο. Το οποίο έχει μία ιστορία. Πώς δημιουργήθηκε. Εκείνη την ώρα τι κάνει ο ιερέας?
1: Θυμιάζει.
0: Θυμιάζει. Μπράβο, Αντώνη, που το βρήκες. Θυμιάζει. Και βάζουμε το καλύτερο λιβάνι που έχουμε. Το λιβάνι για το εξαιρέτος λέμε. Το καλύτερο λιβάνι προσφέρουμε εκείνη την ώρα. Σε μοναστήρια τι ακούγεται εκείνη την ώρα? Ακούγονται τα σήματα, ακούγονται οι καμπάνες.
2: Κουνάνε
0: τα καντήλια της Παναγίας. Υπάρχει δηλαδή, φαίνεται αυτό το εξαιρέτος, δηλώνεται και με πράξη. Με πράξη μέσα στο ναό. Και ψάλλεται το άξιον εστί, στο οποίο ο ψάλτης βάζει, πώς να το πω, βάζει τα δυνατά του. Να αποδώσει τον καλύτερο ύμνο στην Παναγία. Και ήθελα να σας πω ένα περιστατικό γι' αυτό. Είναι στο Άγιον Όρος, ψάλλει ένας μετέπειτα Άγιος, Κουκουζέλης, το επώνυμο αυτού που του δώσανε, Κουκουζέλης. Είναι τα αγρυπνία. Πόση ώρα κρατάει η αγρυπνία στο Άγιον Όρος? Πόσες ώρες? 12 ώρες. Μπράβο που το ξέρετε. 12 ώρες. Ξεκινάμε από τις 8 το απόγευμα μέχρι τις 8 το πρωί. Ολονύχτια. Μέσα στο προς το τέλος που γίνεται η Θεία Λειτουργία, ψάλλει ο Κουκουζέλης, το άξιον εστί, κάπως έχει καθίσει στο στασίδι κουρασμένος. Και νιώθει ένα χέρι στον ώμο του και μία φωνή που του λέει «Ψάλε με Ιωάννη, ψάλε με». Ενώ έχει κάπως καθίσει να ξεκουραστεί, σηκώνεται, είναι σε εγρήγορση και τι βλέπει στο χέρι του? Ένα χρυσό νόμισμα. Έδωσε μία παραγγελία Παναγία και το πλήρωσε κιόλας. Φοβερό. Έτσι. Ξύπνησε και βρέθηκε με το νόμισμα το χρυσό στα χέρια του. Η Παναγία τον παρακάλεσε να ψάλει. Αυτός, ο μετέπειτα Άγιος ψάλτης, είχε λέει μια φωνή τόσο κατανυκτική που όταν έβγαινε έξω από το μοναστήρι και έψαλε, ακόμα και τα ζώα σταματούσαν και αφού γκράζονταν τη φωνή του. Λέει η παράδοση ότι έψαλε σε δεύτερο ήχο. 8 είναι οι ήχοι που ψάλλουμε στη βυζαντινή μουσική. Έψαλε σε δεύτερο ήχο. Αλλά δεν έψαλε κυρίως με τους ήχους τους εξωτερικούς, έψαλε με τους εσωτερικούς ήχους. Εδώ θα με επιτρέψετε να κάνω πάλι μια παρένθεση. Σε ένα ναό είναι ένας καλός ψάλτης και είναι και κάποιος άλλος δίπλα του στον ψάλτη, ο οποίος δεν έχει πολύ καλή φωνή. Θα έλεγα ότι είναι λίγο φάλτσος. Αλλά έχει μία διάθεση να ψάλει κι αυτός. Και ο ψάλτης, ο πρώτο ψάλτης, τον αφήνει να πει κάτι, αφού τον βλέπει να έχει τη διάθεση. Φεύγει λοιπόν μία κυρία από το εκκλησίασμα, από τους εκκλησιαζόμενους, και πάει στον ψάλτη. Και του κάνει μία φασαρία. Δεν τρέπεσε. Του έδωσε σε αυτό το φάλτσο να ψάλει. Ο ψάλτης εκείνη την ώρα δεν μπορεί να της μιλήσει και της λέει, σας παρακαλώ, μπορείτε να περιμένετε στο τέλος για να μιλήσουμε, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας απαντήσω. Τελειώνει η Θεία Λειτουργία, παίρνουν το αντίδωρο και πάει και τον βρίσκει. Την πάει και την βρίσκει. Περίμενε. Της λέει, εγώ μπορεί να ψάλω στον ήχο με μια φωνή καλή που μου έδωσε ο Θεός, αλλά αυτός ο άνθρωπος μπορεί, και με τη φωνή μου, ενώ είναι καλή, μπορεί να μην την άκουσε ο Θεός, να μην έφτασε στο Θεό, ενώ αυτού του ανθρώπου της λέει, έφτασε. Με όχι αυτή την καλή φωνή που λες εσύ στα αυτιά του Θεού. Άρα της λέει, δεν μπορούμε να το κρίνουμε. Δόξα τω Θεώ, το κατάλαβε εκείνη και ζήτησε συγγνώμη. Λέει, σε ευχαριστώ που μου το είπες αυτό πράγμα. Θέλω να πω ότι το σημαντικό είναι ναι μεν να ψάλουμε όπως είναι η παράδοσή μας, όπως με τον ήχο που πρέπει να το ψάλουμε, με το ρυθμό, αλλά κυρίως η ψαλμωδία τι να είναι? Να είναι καρδιακή ψαλμωδία. Να είναι με πίστη, με εμπιστοσύνη, με αγάπη για το πρόσωπο της Παναγίας του Θεού των Αγίων. Θέλω να σας πω, το τελευταίο είναι πώς δημιουργήθηκε αυτό, πώς συνετέθη αυτός ο ψαλμός, το άξιο δεστή που απολαμβάνουμε σε κάθε Θεία Λειτουργία. Διαβάζω. Ο πατήρ Γαβριήλ, που ήταν μοναχός στο κελί Ευαγγελισμός της Θεοτόκου στις Καριές, ο μετέπειτα Όσιος, ένα βράδυ κάνοντας τον όρθρο, είχε φτάσει στην ενάτη οδή και έψαλε την τιμιωτέρα των Χερουβίμ, όπως το έγραψε ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός. Λίγο πριν όμως, είχε μπει στο κελί ένας ξένος μοναχός που παρακολουθούσε τον όρθρο σιωπηλός. Όταν έφτασε στην ενάτη οδή ο πατήρ Γαβριήλ, τότε παρεμβαίνει ο ξένος μοναχός και με γλυκύτατη ουράνια μελωδία και φωνή αρχίζει να ψάλει. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζεις έτη Θεοτόκον, την αη μακάριστον κτλ. Και στη συνέχεια συνήψε και το υπόλοιπο, το ήδη γνωστό κομμάτι του Αγίου Κοσμάτου του Μελωδού. Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρανα συγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Πω, είπε τότε ο πατήρ Γαβριήλ, τι ωραίος, τι υπέροχος, τι μεγαλοπρεπής, τι θεοπρεπής ύμνος είναι αυτός. Κάνε όμως αγάπη, σε παρακαλώ, να μου το γράψεις. Ευχαρίστως, είπε ο ξένος μοναχός. Φέρε μου χαρτί και μελάνι. Τότε χαρτί και κονδυλοφόρο, λέει, είχαν. Έψαξε, αλλά δεν βρήκε. Α, είπε, δεν έχω. Τότε φέρε, είπε, μια πλάκα απ' έξω, μια πέτρα. Έτρεξε έξω, κουβάλισε μια μεγάλη πλάκα και την έφερε μέσα. Αμέσως τότε ο ξένος μοναχός άρχισε με το δάχτυλό του να γράφει πάνω στην πλάκα. Με το δάχτυλό του. άξιον εστίνος αληθός. Όπως έγραφε λοιπόν με το δάχτυλό του, η πλάκα χαρασότανε βαθιά. Σαν να ήταν πυλός. Δηλαδή, φαινόντουσαν καθαρά τα γράμματα. Μόλις τελείωσε η χάραξη του ύμνου, ο ξένος μοναχός εξαφανίστηκε, αφού προηγουμένως του παρήγγειλε ότι αυτή ήταν η επιθυμία της υπεραγίας Θεοτόκου. Έτσι να ψάλε το ύμνος στο εξής. Δηλαδή ότι το ζήτησε η Παναγία να γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Το θαύμα έγινε γνωστό και άρχισε να ψάλε το ύμνος σε όλο τον κόσμο και όλοι οι μοναχοί του Αγίου Όρους προσήρχονται για να προσκυνήσουν την πλάκα αυτή που είχε χαραχθεί από ποιον, από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ. Διότι αυτός ήταν ο ξένος μοναχός. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ ποιος είναι? Είναι ο προστάτης άγγελος της Παναγίας. Πότε τον έχουμε ξανασυναντήσει? Όταν πάει και δίνει το μήνυμα στην Παναγία ότι θα γεννήσει το Υιό του Θεού. Όλοι εμείς έχουμε ένα φυλακάγγελο. Πότε, Φίλιππε, πότε λάβαμε τον άγγελό μας? Πότε μας το δίνει δώρο ο Θεός?
2: Στη
0: βάπτιση. Την ημέρα της βάπτισης ο Θεός δίνει στον καθένα από μας ένα δώρο. Και το δώρο αυτό είναι ο άγγελός μας. Ο φύλακας άγγελος που λέμε, ο οποίος βρίσκεται κοντά μας και μας προστατεύει πολλές φορές από διάφορα. Και υπάρχει ειδική προσευχή που διαβάζουμε στο απόδειπνο. Άγιε άγγελε, ο εφεστός αθλίας μου ψυχής. Είναι ευχή για τον άγγελό μας. Πάρα πολύ σας ευχαριστώ που ήρθατε και σήμερα και μας ακούσατε. Σας αναμένω την επόμενη φορά να συνεχίσουμε στο επόμενο τμήμα της Θείας Λειτουργίας.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Αιρέσεις και Αναιρέσεις» εδώ από το μικρόφωνο του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στο μικρόφωνο ακούτε τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη, υπεύθυνο του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Και σήμερα θα συζητήσουμε γύρω από την αίρεση των μαρτύρων του Ιεχωβά με έναν εκλεκτό προσκεκλημένο, τον κύριο Νικόλαο Μαυρομάγουλο. Ο κύριος Μαυρομάγουλος γεννήθηκε και μεγάλωσε ως μάρτυρας του Ιεχωβά, ανδρώθηκε όμως ως ορθόδοξος χριστιανός, όπως ο ίδιος επέλεξε να βαπτιστεί. Έχει συγγράψει δύο πολύ σημαντικά βιβλία γύρω από την οργάνωση της Σκοπιάς, το «Αναζητώντας την αλήθεια» και το «Παρατηρώντας τη Σκοπιά των μαρτύρων του Ιεχωβά». Βιβλία που έχουν εκδοθεί από την Ιερά Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή Μαχαιρά στην Κύπρο. Τα βιβλία αυτά μπορείτε να τα προμηθευτείτε από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά, αλλά και από άλλα εκκλησιαστικά και χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Έχει επίσης γράψει πλήθος άρθρων αντιαιρετικών και απολογητικών και κατηχητικών και έχει έντονη παρουσία στο διαδίκτυο. Αγαπητέ Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι σήμερα κοντά μας.
1: Και εγώ χαίρομαι, Πάτερ, ευλόγησον. Καλημέρα.
0: Ο Κύριος. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με μία περίεργη ερώτηση. Είχες πει κάποτε σε μία ομιλία σου ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά προσπαθούν να μας σώσουν από το Θεό. Τι ακριβώς εννοούσες?
1: Ναι, αυτό ξεκινάει από το δόγμα, από το δόγμα της σωτηρίας τους. Δηλαδή, για ποιο λόγο ακριβώς ήρθε ο Χριστός? Αυτοί δεν πιστεύουν ότι ο Χριστός ήρθε εδώ πέρα για να σώσει τους ανθρώπους, αλλά ότι όλα γίνονται για το συμφέρον του Θεού. Όλοι δηλαδή εμείς καλούμαστε ουσιαστικά να σώσουμε την υπόλοιψη του Θεού, επειδή ο Θεός θέλει να αποδείξει για όλη την αιωνιότητα το λεγόμενο ζήτημα της παγκόσμιας κυριαρχίας, όπως λένε οι ίδιοι, ότι κάτω από οποιασδήποτε περιστάσεις θα υπάρχουν άνθρωποι που να τον λατρεύουν ό,τι και αν του συμβεί. Ουσιαστικά δηλαδή για το συμφέρον του μας σώζει. Και αυτός είναι και ο λόγος που φέρεται με έναν τρόπο άσπλαχνο στους ανθρώπους. Δηλαδή λένε ότι όταν θα έρθει ο Θεός θα καταστρέψει οποιονδήποτε δεν τον αποδέχεται. Οποιονδήποτε δεν έχει δεχτεί τα δόγματα των μαρτύρων του Ιεχωβά. Mm-hmm. Για να σωθεί λοιπόν κάποιος, λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά, θα πρέπει να δεχτεί αυτά τα οποία λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά και να βαπτιστεί και να γίνει μάρτυρας του Ιεχωβά. Διαφορετικά, αν έρθει το τέλος, αν έρθει ο Αρμαγεδόνας που λένε, ο Θεός θα το σκοτώσει, θα το καταστρέψει. Αυτό σημαίνει ότι για να σωθούμε δεν πρέπει να στραφούμε για βοήθεια στον Θεό, αλλά στην οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά είναι αυτοί που μπαίνοντας στην οργάνωσή τους θα μας γλιτώσουν από την καταστροφή που θα φέρει ο Θεός. Γιατί ο Θεός δεν έρχεται πλέον ως σωτήρας. Ο Θεός έρχεται ως καταστροφέας. Έρχεται για να καταστρέψει τους εχθρούς του. Και βεβαίως λένε για να σώσει αυτούς οι οποίοι τον δέχτηκαν. Αλλά αν σκεφτείς ότι ο κόσμος έχει 8-9 δισεκατομμύρια, από όλους αυτούς τους ανθρώπους τελικά πόσοι θα απομείνουν, τα 8-9 εκατομμύρια αυτών των ανθρώπων? Οπότε όπως καταλαβαίνεις, αν είναι να πεθάνουν το 90% της ανθρωπότητας και να σωθεί ένα 10%, αυτό σημαίνει ούτε 10%, ένα της χιλίας δηλαδή ουσιαστικά βγαίνει, άμα βάλεις τα δισεκατομμύρια που υπάρχουν. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός έρχεται πλέον ως καταστροφέας. Στη δική μας περίπτωση, στην Ορθοδοξία, αυτό που λέμε είναι ότι ο Θεός έρχεται ως σωτήρας, έρχεται για να αγκαλιάσει όλη την ανθρωπότητα. Έρχεται δηλαδή για να σώσει και όχι για να καταστρέψει. Όλους θα τους βάλει ο Θεός στον παράδεισο. Με τη διαφορά ότι κάποιοι άνθρωποι αυτή την άκτιστη χάρη του Θεού, η οποία θα αγκαλιάσει όλα του τα παιδιά, καλά και κακά, θα γίνει αντιληπτή ως κόλαση, με δυσφορία. Όχι επειδή ο Θεός δεν τους έβαλε στον παράδεισο, αλλά επειδή σε αυτούς δεν θα αρέσει ο παράδεισος. Mm-hmm. Ο Θεός λοιπόν έρχεται ως σωτήρας, δεν έρχεται ως καταστροφέας. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά τώρα λέγοντάς μας ότι θα σκοτώσει οποιονδήποτε δεν είναι μάρτυρας του Ιεχωβά, αυτό που μας λέει ουσιαστικά είναι ότι ελάτε σε εμάς, για να σας γλιτώσουμε από τον καταστροφέα που θα έρθει να σας σκοτώσει. Και ποιος είναι αυτός ο καταστροφέας? Αυτός είναι ο Θεός.
0: Ποιο νομίζεις ότι είναι το βασικό, το κεντρικότερο δόγμα των μαρτύρων του Ιεχωβά?
1: Θα έλεγα το ότι η ομάδα τους είναι η αληθινή θρησκεία. Όλα τα υπόλοιπα μπορεί να αλλάξουν. Αυτό το οποίο δεν αλλάζει είναι το ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά είναι η αληθινή θρησκεία. Γιατί αφού συνέχεια αλλάζουν όλα τους τα δόγματα και το μόνο που μένει είναι ότι εμείς έχουμε την αλήθεια, τότε τι απομένει? Ακόμα και το δεύτερο βασικό τους δόγμα, το ότι το 1914 ήρθε ο Χριστός και έφερε τη Δευτέρα Παρουσία και τότε τους αναγνώρισε ως την αληθινή του θρησκεία, ακόμα και αυτό μπορεί κάποια στιγμή να το αλλάξουν. Άλλωστε το κάνανε και στο παρελθόν. Ο Ρώσελ έλεγε ότι η Δευτέρα Παρουσία έγινε το 1874. Άρα και αυτό πάλι έρχεται δεύτερο. Αυτό που μένει πάντα σταθερό είναι ότι είναι η αληθινή θρησκεία, ό,τι και αν πιστεύουν. Έστω και αν έχουν αλλάξει τα περισσότερα από αυτά που πιστεύουν.
0: Εννοείς ότι οι σημερινοί μάρτυρες του Ιεχωβά δεν πιστεύουν τα ίδια ακριβώς με τους μάρτυρες του Ιεχωβά που έζησαν το 1960 ή το 50 και ούτω καθεξής?
1: Όχι, αυτό είναι το θέμα, ότι αλλάζουν συνέχεια δόγματα, δεν πιστεύουν τα ίδια. Εγώ θα έλεγα ακόμα και νωρίτερα δηλαδή, και πριν από 10 χρόνια ας πούμε, άλλα λέγανε. Όχι σε όλα τα ζητήματα, αλλά συνέχεια αλλάζουν θέματα. Όταν αλλάζει συνέχεια όμως ένα δόγμα τώρα, ένα δόγμα μετά από 10 χρόνια, ένα δόγμα μετά από άλλα 10 χρόνια, αυτά όλα συσσωρεύονται. Και στο τέλος κάνεις μια τεράστια διαφορά από αυτό το οποίο πίστευες πριν από δεκαετίες. Μα τότε αν έχεις αλλάξει όλα αυτά τα πράγματα, τότε τι αληθινή θρησκεία ήσουν? Αυτό δεν μπορούν να το σκεφτούν, δεν το καταλαβαίνουν. Ότι η αληθινή πίστη, για να είναι αλήθεια, θα πρέπει αυτό το οποίο λέει να ισχύει και να μην αλλάζει. Γιατί η Αγία Γραφή λέει ξεκάθαρα ότι το Ευαγγέλιο άπαξ μία φορά παραδόθηκε στους Αγίους, όχι 500, δεν μπορεί συνέχεια να αλλάζει. Και αυτό που λένε ότι η οδός των δικαίων είναι σαν το λαμπρό φως που φέγγει επί μάλλον και μάλλον μέχρι να γίνει τελεία ημέρα, δηλαδή ότι μαθαίνουμε σιγά σιγά και βελτιωνόμαστε μέχρι να έχουμε την πλήρη αλήθεια, αυτό δεν μιλάει για δόγματα. Αυτό μιλάει για την οδό των δικαίων, μιλάει για τον τρόπο ενεργίας του καθενός πιστού ανθρώπου που ξεκινάει με ένα σωρό πάθη και προβλήματα και με ελλείψεις και καθώς προχωράει τη ζωή του, προχωράει προς το καθομοίωση μέχρι να φτάσει την τελειότητα, σύμφωνα με την Αγία Γραφή.
0: Συνεπώς η οργάνωση της Σκοπιάς ευαγγελίζεται ένα Ευαγγέλιο διαφορετικό, γνωρίζει δηλαδή ότι είναι διαφορετικό από το πρωταρχικό Ευαγγέλιο των συγγραφέων της Καινής Διαθήκης, έτσι?
1: Ναι, προφανώς το γνωρίζουν. Γιατί, για παράδειγμα, όταν οι μάρτυρες του Ιεχωβά έρχονται σήμερα και σου λένε ότι το 1914 έγινε η δεύτερη παρουσία, ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι οι πρώτοι χριστιανοί στην Αγία Γραφή έλεγαν ότι η Δευτέρα Παρουσία είναι μελλοντική. Για τους μάρτυρες του Ιεχώβα όμως είναι παρελθοντική. Άρα, εν γνώση τους διδάσκουν ένα διαφορετικό Ευαγγέλιο από αυτό το οποίο δίδασκαν οι Απόστολοι. Ή όταν οι ίδιοι μάρτυρες του Ιεχώβα πάλι γνωρίζουν πολύ καλά ότι στην πρώτη Εκκλησία, στην Αγία Γραφή, οι Απόστολοι δίδασκαν το Ευαγγέλιο ότι όλοι θα πάνε στον ουρανό. Όλοι. Σήμερα έρχονται οι μάρτυρες του Ιεχωβά και λένε ότι από το 1934 και μετά υπάρχει και μια επίγεια τάξη. Ναι, αλλά αυτό σημαίνει ότι από το 1934 αυτό που διδάσκουν είναι διαφορετικό από αυτό που δίδασκαν οι Απόστολοι, γιατί αυτό δεν το δίδαξαν ποτέ οι Απόστολοι. Άρα διδάσκουν άλλο Ευαγγέλιο. Και σύμφωνα με την προς Γαλάτας επιστολή στο πρώτο κεφάλαιο 7-9, όποιος διδάσκει λέει άλλο Ευαγγέλιο, λέει ο Απόστολος Παύλος, ακόμα και άγγελος από τον ουρανό, ακόμα και εμείς οι ίδιοι οι Απόστολοι, αν σας διδάξουμε λέει άλλο Ευαγγέλιο εκτός από αυτό το οποίο ήδη παραλάβατε και ήδη σας διδάξαμε, αυτό σας είναι ανάθεμα και το λέει δύο φορές. Το τονίζει. Ανάθεμα σημαίνει παραδομένο στο διάβολο.
0: Ποιο θεωρούν επομένως εκείνοι το βασικό βιβλίο τους? Διαφημίζουν ότι στηρίζονται, πατούν πάνω στην Αγία Γραφή, αλλά αυτά που μας λέτε, αυτά που μας λες φίλε Νίκο, μας κάνουν να αμφισβητούμε το κατά πόσο θεωρούν την Αγία Γραφή μοναδική και βασική πηγή τους.
1: Κοίτα, προς τους έξω αυτό θα πούνε. Το βασικό τους βιβλίο είναι η Αγία Γραφή. Και βέβαια και οι περισσότεροι από αυτούς το πιστεύουν αυτό. Mm-hmm. Αλλά όσοι γνωρίζουν καλύτερα την οργάνωση, ξέρουν ότι το βασικό τους βιβλίο είναι η Σκοπιά. Εμένα mm-hmm. μου το είπε ευθέως, δεν το λέω εγώ, μου το είπε ευθέως ο επίσκοπος περιοχής των Μαρτύρων του Ιεχωβά, στην πρώτη επιτροπή που με περάσανε, τότε που θέλανε να με εξετάσουν για αποστασία. Μου είπε ξεκάθαρα ότι το βασικό μας βιβλίο λέει, κάνεις λάθος αν νομίζεις ότι είναι η Αγία Γραφή, είναι η Σκοπιά. Γιατί λέει την Αγία Γραφή την έχουν όλοι. Αλλά τη Σκοπιά λέει την έχουμε μόνο εμείς. Και όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν λέει την Αγία Γραφή, τους βλέπεις ότι δεν πιστεύουν στην αλήθεια. Έχουν παρασυρθεί και πιστεύουν σε ένα σωρό άλλα δόγματα. Ενώ εμείς λέει που έχουμε τη Σκοπιά, πιστεύουμε σωστά. Mm-hmm. Και αυτά δεν είναι δικά του. Εκ των υστέρων ανακάλυψα ότι αυτό το είπε για πρώτη φορά ο Ρόσελ, το έχει γράψει μάλιστα. Έχουμε στην Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας, στην ΟΔΕ, στο ίντερνετ, σχετικό άρθρο, που το έχει πει ο Ρόσελ, το έχει γράψει το 1910 στη Σκοπιά, στις 15 Σεπτεμβρίου, αυτό ακριβώς το πράγμα. Ότι αν δώσει σε κάποιον την Αγία Γραφή και διαβάζει μόνο τη Γραφή, θα παρασυρθεί και θα πάει σε πλάνη. Ενώ αν έχει τις γραφικές μελέτες, έλεγε τότε, τα βιβλία που είχε γράψει, τότε θα έχει την αλήθεια. Βέβαια, οι σημερινοί μάρτυρες του Ιεχωβά δεν έχουν ούτε τις γραφικές μελέτες και τα έχουν αλλάξει αυτά που λέγανε οι γραφικές μελέτες του Ρόσελ, αλλά εξακολουθούν να λένε ότι όποιος έχει τη Σκοπιά έχει την αλήθεια. Και αυτό το επανέλαβε και ο τρίτος πρόεδρος της εταιρείας, ο Νορ, σε μια συνεδρίαση του κυβερνώντος σώματος, όπως μας αποκαλύπτει το πρώην μέλος του κυβερνώντος σώματος, ο Ρέιμον Φρανς, ο οποίος αποκόπηκε κάποια στιγμή. Το είπε και ο Νορ και το είπε για τη Σκοπιά. Άρα λοιπόν προς τους έξω λένε η Αγία Γραφή, αλλά αυτό το οποίο στην ουσία προκύπτει, αφού διαρκώς αλλάζουν τα δόγματά τους και αφού ακόμα και την Αγία Γραφή αλλάζουν για να ταιριάζει με τα δόγματά τους, η μετάφραση νέου κόσμου που έχουν κάνει στην Αγία Γραφή είναι μια κάκιστη μετάφραση από τις χειρότερες παγκοσμίως. Ό,τι δεν τους αρέσει το αλλάζουνε. Άρα τελικά τι κάνουνε? Άμα διορθώνεις την Αγία Γραφή, σημαίνει ότι δεν είναι το βασικό σου βιβλίο η Αγία Γραφή, αλλά ότι την Αγία Γραφή τη διαμορφώνεις με βάση ένα προϋπάρχον δόγμα το οποίο έχεις. Και το προϋπάρχον αυτό δόγμα διαμορφώνεται από την εταιρεία Σκοπιά στο περιοδικό το κεντρικό του στη Σκοπιά. Mm-hmm.
0: Θέλεις να μας πεις μερικά παραδείγματα που δείχνουν τις διαφορές που έχει το δικό τους κείμενο με το δικό μας κείμενο της Αγίας Γραφής?
1: Ναι, είναι αμέτρητα. Το πιο κραυγαλαίο είναι ότι έχουν αντικαταστήσει στην Καινή Διαθήκη, δεν λέω στην Παλαιά, και στην Παλαιά το έχουν κάνει, αλλά στην Παλαιά έχουν μια δικαιολογία, έχουν αντικαταστήσει το όνομα του Θεού, το έχουν κάνει η Ιεχωβά. Στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε στο εβραϊκό κείμενο ως τετραγράμματο. Εκεί εντάξει, είναι δικαιολογημένοι να το βάλουν αφού στηρίζονται στο μασωρητικό κείμενο. Αλλά στην Καινή Διαθήκη δεν έχουν καμία δικαιολογία να βάζουν έστω και μια φορά το όνομα του Θεού ως Ιεχωβά. Mm-hmm. Γιατί στην Καινή Διαθήκη δεν υπάρχει στα πρωτότυπα ούτε μια φορά. Ούτε μια. Οι Απόστολοι δηλαδή και ο Χριστός δεν το χρησιμοποιούσαν. Προτιμούσαν να λένε το Θεό Πατέρα και όχι με το όνομά του. Έτσι λοιπόν αυτό είναι το βασικό τους σημείο στο οποίο έχουν διαστρεβλώσει το κείμενο της Αγίας Γραφής. Από εκεί και πέρα ένα σωρό άλλα σημεία, όπως για παράδειγμα ένα σημείο στην προς Εβραίους επιστολή, όπου λέει ότι εμείς περιμένουμε λέει πόλη επουράνιον. Δεν τους άρεσε το επουράνιον, γιατί αυτό το λέει για τον Αβραάμ, ότι ο Αβραάμ περίμενε λέει πόλη επουράνια. Επειδή όμως το δόγμα της Σκοπιάς λέει ότι ο Αβραάμ δεν περίμενε να πάει στον ουρανό, αλλά θα έμενε στη γη, έπρεπε να το αλλάξουν αυτό το επουράνιο και το κάνανε που ανήκει στον ουρανό. Επίσης ένα άλλο το οποίο αλλάζουν πολύ συχνά είναι η λέξη τέλειος, η τελειότητα. Δεν θέλουν να φανεί ότι η λέξη τελειότητα είναι κάτι το οποίο μπορεί να υπάρχει στην πορεία του καθομοίωση. Δεν θέλουν να ταυτιστεί η πορεία του καθομοίωση με την τελειότητα. Γιατί για αυτούς η τελειότητα είναι σωματική, είναι βασικό τους δόγμα. Άρα λοιπόν όπου υπάρχει λέξη τελειότητα στην Καινή Διαθήκη κοιτάνε να το αλλάζουν. για να μην φανεί ότι η τελειότητα δεν είναι σωματική, αλλά είναι πνευματική στην Αγία Γραφή. Είναι πάρα πολλά τέτοια.
0: Σε μία ομιλία σου αναφέρεις και το, το θέμα του Τιμίου Σταυρού, τη Σταύρωση του Κυρίου.
1: Ναι, το Σταυρό τον έχουν σχεδόν εξαφανίσει.
0: Δηλαδή.
1: Τον έχουν κάνει ξύλο βασανισμού. Δεν θέλουν ούτε καν να το λένε, να το πιάνουν στο στόμα τους. Τόσο πολύ τους ενοχλεί.
0: Δηλαδή, αν ανοίξουμε το κείμενό τους στο σημείο που μιλάει για τη Σταύρωση του Χριστού, τι θα διαβάσουμε?
1: Όπου λέει λέξη Σταυρός, το έχουν κάνει ξύλο βασανισμού. Mm-hmm. Δηλαδή, έχουν τη θρασίτητα να αλλάζουν τη γραφή. Επειδή δεν συμφωνεί με αυτά που λένε. Mm-hmm. Και ο καημένος, ο μέσος μάρτυρας του Ιεχωβά, που δεν έχει ιδέα από κείμενα Αγίας Γραφής, και οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν δει στα μάτια τους το αρχαίο κείμενο της Αγίας Γραφής. Ξέρουν την Αγία Γραφή μόνο μέσα από τη μετάφραση Νέου Κόσμου των μαρτύρων του Ιεχωβά και την ξέρουν διαστρεβλωμένη. Νομίζουν ότι αυτό που λένε είναι εδάφιο της Αγίας Γραφής και στην ουσία αυτό που λένε είναι μια παράφραση της Αγίας Γραφής σύμφωνα με τα συμφέροντα της οργάνωσης και τα δόγματα της οργάνωσης. Και μάλιστα τα εκάστοτε δόγματα της οργάνωσης, γιατί τα αλλάζει και αυτά.
0: Ναι. Τι συμβαίνει με τον κανόνα της Αγίας Γραφής, με τα βιβλία? Έχουν τον ίδιο αριθμό βιβλίων εκείνοι με εμάς?
1: Όχι, αυτοί έχουν 10 λιγότερα, όπως και οι περισσότεροι Προτεστάντες. Γιατί ως Προτεσταντική ομάδα οι Μάρτυρες του Ιεχωβά έχουν κληρονομήσει από τις προγονικές Προτεσταντικές τους ομάδες τα 66 βιβλία. Ενώ τα βιβλία της Αγίας Γραφής είναι 76. Έχουν βγάλει λοιπόν 10 βιβλία. Έχουν κρατήσει τον Εβραϊκό κανόνα. Δεδομένου ότι ο Εβραϊκός κανόνας δεν είναι ένας κανόνας που υπήρχε πριν από τον Χριστό, αλλά είναι ένας κανόνας που δημιουργήθηκε 100 περίπου χρόνια μετά τον Χριστό από τους απίστους των Χριστό Εβραίους. Δεν ισχύει δηλαδή το σκεπτικό ότι οι Εβραίοι που ήταν τότε η αληθινή θρησκεία άρα ήξεραν ποια είναι τα βιβλία. Γιατί οι Εβραίοι χρησιμοποιούσαν και τα 76 βιβλία στην εποχή του Χριστού. Όπως έκανε και ο Χριστός και οι Απόστολοι. Μέσα δηλαδή στην Καινή Διαθήκη θα δούμε ότι οι Απόστολοι παραθέτουν και από αυτά τα 10 βιβλία τα οποία οι μάρτυρες του Ιεχωβά σήμερα δεν δέχονται. Mm-hmm. Άρα οι Απόστολοι τα δεχόντουσαν και οι Εβραίοι τα δεχόντουσαν. Γιατί οι Απόστολοι Εβραίοι ήταν οι πιο πολλοί. Αλλά μετά τον Χριστό, περίπου 100 χρόνια μετά τον Χριστό, οι άπιστοι πλέον στον Χριστό Εβραίοι αφαίρεσαν 10 βιβλία. Και αυτό τον κανόνα των 66 βιβλίων, 10 βιβλία λιγότερα, έχουν σήμερα και οι μάρτυρες του Ιεχωβά, όπως και οι υπόλοιποι περισσότεροι Προτεστάντες.
0: Επομένως λέτε ότι τα βιβλία αυτά αφαιρέθηκαν από τους Εβραίους επειδή ουσιαστικά προετοίμαζαν ή μιλούσαν για τον Χριστό ή ήταν...
1: Δεν θα έλεγα επειδή μιλούσαν για τον Χριστό. Αφαιρέθηκαν από τους Εβραίους. Ναι, μεν ως αντίδραση προς τους χριστιανούς για να διαφοροποιηθούν, αλλά το κριτήριό τους δεν ήταν το τι έλεγαν για τον Χριστό. Διαφορετικά θα είχαν βγάλει και τον Ισαΐα και τα πιο πολλά βιβλία, τα οποία όλη η γραφή ουσιαστικά για τον Χριστό μιλάει.

0: Γιατί αυτά γράφτηκαν προ Χριστού.
1: Ναι. Παρότι μας παραθέσατε ένα σωρό θέματα και ζητήματα αξιοπιστίας και κυρότητας για την ερμηνεία που κάνουν στην Αγία Γραφή, εν τούτης υπάρχει ένας μύθος, μία φήμη ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά γνωρίζουν πολύ καλά την Αγία Γραφή και γενικά οι Ορθόδοξοι, κάποιοι Ορθόδοξοι πιθανόν να συναντούν μερικές δυσκολίες όταν έρχονται να συζητήσουν θεολογικά με κάποιον μάρτυρα του Ιεχωβά. Γιατί ισχύει αυτό και γιατί συμβαίνει, αν ισχύει?
0: Κοίτα, θα είναι δύο διαφορετικά ζητήματα. Mm-hmm. Το αν γνωρίζουν την Αγία Γραφή, ξέρουν να παπαγαλίζουν κάποια εδάφια, τα ίδια κάθε φορά. Ουσιαστικά είναι δηλαδή μια περιορισμένη γκάμα εδαφίων τα οποία χρησιμοποιούν. Και υπάρχουν ένα σωρό εδάφια τα οποία ποτέ δεν τα έχουν προσέξει. Ακόμα και αν τα έχουν διαβάσει, δεν καταλαβαίνουν τι λένε. Ένας μάρτυρας του Ιεχωβά, λοιπόν, θα σου πει κάποια εδάφια τα οποία έχει μάθει να παπαγαλίζει. Και τα οποία και αυτά τα ίδια, αν του τα αναλύσεις, δεν λένε αυτό που νομίζει. Λένε άλλα πράγματα. Αυτή η εντύπωση είναι μια επιφανειακή εντύπωση που δίνεται προς τους έξω, ναι. Οι οποίοι έξω έχουν αυτή την εντύπωση, αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι, ότι ο μάρτυρας του Ιεχωβά ξέρει καλά την Αγία Γραφή. Γιατί ο ίδιος δεν τη γνωρίζει. Κάποιος ο οποίος γνωρίζει την Αγία Γραφή και θα μιλήσει με ένα μάρτυρα του Ιεχωβά, ουσιαστικά θα γελάει με αυτά που λέει ο μάρτυρας. Mm-hmm. Και με τις διαστρεβλώσεις που κάνει σε αυτά τα λιγοστά εδάφια που παπαγαλίζει. Γιατί δεν καταλαβαίνει και τι λέει. Άρα λοιπόν αυτοί οι οποίοι προβληματίζονται και λένε γιατί ο μάρτυρας του Ιεχωβά ξέρει τόσα πολλά κλπ. Είναι γιατί οι ίδιοι δεν ξέρουν. Ο αμαθής μένει έκθαμβος όταν ακούει τον ημιμαθή να λέει κάτι. Ο μάρτυρας του Ιεχωβά είναι ημιμαθής. Και λέει και η παροιμία ότι στους τυφλούς λέει βασιλεύει ο μονόφθαλμος. Ο μάρτυρας του Ιεχωβά είναι μονόφθαλμος, είναι ημιμαθής. Όταν ο άλλος όμως είναι αμαθής, δεν ξέρει τίποτα, σου λέει αυτός τα ξέρει. Όταν όμως ξέρεις κάποια πράγματα, καταλαβαίνεις ότι αυτά που σου λέει ο μάρτυρας δεν ισχύουν και ξέρεις να το αποδείξεις κιόλας.
1: Τι προετοιμασία κάνει ένας μάρτυρας του Ιεχωβά προκειμένου να έρθει σε μια θεολογική συζήτηση με κάποιον Ορθόδοξο ή με κάποιον άλλο ετεροθρησκό?
0: Κοίτα, για να τον πεις. Ο δικός τους εκκλησιασμός δεν είναι σαν και εμάς που πηγαίνουμε και προσευχόμαστε και ψέλνουμε και δοξάζουμε το Θεό και κοινωνάμε. Ο δικός τους εκκλησιασμός ουσιαστικά είναι μαθήματα κατήχησης και μαθήματα marketing. Μαθαίνουν δηλαδή πώς να μιλάνε στους άλλους. Έχουν και ειδικές ομιλίες, ναι, που τους βοηθάνε σε αυτό και έχουν και πειραματισμούς. Δηλαδή οι ίδιοι ανεβαίνουν και κάνουν κάποιες ομιλίες, κάποια σκέτς για το πώς θα μιλάνε στους άλλους, έτσι ώστε να προετοιμάζονται. Και υπάρχει και κάποιος ο οποίος τους βαθμολογεί και τους λέει ποια ήταν τα λάθη, τι πρέπει να προσέχουν και μαθαίνουν σιγά σιγά να μιλάνε. Αυτό είναι καλό από μια πλευρά. Και μακάρι αυτά που λέγανε να ήταν σωστά και θα ήταν ευχής έργων να μπορείς να πεις με ωραίο τρόπο κάποια σωστά πράγματα. Το πρόβλημα είναι ότι τους μαθαίνουν να λένε με ωραίο τρόπο πράγματα τα οποία είναι λάθος.
1: Πολύ ωραίο. Επομένως, σε μία συζήτηση με κάποιον μάρτυρα του Ιεχωβά, ο οποίος θέλει να βάλει ως όρο ότι μόνο την Αγία Γραφή πρέπει να εμπιστευόμαστε και από την Αγία Γραφή να συζητήσουμε και με βάση το τι λέει η Παλαιά και η Κοινή Διαθήκη να πορευθούμε. Τι απαντάμε?
0: Κοίτα, καταρχήν όποιος σου πει ότι πρέπει να στηριζόμαστε μόνο στην Αγία Γραφή, το πρώτο που πρέπει να το ρωτήσουμε είναι να μας δείξει έστω και ένα εδάφιο, όχι δύο, ένα από την Αγία Γραφή που να λέει αυτό ακριβώς το πράγμα. Πού λέει η Αγία Γραφή ότι πρέπει να δεχόμαστε μόνο την Αγία Γραφή? Mm-hmm. Θα πρέπει να μας δείξει έστω και ένα τέτοιο εδάφιο. Γιατί αν δεν μπορεί να μας το δείξει αυτό το εδάφιο, σημαίνει ότι αυτό το οποίο λέει ότι πρέπει να δεχόμαστε μόνο την Αγία Γραφή είναι κάτι παραπάνω από αυτό που ουσιαστικά λέει η Αγία Γραφή. Δηλαδή λέει κάτι δικό του εκεί, που δεν υπάρχει στην Αγία Γραφή. Ψάξτε την όσο θέλετε. Πουθενά δεν θα βρείτε να λέει κάτι τέτοιο. Αυτό είναι ένα δόγμα του 16ου αιώνα.

0: προτεσταντικό ότι πρέπει να δεχόμαστε μόνο την Αγία Γραφή. Για 1500 τόσα χρόνια ποτέ δεν το πίστεψαν αυτό οι χριστιανοί. Έπρεπε να περάσουν, να περάσει μια μισή χιλιετία για να βγουν κάποιοι προτεστάντες και να πούνε ότι πρέπει να δεχόμαστε μόνο την Αγία Γραφή. Η ίδια η Αγία Γραφή λέει το αντίθετο. Λέει ότι να δέχεστε, λέει, να κρατάτε, λέει, τις παραδόσεις τις οποίες, λέει, τις οποίες παραλάβατε είτε διαλόγου μας, είτε με τα λόγια μας δηλαδή, είτε με την επιστολή μας, λένε οι Απόστολοι. Άρα εκτός από, από τις επιστολές των Αποστόλων που υπάρχουν στην Καινή Διαθήκη, μας λέει ότι πρέπει για να μείνουμε σταθεροί και να είμαστε σωστοί χριστιανοί, να κρατάμε και τις προφορικές παραδόσεις που δεν γράφτηκαν στην Αγία Γραφή. Αφού λοιπόν μας λέει η ίδια η Αγία Γραφή ότι πρέπει να κρατάμε και τις προφορικές για να είμαστε σταθεροί στην πίστη, σημαίνει ότι όποιος κρατάει μόνο τη Γραφή έχει εκπέσει της πίστεως. Γιατί δεν έχει κρατήσει και τις υπόλοιπες παραδόσεις που μας λέει η Γραφή ότι πρέπει να κρατήσουμε. Πέραν αυτού, για να μιλήσεις για Αγία Γραφή, όπως είπαμε και πριν, πρέπει καταρχήν να ξεκαθαρίσεις ποια είναι τα βιβλία της. Δεν μπορεί να λες η Αγία Γραφή και να έχεις διαφορετικό αριθμό βιβλίων από κάποιον άλλον. Πώς ξέρεις ότι αυτά τα βιβλία είναι της Αγίας Γραφής? Ποιος σου τα έδωσε? Η ίδια η Αγία Γραφή πουθενά μέσα δεν έχει θεόπνευστο κατάλογο που να λέει ότι τα βιβλία της Αγίας Γραφής είναι αυτά. Άρα χρειάζεται κάποιος ο οποίος να προηγείται της Αγίας Γραφής και να έχει εξουσία μεγαλύτερη της Αγίας Γραφής για να σου πει ότι η Αγία Γραφή έχει αυτά τα βιβλία, αφού δεν το λέει η ίδια η Γραφή.
1: Και ποιος είναι αυτός ο κάποιος?
0: Φυσικά η Εκκλησία, το σώμα του Χριστού. Ποιος άλλος? Άρα λοιπόν τελικά η βάση της πίστεως δεν είναι η Αγία Γραφή για τους χριστιανούς. Η βάση της πίστεως είναι η Εκκλησία, η οποία Εκκλησία σου έχει μαζέψει τα βιβλία της Αγίας Γραφής και σου λέει ότι αυτά είναι τα βιβλία της Αγίας Γραφής και σου εγγυάται ότι αυτά τα βιβλία της Αγίας Γραφής διατυπώνουν μέσα σωστά τη χριστιανική πίστη. Και αφού είναι αυτός ο οποίος σου το έχει δώσει στα χέρια σου, είναι και αυτός ο οποίος είχε και το πλαίσιο εκείνο μέσα στο οποίο έκρινε ότι αυτά είναι τα σωστά βιβλία και όχι και κάποια άλλα.
1: Ναι. Αγαπητέ Νίκο, ο χρόνος της εκπομπής μας πλησιάζει στο τέλος. Να σε ευχαριστήσω που ήσουν κοντά μας και να ανανεώσω την πρόσκλησή μου για να σε έχουμε στην αμέσως επόμενη εκπομπή να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας.
0: Ναι, ευχαρίστω. Όποτε θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας.
1: Ευχαριστούμε και εσάς, αγαπητοί μας ακροατές και αγαπητοί ακροάτριες, που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ευχαριστούμε τον κύριο Νίκολαο Μαυρομάγουλο, ο οποίος είχε την καλοσύνη να απαντήσει στις σημερινές μας ερωτήσεις και απορίες και να μας πει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα γύρω από την αίρεση των μαρτύρων του Ιεχωβά. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, να είστε πάντοτε καλά.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Καλησπέρα, ονομάζομαι Σκουλούδη Ευτυχία, είμαι κοινωνική λειτουργός στην κοινική μονάδα και στο κέντρο ημέρας της εταιρείας νόσου Αλσχάιμερ και υγιούς γύρανσης Ηρακλείου Αλληλεγγύη και σήμερα θα μιλήσουμε μαζί για το στίγμα, ένα θέμα που αφορά όλο και περισσότερες οικογένειες. Η άνοια πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι δεν είναι μια σπάνια κατάσταση. Είναι κάτι που μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε, ανεξαρτήτως μορφωτικού επίπεδου, χαρακτήρα ή επιλογών. Είμαι σίγουρη πως όλοι εσείς που ακούτε αυτή τη στιγμή γνωρίζετε κάποιον ο οποίος έχει διαγνωστεί με άνοια ή κάποιο άτομο το οποίο φροντίζει ασθενή με άνοια. Κι όμως, παρόλα αυτά, η άνοια εξακολουθεί να συνοδεύεται από ντροπή, φόβο και σιωπή. Αυτό το στίγμα, αυτός ο φόβος να μιλήσουμε ή να ζητήσουμε βοήθεια, τελικά δυσκολεύει πάρα πολύ τη ζωή των ανθρώπων που ζουν με άνοια, αλλά και των φροντιστών τους. Σήμερα θέλω να δούμε μαζί τι είναι το στίγμα, πώς εμφανίζεται, ποιες είναι οι συνέπειές του και κυρίως τι μπορούμε να κάνουμε για να το αντιμετωπίσουμε. Γιατί το στίγμα δεν είναι κάτι αφηρημένο, είναι παρόν σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητάς μας, στις συμπεριφορές, στα βλέμματα και στα λόγια μας. Στίγμα σημαίνει ότι βλέπουμε έναν άνθρωπο μέσα από μία ετικέτα, αντί να βλέπουμε ολόκληρη την προσωπικότητά του. Σημαίνει ότι κάποιος αντιμετωπίζεται διαφορετικά, επειδή έχει μία δυσκολία, μία διάγνωση, που τον κάνει διαφορετικό από όλους τους υπόλοιπους. Το στίγμα δημιουργείται από τρία πράγματα, από τα στερεότυπα, την προκατάληψη και τις διακρίσεις. Τα στερεότυπα αφορούν τις σκέψεις μας. Είναι οι λανθασμένες γενικεύσεις που κάνουμε στο μυαλό μας για κάποια άτομα επειδή ανήκουν σε μία ομάδα. Όπως για παράδειγμα ότι όλα τα άτομα με άνοια δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Κάτι που στην πραγματικότητα δεν ισχύει, γιατί η νόσος εξελίσσεται διαφορετικά από άτομο σε άτομο. Έπειτα έχουμε την προκατάληψη, όπου η προκατάληψη είναι τα αρνητικά συναισθήματα που μας δημιουργούν τα στερεότυπα. Το ότι θα σκεφτώ ότι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν και να κατανοήσουν τα άτομα με άνοια με κάνει να νιώθω ντροπή, να νιώθω ήκτο, να νιώθω λύπηση απέναντί τους. Αυτό ακριβώς είναι προκατάληψη. Έπειτα έχουμε τις διακρίσεις, που είναι η συμπεριφορά μας που δείχνουμε τελικά προς το άτομο, που έτσι ακολουθεί το στερεότυπο και την προκατάληψη. Και δυστυχώς το θέμα της άνοιας και αυτά τα τρία εμφανίζονται συχνά. Και οδηγούν στο στίγμα, στον κοινωνικό αποκλεισμό λοιπόν των ατόμων.

τώρα γιατί η άνοια στιγματίζεται τόσο πολύ. Όταν κάποιος διαγνωστεί με άνοια, πολλοί άνθρωποι τον βλέπουν μόνο μέσα από την νόσο. Θεωρούμε ότι είναι ένας ανοϊκός, έχει αυτή την ταμπέλα πλέον. Όχι ως άνθρωπο με ιστορία, με συναισθήματα και δυνατότητες, όπως γίνεται σε άλλες ασθένειες, αλλά ως ασθενή. Κάποιοι τον φοβούνται, άλλοι τον λυπούνται, άλλοι τον αποφεύγουν και άλλοι νιώθουν αμηχανία στο πώς να μιλήσουν μαζί του. Και υπάρχει και ακόμη ένας μεγάλος εχθρός, ο αυτοστιγματισμός. Το σημείο εκείνο όπου το ίδιο το άτομο νιώθει ντροπή, αποσύρεται, κρύβει τα συμπτώματα, αποφεύγει τις κοινωνικές επαφές και καθυστερεί να ζητήσει βοήθεια, γιατί φοβάται πως θα την αντιμετωπίσουν οι γύρω του και γιατί έχει αρχίσει και ο ίδιος να πιστεύει ότι διαφέρει από τους άλλους και δεν έχει την ίδια αξία. Κάτι που όπως γνωρίζουμε δεν ισχύει. Τα στατιστικά μας ξυπνούν, δείχνουν το μεγάλο μέγεθος της εμφάνισης του στίγματος. Το 88% των ανθρώπων με άνοια έχουν βιώσει διακρίσεις, τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους, λόγω της νόσου. Το 31% των ατόμων με άνοια υποστήριξαν ότι αποφεύγουν τις κοινωνικές επαφές, αποφεύγουν να πάνε για έναν καφέ. Δηλαδή, φοβούμενοι πώς θα αντιδράσουν οι άλλοι απέναντί τους, φοβούνται πάρα πολύ πώς θα τους αντιμετωπίσουν οι γύρω τους. Και τώρα ας δούμε και κάποια στερεότυπα. Το 80% του γενικού πληθυσμού πιστεύει ότι η άνοια είναι φυσική συνέπεια του γίγαντος. Δηλαδή πιστεύει ότι όλοι οι ηλικιωμένοι μεγαλώνοντας θα εμφανίσουν άνοια. Κάτι που όπως γνωρίζουμε δεν ισχύει. Και το 37% εξ αυτών πιστεύει ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα για την πρόληψη της εμφάνισης της άνοιας. Κάτι που πάλι είναι ένας μύθος, έτσι. Γιατί όπως γνωρίζουμε υπάρχουν διάφοροι τρόποι ώστε να προλάβουμε την εμφάνιση της νόσου ή να την καθυστερήσουμε έστω. Αυτές οι απόψεις λοιπόν ενισχύουν το στίγμα και απομακρύνουν τον άνθρωπο καθώς και τον φροντιστή του από την υπόλοιπη κοινωνία, από όλους εμάς. Η αλήθεια είναι ότι κάποια συμπτώματα της άνοιας φαίνονται πολύ ξένα στους υπόλοιπους. Οπότε κάποια από αυτά κουβαλάνε μεγαλύτερο στίγμα γιατί μας φαίνονται πιο παράξενα. Ένα από τα συμπτώματα που κουβαλάει έντονο στίγμα είναι η απώλεια της μνήμης, ιδιαίτερα της βραχυπρόθεσμης μνήμης. Ότι θα τους πούμε κάτι και μετά από 5 λεπτά δεν θα το θυμούνται. Δεν σημαίνει ότι δεν μας ακούνε, απλά δεν μπορούν να συγκρατήσουν την πληροφορία. Η απώλεια της μνήμης λοιπόν πολύ συχνά μπορεί να εκλαμβάνεται ως αδιαφορία, ότι δεν μας δίνουν σημασία, κάτι που δεν ισχύει. Επίσης, η αλλαγή συμπεριφοράς, το ότι το άτομο με άνοια μπορεί να είναι πιο νευρικό, πιο οξύθυμο, πιο καταθλιπτικό, παρερμηνεύεται ως κακή διάθεση απλά ή παραξενιά της ηλικίας. Λέμε γέρασε αυτός και παραξένεψε. Όπως πολλές φορές μπορεί από πίσω κρύβεται κάτι άλλο, όπως για παράδειγμα η άνοια. Δεν είναι θέμα της ηλικίας αυτό. Η δυσκολία στην επικοινωνία. Ένα άτομο με άνοια μπορεί να βλέπουμε ότι δυσκολεύεται πάρα πολύ να εκφραστεί. Μπορεί να δυσκολεύεται να βρει την κατάλληλη λέξη, να αρθρώσει μια ολοκληρωμένη πρόταση. Πολλοί βιάζονται και λένε ότι αυτό το άτομο δεν καταλαβαίνει. Ειδικά σε περιπτώσεις όπου έχει χάσει εντελώς την ικανότητα της επικοινωνίας στο μεσαίο προς τελικό στάδιο. Κάτι που δεν ισχύει. Το άτομο μπορεί να καταλαβαίνει, να κατανοεί και να έχει ξεκάθαρα στο μυαλό του τι θέλει να μας πει, αλλά να μην μπορεί να το εκφράσει. Σκεφτείτε πως άσχημα νιώθει αν μπροστά του πούμε «αυτός δεν καταλαβαίνει, μην του μιλάς», ενώ μπορεί να κατανοεί αυτό που λέμε. Επίσης, πολύ μεγάλο στίγμα κουβαλάνε τα ψυχωσικά συμπτώματα της άνοιας. Οι ψευδαισθήσεις και οι παρεσθήσεις, είτε ακουστικές είτε οπτικές. Τι σημαίνει αυτό, ότι τα άτομα με άνοια μπορεί να βλέπουν ή να ακούνε πράγματα που δεν υπάρχουν. Πολλές φορές θα δούμε να κάνουν παράπονα ότι βλέπουν σκιές στον βράδυ ή ότι ακούν κάποιος να τους χτυπάει την πόρτα τους. Αυτά τα συμπτώματα συνήθως τα έχουμε συνδέσει στο μυαλό μας έτσι με ψυχικές διαταραχές και μας τρομάζουν, ανησυχούμε, λέμε έχασε τα μυαλά του αυτός. Όμως είναι πολλά συμπτώματα της νόσου πολλές φορές, οπότε χρειάζεται μια πολύ καλή διερεύνηση. Επίσης, η δυσκολία στις καθημερινές δραστηριότητες, το ότι το άτομο μπορεί να δυσκολεύεται να πιάσει το μαχαιροπύρο να φάει, μπορεί να δυσκολεύεται στο ντύσιμο ή στο μπάνιο του. Κάποιοι θεωρούν το άτομο βάρος.
Όλα αυτά όμως πρέπει πάντα να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι είναι συμπτώματα της νόσου και όχι επιλογές του ατόμου. Η αλήθεια είναι ότι το στίγμα, όπως είπα και προηγουμένως, φαίνεται σε πολλές πτυχές της καθημερινής μας ζωής. Για παράδειγμα, στο τηλέφωνο μπορεί να επαναλάβει κάτι το άτομο με άνοια και ο συνομιλητής να εκνευριστεί, να του πει «Δώσ' μου κάποιον άλλο να μιλήσω, δεν μπορώ να συνεννοηθώ μαζί σου». Στο λεωφορείο μπορεί να πατάει συνέχεια το κουμπί για να κατέβει και να μην κατεβαίνει ποτέ. Απλά επειδή έχει μπερδευτεί, έχει χάσει τον προσανατολισμό του, κάποιοι μπορεί να τον κοιτούν με δυσφορία επειδή τους καθυστερεί από το να φτάσουν στον προορισμό τους. Στο ιατρείο, ο γιατρός μπορεί να απευθύνει το λόγο μόνο στον φροντιστή, ενώ το άτομο με άνοια μπορεί να είναι και δίπλα και να τον βλέπουμε να ρωτάει τι κάνει η μαμά σου. Ή μπορεί πολλές φορές το άτομο με άνοια να κάνει παράπονα για σωματικές ενοχλήσεις και πόνος που τυχόν νιώθει. Και όλα να αποδίδονται στην νόσο, να λένε δεν είναι κάτι αυτό, τα λέει απλά επειδή έχει άνοια, δεν καταλαβαίνει. Στο σούπερ μάρκετ μπορεί να ξεχάσει να πληρώσει κάτι ή να καθυστερεί την ουρά στο ταμείο, γιατί δεν μπορεί να ξεχωρίσει τα ψηλά. Γίνεται αντικείμενο σχολείων και λένε όλοι γέρας αυτός, έχασε τα μυαλά του, δεν καταλαβαίνει. Στο σπίτι, συχνά μπορεί να μιλούν μπροστά τους σε ένα οικογενειακό τραπέζι, αλλά να μιλάνε σαν να μην είναι παρόν. Είναι χαρακτηριστικές οι μαρτυρίες των ατόμων που έχουμε εδώ στο κέντρο μας, ειδικά των ατόμων που συναντάμε στην κινητή μονάδα, στα χωριά, όπου είναι πολύ συχνό να αποδίδουν τις δυσκολίες που νιώθουν στο άγχος ή στην πίεση, απλά επειδή δεν ντρέπονται να πάνε σε έναν γιατρό να ζητήσουν βοήθεια. Και όταν τελικά πηγαίνουν και λαμβάνουν μια διάγνωση άνοιας, λένε ότι νιώθουν ανακούφιση που ξέρουν τι τους συμβαίνει, αλλά φοβούνται για το πώς θα τους αντιμετωπίσουν οι συγχωριανοί τους, που πήγαν σε έναν νευρολόγο και έχουν άνοια. Το στίγμα είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι έχει συνέπειες τόσο στο ίδιο το άτομο, όσο και στο φροντιστή, αλλά και σε όλη την κοινωνία. Πάμε να δούμε αρχικά τις συνέπειες που έχει το στίγμα στο ίδιο το άτομο με άνοια. Το άτομο με άνοια καθυστερεί πάρα πολύ να ζητήσει βοήθεια, καθώς και κατάλληλη υποστήριξη. Όπως είπα προηγουμένως, επειδή ντρεπόμαστε και φοβόμαστε για το πώς το μας αντιμετωπίσουν, καθυστερούν συνήθως πάρα πολύ να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, επηρεάζει όλο αυτό και την ποιότητα ζωής τους, γιατί έχουν τις δυσκολίες και δεν λαμβάνουν την κατάλληλη καθοδήγηση, αλλά έτσι και δεν λαμβάνουν και τη σωστή υποστήριξη σε όλο αυτό. Επίσης, επηρεάζει πάρα πολύ την ψυχική τους υγεία. Τα άτομα με άνοια έχουν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες και τα συμπτώματα της νόσου και έχουν να αντιμετωπίσουν και να σκεφτούν το πώς θα τους δουν όλοι οι άλλοι. Έτσι νιώθουν μεγάλο φόβο, άγχος, μοναξιά. Και όλο αυτό έτσι οδηγεί και εντείνει την κατάθλιψη. Γιατί δεν έχει νόημα η ζωή τους πλέον, αν είναι να μην κάνουν τίποτα, να μην τους μιλάει κανείς όπως πριν. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, όλο αυτό οδηγεί στην απομόνωση των ατόμων. Γι' αυτό και πολύ συχνά θα δείτε τα άτομα με άνοια να μην εμφανίζονται συχνά στο καφενείο μετά τη διάγνωση, να μην πηγαίνουν στους γάμους, στις κοινωνικές δεξιώσεις όπως πήγαιναν μέχρι πριν. Γιατί ντρέπονται πώς θα τους αντιμετωπίσουν γύρω τους. Έτσι σιγά σιγά το άτομο χάνει την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή του. Νιώθει ότι δεν έχει αξία από τους γύρω του. Όλο αυτό έχει συνέπειες και στο φροντιστή. Ο φροντιστής έχει έντονο άγχος. Νιώθει ντροπή ή φόβο για την κριτική. Απομονώνεται από κοινωνικές δραστηριότητες. Εξαντλείται ψυχικά και σωματικά. Η σχέση που έχει με το άτομο που παρέχει φροντίδα δυσκολεύει, γιατί έχει να σκεφτεί πώς θα το αντιμετωπίσουν και όλοι οι άλλοι. Επίσης έχει στο μυαλό του πέρα από τα δικά του άγχη και τις απαιτήσεις όλων των υπολείπων. Όλο αυτό επηρεάζει τον φροντιστή και σε οικονομικό επίπεδο, γιατί ντρέπεται να ζητήσει βοήθεια για ανάλογα επιδόματα ή ντρέπεται να πάει τον μπαμπά ή τη μαμά του σε ένα γυροκομείο. Γιατί σκέφτεται τι θα πούν οι άλλοι, ότι παράτησα τους γονείς μου. Κάτι που πολλές φορές δεν ισχύει. Γιατί είναι η πιο οικονομική λύση αν λάβουμε υπόψη πόσο πολύ έξοδοι είναι η παροχή φροντίδας.
Επίσης, δεν έχει και τις κατάλληλες γνώσεις πολλές φορές για να παρέχει την ανάλογη φροντίδα, οπότε η λύση αυτή είναι μονόδρομος. Όλο αυτό πρέπει να θυμόμαστε ότι έχει επιπτώσεις και στην κοινωνία, γιατί όλοι οι άνθρωποι ζουν μαζί, οπότε το πώς φερόμαστε σε μια ομάδα του πληθυσμού επηρεάζει και όλους τους υπόλοιπους ενδυνάμεων. Αρχικά, έχουμε λιγότερες δομές υποστήριξης. Γιατί πολύ απλά δεν γνωρίζουμε τα πραγματικά νούμερα των ανθρώπων που πάσχουν από άνε αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Δεν ξέρουμε πώς είναι, δεν ξέρουμε τι ανάγκες έχουν, γιατί σε πολλές περιπτώσεις δεν ζητάνε και ποτέ βοήθεια. Επίσης, υπάρχει υποχρηματοδότηση για έρευνα. Γιατί πάλι δεν γνωρίζουμε πώς είναι πραγματικά. Βλέπουμε ότι έχουμε κλειστές δομές αντί για ανοιχτές κοινότητες. Τα άτομα με άνοια, όπως και άτομα με άλλες διαταραχές και τις δυσκολίες, βλέπουμε να ζουν σε κλειστά συστήματα φροντίδας αντί για ανοιχτές κοινότητες. Γιατί ντρεπόμαστε για όλο αυτό, γιατί δεν ξέρουμε πώς να το διαχειριστούμε και προτιμάμε πολλές φορές να το κρατάμε πίσω από κλειστές πόρτες, να κάνουμε ότι δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα, ενώ είναι εκεί και αφορά και πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Έτσι όλο αυτό οδηγεί σε μία υποξένωση, σε μία διάσπαση της κοινωνίας. Γιατί αντί να είμαστε όλοι μαζί μία γροθιά, είναι ο καθένας μόνος του. Και κουνάει το δάχτυλο σε όποιον φαίνεται λίγο διαφορετικός.

Ας δούμε τώρα πώς μπορούμε να σπάσουμε το στίγμα. Έχω βάλει απλά χειροπιαστά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε όλοι εμείς ως πολίτες, ώστε να κάνουμε αυτά τα άτομα καθώς και τους φροντιστές τους να νιώθουν πιο όμορφα, πιο ζεστά. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε σωστή ενημέρωση από έγκυρες πηγές, όπου αυτά που θα μας λένε ισχύουν. Η γνώση διώχνει το φόβο. Μαθαίνετε την πραγματικότητα της νόσου, μαθαίνετε ποια είναι τα συμπτώματά της, τι συνέπειες έχει στο άτομο καθώς και στους γύρω του. Πρέπει να, δείχνουμε σεβασμό στην επικοινωνία, να μιλάμε στο άτομο, όχι μόνο στο φροντιστή. Αν για παράδειγμα έχετε έναν γείτονα ο οποίος έχει άνοια, είναι πολύ σημαντικό για αυτόν να του πείτε πώς είσαι σήμερα, από το να ρωτήσετε το φροντιστή που κάθεται δίπλα του πώς είναι ο μπαμπάς σου σήμερα. Καταλαβαίνετε τη διαφορά σε όλο αυτό. Δείχνετε ότι είναι εκεί, ότι είναι παρόν. Είναι σημαντικό επίσης να δείχνουμε κατανόηση, να μην βιαζόμαστε, να μην θυμώνουμε. Όταν δείχνουμε κατανόηση σε ένα άτομο με άνοια, του δίνουμε το χρόνο που χρειάζεται να εκφραστεί είτε να κάνει κάποια καθημερινή λειτουργική δραστηριότητά του, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για την εξέλιξη της νόσου. Είναι σημαντικό επίσης να έχουμε συμπερίληψη, δηλαδή το άτομο να συμμετέχει σε όσα πιο πολλά πράγματα μπορεί, στο μέτρο του δυνατού πάντα. Δεν θα απομονώσουμε κάποιον επειδή έχει άνοια, θα τον έχουμε μαζί μας στις δραστηριότητες όπως και πριν. Αυτό το όπως και πριν είναι αυτό που κάνει τη διαφορά. Είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό να στηρίζουμε τους φροντιστές όπως μπορούμε, γιατί η φροντίδα αυτή είναι ένας μαραθώνιος για αυτούς. Μπορούμε να τους στηρίξουμε απλά με το να πάμε να πιούμε μαζί τους ένα καφέ, να τους παρέχουμε μία βοήθεια, ό,τι βοήθεια νιώθουν ότι αυτοί ότι χρειάζουν. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλές καλές πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν. Και βρήκα ένα πολύ όμορφο παράδειγμα να μοιραστώ μαζί σας. Υπάρχει στην Ιαπωνία το εστιατόριο των όμορφων λαθών. Είναι ένα εστιατόριο όπου εκπαιδεύουν άτομα με άνοια και γίνονται σερβιτόροι. Εκεί αυτά τα άτομα πληρώνονται κανονικά, πλέον δουλεύουν με υποσχόληση. Εκπαιδεύονται από εθελοντές, αλλά και πάλι οι παραγγελίες πολλές φορές μπορεί να μπερδεύονται. Οι πελάτες γελούν, όχι με το άτομο, αλλά με την ομορφιά της ανθρώπινης στιγμής. Αυτές οι παρερμηνίες θεωρούν ευκαιρία να δοκιμάσουν ένα διαφορετικό πιάτο από αυτό που παρήγγειλαν, όχι ένα λάθος που αξίζει να θυμώσουμε γι' αυτό. Κανείς δεν θυμώνει εκεί, κανείς δεν προσβάλλει. Το μήνυμα που περνάει είναι βαθύ. Το λάθος δεν ακυρώνει την ανθρώπινη αξία. Είναι σημαντικό να θυμάστε τα εξής. Η άνοια μπορεί να αλλάξει όντως τη μνήμη και το πώς βλέπουμε έναν άνθρωπο, πώς στέκεται απέναντί μας. Αλλά ποτέ με ποτέ δεν αλλάζει την καρδιά και την αξία του ατόμου. Πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι απέναντί μας έχουμε το άτομο που γνωρίζαμε και πριν τη διάγνωση και δεν του αξίζει να το φερόμαστε διαφορετικά. Το στίγμα σπάει με κάθε μικρή πράξη καλοσύνης. Με το να του δώσετε λίγο παραπάνω χρόνο στην ουρά στο σούπερ μάρκετ, με το να του πείτε μια καλημέρα, έλα να πιούμε έναν καφέ, πώς είσαι σήμερα. Με κάθε σεβαστική κουβέντα. Με κάθε άνθρωπο που επιλέγει να δει πίσω από την νόσο και να αναγνωρίσει τον άνθρωπο. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να τους δείξουμε ότι είναι εκεί, τους ακούμε, τους σεβόμαστε και τους νοιαζόμαστε όπως τους νοιαζόμασταν και πριν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Εύχομαι να είστε καλά όλοι.

το αλληλέγγυον της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί μας φίλοι. Καλησπέρα Θεοφιλέστατε.
0: Καλώς μας ήρθατε. Και σε σένα και σε όλους τους ακροατές και στον ηχολήπτη μας που πάντα είναι εδώ, Παντελής ο Καλογεράκης, και έχει την επιμέλεια του ήχου. Δόξα τω Θεώ για μια ακόμη φορά μαζί στα φιλόξενα στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Επισκοπής Κρήτης για μια ακόμη εκπομπή συζητώντας. Απόψε έχουμε πει πολλές φορές ότι μετά από τόσα χρόνια έχουμε καλύψει μια μεγάλη λίστα θεμάτων. Στην απόψη μας εκπομπή σκεφτόμουν να μιλήσουμε για την αξία και την ωφέλεια που παρέχεται στο χριστιανό από το θρησκευτικό ανάγνωσμα. Για να είμαι ειλικρινής, το έναυσμα μου έδωσε μία λεπτομέρεια από το βίο του πρόσφατα τιμηθέντος Αγίου Νικήτα, του Μεγάλου Μάρτυρος. Όπως ξέρουμε, ο Άγιος Νικήτας ήταν γόρθος το γένος. Οι Γόρθοι ήταν ένας σκληρός, βαρβαρικός λαός, θα λέγαμε, που έμεναν στις παραδουνάβιες περιοχές, περισσότερο στην περιοχή, ας πούμε, της Σερβίας, που διαρρέει ο Δούναβης, και βορειότερα, νοτιότερα, σε όλη αυτή την περιοχή, και ίσως και ανατολικότερα. Ήταν αρχικά ένας λαός, ειδωλολατρικός λαός. Χωρίστηκαν σε δύο βασίλεια. Το ένα βασίλειο έγιναν χριστιανοί και αυτό επέδρασε καταλυτικά σιγά σιγά και στην κουλτούρα τους και στην όλη τους ψυχοσύνθεση σαν λαός, σε σχέση με τους άλλους Γόρθους υπό τον βασιλιά τους Αθανάριχο, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, οι οποίοι παρέμειναν πιστοί στην ειδωλολατρική τους θρησκεία. Στην καλή αλλίωση του λαού που ασπάστηκε το χριστιανισμό έπαιξε σημαντικό ρόλο ο επίσκοπός τους, ένας Άγιος Ιεράρχης που ονομαζόταν Θεόφιλος, ο οποίος εγνώριζε την ελληνική γλώσσα και σαν καλός ποιμένας που ήταν, από τα πρώτα πράγματα που φρόντισε να κάνει ήταν να φτιάξει ένα αλφάβητο για το λαό του και να μεταφράσει αρχικά την Αγία Γραφή και στη συνέχεια όσα περισσότερα βιβλία μπορούσε. Έτσι λοιπόν άρχισε να γίνεται εντρίφημα, ίσως και καθημερινό, των ανθρώπων εκείνων η ανάγνωση της Αγίας Γραφής. Και αυτό επέδρασε καταλυτικά στην καλή αλλίωσή τους. Κάτι ανάλογο αιώνες αργότερα έκαναν και οι δύο άλλοι μεγάλοι Άγιοι Έλληνες Θεσσαλονικής, Κύριλλος και Μεθόδιος, οι οποίοι φρόντισαν και αυτοί να φτιάξουν το λεγόμενο κυριλλικό αλφάβητο και να μεταφράζουν στη γλώσσα που μιλούσαν οι Σλάβοι, αρχικά την Αγία Γραφή βεβαίως και στη συνέχεια τα λειτουργικά κείμενα και άλλα βιβλία. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι είναι πολύ σημαντικό, το γνώριζαν αυτό οι Άγιοι αυτοί πατέρες και οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος και ο Άγιος Ιεράρχης αυτός Φιλόθεος, ότι η μελέτη του Λόγου του Θεού ευεργετεί τα μέγιστα των άνθρωπων. Και γι' αυτό, σαν καλοί ποιμένες που ήτανε, το έθεσαν στην μέρημνά τους να το πραγματοποιήσουν. Τίποτα δεν σκορπίζει το νου, λέει ο Μέγας Βασίλειος, όσο η πονηρία. Και τίποτε δεν φωτίζει το νου όσο η ανάγνωση στην ησυχία. Η κατά Θεόν ανάγνωση γίνεται χωρίς να περιπλανιέται ο νους εδώ και εκεί. Πέρα από την πίστη της εξακοής διδασκαλίας, χρειάζεται η μελέτη στην ησυχία. Μελέτη, όχι μελέτη. Απλά ανάγνωση, τα κατάκα.
1: Εμβάθυνση.
0: Μελέτη στην ησυχία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και στο κατάλληλο περιβάλλον. Άλλη η γνώση εξακοής και άλλη της θεωρίας, να βλέπω, η οποία είναι πιο σίγουρη από την ακοή, κατά τον Άγιο Ισαάκ το Σύρο. Ανώτερο ανάγνωσμα από όλα τα άλλα, όπως καταλαβαίνουμε, είναι η Αγία Γραφή. Σε αυτήν περιέχεται κατευθείαν ο Λόγος του Θεού. Η ζωή, το έργο και η διδασκαλία του Χριστού επί της γης. Η Γραφή δεν ανήκει στους Εβραίους, ούτε στους εκτός Εκκλησίας. Για όλους αυτούς είναι ξένο βιβλίο και δεν μπορούν να το καταλάβουν. Γιατί το βιβλίο αυτό γεννήθηκε, γράφτηκε και διαβάστηκε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, η οποία γνωρίζει καλά και χωρίς την Αγία Γραφή το διδάσκαλο και ιδρυτή της. Η Εκκλησία γεννήθηκε, όπως ξέρουμε, την ημέρα της Πεντηκοστής, έτσι δεν λέμε, χωρίς να υπάρχει ακόμη Καινή Διαθήκη, σε γραπτή μορφή για πολλές δεκαετίες και χωρίς να της λείπει τίποτε. Γιατί υπήρχε διδασκαλία των Αγίων Αποστόλων της Εκκλησίας.
1: Και φυσικά η Παλαιά Διαθήκη.
0: Η Εκκλησία προηγήθηκε της Καινής Διαθήκης, που είναι μέρος της ιεράς ιστορίας της. Η Αγία Γραφή δεν ταυτίζεται εξ ολοκλήρου με τον Θείο Λόγο του Χριστού, τη Θεία Αποκάλυψη, την Πεντηκοστή, μιλάει μόνο για αυτά. Οι Προτεστάντες μιλούν μόνο για τη Βίβλο, σόλα σκριπτούρα, μόνο γραφή. Αλλά η Πεντηκοστή είχε προηγηθεί της Γραφής και ακόμη συνεχίστηκε και συνεχίζεται η ζωή της Εκκλησίας με τους βίους των Αγίων, Αποστόλων, Πατέρων, Μαρτύρων, Οσίων κλπ. Γι' αυτό το κλειδί του κλειστού βιβλίου της Αγίας Γραφής βρίσκεται στη ζωντανή παράδοση της Αγίας Εκκλησίας και μόνο. Δύσκολη η βαθύτερη κατανόηση των νοημάτων της Γραφής χωρίς ερμηνείες πατέρων. Θα βρεθείς σε άλλη παράταξη. Γι' αυτό εμείς ακολουθούμε την πεπατημένη οδό των Αγίων Πατέρων, που είναι ασφαλής οδηγός και ασφαλής ερμηνεία των λόγων της Αγίας Γραφής. Με τις δυσχέρειες αυτές στη γνώση της Γραφής και τους κινδύνους, πολλοί όσοι οι γεροντάδες δεν μελετούν απευθείας και εξ αρχής την Γραφή, αλλά τα αγιολογικά αναγνώσματα, τους βίους των Αγίων, μαρτυρολόγια, συναξάρι. Είναι τα έμψυχα βιβλία της ζωής των Αγίων, από νήπια μέχρι μεγάλους, με ζωντανές εικόνες. Επίσης, πολλοί απλοί χριστιανοί χρησιμοποιούν και το ασκητικό ανάγνωσμα, χωρίς τυπική, αλλά πρακτική θεολογία, με κατάνοιξη και χαρμολύπη, με βαθύτερη ησυχία και προσευχή, δάκρυα μετανοίας, θυσία ζωής. Ύστερα από αρκετή πρόοδο έρχεται και η μελέτη της Αγίας Γραφής, που είναι ολόκληρη φως τα προστάγματά σου επί της γης, όπως λέει και ο Ισαΐας. Είναι παράδεισος τρυφής. Η κατανόηση όλων των νοημάτων της δεν γίνεται αμέσως. Η πρώτη όμως προσεκτική μελέτη της είναι σημαντική. Ό,τι δεν καταλαβαίνεις με την πρώτη, το κατορθώνεις με τη δεύτερη και την τρίτη μελέτη. Διαφορετικά γίνεται η ανάγνωση των γραφών από τους αρχάριους, διαφορετικά από όσους πρόκοψαν και έφτασαν στο μέσον και διαφορετικά από εκείνους που πλησιάζουν την τελειότητα κατά τον όσιο νικήτα το στιθάτο. Πριν προχωρήσουμε όμως σε αυτή την ανάλυση που κάνει ο Άγιος Νικήτας, ας κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και στη συνέχεια θα το εξετάσουμε.

0: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Απόψε μιλάμε για το θρησκευτικό ανάγνωσμα στη ζωή μας, την αξία του, την ωφέλεια που μας παρέχει, αν πρέπει να γίνεται, πώς πρέπει να γίνεται, για να μπορέσουμε να έχουμε πνευματική πρόοδο. Πριν λοιπόν το πρώτο διάλειμμα μουσικό, είπαμε πως ένας όσιος πατήρ της Εκκλησίας, ο Άγιος Νικήτας ο Στιθάτος, έλεγε ότι διαφορετικά γίνεται η ανάγνωση των γραφών από τους αρχάριους, διαφορετικά από όσους προέκοψαν και έφτασαν σε ένα καλό επίπεδο, στο μέσον ας πούμε, και διαφορετικά από εκείνους που πλησιάζουν την τελειότητα. Είπαμε λοιπόν ότι τώρα θα το δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Και πες μας γι' αυτό το θέμα, αγαπητέ Σπύρο.
1: Ναι, το θέμα του θρησκευτικού αναγνώσματος είναι αρκετά μεγάλο, γιατί περιλαμβάνει, όπως μας είπατε πριν, από τα αναγνώσματα της Αγίας Γραφής μέχρι συναξάρια, ασκητικά κείμενα, βίους Αγίων γενικότερα, τα οποία πάντοτε ωφελούσαν το ποίμνιο της Εκκλησίας, ακόμη και τους ποιμένες θα λέγαμε, για να μπορούν να κατασκευάζουν κηρύγματα για το λαό και να ευαγγελίζονται το Λόγο του Θεού στο λαό τους. Και έτσι βλέπουμε ότι η ανάγνωση των γραφών, ας πιάσουμε πρώτα την Αγία Γραφή, είπαμε για τους πρώτους, δηλαδή για τους αρχαρίους, μπορούμε να πούμε ότι γίνεται ένα είδος πνευματικού άρτου από το τραπέζι του Θεού, το οποίο στηρίζει τις καρδιές τους και δυναμώνει την πάλη τους με τα πονηρά πνεύματα που ενεργούν τα πάθη.
0: Σε ένα αρχάριο δηλαδή θα λειτουργεί όπως το ψωμί, το οποίο σε δυναμώνει, σε στηρίζει, είναι ένας ακριβώς είδους άρτος, ο οποίος στηρίζει τις καρδιές,
1: πνευματική
0: λοιπόν,
1: τροφή
0: των αρχαρίων.
1: Τους αναδεικνύει ανδρείους μαχητές κατά των δαιμόνων, ώστε να λένε «Ετοίμασες ενώπιό μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με». Ετοίμασες δηλαδή μπροστά μου τράπεζα απέναντι σε αυτούς που με θλίβουν. Στους δεύτερους που έχουν προκόψει στους πνευματικούς αγώνες και έχουν φτάσει σε ένα καλό επίπεδο, όχι ακόμη στην τελειότητα, στους δεύτερους δηλαδή που αναφέραμε πριν, γίνεται κρασί από θεϊκό ποτήρι.
0: Η ανάγνωση λοιπόν του Θεού είναι για αυτούς όπως το κρασί που...
1: Ναι, ναι, που εφραίνει τις καρδιές τους και τους φέρνει σε έκσταση και με τη δύναμη των νοημάτων, που ανυψώνει το νου τους από το γράμμα του νόμου που οδηγεί στο θάνατο, μεταφέροντάς τους στα βάθη του πνεύματος για να ερευνήσουν, κάνοντάς τους ικανούς να γεννούν και να εφευρίσκουν θεία νοήματα, ώστε να λένε και αυτοί «Και το ποτήριό σου μεθύσχο με συγκράτηστον».
0: Μάλιστα.
1: «Και το ποτήρι σου με μεθά όπως το δυνατότερο κρασί». Στους τρίτους που έφτασαν στην τελειότητα,
0: που πλησιάζουν τελειότητα,
1: πλησιάζουν, λοιπόν, ναι, γίνεται λάδι θεϊκού πνεύματος, που αλήφει την ψυχή τους, καταπραίνει, ταπεινώνει και ανυψώνει με θείες ελάμψεις πάνω από την ταπεινότητα του σώματος για να αναφωνούν «Άλυψες με λάδι το κεφάλι μου και το έλαιό σου θα με καταδιώκει όλες τις ημέρες της ζωής μου».
0: Λείπα σε ένα ελαιό το κεφάλι μου και το έλαιό σου καταδιώξει με πάση ημέρες της ζωής μου.
1: Ναι. Η Αγία Γραφή περιέχει το λόγο του ουρανίου πατρός. Μας ομιλεί προσωπικά ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός μέσω των προφητών και των μαθητών Του. Ο οποίος δεν διδάσκεται από την Γραφή, ούτε από τα θαύματα ωφελείται, γιατί Του είναι ύποπτα. Δεν πιστεύει δηλαδή.
0: Βέβαια.
1: Ο οποίος δεν ακούει τις Γραφές, ούτε αναστημένους νεκρούς ακούει.
0: Πολύ σωστά.
1: Σύμφωνα με την παραβολή του Πλουσίου και του Λαζάρου.
0: Ακριβώς, να το υπενθυμίσουμε. Ναι. Εκεί στην παραβολή αυτή του Πλουσίου και του φτωχού Λαζάρου που ζούσε έξω από την πόρτα του Πλουσίου, είδαμε ότι όταν πέθανε ο Πλούσιος και βασανιζόταν στον τόπο της Βασάνου και είδε από μακριά τον Λάζαρο, και όταν είδε ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνει, σκέφτεται τα αδέρφια του. Γιατί είχε, λέει,
1: πέντε αδέρφια
0: που ζούσαν ακριβώς στον ίδιο τρόπο ζωής, ναι, με αυτόν.
1: Ναι.
0: Και λέει, σε παρακαλώ, λέει, αφού δεν μπορείς να ικανοποιήσεις αυτό το αίτημά μου, να το στείλεις να μου δροσίσει λίγο τα χείλη μου, στείλε τον στο σπίτι να...

0: Τσάμπας το ίδιο δεν έγινε, ναι, και με τους Ιουδαίους. Ναι, ναι. Ήταν
1: ακριβώς το ίδιο.
0: Οι γραμματείς, οι Φαρισαίοι ήταν νομοδιδάσκαλοι. Εγνώριζαν άριστα τον νόμο, εντρυφούσαν υποτίθεται καθημερινά στον νόμο. Μάλλον θα έλεγα ότι τον διάβαζαν επιδερμικά, αλλά δεν κατανοούσαν τα νοήματά του, δεν πίστεψαν στα νοήματά του, δεν άκουσαν όπως άκουσαν οι απλοί άνθρωποι που μετενόησαν, οι τελώνες και οι πόρνες που λέει πάλι το Ευαγγέλιο. Και ενώ τα διάβαζαν, ενώ τα κήρυταν, ενώ τα ήταν κάθε μέρα στο στόμα τους, δεν αναγνώρισαν τον Χριστό. Και όταν τον είδαν αναστημένο, συκοφάντησαν την Ανάστασή του. Και αυτό που διέδωσαν και το οποίο πιστεύουν μέχρι σήμερα οι φανατικοί Ιουδαίοι είναι ότι οι μαθητές έκλεψαν τη νύχτα το σώμα του Ιησού από τον τάφο μέσα. Δηλαδή, γελία πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Γελία πράγματα. Άρα λοιπόν... Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, ότι
1: δεν πιστεύουν,
0: όπως λέει το Ευαγγέλιο, εάν δεν πιστεύουν...
1: Ούτε αναστημένο νεκρό να δουν, δεν πιστεύουν.
0: Δεν θα πιστέψουν.
1: Ναι, ναι. Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων αναφέρει κάτι πολύ χαρακτηριστικό, το οποίο το έχω διαβάσει και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Στην τελευταία μέρα πριν αναληφθεί ο Κύριος, πέρασε διαμέσου τον Ιεροσολύμων αναστημένος. Μέσα σε όλο τον κόσμο, για να δώσει, είχε δώσει ραντεβού με τους μαθητές του στο όρος των Ιουδαίων και κανείς δεν τον αναγνώρισε. Για να τους δώσει την τελευταία ευκαιρία για μετάνοια.
0: Ακριβώς. Γιατί είναι, διάβαζαν είναι χωρίς να διαβάζουν, ναι. Άκουγαν χωρίς να καταλαβαίνουν.
1: Ναι. Είναι συνταρακτικό αυτό.
0: Ήτανε... Οι καρδιά τους σκληρές.
1: Και να φανταστούμε ότι μόνο η ανάγνωση των γραφών φέρνει αγιασμό κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Γινόμαστε απρόθυμοι προς την αμαρτία, διαβάζοντας την Αγία Γραφή, φεύγει η διαβολική ενέργεια από πάνω μας.
0: Τι ωραία που τα λένε οι Άγιοι, όμως άκου τώρα ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. Αυτό μας βοηθάει να καταλάβουμε και το γιατί από την αρχαία εκκλησία ακόμη, που δεν είχε αναπτυχθεί τόσο πολύ η υμνολογία, υπήρχαν στη Θεία Λειτουργία των πρώτων αιώνων 5 αναγνώσματα. 3 παλαιοδιαθηκικά, και 2 κοινοδιαθηκικά, Απόστολος και Ευαγγέλιο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες οι χριστιανοί στη λειτουργία τους είχαν 5 αναγνώσματα.
1: Ναι.
0: Στην πορεία βέβαια το βλέπαμε σε αρχαιοπρεπείς λειτουργίες,
1: ναι, όπως είναι παραδείγματος χάρη
0: του Αγίου Ιακώβου,
1: ναι,
0: του Αδελφοθέου, των Αποστολικών Διαταγών, του Αγίου Μάρκου, ναι, κλπ. Ναι, αυτές, ναι, έχουν παλαιοδιαθηκικά, ναι, αναγνώσματα. Έχουμε. Στη συνέχεια λοιπόν όταν έχουμε τις λειτουργίες του Ιερού Χρυσοστόμου, του Μεγάλου Βασιλείου αρχικά και του Ιερού Χρυσοστόμου, βλέπουμε ότι σε αυτές τα παλαιοδοτικά 3 μετακινούνται.
1: Δεν
0: εκβάλλονται, δεν καταργούνται.
1: Μετακινούνται
0: πού? Στον Εσπερινό.
1: Στον Εσπερινό.
0: Γι' αυτό βλέπουμε πάντα, όταν έχουμε μέγα Εσπερινό, μνήμης
1: Αγία,
0: κάποιου μεγάλου Αγίου, ας πούμε,
1: πανηγυρικό
0: ή δεσποτικής, θεομητορικής εορτής, ναι, πάντοτε στον Εσπερινό έχουμε 3 αναγνώσματα. Είναι αυτά τα αναγνώσματα που υπήρχαν στην αρχαία εκκλησία εντός της Θείας Λειτουργίας και για λόγους οικονομίας χρόνου μετακινήθηκαν στον Εσπερινό. Δεν τα έκοψε, δεν τα πέταξε η εκκλησία, τα μετακίνησε σε άλλη ακολουθία. Δηλαδή είχαμε 5 αναγνώσματα την ημέρα.
1: Ναι.
0: Όπως και κατά τη Μεγάλη Σαρακοστή,
1: ναι,
0: που δεν έχουμε καθημερινά Απόστολο και Ευαγγέλιο, βλέπουμε αυξάνονται τα αναγνώσματα της Παλαιάς Διαθήκης.
1: Στην προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.
0: Όχι μόνο στην προηγιασμένη, βλέπουμε στον Εσπερινό κάθε μέρα έχει 2 αναγνώσματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 2 αναγνώσματα. Και στην έκτη έχει πάντα προφητεία, στην έκτη ώρα εννοώ.
1: Στην έκτη ώρα,
0: δηλαδή η Εκκλησία μας με τη σοφία που τη διακρίνει ως σώμα Χριστού που έχει κεφαλή τον ίδιο τον Χριστό, ήξερε τη σημασία και τη σπουδαιότητα της ανάγνωσης της Αγίας Γραφής και τι ωφέλεια προξενούσε.
1: Και τη Μεγάλη Εβδομάδα κορυφώνεται αυτό.
0: Ναι, τη Μεγάλη Εβδομάδα έχουμε τόσα πολλά αναγνώσματα. Ναι.

0: Να είπαμε, ας πούμε, στις μεγάλες ώρες, για παράδειγμα, πόσες προφητείες, Απόστολο, Ευαγγέλιο σε κάθε ώρα.
1: Επίσης, στις μεγάλες ώρες των Χριστουγέννων, των Θεοφανίων, έχουμε στις μεγάλες ώρες, έχουμε τα
0: πολλά,
1: πολλά έτσι, πολλές προφητείες αναγνώσκονται, διαβάζονται.
0: Όλα αυτά.
1: Ναι, για να μας υπενθυμίζουν τα γεγονότα της θείας οικονομίας.
0: Καταδεικνύουν το πόσο ωφελούν τους πιστούς που τα ακούνε.
1: Βέβαια.
0: Και πόση σημασία έδωσε σε αυτά όλα η Εκκλησία μας.
1: Είναι, θα λέγαμε, μείζονο σημασίας.
0: Οπότε έχει απόλυτο δίκιο ο Άγιος Χρυσόστομος, εξ αφορμής του λόγου αυτού που ανέφερες. Είπαμε τώρα όλα αυτά.
1: Και ο ίδιος πάντως από το βίο του στη Θεία Λειτουργία και στα κηρύγματα που έκανε αναφερόταν πάντα στην Αγία Γραφή. Πάντα αναφερόταν και σε παλαιοδιαθηκικά αναγνώσματα και σε καινοδιαθηκικά αναγνώσματα.
0: Και όχι μόνο αυτό, ερμήνευε και ο ίδιος. Είναι πολύ σημαντικό, ας πούμε, ότι οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας, ο Ιερός Χρυσόστομος, ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος, θεολόγος και άλλοι νεότεροι, έχουν γράψει λόγους ή αυτούσια ερμηνεία. Ας πούμε, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έγραψε ερμηνεία στις 14 επιστολές του Παύλου.
1: Και μάλιστα υπάρχει παράδοση ότι ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος
0: στεκόταν
1: στο αυτί του και του έλεγε την ερμηνεία των λόγων του.
0: Λοιπόν, οι Άγιοι λοιπόν αυτό δείχνουν ότι μελετούσαν. Ήτανε πανεπιστήμονες στις εποχές τους. Διαβάζουμε στη ζωή τους ότι και ο Μέγας Βασίλειος και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος
1: και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος
0: και όλοι οι Άγιοι Πατέρες, ο Άγιος Αμφιλόχιος και όλοι αυτοί είχαν σπουδάσει όλες τις επιστήμες της εποχής τους. Και όμως, ενώ ήταν, όπως είπαμε, πανεπιστήμονες, ασχολούνταν μέχρι το τέλος της ζωής τους με τη μελέτη. Διάβαζα λοιπόν προσεκτικά και ερμήνευαν ως θεοφόροι και θεόσοφοι που ήταν αυθεντικά. Βέβαια. Γιατί και σήμερα ο καθένας μπορεί να πάρει μια γραφή και να αρχίσει να λέει ότι του κατέβει και να κάνει τον ιεροκήρυκα και να ερμηνεύει. Τα βλέπαμε στους αιρετικούς. Προτεστάντες, οι Εχοβάδες ή δεν ξέρω ποιους άλλους, ή ο καθένας ό,τι του κατέβει λέει και όπως θέλει ερμηνεύει. Εμείς όμως έχουμε δασκάλους, οικουμενικούς δασκάλους, τους οποίους ακούμε με τα προσοχής, γιατί τα έργα τους μας παρέχουν την ασφάλεια ότι δεν οδηγούμαστε σε πλάνη.
1: Και θα πούμε και κάτι έτσι πολύ... Θα ακουστεί βαρύ που το πω στα αυτιά ίσως των ακροατών μας, αλλά σύμφωνα με και τη θέση της Εκκλησίας μας και τη γνώμη των Αγίων Πατέρων, δεν υπάρχει σωτηρία χωρίς πνευματική ανάγνωση των γραφών. Γιατί η άγνοια των γραφών είναι μεγάλη ατυχία εντός εισαγωγικών, αιτία όλων των κακών τα οποία μας βρίσκουν. Ζητάμε και επιδιώκουμε κάθε άλλο που δεν έχει αξία. Και το βλέπουμε αυτό στην καθημερινή μας ζωή. Δηλαδή πάμε στο σπίτι να ξεκουραστούμε, να καθίσουμε, να πιούμε ένα καφέ, αντί να πάρουμε έτσι την κοινή διαθήκη να διαβάσουμε. Εγώ δεν είπα να διαβάσουμε μία ώρα. 10 λεπτά. Ένα μικρό ανάγνωση. Θα πάρουμε το κινητό. Και θα δούμε τα χίλια μυρίγια.
0: Ναι, το κινητό, ή στον υπολογιστή, ή στην τηλεόραση. Ναι.
1: Δηλαδή θα σπαταληθεί ο χρόνος μας άσκοπα. Χωρίς αξία.
0: Και ίσως εκεί να ανατρέχουμε σε παρόμοια ζητήματα. Για παράδειγμα, πολλοί άνθρωποι, κυρίως τη Μεγάλη Εβδομάδα, έτσι, διάρκεια της εβδομάδας, προτιμούν να καθίσουν στο σπίτι, να ανοίξουν τηλεόραση και να παρακολουθήσουν τις λεγόμενες εκπομπές, ταινίες, ξέρω τι, ή και ντοκιμαντέρ ακόμη, που μιλάνε για το Χριστό, για τη ζωή του Χριστού, έτσι, με πιο κλασικό παράδειγμα, τον Ιησού από τη Ναζαρέτου, Φράνκο Τζεφιρέλη. Λοιπόν, και η γνώση τους γύρω από τη ζωή και το έργο του Χριστού
1: προέρχεται από
0: εκεί.
1: Από τις ταινίες.
0: Ναι. Με αποτέλεσμα να έχουν τρομερές πλάνες οι άνθρωποι. Τρομερή άγνοια. Αφού ένα παράδειγμα. Η συντριπτική πλειοψηφία των χριστιανών συγχαίει. το πρόσωπο της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής με την πόρνη, η οποία πήγε και άλυψε τα πόδια του Ιησού, που την ελευθέρωσε από το βάρος των αμαρτιών.
1: Ναι, αυτό είναι φοβερό.
0: Λοιπόν, η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή ήταν μια γυναίκα όριμης ηλικίας, η οποία ελευθερώθηκε από τα 7 δαιμόνια που την τυραννούσαν. Ο Χριστός την ελευθέρωσε και έκτοτε έγινε μαθήτρια και ακολουθός του, όπως και οι Άγιοι Απόστολοι. Και ήτανε παρθένος, τα ακούμε εμείς που νομίζουμε πως ήτανε πόρνη, παρθένος, μαθήτρια του Χριστού, μυροφόρος και τελικά μάρτης. Αλλά αυτά που θα τα δούμε στην τηλεόραση ή στο διαδίκτυο ή στις ανοησίες που κατασκευάζουν όλοι αυτοί οι οποίοι θέλουν να μας παραπλανήσουν και να μας απομακρύνουν
1: για όσοι παρθενομάρτυρα και μυροφόρο.
0: Δηλαδή, αφού ήταν παρθένος.
1: Ναι, ακριβώς. Και πάρα πολλά. Μην ξεχνάμε βέβαια ότι αυτή η πλάνη ξεκινήσει από τους κόλπους της ρωμαϊκής ομολογίας. Και. Και από την προτεσταντική παράταξη.
0: Η αλήθεια υπάρχει στη γραφή. Η γραφή είναι ξεκάθαρη.
1: Ξεκάθαρη.
0: Και δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνίας.
1: Και από τα συναξάρια των Αγίων φαίνεται.
0: Και από τα συναξάρια.
1: Ποια ήταν η Αγία Μαρία Μαγδαληνή.
0: Εάν θα ανατρέξουμε στις 22 Ιουλίου που γιορτάζει στο συναξαριστή, θα διαβάσουμε λεπτομερώς τη γραφή. Ακριβώς. Γι' αυτό εγώ έτσι έχω μια συνήθεια από τα χρόνια τα πρώτα που ενεδύθηκα το τιμένο Ράσο και από πιο μπροστά ακόμη, από λαϊκός. Ήταν μια συνήθεια που είχαμε και στο μοναστήρι. Διαβάζαμε κάθε μέρα στο κελί μας το συναξάρι της ημέρας, τους βίους των Αγίων που γιορτάζανε.
1: Ναι.
0: Τρομερή ωφέλεια.
1: Πραγματικά.
0: Όχι μόνο παίρναμε απαντήσεις σε απορίες, αλλά διδασκόμαστε για να μπορέσουμε. Αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ και στο να μιλήσουμε στους ανθρώπους.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Ακόμη και τώρα, μετά από τόσα χρόνια που είμαι κληρικός, πάντοτε πριν τον παραπάω στον Εσπερινό, διαβάζω τον βίο των Αγίων που γιορτάζουν την επόμενη μέρα.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό.
0: Μας βοηθάει πάρα πολύ, ναι, αγαπητοί μου αδερφοί, αυτό. Και σας το λέω από τη δική μου εμπειρία.
1: Η άγνοια όμως των θείων γραφών είναι ένα βάραθρο βαρύ, βαθύ, θα λέγαμε. Βαδίζουμε σε πόλεμο της ζωής μας χωρίς όπλα. Η άγνοια φέρνει την πλάνη, τις αιρέσεις, το σκοτάδι, το πνευματικό σκοτάδι.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι αυτοί που εύκολα παρασύρονται στις αιρέσεις είναι οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν καλά τη γραφή. Πάει ο άλλος με το μιλίχιο αυτό χαμόγελο, τέλος πάντων, αρχίζει, του λέει εκεί πέρα, ο άλλος δεν γνωρίζει και εύκολα τα καταπίνει. Εύκολα και παρασύρεται. Παρασύρεται στην πλάνη. Να κάνουμε ένα
1: διάλειμμα και θα συνεχίσουμε.
0: Ωραία.

0: συνεχίζουμε τη συζήτησή μας. Λέγες κάτι
1: μιλούσαμε για την, ναι, για τη γνώση, για την άγνοια της Αγίας Γραφής, για το πόσο ωφελεί, το πόσο... Και είμαστε στο σημείο στο οποίο λέγαμε ότι η γνώση, η βαθιά γνώση της Αγίας Γραφής βοηθάει το χριστιανό να μην σκανδαλίζεται γενικά με τίποτα στη ζωή του. Έχει το ασφαλέστερο λιμάνι μέσα στο πέλαγος της ζωής του, όταν διατηρεί με αγνότητα τη συνεχή επικοινωνία του με το Λόγο του Θεού. Η ανάγνωση των γραφών με περιέργεια και επιπολαιότητα όμως παρατρέχει πολλά και σπουδαία όσα σήμαντα. Κι όμως δεν υπάρχει εκεί τίποτα το περιττό και πάρεργο, ούτε ένα γιώτα, ούτε μία κεραία, κατά το Λόγο του Κυρίου. Χρειάζεται μελέτη με ακρίβεια για τη διείσδυσή μας στα άδυτα των θείων λόγων. Αλλιώς δεν κατανοείται. Δεν χρειάζεται ανθρώπινη σοφία και λογική για την κατανόησή της, αλλά αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος και φωτισμός ύστερα από προσευχή. Γι' αυτό και πολλοί Άγιοι λένε, πριν ξεκινήσουμε να διαβάζουμε την Αγία Γραφή, να κάνουμε το Σταυρό μας, να λέμε ένα Άγιος ο Θεός, ένα Πάτερ ημών.
0: Ακόμη και την ώρα της Θείας Λειτουργίας, πριν προχωρήσουμε στην ανάγνωση των δύο αναγνωσμάτων, Απόστολο και Ευαγγέλιο, ο λειτουργός εύχεται, προσεύχεται και διαβάζει μια συγκεκριμένη ευχή που λέει «Έλαμψον εν τες καρδίες μόν φιλάνθρωπε δέσποτα, το της είστε γνωσίας ακύρα τον φως και τους της διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθεση μην και το, τον μακαρίους εντολών φόβων ή να πάσα σαρκικάς επιθυμίες καταπαντήστε πνευματική πολιτεία μετέρθομαι».
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, και συνεχίζει μετά, επειδή δεν αντιτρά να πούμε όλοι.
1: Είναι πολύ
0: δηλαδή, προσεύχεται ο λειτουργός, προσεύχεται στο Θεό να δώσει, να ανοίξουν τα μάτια και τα αυτιά του σώματος και της ψυχής μας για να κατανοήσουμε αυτά που θα ακούσουμε, για να μας βοηθήσουν να καταπατήσουμε τα σχηρτήματα της σαρκός για να μετέρθουμε πνευματική πολιτεία. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό αυτό που είπες, ότι ανοίγουμε το... Να διαβάσουμε την Αγία Γραφή ή κάποιο άλλο σχετικό ανάγνωσμα. Κάνουμε πιο μπροστά στο σταυρό μας ή στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
1: Και πριν ακριβώς ψάλλουμε και τον Δεσάγιο Ύμνο, το οποίο είναι...
0: Ναι.
1: Μας βοηθάει σε όλο αυτό. Η μελέτη της Αγίας Γραφής λοιπόν δεν είναι μόνο γνώση, αλλά και διόρθωση. Αλλιώς είναι και περιττή. Δεν παραλείπει στο σύνολό της καμία βασική αλήθεια της ζωής. Είναι η πληρέστερη τροφή της ψυχής, μοναδικό φάρμακο για κάθε ασθένεια της ψυχής. Παρηγορεί τους αμαρτωλούς, ενισχύει τους δικαίους ο ίδιος ο Θεός. Είναι νεφέλη και όμβρος πνευματικός. Η έλλειψη του Θείου Λόγου είναι λοιμός χειρότερος από την έλλειψη ψωμιού και νερού. Mm. Είναι λοιμός του ακούσε λόγων Κυρίου, σύμφωνα με τον Αμός. Τον προφήτη.
0: Και θυμόμαστε και τι είχε πει ο Χριστός όταν πήγε ο διάβολος να τον πειράξει εκεί που είχε αποσυρθεί στην έρημο 40 μέρες και νύστευε και προσευχόταν προκειμένου να αρχίσει το έργο του Ευαγγελισμού. Του λέει ο διάβολος, του παρουσίασε να τις πέτρες να γίνουν ψωμιά, το θυμάσαι.
1: Επειδή πείνασε ο Κύριος.
0: Λοιπόν, πείνασε ο Κύριος και του λέει, και τι απαντάει, ότι ούκε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά επαντή λόγο
1: εκπορευμένο.
0: Λοιπόν, δεν είναι μόνο ο άρτος λέει, που μας στρέφει το ψωμί, αλλά ο άνθρωπος στρέφεται η ψυχοσωματική σύνθεση, η ψυχική σύνθεση, το πούμε περισσότερο, από κάθε λόγο που βγαίνει, λέει, από το στόμα του Θεού.
1: Γι' αυτό και είναι πείνα, πνευματική πείνα, το να ακούει κανείς λόγο Κυρίου.
0: Πόσο λοιπόν ταιριάζει ο λόγος αυτός της Γραφής, ο λόγος του Κυρίου, με αυτό που μόλις είπες.
1: Η Αγία Γραφή είναι πηγή αλήθειας. Ανεξάντλητο μεταλλείο με χρυσάφι καθαρό, χωρίς ανάμειξη με άλλα μέταλλα. Ποικιλία χρυσίου και αργύρου και παντός λίθου πολυτελούς, καθαρότερη και τιμιότερη. Όσο τη σπουδάζεις, βρίσκεις κρυμμένο θησαυρό. Όσο βαθύτερα ερευνάς, τόσο οξύτερα βλέπεις και σαφέστερα κατανοείς τις αλήθειες της ζωής. Η Αγία Γραφή είναι το αϊθαλές φυτό με αμάραντη ειδονή που υπερβαίνει κάθε δυνατή εφροσύνη του κόσμου. Όποιος εντρυφά στις Θείες Γραφές δοκιμάζει τη μέλουσα εκείνη απόλαυση και τον πλούτο τον άφατο. Μετά την πρώτη ανάγνωση και τη στοιχειώδη γνώση προχωρά σιγά σιγά και στα δύσκολα. Τα άδειλα και τα ασαφή κατανοούνται με ερμηνευτικά βοηθήματα των Ιερών Πατέρων. Δηλαδή δεν μπορούμε μόνοι μας, εάν έχουμε κάποια απορία, να το ερμηνεύσουμε, θα πρέπει να ζητήσουμε βοήθεια στους πατέρες της Εκκλησίας.
0: Είναι πολύ επικίνδυνο να κάνουμε τους ερμηνευτές μόνοι μας. Θυμάμαι πριν πάρα πολλά χρόνια, νομίζω ίσως ήταν την πρώτη χρονιά που είχα πάει στην εκκλησιαστική σχολή τότε. Λοιπόν, ήταν κάποιοι νεαροί εκεί στη γειτονιά που θέλανε να με πειράξουν, να με κοροϊδέψουν. Λοιπόν, και κρατούσαν μια Αγία Γραφή. Συγκεκριμένα είχαν πάει στην αρχή του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου που λέει: «Ένα αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς το Θεό και ο Θεός είναι ο Λόγος», που είναι τόσο βαθύ θεολογικό κείμενο αυτό. Λοιπόν, και μου λέει: «Μα τι είναι αυτά που πιστεύεις τώρα, τι διαβάζεις, τι σπουδάζεις», ξέρω εγώ, προσθέτω να με κοροϊδέψουν. Να, το λέει ξεκάθαρα. Όλα ήταν λόγια. Από την αρχή ήταν λόγια. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν καμία θεολογική παιδεία, δεν είχαν καμία ποτέ εντρίφηση στην Αγία Γραφή, δεν είχαν την παραμικρή προϋπόθεση να κατανοήσουν ή να ερμηνεύσουν αυτό που διαβάζουν.
1: Και όμως,
0: έκαναν αυτό το πράγμα και έλεγαν ασυναρτησίες, ανοησίες βέβαια. Ναι. Τα οποία φυσικά ένας που λίγο γνωρίζει μπορεί να τα καταρρύψει αμέσως. Γιατί δεν σημαίνει αυτό που νόμιζαν αυτοί, έτσι.
1: Αλλά και να τους το λέγατε δεν θα το καταλάβουν.
0: Ναι,
1: δεν υπήρχε διάθεση.
0: Ναι, όχι, δεν είναι. Είναι χαμένος κόπος, γι' αυτό ακριβώς και υπάρχει και η αντίστοιχη ρίση στο Ευαγγέλιο, ότι αυτή τη διαδικασία, στην πρώτη Ιεραποστολή, γιατί ένα είδος Ιεραποστολής είναι αυτό, πρέπει να προσέχουμε που θα την κάνουμε. Τι ακριβώς λέει? «Μη δώτε τα Άγια τη Χυσή και μη βάλετε τους μαργαρέδες ημών έμπροσθεν των χείρων». Δηλαδή, εάν δεν είναι δεκτικός ο άλλος, δεν μπορεί να του δώσεις αυτά τα νοήματα, αυτή την τροφή την πνευματική, γιατί όπως τα γουρούνια δεν γνωρίζουν την αξία των μαργαριταριών, θα τα καταπατήσουν στα βούρκα και στα πυλά που είναι μέσα και κυλιούνται όλη μέρα, το ίδιο θα συμβεί και με τους ανθρώπους. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν η διάκριση σε ποιον θα μιλήσεις και τι θα πεις.
1: Χωρίς λοιπόν την ανάγνωση της Αγίας Γραφής, την ακρόαση και μελέτη της βίβλου, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είμαστε λιγότερο άνθρωποι. Η μελέτη της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης φυσικά μας μεταβάλλει περισσότερο σε ανθρώπους. Το Ευαγγέλιο μας παραλαμβάνει από την Παλαιά Διαθήκη και με την απαλλαγή από την κακία και την ατέλεια μας προωθεί και μας μεταμορφώνει σε καινούργιους ανθρώπους, σε νέα κτήση, σε αγγέλους, ενσώματι. Το σπίτι στο οποίο γίνεται η μελέτη της Αγίας Γραφής γίνεται ουρανός κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Η θέση της Αγίας Γραφής στην ομαδική μελέτη σε ένα σπίτι, σε μια οικογένεια, είναι η πρώτη. Υπάρχει βέβαια κίνδυνος αποκλείσεων από τα νοήματα χωρίς έμπειρο οδηγό με αγιοσύνη και σοφία Θεού. Γιατί η Γραφή κατανοείται μόνο εν μυστηρίο, με φωτισμό Θεού και με πνεύμα προσευχής και σε κλίμα ιερό. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πάρουμε την Αγία Γραφή την ώρα που πίνουμε τον καφέ και αστεριζόμαστε και λέμε κάτσε να πάρουμε την Αγία Γραφή να δούμε τι λέει. Δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να είμαστε πνευματικά προετοιμασμένοι, να έχουμε τη διάθεση να εμβαθύνουμε, να έχουμε προσευχητική διάθεση, να έχουμε φόβο Θεού Και τότε να ξεκινήσουμε να μελετούμε την Αγία Γραφή. Γι' αυτό και τονίζουμε ότι το αγιολογικό και ασκητικό βιβλίο είναι απλούστερο, πρακτικό και ακίνδυνο. Δηλαδή, η βία των Αγίων, των ασκητών, των οσίων πατέρων.
0: Όπως στα βρέφη,
1: ναι.
0: Δεν δίνουμε στερεά τροφή αμέσως. Πρώτα πρέπει να δυναμώσουν, πίνουν γάλα,
1: ακριβώς.
0: Μετά κρεμώδη τροφή και μετά σε στερεά τροφή. Όταν έχουν τη δυνατότητα να τη μασίσουν και να την καταπιούν και να τη χωνέψουν. Το ίδιο συμβαίνει και με την πνευματική τροφή. Αν κάποιος λοιπόν είναι αρχάριος, ας αρχίσει με την καθοδήγηση κάποιου πνευματικού πατέρα ή πνευματικού δασκάλου, με απλούστερα αναγνώσματα, όπως είναι η Βία των Αγίων, όπως είναι άλλα πνευματικά βιβλία, και όταν λίγο-λίγο, ας πούμε έτσι, μεστώσει πνευματικά, να προχωρήσει σιγά-σιγά και στη μελέτη της Αγίας Γραφής.
1: Τα αγιολογικά κείμενα έθρεψαν επί αιώνες και ενθουσίασαν με ατομική και ομαδική μελέτη, δημιούργησαν διάλογο με απάντηση σε απορίες. Αντίθετα, το κοσμικό ανάγνωσμα, την άλλη πλευρά, δεν γιατρεύει τον ανθρώπινο πόνο, τα ανθρώπινα πάθη, το φθόνο, την έχθρα. Εξάπτει από το πνεύμα της εκδίκησης.
0: Τα φουντώνει, τα γιατρεύει.
1: Ναι, και οδηγεί σε ανώσεις επιθυμίες του κόσμου.
0: Μάλιστα.
1: Παράδειγμα για την ανάγνωση των γραφών μπορούμε να βρούμε μέσα πάλι στην Αγία Γραφή, στους ψαλμούς του Δαβίδ και συγκεκριμένα στον 41ο ψαλμό, για τη δίψα της ελάφου.
0: Πες το αυτό.
1: Έστι δε η έλαφος μόρφος συνέχουσα αγρίας δορκάδος, ζαρκαδιού δηλαδή. Το δε κέρας αυτής τρίαρχων, κέρατο με τρεις αρχές, τριώροφο, κατά τις τρεις ανακαινήσεις. Ζει δε έτη πεντήκοντα και διατρέχει ως καλός δρομεύς τας νάπας των υλών, δηλαδή τη λάσπη της παιδιάδας, και τα σφάργα των ωραίων, και ως φρέντεται σοπάς των ερπετών και των όφιν, όπου κι αν είναι, διατρίβοντα παραχρήμα γινώσκη και ευθέως τίθηση την ρήνα αυτής, τη μύτη της δηλαδή τη βάζει, επί τη θύρα της οπής, και αναιρεί την πνοήν, του κόβει την ανάσα.
0: Βάζει τη μουσούντα της και κρύβει, ναι. Κόβει τον αέρα.
1: Και εξιών όφης εισβαίνει στον λάριγκα της ελάφου η δε καταπίνει αυτόν. Δια τούτο έλαφος ονομάζεται δια το ελίν, ελκύ δηλαδή, του όφης εκ του βάθους. Τρέχει γάρ επί τα σπηγάς των υδάτων και αν μη τρεις ώρας γεύσετε του ύδατος, τελευτά. Δηλαδή πεθαίνει αν δεν πιει νερό.
0: Είναι λοιπόν ζώο που θέλει τακτικά να πίνει νερό.
1: Ή δε εύρη είδωρ πάλιν ζητεί έτη πεντήκοντα δια τούτο είπε ο προφήτης ον τρόπον επιποθεί η έλαφος επί τα σπηγάς των υδάτων ούτως επιποθεί η ψυχή μου προσέ ο Θεός.
0: Μάλιστα.
1: Και ο Άγιος Επιφάνιος Κύπρου αναφέρει πάνω σε αυτό ακριβώς. Και εσύ, νοητέ άνθρωπε, τρεις μεν ανακαινήσεις έχεις. Αυτό, ας δώσουμε προσοχή, είναι πολύ, πολύ όμορφο.
0: Το κέρας της ελάφου,
1: Ναι, και πολύ σημαντικό. Τούτον ημέν εστί το βάπτισμα της αυθαρσίας.
0: Το βάπτισμα.
1: Ιδέ το χάρισμα της υιοθεσίας και η μετάνοια.
0: Μάλιστα.
1: Και ότε έβρεις τον όφιν εν την καρδία σου, του τέστην την αμαρτία δηλαδή, δρομαίος χώρη επί τα σπηγάς των υδάτων, ήγουν επί τους κρουνούς των γραφών κατά τις ερμηνευούσες προφητείες και πήε είδωρ ζών του τέστην το Άγιον δώρον. Κοινωνών γάρεν μετανία ανανεώσει σε αυτόν λοιπόν δια της αυτής και τεθανατωθήσετε η αμαρτία.
0: Α, το πούμε ακόμη πιο απλά, έτσι,
1: ναι.
0: Γιατί είναι τόσο ωραίο αυτό.
1: Ναι, ναι, πείτε μας έτσι, ναι.
0: Για το πούμε ακόμη πιο απλά, ναι. Δηλαδή λέει ο Άγιος Πατήρ Επιφάνιος Κύπρου, γι' αυτό είπα ότι πρέπει εμείς έχουμε ασφαλείς οδηγούς στους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι είναι πεφωτισμένοι, φωτισμένοι από το Άγιο Πνεύμα και μας δίνουν ασφαλή οδό να πορευτούμε. Λέει λοιπόν, και εσύ λοιπόν άνθρωπε, ο κάθε άνθρωπος, έχεις λέει τρεις ανακαινήσεις, κατά το παράδειγμα της Ελάφου. Η πρώτη ανακαίνιση είναι το βάπτισμα, έτσι, όταν βαπτιστούμε, είναι η πρώτη ανακαίνιση. Απεκδιόμεθα των παλαιών άνθρωπων και ενδιόμεθα των νέων, των ανακαινούμενων. Το βάπτισμα της αυθαρσίας, η δε το χάρισμα της υιοθεσίας. Με το που βαπτιζόμαστε και λαμβάνουμε το χρίσμα, γινόμαστε παιδιά του Θεού. Λαμβάνουμε την υιοθεσία, έτσι. Και η τρίτη ανακαίνιση είναι η μετάνοια, λέει, η μετάνοια. Πόσο σημαντικό είναι η μετάνοια. Και όταν λέει βρεις στην καρδιά σου το φίδι, δηλαδή την αμαρτία, δρομαίος, τρέχοντας λέει, πήγαινε στις πηγές των υδάτων, δηλαδή στη βρύση των γραφών, κρουνός είναι η βρύση. Τρέξε λοιπόν γρήγορα στις πηγές των υδάτων, δηλαδή τις βρύσες των γραφών. Και ποιες είδωρ ζών. Ποιες λέει ζωντανό νερό. Ζωντανό νερό. Του τέστη, δηλαδή το Άγιο Δώρον. Ποιος είναι το είδωρ το ζών, ο Χριστός. Πού τον έχουμε το Χριστό, μέσα στην Ιερά Ανάγνωση και στην Εκκλησία όταν τον κοινωνούμε. Δηλαδή Άγιο Δώρο που λέει εδώ είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Γιατί λέει κοινωνώντας με μετάνοια θα ανανεώσεις τον εαυτό σου και στη συνέχεια δι' αυτού του τρόπου θα πεθάνει η αμαρτία μέσα σου. Τι ωραία που τα λένε οι Άγιοι μας. Πώς να μην είμαστε ευγνώμονες στο Θεό για αυτούς τους μεγάλους πατέρες που μας έδωσε, που μας οδήγησαν σε αυτά τα πνευματικά ύψη. Δόξα τω Θεώ λοιπόν πάντων ένεκεν. Κατανοούμε λοιπόν πόσο σημαντική για την πνευματική μας πρόοδο και ωφέλεια είναι η μελέτη και επαναλαμβάνω μελέτη των Αγίων Γραφών και των λοιπόν πνευματικών αναγνωσμάτων, όπως είναι ας πούμε τα συναξάρια των Αγίων και όχι μόνο. Και επαναλαμβάνω μελέτη και όχι επιπόλαιο διάβασμα μεταξύ τηλεόρασης και καφέ και δεν ξέρω τι, με ησυχία ή δυνατόν μόνοι μας, αλλά και άλλοι να είναι, να έχουν την ίδια όρεξη με εμάς για μελέτη. Και αφού επικαλεστούμε τη χάρη του Θεού. Και αν υπάρχουν απορίες, θα πω κάτι από, θυμάμαι τον αείμνηστο πατέρα μου, ο οποίος ήταν ολιγογράμματος άνθρωπος, μεγάλωσαν τότε τα δύσκολα χρόνια εκείνα, με φτώχειες, με κατοχές, με όλα αυτά, τέλος πάντων. Διάβαζε πάντοτε, μελετούσε, αυτό θέλω να πω, μελετούσε, και ό,τι δεν καταλάβαινε, ό,τι δυσκολευόταν, είχε ένα τετράδιο και το σημείωνε. Όταν λοιπόν πήγαινα εγώ στο σπίτι μου, έλα εδώ μου λέει, έλα εδώ, τι σημαίνει αυτό. Εξήγησέ με το άλλο, πες μου για εκείνο. Λοιπόν, αυτό είναι μελέτη. Και όταν δεν καταλαβαίνουμε, θα ρωτήσουμε τον πνευματικό, θα ρωτήσουμε τον επίσκοπο, θα ρωτήσουμε τον ιερέα στην εκκλησία μας. Κάποιον τέλος πάντων ο οποίος θα μπορεί να μας δώσει απάντηση. Μελέτη λοιπόν, μελέτη αδερφοί μου. Είναι πολύ σημαντικό, υψίστης σημασίας για την πνευματική μας πρόοδο και την πνευματική μας ορίμανση, να αποκτήσουμε αυτή την ευλογημένη συνήθεια της μελέτης των γραφών. Η νηπτική παράδοση της Εκκλησίας μας λέγει ότι για την πνευματική μας πρόοδο υπάρχουν τρεις βασικές προϋποθέσεις: προσευχή, μελέτη, ησυχία. Ας το βάλουμε λίγο καλά στο νου μας και αν δεν έχουμε αυτή την ευλογημένη συνήθεια στη ζωή μας, να την αποκτήσουμε και να αρχίσουμε να μελετάμε πνευματικά αναγνώσματα και το Λόγο του Θεού για να έχουμε πνευματική πρόοδο, για να είμαστε ασφαλισμένοι και περιτυχισμένοι από τη χάρη του Θεού στη ζωή μας, που θα μας προφυλάσει από κάθε δυσκολία και από κάθε κακό. Έχουμε φτάσει κάπου εδώ και στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή μας και μέχρι τότε σας χαιρετούμε και ευχόμαστε να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.
1: Είστε καλά, καλό βράδυ.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7.
1: Ιατρική διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.
2: Κυρίες και κύριοι ακροατές του Ράδιο Ελπίδα, και πάλι ακουγόμαστε από την εκπομπή Ιατρική Διάλογη. Σήμερα θα συνεχίσουμε όπως μας υποσχέθηκε ο προηγούμενος καλεσμένος μας και θα ασχοληθούμε με μία πολύ σοβαρή νόσο. Πριν όμως αρχίσουμε, θα ήθελα να σας θυμίσω ότι μαζί μας είναι ο καθηγητής καρδιοχειρουργικής κύριος Γεώργιος Μπουγιούκας. Κύριε καθηγητά, χαίρετε και σας ευχαριστούμε και πάλι που είσαστε εδώ μαζί μας.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πατέρα Ρινέ, για την πρόσκληση. Είναι και τιμή μεγάλη για μένα που βρίσκομαι στο σταθμό σας για να συμβάλλω κι εγώ όσο μπορώ με τις γνώσεις, εκλαϊκευμένες γνώσεις, στους ακροατές σας.
2: Να είστε καλά και πολύ. Να πιστέψετε και το ξέρετε ότι αυτό για τους ακροατές είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Το να δίνετε δηλαδή τις επιστημονικές σας γνώσεις απλά. Θα ήθελα όμως να ξεκινήσω από εκεί που τελειώσαμε την προηγούμενη εκπομπή μας, από το Πανεπιστήμιο και τη δουλειά που έγινε. Και θα ήθελα να πω ότι η δουλειά αυτή, εκτός από το, η δημιουργία δηλαδή, η οργάνωση, η δημιουργία, η λειτουργία και οι επιτυχείς επεμβάσεις, μας είπατε πάνω από 5.000
3: ότι έχουν γίνει,
2: έφερε και άλλη μία καταξίωση και άλλον έναν έπαινο σε εσάς και στην περιοχή μας, που είναι ξεχωριστός και είναι από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Δηλαδή, σε ειδική τελετή, ο Οικουμενικός Πατριάρχης μας Βαρθολομαίος σας τίμησε με το οφίκιο του Άρχοντα Ακτουάριου, που είναι ένα οφίκιο που δίνεται κυρίως σε επιστήμονες καταξιωμένους. Και θεωρώ ότι και αυτή η διάκριση, η προσωπική διάκριση, γιατί είναι στο πρόσωπό σας, δίνεται και στο Πανεπιστήμιο για την κλινική αυτή και για το έργο που κάνει, αλλά και αναγνωρίζει το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο και πλέον φεύγει από τα όρια της Αλεξανδροπόλεως και πηγαίνει. Είναι μια τιμή που δίνεται και αναγνωρίζεται από την Αμερική μέχρι την Αυστραλία, λοιπόν σε όλο τον κόσμο δηλαδή, και έτσι επιβεβαιώνει το προσωπικό σας έργο, το επιστημονικό, αλλά και το παιδί σας, όπως το είπα και την προηγούμενη φορά, την χειρουργική κλινική καρδιάς και θώρακος.
3: Ναι, αυτό είναι όπως το λέτε έτσι. Άλλωστε ο τίτλος αυτός έγινε μετά από εισήγηση του ποιμενάρχου μου, του Μητροπολίτου κυρίου κυρίου Ανθίμου, ο οποίος έλαβε υπόψη το έργο το οποίο προσέφερε αυτή η κλινική στο κοινωνικό σύνολο, δηλαδή σε όλη την περιοχή έτσι. Της Θράκης και όχι μόνον. Και βέβαια συντάξες την επιστολή αυτή και απέστειλε στον Οικουμενικό μας Πατριάρχη, από εκεί ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία.
2: Έτσι, διότι ο Επίσκοπος και ο Σεβασμιότατος είναι ο καρδιογνώστης, ο πνευματικός, οπότε συνδέεται και με τους καρδιοχειρουργούς. Είχαμε πει την προηγούμενη φορά ότι θα ασχοληθούμε με τη Στεφανία Νόσο. Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν θα αναφερθούμε σε αυτήν την καρδιοπάθεια, η οποία δυστυχώς στις μέρες μας αποτελεί μία απλή καθημερινότητα. Όπου και να πάει κανείς, όπου και να βρεθεί, θα ακούσει να γίνεται λόγος για αυτή την πάθηση της καρδιάς. Πρόκειται λοιπόν για τη στεφανιαία νόσο. Μια πάθηση η οποία αφορά τις στεφανιαίες αρτηρίες της καρδιάς, για τις οποίες αρτηρίες δύο μας είπατε ότι είναι, μιλήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας. Και αμέσως, κύριε καθηγητά, θα θέσω την πρώτη ερώτηση. Ποιος είναι ο ορισμός της Στεφανίας νόσου?
3: Πρωτού δώσω τον ορισμό, επιτρέψτε μου διαβραχαίο να πω ότι το λέω πάντα αυτό το πράγμα. Αυτό το βίωσα. Το 1970-72, κάνοντας μία βόλτα στην Τσιμισκή, είναι ο κεντρικός δρόμος της Θεσσαλονίκης, είναι περίπου γύρω στα 2,5 χιλιόμετρα το μήκος του, περίπου, κόσμος πολλής, έψαχνες για να βρεις κάποιον να πεις «τον βλέπεις αυτόν». Αυτός ο τυχερός είχε Στεφανία νόσο και χειρουργήθηκε bypass στην Αμερική. Τότε ήταν η Αμερική. Μετά έρθει η μόδα της Αγγλίας. Καταργήθηκαν αυτά. Τώρα όλα γίνονται στην ευλογημένη αυτή τη χώρα, στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα. Σήμερα, αν κάνεις την ίδια διαδρομή, θα πεις «τον βλέπεις εκείνον». Αυτός είναι τυχερός. Την έχει γλιτώσει μέχρι σήμερα. Δεν χειρουργήθηκε, δεν παίρνει φάρμακα, δεν έχει Στεφανία νόσο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η Στεφανία νόσος έχει πάρει σήμερα επιδημικό χαρακτήρα.
2: Επιδημία, μάλιστα.
3: Είναι επιδημία. Επιδημία. Όσον αφορά λοιπόν για τον ορισμό, θυμάστε ότι σας είπα ότι υπάρχουν οι καλούμενες Στεφανίες αρτηρίες. Αυτές πάνε το αίμα στην καρδιά. Σας είπα, υπάρχει μία δεξιά και μία αριστερά η οποία διχάζεται αμέσως σε δύο μεγάλες αρτηρίες. Γι' αυτό θα μπορούσαμε να μιλούμε για τρεις κύριες Στεφανίες αρτηρίες. Καταλάβατε. Λοιπόν, αν αυτές οι αρτηρίες για τον α ή β λόγο εμφανίσουν στενώσεις, στενέψουν. Από τι? Από μια αθυρωματώδη πλάκα, για παράδειγμα. Ή από κάποιον επιγενή θρόμβο. Ή αποφραχθούν πλήρως, τότε εμφανίζεται η καλούμενη Στεφανία νόσος. Με διάφορες εκδηλώσεις. Άρα όταν λέμε Στεφανία νόσο, εννοούμε τη βλάβη, την πάθηση των Στεφανιαίων αρτηριών, δηλαδή εκείνων των αγγείων, των αρτηριών, που προσφέρουν στην καρδιά μας το αίμα που τόσο πολύ το χρειάζεται.
2: Μάλιστα. Πόσο συχνή είναι η Στεφανία νόσο σήμερα? Μας είπατε ότι τίνει να γίνει επιδημία.
3: Να σας απαντήσω. Δεν θα σας απαντήσω με ποσοστά, γιατί αυτά αλλάζουν συνεχώς από έτος σε έτος. Και αν πω κάτι τώρα μπορεί να μην ισχύει. Ναι, εκείνο όμως να μην ισχύει μετά από 6 μήνες. Εκείνο όμως που θέλω να σας πω, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ότι τα τελευταία στοιχεία, ότι η Στεφανία νόσος αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτων, θνητότητας, αλλά και νοσηρότητας. Όταν λέμε νοσηρότητα, εννοούμε το πόσο συχνά κανείς νοσηλεύεται σε ένα νοσοκομείο. Σε ολόκληρο τον πλανήτη. Κάποτε λέγαμε μόνο στο δυτικό κόσμο. Γιατί υπάρχει ευμάρεια, ο πλούτος, το καλό φαΐ, καταλάβατε. Τώρα άρχισε αυτή και άλλες τριτοκοσμικές χώρες να πηγαίνει να προσβάλλει. Και εδώ και 20 χρόνια έχει εξωστρακίσει τα κακοήθη νεοπλάσματα, τα οποία αποτελούσαν την πρώτη αιτία θανάτων.
2: Μάλιστα. Αυτή είναι η Στεφανία. Άρα στην ουσία η Στεφανία ξεπέρασε τον καρκίνο.
3: Βεβαίως. Βεβαιότατα.
2: Μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι ότι θα πρέπει να αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός και των επεμβάσεων στην καρδιά, αφού τίνει να γίνει επιδημία, αλλά και των αγγειοπλαστικών, αυτό δηλαδή που λέμε σήμερα μπαλονάκια. Αληθεύει αυτό ή δεν αληθεύει?
3: Κοιτάξτε, τώρα δεν θέλω να προκαλέσω εδώ πέρα με αυτά τα στοιχεία που θα πω, αλλά να σας πω το εξής, ότι οι χειρουργικές επεμβάσεις, παρόλο που αυξήθηκε ραγδαία η Στεφανία νόσος, έχουν παραμείνει, δεν θα έλεγα στάσιμα, σε μία ήπια αύξηση ανά τον κόσμο κάθε χρόνο. Αυτό οφείλεται κυρίως στις επεμβάσεις που κάνουμε για δεύτερη ή τρίτη φορά και δεύτερον σε αρρώστους που υποβλήθηκαν σε μπαλονάκι και δεν πήγαν καλά και έρχονται μετά αναγκαστικά στο χειρουργό. Όμως, αυτή η ιστορία αρχίζει με τον αιώνα, με τον 21ο αιώνα, από το 2000 και μετά. Βλέπει μία κανείς ραγδαία αύξηση της επεμβατικής καρδιολογίας στον τομέα της Στεφανίας νόσου. Δηλαδή τα μπαλονάκια έχουν γίνει καθημερινότητα. Άλλωστε και στο νοσοκομείο μας, αν πάτε κάθε μέρα θα δείτε αγκιοπλαστικές. Εδώ, στην Αλεξανδρούπολη.
2: Μάλιστα, ναι.
3: Αυτά γίνονται στην Αλεξανδρούπολη. Λοιπόν, ως εκ τούτου, ναι. Απ' την άλλη μεριά, όσον αφορά στη χώρα μας τι γίνεται. Στη χώρα μας, ο αριθμός των αγκιοπλαστικών ανεβαίνει συνεχώς. Όσον αφορά όμως τις χειρουργικές επεμβάσεις, αυτές είναι σταθερές μεν, αλλά δεν είναι σε αριθμό αυτές που ήτανε το 1900, το 2000, ξέρω εγώ. Τότε μιλούσαμε για 10.000 εγχειρήσεις καρδιάς, εκ των οποίων το 80% ή 8.000 ήταν στεφανία νόσος, bypass. Τώρα τα στοιχεία δείχνουν ότι ο αριθμός κυμαίνεται μεταξύ 5.500 και 6.000 επεμβάσεων, χειρουργικών επεμβάσεων, bypass δηλαδή, στην καρδιά, ετησίως, στην Ελλάδα.
2: Πού οφείλεται η μείωση αυτή?
3: Κοιτάξτε τώρα, τι πού οφείλεται. Αρχίζει ο σπαραγμός της καρδιοχειρουργίας τώρα. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι η αγκιοπλαστική είναι έλκη. Γιατί πάει ο καρδιολόγος, κάνει τη στεφανιογραφία και του λέει, καλέ μου άνθρωπε, έχεις ένα αγκείο βουλωμένο ή δύο. Γιατί να πάει να κάνεις χειρουργείο? Κάτσε εδώ τώρα. Μάλιστα το κάνουν ad hoc που λένε οι Αγγλοσάξονες, δηλαδή εκείνη τη στιγμή.
2: Ναι, άμεσα.
3: Άμεσα, ναι. Κάτσε να κάνουμε τον μπαλονάκι και αύριο θα πάω στο σπίτι σου. Και όντως έτσι γίνεται. Και όντως έτσι γίνεται.
2: Μάλιστα, ναι.
3: Βέβαια, βγήκαν τώρα και μελέτες οι οποίες ομιλούν για τα αποτελέσματα της χειρουργικής, ότι για ορισμένες κατηγορίες αρρώστων, αυτές είναι οι καλύτερες μελέτες που υπάρχουν τώρα, είναι πολυκεντρικές, δύο έχουν βγει, οι οποίες λένε ότι για αρρώστους με στεφανία νόσο που είναι βαριά ή μέτριας βαρύτητος, έτσι ας το πούμε, ότι για νόσο του στελέχους, παραδείγματος χάρη, ή για νόσο τριών αγκείων, εντάξει, για διαβητικούς, δεν συγκρίνεται η χειρουργική θεραπεία. Δίνει άριστα αποτελέσματα, ναι, και μεγαλύτερης διάρκειας. Καταλάβατε. Παρ' όλα αυτά όμως, όταν ο άλλος είναι κάτω...
2: Είναι πιο εύκολη η προσέγγιση, είναι, και η ψυχολογία,
3: και
2: λέει, βέβαια,
3: ψυχολογία
2: τον οδηγεί.
3: Και του λέει, αδερφέ, μη στεναχωριέσαι, τώρα θα την κάνουμε. Τα δικά μας εδώ πέρα οι καρδιολόγοι μας είναι εκπληκτικοί όλοι τους. Κάνουν στεφανιογραφία, το έχουν μάθει. Δεν προλαβαίνουν να πάρουν ένα τηλέφωνο στην καρδιοχειρουργή, ακολουθεί και τον μπαλόνι. Όλοι τους. Όλοι. Και τους συγχαίρω, βέβαια, γι' αυτό. Εγώ τους συγχαίρω και τους αγαπώ και τους εκτιμώ ιδιαίτερα. Και τους καρδιολόγους της Πανεπιστημιακής και της κρατικής.
2: Να τους έχει όλους καλά ο Θεός.
3: Να τους έχει καλά ο Θεός.
2: Ας πάμε λοιπόν να δούμε τώρα, κύριε καθηγητά, τι ακριβώς συμβαίνει και στενεύουν οι στεφανιαίες αρτηρίες ή και πολλές φορές φράσονται πλήρως, κλείνουν τελείως.
3: Τι να συμβαίνει, είναι δυσάρεστο αυτό που θα πω τώρα. Η καλοζωία και η καλοφαγία, εντάξει, η βρώση άφθονων λιπαρών ουσιών, λιπαρών τροφών, τα τηγανιτά, το λιπάκι επάνω στα κρέατα που υπάρχει, το οποίο τα ψήνεται, έτσι, δίνει ωραία γεύση.
2: Μάλιστα,
3: και
2: ναι.
3: Όλα αυτά, τι κάνουν? Δημιουργούν, συμβάλλουν στην αθυρογένεση. Δηλαδή, δημιουργείται μία αθυρωματική πλάκα μέσα σε μία, σε δύο ή και στις τρεις αρτηρίες ή και σε κλάδος τους. Και αυτές λοιπόν οι πλάκες τι κάνουν? Αυτές στενεύουν τον αυλό της στεφανίας αρτηρίας. Αποτέλεσμα, λιγότερο αίμα θα πηγαίνει στην αντίστοιχη,
2: μάλιστα,
3: περιοχή
2: της καρδιάς. Φράζει το σωληνάκι, οπότε περνάει λιγότερο.
3: Ό,τι συμβαίνει με το σωληνάκι της βενζίνης στο αυτοκίνητο.
2: Μάλιστα,
3: αρχίζει το αυτοκίνητο και σκοτσάρει.
2: Ναι.
3: Το ίδιο και εδώ πέρα η καρδιά αρχίζει και σκοτσάρει. Θα πονέσει, θα κουράζεται εύκολα ο άνθρωπο, ο άρρωστος και ούτω καθεξής. Αυτή είναι η ιστορία της αθυρογένεσης, η οποία είναι συνήθως. Θα μου πείτε ότι υπάρχει όχι μόνο διατροφικός παράγοντας, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, θα σας τους αναλύσω.
2: Ωραία, θα τους πούμε, ναι.
3: Θα τους πούμε, αλλά γιατί υπάρχει και σπάνιες, δύο σπάνιες άλλες αιτίες, είναι η μια νόσος αυτοάνωση του Καβασάκη και η εφαρμογή ακτινοβολίας για νεοπλάσματα, εδώ μπροστά στο πρόσθετο μεσοθωράκιο, που αυτές οι ακτινοβολίες αναπτύσσουν μια αγγιίτιδα μετακτινική. Αλλά είναι τόσο σπάνιες που ξεχάστε τις. Κυρίως διαταραχή του μεταβολισμού και κακή διατροφή, συν άλλους παράγοντες που θα αναλύσουμε, είναι η αιτία της Στεφανίας νόσου.
2: Μάλιστα, ας περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα πριν έτσι σφιχτούμε στην καρδιά μας με αυτά που θα πούμε, γιατί είναι πολύ σοβαρό το σημερινό θέμα και είναι, όπως είπατε, η αιτία πολλών θανάτων.

0: Συνεχίζουμε μετά το μουσικό μας διάλειμμα με τον ομότιμο καθηγητή καρδιοχειρουργικής, κύριο Γεώργιο Μπουγιούκα. Και όπως σας είπαμε στην αρχή, και άρχοντα του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου. Είπαμε λοιπόν, κύριε καθηγητά, για το τι ακριβώς συμβαίνει και στενεύουν οι αρτηρίες και φράσονται οι στεφανιές. Η ανάπτυξη αυτών των αθυρωματικών αλλοιώσεων είναι μια μακροχρόνια διαδικασία, όπως αντιλαμβάνομαι. Δεν φράζει σε δύο μέρες, ας πούμε, η αρτηρία. Ο ασθενής δεν αντιλαμβάνεται σε όλη αυτή τη διάρκεια, χρονικά, του προβλήματος, της διαδικασίας δηλαδή φραγής.
1: Δυστυχώς, και αυτό είναι το δυσάρεστο. Και αυτό είναι πιο δυσάρεστο, ξέρετε, στα νέα άτομα. Διότι στα νέα άτομα, αν κάτι συμβεί, φράξει μία αρτηρία, επειδή δεν έχει προλάβει να αναπτυχθεί η καλούμενη παράπλευρη κυκλοφορία, έχουμε και τα περισσότερα μοιραία γεγονότα, τους θανάτους, τους ευνίδιους θανάτους. Γι' αυτό λοιπόν δεν υπάρχει μία σταθερή εικόνα. Να πω όμως δύο πράγματα. Κύριο ενόχλημα είναι στη Θάνχη. Στη Θάνχη αυτή που ξέρουμε όλοι. Δηλαδή, κουράζομαι, πονάω. Πονάω στην αρχή στη μεγάλη κούραση, μετά η κούραση συνεχώς ελαττώνεται, πάλι πονάω, μετά στην ελάχιστη κούραση. Μετά σχεδόν και καθιστός όταν κάθομαι. Ήρεμος, πάλι πονάω. Αυτή είναι μία, εφόσον υπάρχει αυτό, μία εξέλιξη, ότι μεγαλώνει η ισχυμία, μεγαλώνει η ισχυμία, και ως εκ τούτου πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας. Δεν είναι όμως πάντοτε αυτό ο κανόνας. Η αθυρωματική πλάκα, ξέρετε, συμβαίνει και κάτι άλλο. Είναι δυνατόν, είτε μόνη της όσο μεγαλώνει, να δημιουργήσει αυτήν την εικόνα, ή το χειρότερο είναι αυτή η πλάκα να κάνει ρήξεις, να σπάσει. Και εκεί επάνω γίνεται μια ανώμαλη επιφάνεια. Πάνε και κάθονται αιμοπετάλια και γίνεται θρόμβος και φράσει ο ξέος και γίνεται το έμφραγμα. Και λέει ο άλλος, μα καλά, εγώ ήμουν καλά, πώς έπαθα έμφραγμα? Υπήρχε η πλάκα, ενδεχομένως σιγά σιγά έσπασε, πήγαν καθίσανε με πετάλια, έγινε ο θρόμβος, έφραξε ο ξέος στο Αγγείο, έγινε η καταστροφή, δημιουργήθηκε το έμφραγμα.
0: Το έμφραγμα.
1: Αυτό λοιπόν είναι, αυτή είναι η μία συνήθις εξέλιξη που το βλέπουμε αρκετά συχνά. Βέβαια, να σας πω και κάτι άλλο. Υπάρχουν ασθενείς που έχουν φραγμένες τις δύο από τις κύριες αρτηρίες και την τρίτη με μία στένωση 99%. Δηλαδή, παίρνουν αίμα από μία κλωστή.
0: Το 1% λειτουργεί.
1: Το 1% λειτουργεί. Έχουμε χειρουργήσει τέτοιους με άριστα αποτελέσματα. Είναι να τους προλάβεις, να τους βάλεις στο μηχάνημα της εξωσωματικής μηχανής. Αυτή βέβαια δεν είναι κατάλληλη για μπαλονάκι. Εντάξει, ας τα λέμε και αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί οι καρδιολόγοι φίλοι μας κάνουν πίσω. Καταλάβατε, και
0: είναι
1: φοβούνται.
0: Πολύ σοβαρό το περιστατικό.
1: Βέβαια,
0: χειρουργηθεί,
1: ναι,
0: αλλιώς...
1: πάτε από εκεί, πάτε από εκεί.
0: Ναι, ναι. Φύγει, μάλιστα.
1: Αυτά είναι σε γενικές γραμμές, δηλαδή, με την εξέλιξη της νόσου.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, πείτε μας, στη στεφανία νόσο προσβάλλεται μόνο μία αρτηρία ή μπορεί να προσβληθούν και άλλες συγχρόνως? Και άλλες δύο, αυτό που μας είπατε, δηλαδή,
1: Είπα αυτό. Αλλά όχι μόνο αυτές, αλλά και οι κλάδοι τους.
0: Άρα να είναι όλο το σύστημα,
1: όλο.
0: Το κυκλοφοριακό,
1: ναι,
0: της
1: και
0: καρδιάς,
1: να μην υπάρχει,
0: πούμε,
1: ενόχλημα. Το αντιλαμβάνεστε αυτό?
0: Να μην υπάρχει.
1: Να μην υπάρχει ενόχλημα. Αυτό είναι. Γι' αυτό σας είπα ότι θα πρέπει στις επικίνδυνες ηλικίες, και σαν επικίνδυνη ηλικία είναι αυτή των 33, 35 με 50.

0: ενεργοποιεί το 40 από τα 60, θα έχει έξοδο, ας πούμε, δυνατότητα.
1: Όχι, με την πάροδο του χρόνου αναπτύσσεται παράπλευρος κυκλοφορία με την πάροδο του χρόνου. Και ως εκ τούτου, αν κάτι συμβεί, θα πάει αίμα από άλλες πλευρές και θα καλύψει αυτή την ένδυα αίματος στην περιοχή.
0: Οπότε δεν θα δημιουργηθεί το έφραγμα επειδή...
1: Και να σας πω και κάτι άλλο. Ναι, βεβαίως, ναι, το έφραγμα και θα είναι και μικρότερο και
0: θα
1: σε μεγάλη έκταση.
0: Δεν θα είναι ακαριέως ο
1: θάνατος. Βεβαίως.
0: Επειδή υπάρχουν αυτές οι παράπλευρες βοήθειες που λέτε, ας το πούμε.
1: Ξέρετε, διάβαζα κάτι μελέτες, ας πούμε, και βλέπουμε ότι η Στεφανία Νός αρχίζει να δίνει τα δείγματά της, την επιθετικότητά της, ακόμα και από την παιδική ηλικία. Νεκροτομικά ευρήματα που γίνανε δηλαδή, ανοίξαν την αορτή και είδαν πάνω στην αορτή, στο μεγάλο αυτό Αγίου, ήταν αθυρωματικές πλάκες. Καταλαβαίνετε, τα πράγματα έχουν αλλάξει, δεν είναι η παλιά εκείνη εποχή.
0: Αυτό μπορεί να σημαίνει κληρονομικότητα, δηλαδή που λέτε.
1: Μάλλον ναι, θα μιλήσω και γι' αυτό.
0: Πολύ
1: θα
0: ωραία.
1: Μιλήσω.
0: Πολύ
1: ωραία. Πάντως να ξέρετε ότι όσον αφορά με τις βλάβες, κυρίως η δεξιά Στεφανία αρτηρία είναι που προσβάλλεται περισσότερο. Και μετά οι άλλες δύο, οι περισπόμενοι και ο πρόστος κατιόντας, ενώ το χειρότερο στην όλη ιστορία είναι όταν υπάρχει και η προσβολή του στελέχους της αριστερής Στεφανίας αρτηρίας, δηλαδή ο κορμός της αριστερής αρτηρίας,
0: ναι,
1: πρωτού διχαστεί. Οπότε η προσβολή είναι περίπου στο 10-20%, διάφορες μελέτες έδειξαν. Οπότε εκεί ο θάνατος είναι ακαριέως.
0: Μεγαλύτερο.
1: Βέβαια. Είναι το...
0: Μεγαλύτερη ποσότητα αίματος.
1: Ελέγχει
0: όλη,
1: βεβαίως, ναι, βεβαίως. Οπότε ελέγχει όλη την αριστερή καρδιά. Όλη την αριστερή καρδιά.
0: Μάλιστα, ωραία. Κατανοητό αυτό. Θα ήθελα να ρωτήσω, υπάρχουν προδιαθεσικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην πρόκληση της Στεφανίας νόσου? Αν ναι, τότε τι λέει η ιατρική? Μπορεί να αποφευχθεί η δημιουργία Στεφανίας νόσου αν αυστηρά αποφεύγουμε? Ελέγχουμε δηλαδή όλους αυτούς τους παράγοντες που μας είπατε.
1: Μάλιστα. Να σας πω. Πολλές μελέτες, ειδικά σε καρδιολογικά περιστατικά, διεθνή, αναγνωρισμένα,
0: μάλιστα,
1: δείξανε ότι υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες οι οποίοι ευοδώνουν την εξέλιξη τη Στεφανίας νόσου, λέγοντας ότι αν εγώ έχω Στεφανία νόσο και εξακολουθώ να μην περπατώ, να στρεσάρομαι, να έχω πίεση, να μην την ελέγχω, να μην παίρνω φάρμακο, να είμαι προσωπικότητα τύπου Α, δηλαδή πάντα με ένα στρες, φιλόδοξος να κάνω αυτό, να θέλω πάντα πρώτος, ναι, το κάπνισμα, η νικοτίνη.
0: Νικοτίνη.
1: Θα σας πω και ένα παράδειγμα να δείτε. Κάνει σπασμό στα Στεφανία η νικοτίνη. Σπασμό στα Στεφανία. Η υπερλιπιδεμία, είτε είναι με τις τροφές, είτε φταίει ο οργανισμός μας. Βλέπετε, υπάρχουν άνθρωποι που γεννιούνται νέα παιδιά, 12, 13, 14, και βλέπεις χοληστερίνη 400, 500, τριγλυκερίδια 1000. Έχουμε δει τέτοιες περιπτώσεις. Λοιπόν, αυτοί είναι παράγοντες οι οποίοι έχουν ενοχοποιηθεί για τη Στεφανία νόσου. Από την άλλη μεριά όμως, έχω και εγώ τέτοια εμπειρία. Έρχονται ασθενείς, αδύνατοι, ήρεμοι, ευκατάστατοι, με προσοχή στην τροφή τους, με ρυθμισμένη πίεση, χωρίς ζάχαρο.
0: Πείτε, γιατί μας βοηθάει ψυχολογικά,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Οι οποίοι παρουσιάζουν Στεφανία νόσου. Βέβαια το δίδαγμα δεν είναι ελάτε όλοι να τρώμε από σήμερα, δεν είπα αυτό το πράγμα, αλλά θέλω,
0: ναι,
1: να σας,
0: καλά,
1: πω,
0: ναι, ναι, ναι, ότι υπάρχει,
1: παρόλα αυτά συμβαίνει
0: δεν
1: και
0: είναι
1: αυτό.
0: Αιτία μόνο αυτή, δηλαδή.
1: Ναι, παρόλα αυτά συμβαίνει και αυτό. Άρα και κάτι άλλο παίζει ρόλο. Βέβαια να σας πω ότι όλοι αυτοί οι παράγοντες που σας ανέφερα παίζουν σημαντικό ρόλο στο να διατηρήσουμε τα bypass που κάνουμε, τα μοσχεύματα, ανοιχτά. Και στο να η νόσος μετά από την εγχείρηση να εξελίσσεται βραδαίως. Αυτό, ναι, αυτό υπάρχουν μελέτες και το έχουν αποδείξει. Αλλά αν

0: ελέγχοντας αυτούς τους παράγοντες από την νεανική ζωή και τα λοιπά, καταλήγουν οι περισσότεροι ότι εντάξει, ελαττώνει τη στεφανία νόσου σε ένα ποσοστό και επιβραδύνεται η εμφάνισή της στα άτομα που είναι να εμφανιστεί.
1: Μάλιστα.
0: Καταλάβατε.
1: Ναι, ναι, το κατάλαβα.
0: Φαίνεται λοιπόν ότι κάποιος γενετικός παράγοντας κάπου μέσα στο DNA, υπάρχει κάποιο γονίδιο, κάτι έχει ανακαλυφθεί και τώρα οι προσπάθειες γίνονται στο να ταυτοποιηθεί πλήρως αυτό το γονίδιο, ώστε να μπορέσει να παρασκευαστεί κάποιο εμβόλιο. Δηλαδή να γεννιέται το παιδί, να γίνεται εξέταση αίματος, να λένε έχεις αυτό το γονίδιο, παιδί μου, πήγαινε στο φαρμακείο, πάρε αυτό, κάνε αυτό. Τώρα αυτό βέβαια φαίνεται σαν μια ουτοπία. Εντάξει. Αλλά
1: πολλά φαινόταν το οποίο μακρινά και ναι, σήμερα
0: εξελίσσεται η επιστήμη. Έτσι, και πιστεύω ότι κάτι θα βρεθεί στο μέλλον. Διότι όπως είπαμε, πατέρα Ειρηνέ, στην αρχή, ότι είναι η μάστιγα. Είναι επιδημία η στεφανία νόσους. Έχει καταστρέψει οικονομικά χώρες. Καναδάς. Ο Καναδάς έχει το καλύτερο σύστημα υγείας. Έχει μπει οικονομικά ο Καναδάς. Έχει πάθει ζημιά μεγάλη. Διότι η υγεία είναι ακριβή.
1: Μάλιστα, ναι, και όταν είναι συχνά τα φαινόμενα, πράγματι τότε γονατίζεται η οικονομικά.
0: Δέστε τι κόστος νοσηλείας έχουν όλοι αυτοί οι ασθενείς στα νοσοκομεία. Διότι αν αρχίσει η στεφανία νόσος, μέχρι να διαγνωστεί και τα λοιπά και τα λοιπά, το νοσοκομείο είναι αυτό που θα προσφέρει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Όλα τα σχετικά. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει υψηλό κόστος, μεγάλη επιβάρυνση.
1: Ναι, μετά θα αποκτήσει το κράτος στεφανία νόσου.
0: Ναι.
1: Έτσι, ωραία.
0: Έμφραγμα.
1: Έτσι, έμφραγμα. Καλή ώρα στην πατρίδα μας. Επανέρχομαι για να ρωτήσω το εξής. Η στεφανία νόσος παρουσιάζει μια σταθερή εικόνα ή τα συμπτώματα της πάθησης ποικίλουν?
0: Σας είπα και πριν, τώρα όμως σας το κάνω λίγο πιο αυτό, ότι τα συμπτώματα ποικίλουν. Μερικές φορές δεν και λείπουν. Δηλαδή, η στεφανία νόσου μπορεί να εμφανιστεί σαν γι' αυτό που λένε οι καρδιολόγοι, οι συνάδελφοί μας, ότι σαν μια σταθερή στιθάνχη. Δηλαδή, είμαι καλά, αρχίζω να περπατάω, να ανεβαίνω δύο σκαλιά, να κάνω μια δουλειά, πονάω. Ξεκουράζομαι, φεύγει. Αυτή είναι η σταθερή στιθάνχη. Μπορεί να εμφανιστεί σαν ασταθή στιθάνχη. Δηλαδή τι? Κάθομαι σε ηρεμία, ξαφνικά με πιάνει πόνος. Κοιμάμαι το βράδυ, με πιάνει πόνος. Όπως είπατε σε κάποια προηγούμενη συνέντευξή μας, στο αριστερό μέρος, εδώ, ο τυπικός.
1: Ναι.
0: Και φυσικά αυτό το πράγμα είναι και το πιο επικίνδυνο. Διότι πολλοί θεωρούν, και θεωρείται μάλλον, ασταθή στιθάνχη σαν μια προεμφραγματική κατάσταση. Χρειάζεται άμεση παρέμβαση καρδιολόγου, κυρίως σε ίδρυμα. Είτε είναι ιδιωτικό, είτε είναι δημόσιο.
1: Μάλιστα.
0: Μία άλλη είναι να είσαι καλά, όλα υπέροχα και να σου έρθει οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, ενεθρία. Αυτό είναι που είχα πει, νομίζω, αν το είπα, το είπα νομίζω, πρέπει να το ακούσαν οι ακροατές σας, ότι ο ποδοσφαιριστής εκεί που παίζανε, νέα παιδιά είναι, 20 χρονών, 21 χρονών παιδιά, ευνηδίως έπεσε. Συνήθως είναι οξέα εμφράγματα. Μπορεί να μην συμβεί τίποτα από όλα αυτά. Και ξαφνικά ο άρρωστος να αρχίσει να κάνει αριθμίες. Ή να κάνει μια μικρή προσπάθεια και να αρχίσει το λαχάνιασμα, η δύσπνοια. Αυτό εδώ, να μην τον φτάνει ο αέρας. Κοιτάξτε ποικιλομορφία εκδηλώσεων της στεφανίας νόσου. Δεν σημαίνει δεν πονάω, δεν έχω. Ξέρετε ότι πού μπορεί να εμφανιστεί και ο πόνος της στεφανίας νόσου? Κάτω στο στομάχι. Όταν υπάρχει απόφραξη πίσω στην περισπόμενη αρτηρία, ο πόνος στο στομάχι. Στο δεξιό μου, επάνω. Η κλασική στιθάνχη ποια είναι?
1: Αριστερά. Πολύ συμπτωματολογία.
0: Ναι, η κλασική στιθάνχη είναι όταν ότι Πονάω αριστερά, έρχεται ο πόνος προς το πηγούνι και συνεχεία ακτινοβολεί στον αριστερό ώμο και πάει στο αριστερό χέρι, στον τέταρτο και πέμπτο δάχτυλο. Αυτή είναι η κλασική. Δυστυχώς όμως δεν είναι πάντα έτσι. Αυτό είναι το κακό. Έχουμε τον ευνίδιο θάνατο. Έχουμε μια άλλη περίπτωση, πηγαίνα καλά, άρχισα να κουράζουμε αυτό, εγκαθίστε μια καρδιακή ανεπάρκεια. Εγκαθίστε προοδευτικά μια καρδιακή ανεπάρκεια. Και βέβαια υπάρχουν κάτι άλλες μορφές που στη Θάνχη ανακαλύπτεται με το καλούμενο τεστ κόπωσης που τον βάζει εκεί στον κυλιόμενο τάπητα και τα λοιπά. Αυτή είναι η καλούμενη σιωπηλή ισχυμία. Υπάρχει ισχυμία, δεν την παίρνει είδηση κανένας. Κάνεις καρδιογράφημα, όλα θαυμάσια. Και βέβαια ο καρδιολόγος τον χτυπάει στην πλάτη του. Έλα καημένε, κοίτα, συνέχισε τη ζωή σου. Καημένε, πάει πιο κάτω, πέφτει κάτω.
1: Ευνίδιος ο θάνατος. Αλλά δεν είναι, ευνίδιος είναι ως προς τη στιγμή. Αλλά υπάρχει εσωτερικά πρόβλημα.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή, ένας υγιής άνθρωπος καρδιακά δεν έχει ευνίδιο θάνατο από Στεφανιάνος.
0: Όχι. Όχι. Ένας υγιής δεν έχει. Φυσικά δεν έχει. Βέβαια, να πω κάτι, αλλά δεν θέλω να κουράσω και τους ακροατές σας. Υπάρχει μια μορφή στη Θάνχης. Και μάλιστα είναι σε 9 άτομα. Στη Θάνχη η καλούμενη Priest Mental, έτσι τη λένε. Priest Mental, έτσι λέει. Τι γίνεται. Είναι μια στη Θάνχη όπου τα αγγεία είναι φυσιολογικά, κάνει στεφανιογραφία και τα βλέπεις πεντακάθαρα. Πανέμορφα, μεγάλα. Απρόσκοπτη ροή αίματος. Αλλά ξαφνικά ο άρρωστος πονάει. Γιατί πονάει και τα λοιπά, θορυβούνται, τρέχουν οι γιατροί. Κάνουν στεφανιογραφία, δεν βλέπουν τίποτα. Αν είναι τυχερός κανείς την ώρα που ο αιμοδυναμιστής βάζει τον καθετήρα του μέσα στο στόμιο της στεφανιές αρτηρίας και κάνει σπασμό και το πιάσει, έχει καλός. Ή υπάρχει μια άλλη εξέταση, το που δεν γίνεται εδώ σε εμάς, το ενδοστεφανιαίο ντόπλερ. Βλέπουν τα στεφανία γη, βλέπουν την καλά και με την κεφαλή ερεθίζουν και γίνεται κάποιος σπασμός και αντιλαμβάνονται ότι πρόκειται για στιθάχη Priest Mental. Ναι. Εδώ συμβαίνουν και ευνίδιοι θάνατοι, γιατί σε ένα άτομα. Είναι πολύ σύνθετο το πρόβλημα. Πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ σύνθετο. Πάρα πολύ σύνθετο.
1: Γι' αυτό είναι πλέον και η πρώτη αιτία
0: θανάτου. Βεβαίως. Βεβαίως.
1: Κύριε καθηγητά, μπορείτε σε συντομία να μας αναφέρετε διαγνωστικές τεχνικές στη στεφανία νόσο.
0: Είπα και νομίζω σε μια προηγούμενη συνέντευξη ότι το πιο βασικό είναι το καλό ιστορικό. Δυστυχώς δεν το παίρνουν πολύ υπόψη τους. Ρωτάνε δύο ερωτήσεις και το μυαλό τους αρχίζει να κάνουμε καρδιογράφημα, να κάνουμε υπέρηχο, να κάνουμε... Δηλαδή αυτό δείχνει έναν τρόπο επαγγελματισμού και όχι ένα επιστημονικό τρόπο προσέγγισης της πάθησης.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Δηλαδή ένα καλό ιστορικό θέτει τη διάγνωση περίπου στο 60-70%. Δηλαδή, παράδειγμα, βγαίνει, έρχεται κάποιος, είστε γιατρός, σας λέει, πατέρ Ρινέ, πήγα στο εστιατόριο, έφαγα, ήταν όλα καλά και μετά βγήκα, έκανε πολύ κρύο και βγήκα για να πάρω το αυτοκίνητό μου, ήταν στα 200 μέτρα και με έπιασε ένας πόνος εδώ και σφίγγει. Αυτό έχει βάλει ήδη τη διάγνωση της στεφανίας νόσου.
1: Γι' αυτό λέτε...
0: Ναι, γι' αυτό
1: το
0: πρέπει...
1: ποσοστό 60-70%.
0: Και δεν είναι δικά μου λόγια αυτά, είναι διεθνή στατιστικά, αμερικάνικες στατιστικές και τα λοιπά, δεν είναι. Άρα λοιπόν το καλό ιστορικό. Και μετά έρχονται όλα τα άλλα. Βέβαια να σας πω και κάτι άλλο, ότι πρέπει πάντα να γίνεται κάποιος συνδυασμός όλων των εξετάσεων για να βγει το πόρισμα και για να οδηγηθείς βέβαια στην στεφανιογραφία. Αυτή είναι η κορονίδα των εξετάσεων. Εντάξει, αυτή είναι η κορονίδα.
1: Είπατε τα βιοχημικά, τα ιστορικό.
0: Τα βιοχημικά, το καρδιογράφημα. Σας είπα, καρδιογράφημα 65% δείχνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Σε 35% έχεις πρόβλημα και περνάει έτσι, χωρίς να το πάρει κανείς είδηση. Το καρδιογράφημα ηρεμίας. Το τεστ κόπωσης φτάνει από 85% μέχρι 87%. Έχουμε δει αρρώστους με αρνητικό τεστ κόπωσης και όμως είχαν στεφανία νόσου. Έχω κι εγώ εμπειρία από 4-5 αρρώστους εδώ στην πόλη. Γιατρέ, δεν είμαι καλά. Έκανα τεστ κόπωσης πραγματικά. Πολύ καλό το τεστ κόπωσης. Ναι. Λοιπόν, μόνο σε ένα ήταν αμφίβολο. Ωραία. Κάνουμε στεφανιογραφία. Παρακάλεσα τα παιδιά τους Λεβέντης. Κάνουμε στεφανιογραφία νόσος 2 και 3 Αγίων. Είχαν τύχη Άγιο. Βέβαια, η δοκιμασία κόπωσης και κυρίως με το σπινθυρογράφημα. Εδώ άρχισε να εξελίσσεται καλά αυτή η ιστορία. Υπάρχει καλό υπόστρωμα για την διενέργεια αυτής της εξέτασης εδώ και στην πατρίδα μας, στην Αλεξανδρούπολη, αλλά γίνεται και σε άλλες πόλεις, και στην Κομωτινή και στη Θεσσαλονίκη, αλλά ευτυχώς οργανώθηκαν τα πράγματα και στην πόλη μας, και αυτό είναι το πιο ευχάριστο.
1: Τι σημαίνει σπινθυρογράφημα?
0: Σπινθυρογράφημα είναι το εξής. Έρχεται ο άρρωστος, κάνει κόπωση. Μάλλον το πούμε, έρχεται ήρεμος. Του παίρνουμε, του κάνουμε ένα, του ρίχνουμε ένα φάρμακο μέσα σε μια φλέβα. Αυτό είναι ραδιενεργό θάλιο. Το ρίχνουμε στη φλέβα. Η φλέβα από το χέρι, πού θα πάει το φάρμακο? Θα πάει το φάρμακο στην άνω κύλη. Πού θα πάει το φάρμακο? Στο δεξιό κόλπο. Πού θα πάει? Στη δεξιά κοιλία. Πού θα φύγει από εκεί? Θα πάει στους πνεύμονες. Πού θα γυρίσει μετά? Στην καρδιά. Άρα, αν ο άρρωστος αυτός μπει μέσα σε μια γάμα κάμερα και φουρνιστεί, όπως λένε, φουρνίζεται, έτσι, μπαίνει μέσα στην αξονική, δηλαδή, ναι, τη γάμα κάμερα, τότε τι γίνεται? Γράφονται αυτοί οι σπινθυρισμοί, γράφονται οι σπινθυρισμοί στη γάμα κάμερα και μας δείχνει αυτή η γάμα κάμερα αν υπάρχει ισχυμία ή όχι του μυοκαρδίου. Δεν μας λέει, δεν μας δείχνει αμέσως αυτό το αγγείο φταίει, πιθανολογείς. Η μόνη αξιόπιστη, σας είπα, είναι η στεφανιογραφία. Θέλουμε, δεν θέλουμε, αυτή είναι η ιστορία. Γιατί με το σπινθυρογράφημα θα μετράμε τους σπινθυρισμούς. Αν οι σπινθυρισμοί είναι φυσιολογικοί σε αριθμό, λέμε εντάξει, πάει μπόλικο αίμα, δεν έχουν πρόβλημα. Εάν δούμε σε μια περιοχή ότι οι σπινθυρισμοί είναι λιγότεροι, σημαίνει ότι είναι βουλωμένο το αγγείο, δεν πάει πολύ αίμα. Και το αίμα τι κουβαλάει? Κουβαλάει το θάλιο που δώσαμε. Τι είναι το θάλιο? Ραδιενεργό. Κάθεται η γάμα κάμερα από πάνω και περιμένει και καταγράφει την ακτινοβολία, τους μυθυρισμούς. Αυτό γίνεται. Μάλιστα. Αυτό είναι η εξέταση με θάλιο.
1: Άρα λοιπόν, εάν έχω τη δυνατότητα, μπορώ να ζητήσω αμέσως στεφανιογράφημα ή όχι?
0: Κοιτάξτε, επειδή είναι μία εξέταση η οποία... εντάξει, δεν είναι και τόσο εύκολο να γίνει, υπό την έννοια χρειάζεται νοσηλεία, χρειάζεται κρεβάτι. Φανταστείτε να τρέξει όλη η Αλεξανδρούπολη στο Τζιακά και στο Στάγου και στον Κακουδάκη και του πούμε, παιδιά, κάντε μας στεφανιογραφία. Πάει, πλημμυρίσαν οι άνθρωποι. Αυτοί δεν προλαβαίνουν. Μέρα νύχτα εκεί είναι.
1: Ναι, ναι. Ακούμε τι γίνεται, οπότε.
0: Ναι, δεν γίνεται.
1: Πάει κάποιος.
0: Οπότε, εάν κάνουν αυτές τις εξετάσεις, εδώ οι συνάδελφοί μας, οι καλοί καρδιολόγοι, και δούνε ότι βγαίνουν στοιχεία τα οποία συνηγορούν για την παρουσία στεφανιάς νόσου, τότε παίρνουν τηλέφωνο, μάλιστα, τους λεβέντες του νοσοκομείου και λένε, παιδιά, έχουμε αυτό.
1: Ωραία, πολύ ωραία τότε. Άρα με τις τεχνικές αυτές, τις διαγνωστικές...
0: Ναι, να πω λίγο, αν έχουμε περιθώριο, θέλετε...
1: Ναι, ναι, παρακαλώ. Να πω,
0: υπάρχουν και δύο άλλες νεότερες τεχνικές, οι οποίες δυστυχώς ακόμα δεν γίνονται εδώ. Η μία είναι αυτή που είπατε, η αξιονική, η οποία για μένα ακόμα έχει μια ευαισθησία 100% μόνο όταν είναι το αγγείο αποφραγμένο ή είναι τελείως ανοιχτό. Στις ενδιάμεσες περιπτώσεις δεν είναι τα αποτελέσματα ακριβή. Υπάρχει μια διαφωνία μεταξύ μου και των ακτινολόγων. δεν έχει ακόμα τελειοποιηθεί είναι αυτή η καλούμενη αξονική στεφανιογραφία.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Χρειάζεται ακόμα να προχωρήσουν λίγο τα πράγματα. Καταλάβατε. Σε ένα φυσιολογικό άτομο θα μας δείξει ότι είναι φυσιολογικό. Σε ένα άτομο που έχει φράξει 100% η αρτηρία του θα μας το δείξει. Αλλά σε ένα άτομο που έχει μια ενδιάμεση στένωση δεν είναι πάντα αξιόπιστη. Γι' αυτό και καταφεύγουμε στην άλλη τεχνική. Δηλαδή στην κλασική στεφανιογραφία. Και τέλος υπάρχει η μαγνητική τομογραφία του μυοκαρδίου. Αυτό είναι κάτι καινούριο. Εδώ ακόμα δεν έγινε, προς το παρόν δεν βλέπω να γίνεται. Στοιχίζει το μηχάνημα, αν και έχουμε καινούριους μαγνήτες που φέρανε και αξονικούς τομογράφους. Πιθανόν είναι θέμα προγράμματος, πιθανόν αργά ή γρήγορα να πάρει και αυτό μπρος στον τόπο μας και όλα να είναι καλά.
1: Αυτές σου λένε με
0: ακρίβεια ότι ναι, ξέρεις, υπάρχει πρόβλημα. Αλλά πάλι θα καταλήξουμε πού? Στην στεφανιογραφία. Είτε από εδώ, είτε από εκεί.
1: Θα σε οδηγήσουν στο...
0: στη στεφανιογραφία.
1: Να περάσουμε, κύριε καθηγητά, σε ένα μουσικό διάλειμμα για να ξεκουραστούμε λίγο, γιατί η νόσος είναι
0: κουραστική
1: και τα όσα είπαμε μέχρι στιγμής δεν είναι θετικά, ενώ στο ότι πολλοί νέοι άνθρωποι, ας πούμε, χάνονται από την επιδημία αυτή, όπως την είπατε. Οπότε επανερχόμαστε μετά το μουσικό διάλειμμα.

0: Μετά το μουσικό διάλειμμα λοιπόν επιστρέφουμε στην εκπομπή Ιατρική Διάλογη και στο ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρού Πόλεως και έχουμε την δυνατότητα να συνεχίσουμε και να ρωτήσουμε τον κύριο Μπουγιούκα Γεώργιο, καρδιοχειρουργό, καθηγητή ομότιμο της καρδιοχειρουργικής. Κύριε καθηγητά, ποια είναι η αντιμετώπιση της στεφανιαίας νόσου?
1: Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει ένας αλγόριθμος ενεργειών, θεραπευτικών ενεργειών, έτσι, στην στεφανία νόσου. Με την πιστοποίηση, με την διάγνωση της πάθησης, η πρώτη μας σκέψη είναι η χορήγηση φαρμάκου. Ενός, δύο, συνήθως γίνεται συνδυασμός δύο ή και τριών φαρμάκων στεφανία νόσου. Είναι διάφορες κατηγορίες φαρμάκων, νητρόδι, βήτα, ανασταλτές, αυτά ανταγωνιστές ασβεστίου και ούτω καθεξής. Αυτά όμως ξεφεύγουν του παρόντος.
0: Είναι αποφρακτικά φάρμακα?
1: Όχι, δεν είναι αποφρακτικά. Όχι. Δεν υπάρχει ακόμα φάρμακο.
0: Δεν υπάρχει.
1: Όχι. Τι ευλογία Θεού θα ήταν να υπήρχε, αλλά δεν υπάρχει. Θα το θέλαμε όλοι
0: μόνο
1: μας.
0: Μόνο η επέμβαση...
1: Ή το μπαλονάκι ή το χειρουργείο. Δυστυχώς αυτά είναι. Τώρα, τι γίνεται? Εάν τα συμπτώματα δεν υποχωρούν, τότε πάμε στη δεύτερη φάση, που είναι η φάση μιας επεμβατικής τεχνικής, είτε παρέμβασης, είτε λέγεται μπαλονάκι, αγκιοπλαστική, στεφανία αγκιοπλαστική, είτε λέγεται εγχείρηση, χειρουργείο, bypass. Υπάρχουν ενδείξεις, αντενδείξεις για τη μία ή την άλλη τεχνική. Να πω κάτι, ότι σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο, σε όλη την Ευρώπη, στην Αμερική, υπάρχει το καλούμενο heart team, δηλαδή ομάδα καρδιάς, η οποία αποτελείται από έναν καρδιολόγο, επεμβατιστή, από έναν καρδιοχειρουργό και δεν ξέρω ακόμα ένας, είναι τρία άτομα νομίζω και ένας καρδιανσιολόγος. Λοιπόν, αυτοί κάθε φορά που θα γίνει μια στεφανιογραφία και υπάρχει μεγάλη ειλικρίνεια, μαζεύονται και συζητάνε. Τι έχουμε? Έχουμε έναν άρρωστο νέο 33 χρονών που έχει ένα έφραγμα και έχει μια στένωση στην περισπόμενη. Τι λέτε γι' αυτό? Λέει ο καρδιολόγος, νομίζω ότι πρέπει να γίνει μπαλόνι. Λέει ο καρδιοχειρουργός, ναι, συμφωνώ ότι πρέπει να γίνει μπαλόνι. Για ένα αγγείο και ειδικά πίσω δεν το χειρουργώ. Ωραία, γράφεται στη λίστα. Συμφωνούν και οι τρεις, υπογράφουν και οι τρεις. Τι έχει αυτός? Έχει αυτή τη βλάβη, θα γίνει χειρουργείο και ούτω καθεξής. Συμφωνούν και οι τρεις, υπογράφουν και οι τρεις και γίνεται μια κατανομή με κάθε αξιοπρέπεια και πολιτισμένα. Τώρα το τι γίνεται στην Ελλάδα, αυτό είναι κάτι άλλο. Ας μην το σχολιάσουμε όμως, γιατί στενοχωριέμαι. Δεν μπορεί η απόφαση για κάτι, για μια προσέγγιση θεραπευτική, να είναι μονομερής. Και όταν θα υπάρξει το πρόβλημα, θα πούν αδερφέ τρέχα.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Τότε ο αδελφός τι να κάνει?
0: Κατανοητό, κατανοητό.
1: Ονόνοητο.
0: Κατανοητό.
1: Λοιπόν, και μετά μπαίνει η εγχείρηση. Βέβαια, υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις που δεν συζητιέται. Δηλαδή, οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Τι κάνω? Αμέσως θρομβόληση, στεφανιογραφία, αγκιοπλαστική. Εδώ έχει ξεκαθαριστεί το θέμα. Είναι θέμα αγκιοπλαστικής. Ή όχι θρομβόληση, γίνεται. Όσο γρηγορότερα πάει μέσα να κάνει τη στεφανιογραφία και την αγκιοπλαστική, τόσο καλύτερα.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Και εδώ οι συνάδελφοι στο νοσοκομείο είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Επώνυμοι εδώ της πόλεως, επειδή τα παρακολουθώ όλα αυτά, έτσι, υποβληθήκανε στις 2 και στις 3 τα μεσάνυχτα σε στεφανιογραφία και αμέσως λόγω εμφράγματος αγκιοπλαστική. Και είναι αυτοί που έχουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Γιατί δεν προλαβαίνει το μυοκάρδιο να νεκρωθεί και να αρχίσει η κακή λειτουργία της καρδιάς. Παλιά τι γινόταν, πατέρα Ελληνέ, πήγαν σε Θεσσαλονίκη, 6 ώρες ταξίδι και 6 ώρες μέχρι να κινηθεί ο μηχανισμός, τα πράγματα ήταν άσχημα. Άρα λοιπόν το ξύεμφραγμα, επίσης ασταθείς τι θα έχει, δοκιμάζεις με φάρμακα. Είναι αυτή που ενώ είσαι καλά, ήρεμος, ξαφνικά έρχεται ο πόνος ή σε ξυπνάει το βράδυ. Σε ηρεμούν αμέσως, 2 μέρες, 3, μετά γίνεται στεφανιογραφία και ανάλογα με τις βλάβες πας για αγγειοπλαστική ή για εγχείρηση. Υπάρχουν κανόνες. Λίγο πολύ τηρούνται οι κανόνες.
0: Ευχάριστο και πρέπει. Θα είναι απαραίτητο για να τηρηθούν οι κανόνες, αφού η τήρησή τους οδηγεί στη σωτηρία ανθρώπων.
1: Βέβαια. Εδώ έχουμε να κάνουμε ζωή.
0: Όταν λοιπόν είπατε για το χειρουργείο, μπαίνουμε στο χειρουργείο, ποια μοσχεύματα χρησιμοποιείτε στο χειρουργείο για την επανεμάτωση?
1: Ναι. Κοιτάξτε, υπάρχουν 2 ειδών μοσχεύματα.
0: Να λειτουργήσει η επανεμάτωση, ναι. Το λέω για να το γίνει
1: ναι,
0: κατανοητό.
1: Για να πάει αίμα
0: η λειτουργία του αίματος,
1: ναι. Για να πάει η σωστή ποσότητα αίματος. Κοιτάξτε, υπάρχουν 2 κατηγορίες μοσχευμάτων. Είναι τα φλεβικά μοσχεύματα, οι φλέβες δηλαδή, που συνήθως παίρνουμε από το πόδι, σπάνια από το χέρι, και τα αρτηριακά μοσχεύματα. Αρτηριακά μοσχεύματα έχουμε στο θώρακά μας, αριστερά και δεξιά, 2 αρτηρίες, οι οποίες επειδή πορεύονται κάτω πίσω από το μαστό, τις λέμε μαστικές αρτηρίες.
0: Μάλιστα.
1: Ή επειδή πορεύονται μέσα στο θώρακα, τις λέμε και εσωθωρακικές αρτηρίες. Υπάρχει μια άλλη αρτηρία εδώ στο χέρι, η κερκιδική αρτηρία. Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, αφού γίνουν έλεγχοι ότι αν την πάρουμε δεν θα νεκρωθεί το χέρι, θα λειτουργεί κανονικά. Παλαιότερα συνέβαιναν και αυτά. Υπάρχει το καλούμενο Allen test, μια ειδική δοκιμασία. Και παίρνουμε την κερκιδική αρτηρία. Αυτά είναι τα πιο συνήθι χρησιμοποιούμενα μοσχεύματα. Τώρα οι Ιάπωνες δεν ξέρω πώς το βρήκανε, βρίσκουν μια αρτηρία στο στομάχι, τη δεξιά γαστρεπιπλοϊκή, την οποία την παίρνουν και τη χρησιμοποιούν και κάνουν bypass. Αυτή η αρτηρία δίνει αίμα στο μείζον τόξο του στομάχου, στο στομάχι. Είναι 4 οι αρτηρίες που δίνουν αίμα στο στομάχι, παίρνουν τη μία. Αλλά η Πέψη συνεχίζεται κανονικά. Ναι.
0: Οι Ιάπωνες έχουν άλλες απαιτήσεις κατασκευής, οπότε γίνεται ίσως εκεί.
1: Ναι, και πάνε αυτοί και την κολλάνε. Τώρα φαίνεται ότι από αυτές εδώ τις κατηγορίες ότι τα αρτηριακά μοσχεύματα έχουν καλύτερη προοπτική, καλύτερη βατότητα, καλύτερα μακροχρόνια αποτελέσματα. Αρκεί να γίνει σωστή επιλογή. Τώρα, που υστερούν οι φλέβες. Να σας πω εγώ που υστερούν οι φλέβες, γιατί ρωτήσατε κάποτε ποια είναι η διαφορά μεταξύ φλέβες και αρτηρίες και σας είπα λειτουργία. Τι γίνεται? Παίρνουμε μία φλέβα που είναι ένα ήρεμο αγγείο χαμηλής δροής, πίεση πολύ χαμηλή. Και αυτή τη φλέβα την παίρνουμε 8 και 5 και 8 και 4 τη βάζουμε πάνω στην καρδιά και αρχίζει να περνάει αρτηριακό αίμα που οθείται με δύναμη από την αορτή. Οι πιέσεις μέσα σε αυτό το αγγείο, σε αυτό το κομμάτι της φλέβας, αυξάνονται τρομακτικά. Αυτό το ερέθισμα, το σφιγμικό ερέθισμα, είναι ένα ερέθισμα το οποίο δημιουργεί μία υπερπλασία στη φλέβα, τη χοντραίνει και τη βουλώνει. Αυτό είναι το μυστικό με τις φλέβες.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Καταλάβατε, αυτό είναι το μυστικό.
0: Από το σημείο που παίρνει τη φλέβα, εκείνο το σημείο λειτουργεί μετά κανονικά?
1: Κοιτάξτε,
0: έχω ακούσει ανθρώπους που λέει κρυώνουν τα πόδια μου γιατί είχα κάνει μια επέμβαση στην καρδιά και μου πήραν τη φλέβα. Λέει,
1: ναι,
0: λέει,
1: ναι. Αλλά τα πόδια κρυώνουν όταν δεν πάει αίμα. Και όταν δεν πάει αίμα, το αίμα δεν πάει με τις φλέβες, πάνε με τις αρτηρίες. Ναι. Άρα κάπου οι αρτηρίες θα είναι στενωμένες και δεν πηγαίνει πολύ αίμα. Κοιτάξτε να δείτε, αν έχεις κυρσούς, δεν μπαίνεις βέβαια φλέβες.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Βέβαια, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Είναι πολύ εύστοχη η ερώτηση, δεν ξέρω αν σπουδάσατε καθόλου ιατρική εσείς. Και μετά το γυρίσατε, το πήγατε. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Έχουμε ένα highway, μια autobahn που λένε στη Γερμανία, όπου πηγαίνουν αυτοκίνητα από δύο επιμέρους
0: δρόμους
1: μεγάλους.
0: Εξόδους που λένε τώρα, ή εισόδους.
1: Εισόδους θα λέγαμε.
0: Αφού μπαίνουν...
1: Δύο highways, τα οποία φέρνουν αυτοκίνητα μεγάλη, μέσα σε ένα αυτό, σε μία.
0: Στην αυτοκίνητα.
1: Τι θα παρατηρήσουμε στα αυτοκίνητα, δεν θα κολλάνε αυτά τα αυτοκίνητα, ναι, ναι. Συνοστίζεται. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ τώρα. Έχουμε μία αρτηρία που πάει το αίμα και δύο φλέβες που το γυρίζουν. Αυτή η έξω που παίρνουμε, τη μείζωνα σαφηνή και την ελάσσονα σαφηνή. Τι γίνεται όταν πάρουμε τη μία φλέβα, τη μείζωνα σαφηνή, μένει μόνο η ελάσσονα σαφηνή. Άρα το αίμα θα συνοστίζεται. Τι θα κάνει το πόδι, θα πρίζεται.
0: Θα πρίζεται.
1: Αυτό όμως για λίγο καιρό, μέχρι να προσαρμοστούν, να αναπτυχθούν παράπλευρες κυκλοφορίες και ούτω καθεξής.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και βάζουν επιδέσμους στα πόδια.
0: Να δούμε τώρα, από τη στιγμή που θα γίνει η επαναμάτωση χειρουργικά, ποια είναι τα αποτελέσματά της στο μυοκάρδιο.
1: Μάλιστα. Κοιτάξτε, πρώτα-πρώτα είναι τα άμεσα και τα απότερα, όπως τα λέμε. Άμεσα είναι στο χειρουργείο, τις μέρες του χειρουργείου. Έχουν χαλάσει λίγο τα αποτελέσματά μας, διότι τα άμεσα αποτελέσματα παλιά είχαμε μία θνητότητα γύρω στο 1 με 2%. Τώρα έφτασε από 1-4,5%. Εμείς σαν κλινική, σας το λέω, και γι' αυτό είμαι περήφανος και όλα είναι καταγεγραμμένα αυτά, η θνητότητα τον πρώτο καιρό ήταν γύρω στο 0,3-0,4 της πρώτης εποχής που χειρουργούσα κάτω στο παλιό νοσοκομείο, στο Δήμητρας. 0,3-0,4, κάπου εκεί ήμασταν. Είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα. Σήμερα η θνητότητα έχει φτάσει στο 4,5 και δεν ξέρουμε πού θα φτάσει. Γιατί, διότι όταν ξεκινήσαμε δεν ξέραμε τι σημαίνει ασθενή 75 χρονών του κάνουν bypass. Στα τελευταία χρόνια της θητείας μου, αλλά και τώρα, τι έχεις πατέρα, ναι, θέλω bypass. Το bypass λέγεται bypass στη γλώσσα τη λαϊκή.
0: Ναι.
1: Ναι. Πόσο χρονών είσαι, 85. Γιατί, παππούλη μου, θέλεις την... Μήπως ο γιατρός πρέπει να κάνω. Κάτσα να σε κάνω. Όσο περνάει η ηλικία, αυξάνει και η νοσηρότητα. Αυτό είναι. Δεύτερον, η νόσος τώρα είναι πιο διάχυτη. Πιάνει όλα τα αγγεία. Σε πολλά σημεία το καθένα. Παλιά δεν τα είχαμε αυτά. Είχαμε βλάβες εντοπισμένες σε ορισμένα σημεία. Τώρα έχουν χαλάσει αυτά τα πράγματα. Η λειτουργία της αριστερής χιλίας. Χειρουργούμε αρρώστους οι οποίοι η καρδιά τους, η αριστερή, η κεντρική αντιλία δεν δουλεύει καλά. Δεν δουλεύει καθόλου καλά. Χειρουργούμε πολλούς διαβητικούς. Χειρουργούμε αρρώστους που έχουν κι άλλα νοσήματα. Σηκώτη, ύπαρ. Μέχρι και κυρωτικούς χειρουργήσαμε. Με υπατήτηδες. Με κίνδυνο να πάθουμε και ζημιά εμείς. Με διπλά γάντια.
0: Βέβαια, ναι.
1: Καταλάβατε. Είναι αυτοί οι παράγοντες λοιπόν, και δεν ξέρω βέβαια πού θα φτάσει, γιατί η ζωή είναι γλυκιά και σου λέει πρέπει να σωθώ. Τώρα, αν πιστεί κανένας καρδιολόγος επεμβατικός ή κάνει καμία αγκιοπλαστική σε κανένα τέτοια κατηγορία αρρώστου, είναι ευλογία Θεού. Διότι τα πράγματα ξεκαθαρίζουν και παρατείνεται και η ζωή του. Καταλάβατε, αυτός είναι ο λόγος. Γενικά η θνητότητα μετά την ηλικία των 65 ετών αυξάνει.
0: Και
1: αλλά
0: 65, ναι.
1: είναι παιδιά για μας.
0: Ναι.
1: Πού να βρούμε τέτοιους αρρώστους. Δεν υπάρχουν. Πρώτα-πρώτα τους έχει θερήσει η αγκιοπλαστική, τον μπαλονάκι. Έχουν περάσει όλοι από εκεί. Καταλάβατε.
0: Επιβραδύνεται ή χάνεται
1: ηλικιακά. Ναι. Αυτή είναι η ιστορία.
0: Η επέμβαση.
1: Δεν πειράζει. Γιατί... Καλά να είναι ο άρρωστος.
0: Καλά προς Θεού, ναι.
1: Και να ζήσει ευλογημένα.
0: Έτσι όπως το λέτε.
1: Και όσον αφορά για τα απότερα αποτελέσματα, να σας πω ότι... επίσης ήθελα να πω ότι υπάρχουν και ορισμένα προβλήματα, επιπλοκές στις επεμβάσεις αυτές. Νευρολογικές επιπλοκές, καμιά φορά θυρώματα σπάζουν, παγκάνουν μικρά ή μεγαλύτερα εγκεφαλικά επεισόδια, παρουσιάζουν την καλούμενη φλοϊκή τύφλωση, η οποία κρατάει 1-2 μέρες και μετά επανέρχεται η όραση. Εντάξει, αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι. Αιμορραγίες, επίσης καμιά μόλυση και ούτω καθεξής. Σύμφωνοι. Τώρα, όσον αφορά για τα απότερα αποτελέσματα, για να το κλείσουμε, είναι το εξής, ότι κατά κανόνα, πενταετή από όλους αυτούς τους αρρώστους που βγαίνουν από το νοσοκομείο μετά από εγχειρήσεις bypass, η συνολική επιβίωση στα 5 χρόνια είναι 90-91%. Και η δεκαετής πάει 65-70%, όμως νεότερες μελέτες χρησιμοποιώντας τις μαστικές αρτηρίες, αυτή η δεκαετής επιβίωση μπορεί να φτάσει και στο 80%-85%.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Άρα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα αρτηριακά μοσχεύματα. Κάτι το οποίο η κλινική η δικιά μας το έχει σαν ρουτίνα εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Τα χρησιμοποιούμε.
0: Είναι μακράς διαρκείας.
1: Ναι, αντέχουν.
0: Σε σχέση με
1: αντέχουν.
0: Ναι,
1: ναι. Αντέχουν και στην αθυρωμάτωση, έτσι, και στη θρόμβωση.
0: Μάλιστα.
1: Αντέχουν σε σχέση με τα φλεβικά.
0: Πολύ ωραία.
1: Και δεν υπάρχει ο κίνδυνος της υπερπλασίας.
0: Μετά την επέμβαση, γίνεται η επέμβαση. Αντιμετωπίζεται η Στεφανία, μετά υπάρχει δυνατότητα επανεμφάνισης?
1: Κοιτάξτε, αυτή είναι η καλούμενη, όπως το θέτεται έτσι, υποτροπή της τυθάνχης. Δηλαδή, ναι, όλοι φεύγουν χαρούμενοι χωρίς τυθάνχη από το χειρουργείο, από την κλινική, από όλες τις κλινικές. Αλλά μετά από την παρέλευση ενός χρονικού διαστήματος επανεμφανίζεται η τυθάνχη. Και αυτή οφείλεται σε δύο λόγους. Ή κάποιο μόσχευμα φταίει, σε τρεις μάλλον θα έλεγα, ή κάποιο μόσχευμα φταίει, ή μάλλον εξελίχθηκε η Στεφανία νόσος, γιατί δεν τήρησαν εκείνους τους κανόνες της διέτης, της ρύθμισης πίεσης, της παχυσαρκίας, του άγχους κτλ. Και χτύπησε η Στεφανία νόσο σε κάποιο άλλο υγιές αγγείο, το οποίο εμφανίζει τώρα στένα.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, είτε φταίει το μόσχευμα, είτε φταίει αυτό, ή καμιά φορά δεν γίνεται και πλήρης επανεμάτωση. Όχι ότι βαριέται ο χειρουργός να κάνει 3 bypass ή κάνει 2, αλλά διότι το τρίτο αγγείο που είναι προγραμματισμένο για να γίνει bypass δεν είναι κατάλληλο διότι να υποδεχθεί το bypass, διότι θα βουλώσει αμέσως.
0: Μάλιστα.
1: Άρα τρεις είναι οι λόγοι.
0: Να κάνουμε, κύριε καθηγητά, και την τελευταία ερώτηση στο θέμα το χειρουργικό και την αντιμετώπιση της Στεφανίας νόσου. Ποια είναι η βατότητα των μοσχευμάτων?
1: Ναι.
0: Δηλαδή πόσο καιρό αυτά μένουν, ναι, ανοιχτά και...
1: Κοιτάξτε, δύο χοντρά αποτελέσματα για να μην ζαλίζουμε και τους ακροατές με τα νούμερα. Ότι στα 10 χρόνια, κατά μέσο όρο, τα σημερινά δεδομένα λένε ότι τα μισά μοσχεύματα βουλώνουν. Φλεβικά εννοώ.
0: Ναι.
1: Τα μισά λειτουργούν. Αλλά από αυτά ένα 20% κάνουν στενώσεις στα 10 χρόνια. Τώρα, όσον αφορά τα αρτηριακά μοσχεύματα, στα 10 χρόνια η βατότητά τους είναι 92 με 95 ή και 96%. Την ίδια βατότητα έχουν και στα 20 χρόνια και στα 23, 25, μέχρι 27 χρόνια η εσωμαστική αρτηρία παραμένει βατή.
0: Ναι, μεγάλο χρονικό.
1: Είναι
0: διάστημα,
1: ευλογημένο,
0: ναι,
1: αυτό,
0: ναι,
1: το,
0: ναι,
1: μόσχευμα.
0: Ναι,
1: μακάρι να είχαμε 10 μαστικές να τις βάζαμε,
0: ναι,
1: όποια ώρα θέλαμε.
0: Και εμείς τώρα το κατανοούμε που μας, ναι, το λέτε, η διαφορά.
1: Γι' αυτό
0: δηλαδή
1: γίνεται ο αγώνας. Μπορεί η επέμβαση να κρατήσει λίγο παραπάνω, μπορεί ο άρρωστος να πονέσει λίγο παραπάνω στο θώρακα, διότι την ξυλώνεται από το θώρακα,
0: ναι,
1: αυτή. Αλλά κοιτάξτε, έχουμε ένα αποτέλεσμα, το οποίο ένα αποτέλεσμα είναι άριστο.
0: Ναι, ναι. Ο στόχος και ο λόγος που γίνεται είναι να ζήσει ο άνθρωπος.
1: Ναι, βέβαια, διότι αν είναι βατή η μαστική αρτηρία, αποφεύγουμε, έχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής, λιγότερα εμφράγματα απότερα μεταχειρητικά, σχεδόν καθόλου λιγότερη εμφάνιση υποτροπής τυθάνχης όταν χρησιμοποιείς τις δύο μαστικές. Καταλάβατε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Άρα είναι... Ναι, εντάξει. Το κόστος από την άλλη μεριά είναι η επιμήκυση της εγχειρήσεως και αυτό ναι, καμιά φορά οδηγεί σε επιμολύσεις τραυμάτων και αυτά τα σχετικά.
0: Μάλιστα. Ναι, η επιμήκυση της εγχείρησης
1: βέβαια, γίνεται
0: για,
1: τώρα,
0: για την επιμήκυση της ζωής όμως, οπότε...
1: Ναι,
0: το,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το ένα έτσι δείχνει τη σοβαρότητα του άλλου. Νομίζω πως έτσι είδαμε σφαιρικά και με ωραίο τρόπο και με ευχάριστο κατά το δυνατόν δυσάρεστες καταστάσεις. Τις είδαμε με ευχάριστο τρόπο εννοώ. Και όπως μας τις εξήγησε, θα έλεγα επιγραμματικά και απλοποιημένα, ο καθηγητής κύριος Μπουγιούκας, και ευχόμαστε πάντα οι άνθρωποι στη ζωή να έχουν την καρδιά τους ήρεμη και καθαρή για να μην υποφέρουν. Νομίζω ότι και ο πνευματικός παράγοντας δεν είναι μεν επεμβατικός τρόπος, αλλά είναι η καλύτερη αγωγή και πρόληψη, έτσι ώστε η καρδιά να λειτουργεί κατά το δυνατόν ηπιότερα και χωρίς να νοσεί. Η σχέση μας δηλαδή με τον Χριστό και η πνευματική μας κατάσταση. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στο Ράδιο Ελπίδα και στην εκπομπή Ιατρική Διάλογη. Το ξαναλέω πως είναι χαρά και τιμή μας να είστε εδώ, γιατί ούτε επιστημονικά αλλά ούτε και στην τοπική κοινωνία είστε ένα τυχαίο πρόσωπο. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου και εύχομαι και σε εσάς προσωπικά αλλά και σε όλους τους ακροατές μας ο Θεός να μας ευλογεί και να ηρεμεί την καρδιά και την ψυχή μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, είναι και για μένα πολύ μεγάλη τιμή. Και βέβαια τιμή μου είναι που αν μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο με αυτές τις εκπομπές και είμαι στη διάθεση του καθενός για οποιαδήποτε ερώτηση χρειάζεται.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, ο Χριστός να μας ευλογεί όλους.
2: Ιατρική Διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6η Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λήξουν στις 29 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνονται στην έδρα της σχολής, οδός Αλκιβιάδου 6, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από ώρας 6.30 μετά μεσημβρίας έως 8.30 μετά μεσημβρίας. Πληροφορίες, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, τηλέφωνο 2810-3214-74, κύριο Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη Ταμεία, τηλέφωνο 69-56-99-81-20, κύριο Χρήστο Σολάκη Γραμματέα, τηλέφωνο 69-77-63-07-92, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη Διευθυντή, τηλέφωνο 69-77-15-00-78. Email emi.yak.sbm@gmail.com. Επίσης, ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των πρωτοετών υποψηφίων μαθητών θα χρειαστούν εκτός της αιτήσεώς τους και δύο φωτογραφίες.

Την 5η 24 Σεπτεμβρίου εορτή της υπεραγίας εωτόκου της επωνομαζομένης Μητριδιωτήσης πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παλιανής. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της 4ης 23 Σεπτεμβρίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα της 5ης θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ταμισού, κύριος Πανάρετος, Πατριαρχικός Έξαρχος Λιθουανίας.

0: Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου, εορτή της υπεραγίας Θεοτόκου της επωνομαζομένης Μυρτιδιωτήσης, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Τηλίσου Μαλεβιζίου στην θέση Πανεκκλησιά Τηλίσου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, εορτή της Μεταστάσεως του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, επέτειος της ελεύσεως του αντιγράφου της Ιεράς Εικόνος Παναγίας Γοργοϋπηκώου και της προστασίας αυτής εκ του φοβερού σεισμού της 27 Σεπτεμβρίου 2021, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενοριακός ναός στο Χουδέτσι Πεδιάδος. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος στον οικισμό της Ενορίας, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας θα γίνει η βράβευση των επιτυχόντων για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στις 6 το απόγευμα του Σαββάτου θα τελεστεί ο Μεθεώτιος Εσπερινός και η παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο την επικαλουμένη Γοργοϋπήκο, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και το μνημόσυνο των ιερέων, ιεροψαλτών, επιτρόπων, διακονισάντων, κτητόρων, ανακαινιστών, δωρητών, ευεργετών και αναδόχων των ιερών ναών της Ενορίας, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, εορτή της Μεταστάσεως του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενοριακού Ναού Μιχαήλ Αρχαγγέλου Νέου Σταδίου Ηρακλείου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου ξεκινά δραστηριότητες σε βυζαντινή μουσική, λύρα, μαντολίνο, κιθάρα, παραδοσιακή χορή και δανειστική βιβλιοθήκη για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές θα διαρκέσουν από 15 Σεπτεμβρίου έως 26 Σεπτεμβρίου και γίνονται στον Ιερό Ναό κάθε απόγευμα από τον προϊστάμενο πατέρα Ιωάννη Νικολάου.
1: Το πνευματικό και νεανικό κέντρο της ενορίας εισοδίων της Θεοτόκου Νέων Αλατσάτων Ηρακλείου διοργανώνει δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές ξεκινούν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και θα γίνονται καθημερινά 5:30 με 7:30 το απόγευμα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-27-24-844 από 10:30 έως 1 το μεσημέρι και 697-64-39-487 από 5 έως 7 το απόγευμα.
2: Υπό την πνευματική καθοδήγηση του πατρός Γεωργίου Μακράκη, εφημερίου του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίων Θεοδόρων, διοργανώνεται προσκυνηματική εκδρομή στην Αίγυπτο, Όρος Σινά, Κάιρο, Αλεξάνδρεια, από τις 12 έως 17 Νοεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση, διαβατήριο σε ισχύ, με ελάχιστη υπολοιπόμενη διάρκεια ισχύως 6 μήνες. Τηλέφωνο 69 36 74 79 00.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Σταυρός του κόσμου φύλακας, της εκκλησιάς στολίδι, των βασιλιάδων δύναμη, στήριγμα των ανθρώπων. Σταυρός αγγέλων δοξασμούς και των δαιμόνων τραύμα.

Χριστέ μου, που υψώθηκες εις το σταυρό επάνω με τη δική σου θέληση, παράκληση σου κάνω στη νέα πολιτεία σου που έχει το όνομά σου. Το έλεος σου χάρισε και φύλαε τα παιδιά σου. Και στους πιστούς μας άρχοντες την Άγια δύναμή σου, δίδε για να νικήσουνε εχθρούς σαν πολεμήσουν. Ας έχουνε εσένανε σύμμαχο στο πλευρό τους, ειρήνης όπλο ανίκητο και Άγιο τροπαιό τους.

Ψαλμός 139. Εξελούμε, Κύριε, εξ ανθρώπου πονηρού από ανδρός αδικουρίσαι. Ή την εσελογίσαντο αδικίαν εν καρδία, όλην την ημέραν παρετάσσοντο πολέμους. Εικόνισαν γλώσσαν αυτών οσί όφεος, Υιός ασπίδων υπό τα χείλη αυτών. Φύλαξον με, Κύριε, εξ χειρός αμαρτωλού, από ανθρώπων αδίκων εξελούμε, ή την εσδιελογίσαντο του υποσκελίσε τα διαβήματά μου. Έκρυψαν υπερήφανοι παγίδα μου, και σχοινείς διέτειναν παγίδα της ποσή μου, εχόμενα τρίβου σκάνδαλα έθεντόμι. Είπα το Κυρίο, Θεός μου εσύ, ενώτησε, Κύριε, την φωνήν της δεήσεώς μου. Κύριε, Κύριε, δύναμις της σωτηρίας μου, επεστίασας επί την κεφαλή μου εν ημέρα πολέμου. Μη παραδώς με, Κύριε, από της επιθυμίας μου αμαρτωλώ, διελογίσαντο κατ' εμού, μη εγκαταλείπεις με, μη ποτε υψωθώσει. Η κεφαλή του κυκλώματος αυτών, κόπος των χιλέων αυτών καλύψει αυτούς. Πεσούνται επ' αυτούς άνθρακες εμπειροί καταβαλείς αυτούς, εν ταλαιπωρίες ου μη υποστώσει. Ανήρ γλωσσόδης ου κατευθυνθήσεται επί της γης, άνδρα άδικον κακά θυρεύσει εις διαφθοράν. Έγνων ότι ποιήσει, Κύριος, την κρίση των πτωχών και την δίκη των πενήτων. Πλην δίκαιοι εξομολογήσονται το ονόματί σου και κατοικήσου συνευθείς συν το προσώπο σου.

Ψαλμός 140. Κύριε, κι έκραξα προς εις άκουσον μου, πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου, έντο και κραγένε με προσέ. Κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως τη μία μα ενώπιόν σου, έπαρσις των χειρών μου θυσία εσπερινή. Θου, Κύριε, φυλακήν το στόματί μου, και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου. Μη εκλίνεις την καρδία μου εις λόγους πονηρίας, του προφασίζεστε προφάσεις εν αμαρτίες. Συνανθρώπης εργαζομένοι στην ανομία, και ου μη συνδυάσω μετά των εκλεκτών αυτών. Παιδεύσεις με δίκαιος εν ελέη και ελέγξεις με. Έλεον δε αμαρτωλού μη λιπανάτω την κεφαλή μου. Ότι έτηκε η προσευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών, κατεπόθησαν εχόμενα πέτρα συγκριτέ αυτών. Ακούσονται τα ρήματά μου ότι ειδύνθησαν, ως υπάχος γης εράγει επί της γης, διασκορπίστη τα οστά αυτών παρά τον άδειν. Ότι προσέ, Κύριε, Κύριε, η οφθαλμή μου, επί σύ ήλπισα μη αντανέλη στην ψυχή μου. Φύλαξον με από παγίδος ή συναισθή σαν ντόμι και από σκανδάλων των εργαζομένων την ανομίαν. Πεσούνται εν αμφιβλίστρο αυτών οι αμαρτωλοί, κατά μόνας ημί εγώ έως αν παρέλθω.

Ψαλμός 141. Φωνή μου προς Κύριον ετέκραξα, φωνή μου προς Κύριον εδεήθην. Εξαιώ ενώπιον αυτού την δέησή μου, την θλίψη μου ενώπιον αυτού απαγγελώ. Εν το εκλείπειν εξ εμού το πνεύμα μου, και εσύ έγνωστα στρίβους μου. Εν οδό ταύτη ή επορευόμην έκρυψαν παγίδα μη. Κατενόουν εις τα δεξιά και επέβλεπον, και ουκίν ο επιγεινώσκον με. Απόλετο φυγή απ' εμού και ουκέστην ο εξητών την ψυχή μου. Εκέκραξα προς ε Κύριε είπα, σύ η ελπής μου μερίς μου η εν ζυζόντων. Πρόσχες προς την δέησήν μου, ότι εταπεινώθην σφόδρα. Ρίσε με εκ των καταδιωκόντων με, ότι εκρατεώθησαν υπέρ εμέ. Εξάγαγε εκ φυλακής την ψυχή μου, του εξομολογήσαστε το ονόματί σου. Εμέ υπομενούσι δίκαιοι, έως σου ανταποδώσμοι.

Ψαλμός 142. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου πας ζων. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνους, και η κηδεία σε επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή ταράχθη η καρδία μου. Εμνίστη μερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτε χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' ημού και ομοιωθήσω με τους καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών πείσό μη το πρωί το έλεό σου, ό,τι επί σοι ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορέψομαι, ό,τι προσεήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξό με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγιή ευθεία. Ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Κόπη. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, ο Κύριος μας σταυρώθηκε έξω από τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Ο Ιωσήφ, ο Απορυμαθέας, με τον Νικόδημο, με τις πρέπουσες τιμές και την απαιτούμενη ευλάβεια και σεβασμό, κύδευσαν το σώμα του Ιησού. Μετά την Ανάσταση του Κυρίου και την ίδρυση της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, το μέρος που σταυρώθηκε, τάφηκε και αναστήθηκε ο Κύριος, διαδόθηκε προφορικά από τους πρώτους χριστιανούς από γενιά σε γενιά. Οι πρώτοι πιστοί χριστιανοί των Ιεροσολύμων τις περισσότερες φορές πήγαιναν κρυφά για να προσευχηθούν και να αναζωογονήσουν την πίστη τους. Όμως τα Ιεροσόλυμα κατεστράφησαν πάρα πολλές φορές από διάφορους κατακτητές. Η πρώτη ολοκληρωτική καταστροφή έγινε επί Τίτου το 70 μετά Χριστόν. Το 135 μετά Χριστόν, μετά από την δευτέρα εξέγερση των Εβραίων, ο ειδωλολάτρης αυτοκράτορας της Ρώμης Αδριανός, προκειμένου να εμποδίσει τη μεγάλη προσέλευση των προσκυνητών στον τόπο αυτό, διέταξε την επιχωμάτωση του τάφου του Χριστού και έκτισε ειδωλολατρικό ναό αφιερωμένο στο Δία και στην Αφροδίτη. Τοποθέτησε δε άγαλμα της Αφροδίτης στον Πανάγιο Τάφο και του Δία στον Φρικτό Γολγοθά.

Ο πρώτος ναός της Αναστάσεως χτίστηκε από την Αγία Ελένη, τη μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Όταν έγινε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος το 325 μετά Χριστόν, ο Επίσκοπος Ιεροσολύμων Μακάριος, που παρευρέθηκε εκεί, παρεκάλεσε τον πρόεδρο της Συνόδου και Αυτοκράτορα Μεγάλο Κωνσταντίνο να τον βοηθήσει να αναδειχθούν τα Άγια Προσκυνήματα στην Παλαιστίνη. Πράγματι, ο Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος το 326 μετά Χριστόν έστειλε στα Ιεροσόλυμα τη μητέρα του, Αγία Ελένη, η οποία σύμφωνα με την παράδοση έκτισε 365 ναούς στους τόπους όπου πάτησε, δίδαξε, θαυματούργησε, μετεμορφώθη, σταυρώθηκε, αναστήθηκε και αναλήφθηκε ο Κύριος μας. Η Αγία Ελένη βέβαια, εκτός από τους ναούς που έκτισε, είχε πόθο να βρει τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό του Χριστού, πράγμα που τελικά κατόρθωσε. Ασφαλώς ήθελε να ανακαλύψει και να αναδείξει τον ακριβή τόπο του πάθους και της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Αφού το κατόρθωσε αυτό, έκτισε περικαλέστατο ναό, στον οποίο συμπεριέλαβε εντός των τυχών όλα τα Άγια Προσκυνήματα. Αρχιτέκτονας του μεγαλοπρεπέστατου αυτού ναού ήταν ο Ζινόβιος. Τα εγγένεια του ναού έγιναν 10 χρόνια αργότερα, στις 13 Σεπτεμβρίου το 336 μετά Χριστόν, με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα. Αρχικά, και όπως γνωρίζουμε από τον χάρτη της Μαντάμπα, το παλαιότερο μοσαϊκό γεωγραφικού χαρακτήρα στον κόσμο, είναι ο παλαιότερος χάρτης της Μέσης Ανατολής και ταυτόχρονα ένας από τους παλαιότερους χάρτες στον κόσμο. Βρίσκεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στη Μαντάμπα της Ιορδανίας. Ο μοσαϊκός αυτός χάρτης κατασκευάστηκε στα μέσα του 6ου αιώνα μετά Χριστόν και σώζεται σε μεγάλο βαθμό. Οι ονομασίες των πόλεων είναι στα ελληνικά και είναι χαρακτηριστικό ότι δεν είναι προσανατολισμένος προς βορρά όπως οι σύγχρονοι χάρτες, αλλά προσανατολικά, όπως και το ιερό της Εκκλησίας. Η διάσωση αυτού του χάρτη από μόνη της είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός, δεδομένου ότι η Μαντάμπα και η Εκκλησία καταστράφηκαν από σεισμό το 746 μετά Χριστόν και εγκαταλείφθηκαν. Έχει φτιαχτεί από περισσότερα από 2 εκατομμύρια ψηφίδες και χρειάστηκαν πολύ καλές γεωγραφικές γνώσεις για να αποτυπωθούν οι πόλεις, τα ποτάμια και το δίκτυο των δρόμων της εποχής με τόση ακρίβεια. Εντυπωσιακή είναι η απεικόνιση των ψαριών του Ιορδάνη ποταμού να γυρίζουν προς τα πίσω, φτάνοντας στη Νεκρά θάλασσα.

Ο προσκυνητής ανέβαινε σκάλες για να εισέλθει στο αίθριο του ναού και κατόπιν στον Κυρίως ναό. Τα θεμέλια του ιερού της εποχής του Μεγάλου Κωνσταντίνου έχουν εντοπιστεί κάτω από το σημερινό Καθολικό των Ορθοδόξων. Πίσω από το ιερό υπήρχε ένα δεύτερο αίθριο, εντός του οποίου ήταν ο τάφος του Κυρίου. Προς το τέλος του 4ου αιώνα ο τάφος αγκαλιάστηκε από ρωτώντα, τμήμα της οποίας σώζονται μέχρι και σήμερα. Σε χωριστό προσκύνημα βρίσκονταν ο Γολγοθάς. Ο ναός της Αναστάσεως έπαθε πολλές καταστροφές. Το 614 μετά Χριστόν οι Πέρσες λαιλάτισαν τα Ιεροσόλυμα και κατέστρεψαν όλα τα προσκυνήματα της Αγίας Γης εκτός από το ναό της Γεννήσεως στην Βηθλεέμ. Δεν γλίτωσε και ο ναός της Αναστάσεως. Οι Πέρσες με βασιλιά τον Χοσρόη τον Δεύτερο κατέστρεψαν ολόκληρο το συγκρότημα του ναού και άρπαξαν όλα τα αφιερώματα που είχαν προσφερθεί σε αυτόν, με κυριότερο λάφυρο τον Τίμιο Σταυρό και εχμάλωτο τον Πατριάρχη Ζαχαρία. Αργότερα, το 626 μετά Χριστόν, ο Πατριάρχης Μόδεστος ξανάχτισε το ναό, όχι βέβαια με την πολυτέλεια και μεγαλοπρέπεια που είχε όταν χτίστηκε από την Αγία Ελένη. Το 629 μετά Χριστόν, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Ηράκλειος, αφού νίκησε τους Πέρσες, επανέφερε τον Τίμιο Σταυρό στα Ιεροσόλυμα, καθώς και τον Πατριάρχη Ζαχαρία, και τον ανύψωσε στο Γολγοθά στις 14 Σεπτεμβρίου του 629 μετά Χριστόν. Λίγο αργότερα, το 637 μετά Χριστόν, η Αγία Πόλη κυριεύτηκε από τους Άραβες. Όμως ο Χαλίφης Ομάρ Χατάμπ, με ειδικό διάταγμα, Αχτιναμέ, αναγνώρισε και εγγυήθηκε την ασφάλεια των Παναγίων προσκυνημάτων. Δυστυχώς όμως, η ειρήνη και ασφάλεια που υποσχέθηκε ο Χαλίφης Ομάρ Χατάμπ δεν κράτησε επάπειρον. Την Κυριακή των Βαΐων του έτους 937 μετά Χριστόν, οι Άραβες έκαψαν και κατέστρεψαν τον πανίερο ναό της Αναστάσεως. Και ενώ οι ζημιές αποκαταστάθηκαν με την άδεια του Χαλίφη Ελ Ραμπ το 966, η εκστρατεία του Νικηφόρου Φωκά εναντίον των Αράβων έδωσε νέα αφορμή για άλλες βεβηλώσεις, πυρπολήσεις και λαιλασίες του ναού. Ο Πατριάρχης Χριστόδουλος ο Δεύτερος και οι διάδοχοι του Θωμάς ο Δεύτερος, Ιωσήφ ο Δεύτερος και ο Ρέστης μέσα στη μακροχρόνια αυτή περίοδο από το 966 έως το 1005 αποκατέστησαν τις ζημιές και ανακαίνισαν το ναό της Αναστάσεως. Αυτή την πολυετή προσπάθεια των Πατριαρχών αμαύρωσε η εντολή του Χαλίφη Αλ Χακίμ. Το 1009 μετά Χριστόν ο ναός καταστράφηκε τελείως, με αποτέλεσμα όλος ο χώρος του λαού να αλλάξει μορφολογία.

Το 1024 έως 1048 μετά Χριστόν ξεκίνησε νέα οικοδομική προσπάθεια να ξαναχτιστεί ο Πανάγιος Τάφος και ο Ναός της Αναστάσεως. Η σταδιακή αποκατάσταση του συγκροτήματος ολοκληρώθηκε με την οικονομική ενίσχυση των αυτοκρατόρων του Βυζαντίου Μιχαήλ του Παφλαγώνα και Κωνσταντίνου του Μονομάχου. Τότε ανοικοδομήθηκαν το Ιερό Κουβούκλιο και η Ρωτώντα. Το 1099 έως 1149 μετά Χριστόν οι Σταυροφόροι κυρίευσαν τα Ιεροσόλυμα και κατά διαστήματα επισκέβασαν τον ναό. Το 1187 όμως ήρθε ο Σουλτάνος Σαλαντίν, λαιλάτισε τον ναό, απομάκρυνε το σταυρό από τον Τρούλο, έκτισε τα 8 παράθυρα του Τρούλου και κατεδάφισε το κωδωνοστάσιο. Όμως ύστερα από παρέμβαση του αυτοκράτορα Ισαακίου Αγγέλου επέστρεψε το προσκύνημα στους Ορθοδόξους Χριστιανούς των Ιεροσολύμων, από τους οποίους το αφαίρεσαν οι Σταυροφόροι το 1229, που για δεύτερη φορά κατέλαβαν τα Ιεροσόλυμα. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι εκείνη την εποχή τα προσκυνήματα αφαιρέθηκαν από τους Ορθοδόξους και τους απαγορεύτηκε ακόμη να τελούν τη Θεία Λατρεία στον Ναό της Αναστάσεως. Τα προνόμια αυτά ευτυχώς ξαναδόθηκαν στο Ορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων από τον ηγεμόνα της Αιγύπτου Σαλέχ Αιγιούπ, που κατέλαβε τα Ιεροσόλυμα το 1244 και έδιωξε τους Σταυροφόρους από την Αγία Πόλη.

Το 1545 μετά Χριστόν, ο Πατριάρχης Γερμανός ανακαίνισε το κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου και κάλυψε τον τρούλο του με μολύβι. Επίσης, επισκεύασε το μεγάλο τρούλο του ναού. Ορθόδοξοι και Λατίνοι συνέχισαν να κατασκευάζουν το ναό από το 1719 έως το 1720 μετά Χριστόν. Το 1808 μετά Χριστόν, επί Πατριάρχου Πολυκάρπου, ένας Αρμένης μοναχός έβαλε φωτιά και ένα μεγάλο μέρος του ναού καταστράφηκε. Τότε το γένος μας, με Εράνους, αποκατέστησε το κτίριο υπό την επίβλεψη του αρχιτέκτονα Κομνηνού που κατάγονταν από τη Μυτιλίνη. Τότε κατασκευάστηκε και το σημερινό ιερό κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου παρά τις αντιδράσεις των άλλων ομολογιών. Σε πρακτικό του Πατριαρχικού Αρχείου σώζονται οι υπογραφές των Ελλήνων μαστόρων και αποδεικνύεται η οικονομική συνδρομή των απανταχού Ρωμιών Ορθοδόξων. Το 1810 μετά Χριστόν έγιναν τα εγγένεια του ναού. Το 1834 μετά Χριστόν, σεισμός δυνατός έφερε ζημιές στον τρούλο του Καθολικού και στο Ιερό Κουβούκλιο. Πολύ σύντομα όμως αποκαταστάθηκαν. Δόθηκε επίσης η ευκαιρία να ανοιχτούν τα 8 παράθυρα του τρούλου που είχε κλείσει ο Σαλαντίν. Με τη συνδρομή των αυτοκρατόρων της Γαλλίας και της Ρωσίας, όπως και του Σουλτάνου της Τουρκίας, το 1867-1869 αποκαταστάθηκαν οι ζημιές στο μεγάλο τρούλο του Παναγίου Τάφου. Ακολούθησε όμως ο σεισμός της 11ης Ιουλίου 1927. Τα βλήματα από τον πόλεμο το 1948 και η πυρκαγιά του 1949 που κατέστησαν αναγκαία την ανακατασκευή του τρούλου. Έτσι, το 1958 ξεκίνησαν εργασίες αναστήλωσης, συντήρησης και αποκατάστασης με δαπάνες του ελληνικού κράτους, χωρίς ωστόσο να λυθούν ολοκληρωτικά τα στατικά προβλήματα. Έτσι λοιπόν, με τη συνεννόηση Ορθοδόξων Λατίνων Αρμενίων, το χρονικό διάστημα 1978-1995 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναστήλωσης, καλύφθηκε ο τρούλος με χαλκό και έγινε η εξωτερική διακόσμηση του Καθολικού.

το προσκυνηματικό και ιδιοκτησιακό καθεστώς του πανιέρου ναού της Αναστάσεως. Οι συχνές δραματικές και πολλές ιστορικές περιπέτειες των Αγίων Τόπων και γενικά της Παλαιστίνης έγιναν αιτία να μεταβάλλεται διαρκώς το ιδιοκτησιακό και προσκυνηματικό καθεστώς στον πανίερο ναό της Αναστάσεως. Ο ναός από την αρχή βρισκόταν στα χέρια των Ορθοδόξων Ελλήνων. Οι σταυροφορίες και οι νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν σε αυτή την περιοχή προκάλεσαν και προέβαλαν ιδιοκτησιακές διεκδικήσεις και από άλλες χριστιανικές ομολογίες.

δίνει τη Συρία και την Αίγυπτο. Τότε ο Σουλτάνος Σελίμ ο Πρώτος αναγνώρισε επίσημα την πλήρη κυριαρχία των Ορθοδόξων στο ναό της Αναστάσεως. Όμως, 3 χρόνια μετά, ο διάδοχός του Σουλτάνος Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής έδωσε ξανά τα κλειδιά του ναού, τα οποία μέχρι τότε τα είχαν οι Έλληνες, με δικαίωμα κληρονομικό σε οικογένειες μουσουλμάνων, οι οποίοι μέχρι σήμερα κρατούν τα κλειδιά της Αγίας Πόρτας. Αυτοί ανοίγουν και κλείνουν το ναό ανάλογα με τις σχετικές συμφωνίες που έχουν γίνει. Το καθεστώς status quo που ισχύει σήμερα για το ναό της Αναστάσεως και για τα άλλα προσκυνήματα έχει ρυθμιστεί με το φυρμάνι του Σουλτάνου το 1757 που αναθεωρήθηκε το 1852. Γίνεται μια αναφορά στη συνθήκη των Παρισίων του 1856 μετά Χριστόν. Μια μαρτυρία της ισχύως του status quo είναι η μικρή σκάλα που βρίσκεται από την εποχή της εφαρμογής του κάτω από το δεξί παράθυρο της προσώψεως της εισόδου του ναού.

Σήμερα λοιπόν, στο Ναό της Αναστάσεως, στον Πανάγιο Τάφο και στα υπόλοιπα ιερά προσκυνήματα της Αγίας Γης, η θέση του Ελληνοορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων είναι απολύτως κυριαρχική. Έτσι, προσκυνήματα όπως ο Φρικτός Γολγοθάς, ο Πανάγιος Τάφος, τα παρεκκλήσια του Αδάμ, του Ακανθίνου Στεφάνου, του Εκατοντάρχου Λογκίνου, των Κλαπών και της Φυλακής του Χριστού, ένα μέρος του Πρετορίου, η Φυλακή του Αποστόλου Πέτρου, ο Τάφος της Παναγίας στη Γεστημανή, η Μικρή Γαλιλαία, ο τόπος λιθοβολισμού του Πρωτομάρτυρος Αγίου Στεφάνου και το σπίτι της Παναγίας ανήκουν στο Πατριαρχείο μας. Επίσης, στο Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο ανήκουν οι μονές της Μεγάλης Παναγιάς, του Τιμίου Προδρόμου, των Αγίων Θεοδόρων, του Αγίου Νικολάου, του Αγίου Παντελεήμονος, του Αγίου Βασιλείου, του Αγίου Γεωργίου, του Μικρού, της Αγίας Εκατερίνης, των Ταξιαρχών, της Σεϊδανάγιας, του Αγίου Χαραλάμπους, του Αγίου Ευθυμίου, του Αγίου Σπυρίδωνος, του Αγίου Γεωργίου στην Εβραϊκή Συνοικία, της Αγίας Ιών και το Κημητήριο των Ορθοδόξων. Εκτός της πόλεως των Ιεροσολύμων, στο Ορθόδοξο Πατριαρχείο ανήκουν και τα ακολούθα προσκυνήματα. Ο Ναός της Γεννήσεως στη Βηθλέμ, το Σπήλαιο των Ποιμένων, οι μονές του Αγίου Θεοδοσίου, του Αγίου Σάβα, του Αγίου Σημεών, του Τιμίου Σταυρού, του Τιμίου Προδρόμου στην Ορεινή, του Αγίου Γεωργίου στην Πεντζάλα, του Αγίου Λαζάρου στη Βιθανία, του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου, του Τιμίου Προδρόμου πλησίων του Ιορδάνου Ποταμού, του Αγίου Ελισαίου στην Ιεριχώ, του Σαρανταρίου Όρους, του Φρέατος του Ιακώβ, του Θαβόρ, της Ναζαρέτ, του Αγίου Γεωργίου στην Κανά, των Αγίων Αποστόλων στην Τιβεριάδα, των Αγίων Αποστόλων στην Καπερναούμ, του Αγίου Γεωργίου στη Λίδα και του Αγίου Γεωργίου στη Ρέμπλη, των Αγίων Ταξιαρχών στη Γιάφα και του Αγίου Γεωργίου στην Πτολεμαΐδα. Άκω.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στους 99,7 στα FM, το σταθμό που μιλάει στην ψυχή μας. Θεέ μου, Θεέ μου, για μένα χτυπάει η καμπάνα. Είναι ο τίτλος του έργου του καθηγητή Νικολάου Ανδρουλιδάκη.

Βρισκόμαστε στο σημείο όπου ο καθηγητής ιατρός και διευθυντής του νοσοκομείου, διακρίνοντας την δασκάλισσα στην ουρά με τις έγκυες γυναίκες, τις άπορες, και κάνοντάς του εντύπωση η εικόνα της, η ευγενέστατη εμφάνισή της και γενικότερα ο τρόπος της, την καλεί στο γραφείο του για να ικανοποιήσει την περιέργειά του. Πώς μια τέτοια κοπέλα περιμένει τη σειρά της με τις άπορες και κακοσούλουπες γυναίκες? Εκεί ανακαλύπτει ότι είναι σύζυγος δασκάλου, αλλά και ανιψιά του καλύτερου φίλου του, ιατρού που ήταν μαζί στο πανεπιστήμιο και που έμεναν στο ίδιο σπίτι. Η έκπληξη του γιατρού ήταν μεγάλη, όπως και της δασκάλισσας, η οποία χάρηκε τόσο που ο Θεός την έφερε σε αυτό το νοσοκομείο. Να υπενθυμίσουμε ότι ο λόγος ήταν καθαρά ανθρωπιστικός. Η κυρία Ευτυχία, όταν έμαθε το δράμα της άρρωστης μητέρας του Τάσου, μαθητή της 5ης Δημοτικού, από μια σπαρακτική προσευχή του παιδιού, πήρε την απόφαση, αντί να γεννήσει σε ιδιωτική κλινική, τα χρήματα που θα ξόδευε να τα πάρει το νοσοκομείο που θα γινόταν η θεραπεία της κυρίας Μαρίας, της μητέρας του Τάσου. Μιλούσαν πολλή ώρα και η δασκάλισσα έκανε διάφορες ερωτήσεις στον καθηγητή, όπως το θέμα με τις αμβλώσεις. Η άνεση και η προθυμία με την οποία απάντησε ο καθηγητής στο θέμα των αμβλώσεων της έδωσε θάρρος, και η κυρία Ευτυχία θέτει και το θέμα της ευθανασίας και ρωτά: «Έχει δίκιο ο θείος μου που ισχυρίζεται ότι αν ο ίδιος ο ασθενής διακόψει το νήμα της ζωής του είναι αυτοκτονία, ενώ αν άλλος τη διακόψει είναι φόνος?» «Ομολογώ», συνεχίζει η Ευτυχία, «ότι είμαι πάνω σε αυτό αρκετά μπερδεμένη. Από τη μια μεριά ο θείος μου, στο οποίο την κρίση έχω απεριόριστη εμπιστοσύνη, ακολουθεί πιστά τον όρκο του Ιπποκράτη που ρητά απαγορεύει την ευθανασία, και από την άλλη μεριά έχω προσωπική εμπειρία από γνωστό ασθενή που επίμονα ζητούσε τη διακοπή του νήματος της ζωής του, και για να μιλήσω συγκεκριμένα, στο ορεινό χωριό που τώρα διαμένουμε, σε ένα φτωχικό σπίτι ζει ο κύριος Βαρδής, ένας ηλικιωμένος από προχωρημένο καρκίνο των οστών. Η πόνη δυνατή και αδιάκοπη. Διατηρούσε ένα μικρό μπακαλικάκι και κατά τη διάρκεια της αρρώστιας του ο δάσκαλος τον βοηθούσε σε παραγγελίες, τιμολόγια, παραλαβές κτλ. Μια μέρα φώναξε το δάσκαλο και του είπε: «Δεν σε ζήτησα για παραγγελίες και τιμολόγια, αλλά θέλω να σου πω πως κλαίω από τη χαρά μου, γιατί έχει περάσει μισή ώρα να με πιάσει δυνατός πόνος». Ο κύριος Βαρδής δεν είχε μόνο αφόρητους πόνους, είχε περιπέσει σε μεγάλη φτώχεια και σε αφόρητη μοναξιά. Του έλειπε η συμπόνια που ελαφρώνει το βάρος του πόνου. Του έλειπαν τα δάκρυα της καλοσύνης που εξαγνίζουν τα δάκρυα της οδύνης. Μια μέρα που ο δάσκαλος του πήγε φάρμακα, ο κύριος Βαρδής του εκμυστηρεύτηκε τις μαύρες σκέψεις που τον ζώνουν
και με ύφος παρακλητικό και εκετευτικό του είπε ότι δεν αντέχει άλλο τούτη τη ζωή και θέλει να φύγει από αυτόν τον κόσμο και τον παρακαλεί να του φέρει δηλητήριο για να θέσει τέρμα στη ζωή του ο ίδιος ή να βρει ένα γιατρό να του κάνει μια θανατηφόρα ένεση και να έχει ένα γλυκό θάνατο. Στενοχωρημένος και προβληματισμένος ο δάσκαλος μου το είπε. Αυτή την προσωπική μου εμπειρία σας μεταφέρω και ξαναρωτώ, ποια είναι η δική σας άποψη? Έχει δίκιο ο θείος μου ο γιατρός όταν θεωρεί τη διακοπή της παρούσης ζωής από τον ίδιο τον Πάσκοντα αυτοκτονία, ενώ όταν άλλος διακόψει το νήμα της ζωής του φόνο? Ο καθηγητής της έριξε ανιχνευτικές ματιές και της είπε: «Θέτεις ένα σημαντικό ερώτημα. Η ευθανασία είναι ένα πανάρχιο θέμα που έχει διχάσει όχι μόνο γιατρούς, αλλά και διαπρεπείς νομικούς και άξιους δικαστές. Όχι μονάχα στην εποχή μας, αλλά από την αρχαιότητα. Βέβαια, στις μέρες μας έχει οξυνθεί πιο πολύ. Από τους υποστηρικτές της ευθανασίας, άλλοι έχουν αγνά ελαττήρια ίκτου και συμπάθειας στους πάσχοντας. Να μην βασανίζεται ο άνθρωπος, η περίπτωση του Βαρδί που αναφέρατε. Άλλοι μπορεί να έχουν υστερόβουλα κίνητρα, να μην ταλαιπωρούνται και ξοδεύονται οι συγγενείς σε πανάκριβες και μακροχρόνιες θεραπείες ή να επισπεύσουν τον θάνατο και να κληρονομήσουν νωρίτερα. Και γεννάτε το ερώτημα: έχει το δικαίωμα ο άνθρωπος, ειδικός ή όχι, να επιβουλεύεται τη ζωή του συνανθρώπου του? Σκοπός της ιατρικής είναι η διατήρηση της ζωής όσο είναι δυνατόν περισσότερο και τα κάθε είδους παυσίπονα να ανακουφίζουν όσο είναι δυνατό τον κάθε πάσχοντα. Οι οπαδοί της ευθανασίας κλείνουν τη ζωή στα στενά όρια από τη γέννηση ως το θάνατο και στηριζόμενοι μόνο στην ελλιπή λογική, ούτε αυτοκτονία, ούτε φόνος δέχονται ότι είναι ευθανασία. Εκείνοι που αρνούνται την ευθανασία θεωρούν τη ζωή σαν παλέστρα και τον κάθε άνθρωπο αγωνιστή που αγωνίζεται όχι μόνο για την παρούσα ζωή αλλά και για την πέρα του τάφου. Βλέπουν τη ζωή υπό το πρίσμα της αιωνιότητας και τον πόνο τον θεωρούν ως μέσο που εξαγνίζει τον άνθρωπο. Μέσα στο καμίνι της αρρώστιας και του πόνου ο άνθρωπος εξαϊλώνεται. Ο πόνος μοιάζει με τη φωτιά που καθαρίζει το μέταλλο. Όπως τα φάρμακα καθαρίζουν την ακαθαρσία των πονηρών χυμών από το σώμα, έτσι και η σφοδρότης του πόνου καθαρίζει τα πονηρά από την καρδιά. Οι δοκιμασίες, λέει η Αγία Γραφή, γίνονται κλειδιά που ανοίγουν τις πόρτες της Βασιλείας του Θεού. Ο πιστός χριστιανός πιστεύει ότι ο πόνος την ψυχή την αγιάζει
και την ανεβάζει και την φτάνει μέχρι την κορφή των αγαθών, την αιώνια ζωή, και λαμβάνει το στέφανο της αφθαρσίας. Αλλά και η αλματώδης ανάπτυξη της ιατρικής επιστήμης δεν αποκλείει τη θεραπεία σημερινών ανιάτων παθήσεων, όπως παλαιότερα της λέπρας, της φυματίωσης κλπ. Βέβαια, ο άνθρωπος που δοκιμάζεται από φρικτούς πόνους και ανίατο καρκίνο, όπως ο Βαρδής που αναφέρατε, έχει διαφορετική ψυχολογία, όχι μόνο από τον υγιή, αλλά και τον πολύ πιστό χριστιανό που υποφέρει. Οι δυνατοί πόνοι που έχουν διάρκεια θολώνουν το μυαλό, βυθίζουν τον πολύ πονεμένο πάσχοντα σε ένα σκοτάδι. Μαραίνεται η ελπίδα του, ναρκώνεται η πίστη του. Ο φρικτός πόνος συγκλονίζει την ανθρώπινη ύπαρξη, είναι πυρωμένο καρφί στο μυτερό μαχαίρι που σχίζει ανελέητα και τρυπά την καρδιά του κάθε ανθρώπου. Τότε ο άνθρωπος γογγίζει, αγανακτεί, εκτρέπεται, απελπίζεται και δύσκολα συγκρατείται. Ο πόνος, όχι μόνο ως βιολογικό, αλλά και ως πνευματικό φαινόμενο, παραμένει ουσιαστικά ανερμήνευτος και παράλογος. Για να αντέξει ο βαριά δοκιμαζόμενος, πρέπει να ελπίζει ακράδαντα στην αθανασία της ψυχής και την αιώνια ζωή, να αποκτήσει ιόβια υπομονή και να γνωρίζει να αντλεί δύναμη από τους μάρτυρες και επάνω από τα συντρίμμια που αφήνει ο πόνος, ο πιστός να έχει αποκτήσει τόση δύναμη ώστε να ακούει το κελάδιμα της πίστης τερπνό, γλυκό και καθαρό, και να μπορεί να γίνει νέος Ιώβ. Εγώ είμαι γιατρός και ανήκω μαζί με τον θείο σου στην μερίδα των γιατρών που πιστεύουμε στον εσταυρωμένο και αναστάντα Κύριο και απορρίπτουμε την ευθανασία όπως την απορρίπτει και η Ορθόδοξος Εκκλησία μας. Ανήκουμε στους 700 πανεπιστημιακούς και νοσοκομιακούς γιατρούς που απορρίπτουν την ευθανασία και συμφωνούμε με την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας που αρνείται την ευθανασία και τη χαρακτηρίζει ως αντιευαγγελική διαλεκτική. Δύο χώρες, η Αυστραλία και η Ολλανδία, την απεδέχθησαν και την νομιμοποίησαν. Δυστυχώς και στη χώρα μας την Ελλάδα, κάποιοι κύκλοι προσπάθησαν να την νομιμοποιήσουν. Στο κείμενο που οι γιατροί υπογράψαμε, συντασσόμαστε και υπεραμεινόμαστε των θέσεων της Εκκλησίας και κατηγορηματικά δηλώνουμε ότι θα εναντιωθούμε έμπρακτα στη διάπραξη νομιμοποιημένων ανθρωποκτονιών. Επισημαίνουμε ακόμη ότι αρνούμεθα τον μιμητισμό καταστρεπτικών προτύπων ενός ανυπότακτου ανθρωπισμού. Συγχρόνως δηλώνουμε ότι με όλες τις ψυχικές μας δυνάμεις αγωνιζόμαστε εξ ορισμού για την απάλυνση του ανθρώπινου πόνου και με την χρησιμοποίηση κάθε επιστημονικής δυνατότητας προσπαθούμε να διατηρήσουμε την σωματική και ψυχική υγεία των ασθενών
και να διαφυλάττουμε και την αξιοπρέπειά μας. Η ευτυχία ευχαριστεί εγκάρδια το γιατρό και γεμάτη χαρά και ελπίδα επιστρέφει στον άνδρα της, στον οποίο εξιστορεί τα ανέλπιστα γεγονότα. Η βραδινή προσευχή που έκανε το ανδρόγυνο δεν ήταν μόνο κατανυκτική και ευχαριστιακή, αλλά και διπλάσια σε χρόνο. Ο Αναστάσιος, συγκινημένος, αναφωνεί: «Δεν μπορώ να δεχτώ τα γεγονότα που ζήσαμε, το ένα μετά το άλλο, ότι έγιναν στην τύχη. Βλέπω ολοφάνερα την παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Πράγμα που μου δίνει θάρρος και δύναμη να συνεχίσω τον καθημερινό μου αγώνα. Αισθάνομαι ένα αίσθημα ασφάλειας να κυριαρχεί μέσα μου, ένα κύμα ειρήνης να γεμίζει την καρδιά μου και ένα πνεύμα γαλήνης να πλημμυρίζει την ψυχή μου». Το πρόσωπο της ευτυχίας είχε γίνει φωτεινό. «Έχεις δίκιο, Ανέστη, συμφωνώ μαζί σου», και με χαρούμενη φωνή συνέχισε: «Όταν βρέθηκα στο γραφείο του καθηγητού στη Θεσσαλονίκη, στην αρχή ήμουν ταραγμένη, πολύ σφιγμένη, φανερά φοβισμένη και προβληματισμένη. Όταν στη συνέχεια παρουσιάστηκε το θαύμα της αγάπης του Θεού, η γνωριμία του Θείου με τον καθηγητή, ένιωθα να φεύγει από μέσα μου η ταραχή, ο φόβος, η αγωνία, το άγχος, και να με καταλαμβάνει ένα απίστευτο θάρρος, να με κυριεύει μια ακαθόριστη θεία δύναμη, να βρίσκεται μέσα μου μια εσωτερική ηρεμία και γαλήνη. Αισθάνθηκα ένα κύμα αισιοδοξίας να μελούζει κατάκορφα και να μου δίνει μια ζεστή ελπίδα, μια απέραντη εσωτερική γαλήνη, μια αληθινή ανακούφιση, μια δυνατή παρηγοριά. Η αγάπη και η προστασία του Θεού ήταν μια πραγματικότητα που με συγκλώνησε. Δεν είχε καμία σύγκριση με την αγάπη του Θεού και τη Θεία Πρόνοια που τόσες άλλες φορές είχα ακούσει και διαβάσει, όσο τώρα που ζούσα τα γεγονότα το ένα μετά το άλλο. Τόσο ζωντανά, τόσο αληθινά έβλεπα ότι ο Θεός ήταν παρόν. Ο Θεός με άγγιζε. Ο Θεός ενδιαφέρεται και ασχολείται με μένα. Είχα πιστεί ότι ο Θεός με έβλεπε, με γνώριζε, με καταλάβαινε και μου έστελνε πλούσιο το έλεος του. Πόσο δίκιο έχουν εκείνοι που διαβεβαιώνουν ότι άλλο να έχεις έννοια μιας καταστάσεως και άλλο να έχεις γνώση και να βιώνεις την ίδια την κατάσταση. Άλλο να ακούς και να διαβάζεις για τα μεγαλεία του Θεού και άλλο να σε λούζει η ευσπλαχνία και η αγάπη του Θεού και να βλέπεις ολοφάνερα την προστασία και τη βοήθειά Του. Η ευτυχία έγραψε ένα πολυσέλιδο γράμμα στον θείο της και δεν άργησε να πάρει ενθαρρυντική απάντηση, η οποία επιβεβαίωνε τη μακροχρόνια φιλία του με τον καθηγητή, εκθίαζε την επιστημονική του κατάρτιση και τα ευγενή και αλτρουιστικά του αισθήματα.
Παράλληλα, ο σπιστός ιατρός εξέφραζε την πίστη του στην Θεία Πρόνοια, παροτρύνοντας την ανιψιά και βαφτισιμιά του, να ευχαριστήσει τον Πανάγαθο Θεό για την προστασία και συμπάθεια που βρήκε κοντά στον επιστήθιο φίλο του. Επισήμανε ακόμη ότι δεν θεωρεί τη συνάντηση αυτή καθόλου τυχαία, αλλά έργο της αγάπης του Θεού, και συνεχίζει το γράμμα του ως εξής: «Όπως μου γράφεις, παρουσιάστηκαν στη ζωή σας απρόβλεπτες συγκλονιστικές περιστάσεις. Θέλω όμως να γνωρίζεις ότι η δύναμη του Κυρίου φανερώνεται εκεί που υπάρχει πόνος, θλίψη, αδυναμία. Πρέπει να ξέρεις ακόμα ότι ο πιστός χριστιανός θεωρεί ότι το μυστικό της χαράς στην πρόσκαιρη αυτή ζωή συνίσταται στο να προσφέρεις τον εαυτό σου σε όσους πάσχουν και πονούν. Γι' αυτό τις δυσκολίες τις αντιμετωπίζει με ψυχική γαλήνη, με ηρεμία και ακλόνητη πεποίθηση ότι τίποτα δεν συμβαίνει τυχαία και χωρίς να το παραχωρεί και να το επιτρέπει ο φιλεύσπλαχνος Κύριος. Επικίνδυνος το κετός. Οι μέρες περνούσαν και η ευτυχία συνέχιζε με αμύωτο ενδιαφέρον την έμπρακτη αγάπη προς την ταλέπορη γνωστή οικογένεια. Καθώς επιτέλους πλησίαζαν οι μέρες του τοκετού, η ευτυχία κατέβηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου φιλοξενείται σε ένα φιλικό χριστιανικό σπίτι. Ήταν μεσάνυχτα όταν ο επιμελητής ιατρός ειδοποιεί τον κύριο καθηγητή ότι είναι η δασκάλισσα στο θάλαμο των επιτόκων, εκθέτοντάς του την δύσκολη και επικίνδυνη κατάσταση που παρουσιάζει και του προτείνει να συγκαλέσει όσο γίνεται γρηγορότερα επιστημονικό συμβούλιο. Ο καθηγητής ενήργησε αστραπιαία και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα βρέθηκαν και δύο καθηγητές, ο ένας χειρούργος και ο άλλος αναισθησιολόγος στο νοσοκομείο, χάρη του συναδέλφου τους. Το ιατρικό συμβούλιο βρίσκεται μπροστά σε μια αιμορραγία. Χωρίς καθυστέρηση, η επίτοκος εισάγεται στο χειρουργείο σε κρίσιμη κατάσταση. Η χειρουργική επέμβαση αμέσως, με πολλή προσοχή, αρχίζει. Ενώ το χειρουργείο προχωρεί, η κατάσταση δεν σταθεροποιείται. Όλο και περισσότερο πηγαίνει προς το χειρότερο. Η εγχείρηση παρατείνεται χρονικά και το πράγμα φτάνει σε κατάσταση απελπισίας. Ο αριθμός των μονάδων φιαλών αίματος έφτασε σε αριθμό που είναι δυνατό να προκαλέσει επιπλοκές στην επίτοκο. Σε αυτή τη δύσκολη και δραματική κατάσταση προστίθεται η φωνή του αναισθησιολόγου που απελπιστικά σιγοψιθυρίζει ότι η ασθενής μπήκε στον κύκλο του θανάτου. Σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα καθόρισε την κατάσταση ως μη ανακάμψιμη. Εντείνονται οι προσπάθειες. Εξωτερικό καρδιακό μασάζ, μεταγγίσεις αίματος, χειρουργικοί χειρισμοί κτλ. Χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα. Και επιχειρείται το τελευταίο μονοπάτι που έμεινε, το εσωτερικό καρδιακό μασάζ, που σημαίνει
ανοιχτή η θωρακική κοιλότητα, το περικάρδιο, και να βγει η καρδιά έξω από την καρδιακή κοιλότητα. Και ενώ γινόταν εξωτερικό καρδιακό μασάζ, η καρδιά δεν αντιδρούσε καθόλου. Σε αυτά τα λίγα αγωνιώδη δευτερόλεπτα που περνούσανε και ενώ είχε αποφασιστεί το αναπόφευκτο, σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές καμιά προσπάθεια δεν απέδιδε. Ξαφνικά ένας λεπτός, πολύ αδύνατος παλμός της καρδιάς αναζωογόνησε την ελπίδα ανάκαμψης της καρδιακής λειτουργίας. Σε λίγα λεπτά η λειτουργία της καρδιάς σιγά σιγά άρχισε να αποκαθίσταται. Το δυσκολότερο βήμα απέβη θετικό. Τα πολλά ακόμα που υπήρχαν έγιναν με την ελπίδα ότι η άνωθεν βοήθεια θα συνεχιστεί. Οι προσπάθειες δεν σταμάτησαν και η ευτυχία σώθηκε. Ο γιατρός, καθηγητής αυθόρμητα, υψώνει το δείκτη του δεξιού χεριού, κοιτάζει προς τα επάνω και με ζωγραφισμένη μια βαθιά πίστη στο πρόσωπό του λέει: «Μεγάλο το όνομά του». Η ευτυχία μετά από 12 μέρες μετεγχειρητικής αγωγής εξήλθε του νοσοκομείου υγιεστάτη και χαρούμενη, γελαστή, με δάκρυα στα μάτια και ένα χαριτωμένο κοριτσάκι στην αγκαλιά. Συγκινητική η στιγμή όταν αποχαιρετούσε μαζί με τον άντρα της τον καθηγητή, ο οποίος βαθύτατα συγκινήθηκε όταν επέμεναν με μάτια βουρκωμένα να φιλήσουν το χέρι του, εκφράζοντας με τον τρόπο αυτό την απεριόριστη ευγνωμοσύνη τους. Και επέστρεψαν στο χωριό που υπηρετούσε ο δάσκαλος. Το πρωί ο καθηγητής παίρνει στο τηλέφωνο τον επιστήθιο φίλο του, γιατρό Αρμάνδο, και τον πληροφορεί με κάθε λεπτομέρεια για τον δύσκολο το κετό και παράλληλα εκφράζει τον προβληματισμό του για το αν η συνάντηση με την ανιψιά του ήταν τυχαία, αφού όπως είπε ποτέ δεν κάλεσε άγνωστη έγκυος στο γραφείο του. Ήταν βέβαιος ότι η σειρά των συμπτώσεων κατευθυνόταν από ανεξήγητη γι' αυτόν ανωτέρα δύναμη και ότι ήταν αδύνατο να αντιμετωπιστεί ο τοκετός και να επιζήσει μάνα και κόρη σε οποιαδήποτε άλλη κλινική γεννούσε. Επίσης τον πληροφορεί ότι γνώρισε τον άντρα της ευτυχίας και ότι η όλη στάση και συμπεριφορά του δείχνει ένα αξιοπρεπή, ευφυή και καλλιεργημένο άνθρωπο, ο οποίος του διηγήθηκε το λόγο που η ευτυχία επέμενε να γεννήσει στο νοσοκομείο ως άπορη, δωρεάν, γεγονός που ιδιαίτερα τον συγκίνησε. Έδειξε δε απέραντη και γνήσια ευγνωμοσύνη σε όσους συνετέλεσαν στη σωτηρία της γυναίκας του και της κόρης του και πρόσφερε απλόχερα σημαντικό χρηματικό δώρο, πράγμα φυσικά που από κανέναν δεν έγινε αποδεκτό. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές.

Από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του βιβλίου με τίτλο «Ο γέροντας Θεόφιλος Παραγιάν» σε μετάφραση επιμέλεια πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη. Ήρθα στο μοναστήρι την 1η Απριλίου του 1953. Μερικές φορές αστειεύομαι και λέω ότι ήλθα στο μοναστήρι τη μέρα που λένε οι άνθρωποι ψέματα. Εγώ βέβαια δεν ξεγεράστηκα, ούτε ξεγέλασα άλλους. Αν είχα έρθει στις 31 Μαρτίου, δεν θα μπορούσα να κάνω αυτό το αστείο. Αναχώρησα από το Σιμπίου, μαζί με τον πατέρα Βενιαμίν. Ο πατήρ Βενιαμίν ήταν φοιτητής θεολογίας στο δεύτερο έτος και ερχόταν εδώ στις διακοπές. Επιθυμούσε πάρα πολύ να έρχεται στο μοναστήρι. Έκανε τις δουλειές του και ερχόταν όποτε μπορούσε, συνήθως ημέρα Κυριακή. Το 1953 ερχόταν για τις διακοπές του Πάσχα. Στις 31 Μαρτίου ξεκινήσαμε μαζί από το Σιμπίου. Με το τρένο πήγαμε στο χωριό Σύμπατα Ντε Ζος και δεν ξέρω πώς από εκεί πήγαμε στο Σύμπατα Ντε Σους, ίσως με κάρο ή με τα πόδια. Ο πατήρ είπε να σταματήσουμε στο χωριό Σύμπατα Ντε Σους και να μην πάμε στο μοναστήρι. Εκεί ήταν εφημέριος ένας συμφοιτητής μας, ο πατήρ Νικόλαος, ο οποίος τελικά έγινε άγαμος ιερέας και τον τοποθέτησαν στην ορία του χωριού Σύμπατα Ντε Σους, πάντα με την ελπίδα ότι μένοντας κοντά στο μοναστήρι θα γίνει κάποτε μοναχός. Αλλά δεν έγινε μοναχός. Έμενε εκεί στα Σύμπατα 10 χρόνια μέχρι το 1961 και επειδή συνδεόταν με τον πατέρα Παρθένιο Σιωπράν, πρώην επίσκοπο στις ένοπλες δυνάμεις, που είχε γίνει ήδη επίσκοπο στην επαρχία Ρώμαν, τον κάλεσε ο Θεοφιλέστατος Παρθένιος στο Ρώμαν. Πήγε εκεί και ζει μέχρι σήμερα στο Ρώμαν. Τελικά δεν έγινε μοναχός. Κοιμηθήκαμε σπίτι του. Έμενα μόνος του και τον βοηθούσε μια αδελφή που ήταν ουνίτισσα μοναχή και ήταν εθελόντρια αδελφή νοσοκόμα στις κλινικές του Κλούζ. Αυτή με το να είναι ελεύθερη, με την έννοια ότι δεν είχε εργασιακή σχέση, μετά την αποχώρηση του πατρός Τιμωθαίου από το μοναστήρι το 1948, ίσως και με την παρότρεσή της έγινε άγαμος κληρικός, του συμπαραστάθηκε σχεδόν μέχρι την αναχώρησή του για το Ρώμαν. Σε κάθε περίπτωση, ο πατήρ είχε την τάξη του. Τον περιποιόταν η αδελφή του, του μαγείρευε, του καθάριζε, είχε ό,τι χρειαζόταν, μόνο που εκείνη δεν πήγαινε στην εκκλησία γιατί ο Ρωμαιοκαθολικός ιερέας, στον οποίο εξομολογούνταν, της πρότεινε να μην πηγαίνει στην εκκλησία των Ορθοδόξων. Και αυτό ήταν κάτι όχι ευχάριστο, γιατί οι άνθρωποι κάπως διερωτώνται. Μα γιατί, τι συμβαίνει με αυτήν εδώ, γιατί δεν πηγαίνει στην εκκλησία? Δεν ξέρω πώς μπορούσε ο πατήρ να δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις στους ανθρώπους. Εκείνη έκανε αυτά που έκανε και πήγαινε στην ακολουθία στους Ρωμαιοκαθολικούς στο Φαγκαράς. Μείναμε με τον πατέρα εκείνο το βράδυ. Το πρωί πήγαμε στην ακολουθία. Τέλεσε την λειτουργία των προηγιασμένων δώρων, ήταν Μεγάλη Τετάρτη. Έπειτα να χωρίσαμε με τα πόδια, με τον πατέρα Βενιαμίν με κατεύθυνση στο μοναστήρι. Εγώ θα το λέω κάποτε με μια δόση αστεϊσμού ότι τότε που ήλθα στο μοναστήρι ήλθα με μια τσαντούλα χειρός και μέσα είχα μια-δυο αραξιές ρούχα, αυτό ήταν όλο. Και έλεγα ότι η τσάντα μου δεν ήταν βαριά, τη σήκωνα με το χέρι και ακόμη και τώρα αισθάνομαι πιασμένος στο μπράτσο του πατρός Βενιαμίν που ήταν στα αριστερά μου. Εγώ τον κρατούσα στο μπράτσο και βάδιζα ελεύθερα στο δρόμο. Οι άνθρωποι δούλευαν στα χωράφια, ήταν καιρός που έσπερναν βρώμοι και είχε πολύ μεγάλη ζωή στα χωράφια με τα άρωτρα, με τους ανθρώπους στο όργωμα και τη σπορά και εμείς βαδίζαμε σιγά σιγά και το μεσημέρι φτάσαμε στο μοναστήρι. Οι πατέρες ήταν στην τράπεζα. Ο πατήρ Βενιαμίν είχε τη γνώμη να πάμε κι εμείς στην τράπεζα, παρότι εγώ θα χαιρόμουν αν συναντιόμασταν
με την αδελφότητα μετά την τράπεζα. Για να είμαστε όλοι ελεύθεροι, τελικά μπήκαμε στην τράπεζα. Ο πατήρ Σεραφείμ είπε, «Αδελφέ Ιωάννη, καλώς ήλθες. Τώρα είσαι δικός μας». Εντάξει, όλα σαν να άρχισαν από εκείνη τη στιγμή, χωρίς τυπικότητες, χωρίς τίποτα το συγκλονιστικό. Είχα εδώ στο μοναστήρι δύο συμφοιτητές, τον πατέρα Ιρνέο, που είχε γίνει βοηθός επίσκοπος στο Ιάσιο, και τον πατέρα Αουρέλ Γκρέκου. Ήμασταν δηλαδή τρεις απόφοιτοι θεολογίας από το ίδιο ακαδημαϊκό έτος. Αυτοί ήλθαν το 1952, ενώ εγώ το 1953, μετά τις τόσες αναβολές που οφείλονταν σε μένα τον ίδιο. Είναι αλήθεια ότι μετά την εγκαταβίωσή μου στη Μονή δεν είχα πλέον μεγάλα προβλήματα αυτού του είδους. Δηλαδή, δεν λυπήθηκα που έγινα μοναχός, αλλά λυπήθηκα που έγινα μοναχός σε αυτό το μοναστήρι. Είχα την εντύπωση ότι αν ήμουν σε άλλο μοναστήρι θα ήταν καλύτερα. Θα υπήρχαν άλλες συνθήκες και ίσως προόδευα περισσότερο. Είναι κάποια πράγματα που μπορεί να έλθουν στο νου του ανθρώπου και τα οποία δεν με οδήγησαν στο να καταρρεύσω εσωτερικά, αλλά διευθετήθηκαν με ένα λόγο του καθηγητή πατρός Μάρκου. Αυτός ήταν καθηγητής της Καινής Διαθήκης. Ήρθε εδώ στο μοναστήρι μετά το θάνατο του Μητροπολίτη Νικολάου Μπαλάν και είπε τα εξής. Ο Μητροπολίτης Νικόλος Μπαλάν είχε ιδιαίτερα σχέδια για αυτό το μοναστήρι. Εσείς που είστε εδώ και ζείτε μετά από αυτόν, έχετε καθήκον να κάνετε ό,τι δεν μπορείς να κάνει ο Μητροπολίτης, δηλαδή να προχωρήσετε παραπέρα την ολοκλήρωση των σχεδίων του. Αυτό για μένα ήταν μια προτροπή να μην ξανασκεφτώ κάποιο άλλο μοναστήρι και διαφορετικές δυνατότητες. Εγώ αληθινά είμαι σίγουρος ότι κι αν ακόμη θα ήθελα να φύγω από αυτό το μοναστήρι, δεν θα ήμουν δεχτός με ευχαρίστηση σε άλλον τόπο και ίσως δεν θα μπορούσα να πάρω ακόμα και άδεια να πάω σε άλλον τόπο. Εδώ οι άνθρωποι με συνήθισαν όπως και εγώ τους συνήθισα. Θα προχωρήσω τη σκέψη μου παραπέρα. Το 1968 είχα πάει στην Σουτσιάβα. Ταξίδευσα με δύο γιατρούς, ένα ανδρόγυνο. Είχαν αγοράσει ένα καινούργιο αυτοκίνητο, μικρό, και πήγαιναν στα μοναστήρια της Βορείου Μολδαβίας. Επέμενα να πάω μαζί τους. Είχα καλές σχέσεις με τον γιατρό, που ονομαζόταν Τσουκουλέσκου. Το ζεύγος Τσουκουλέσκου χάρηκαν πολύ που δέχτηκα την πρόσκλησή τους. Ξεκίνησαν μαζί και φτάσαμε στη Σουτσεάβα. Ο πατήρ Ιρνέος, ο συμφοιτητής μου, άρχισε εδώ τη μοναχική του ζωή και αργότερα έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Βουκουρέστι μέχρι το 1956. Τον ίδιο χρόνο χειροτονήθηκε ιερέας και έγινε πνευματικός στο Θεολογικό Ινστιτούτο Συμπίου. Όταν τον επισκεφτήκαμε, ήταν βοηθός επίσκοπος στο Ιάσιο και μάλιστα κατά την άφηξή μας γινόταν μια ιερατική σύναξη στην αρχιερατική περιφέρεια της Σουτσιάβα. Τον συνάντησα, συστηθήκαμε με τον εκεί ηγούμενο που τον γνώρισα νωρίτερα πριν την ιερατική σύναξη και δεν μπήκαμε στη σύναξη. Ο ηγούμενος ήταν ο σημερινός Θεοφιλέστος επίσκοπος Ευθύμιος Λούκα, επαρχιούχος επίσκοπος στο Ρώμαν. Τότε δεν πρόσεξε ότι εγώ είμαι τυφλός, αλλά μου άρεσε όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Είπε, δεν θα ήθελες να έρθεις σε μας εδώ στον Άγιο Ιωάννη που έχουμε ανάγκη? Εγώ ήμουν τότε διάκονος. Από διάκονο? Εγώ απάντησα, εγώ θα σας μιλήσω τώρα για ένα θέμα και είμαι σίγουρος ότι δεν θα επιμείνετε στην πρόσκληση. Και του εξήγησε το πρόβλημα. Τότε είπε, ναι, όπως θα καταφέρεις στη Μονή Σύμπατα, θα τα καταφέρεις και εδώ. Μου άρεσε το πώς εξελίχθηκε το θέμα. Οπωσδήποτε, δεν σκόπευα να φύγω από τα Σύμπατα. Κι όμως, είπα, ο πατήρ Ρενέος έφυγε από τα
σύμπαντα το 1957 όταν διορίστηκε ως πνευματικός του Συμπίου. Ο Μητροπολίτης Μολδαβίας Ιουστίνος Μωυσέσκου, ο οποίος το χειροτώνησε ιερέα, τον κάλεσε στο Ιάσιο το 1957. Ο πατήρ Ειρηναίος έμεινε ακόμα στο Συμπίου μέχρι ότου ήρθε ως Μητροπολίτης ο Νικόλαος Κολάν. Έπειτα τον Ιανουάριο του 1968 έφυγε από το Ιάσιο, όπου στην αρχή έγινε αρμόδιος σε διοικητικά θέματα και έπειτα χειροτονήθηκε βοηθός επίσκοπος. Το 1973 πέθανε και τάφη στη Μονή Νέαμς. Ο Μητροπολίτης Ιουστίνος λυπήθηκε πολύ, διότι ήταν άνθρωπος στον οποίο μπορούσες να βασιστείς. Ήταν πράος και εύκολος στη συνεργασία υπάκουος. Ο πατήρ Αουρέλ, ο άλλος συμφοιτητής μου, είχε αναχωρήσει κι αυτός από το μοναστήρι και έτσι από τους τρεις που πήγαμε αρχικά στο μοναστήρι έμεινα μόνο εγώ. Ο πατήρ Αουρέλ Γρέκου ήρθε μερικές φορές εδώ. Συναντιόμασταν όταν ήταν δυνατόν και επικοινωνούσαμε όπως μπορούσαμε και καλά και άσχημα. Αυτός ήταν πολύ εκρηκτικός. Όλοι πέρασαν και τα ξέχασαν. Όταν ήρθα στο μοναστήρι έμενα σε κάποιο κελί έξω 6 χρόνια. Κάποτε μείναμε στο ίδιο κελί 3 πρόσωπα. Έπειτα εγώ μεταφέρθηκα σε άλλο και αυτός ήρθε μαζί μου. Μείναμε μαζί μέχρι την αναχώρησή του από τη Μονή. Με βοήθησε πάρα πολύ. Μου διάβαζε κείμενα.

Μελετούσα τότε τη φιλοκαλία. Δεν υπήρχαν τα μέσα για μαγνητοφώνηση και μου υπαγόρευε ο πατήρ Αουρέλ από τη φιλοκαλία ολόκληρα συγγράμματα. Τα έγραφα με τη γραφή Μπράιλ. Έμαθα να γράφω γρήγορα όταν κυκλοφόρησε ένα σύστημα γρήγορης γραφής στη γραφή Μπράιλ. Έγραφα πλέον πολύ γρήγορα, όπως σχεδόν στη στενογραφία, ολόκληρες λέξεις με ένα σημάδι, η ομάδα γραμμάτων με ένα σημάδι. Έτσι δεν ήταν ανιερή η υπαγόρευση. Με αυτόν τον τρόπο αντέγραψα τον πρώτο τόμο της φιλοκαλίας, σχεδόν όλα τα έργα. Αλλά δεν αντέγραψα μόνο με τη βοήθειά του, αλλά και με τη βοήθεια ενός άλλου ιερέα, ο οποίος εστάλει με κανόνα εδώ στο μοναστήρι το 1956. Αυτά ήταν πολύ σημαντικά για μένα. Ο πατήρ Σεραφείμ ήταν πολύ πρόθυμος να μου υπαγορεύσει κάτι. Κάναμε και ένα καθημερινό πρόγραμμα. Ερχόταν ο πατήρ και μου υπαγόρευε τα κείμενα που επιθυμούσα. Ερχόταν και άλλοι φοιτητές θεολογίας, μαθητές της ιερατικής σχολής, με τους οποίους συνδεόμουν και συνεργαζόμουν μαζί τους, με την έννοια ότι αυτοί μου υπαγόρευαν και εγώ έγραφα. Και έφτασα στο σημείο να αντιγράψω αρκετά από τη φιλοκαλία. Τον πρώτο τόμο, τον δεύτερο σχεδόν ολόκληρο, με εξαίρεση κάποια σχόλια σε μερικά κείμενα της γραφής, και τον τέταρτο τόμο. Στη συνέχεια αντέγραψα τον πέμπτον τόμο, που δεν είχε ακόμα εκδοθεί, από χειρόγραφα που υπήρχαν σε βιβλιοθήκη μας. Αναφέραμε στον Πέτρο τον Δαμασκηνό, που μου άρεσε πάρα πολύ, τον έκτο τόμο που δεν είχε ακόμα εκδοθεί, τον Άγιο Σημεών, τον Νέο Θεολόγο και άλλους. Εργάστηκα πάνω σε αυτή την κατεύθυνση, έως ότου έφτασα να έχω πλέον στη διάθεσή μου ολόκληρη τη φιλοκαλία, είτε σε μαγνητοτενίες και κασέτες, είτε στη γραφή Μπράιλ. Μου άρεσε πολύ η μελέτη της φιλοκαλίας. Ήμουν χαρούμενος με τις φιλοκαλικές μου γνώσεις και πέραν της προσωπικής μου πνευματικής ωφέλειας εισήγαγα στοιχεία από αυτή στα κηρύγματά μου. Μια φιλοκαλική τεκμηρίωση, κάποια φιλοκαλικά κείμενα τα έθετα στη διάθεση των ακροατών μου, παρότι τελικά πιστεύω ότι περισσότερο αυτά τα κείμενα απευθύνονταν σε μένα. Αλλά βέβαια, με οποιονδήποτε τρόπο πάντοτε προσπαθούσα να κάνω κάποια χειρίγματα στο επίπεδο κατανόησης των πιστών, έστω και αν δεν ήταν πάντοτε αυτά που έλεγα μέσα στις δυνατότητες αφομοιώσεως από μέρους τους. Έκανα αυτό που μπορούσα. Τελικά προσαρμόστηκα πολύ καλά στο μοναστήρι. Τότε είχαν ανάγκη από χειρονακτική εργασία και φυσικά και από τα χέρια μου. Εργάστηκα κόβοντας ξύλα, αντλώντας νερό, τακτοποιώντας το αρχιερετικό κατάλημα όταν ερχόταν αρχιερέας στο μοναστήρι. Αργότερα έγινε ένα σύστημα ίδρυυσης και είχαμε νερό και στην κουζίνα από τη δεξαμενή. Εγώ πάντως για πολύ καιρό αντλούσα νερό από τη δεξαμενή. Μετέφερα πάγου από την παγουθήκη. Είχαμε ένα χώρο αποθήκη φυσπάγου που συγκεντρώναμε το χειμώνα. Πηγαίναμε με ένα καλάθι, εγώ και ένας ακόμη πάντοτε, και μεταφέραμε πάγο από την αποθήκη στην κουζίνα για τις διάφορες ανάγκες, ιδιαίτερα για τον Μητροπολίτη. Όλα αυτά για μένα ήταν πολύ όμορφα. Οι μοναχοί που ήταν τότε στο μοναστήρι είχαν βλάβεια. Συνεχώς ήταν απασχολημένοι με την προσευχή. Δεν διάβασαν το ψαλτήριο, τις ακολουθίες από το ορλόγιο. Γενικά η ακολουθία ήταν σύντομη. Ο πατήρ Σεραφείμ επιθυμούσε να γίνει ανάγνωση του ψαλτηρίου. Διάβαζα το ψαλτήρι μόνος μου. Δεν γινόταν κάτι οργανωμένο. Μέσα σε μια εβδομάδα ο πατήρ μας ανέθεσε να διαβάζουμε ολόκληρο το ψαλτήριο.

Ήρθα στο μοναστήρι, όπως είπα, την 1η Απριλίου του 1953 και τον ίδιο χρόνο, τον Αύγουστο, έγινε η κουράτ μου μαζί με άλλους δύο αδελφούς. Ο ένας ζει ακόμη και είναι πνευματικός στο μοναστήρι Γκυγκίου. Μετά από κάποια χρόνια, δεν ξέρω πόσα, πέθανε από καρκίνο. Τελικά έμεινα εγώ στο μοναστήρι, οι άλλοι δύο έφυγαν, κάτω από συνθήκες όχι καλές. Κράτησαν όμως το σύνδεσμο με την εκκλησία και στο τέλος έγιναν ιερείς. Στην κουρά μου πήρα το όνομα Θεόφιλος. Πώς φτάσαμε σε αυτό το όνομα? Η γιαγιά μου, η μητέρα της μητέρας μου, μου είπε κάποτε ότι αν θα είχε ένα ακόμη παιδί θα το ονόμαζε Θεόφιλο, γιατί πάρα πολύ της άρεσαν τα λόγια που λέγονται το Πάσχα στο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Το μεν πρώτων λόγων επί Σάμι περί πάντων ο Θεόφιλε, ονήρξα το Ιησούς ποιήν τε και διδάσκην. Η γιαγιά δεν ζούσε πια. Πέθανε το 1952 όταν ήμουν φοιτητής και σκέφτηκα, αν αυτό το όνομα άρεσε στη γιαγιά μου, πώς θα ήταν άραγε να μου δώσουν το όνομα Θεόφιλος. Εξέφρασα την επιθυμία μου. Ο Μητροπολίτης δεν έδειξε ο ίδιος ενδιαφέρον για το όνομα που θα μου έδινε. Όταν ήρθε τη στιγμή της προσαγωγής για την κουρά, κατ' την τάξη είπε, οι αδελφοί μας, και έδειξαν εμένα. Και τότε ο ανάδοχός μου στην κουρά πατήρ Ιρνέος είπε στον Μητροπολίτη το όνομα Θεόφιλος. Και ο Μητροπολίτης είχε στα χέρια του τα ονόματα Θεόφιλος, Ανδρέας και Παντελεήμονας, όπως ήμασταν και οι τρεις υποψήφοι στη σειρά. Έτσι μου δόθηκε το όνομα Θεόφιλος, που μου άρεσε πάρα πολύ και μπορώ να πω ότι είναι κληρονομιά της γιαγιάς μου. Έχει σαν όνομα μεγάλη σημασία και μάλιστα ακούγεται όμορφα. Δεν ξέρω αν θα μου τέριαζε άλλο όνομα εκτός από αυτό. Στην κουρά μου ήταν παρόντες και οι δύο γονείς μου και μία θεία μου. Όταν ο πατέρας μου επέστρεψε σπίτι, είπε στους ανθρώπους του χωριού, τώρα πλέον δεν τον φωνάζουν Ιωάννη, αλλά το Άντερ. Ο καημένος ο πατέρας μου δεν συγκράτησε το πραγματικό όνομα, αλλά το όνομα το Άντερ, ένα όνομα που το ήξερε. Έτσι το όνομά μου μεταβλήθηκε στο μυαλό μου και αυτό μετέφερε στους ανθρώπους. Εγώ συνέχισα τη ζωή μου μέσα στις συνθήκες που υπήρχαν τότε ανάμεσα σε ανθρώπους ήσυχους και καλοπροαίρετους. Δηλαδή για την ακρίβεια και ήσυχους και ανήσυχους, γιατί υπήρχε ένας ο πατήρ Δανιανός, ο Θεός να το συγχωρήσει, ο οποίος ήταν ανήσυχος όπως ο πατήρ Αουρέλ. Έζησε εδώ στο μοναστήρι. Εγώ τον βρήκα εδώ. Έγινε μοναχός το 1950 και έζησε εδώ μέχρι το θάνατό του το 1982. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του τα πέρασε όπως μπορούσε. Δεν είχε πια επικοινωνία

γύρος του, δεν έκανε σε κανένα κακό. Στην πραγματικότητα έφτασε στα τέλη του σε ένα είδος πνευματικής γαλήνης μέσα στα σκοτεινά εκείνα χρόνια. Συν το χρόνο δημιουργήθηκαν κάποιες σχέσεις της μονής Σύμπατα Ντε Σούς και της μονής Βλαντιμιρέστη. Πρόκειται για τη μονή Βλαντιμιρέστη της Μολδαβίας με ηγουμένη τη μοναχή Βερονίκη. Ήταν ένα μοναστήρι με ισχυρό πνευματικό ρεύμα. Τη μοναχή Βερονίκη τη γνώριζε ο πατήρ Αρσένιος, καθότι είχε έλθει εδώ στο μοναστήρι. Εγώ δεν την γνώριζα τα χρόνια που ερχόταν εδώ σε μας. Έλεγε ότι τάχα είχε δει κάποια οράματα εδώ στην περιοχή της μονής. Έφτασε επομένως το θέμα να συσχετιστεί με τη μονή. Ο πατήρ Ιουστίνος Βασιλέσκου ήταν εδώ μοναχός. Ήταν άνθρωπος που υπηρέτησε στο στρατό. Νωρίτερα ήταν αρχιφύλακας, αστυνομικός και έγινε μοναχός. Κατά τη γνώμη μου έμεινε αστυνομικός και μετά την είσοδό του στο μοναχισμό. Ήταν περισσότερο αστυνομικός παρά μοναχός. Το 1953 πήγε στο Βλαντιμιρέστη και μίλησε με τον εκεί πνευματικό πατήρ Ιωάννη. Στο Βλαντιμιρέστη όλοι βρίσκονταν σε μια κατάσταση εξέγερσης εναντίον της επίσημης εκκλησίας του Πατριαρχείου. Ο πατήρ Ιωάννης ειδικά παρακλήθηκε να φύγει από εκεί, καθότι είχε αποφασιστεί η μετάθεσή του στο Πατριαρχείο. Αλλά βέβαια δεν ήθελε να πάει να υπηρετήσει ως εφημέριο στο Πατριαρχείο. Έλεγε ότι η Θεοτόκος τον έβαλε εκεί και ήθελε να υπηρετήσει στο Βλαντιμιρέστη. Αφού γύρισε ο πατήρ Ιουστίνος Βασιλέσκου από το Βλαντιμιρέστη, έκανε μια αναφορά την οποία διάβασε σε στενό κύκλο. Ήταν ο πατήρ Σεραφείμ, ήμουν κι εγώ. Διάβασε την αναφορά του που δικαιολογούσε την κατάσταση στη μονή Βλαντιμιρέστη. Θυμάμαι ότι στην αναφορά λεγόταν και το εξής, ότι δηλαδή πρέπει οι πιστοί να μεταλαμβάνουν σε κάθε θεία λειτουργία και ότι γι' αυτό εξάγεται στην προσκομιδή ολόκληρος αμνός και όχι μισός αμνός μονάχα για τον ιερέα. Ο πατήρ ήλθε από εκεί με την ιδέα ότι όλοι οι χριστιανοί που παρίστανται στη θεία λειτουργία πρέπει να μεταλαμβάνουν και προκειμένου να είναι δυνατόν να γίνει αυτό, αφού πρώτα μετέδωσε στους ανθρώπους αυτή τη διδασκαλία, εισήγαγε μια μέθοδο που εφαρμοζόταν στο Βλαντιμιρέστη αυτής της καθολικής συγχώρησης όλων των χριστιανών, με την ανάγνωση εκείνης δηλαδή της συγχωρητικής ευχής στην οποία μνημονεύονται όλα τα αμαρτήματα. Και δεν έμεινε μόνο σε αυτό. Ο πατήρ Σεραφείμ ήταν άνθρωπος πολύ πράος, άνθρωπος όμως χωρίς διοικητικές ικανότητες. Παρότι ηγούμενος δεν είχε τον τρόπο να συγκρουστεί με κανέναν, δεν ήταν πρόθυμος να αντιπαρατεθεί, ήταν ίσως αφενταλαδευόμενος. Έδινε δίκαιο και στον ένα και στον άλλο και τα πράγματα κυλούσαν έτσι έως ότου πληροφορήθηκε για αυτά ο Μητροπολίτης Νικόλαος Μπαλάμ. Τα πληροφορήθηκε όμως αργά. Κατά κάποιο τρόπο πιστεύω πως και εγώ είμαι ένοχος, όχι όμως τόσο ένοχος, αφού εγώ ειδικά δεν μπορούσα να κάνω κάτι περισσότερο. Ο Μητροπολίτης δεν τα γνώριζε. Συνέφεγα μαζί του πολλές φορές, σχεδόν κάθε μέρα, όσο έμεινα εκεί για την εργασία μου. Με προσκαλούσε στο τραπέζι. Την ώρα του φαγητού συνεχώς μου ερχόταν στο νου να αναφέρω στον Μητροπολίτη πως έχουν εδώ τα πράγματα. Κι άλλη σκέψη μου έλεγε, άφησέ τα, μην ανακατεύεσαι, θα τα μάθει από άλλη μεριά. Δηλαδή δεν είχα το κουράγιο να τον πληροφορήσω για αυτό το θέμα. Τελικά ο Μητροπολίτης τα έμαθε και έλαβε μέτρα. Ήθελε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, αλλά ήταν πλέον δύσκολο γιατί επρόκειτο για ένα ιερομόναχο και τέσσερις μοναχούς. Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο μας αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το ανάγνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Ο Θεός μαζί μας.

από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

0: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Κασλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Κασλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμο Ζιάβρου.
1: Αγαπητοί μας ακροατές του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής που μας γνωρίζει τον Όσιο Γέροντα Γεώργιο Κασλίδη, χαίρετε. Σήμερα θα ακούσουμε τη διήγηση μιας πνευματικής κόρης του Οσίου Γέροντα, η οποία, όπως λέει, πάντα πριν από τις μεγάλες νηστείες, παρατηρούσε ότι έμπαινε σε διάφορους πειρασμούς. Πήγε λοιπόν στο πνευματικό της τον Όσιο Γεώργιο Κασλίδη και το εξομολογήθηκε αυτό που της συνέβαινε πάρα πολύ συχνά. Ο Όσιος Γεώργιος Κασλίδης άρχισε να της λέει ότι οι πειρασμοί έρχονται, κόρη μου, από τις αισθήσεις μας. Και για να μπορέσει ο άνθρωπος μπροστά στον πειρασμό να κρατήσει τα μάτια του κλειστά, να κλείσει το στόμα του, να κλείσει τα αυτιά του, να τραβήξει το χέρι του, πρέπει να κάνει προσπάθεια. Φυλάγοντας τις αισθήσεις του, φυλάει και το νου, και με το νου φυλάει και την καρδιά. Χρειάζεται ανδρεία για να μπει ο χριστιανός να μπορεί να λέει όχι στις επιθυμίες των αισθήσεων. Χρειάζεται ανδρεία για να μπορεί να λέει όχι στις προκλήσεις της αμαρτίας. Βλέπουμε, παιδί μου, ότι κάνοντας το βράδυ 1-2 ώρες προσευχή, την άλλη μέρα ξεσπούν βροχή οι πειρασμοί. Θέλουμε να κάνουμε προσευχή και σκεπτόμαστε, ποιος ξέρει τι θα γίνει μετά. Αλλά εκείνο που δεν αντιλαμβανόμαστε είναι ότι πίσω από αυτή την προσευχή υπάρχει η δύναμη που μας προσφέρεται από το Θεό για να αντέξουμε τους πειρασμούς που θα έρθουν. Και διαπιστώνουμε όντως ότι παρά τη δρυμύτητά τους μπορούμε και τους ξεπερνούμε αυτούς τους πειρασμούς. Όμως, παιδί μου, το πνεύμα της δειλίας προϋπήρχε των πειρασμών, ακριβώς για να μας κάνει να τους αποφύγουμε εγκαταλείποντας την εργασία της αρετής. Αν μετά από ένα ισχυρό πειρασμό, παιδί μου, γονατίσει ο χριστιανός να προσευχηθεί, αν κλάψει και αν δώσει όλη του την ψυχή, όλη του τη θέληση, δηλαδή όλο του το είναι, στην εξάρτηση από το Θεό, τότε θα δει ότι θα γίνει μέσα του μια ουσιαστική μεταβολή. Ενώ είναι αδύνατος, θα αισθανθεί δυνατός. Ενώ αισθανόταν ανασφαλής, θα αισθανθεί ασφαλής. Ενώ είχε μέσα του μια βεβαιότητα για το τι θα γίνει, θα του δημιουργηθεί βεβαιότητα και εμπιστοσύνη στη χάρη και στην πρόνοια του Αγίου εν Τριάδη Θεού. Και όλα, παιδί μου, θα πάνε καλά και όντως θα πάνε καλά. Αυτό πρέπει να το πιστεύουμε όλοι οι χριστιανοί. Μόλις μας συμβαίνει οξύς διαβολικός πειρασμός, να ερχόμαστε αμέσως σε επαφή με το πνευματικό μας για να παίρνουμε οδηγίες και να μην προσπαθούμε υπερεκτιμώντας εγωιστικά τις δυνάμεις μας να τον αντιμετωπίζουμε μόνοι μας. Όταν ο διάβολος, παιδί μου, μας πειράζει, μας πειράζει όσο του επιτρέπεται από το Θεό και όσο οι δικές μας δυνάμεις αντέχουν. Αλλά το όριο αντοχής εμείς δεν το γνωρίζουμε. Και καλό είναι να ζητάμε πάντοτε βοήθεια από το Θεό, να μας απαλλάξει εκείνος από τον διαβολικό πειρασμό. Έτσι, παιδί μου, καλλιεργούμε πνεύμα ταπεινώσεως. Είναι συμφερότερο για μας να καταφεύγουμε πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις με εμπιστοσύνη στο Θεό και όχι με φόβο, για να διώξει εκείνος τον πειρασμό. Αν δεν κάνουμε κάτι τέτοιο, παιδί μου, μπορεί να καλλιεργηθεί μέσα μας σιγά σιγά και ανεπαίσθητα κάποια εμπιστοσύνη στις δικές μας δυνάμεις, κάποια αυτοπεποίθηση, δηλαδή εγωισμός. Όσοι και αν είναι οι πειρασμοί που περνάμε σε αυτήν εδώ τη ζωή, η αγάπη προς το Θεό δεν πρέπει να μας λείψει ποτέ. Ο Θεός, παιδί μου, δεν θα επιτρέψει να πειραστούμε περισσότερο από όσο μπορούμε να σηκώσουμε. Αυξάνεται η χάρις, δυναμώνει η ψυχή και ύστερα ακολουθεί ο πειρασμός, οι θλίψεις, ο πόνος, ο πόλεμος των λογισμών. Αυτό παθαίνεις. Ο Θεός όμως είναι έτοιμος να πλώσει πάντοτε το χέρι του για να ξαλαφρώσει το σταυρό το δικό μας και όλων των ανθρώπων, όπως και το δικό σου. Να προσέχουμε πολύ, παιδί μου, την αμαρτία, τις πτώσεις μας. Όσο πέφτουμε, τόσο μεγαλώνουν οι πειρασμοί. Όσους πειρασμούς έρχονται εξαιτίας των δικών μας λαθών, θα πρέπει να τους υπομένουμε αγωγίστως για να έλθει η βοήθεια του Θεού. Όταν οι πειρασμοί οφείλονται στο φθόνο του διαβόλου, μας βοηθάει άμεσα ο Θεός. Ύστερα από πειρασμούς μεγάλους έρχεται πολύ άνεση. Όταν δοκιμάζεται ο άνθρωπος και όταν διέρχεται τη δοκιμασία με πολλή υπομονή, με ευδόκιμη υπομονή, με αγόγγιστη υπομονή, τότε τον επισκιάζει χάρις του Θεού και του δίνει παρηγοριά, η οποία παρηγοριά, παιδί μου, υπερέχει πάντα νουν. Ξεπερνάει δηλαδή κάθε νου. Γι' αυτό, παιδί μου, σου λέω, εσύ αυτό θα κάνεις και τον καιρό που θα σε τυλίγουν αυτοί οι πειρασμοί, πρέπει να προσεύχεσαι περισσότερο με όλη την ψυχή σου στο Θεό και να είσαι σίγουρη ότι ο παντοδύναμος Θεός θα σε βοηθήσει, όπως κάνει με όλους τους ανθρώπους που ζητούν τη βοήθειά του από βάθος ψυχής. Έχε την ευχή μου, παιδί μου, και συνέχισε να προσεύχεσαι με πλήρη πνευματική αφοσίωση. Έφυγε η πνευματική κόρη του Οσίου Γέροντα Γεωργίου Κασλίδη με κάπως πιο ανάλαφρη την ψυχή της και το πνεύμα της. Είπε ότι θα προσπαθήσει να ακολουθήσει τις οδηγίες του πνευματικού της πατέρα, γιατί του είχε πάρα πολύ εμπιστοσύνη. Ένα άλλο πνευματικό παιδί του Οσίου που είχε φτάσει στην απόγνωση πήγε και ζήτησε τη βοήθειά του Γεωργίου Κασλίδη για να βοηθηθεί κι αυτός όπως κάθε φορά που χρειαζόταν τη βοήθειά του. Έφτασε στο γέροντα και του λέει ο γέροντας: «Σιγά σιγά, παιδί μου, πρέπει να σκίσαι στο να αποφεύγεις την αφηρημάδα. Για να το κατορθώσεις αυτό, άκουγε προσεκτικά τα αναγνώσματα και τους ύμνους και προσπάθησε να εμβαθύνεις το νόημά τους. Να θυμάσαι συχνά το θάνατο, την κρίση του Θεού και τα αιώνια βάσανα. Μην αφήνεις ελεύθερα τα μάτια σου. Κοίταξε περισσότερο τις Άγιες εικόνες. Το να κοιτάς τους ανθρώπους ίσως να είναι βλαβερό για την ψυχή σου. Δεν θέλω να παραδίνεσαι στην απόγνωση, παιδί μου, αλλά προσπάθησε να είσαι πάντα χαρούμενος και ευχαριστημένος. Αυτό από μόνο του θα διασκεδάσει τη θλίψη σου. Φρόντισε, παιδί μου, να αγωνιστείς ενάντια στην οκνηρία, να απαλλαγείς από αυτήν και να επιδοθείς το έργο της προσευχής. Να θυμάσαι πως αν θέλεις να σωθείς, πρέπει να βιάσεις τον εαυτό σου. Εκείνοι που παντρεύονται, ένα παράδειγμα θα σου πω, μόνο επειδή υποκύπτουν στα πάθη τους, πολύ συχνά δυστυχούν στη ζωή τους. Γι' αυτό, παιδί μου, ο άνθρωπος πρέπει πρώτα απ' όλα να απέχει από την αμαρτία και να αποφεύγει τις ευκαιρίες που τον οδηγούν σε αυτήν. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν πρέπει να οδηγηθεί στην απόγνωση. Η απόγνωση στερεί τον άνθρωπο από την ελπίδα της σωτηρίας. Τον ρίχνει σε βαρύτατες αμαρτίες. Ενώπιον του Θεού, παιδί μου, η απόγνωση είναι η χειρότερη αμαρτία. Η απελπισία είναι σκοτισμός του πνεύματος. Αν και μερικές φορές στέλνεται σαν δοκιμασία, θα πρέπει να σκεφτεί ο άνθρωπος. Μήπως ο πειρασμός αυτός οφείλεται στην υπερηφάνεια? Το φάρμακο, παιδί μου, στην περίπτωση αυτή είναι η ταπείνωση. Σε καιρούς σαν τώρα της πνευματικής ξηρασίας και μελαγχολίας δεν πρέπει να μας πιάνει απόγνωση και απελπισία. Δεν πρέπει να ζητάμε πράγματα για τα οποία δεν είμαστε άξιοι, όπως για παράδειγμα θεία χαρίσματα, αλλά να επιδιώκουμε την ειρήνη της ταπείνωσης. Αιτία της κατάθλιψης, παιδί μου, και του φόβου είναι μόνο οι αμαρτίες μας. Για να πολεμήσεις την απόγνωση, σου δίνω την εξής συμβουλή. Θα κάνεις υπομονή, θα διαβάζεις ψαλμωδίες και πολύ προσευχή. Δεν είναι μικρό αμάρτημα η οκνηρία, παιδί μου. Περιλαμβάνεται μάλιστα στις βαριές, τις θανάσιμες αμαρτίες. Γι' αυτό πρέπει να βιάζουμε τον εαυτό μας για να κάνουμε πρόθυμα και επιμέλεια τα καθήκοντά μας και να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού, να μην στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις. Σαν δύο Θεός την καλή μας προαίρεση, θα μας ενισχύσει και θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε την οχνηρία. Χωρίς τη δική μας προσπάθεια, αγαπητό μου παιδί, και την καλή διάθεση όμως, ο Θεός δεν βοηθά. Στους καιρούς της οκνηρίας και της αδυναμίας, φρόντισε τουλάχιστον να αποκτήσεις καρδιακό πόνο, αυτομεμψία και ταπείνωση.

0: Η οκνηρία ενοχλεί συνήθως εκείνους που αγωνίζονται τον καλό αγώνα και συχνά καταβάλει τους αμελείς ανθρώπους. Για να απαλλαγείς από το πάθος αυτό, οι πατέρες συνιστούν. Έτσι το έχω διαβάσει κι εγώ. Να θυμάσαι, λένε, το θάνατο, τα αιώνια βάσανα και τη μακαριότητα των δικαίων. Θα οδηγηθείς εκεί μόνο με την ταπείνωση. Και η ταπείνωση θα σύρει πάνω μας το έλεος του Θεού που θα μας απαλλάξει εντελώς από τη δουλεία της οκνηρίας. Στην οκνηρία, παιδί μου, να αντιτάξεις το θάρρος και το φόβο του Θεού. Δεν μπορούν να κυριαρχήσουν πάνω μας τα πάθη όταν εμείς τα πολεμάμε και επικαλούμαστε τη βοήθεια του Θεού εναντίον τους. Η φιλαυτία και η υπερηφάνεια μας δυναμώνουν τα πάθη και τα ενισχύουν για να μας καταβάλουν. Το να περιποιείσαι τους ασθενείς, ένα παράδειγμα σου λέω, είναι ένα από τα πιο δυνατά μέσα για να διατηρήσεις την αγνότητά σου. Η απελπισία, παιδί μου, είναι θανάσιμη αμαρτία. Φύγε μακριά από αυτήν και πίστεψε στον πολυεύσπλαχνο Θεό, την Μεσήτρια Υπεραγία Θεοτόκο και τους Αγίους. Εκείνοι είναι δυνατοί να κάνουν τα πάντα. Αυτό που πρέπει οπωσδήποτε όμως να κάνεις εσύ είναι να ταπεινώνεσαι και να κάνεις υπομονή. Σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν βρεθείς, δεν πρέπει να σε πιάσει απόγνωση πως ίσως χάσεις το έλεος του Θεού. Πάρε για παράδειγμά σου την πόρνη, το ληστή και τον τελώνη του Ευαγγελίου που μετανόησαν και έλαβαν την άφεση από τον ελεήμονα Κύριο. Όταν σε πνίγουν η κατάθλιψη και η μελαγχολία, παιδί μου, ερεύνησε τη συνείδησή σου. Μήπως υπάρχει αμαρτία που δεν την εξομολογήθηκες και δεν μετανόησες? Κανένας συνετός, παιδί μου, δεν κλαίει προκαταβολικά μήπως του συμβεί κάτι. Περιμένει απλά και με υπομονή ό,τι του στείλει ο Κύριος. Και ό,τι στέλνει ο Κύριος, είτε καλό είναι αυτό, είτε κακό, το δέχεται με ευχαριστία και προσπαθεί να το υπομείνει ανάλογα με τη δύναμή του. Αν δεν μπορεί να το υπομείνει, μετανοεί για τη λιγοψυχία του. Εμείς πολλές φορές λιποψυχούμε πριν την ώρα μας. Στενοχωριόμαστε προτού ακόμα μας βρει κάποια δυστυχία ή θλίψη. Σαν χριστιανοί όμως, πρέπει να ζούμε χριστιανικά, να τιμούμε το χριστιανικό μας όνομα. Ξαναπέφτεις τη λιγοψυχία, επειδή σου συντυχαίνουν πολλές θλίψεις που είναι αναπόφευκτες στον κόσμο. Πού θα πας για να τις αποφύγεις? Θα πας στην πόλη? Θα πας κάπου αλλού? Όπου και αν πας, θα συναντήσεις μπροστά σου πλήθος από θλίψεις. Η τιμή και η δόξα δεν δίνονται σε εκείνον που προσπαθεί να φύγει μακριά από τις θλίψεις, αλλά σε αυτόν που τις αντιμετωπίζει χωρίς φόβο. Αρκετά, παιδί μου, με την παιδιάστικη λιποψυχία. Μπροστά σου έχεις ένα σοβαρό πρόβλημα που αφορά την ψυχή σου, την αιώνια βασιλεία που έχασε ο εχθρός σου ο διάβολος. Όλες οι ουράνιες δυνάμεις παρακολουθούν τον αγώνα που κάνεις με τον άρχοντα αυτού του κόσμου και εκετεύουν τον παντοδύναμο να σε βοηθήσει. Και θα σε βοηθήσει. Θα σε βοηθήσει, παιδί μου, αρκεί εσύ να μην απελπιστείς. Ο Κύριος εγγύς. Είναι πάντα δίπλα μας. Τι είναι η ακηδεία? Ας σκεφτούμε λίγο. Γιατί μας συμβαίνει? Επειδή μέσα μας όλα είναι σάπια. Ποια είναι η θεραπεία, λοιπόν? Πρόσεξε, παιδί μου. Έξω βρίσκονται νεόφυτες σημίδες. Πρέπει να επέφεραν πολύ από τους φθινοπορεινούς ανέμους και τις χειμωνιάτικες χιονοθύλες. Κοίταξέτες όμως τώρα, βλαστήσανε, πρασίνισαν και είναι ευχάριστο να τις βλέπεις. Το ίδιο γίνεται και με μας. Όσο περισσότερο υπομένουμε, τόσο περισσότερο εφρενόμαστε. Την ώρα της προσευχής μας μερικές φορές ονειροπολούμε ή μας πιάνει μελαγχολία, οκνηρία, ψυχρότητα προς όλους και προς όλα. Αυτό συνήθως μπορεί να κρατήσει μερικές μέρες ή και ολόκληρη εβδομάδα. Ίσως πριν από αυτό να μας πείραξε ο εχθρός με λογισμούς ματαιοδοξίας, υπερηφάνειας, κατάκρισης, οργής κλπ. Ο αόρατος εχθρός μας πιέζει για να μας κάνει να περνάμε τις μέρες μας με οκνηρία και αδράνεια και όχι με την προετοιμασία μας για την αιωνιότητα. Δεν πρέπει να απογοητευτούμε, παιδί μου, όμως. Αν κάποια στιγμή υποκύψουμε στην αδυναμία αυτή, ούτε και να μας πιάσει απόγνωση, αλλά να ταπεινωθούμε και με τη βοήθεια του Θεού να αγωνιστούμε. Η δύναμη του Θεού εν ασθενεία τελειούται. Την απελπισία, παιδί μου, θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε και οκνηρία, μόνο που είναι χειρότερη. Με την απελπισία πάσχει τόσο το σώμα όσο και η ψυχή. Όταν σε καταλάβει, δεν θέλεις ούτε να δουλέψεις, ούτε να προσευχηθείς, στην εκκλησία πηγαίνεις αφηρημένος και γενικά όλος ο άνθρωπος, όλο το σώμα του εξασθενεί και υποφέρει. Όταν σε επισκέπτεται η μελαγχολία λοιπόν, διάβαζε το Ευαγγέλιο. Όταν βλέπεις πως σε πιάνει μελαγχολία, ανία ή πλήξη, πρέπει να κατηγορήσεις τον εαυτό σου. Θυμήσου πόσο ένοχος είσαι ενώπιον του Κυρίου και παραδέξου πως δεν σου άξιζε κάτι καλύτερο. Αυτό θα σε ανακουφίσει αμέσως. Η πλήξη είναι παππούς της απόγνωσης και η οκνηρία είναι θυγατέρα της. Για να απαλλαγείς, παιδί μου, από αυτές, πρέπει να ρηχτείς στη δουλειά και να μην οκνεύεις την προσευχή. Τότε θα αναχωρήσει η πλήξη και θα έρθει ο ζήλος. Αν τώρα σε αυτά προσθέσεις υπομονή και ταπείνωση, θα γλιτώσεις από πολλά κακά. Στη μία άκρη του χωριού θα σου πω, μια ιστορία κρεμάνε ανθρώπους. Στην άλλη, οι άνθρωποι συνεχίζουν να μαρτάνουν λέγοντας «Έχουμε καιρό ακόμα, θα αργήσουν να φτάσουν ως εδώ». Αυτή είναι η ολέθρια σκέψη της αναισθησίας. Γιατί αμαρτάνουν οι άνθρωποι? Είτε επειδή δεν γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν και τι όχι, είτε επειδή γνωρίζουν αλλά το αμελούν, είτε επειδή είναι οκνηροί ή βρίσκονται σε απόγνωση, όπως μου λες τώρα εσύ. Από τη στιγμή όμως που οι άνθρωποι είναι αμελείς στα θέματα της πίστης και της ευσέβειας και επειδή συχνά ξεχνούν ότι κύρια υποχρέωσή τους είναι να υπηρετήσουν το Θεό, από την οκνηρία και την αμέλειά τους καταλήγουν σε τέλεια απερισκεψία και άγνοια. Η οκνηρία, η αμέλεια και η άγνοια είναι οι τρεις γίγαντες που αλυσοδένουν ολόκληρο το ανθρώπινο γένος με δεσμά άρρηκτα και προκαλούν αδιαφορία και αναλγησία. Γι' αυτό, παιδί μου, και πρέπει να προσευχόμαστε στην Παναγία μας, τη Βασίλισσα των Ουρανών, και να λέμε «Παναγία Θεοτόκε, με τις Άγιες και παντοδύναμες προσευχές σου, απάλλαξέ μας από τους αμαρτωλούς και ταπεινούς δούλους σου, από την απόγνωση, την αμέλεια, την απερισκεψία, καθώς και από όλους τους αμαρτωλούς και βλάσφημους λογισμούς». Δεν πρέπει να απελπιζόμαστε, παιδί μου. Στις θλίψεις που μας βρίσκουν κρύβεται το έλεος του Θεού. Το πώς ρυθμίζει ο Θεός τη ζωή μας είναι ανεξιχνίαστο και ανεξερεύνητο σε μας. Αν παρατηρήσεις, θα διαπιστώσεις πως η αμαρτία δεν αφήνει μόνο στην ψυχή τα σημάδια της, αλλά και στην όψη του ανθρώπου, στην εξωτερική του εμφάνιση και στη συμπεριφορά του. Κανένας και τίποτα δεν μπορεί να κάνει κακό σε εκείνον που δεν βλάπτει ο ίδιος τον εαυτό του. Αντίθετα, χίλιοι τρόποι και μέσα σωτηρίας δεν μπορούν να βοηθήσουν εκείνον που δεν αποφεύγει, αλλά εμένει στην αμαρτία. Μην παραδίνεσαι στους λογισμούς της απόγνωσης και της οκνηρίας, παιδί μου. Πολέμησέ τους με τη σύντομη ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Κάποιες μέρες μας φαίνονται όμορφες και φωτεινές, χαρούμενες. Κάποιες άλλες δείχνουν μαύρες και σκοτεινές. Αυτό οφείλεται στις ευχάριστες ή δυσάρεστες περιστάσεις της ζωής. Τις καλές μέρες δεν πρέπει να ξεχνιόμαστε και τις κακές δεν πρέπει να απελπιζόμαστε. Όπως τον κακό καιρό τον διαδέχεται ο καλός, έτσι και την απόγνωση, παιδί μου, θα την αντικαταστήσει η χαρά και η λαρότητα. Γι' αυτό πολέμησέ την αυτή την απελπισία με την ευχή που είπαμε. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό». Και εδώ, σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, θα διακόψουμε τη σημερινή μας εκπομπή και θα συνεχίσουμε με τη βοήθεια του Θεού και τις ευλογίες του Αγίου Γεωργίου Καρσλίδη στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε.
1: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Καρσλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Καρσλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμο Ζιάβρου.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Μέρος δεύτερο. Θαύματα του Αγίου Νικολάου στην Ορθόδοξη Ανατολή. Συνέχεια από το 10ο κεφάλαιο, ο Θαυματουργός Άγιος. Άγιο Θαλασσίτης.

Η λογοτεχνία με την ποίηση έχουν αφιερώσει χιλιάδες σελίδες και στίχους στον Άγιο Νικόλαο. Αναφέρουμε κάποια τμήματα. Τη θυμωμένη θάλασσα δεν τη δαμάζει πια με την Τρίαινα ο άγριος Ποσειδώνας που έπλασε η μυθολογία, αλλά ο πιο ήρεμος και γλυκύτερος γέροντας, ο Άγιος Νικόλαος, που δεν κρατά καμάκια και κοντάρια, αλλά που ευλογεί τα μανιασμένα κύματα δίχως να τα φοβερίζει και εκείνα ησυχάζουνε και μαλακώνουνε σαν να τους ρίχνει κάποιο λάδι ουράνιο. Από τα διηγήματα του Βελισάριου Μουστάκα δανειζόμαστε το παρακάτω απόσπασμα. Σε κάθε περιγιάλη και μια εκκλησιά θα υπάρχει, με ευλάβια και λαχτάρα χτισμένη στα γιου τη χάρη. Στα ριζά κάθε κατάκορφου, πάνω στους θαλασσόδαρτους και αλατοκάμωτους βράχους, υψώνεται μικρούλι, κατά καινούριο το οξομονάστηρο του Αγίου Νικολάου του Θαλασσίτη. Των γυναικών η ευλάβεια και των ναυτικών η ευγνωμοσύνη το έχει φρεσκασπρισμένο, καθαρό, με μανουάλια, τέμπλα, πολυελαίους, ασημοκάντυλα, όλα αφιερώματα από ναυτικούς που κινδυνεύουν. Ο ιστοριοδίφης Κλών Στέφανος από την Ερμούπολη σε δημοσίευμά του αναφέρει πως σε επιγραφή που βρήκε στον όρμο γράμματα της Σύρου γίνεται επίκληση που κάνανε ευλαβείς χριστιανοί στον Άγιο Φωκά να βοηθήσει τους ανθρώπους που ταξιδεύουν, υπερευωδώσεως πλού και σωτηρίας ταξιδευόντων. Σημειώνει δε πως ο αντιλήπτορ των θαλασσινών Άγιος Φωκάς προηγήθη εν τη ιδιαιτέρα λατρεία της του Αγίου Νικολάου, αφού ο Αμασίας Πόντου Αστέριος περί το 400 αναφέρει αυτήν ως διαδεδομένη είδη. Και ο Μέγας Συναξαριστής αναφέρει «Πολλά δε θαύματα και μετά των θάνατών του έκαμε ο Τρισόλβιος Φωκάς εις τους εν θαλάσσι κινδυνεύοντας, συμπλέον με αυτούς και διασώζον εις τους λιμένα στα πλοία των». Οι ναυτικοί του Βορείου Αιγαίου θεωρούσαν προστάτη τους τον Άγιο Γεώργιο και επικαλούνταν τη χάρη τους στις τρικυμίες. Υπάρχει και σχετικό δημόδες ποίημα των Θεσσαλικών Σποράδων που το βεβαιώνει. «Άγιε μου Γεώργιε Σκυριανέ και Αγία Σοφία της πόλης, γαλήνεψε τη θάλασσα και κάν την σαν το γάλα». Σχετικές προς την πίστη του λαού στον Άγιο Νικόλαο ως προστάτη των ναυτικών είναι και οι λατρευτικές εκδηλώσεις του. Μικρά ξοκλήσια έχουν ανεγερθεί σε εισόδους λιμανιών, σε ακροτήρια, σε κολπίσκους, ακόμη και σε κάμπους και λόφους για να επικαλούνται τη χάρη του Αγίου σε δύσκολες ώρες οι ναυτικοί μας και οι ταξιδευτές. Αξιοπρόσεκτο είναι ότι τόσο οι λόγοι όσο και η λαϊκή παράδοση πιστεύει τον Άγιο Νικόλαο ως Φάρο, Άγκυρα, Νεφοκράτη, Θαλασσοκράτη και άλλα. Θεωρείται επίσης ο αντιπρόσωπος του Χριστού στη θάλασσα, ένα είδος του παλαιοχριστιανικού και ευχαριστηριακού ιχθύος Χριστού, σε συνδυασμό βέβαια με τα καταθάλασσα θαύματα του Αγίου και κυρίως του Σίτου, με υπαινιγμό και αναφορά στον άρτο της Θείας Ευχαριστίας. Για τον ελληνικό λαό πάντως, ο Άγιος Νικόλαος είναι ο προστάτης μας στην ξηρά και στη θάλασσα, ο Άγιος της γης και του πελάγους ή και ο στρατολάτης στρατιλάτης. Ως αρχικός τόπος διαμόρφωσης αυτής της τιμής στον Άγιο Νικόλαο, προστάτη των θαλασσινών, θα πρέπει να θεωρήσουμε τα νοτίως της Λυκίας παράλια της Μικράς Ασίας, όπου οργανώθη αργότερον το ναυτικό θέμα, δηλαδή η επαρχία των Κυβηρεωτών. Είναι πολύ εύλογο να πιστεύσουμε ότι οι ναυτικοί της περιοχής ταύτης συνέδεσαν πρώτοι προς την θάλασσα τον προστάτην Άγιον αυτών και ότι δι' αυτόν κατόπιν διεδόθη εις τας νήσους του Αιγαίου και εκείθεν εις των Βυζαντινών κόσμων και δι' αυτού εις την Δυτικήν Ευρώπην. Το θέμα, η επαρχία των Κυβηρεωτών, ήταν επαρχία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Βρισκόταν στην νοτιοδυτική γωνία της Μικράς Ασίας, κοντά στις χώρες της αρχαίας Καρίας, Πισιδίας, Λυκίας και Παμφιλίας. Ξεκινούσε από τις εκβολές του ποταμού Μεάνδρου και έφτανε μέχρι του ακροτηρίου Ανεμούριων. Απέναντι από την Κύπρο, δηλαδή, κατήχε το νότιο τμήμα του Ικονίου και τη δυτική άκρη του νομού Αδάνων και περιελάμβανε συγχρόνως και τα νησιά Σίμη, Ρόδο και Μεγίστη.
Το θέμα αυτό, καθώς και του Αιγαίου, ήταν τα κατεξοχή ναυτικά θέματα του Βυζαντίου, από τα οποία στρατολογούνταν οι πιο εκλεκτοί ναύτες του στόλου της αυτοκρατορίας. Έδινε πολλές χιλιάδες ναύτες και άνδρες της ξηράς στη Βυζαντινή αυτοκρατορία. Παράδοξο αλλά και θαυμαστό φαίνεται πραγματικά το ότι ο μεγάλος αυτός δαυμαστής της φουρτουνιασμένης και αγριεμένης θάλασσας έδειχνε την εύνοιά του στους κινδυνεύοντες θαλασσινούς, όχι μόνον αφότου μετέστη στην Βασιλεία των Ουρανών, αλλά και όταν ακόμη ζούσε την επίγεια ζωή. Εκείνο που ζητούσε ο Άγιος από τους πιστούς ήταν η ακλόνητη πίστη και η εμπιστοσύνη στο ιερό πρόσωπό του. Τότε και σε απομακρυσμένες θάλασσες προέφθανε τους κλειδονιζομένους και τους απελευθέρωνε από το βήθιον δράκοντα. Γι' αυτό και η Εκκλησία όταν εγκομιάζει τον Άγιο Νικόλαο τον χαρακτηρίζει ως κυβερνήτη των θαλασσινών. Η ενθαλάσσι τον κυβερνήτην, ψάλλει. Αλλά τονίζουμε και πάλι ότι ο Άγιος Νικόλαος υπάρχει προστάτης των ταξιδευόντων στους ωκεανούς του βίου και τους υγρούς των θαλασσών, όπως χαρακτηριστικά γράφει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις. Ονομάζομαι θάλασσα την υλική ναυτή ζωή, η οποία ταράσεται από τους ανέμους των πειρασμών και φουρτουνιάζει από τα επανωτά πάθη. Ο Άγιος Νικόλαος ως κύριος του υγρού στοιχείου και των καιρικών συνθήκων που επικρατούν στη θάλασσα, λέγεται ότι είναι αυτός που επινόησε το πηδάλιο, χαρίζοντας τα πλοία ασφαλή ταξίδια. Χαρακτηριστικά της θαλασσινής ιδιότητας του Αγίου είναι και τα τάματα των ναυτικών, κυρίως ομοιώματα καραβιών που κρέμονται από την εικόνα του Αγίου στις πολυάριθμες εκκλησίες του σε όλον τον ελληνικό χώρο, θαλασσινό και στεριανό. Όταν κινδύνευαν οι ναυτικοί δεν έφταναν μόνο οι επικλήσεις και τα τάματα προς τον προστάτη τους. Κατέβαζαν με σχοινή το εικόνισμά τους στα αγριεμένα κύματα με την παράκληση «Άι Νικόλα στο τιμόνι μας» ή έχυναν λάδι στη θάλασσα από το καντήλι του που άσβεστο καίει στο εικόνισμά του σε κάθε πλοίο. Η πίστη περί τον Άγιο Νικόλαο ως κυρίου της θάλασσας είχε επικρατήσει ήδη τον 9ο αιώνα. Έτσι η καταστροφή το 807 του στόλου των Αράβων αποδόθηκε σε επέμβαση του Αγίου, όπως αναφέρει ο χρονογράφος Θεοφάνης. Φανερός κατεπολεμήθη υπό του Αγίου και θαυματουργού Νικολάου, πολλών ανέμων και θαλατίων κυμάτων, φροντώντε και αστραπών ανομαλία των στόλων κατέλαβεν, ως ικανάς τριβήνε σκάφη. Τον Άγιο Νικόλαο έχουν προστάτη τους όσοι τον χρειάζονται να τους κυβερνήσει. Ορφανά παιδιά, φτωχοί, ανύπανδρα κορίτσια. Σχετική είναι και η προσφώνησή του ως Άι Νικόλας των Μυρών, παρετιμολογικά από το όνομα της πατρίδας του, τα μοίρα της Λυκίας. Χαρακτηριστικό είναι και το μεγαλινάριο του Αγίου Νικολάου που κάνει λόγο για τις τάξεις των ανθρώπων που προστατεύει. Ορφανών προστάτην σε και χειρών, ποινώντων τροφέα, πενωμένων τε πλουτιστήν, εχμαλώτων ρίστην, πλεόντων τε σωτήρα και κτήμεθα παμάκαρ σοφέ Νικόλαε.

Τα οικονομικά των ανθρώπων. Η περιγραφή της εικόνας των δραστηριοτήτων του Αγίου Νικολάου νομίζουμε πως δεν εξαντλείται με το να καταγράψουμε τα θαυμάσια του Αγίου σε μια κατηγορία ανθρώπων που τον επικαλούνται με πίστη και ζητούν την πρεσβεία του προς τον δωρεοδότη παντός αγαθού. Ιδιαίτερα από την αραβική εισβολή σε χώρες χριστιανικές ή που συνόρευαν ή που μόλις είχαν συγχωνευτεί με άλλα μουσουλμανικά κράτη, είναι κάτι που πρέπει να προσέξουμε, διότι δημιούργησε κάποιες νέες τάξεις ανθρώπων που σε κάθε ανάγκη τους κατέφευγαν στην προστασία του Αγίου Νικολάου. Την αραβική εισβολή δεν πρέπει να τη θεωρήσουμε ως κάτι το δευτερεύον και ανάξιολόγου, διότι αυτή ταλαιπώρησε σεβαστό αριθμό χριστιανών. Αυτοί από ανάγκη κατέφευγαν με εμπιστοσύνη και θερμή πίστη στον Άγιο Νικόλαο, τον θαλασσοκράτορα και φιλάνθρωπο υπηρέτη του Κυρίου, τον φίλο των δυστυχισμένων και αυτών που είχαν ανάγκη της θαυματουργής παρουσίας του, για να ζητήσουν την ταχεία επέμβασή του στην επίλυση των προβλημάτων τους, με τη σταθερή επέμβαση και αντίληψή του. Στο πράξεις των στρατηλατών στρατηγών, κείμενο του 6ου-7ου αιώνα και άγνωστου συντάκτη, παρουσιάζονται καταγραμμένα κάποια θαύματα. Το γεγονός αυτό δεν σημαίνει οπωσδήποτε πως με την περιγραφή αυτών των θαυμάτων έχει εξαντληθεί και το υλικό για να μορφώσουμε μία πλήρη εικόνα του ψυχικού κόσμου του Αγίου Νικολάου, των πνευματικών του χαρισμάτων και των ενδιαφερόντων του, όχι μόνο στα προβλήματα και τις ανάγκες όλων των χριστιανών, αλλά ακόμη και σε ορισμένες τάξεις επαγγελματιών. Βέβαια, τα κείμενα του πράξης των στρατηλατών έχουν μία βαρύτητα, διότι στηρίζονται σε ιστορικά περιστατικά με γεγονότα φυλακισμένων και καταδικασμένων, τα οποία εδραίωναν τη φήμη του ως φίλου αυτών των κατηγοριών των ανθρώπων. Παράλληλα όμως άρχισε να αναπτύσσεται και μία άλλη πλευρά των ενδιαφερόντων του Αγίου Νικολάου, η οποία συμπλήρωνε την εικόνα της προσωπικότητας και της φήμης του Αγίου, που προοριζόταν να πάρει μεγάλο προβάδισμα, τουλάχιστον όσον αφορούσε αυτή τη φήμη του σε οικουμενικό επίπεδο. Εκείνη που τον εμφάνιζε ως προστάτη των εμπόρων, των φτωχών, των κλεφτών και με όλα εκείνα τα γεγονότα που είχαν σχέση με τα οικονομικά αγαθά. Για τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, ο προστάτης των αδικουμένων από τους κλέφτες είναι ο Άγιος Μινάς. Πρόκειται δηλαδή για την προστασία του Αγίου προς κάποια μερίδα ανθρώπων της οικονομίας, με το θέμα των λοιμών, της μείωσης φόρων, της δωρεάς σε πτωχά κορίτσια και άλλα που έχουν το γενικό περιεχόμενο με τα οικονομικά αγαθά. Τα θαύματα με αντικείμενο τα χρήματα είναι πάμπολα. Οι αφηγήσεις αυτές των θαυμάτων είχαν τεράστια επιρροή στις ψυχές των πλουσίων που κάτω από διάφορες αφορμές έγιναν φτωχοί, στους φτωχούς που έγιναν πλούσιοι με το εμπόριο ή με τη συμπαράσταση και τις ευλογίες του Αγίου, στους απογοητευμένους πιστούς που, παρόλη την αφοσίωσή τους και την πίστη τους στο Θεό, τα οικονομικά τους συνέχισαν να πηγαίνουν άσχημα. Οι καινούργιες αφηγήσεις των θαυμάτων του Αγίου Νικολάου αποτελούν απόδειξη πως το θέμα των χρημάτων, των φτωχών και των εμπόρων είναι πολύ συνηθισμένο και συχνό. Πολλά από αυτά τα θαύματα προέρχονται από την περίοδο του 9ου-10ου αιώνα και μεταγενέστερα. Η φήμη του Αγίου Νικολάου ως προστάτου εκείνου που υπήρξαν θύματα των δολίων και των εμπόρων διαδίδεται σε όλη την Ευρώπη. Ο αναστημένος έμπορος γίνεται ιδιαίτερα γνωστός στη Γαλλία. Ο Εβραίος και ο Χριστιανός απέκτησαν μια παγκόσμια φήμη. Ανάμεσα σε σκηνές που εκτυλίσσονται σε ταβέρνες, στη ζωή των κλεπτών, σε τυχερά παιχνίδια με ζάρια, σε καυγάδες, απατεωνιές, ο Άγιος Νικόλαος γενικά γίνεται αποδεκτός από όλους. Εγκαταλείπει το θυσιαστήριο και προετοιμάζεται να γίνει ο ήρωας πολλών αφηγήσεων.

η παρουσία του Αγίου στους φυλακισμένους. Ο πόνος και η θλίψη που γεύτηκε μία μερίδα ανθρώπων μέσα σε φυλακές δεν περιφρονήθηκε από το μεγάλο οικουμενικό Άγιο της Ανατολής, τον Άγιο Νικόλαο, επίσκοπο Μύρων της Λυκίας. Αυτός απαρνήθηκε τα επίγεια όλα, τα οποία θεωρούσε σκύβαλα, και αφιερώθηκε στο μόνο φίλο του και Κύριό του, τον Ιησού Χριστό. Προς Φιλιππισίους, κεφάλαιο 3, στίχη 7 έως 9. Πλην εκείνα τα οποία ήσαν εις εμέ κέρδη, ταύτα ενόμισα ζημίαν δια το Χριστόν. Μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία δια το έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μου, δια των οποίων ζημιώθηκα τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα, δια να κερδίσω τον Χριστό και να ευρεθώ πλησίον του. Ο μόνος σκοπός και προορισμός του ήταν να μην πικράνει τον Κύριο, εφαρμόζοντας το θέλημά του στη ζωή του. Και το θέλημα του Κυρίου περιελάμβανε και τους εν φυλακή ευρισκομένους αδελφούς, άνδρας και γυναίκας. Πάντοτε οίκου το γλυκό λόγο του Κυρίου, «Εν φυλακή ήμην και ήρθατε προς με». Άλλωστε και ο ίδιος είχε δοκιμάσει επί 6 ολόκληρα χρόνια τον πόνο και την πίκρα της φυλακής, τη δίψα και την πείνα, τους ονειδισμούς και τον ιδίω στερούμενος. Ελευθέρωσε και απάλλαξε από τον αποκεφαλισμό τους 3 αθώους και σε άλλους πολλούς φυλακισμένους χάρισε την ελευθερία με την άμεση επέμβασή του. Η απελευθέρωση του νεαρού βασιλείου, του οσίου Πέτρου του Αθωνίτη, τα παιδιά του Ιωάννη και της Ταμαρίδας, του καβαλάρη της Λορένης και άλλων. Αυτά τα γεγονότα που γίνονται ολοένα και πιο συνηθισμένα και βαθμιαία εμφανή, ενώ οι Σαρακινοί όλο και κατακτούσαν σιγά σιγά διάφορες επαρχίες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, τις οποίες και κατοικούσαν με απίκους. Οι Σαρακινοί ήσαν κάτοικοι της Βορείας Αφρικής. Κατοικούσαν επίσης την περιοχή της ερήμου του Σινά και ήσαν οι πρώτοι χριστιανοί των γύρω χωριών της Φαράν και της Αγίας Βάτου. Αργότερα εξισλαμίστησαν κατά την χαλιφία του Εμπίδη Αλ-Μαλίκ Ιμπν Μάρουιν. Οι Σαρακινοί σε εξέγερσή τους στο Σινά μεταξύ των ετών

τούτο το πόνημα. Η προστασία του Αγίου Νικολάου προς τους φυλακισμένους και τους εχμαλώτους δεν είναι ένα φαινόμενο που παρουσιάζεται μόνο στους τόπους της Ανατολής, αλλά είναι ένα γεγονός αρκετά διαδεδομένο και στη Δύση, όπως αποδεικνύουν πολλά περιστατικά που καταγράφουμε και σε αυτή τη νεοφώτιστη τότε Ρωσία.

Θαυματουργός Άγιος. Ο Άγιος Νικόλαος, επειδή εκδήλωσε και καθημερινά εκδηλώνει την αγάπη του σε αυτούς που τον αγαπούν και τον εμπιστεύονται, συνεχίζει να βρίσκεται κοντά στους χριστιανούς με χιλίων ειδών θαύματα. Ο ιερός υμνογράφος της Εκκλησίας μας Ιωσήφ, σε ένα ύμνο του προς τον Άγιο Νικόλαο, καταγράφει αυτή την ιδιότητα του Αγίου και την ποικίλη θαυματουργία του. Εν ύψη πολιτείας φαϊνοτάτης αναδραμών, ως πεγνώριμος, πάση τη οικουμένη θαυματουργία Θεοφόρε, ποικίλας φωτίζεις τους εσκότη Νικόλαε. Λαμπάση της χάριτος Θεόφρον φωτιζόμενος και φωστήρευσε βία σαφώς γενόμενος, τους εμπειρασμείς διασώζεις, τους εμβυθό θαλάσσι λυτρούσε και τρέφεις λιμότοντας παραδόξους παμακάριστε. Εγκόμιο. Μιχαήλ του Αγιωτάτου Αρχιμανδρίτου, 700-710 μετά Χριστόν. Ιερωμίστα Πάτερ, το μεμυρισμένο του Αγίου Πνεύματος Καταγώγιον, ότι εν υποστάτου σοφίας καθαρότατος οίκος, η μονή της ακτής του και παντουργού τριάδος, των αγγέλων το προφανές απεικόνισμα, η φερόνιμος νίκη του εκλεκτού λαού σου, ο των ειδόλων αλκυμότατος καθερέτης, ο των δαιμόνων δραστικότατος φυγαδευτής, ο της σοφροσύνης υπερήμνητος υφηγητής, ο ευμετάδοτος των του Χριστού πολυπλασίων δωρεών οικονόμος, ο των παρανομούντων σφοδρότατος επιτιμητής, ο των συκοφαντουμένων ταχύτατος ελευθερωτής, των παραδόξων θαυμάτων το αδιεξίτητον πέλαγος, ο της εγκρατείας τέ και παρθενίας διδάσκαλος ευκλεής, ο της ευσεβίας μεγαλοφωνότατος ιεροκήρυξ, ή της ιεροσύνης παναρμόνιος και καταλόγων στάθμη, ο μελήρητος του ενθέου κηρύγματος δημιγόρος, ο φανός

Νότατος της Χριστού Εκκλησίας Πυρσός, το των θλιβωμένων θεοπάροχων παραμύθιων, πάρεσο καινήν με θυμών, των σε πόθο προσκαλουμένων, αγίασον ημάς τη κρυφιομίστος σου και αγγελική παρουσία, έχει μεν σε αΐ των δεινών ελευθερωτήν.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του Αηδήμου Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψήμ των Κύριων, Κύριε ο Θεός μου, μεγαλήν θρησκόδα, εξομολόγης και μεγαλοπρέπεια να ελύσω αναβαλόμενος φώσου σημάτιο. Εκτείνων των ουρανών ο σιδέρινο στεγάζων εν είδα στα υπερώα αυτού. Ο τεθείς νέφη την επίβαση αυτό περιπατών επί πτερήγων ανέμων. Ο ποιόν τους άγγελους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλεια αυτής που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάτιο των περιβιόλων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμή σε όσου φεύξονε από φωνή βροντή του δηλιάσουση. Αναβαίνουν στην όρη και καταβαίνουν στην παιδεία εις των τόπων όναν θα μελίωσα σε αυτά. Ο όριον έθου, ο ου πέραλευσαν ο ουδέ επιστρέψει η καλή και την γη. Ο εξαπεστέλων φυγάς εμφάραξ, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γριζήψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέση των πετρών δώσει συμφωνή. Ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορτασίδεται η γη. Ο εξανατέλων χώτο τη κλίνεση και χλώνει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαζίν άστον εκ τη γη και είναι ω εφραίνει καρδίν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπα εν ελαίω και άρτο καρδίν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκ έδρη του λιβάνου άσε φύτευσα. Εκεί στουρθία νοσεύσου του αεροδρομίου κατοικία ηγείται αυτόν. Όλη τα υψηλά τη ελάφη πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση σε λύνει καιρού ο ήλιο έγνων τη δύση αυτού. Έθου σκότω και αγένω το νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη ο ηριόμεν του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και η συνύχτη σαν ει τανμάδαρο αυτό στην κοιταστήτων. Εξελεύσεται άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Πόσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί σα, επιρρώθη η ζωή τη κρίσεώ σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρο, εκεί ερπετά όνου και έστειν αριθμό. Ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτω τον έπλα σα εμπέζειν αυτή. Πάντα προ σε προδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εσέλθερο, δόντω σου αυτή τη λέξη. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σήματα πληστήσονται Χριστότητα. Αποστρέψαντο δε σου το πρόσωπο ταραχθίσονται. Αντανελεί το πνεύμα αυτό, αυτόν και εκλείψου και ει τον χούν αυτόν επιστρέψει. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και εκπληστήσονται και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Ή το η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας εφραθίσεται Κύριος επί της έρσης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμειν, ο απτόμενος των αραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίου εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου ως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσω με το Κυρίο. Εκλείπει ένα ματρολίν από τη γη και άνομην, ώστε μη υπάρξει αυτή σε ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω την δύση αυτού έθου σκότω και γένε τον νίξ. Πόσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα η σοφία επίση. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της άλλωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της ειρήνης του συμπάντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αγίου Υπουργού και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών,

του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Ενιστού Διακονίας παντός του Κύρου και του Λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν υπέρ της πόλεως ταύτης πας πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν υπερευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν υπερπλεών των αδιπορούν των οσούν των καμνών των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν υπέρ τουριστήνε ημάς από πάσης λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αη

Ως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτ, Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την Ηλίουν Δύσην, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σε εν πάση καιρής υμνείστε φωνές αισίες, η έθεου ζωήν ο διδός, διό

Καταξίωσον Κύριε διεσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλάχθηνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου εις της αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός Σου εφ' ημάς καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιός στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας.

0: εις τον δούλο σου δέσποδα καθορίμασεν ειρήνη. Ότι είδαν οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, οι δήμασαι κατά πρόσωπο πάνω των λαών, φως αποκάλυψε εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη τας αμαρτίας ημών δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεπτε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: σου δεόμεθα σου επάκουστον και ελέησον. Και τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Και τη δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου, των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, διακόνων και μοναχών και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Λέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει

0: Εν σοφία,
1: ευλόγησον.
0: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερέωσον Κύριε ο Θεός την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στην διαγή αυτού εκκλησίαν, νήσων πόλην και ενωρίαν ταύτην εις αιώνα αιώνας.
0: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίση ημών, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμωμού Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίων Δόξου Προφήτου του Προδρόμου και Αυτού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Κανίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ιερομάρτυρος Φωκά, Επισκόπου Συνόπης του Θαυματουργού και Φωκά του Κυπουρού, όν και τη μνήμη επιτελούμε και πάνω των Αγίων, ελεήσει και σώσει ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Καλησπέρα σας.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος Ηρακλείου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Ο Σύλλογος Αλατσατιανών Ηρακλείου ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέρος μιας μεγάλης παρέας που κρατά ζωντανή την παράδοση και τον πολιτισμό. Παραδοσιακοί χοροί, θεατρικές ομάδες και θεατρικό παιχνίδι για παιδιά, χοροδία και μουσικά όργανα, γυναίκες σε κίνηση, παραδοσιακή κουζίνα, κέντημα και πλέξιμο, ρομποτική και πολλές ακόμη δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Οι εγγραφές ξεκινούν στις 14 Σεπτεμβρίου. Κλείστε εγκαίρως τη θέση σας, καλώντας μας στο 6953-02-09-16 από Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 με 9 το απόγευμα. Τα μαθήματα ξεκινούν από 1 Οκτωβρίου.

Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6 Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά Μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λήξουν στις 29 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνονται στην έδρα της σχολής, οδός Αλκιβιάδου 6, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από ώρας 6.30 μετά Μεσημβρίας έως 8.30 μετά Μεσημβρίας. Πληροφορίες, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, τηλέφωνο 2810-3214-74, κύριο Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη Ταμεία, τηλέφωνο 69-56-99-81-20, κύριο Χρήστο Σολάκη Γραμματέα, τηλέφωνο 69-77-63-07-92, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη Διευθυντή, τηλέφωνο 69-77-15-00-78. Email emi.yak.sbm@gmail.com. Επίσης, ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των πρωτοετών υποψηφίων μαθητών θα χρειαστούν εκτός της αιτήσεώς τους και δύο φωτογραφίες.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

0: Την 5η 24 Σεπτεμβρίου εωτήτης υπεραγίας εωτόκου της επωνομαζομένης Μητριδιωτήσης πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παλιανής. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της 4ης 23 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα της 5ης θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ταμισού, κύριος Πανάρετος, Πατριαρχικός Έξαρχος Λιθουανίας.
1: Την 5η, 24 Σεπτεμβρίου, εορτή της υπεραγίας Θεοτόκου της επωνομαζομένης Μυρτιδιωτήσης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Τηλίσου Μαλεβιζίου στην θέση Πανεκκλησιά Τηλίσου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της 4ης 23 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
0: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, εορτή της Μεταστάσεως του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, επέτειος της ελεύσεως του αντιγράφου της Ιεράς Εικόνος Παναγίας Γοργοϋπηκόου και της προστασίας αυτής εκ του φοβερού σεισμού της 27 Σεπτεμβρίου 2021, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός στο Χουδέτσι Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος στον οικισμό της Ενορίας, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας θα γίνει η βράβευση των επιτυχόντων για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στις 6 το απόγευμα του Σαββάτου θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο την επικαλουμένη Γοργοϋπήκο, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και το μνημόσυνο των ιερέων, ιεροψαλτών, επιτρόπων, διακονισάντων, κτητόρων, ανακαινιστών, δωρητών, ευεργετών και αναδόχων των ιερών ναών της Ενορίας, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, εορτή της Μεταστάσεως του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενοριακού Ναού Μιχαήλ Αρχαγγέλου Νέου Σταδίου Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου ξεκινά δραστηριότητες σε βυζαντινή μουσική, λύρα, μαντολίνο, κιθάρα, παραδοσιακή χορή και δανειστική βιβλιοθήκη για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές θα διαρκέσουν από 15 Σεπτεμβρίου έως 26 Σεπτεμβρίου και γίνονται στον Ιερό Ναό κάθε απόγευμα από τον προϊστάμενο πατέρα Ιωάννη Νικολάου.
1: Πνευματικό και νεανικό κέντρο της ενορίας εισοδίων της Θεοτόκου Νέων Αλατσάτων Ηρακλείου διοργανώνει δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές ξεκινούν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και θα γίνονται καθημερινά 5:30 με 7:30 το απόγευμα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-27-24-844 από 10:30 έως 1 το μεσημέρι και 697-64-39-487 από 5 έως 7 το απόγευμα.
2: Υπό την πνευματική καθοδήγηση του πατρός Γεωργίου Μακράκη, εφημερίου του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίων Θεοδόρων, διοργανώνεται προσκυνηματική εκδρομή στην Αίγυπτο, Οροσινά, Κάιρο, Αλεξάνδρεια, από τις 12 έως 17 Νοεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση, διαβατήριο σε ισχύ, με ελάχιστη υπολοιπόμενη διάρκεια ισχύως 6 μήνες. Τηλέφωνο 69 36 74 79 00.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

σταυρός του κόσμου φύλακας, της εκκλησιάς στολίδι, των βασιλιάδων δύναμη, στήριγμα των ανθρώπων, σταυρός αγγέλων δοξασμός και των δαιμόνων τραύμα.

Χριστέ μου, που υψώθηκες εις το σταυρό επάνω με τη δική σου θέληση, παράκληση σου κάνω στη νέα πολιτεία σου που έχει το όνομά σου. Το έλεος σου χάρισε και φύλαε τα παιδιά σου. Και στους πιστούς μας άρχοντες την Άγια δύναμή σου, δίδε για να νικήσουνε εχθρούς σαν πολεμήσουν. Ας έχουνε εσένανε σύμμαχο στο πλευρό τους, ειρήνης όπλο ανίκητο και Άγιο τροπαιό τους.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων, Αμαλία Γιαναράκη.

0: 21 Σεπτεμβρίου. Διεθνής ημέρα ειρήνης, ημέρα ευρωπαϊκής συνεργασίας, παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Σαν σήμερα, το 19 π.Χ., πεθαίνει στο Μπρίντιζι της Ιταλίας ο Πόμπλιος Βεργίλιος Μάρων, ο οποίος αποκαλείται συνήθως Βεργίλιος, αρχαίος Ρωμαίος ποιητής της περίοδου του Οκταβιανού Αύγουστου. Τα έργα του Βουκολικά, Γεωργικά και Ενιάδα θεωρούνται ως το σπουδαιότερο έπος της λατινικής λογοτεχνίας.
1: Το 480 π.Χ. ο στρατηγός του Ξέρξη Μαρδόνιος καταλαμβάνει την Αθήνα, την οποία βρίσκει έρημη κατοίκων και πυρπολεί την Ακρόπολη και την πόλη.
0: Το 1520 ο Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής γίνεται Σουλτάνος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
1: Σαν σήμερα το 1828 οι Έλληνες επαναστάτες νικούν τους Τούρκους στον Αμβρακικό κόλπο.
0: Το 1944 η Τρίτη Ορεινή Ταξιαρχία καταλαμβάνει το Ρίμινι εκδιώκοντας τους Γερμανούς που το υπερασπίζονται και υψώνει την ελληνική σημαία.
1: Το 1951 ο Πρωθυπουργός Σοφοκλής Βενιζέλος χαιρετίζει την απόφαση που λήφθηκε στη διάσκεψη της Οτάβας για την ένταξη της Ελλάδας στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο, ΝΑΤΟ.
0: Σαν σήμερα το 2006 ο σκελετός του αρχαιότερου γνωστού νηπίου στον κόσμο ηλικίας 4,4 εκατομμυρίων ετών ανακαλύπτεται στην Αιθιοπία και προσφέρει νέα στοιχεία για το πώς οι πρόγονοι του ανθρώπου κατέβηκαν από τα δέντρα και άρχισαν να περπατούν όρθιοι.
2: Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
2: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Αγαπητοί μου, καλησπέρα σας. Είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας πώς αποκαταστάθηκε ο Μέγας Φώτιος στο θρόνο της Κωνσταντινούπολης με τη σύνοδο του 879-880, η οποία έφερε και την ειρήνη μεταξύ των δύο εκκλησιών, Κωνσταντινούπολης και Ρώμης. Σήμερα θα δούμε την τροπή που πήραν τα πράγματα με την άνοδο στον αυτοκρατορικό θρόνο του Λέοντος VI του Σοφού. Ο Βασίλειος ο Πρώτος πέθανε το 886, αφήνοντας πίσω του μεγάλα έργα και κατορθώματα τόσο στα στρατιωτικά και πολιτικά πράγματα, όσο και στη διοίκηση και την νομοθεσία. Στο θρόνο τον διαδέχθηκε ο γιος του Λέων VI ο Σοφός, 886-912, με συμβασιλέα τον αδελφό του Αλέξανδρο, ο οποίος δεν έδινε σημασία στις κρατικές υποθέσεις γιατί τον απασχολούσαν οι διασκεδάσεις. Αν και η αναγνώριση των αποφάσεων της Συνόδου του 879-880 ήταν γενική, όμως λίγοι Ιγνατιανοί αντέδρασαν και εξορίστηκαν. Ο νέος αυτοκράτορας συμπαθούσε τους Ιγνατιανούς και τον επηρέαζαν οι Στουδίτες με τον σύγκελο Ευθύμιο. Ο Λέων VI εκθρόνησε το Φώτιο με τρόπο ασυνήθιστο και ανάξιο για τον Μεγάλο Πατριάρχη. Δύο ανώτεροι υπάλληλοι διάβασαν την παρέτηση του Φωτίου μπροστά στο λαό, στη λειτουργία μέσα στην Αγία Σοφία. Το Φώτιο τον περιόρισαν σε μονή κοντά στην πρωτεύουσα και έζησε στην αφάνεια, χωρίς πίεση, ώσπου πέθανε την 6η Φεβρουαρίου του 891. Η Εκκλησία τον αναγνώρισε ως Άγιο και ονομάστηκε Ομολογητής και εις Απόστολος. Με σπάνια διορατικότητα κατάλαβε τι χρειαζόταν η εποχή του και υποστήριξε την ανεξαρτησία και το κύρος του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης. Εκτός από τη διπλωματική

του βασιλείου στην αισθηματική ζωή του Λέοντα. Τον ανάγκασε να αφήσει την ερωμένη του ζωή και να νυφευθεί τη Θεανό. Ο Λέων εξακολούθησε τις σχέσεις του με την ερωμένη του και ο πατέρας του την ανάγκασε να παντρευτεί με άλλον άνδρα. Από αυτές τις περιπέτειες ο Λέων αντιπάθησε όλους τους φίλους του πατέρα του και ανάμεσα σε αυτούς και το Φώτιο. Άλλος λόγος ήταν ότι ήθελε να ανυψώσει στον πατριαρχικό θρόνο τον αδελφό του Στέφανο, έφηβο 16-18 χρονών, τον οποίο ο Φώτιος είχε χειροτονήσει διάκονο, με τον τρόπο αυτό θα συγκέντρωνε την πολιτική και την εκκλησιαστική εξουσία στην οικογένειά του. Ο Στέφανος χειροτονήθηκε επίσκοπος από τον Κεσαρίας Θεοφάνη, τον οποίο είχε χειροτονήσει ο Φώτιος. Έπρεπε λοιπόν οι χειροτονίες του Φωτίου να θεωρούνται έγκυρες, γι' αυτό και ο Λέων δεν έδωσε σημασία στους ακραίους Ιγνατιανούς που γύρισαν από την εξορία και είχαν αντίθετη γνώμη. Όμως έπρεπε να τακτοποιηθεί το ζήτημα, γι' αυτό ζήτησαν τη γνώμη του Πάπα Στεφάνου του Πέμπτου. Επειδή η παπική απάντηση 888 δεν έλυσε το πρόβλημα, έστειλαν δεύτερη επιστολή που την έλαβε ο διάδοχός του Φορμόζος 891, ο οποίος μαζί με τον Μαρίνο είχε δράσει στη Βουλγαρία. Γι' αυτό αντιπαθούσε το Φώτιο. Εξακολουθούσε και τώρα να διατηρεί την εχθρότητά του και ζητούσε ευκαιρία να αναμειχθεί στην εκκλησία της Κωνσταντινούπολεως. Έστειλε δύο αντιπροσώπους στην Κωνσταντινούπολη για να εκθέσουν τις απόψεις του για το ζήτημα. Φαίνεται ότι η παρέμβαση δεν ευχαρίστησε ούτε τους Ιγνατιανούς. Ύστερα από λίγο ο νεαρός Πατριάρχης Στέφανος πέθανε και τον διαδέχθηκε ο ηγούμενος Αντώνιος Καφλέας, χειροτονημένος πρεσβύτερος από τον Ιγνάτιο. Αυτό συγκάλεσε σύνοδο την οποία δέχθηκε ως κανονικούς τους κληρικούς που χειροτώνησε ο Φώτιος. Πλήρη συμφιλίωση με την Εκκλησία της Ρώμης έγινε την εποχή του Πάπα Ιωάννου του Ενάτου το 899, οπότε συμφιλιώθηκαν και οι Ιγνατιανοί με τους οπαδούς του Πατριάρχη Φωτίου. Ο Λέων έκτος είχε νυφευθεί τρεις γυναίκες και δεν είχε αποκτήσει διάδοχο. Όταν μετά το θάνατο και της δεύτερης νυφεύθηκε την τρίτη γυναίκα του, προκλήθηκε σκάνδαλο γιατί ο ίδιος ο Λέων λίγο χρόνια πριν είχε με νόμο απαγορεύσει τη σύναψη τρίτου γάμου και αποδοκίμαζε και το δεύτερο ακόμη. Όμως και η τρίτη γυναίκα του Ευδοκία πέθανε το 901 και ο Χείρος Αυτοκράτορας ζούσε με την ερωμένη του ζωή Καρβονοψίνα, η οποία το 905 γέννησε γιο, που τόσο πολύ ήθελε ο Αυτοκράτορας. Όμως για να τον ανακηρύξει διάδοχο έπρεπε να νυφευθεί τη ζωή. Στον πατριαρχικό θρόνο μετά τον Αντώνιο είχε ανεβεί ο Νικόλαος Μυστικός, συγγενής και θαυμαστής του Φωτίου. Ο Πατριάρχης βάφτισε το νεογέννητο, που ονομάστηκε Κωνσταντίνος, αφού όμως ο Αυτοκράτορας υποσχέθηκε ότι θα απομακρύνει τη ζωή. Όμως όχι μόνο δεν την έδιωξε, αλλά ύστερα από τρεις ημέρες έκανε το γάμο μαζί της και την αναγόρευσε Αυγούστα. Είχε αναγκάσει τον αυτοκρατορικό ιερέα Θωμά να τελέσει το γάμο, χωρίς να το μάθει ο Πατριάρχης. Ο τέταρτος γάμος απαγορευόταν στην Ανατολική Εκκλησία και ο πατέρας του Αυτοκράτορα τον είχε απαγορεύσει με νόμο, στον οποίο ανέφερε σχετικό κανόνα του Μεγάλου Βασιλείου. Γι' αυτό και ο Πατριάρχης Νικόλαος ο Μυστικός καθαίρεσε τον ιερέα και την ημέρα των Χριστουγέννων απαγόρευσε στον Αυτοκράτορα την είσοδο στο ναό. Ο Αυτοκράτορας για να βγει από το αδιέξοδο που δημιουργήθηκε απευθύνθηκε στους Πατριάρχες της Ανατολής, καθώς και στον Πάπα Σέργιο τον Τρίτο, από τον οποίο ζήτησε να στείλει αντιπροσώπους, γιατί ήταν γνωστό ότι στη Δύση οι διατάξεις για το γάμο ήταν πιο χαλαρές από ό,τι στην Ανατολική Εκκλησία. Ο Πάπας έστειλε με ευχαρίστηση αντιπροσώπους, γιατί έτσι θα του δινόταν η αφορμή να γίνει κριτής στην Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης. Οι παπικοί αντιπρόσωποι έγιναν δεκτοί με τιμέ στην Κωνσταντινούπολη, όμως δεν επικοινώνησαν με τον Πατριάρχη, ο οποίος ίσως διέγραψε το όνομα του Πάπα από τα δίπτυχα. Το 906 συγκλήθηκε σύνοδος, η οποία έβγαλε απόφαση ότι επιτρεπόταν ο τέταρτος γάμος, χωρίς να λέει όμως αν επιτρέπεται κατ' οικονομία μόνο για την περίπτωση του Αυτοκράτορα Λέοντος. Ο Πατριάρχης Νικόλαος αναγκάστηκε να παραιτηθεί, γιατί τον απειλούσαν ότι θα τον κατηγορήσουν για εσχάτη προδοσία και τον έκλεισαν στη Μονή των Γαλακρινών. Όλοι όσοι ήταν ομόφρονες του Πατριάρχη καταδιώχθηκαν. Στη θέση του τοποθετήθηκε το 907 ο σύγγελος Ευθύμιος, ο οποίος αν και ανήκε στη μερίδα των ζηλωτών, αναγνώρισε τον τέταρτο γάμο κατ' οικονομία. Τώρα άρχισαν πάλι διενέξεις και νέα αναταραχή και παρουσιάζονταν πάλι στο προσκήνιο οι Ιγνατιανοί, τώρα οι οπαδοί του Ευθύμιου.

Δημίου και οι οπαδοί του Φωτίου, τώρα του Νικολάου. Οι οπαδοί του Νικολάου δεν αναγνώριζαν τον Πατριάρχη Ευθύμιο και οι έριδες έφτασαν και στις επαρχίες. Όμως ο Αυτοκράτορας κέρδισε αυτό που ήθελε και το 908 έστρεψε το γιο του Αυτοκράτορα και έτσι εξασφαλίστηκε η διαδοχή της δυναστείας παρόλες τις ταραχές και τις έριδες που υπήρχαν. Ο Λέων είχε θεολογική μόρφωση και διακρίθηκε ως υμνογράφος και εκκλησιαστικός ρήτορας. Έγραφε κηρύγματα και τα απάγγειλε ο ίδιος στην εκκλησία. Είναι πολύ γνωστός επίσης και για το νομοθετικό του έργο. Ο Λέων ανέθεσε σε επιτροπή να ξεκαθαρίσει τους νόμους του Ιουστινιανού, να αφαιρέσουν όλους τους νόμους που δεν ίσχυαν πλέον και να κατατάξουν τους υπόλοιπους κατά θέματα. Έτσι έγιναν τα βασιλικά σε 6 τόμους ή 60 βιβλία που υποδιαιρούνται σε θέματα και παραγράφους. Από το μεγάλο αυτό έργο έγιναν αργότερα συνόψεις. Εκτός από αυτό, ο Λέων δημοσίευσε και πολλές νέες διατάξεις και σώζεται μια συλλογή από 113 τέτοιες με τον τίτλο «Ετωνόμων επανορθωτικές διατάξεις». Όταν πέθανε ο Λέων, τον διαδέχθηκε ο αδελφός του Αλέξανδρος με συναυτοκράτορα το γιο του Λέοντος Κωνσταντίνο τον 7ο. Επειδή οι σχέσεις ανάμεσα στα δύο αδέλφια δεν ήταν πολύ καλές, γι' αυτό και ο Αλέξανδρος όταν ανέβηκε στο θρόνο καταδίωξε τους φίλους και συνεργάτες του αδελφού του. Πρώτα η σύνοδος καθαίρεσε τον Πατριάρχη Ευθύμιο και έφερε πάλι στο θρόνο τον Νικόλαο Μυστικό που τον είχε διώξει ο Λέων. Τον Ευθύμιο τον περιόρισαν στη Μονή του Αγαθού. Άρχισαν τώρα νέες έρηδες γιατί οι οπαδοί του Ευθυμίου δεν αναγνώριζαν τον Νικόλαο, αλλά ο Ευθύμιος πέθανε ύστερα από 6 χρόνια και έτσι σταμάτησαν οι ταραχές. Εκτός από αυτόν, ο Αλέξανδρος έδιωξε και φυλάκισε και άλλους αξιωματικούς. Πέθανε όμως γρήγορα, το 913, και έμεινε στο θρόνο ο ανιψιός του Κωνσταντίνος ο 7ος, παιδί 7 χρονών, με επιτρόπους αντιβασιλείς, με επικεφαλής τον Πατριάρχη Νικόλαο Μυστικό. Ο Νικόλαος έγραψε στον Πάπα Αναστάσιο τον 3ο και εξήγησε τη θέση της Ανατολικής Εκκλησίας σχετικά με τον 4ο γάμο. Και κατηγόρησε τους παπικούς αντιπροσώπους για τη στάση τους στη Σύνοδο του 907. Το Μάρτιο του 919 επικράτησε στην Κωνσταντινούπολη ο στρατηγός Ρωμανός Λεκαπινός, αμαθής και αγράμματος, αλλά με ισχυρή προσωπικότητα. Θέλοντας να εξασφαλίσει την ειρήνη στην Εκκλησία και να τακτοποιήσει το ζήτημα του 4ου γάμου, κάλεσε τον Ιούλιο του 920 σύνοδο στην οποία ήρθαν κληρικοί και των δύο μερίδων και σύνταξαν τόμο ενώσεως. Ακύρωσαν τις αποφάσεις της Συνόδου του 907 και απαγόρευσαν τον 4ο γάμο, χωρίς όμως να κάνουν λόγο για το γάμο του Αυτοκράτορα Λέοντος, πράγμα που δυσαρέστησε πάλι τους ακραίους οπαδούς των δύο μερίδων. Αυτοί που αργότερα δέχθηκαν τη λύση που δόθηκε για τον 3ο γάμο, είπαν ότι είναι ρήπασμα και καθόρισαν και τον τρόπο που πρέπει να συνάπτεται ο 1ος και ο 2ος γάμος, επαναλαμβάνοντας παλαιότερους σχετικούς κανόνες χωρίς να τους απαριθμούν. Ότι δηλαδή ο γάμος δεν πρέπει να έχει πονηρή αιτία, να μην έχει προηγηθεί απαγωγή ούτε και προγαμιαία σχέση. Μετά την έκδοση του τόμου ενώσεως, ο Πατριάρχης Νικόλαος έγραψε στον Πάπα Ιωάννη τον 10ο και ζητούσε να γίνουν δεκτά όσα αποφάσισαν στη Σύνοδο και έτσι κάθε εκκλησία να διατηρεί τα έθιμά της. Ο Ιωάννης έστειλε δύο αντιπροσώπους οι οποίοι δέχθηκαν τις αποφάσεις και το όνομα του Πάπα γράφτηκε πάλι στα δίπτυχα. Οι παπικοί αντιπρόσωποι συλλειτουργήσαν με τον Πατριάρχη και έτσι αποκαταστάθηκαν οι σχέσεις των δύο εκκλησιών. Το κύρος του Νικολάου ανέβηκε καθώς και του Ρωμανού Λεκαπινού, ο οποίος το Σεπτέμβριο του 920 ανακηρύχθηκε Κέσαρ και συναυτοκράτορας με τον Κωνσταντίνο, αφού το προηγούμενο έτος είχε παντρευθεί τη θυγατέρα του Ελένη, είχε παντρέψει τη θυγατέρα του Ελένη με τον Αυτοκράτορα και είχε πάρει τον τίτλο Βασιλεοπάτορ. Μετά το θάνατο του Νικολάου Μυστικού, πατριάρχης αναδείχθηκε ο Στέφανος ο Δεύτερος και κατόπιν ο Τρίφων. Όπως ο Λέων έκτος ανέβασε τον έφηβο αδελφό του Στέφανο στον πατριαρχικό θρόνο, έτσι και ο Ρωμανός Λεκαπινός θέλησε να κάνει πατριάρχη το γιο του Θεοφύλακτο, έφηβο 16 χρονών, και γι' αυτό με ένα άθλιο τέχνασμα ανάγκασε τον Τρίφωνα να παραιτηθεί. Ο Ρωμανός ζήτησε τη βοήθεια του Πάπα Ιωάννου του 11ου για να πετύχει το σκοπό του. Την εποχή αυτή ο παπισμός βρισκόταν σε κατάπτωση και ο Πάπας Ιωάννης δεν έδινε σημασία σε παρόμοια ζητήματα. Γι' αυτό έστειλε 4 κληρικούς, από τους οποίους 2 ήταν επίσκοποι, και αυτοί μαζί με τους δικούς μας επισκόπους χειροτώνησαν το Θεοφύλακτο και τον εγκαθίδρυσαν Πατριάρχη το 933.
Ο νέος Πατριάρχης, στη διάρκεια της μακροχρόνιας πατριαρχίας του, έως το 956, έδινε σημασία σε κοσμικές απασχολήσεις και όχι εκκλησιαστικές. Περνούσε τον καιρό του στους τάβλους, γιατί αγαπούσε με πάθος την υπασία. Ο επίσκοπος της Κρεμόνης, Λιουτπράδρος, δίνει την πληροφορία ότι ο αυτοκράτορας Ρωμανός εξαγόρασε από τον Πάπα Ιωάννη τον 10ο και τον αδελφό του Δούκα της Ρώμης Αλμπέριχο το δικαίωμα να φορούν οι πατριάρχες της Κωνσταντινούπολης ομοφόριο χωρίς την άδεια του Πάπα. Η είδηση αυτή είναι λαθεμένη γιατί στη Δύση οι Μητροπολίτες και Αρχιεπίσκοποι έπαιρναν το ομοφόριο από τον Πάπα, όμως στην Ανατολή αυτό δεν συνέβη ποτέ. Η αλήθεια είναι ότι ο Ρωμανός Λεκαπινός πρότεινε στον Αλμπέριχο και τον Πάπα, αφού θα τους έδινε χρήματα, να αναγνωρίσουν τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης την στηριζόμενη στους αρχαίους κανόνες πλήρη ανεξαρτησία και την ανώτατη αρχή στην Ανατολή και να παρατηρεί να παραιτηθεί ο Πάπας από τις αξιώσεις του. Ο Αλμπέριχος είχε και άλλα σχέδια, ήθελε δηλαδή να συγγενέψει με τον αυτοκρατορικό οίκο της Κωνσταντινούπολης, αφού νυμφευθεί ο ίδιος Βυζαντινή πριγκίπισσα και ζήτησε το γιο του Ρωμανού σύζυγο για την αδελφή του. Αυτά τα σχέδια όμως, καθώς και το εκκλησιαστικό, απέτυχαν και ναυάγησε έτσι η προσπάθεια του Ρωμανού να εξασφαλίσει την Ανατολική Εκκλησία από τις παπικές απαιτήσεις. Θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και επανερχόμενοι θα δούμε τον εκχριστιανισμό των Μοραβών από τους αδελφούς Κύριλο και Μεθόδιο, καθώς και τον εκχριστιανισμό των Ούγγρων.

Η Μοραβία βρισκόταν περίπου όπου οι σημερινές Τσεχία και Σλοβακία, που κατοικούσαν Σλάβοι και τις υπέταξε ο Μέγας Κάρολος. Μετά το θάνατό του, αποτέλεσε ένα μέρος του κράτους του Λουδοβίκου του Γερμανικού, εγγονού του Μεγάλου Καρόλου. Όμως ο ηγεμόνας της Μοραβίας Ρατισλάβος ή Ροστισλάβος κατόρθωσε να αποκτήσει την ανεξαρτησία της χώρας του και τη διατήρησε παρόλες τις προσπάθειες του Λουδοβίκου να την υποτάξει πάλι. Ο Λουδοβίκος ζήτησε τη βοήθεια του ηγεμόνα της Βουλγαρίας Βόρη και έκανε συμφωνία μαζί του το 863. Ο Βόρης φοβόταν τους Μοραβούς από τα δυτικά και υπολόγιζε ότι το Βυζάντιο είχε ισχυροποιηθεί από τα ανατολικά. Γι' αυτό δέχθηκε τη συμμαχία και θα αναλάμβανε και αυτός επιχειρήσεις εναντίον του Ροστισλάβου, ο οποίος βλέποντας τον κίνδυνο που τον απειλούσε, ζήτησε συμμαχίες για να αποφύγει την απειλή. Ο Πάπας, στον οποίο απευθύνθηκε, αρνήθηκε να τον βοηθήσει. Τότε ο Ροστισλάβος απευθύνθηκε στο μακρινό Βυζάντιο για να αποκτήσει πολιτικό έρισμα. Έστειλε στην Κωνσταντινούπολη αντιπροσώπους και ζήτησαν από τον αυτοκράτορα Μιχαήλ τον Τρίτο μορφωμένους σλαβομαθείς κληρικούς για να διδάξουν στο λαό το χριστιανισμό στη γλώσσα του. Είναι πιθανό ότι υπήρχαν εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο λαών και οι Μοραβοί γνώριζαν τους Βυζαντινούς, ενώ ο χριστιανισμός τους ήταν γνωστός από Φράγκους και Ιταλούς Ιεραποστόλους. Ο Κέσαρ Βάρδας κατάλαβε ότι παρουσιαζόταν μια πολύ καλή ευκαιρία και ο Φώτιος είδε ευνοϊκή την περίσταση για ιεραποστολική δραστηριότητα προς τα δυτικά. Αποφάσισαν να στείλουν τους αδελφούς Κωνσταντίνο, κατόπι Κύριλο και Μεθόδιο, Έλληνες από τη Θεσσαλονίκη μαζί με κληρικούς και τεχνίτες. Οι δύο αδελφοί γνώριζαν τα σλαβικά από τους Σλάβους χωρικούς που κατοικούσαν κοντά στη Θεσσαλονίκη. Ο Κωνσταντίνος διακρινόταν για τη μόρφωσή του, τη γλωσσομάθεια, ήταν κληρικός, χαρτοφύλακας στο Πατριαρχείο και καθηγητής της φιλοσοφίας στην Ανωτέρα Σχολή Κωνσταντινούπολεως. Γι' αυτό και είναι γνωστός ως φιλόσοφος. Ο αδελφός του Μεθόδιος, πιο πρακτικός, ήταν διοικητής επαρχίας στα σύνορα της χώρας των Βουλγάρων και κατόπιν έγινε μοναχός σε μοναστήρι στο Βυθινικό Όλυμπο, όπου έγινε και ηγούμενος. Ο Κωνσταντίνος είχε πείρα από διπλωματικές αποστολές και ιεραποστολικό έργο, γιατί είχε σταλεί μαζί με άλλους ως πρέσβης στους Άραβες και μαζί με τον αδελφό του Μεθόδιο πρέσβης ιεραπόστολος στην χώρα των Χαζάρων, τον οποίον ο Χαγάνος είχε ασπαστεί τον Ιουδαϊσμό με μεγάλο μέρος του λαού του. Οι δύο αδελφοί είχαν εφεύρει αλφάβητο για τη σλαβική γλώσσα, το γλαγολιτικό, με νέους χαρακτήρες, και μετέφρασαν στη σλαβική γλώσσα ευαγγελικές περικοπές και λειτουργικά βιβλία για τη λατρεία. Άρχισαν το ιεραποστολικό έργο τους στη Μοραβία το 863, εισήγαγαν το λατινικό τύπο λειτουργίας, τη λεγόμενη λειτουργία του Αγίου Πέτρου και το ελληνικό ορολόγιο, μεταφρασμένα στα σλαβικά. Δεν δέχθηκαν το φιλιόκβε και εισήγαγαν τις νηστείες της Ανατολικής Εκκλησίας. Έτσι, ενώ παντού αλλού, στη Δύση, χρησιμοποιούσαν τα λατινικά και θεωρούσαν ως ιερές γλώσσες τρεις, την εβραϊκή, την ελληνική και τη λατινική, στη Μοραβία για πρώτη φορά χρησιμοποιούσαν στη λατρεία τη σλαβική γλώσσα. Αυτά προκάλεσαν την αντίδραση των Φράγκων κληρικών, οι οποίοι ήταν δυσαρεστημένοι, γιατί απέτυχε η ανάκτηση της Μοραβίας και γιατί οι Βυζαντινοί έφεραν νεωτερισμούς για τη Δύση. Οι δύο αδελφοί του το 867 πήγαν στη Βενετία για ανεξακρίβωτο λόγο και από εκεί στη Ρώμη, όπου έγιναν δεκτοί με τιμές από τον Πάπα Αδριανό τον Δεύτερο, επειδή έφεραν μαζί τους και τα λείψανα του επισκόπου Ρώμης Κλίμεντος, τα οποία βρήκαν στη θάλασσα κοντά στη Χερσόνα της Κριμαίας. Ο Πάπας τους επένεσε για τη δραστηριότητά τους και μόνο τους έκανε σύσταση να διαβάζουν το Ευαγγέλιο και τον Απόστολο πρώτα στα λατινικά. Οι δύο αδελφοί για ένα διάστημα έμειναν στη Ρώμη. Ο Κωνσταντίνος έγινε μοναχός και πήρε το όνομα Κύριλλος. Πέθανε εκεί το 869 και τον έθαψαν στο ναό του Αγίου Κλίμεντος. Ο Μεθόδιος χειροτονήθηκε αρχιεπίσκοπος Ιρμίου, μιας αρχιεπισκοπής με ακαθόριστα όρια δικαιοδοσίας, και εγκαταστάθηκε στην Πανωνία, γιατί ο ηγεμόνας της χώρας αυτής, Κόσελ, τον είχε ζητήσει από τον Πάπα. Όμως η Πανωνία ανήκε στο Φραγκικό κράτος και υπαγόταν εκκλησιαστικός στην Αρχιεπισκοπή Σαλτσβούργου. Γι' αυτό και οι Γερμανοί επίσκοποι συνέλαβαν τον Μεθόδιο, τον καθαίρεσαν και τον φυλάκισαν το 870. Ο Πάπας Ιωάννης ο 8ος ενδιαφέρθηκε αμέσως μόλις έμαθε την περιπέτειά του και οι Γερμανοί αναγκάστηκαν να τον αποφυλακίσουν.
Το 873 ο Μεθόδιος πήγε πάλι στη Μοραβία, όπου εξακολούθησε την παλιά του τακτική. Ο νέος όμως ηγεμόνας Σβιατοπόλκος τον κατηγόρησε στον Πάπα. Ο Μεθόδιος πήγε στη Ρώμη, έπεισε τον Πάπα Ιωάννη τον 8ο ότι η τακτική του είναι σωστή και επέστρεψε στη Μοραβία, όπου συμπλήρωσε τη μετάφραση ολόκληρης της Αγίας Γραφής. Εκεί πέθανε το 885. Στα επόμενα έτη της βασιλείας του Σβιατοπόλκου καταστράφηκε το έργο των δύο αδελφών στη Μοραβία, γιατί με τις ενέργειες του αρχηγού των αντιπάλων τους, επισκόπου Βίχιγκ, και με την έκκληση του Πάπα Στεφάνου του Πέμπτου, ο οποίος δεν ήξερε την ιστορία των δύο αδελφών, επιβλήθηκε η λειτουργία στα λατινικά και η εισαγωγή του Φιλιόγκβε και απομακρύνθηκαν τα ελληνικά έθιμα. Άρχισε διωγμός και κακοπάθειες των μαθητών του Μεθοδίου και μερικοί από αυτούς πουλήθηκαν δούλοι στη Βενετία. Βυζαντινοί από την Κωνσταντινούπολη τους αγόρασαν και από εκεί τους έστειλαν στη Βουλγαρία, όπου τους χρησιμοποίησε ο ελληνομαθής βασιλιάς Σιμεών για τις μεταφράσεις βιβλίων από τα ελληνικά στα σλαβικά. Επίσης, στη Βουλγαρία άλλαξαν και οι χαρακτήρες της γραφής και για το νέο αλφάβητο χρησιμοποιήθηκαν τα κεφαλαία ελληνικά. Αυτό εσφαλμένα ονομάστηκε κυριλικό, ενώ πραγματικά κυριλικό είναι το γλαγολιτικό αλφάβητο που δεν χρησιμοποιείται πλέον πουθενά σήμερα. Έτσι τόσο οι δύο Άγιοι Αδελφοί, όσο και οι μαθητές τους, φάνηκαν πολύ χρήσιμοι στους Σλάβους. Τους δύο αδελφούς φωτιστές των Σλάβων τους τιμούν οι Σλαβικοί λαοί ως Αγίους, Ιεραποστόλους και Εθνικούς Ήρωες, γιατί με τη γραφή, τις μεταφράσεις και την καλλιέργεια των γραμμάτων τους εισήγαγαν στον πνευματικό πολιτισμό και έκαναν τη γλώσσα τους γραπτή και φιλολογική. Οι κάτοικοι τώρα της Ουγγαρίας προήλθαν από νομαδικές φυλές του Ουγγροφιλανδικού κλάδου, οι οποίοι ζούσαν αρχικά στις χώρες ανάμεσα στα Καρπάθια και στον Κάφκασο. Αυτοί μαζί με τους Ονογούρους αποτέλεσαν συμπαγή λαό και έκαναν τρομερές επιδρομές στη Δύση, μέχρι ότου κατατροπώθηκαν και αναγκάστηκαν να εγκατασταθούν στη χώρα που διαμένουν σήμερα, όπου βρήκαν τότε τους Αβάρους. Στη νέα χώρα οι παλαιότεροι κάτοικοι επέδρασαν σε αυτούς, γνώρισαν και τον χριστιανισμό, αν και με αυτόν είχαν έρθει σε επαφή νωρίτερα κατά τις μετακινήσεις τους. Επίσης ο χριστιανισμός κηρύχθηκε στα δυτικά της Πανωνίας από τον Κύριλο και τον Μεθόδιο. Την εποχή του Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, οι Ούγγροι μεγιστάνες πήγαν στην Κωνσταντινούπολη και βαπτίστηκαν. Όταν επέστρεψαν στη χώρα τους, μαζί με αυτούς πήγε εκεί και Έλληνας επίσκοπος, ο Ιερόθεος Τουρκίας, χειροτονημένος από τον Πατριάρχη Θεοφύλακτο. Ο Ιερόθεος φρόντισε για τη διάδοση και την στερέωση του χριστιανισμού στη χώρα, όπου ιδρύθηκαν πολλά μοναστήρια. Μερικοί υποθέτουν ότι ο Ιερόθεος είναι ο γνωστός στην Ουγγρική παράδοση μάρτυρας επίσκοπος Γκέλερτ. Υπήρχαν λοιπόν όλες οι προϋποθέσεις για να συνδεθούν οι Ούγγροι με τον ανατολικό χριστιανισμό, όπως έγινε με τους Σλάβους. Επειδή όμως κοντά στη χώρα τους ήταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία των Γερμανών, βρίσκονταν σε διαρκή κίνδυνο χωρίς να μπορούν να περιμένουν βοήθεια από το Βυζάντιο. Γι' αυτό ο ηγεμόνας της χώρας, αφού βαπτίστηκε και ονομάστηκε Στέφανος, νυμφεύθηκε την αδελφή του αυτοκράτορα Ερίκου του Δευτέρου Γκιζέλα το 995. Το έτος 1000 ζήτησε τη συμμαχία του Πάπα Σιλβέστρου του Δευτέρου, ο οποίος του έστειλε βασιλικό στέμα και του αναγνώρισε βασιλικό αξίωμα, αν και ο Στέφανος γι' αυτό θα πλήρωνε ετήσιο φόρο υποτελείας. Αυτό το στέμα ενώθηκε αργότερα με βυζαντινό στέμα, διάδημα, που έστειλε ο αυτοκράτορας Μιχαήλ ο 7ος στο βασιλιά Γκέζα το 1ο. Το διπλό αυτό στέμα είναι το γνωστό των Ούγγρων βασιλιάδων. Το στέμα αυτό έχει από τη γερμανική εισβολή στη χώρα στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το είχαν στείλει στις Ηνωμένες Πολιτείες για να το φυλάξουν. Επειδή στην Ουγγαρία, μετά τον πόλεμο, εγκαθιδρύθηκε κομμουνιστικό καθεστώς, οι Αμερικανοί δεν το επέστρεψαν. Τελικά το έστειλαν στην Ουγγαρία το 1978. Οι Ούγγροι το θεωρούν ως σημαντικό εθνικό κειμήλιο και το έχουν στο Εθνικό Μουσείο στη Βουδαπέστη. Από τότε μπήκαν Λατίνοι Ιεραπόστολοι στη χώρα και η ανατολική επίδραση άρχισε να παρακμάζει, όμως πολλά μοναστήρια βυζαντινού τύπου εξακολούθησαν να υπάρχουν και μέχρι σήμερα ο λαός ονομάζει την Ορθοδοξία παλαιά πίστη, αντίθετα με τη νέα, τη δυτική. Επίσης η μεσαιωνική Ουγγρική νομοθεσία σε πολλά σημεία έχει φανερή τη βυζαντινή επίδραση. Ο Πάπας ίδρυσε το 1001 την Επισκοπή Στριγκονίου,
η οποία αποτέλεσε τη βάση της οργανώσεως της Εκκλησίας της Ουγγαρίας. Θα σταματήσουμε εδώ και στην επόμενη εκπομπή μας θα δούμε τον εκχριστιανισμό των Ρώσων, των Σέρβων και των Ρουμάνων. Μέχρι τότε η Παναγία Μητέρα μας να σας σκεπάζει όλους με τη χάρη της. Χαίρετε.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ιστορικόν λεύκωμα της ελληνικής επαναστάσεως. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Αστυρακάκης.

Χριστόφορος Περεβός. Ο Χριστόφορος Περεβός, αγωνιστής της ελληνικής επαναστάσεως και ιστορικός, εγεννήθη το 1773 εις Περεβίαν της Θεσσαλίας. Νέος ακόμη, εγκατέλειψε την πατρίδα του και εταξίδευσεν εις τα κέντρα του ελληνισμού εις το εξωτερικόν. Εις το Βουκουρέστιον και κατόπιν εις Βιέννην, συνεργάστη με τον Ρίγαν και συνελήφθη μαζί του εις Τεργέστην, αλλά απειλάζει χάρις εις την επέμβαση του προξένου της Γαλλίας. Απελθόν εις την Τσέρτσιραν το 1797, εισήλθεν εις την γαλλικήν στρατιωτικήν υπηρεσίαν. Το 1817 έφυγεν εις Ρωσίαν, όπου εις Μόσχαν εμοιήθη εις την φιλικήν εταιρείαν. Υπέβαλε δε τότε εις τον τσάρον Αλέξανδρον σχέδιον επαναστάσεως της Ελλάδος. Ως απεσταλμένος της φιλικής εταιρείας διά την προετοιμασίαν της επαναστάσεως εις την Ελλάδα, μετέβη καταρχάς εις την Μάνιν, όπου επέτυχε να συμφιλιώσει τας αντιμαχωμένας οικογενείας διαφόρων καπετάν.

κατόπιν δε εις την Ήπειρον, όπου έλαβε μέρος εις τους αγώνας του Σουλίου, κατά την τελευταίαν πολιορκίαν του οποίου υπερίσπιζε την επίκαιρον θέσιν χώνια με τους Δράκων και Ζάρμπαν. Όταν το Σούλι εσυνθηκολόγησε, ο Περεβός κατήλθεν εις την νότιον Ελλάδα και επί ένα διάστημα έλαβε μέρος εις την κυβέρνησιν ως υπουργός του πολέμου. Κατεπίμονον παράκλησιν των προκρήτων και πολεμιστών της Τεταλομαγνησίας, ήρθε τότε ως εκπρόσωπος της κυβερνήσεως εις το αγωνιζόμενον Τρίκερι, με πολεμοφόδια και άνδρας, αλλά δεν εκατόρθωσε να συγκρατήσει τον αρχηγόν των στρατευμάτων της περιοχής Καρατάσων από τη συνθηκολόγησιν. Έλαβε μέρος εις την μάχη της Άμπλιανης τον Ιούλιον του 1824 και αργότερον υπό τον Καραϊσκάκιν εις τους αγώνας προς λύσιν της πολιορκίας της Ακροπόλεως υπό του Κιουταχή, εις την μάχη του Κερατσινίου το 1827 και άλλα. Επί Όθωνος κατέλαβε την τιμητική θέση συνταγματάρχου της Φάλαγκος το 1835 και το 1844 προήχθη εις υποστράτηγον. Εδημοσίευσεν από μνημονεύματα πολεμικά το 1836, εις τα οποία περιγράφει λεπτομερώς και ακριβώς τας μάχας εις τας οποίας έλαβε μέρος, καθώς και άλλας δια τας οποίας είχε συγκεντρώσει πληροφορίας. Ιστορία του Σουλίου και της Πάργας, η οποία εξεδόθη το 1815 εις Βενετίαν και το 1857 εις νέαν πολλήν βελτιωμένην έκδοσιν και σύντομον βιογραφίαν Ρήγα του Φεραίου, η οποία εξεδόθη το 1860. Τα ιστορικά αυτά έργα του Περεβού θεωρούνται ιδιαιτέρως αξιόλογα δια την γνώση των γεγονότων εις τα οποία αναφέρονται. Απέθανε το 1863. Έχουμε διακόψει την έκθεση των γεγονότων της καθαυτό Ανατολικής Θρεάς εις την κατάσταση που επεκράτησε μετά τη συντριβή του Μπεϊράν εις τα Βασιλικά την 26 Αυγούστου του 1821. Επειδή ο Κιωσέ Μεχμέτ περιεφέρετο πάντοτε, έστω και χωρίς μεγάλας δυνάμεις, εις την βόρειον περιοχή της χώρας και επειδή υπήρχαν πληροφορίε ότι νέε τουρκικέ εκστρατείε ετοιμάζονται να κατέλθουν δι' αυτής προς την Πελοπόννησον, ο Δημήτριος Υψηλάντης επέτυχε να του ανατεθεί εκστρατεία προς την περιοχή αυτήν τη 14η Φεβρουαρίου του 1822 με συμμετοχή και του Νικηταρά. Η εκστρατεία θα εγίνετο με 3.000 άνδρας, έγινε όμως με 800 μόνον λόγω αντιδράσεως των κυβερνώντων. Ο Υψηλάντης κατευθύνθη πρώτον εις τας Αθήνας και επεχείρησεν ανεπιτυχώς τας αρχάς του Μαρτίου εκπόρθησιν της Ακροπόλεως των, η οποία επολιορκήτο τότε κατόπιν κατευθύνθη προς το Δίστομον προς συνάντησιν του Ανδρούσου και κατάστρωσιν προγράμματος κοινών ενεργειών. Τον έβρεν εις κακήν ψυχικήν κατάστασιν, διότι μόλις είχεν εγκαταλείψει την εκστρατεία του εναντίον της Καρίστου, ανακληθείς υπό του Αρίου Πάγου. Πάντως, επειδή υπήρχαν πληροφορίες ότι τουρκικά στρατεύματα συνεκεντρώνοντο εις το Πατρατσίκι, η Πάτιν, οι δύο αρχηγοί προσεκάλεσαν τους οπλασιγούς της Ανατολικής Θερεάς εις τον Μπράλον προσήσεψην περί του πρακτέου. Απεφασίστη να χωριστούν ελληνικές δυνάμεις εις δύο σώματα, από τα οποία το ένα
να κατευθυνθεί δια θαλάσσης προς την Στυλίδα με τον Ανδρούτσον, τον Νικηταράν, τον Δημήτριον Υψηλάντιν και τον Γεώργιον Διοβουνιώτην και το άλλο υπό τον Πανουρζάν, τον Μίτσον Κοντοζάνιν, τον Σκαλτσοδήμον και άλλους, να κινηθεί δια ξηράς προς το Πατρατσίκι, όπου είχε την έδρα της στρατιάς του ο Δράμαλης. Το υπό τον Ανδρούτσον σώμα έκαμεν απόβασιν εις των Αχινών, προσέβαλε την Στυλίδα και αμέσως κατόπιν διαποσπάσματος 150 ανδρών έκαμε νέον προγεφύρωμα εις Αγίαν Μαρίναν, το οποίο εκράτησε παρά την ισχυράν τουρκικήν αντεπίθεσιν. Όταν εγνώστη η ελληνική απόβαση εις την περιοχή της Στυλίδος, τουρκικός στρατός από 5.000 άνδρας εξεκίνησεν από την Λαμίαν δια την Στυλίδα. Οι Έλληνες απεσύρθησαν τότε από εκεί και συνεκεντρώθησαν όλοι εις την Αγίαν Μαρίναν δια να αντιτάξουν άμυναν. Ειδοποίησαν δε το άλλο ελληνικό σώμα που ευάδιζε κατά του Πατρατσικίου να κατευθυνθεί προς την Λαμίαν, την οποίαν θα κατελάμβανε σχεδόν αφρούρητον. Αλλά οι αρχηγοί του εκστρατευτικού τούτου σώματος δεν εδέχθησαν το σχέδιο του Ανδρούτσου και Υψηλάντη και αφού εκτύπησαν και έτρεψαν εις φυγήν την μικράν τουρκικήν δύναμη του Δράμαλη εις το Πατρατσίκι, έφυγαν με τα σώματά των δια να εορτάσουν το Πάσχα εις τα σπίτια των. Έμεινε λοιπόν η στην Αγίαν Μαρίναν ελληνικήν δύναμης μόνη, υφισταμένη την πίεση όλων των τουρκικών δυνάμεων, οι οποίοι είχαν ανέλθει εν το μεταξύ εις 18.000. Επεδόθη εις την κατασκευή οχυρωματικών έργων και εστάθη ακλόνητος εις τας τουρκικάς επιθέσεις, αλλά έμεινε αβοήθητος εις είδη διατροφής και διεξαγωγής του πολέμου. Επικρατεί η γνώμη ότι ο Άριος Πάγος εγκατέλειψε των στρατών εκείνων εις την τύχη του από μίσος προς τον Ανδρούτσον και τον Υψηλάντιν, οι οποίοι άλλωστε είχαν κάνει την εκστρατείαν χωρίς να ζητήσουν την άδειά του. Πάντως, ο Ανδρούτσος και ο Υψηλάντης εναγκάστησαν να αποσύρουν των στρατών από την Αγίαν Μαρίναν, εγκαταλείποντες των σκοπών της εκστρατείας των. Μετά την αποτυχία της εκστρατείας, επήρθε δραματική όξυνση των σχέσεων του Ανδρούτσου προς την κυβέρνηση. Ο Άριος Πάγος διόρισε τον Ανδρούτσον Σιλίαρχον, πράγμα το οποίον ο στρατηγός εθεώρησε εμπεγμόν και δι' αυτό επέστρεψε το έγγραφον ως απαράδεκτον. Ο Άριος Πάγος τότε κατηγόρησε τον Ανδρούτσον προς την κυβέρνηση, η οποία εδέχθη τας κατηγορίας. Υπουργός του πολέμου ήτο ο Ιωάννης Κολέτης και θεωρούσα την μην αποδοχήν υπό του Ανδρούτσου των διορισμών του ως χιλιάρχου, ως παρέτηση αυτού από της αρχηγίας του στρατεύματος, έστειλε τον Αλέξανδρον Νούτσον και τον Χρήστον Παλάσκαν να παραλάβουν το υπό τον Ανδρούτσον στράτευμα. Αυτοί όμως εφωνεύθησαν από τους άνδρας τους πιστούς εις τον Ανδρούτσον εις την θέση Δρακοσπηλιά. Κατόπιν τούτου η κυβέρνηση επεκήρυξε τούτον τον Ιούνιον του 1822. Είχε δε εν το μεταξύ ανακαλέσει από την Ανατολική Ελλάδα και τον Δημήτριον Υψηλάντιν και τον Νικηταράν. Επειδή δε ούτε ο Νικηταράς, ούτε ο Γκούρας, ούτε κανείς άλλος από τους σημαίνοντας στρατιωτικούς εδέχοντο να αντικαταστήσουν τον Ανδρούτσον εις την αρχηγία των όπλων, επήλθεν εξ ασθένησης των ελληνικών πολεμικών δυνάμεων εις την περιοχήν της Ανατολικής Στερεάς.
η κυβέρνηση πρώτης εκδηλουμένης αγανακτήσεως των στρατιωτικών έδωσε χάριν εις τον Ανδρούτσον, ο οποίος είχεν αποσυρθεί εις το κορίτσιον άνδρων του Παρνασσού. Αλλά αυτό δεν είναι το αρκετόν δια να αποκατασταθούν τα πράγματα αμέσως. Ο Δράμαλης κατόρθωσε να περάσει ανενόχλητος από την Ανατολική Στερεάν και να κατέλθει εις την Πελοπόννησον. Η καταστροφή του Δράμαλη, η κατάληψη της Ακροπόλεως των Αθηνών υπό των Ελλήνων, η οποία απέβη ένα ισχυρόν έρισμα εις τα χέρια των, και η ανακήρυξη του Ανδρούτσου εις τας Αθήνας αρχιστρατήγου της Ανατολικής Στερεάς, συνετέλεσαν εις την βελτίωση της στρατιωτικής καταστάσεως εις την περιοχή, αλλά όχι εις την πλήρην αποκατάσταση των πραγμάτων. Ο Κιωσέ Μεχμέτ, ο οποίος είχε να αποσυρθεί προς βοράν, ήρχισε να κατέρχεται πάλιν προς την νότιο-ανατολική Στερεάν. Ένα σώμα του στρατού του από 3.000 άνδρας, το οποίον προαπέστειλε προς νότον, κατόρθωσε να προωθηθεί και να εδραιωθεί εις το Δαδί και την Ευρώπολη παρά τας προσπαθίας των Ελλήνων, Διοβουνιώτη, Γκούρα, Ανδρούτσου, να αντιταχθούν εις την Φοντάναν και την Ευρώπολην. Κατόπιν ο ίδιος ο Κιωσέ Μεχμέτ, με δύναμη 12.000 ανδρών, κατόρθωσε να ανατρέψει την ελληνική αντίσταση και να προελάσει δια της γραβιάς προς τα Σάλωνα, τα οποία κατέλαβε και κατέκαυσε τον Οκτώβριο του 1822. Ο Ανδρούτσος, ο οποίος εν τω μεταξύ είχε ανακηρυχθεί αρχιστράτηγος, αφού παρεσκεύασε κατά το δυνατόν τας Αθήνας προς άμυναν, εξήρθε κατά του Κιωσέ Μεχμέτ και κατόρθωσε να σχηματίσει ένα σώμα 1.200 ανδρών, με το οποίον συνεκρούστη προς αυτόν εις το Δαδί και εις το ευρισκόμενον εις μικράν απόσταση από εκεί μοναστήριον της Παναγιάς, αλλά ενικήθη και μόλις εσώθη ο ίδιος. Ο τουρκικός στρατός, κύριος όλη σχεδόν της Ανατολικής Στερεάς, προέβαινεν ανενόχλητος εις διώσεις και εχμαλωσίαν του πληθυσμού. Ο Ανδρούτσος έβρεν ως προσωρινήν διέξοδον από την κατάσταση την έναρξη διαπραγματεύσεων και κατόπιν την καταρχήν αποδοχή των όρων του Κιωσέ Μεχμέτ, πολύ γενεοφρόνων άλλωστε, προς επάνωδον της Ανατολικής Ελλάδος εις την υποταγήν. Επέτυχε παρέλκυσιν το διαπραγματεύσεων τούτων και κατά το διάστημα αυτό, λόγω της απαγορεύσεως εν το μεταξύ της λαφυραγωγίας, οι Αλβανοί του στρατεύματος του Κιωσέ Μεχμέτ ήρχισαν να διαραίων, ενέσκυψε δε και ο χειμών. Έτσι όταν αργότερον ελληνικέ ομάδες προσέβαλαν τας τουρκικάς εφοδιοπομπάς που εστέλλοντο από το Ζητούνι προς την Βελίτσαν ή το αργάδια των Τούρκων Πασάν να αντιδράσει. Είναι αγκάστη να αποσυρθεί εις την Λαμίαν αποθαρρυμένος, διότι είχαν φτάσει εν το μεταξύ και ειδήσεις περί της καταστροφής του Δράμαλη εις την Πελοπόννησον. Εδιαπραγματεύσεις προς τον Κιωσέ Μεχμέτ έδωσαν εις τους εχθρούς του Ανδρούτσου επιχειρήματα να τον κατηγορήσουν ως προδότην του αγώνος. Φαίνεται όμως ότι στην πραγματικότητα ωφέλησαν την χώραν, τέλη του 1822. Επέρασεν έτσι ο χειμών, αλλά και μέχρι της ανοίξεως του 1823 δεν είχαν παρασκευαστεί αξιόμαχοι δυνάμεις εις την Ανατολική Στερεάν, ενώ ανεμένε το εισβολή, διότι δεν υπήρχεν οργάνωσης κρατική. Η συνέστησης δε της αδυναμίας είχε φέρει τον λαόν εις απόγνωσιν.
εζητήθη από την Πελοπόννησον να δεχθεί αμάχους εις περίπτωσιν τουρκικής εισβολής και να στείλει στρατιωτικήν βοήθειαν. Το πρώτο αίτημα έγινε δεκτόν και πολλές οικογένειες από την Ανατολική Ελλάδα κατέφυγαν εις την Πελοπόννησον και έτυχαν περιθάλψεως, αλλά ο στρατός δεν κατέστη δυνατόν να σταλεί. Η τουρκική εισβολή ήρχισε να πραγματοποιείται περί τα τέλη Μαΐου. Επικεφαλής ήσαν ο Γιουσούφ Πασάς Περκόφτσαλης με 6.000 άνδρας και ο Σαλίχ Πασάς της Ανδριανουπόλεως με 4.000 άνδρας. Ο Περκόφτσαλης επροχώρησε προς τα Σάλωνα και ο Σαλίχ Πασάς προς τα Στίβας. Εδιαβάσεις ήσαν αφύλακτοι. Ο Πανουριάς, ο Σκαλτσοδήμος, ο Κομποταδίτης, μικροενοχλήσεις μόνον ειδινήθησαν να κάμουν προς τους Πασάδες. Ο Ανδρούτσος απουσίαζεν εις Πελοπόννησον, μετέχον εις την συνέλευση του Άστρους, αλλά και όταν επέστρεψεν εσφεσμένος το πρώτον δεκαήμερον του Ιουνίου εις τας Αθήνας, εξεστράτευσε με 800 μόνον άνδρας, με τους οποίους επροξένηξε μικροζημίας εις των εχθρών, αποφεύγων να κινήσει την φλουράν της Ακροπόλεως. Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, διαθέτων ήδη σημαντικών σώμα στρατού, δεν εκινήθη, ούτε ο Μίτσος Κοντογιάννης, ο οποίος ήταν ο ισχυρότερος αρματολόγος της Φωκίδος. Έτσι, ο στρατός του Περκόφτσαλη διέσχισε την Λοκρίδα και την Φωκίδα, λαιλατών και καταστρέφων. Έκαυσε το εις τους πρόποδας του Παρνασσού μοναστήρι της Ιερουσαλήμ, την Αράχοβαν την 10η Ιουνίου, το Καστρί, ελεηλάτησε το μοναστήρι του Οσίου Λουκά και με πλουσίαν λίαν επέστρεψε και στρατοπέδευσεν εις τα Στίβας. Μόνον το χρυσό δεν κατόρθωσαν να καταστρέψουν οι Τούρκοι, διότι συνήντησαν αντίστασιν. Ετουρκικέ δυνάμεις, ευτυχώς, δεν επεχείρησαν κάθοδον προς την Αττικήν, ούτε έδειξαν διάθεσιν να κατέλθουν προς την Πελοπόννησον. Ο Σαλίχ έμεινε εις τα Στίβας, από όπου αργότερον την 27η Αυγούστου έστειλε ένα σώμα 500 υπαίων προς την Αττικήν με ανιχνευτικούς μάλλον σκοπούς, το οποίον απεκρούστη. Ο Περκόφτσαλης, προσκληθής από τον Ομέρ Πασάν της Καρίστου, διεπεραιώθη εις Εύβοιαν, όπου συνετέλεσεν εις την συντριβή της Επαναστάσεως εις το βόρειον τμήμα της νήσου. Κατόπιν, αφού έμεινεν ο λίγων καιρών στρατοπεδευμένος παρά την Χαλκίδα, απεσήρθη εις την Λάρισαν επειδή εισθένησε. Έβλεπε δε και τον στρατόν του να δεκατίζεται από λοιμώδεις νόσους. Κατά τον χειμώνα ήρχισε να οργανώνεται νέα τουρκική εκστρατεία κατά της Τερεάς, δια να εξαπολυθεί κατά την άνοιξη του 1824. Ο Σουλτάνος ανέθεσε την οργάνωση της εκστρατείας εις τον Δερβίς Πασάν, τον οποίον διόρισε Σερασχέριν, υπό τας διαταγάς του δε θα ήσαν ο Ομέρ Βριώνης στα Ιωάννινα, ο Περκόφτσαλης εις την Λάρισα, ο Ομέρ Πασάς εις την Εύβοια και άλλοι. Ο Δερβίς Πασάς εξεκίνησε κατά τα μέσα Ιουνίου με 10.000 περίπου άνδρας και έστησε το στρατόπεδό του εις το Λιανοκλάδι. Από εκεί δε έστειλε τον Περκόφτσαλην και τον Αμπάζ Πασάν με 6.000 πεζούς και χιλίου σιπείς να προχωρήσουν δια της Γραβιάς προς τα Σάλωνα, ενώ ο Βριώνης θα εξεστράτευε προς Ακαρνανίαν και θα συνυντάτω με τον στρατόν του Περκόφτσαλη εις Ναύπακτον και ο Μέρ της Αβίας θα εξορμούσε κατά των Αθηνών. Αλλά τα πράγματα από ελληνικής πλευράς ήσαν αυτήν τη φορά αρκετά οργανωμένα.
εις Ανατολικήν Ελλάδα, εκτός του Πανουργιά, του Διοβουνιώτη και του Ανδρούτσου, είχαν έρθει με τα σώματά των Ισουλιώτε Γεώργιος Δράκος, Γιώτης Δαγκλής, Διαμαντής Ζέρβας και Τσίτσος Τζαβέλας, ο Παναγιώτης Νοταράς με 200 Πελοποννησίους και ο Χριστόφορος Περεβός με την εντολή να αποκόψουν την τουρκική προέλαση προς τα Σάλωνα. Μία σοβαρά σύγκρουση μεταξύ ισχυράς τουρκικής μονάδος, η οποία προχωρούσε από Γραβιάς προς Λιδωρίκη και ελληνικών δυνάμεων υπό τον Δημήτριον Σκαλτσάν και Ανδρέαν Σαφάκαν, έγινε την 8η Ιουλίου εις την Ποινίτσαν. Οι οχυρωμένοι εκεί Έλληνες, παρά τας επανειλημμένας επιθέσεις των Τούρκων, εκράτησαν τας θέσεις των και ενάγκασαν τους εχθρούς να υποχωρήσουν. Την 14η Ιουλίου του 1824, όλε υπό τον Περκόφτσαλιν και Αμπάς Πασάν τουρκικέ δυνάμεις, αφού εξεκίνησαν νύχτα από την Γραβιάν, ευρέθησαν την αυγήν πρώτης Άμπλιανης. Οι Έλληνες είχαν φράξει στο σημείο αυτό την οδόν με κομμένα έλατα και είχαν ανεγείρει κατά πρωτοβουλίαν του Νάκου Πανουργιά 10 προμαχώνας, και όταν οι Τούρκοι επλησίασαν, τους υπεδέχθησαν με πυκνά πυρά. Ήρσισε τότε μία από τας μεγαλυτέρας μάχας της Επαναστάσεως, κατά την οποίαν 3.000 Έλληνες, αλλά πλεονεκτούντες από απόψεως θέσεων, επολέμησαν προς τριπλασίους περίπου εχθρούς από τις 9 πρωινής μέχρι τις 6 απογευματινής. Τέλος οι Έλληνες, οι οποίοι εμάχοντο κατά της αριστεράς τουρκικής πτέρυγος, ενισχυθέντες υπό σώματος Σαλονιτών, την έτρεψαν εις φυγήν. Επετεύχθη δε έπειτα από σκληρόν αγώνα η κάμψης της υπολείπου τουρκικής παρατάξεως. Επικολούθησε καταδίωξης, κατά την οποία οι Τούρκοι έπαθαν μεγάλη φθοράν. Ελληνική απώλεια υπήρξαν ελάχιστε, 37 άνδρες. Οι Τούρκοι όμως έχασαν περισσότερους από 500 άνδρας, 2 κανόνια που είχαν και άφθονων άλλων υλικών. Μεταξύ των Λαφύρων ήτο και το άλογο και η σκηνή του Περκόφτσαλη. Ο τουρκικός στρατός επέστρεψε εις την Γραβιάν απογοητευμένος. Οι Έλληνες του Ναντίον πλήρης θάρρους ενεργούσαν επιδρομάς κατά των τουρκικών στρατοπέδων. Ούτε σημαντικές ενισχύσεις που έφτασαν κατά τας αρχάς του Σεπτεμβρίου εις το στρατόπεδο του Περκόφτσαλη 4.000 Αλβανοί κατόρθωσαν να βελτιώσουν την κατάσταση υπέρ των Τούρκων. Καθώς δε ούτε η εκστρατεία του Ομέρ Πασά εις Αττικήν είχεν επιτύχει, ο Δερβής Πασάς, απελπισμένος, έφυγε την 7η Οκτωβρίου από τη Γραβιάν προς την Λαμίαν και κατόπιν την Λάρισαν. Ο στρατός του σχεδόν διελήθη και αυτός συγκολούθησε την τύχη των Πασάδων που απετύχαναν εις τας εκστρατείας των. Η μάχη της Άμπλιανης είχε κρίνει την τύχη της θεραίας Ελλάδος δια τον χειμώνα του 1824-1825. Η χώρα έμεινε ήσυχος από τους Τούρκους και επεδόθη εις την επούλωση των πληγών. Αλλά κατά την περίοδον αυτήν, ο εμφύλιος πόλεμος εις την Πελοπόννησον είχε φτάσει εις το αποκορύφωμά του. Αντίκτυπος δε τούτου υπήρξεν εις την Ανατολικήν Στερεάν η εκμυδένισης του Ανδρούτσου υπό των αντιπάλων του. Την άνοιξη του 1825 έγιναν εκστρατείε με περιορισμένες δυνάμεις κατά της Ανατολικής Ελλάδος, αλλά επέφεραν μεγάλα δεινά εις μερικάς περιοχάς αυτής, διότι τα ελληνικά στρατεύματα της Ρούμελης είχαν μεταφερθεί εις την Πελοπόννησον κατά διαταγήν της κυβερνήσεως προς συντριβήν των αντικυβερνητικών.
Χαρακτηριστικών των τουρκικών εκστρατιών του 1825 ήταν ότι έγιναν συγχρόνως αποβορά και δυσμόν. Η αποβορά εκστρατεία, δυνάμεως 2.000 ανδρών, επικεφαλής της οποίας ήσαν ο Αμπάς Πασάς και ο Μουστάμπεϊς, επρόβαλε στην Αλαμάνα την 5η Απριλίου, αλλά δεν σημείωσε επιτυχία. Ο Γκούρας ανέκοψε την πορεία της στην Διάβλεια και κατόπιν το Τουρκοχώρι. Η αποδυσμόν όμως, η οποία περιελάμβανε μεγαλύτερα δυνάμεις τουρκικού στρατού και ετέλει υπό τας διαταγάς του Τσεχαγιά του Ρεσίτ Πασά Τσουταχή, κατέλαβε άνευ δυσκολία στα Σάλωνα την 4η Μαΐου και προέβη φοβεράς λαιλασίας στην πόλη. Κατέκαυσε το Λιδωρίτσι και ερήμωσε την περιοχή. Ελληνικές δυνάμεις, ενώ επέστρεφαν από την Πελοπόννησον, συνήντησαν απροόπτως τους Τούρκους εις το Δίστομον, όπου είχαν εξέλθει προς λαιλασίαν. Τους προσέβαλαν και τους υπεχρέωσαν να αποσυρθούν εις τα Σάλωνα. Κατέλαβαν έπειτα την μονή του προφήτη Ηλία, που ευρίσκεται υπεράνω της πόλεως, το μετόχι της και την περιοχή της, και γύρω από αυτά στις θέσεις διεξήχθησαν επανειλημμένοι σκληροί αγώνες, εις τους οποίους επρότευσαν ο Γεώργιος Δράκος και η Σουλιώτε του τον Ιούλιο του 1825, χωρίς να επέρχεται οριστικό αποτέλεσμα. Την 25η Οκτωβρίου όμως οι Τούρκοι, φοβούμενοι μήπως με τον επερχόμενο χειμώνα αποκλειστούν στην περιοχή, απεσύρθησαν και οι Έλληνες κατέλαβαν πάλι τα Σάλωνα.

ιστορικόν λεύκωμα της ελληνικής επαναστάσεως. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Αστυρακάκης.

Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Εφεσίους. Προς Εφεσίους, κεφάλαιον πρώτον. Παύλος, Απόστολος Ιησού Χριστού διαθελήματος Θεού, της Αγίης Θυσού συνεν Εφέσο και πιστής εν Χριστώ Ιησού. Χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εν της επουρανίης εν Χριστώ, καθώς και εξελέξατο ημάς εν αυτό προκαταβολής κόσμου είναι ημάς αγίους και αμόμους κατενόπιον αυτού εν αγάπη, προωρήσας ημάς εις υιοθεσίαν δι Ιησού Χριστού εις αυτόν, κατά την ευδοκίαν του θελήματος αυτού, εις έπαινον δόξης της χάριτος αυτού ενή χαρίτος εν ημάς εν το ηγαπημένο, ενώ έχομεν την απολύτρωσιν δια του αίματος αυτού, την άφεσιν των παραπτωμάτων κατά των πλούτων της χάριτος αυτού, εις επερίσευσεν εις ημάς εν πάση σοφία και φρονήσει, γνωρίσας ημίν το μυστήριον του θελήματος αυτού κατά την ευδοκίαν αυτού, ειν προέθετο εν αυτό, εις οικονομίαν του πληρώματος των καιρών, ανακεφαλαιώσαστε τα πάντα εν το Χριστό, τα επί της ουρανής και τα επί της γης. Εν αυτό, ενώ και εκκληρώθημεν προοριστέντες κατά πρόθεσιν, του τα πάντα ενεργούντος κατά την βουλήν του θελήματος αυτού, εις το είναι ημάς εις έπαινον δόξης αυτού, τους προελπικότας εν το Χριστό. Ενώ και εμείς ακούσαντες των λόγων της αληθείας, το Ευαγγέλιον της σωτηρίας ημών, ενώ και πιστεύσαντες εσφραγίσθητε το πνεύμα της επαγγελίας του Αγίου, ως έστι αραβών της κληρονομίας ημών, εις απολύτρωσιν της περιποιήσεως εις έπαινον της δόξης αυτού. Δια τούτο καγώ, ακούσας την καθημάς πίστην εν το Κυρίο Ιησού και την αγάπην της εις πάντας τους Αγίους, ου πάβομαι ευχαριστών υπέρ ημών μνίαν ημών ποιούμενος επί των προσευχών μου. Είναι ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξης, δώει ημίν πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εν επιγνώση αυτού, πεφωτισμένους τους οφθαλμούς της καρδίας ημών εις το ιδένε ημάς τις έστιν η ελπής της κλήσεως αυτού και τις ο πλούτος της δόξης της κληρονομίας αυτού εν της Αγίης και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού εις ημάς τους πιστεύοντας κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού. Είναι νύργησεν εν το Χριστό εγύρας αυτών εκ νεκρών και εκάθισεν εν δεξιά αυτού εν της υπορανής υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος και παντός ονόματος ονομαζομένου ου μόνον εν το αιώνι τούτο αλλά και εν το μέλλοντι. Και πάντα υπέταξεν υπό τους πόδας αυτού και αυτόν έδωκε κεφαλήν υπερ πάντα τη εκκλησία ήτης εστί το σώμα αυτού το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρουμένου. Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Εφεσίους. Κεφάλαιο πρώτο. Ο Παύλος, Απόστολος του Ιησού Χριστού σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, προς τους χριστιανούς που ζουν στην Έφεσο και τους ενώνει η πίστη στον Ιησού Χριστό. Εύχομαι ο Θεός Πατέρας μας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός να σας δίνουν τη χάρη και την ειρήνη. Ευλογημένος να είναι ο Θεός, ο Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που μέσω του Χριστού μας δώρησε πλούσιες τις ευλογίες Του πνευματικές και ουράνιες. Μας διάλεξε πριν θεμελιώσει τον κόσμο να γίνουμε δικοί Του δια του Χριστού, αψεγάδιαστοι στην τελική Του χρήση. Μας προώρησε με την αγάπη Του να γίνουμε παιδιά Του, δια του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με το καλόβουλο για μας θέλημά Του, ώστε να τον υμνούμε για την πλούσια χάρη του που μας δώρησε δια του αγαπημένου του Υιού. Μας λύτρωσε με το αίμα του Χριστού, συγχώρησε τις αμαρτίας μας με την πλούσια χάρη που μας τη σκόρπισε περίσσια, μαζί με κάθε λογής φρόνηση και γνώση. Μας έκανε γνωστό το μυστήριο του θελήματός του, που με αγαθότητα προσχεδίασε να πραγματοποιήσει με το έργο του Χριστού στην καθορισμένη στιγμή, δηλαδή να τα ενώσει όλα, ουράνια και πήγαια, στο πρόσωπο του Χριστού. Δια του Χριστού αποκτήσαμε μερίδιο στην κληρονομία του Θεού, γιατί αυτό ήταν απαρχή στο σχέδιό Του, σύμφωνα με το οποίο πραγματοποίησε το θέλημά Του. Για να είμαστε εμείς εκείνοι που υμνούμε τη δόξα του Θεού, εμείς που από πριν έχουμε στηρίξει την ελπίδα μας στο Χριστό. Έτσι κι εσείς ακούσατε το λόγο της αλήθειας, το χαρμόσυνο μήνυμα που σας φέρνει τη σωτηρία. Και αφού πιστέψατε στο Χριστό, σας φράγησε ο Θεός με το Άγιο Πνεύμα
που το είχε υποσχεθεί. Και είναι το πνεύμα εγγύηση για την κληρονομιά μας, για το μελλοντικό λυτρωμό μας. Έτσι θα υμνείτε και θα δοξάζετε το μεγαλείο του Θεού. Γι' αυτό κι εγώ, αφότου πληροφορήθηκα την πίστη σας στον Κύριο Ιησού και την αγάπη σας για όλους τους χριστιανούς, δεν πάβω να ευχαριστώ για σας το Θεό και να σας αναφέρω στις προσευχές μου. Παρακαλώ το Θεό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, το μεγαλοδύναμο Πατέρα, να σας δίνει πνεύμα σοφίας που θα σας αποκαλύψει πώς να τον γνωρίσετε ακόμη καλύτερα. Τον παρακαλώ να φωτίζει τα μάτια της καρδιάς σας για να βλέπετε πιο ξεκάθαρα ποια είναι τα μελλοντικά αγαθά για τα οποία σας κάλεσε, πόσο λαμπρή και πλούσια είναι η κληρονομία που έχει ετοιμάσει για τους δικούς του και με πόσο υπερβολικά μεγάλη δύναμη ενεργεί σε εμάς που πιστεύουμε. Η δύναμή του αυτή την έδειξε με το να αναστήσει τον Χριστό από τους νεκρούς και να τον βάλει να καθίσει στα δεξιά του στον ουρανό, πάνω από κάθε αρχή και εξουσία και δύναμη και κυριότητα, πάνω από κάθε τι που ανήκει όχι μόνο στον τωρινό αλλά και στο μελλοντικό κόσμο. Τα σύμπαντα τα υπέταξε στην εξουσία του και αυτόν τον ίδιο τον Χριστό τον έδωσε στην Εκκλησία ως υπέρτατο αρχηγό. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, είναι η πληρότητα εκείνου ο οποίος με την παρουσία του γεμίζει πλήρως τα πάντα. Προς Εφεσίους, κεφάλαιον δεύτερον. Και ημάς όντας νεκρούς της παραπτώμασης και της αμαρτίας, ενές ποτέ περιεπατήσατε κατά τον αιώνα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, του πνεύματος του νυν ενεργούντος εν της υγής της απειθίας. Ενείς και ημείς πάντες ανεστράφημεν ποτέ εν τες επιθυμίες της σαρκός ημών, ποιούνται στα θελήματα της σαρκός και των διανιών, και είμεν τέκνα φύση οργής ως και η λυπή. Ο δε Θεός πλούσιος όν ενελέει, δια την πολλήν αγάπην αυτού είναι αγάπης εν ημάς, και όντας ημάς νεκρούς της παραπτώμασης συνεζωοποίησε το Χριστό. Χάρη τι εστέσαι σωσμένη. Και συνήγειρε και συνεκάθισεν εν της επουρανίης εν Χριστώ Ιησού, ή να ενδείξετε εν της αιώση της επερχομένης, τον υπερβάλλοντα πλούτον της χάριτος αυτού εν Χριστώ τη διεφημάς εν Χριστώ Ιησού. Τη γάρ χάρη τι εστέσαι σωσμένη δια της πίστεως, και τούτου ούκ εξ ημών, Θεού το δώρον, ούκ εξ έργων, ή να μην τις καυχήσετε. Αυτού γαρεσμέν ποίημα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού, επί έργης αγαθής, εις προετοίμασεν ο Θεός, ή να εν αυτής περιπατήσομεν. Διό μνημονεύεται ότι ημείς ποτέ τα έθνη εν σαρκή, η λεγόμενη ακροβιστία υπό της λεγόμενης περιτομής εν σαρκή χειροποιήτου, ότι είτε εν το καιρό εκείνο χωρίς Χριστού, απειλοτριωμένη της πολιτείας του Ισραήλ και ξένη των διαθηκών της Επαγγελίας, ελπίδα μη έχοντες και άθεοι εν το κόσμο. Νινί δε εν Χριστώ Ιησού ημείς ποτέ όντες μακράν εγγύσε γεννήθητη εν το αίματι του Χριστού. Αυτός γαρεστήν η ειρήνη ημών, οποιήσαστα αμφότερα εν, και το μεσότυχον του φραγμού λύσας, την έχθραν εν της αρκή αυτού των νόμων των εντολών εν δόγμαση καταργήσας, ή να τους δύο κτίσιν εαυτό εις ένα κενόν άνθρωπον ποιόν ειρήνην, και αποκαταλάξει τους αμφωτέρους εν ενή σώματι το Θεόδια του Σταυρού, αποκτήνας την έχθραν εν αυτό. Και ελθόν ευγγελίσα το ειρήνην ημίν της μακράν και της εγγύς, ότι δι' αυτού έχομεν την προσαγωγήν η αμφότερη εν ενή πνεύματι προς τον Πατέρα. Άρα ουν ουκέτι εστέ ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολίτε των Αγίων και οικοί του Θεού, επικοδομηθέντες επί το θεμελίου των Αποστόλων και Προφητών, όντως ακρογωνιαίου αυτού Ιησού Χριστού, ενώ πάσα οικοδομή συναρμολογουμένη αύξη εις ναών Άγιων εν Κυρίου, ενώ και ημείς συνοικοδομήστε εις κατοικητήριον του Θεού εν πνεύματι. Κεφάλαιο δεύτερο. Ήσασταν κι εσείς άλλοτε πνευματικά νεκροί εξαιτίας των παραπτωμάτων και των αμαρτιών σας. Ζούσατε τότε σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτού εδώ του κόσμου, υπακούοντας στον άρχοντα των πονηρών δυνάμεων που βρίσκονται ανάμεσα σε ουρανό και γη, στο σατανικό πνεύμα που εξακολουθεί να εξουσιάζει όσους δεν υπακούν στο Θεό. Έτσι, σαν κι αυτούς, ζήσαμε κάποτε κι εμείς όλοι. Ήμασταν δούλοι στις επιθυμίες μας και κάναμε ό,τι ήθελε το αμαρτωλό εγώ μας. Η αμαρτωλή μας φύση μας οδηγούσε, όπως και τους υπόλοιπους ανθρώπους, σε πράξεις που προκαλούσαν την οργή του Θεού.
Ο Θεός όμως μας αγάπησε, γιατί είναι πλούσιος έλεος και έχει απέραντη αγάπη. Και ενώ ήμασταν πνευματικά νεκροί εξαιτίας των παραπτωμάτων μας, μας ξανάδωσε ζωή μαζί με τον Χριστό. Με τη χάρη του Θεού έχετε σωθεί. Μας ανέστησε μαζί με τον Ιησού Χριστό και μας έβαλε να καθίσουμε μαζί με Αυτόν στα ουράνια. Έτσι, με την αγάπη που μας έδειξε δια του Ιησού Χριστού, φανερώνει στις μελλοντικές γενιές πόσο υπερβολικά γενναιόδορη είναι η χάρη Του. Πραγματικά, με τη χάρη Του σωθήκαμε δια της πίστεως. Και αυτό δεν είναι δικό σας κατόρθωμα, αλλά δώρο Θεού. Δεν σωθήκατε με τα δικά σας έργα και έτσι κανείς δεν μπορεί να καυχηθεί γι' αυτό. Είμαστε δημιούργημα του Θεού, ο οποίος δια του Ιησού Χριστού μας έκανε καινούριους ανθρώπους για να μπορούμε να κάνουμε καλά έργα που τα προετοίμασε ο Θεός για να είναι με αυτά γεμάτη η ζωή μας. Και εσείς οι εθνικοί, οι Ιουδαίοι σας ονομάζουν απερίτμητους, όπως ονομάζουν τον εαυτό τους περιτμημένο, από το σημάδι που γίνεται στο σώμα τους με ανθρώπινο χέρι, μην ξεχνάτε ότι εκείνα τα χρόνια ζούσατε χωρίς Χριστό. Ήσασταν αποκλεισμένοι από την κοινότητα του λαού του Θεού και από τις υποσχέσεις που έδωσε ο Θεός. Ζούσατε στον κόσμο χωρίς ελπίδα και χωρίς Θεό. Τώρα όμως, με το έργο του Ιησού Χριστού, εσείς που τότε ήσασταν μακριά από το Θεό, έχετε έρθει κοντά Του. Σας έφερε κοντά Του η σταυρική θυσία του Χριστού. Αυτός πραγματικά είναι για μας η ειρήνη. Αυτός έκανε τους δύο αντιμαχόμενους κόσμους ένα λαό και κρέμισε με το σταυρικό του θάνατο ό,τι σαν τείχος τους χώριζε και προκαλούσε έχθρα μεταξύ τους. Κατήργησε δηλαδή τον Ιουδαϊκό νόμο των εντολών και των διατάξεων για να δημιουργήσει με το έργο του από τα δύο εχθρικά μέρη, από τους Ιουδαίους και τους εθνικούς, μία νέα ανθρωπότητα, φέρνοντας την ειρήνη. Και αφού θανάτωσε με το σταυρό του την έχθρα, ένωσε τους δύο πρώην εχθρούς σε ένα σώμα και τους συμφιλίωσε με το Θεό. Έτσι ο Χριστός ήρθε και έφερε το χαρμόσυνο μήνυμα της ειρήνης σε εσάς τους εθνικούς που ήσασταν μακριά από το Θεό και σε εσάς τους Ιουδαίους που ήσασταν κοντά Του. Πραγματικά, δια του Χριστού μπορούμε με ένα πνεύμα και οι δύο, εθνικοί και Ιουδαίοι, να πλησιάσουμε τον Πατέρα. Δεν είστε λοιπόν πια ξένοι και χωρίς δικαιώματα, αλλά ανήκετε στο λαό του Θεού, στην οικογένεια του Θεού. Προσθεθήκατε κι εσείς στο οικοδόμημα που έχει θεμέλιο τους Αποστόλους και τους Προφήτες και ακρογωνιαίο λίθο αυτόν τον ίδιο τον Χριστό. Με αυτόν ολόκληρο το οικοδόμημα δένεται και μεγαλώνει, ώστε να γίνει ναός Άγιος για τον Κύριο. Ο Κύριος οικοδομεί και εσάς μαζί με τους άλλους για να γίνεται πνευματική κατοικία του Θεού. Προς Εφεσίους, κεφάλαιον τρίτον. Τούτου χάριν εγώ Παύλος ο δέσμιος του Χριστού Ιησού υπερ ημών των εθνών, ήγε οικούσατε την οικονομίαν της χάριτος του Θεού της δοθήσεις μη εις ημάς, ότι κατά αποκάλυψην εγνώρισέμι το μυστήριον, καθώς προέγραψαν ο λίγο. Προς ό δύναστε αναγινώσκοντες νοήσε την σύνεσή μου εν το μυστηρίο του Χριστού. Ο ετέρες γενναίες ούκο εγνωρίστη της εις των ανθρώπων, ως νυν απεκαλύφθη της Αγίης Αποστόλης αυτού και προφήτες εν πνεύματι. Είναι τα έθνη συγκληρονόμα και σύσσωμα και συμμέτοχα της Επαγγελίας αυτού εν το Χριστό δια του Ευαγγελίου, ου εγενόμην διάκονος κατά την δωρεάν της χάριτος του Θεού την δοθήσαμε κατά την ενέργεια της δυνάμεως αυτού. Εμή το ελαχιστοτέρο πάντων των Αγίων εδόθη η χάρις αυτή, εν τις έθνες συνευαγγελίσαστε των ανεξιχνίαστων πλούτων του Χριστού και φωτίσε πάντας τις η οικονομία του μυστηρίου του αποκεκριμένου από τον αιώνων εν το Θεό, το τα πάντα κτίσαντι δια Ιησού Χριστού, ή να γνωριστεί νυν τες αρχές και τες εξουσίες εν της επορανής δια της Εκκλησίας η πολυπίκυλο σοφία του Θεού, κατά πρόθεσιν των αιώνων είναι ποιήσεν εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, ενώ έχομεν την παρησίαν και την προσαγωγήν εν πεπιθήσει δια της πίστεως αυτού. Διό ετούμε μη εκακίνεν της λήψεσή μου υπέρ ημών, ή της εστί δόξα ημών. Τούτου χάριν κάμπτω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εξού πάσα πατριά εν ουρανής και επί γης ονομάζεται.
ή να δω ημίν κατά τον πλούτον της δόξης αυτού δυνάμει κρατεωθήνε δια του πνεύματος αυτού εις τον έσω άνθρωπον, κατοικήσε τον Χριστόν δια της πίστεως εν τες καρδίες ημών. Εν αγάπη εριζωμένη και τεθελειωμένη, ή να εξισχύσετε καταλαβέστε συν πάση της Αγίης, τι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος, γνωνέτε την υπερβάλλουσαν της γνώσεως αγάπην του Χριστού, ή να πληρωθείτε εις πάν το πλήρωμα του Θεού. Το δε δυναμένο υπερπάντα ποιήσε υπερεκπερισσού ονετούμεθα ή νοούμεν, κατά την δύναμην την ενεργουμένην εν ημίν, αυτό η δόξα εν τη Εκκλησία εν Χριστώ Ιησού, εις πάσαστας γενεάς του αιώνος των αιώνων. Αμήν. Κεφάλαιο τρίτο. Γι' αυτό προσεύχομαι στο Θεό κι εγώ, ο Παύλος, ο φυλακισμένος του Ιησού Χριστού, για σας τους εθνικούς. Θα έχετε ακούσει βέβαια για τη χάρη που μου έδωσε ο Θεός, σύμφωνα με το σχέδιό του να κηρύξω σε εσάς το λυτρωτικό του μήνυμα που μου το φανέρωσε με αποκάλυψη. Σας έγραψα ήδη πιο πάνω λίγα λόγια που διαβάζοντάς τα μπορείτε να καταλάβετε πόσο βαθιά έχω γνωρίσει το μυστήριο του Χριστού. Αυτό το μυστήριο δεν το είχε φανερώσει ο Θεός προηγουμένως στους ανθρώπους. Το αποκάλυψε τώρα με το Άγιο Πνεύμα του στους Άγιους Αποστόλους και Προφήτες του. Το μυστήριο αυτό είναι ότι με το έργο του Ιησού Χριστού και οι εθνικοί λαμβάνουν μέρος στην κληρονομία μαζί με τους Ιουδαίους. Αποτελούν μέλη του ιδίου σώματος του Χριστού και μετέχουν στις υποσχέσεις του Θεού. Αυτό το Ευαγγέλιο διακονώ κι εγώ με τη χάρη που μου δώρησε ο Θεός, δείχνοντας έτσι τη μεγάλη του δύναμη. Σε μένα, τον πιο ασήμαντο από όλους τους χριστιανούς, έδωσε ο Θεός αυτή τη χάρη. Να κηρύξω στους εθνικούς τον ανεξερεύνητο πλούτο του Χριστού και να κάνω σ' όλους φανερό πως πραγματοποιείται αυτό το μυστήριο που ήταν κρυμμένο απ' αρχής στο Θεό, ο οποίος δημιούργησε τα πάντα δια του Ιησού Χριστού. Έτσι τώρα, με την ύπαρξη της Εκκλησίας, φανερώνεται στις αρχές και στις εξουσίες που βρίσκονται στα επουράνια η πολύπλευρη σοφία του Θεού σύμφωνα με το προαιώνιο σχέδιό του που πραγματοποιήθηκε με τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας. Επειδή πιστεύουμε στο Χριστό, μπορούμε με απόλυτη εμπιστοσύνη να πλησιάζουμε το Θεό και να απευθυνόμαστε σε Αυτόν. Σας παρακαλώ λοιπόν, να μην αποθαρρύνεστε για τις θλίψεις που υποφέρω για χάρη σας. Να είστε περήφανοι για αυτές. Γι' αυτό γονατίζω μπροστά στον Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που δίνει ζωή και ύπαρξη σε όλα τα όντα, ουράνια και επίγεια. Παρακαλώ το Θεό να ενισχύει πλουσιοπάροχα και δυναμικά με το πνεύμα του τον εσωτερικό σας άνθρωπο, να κατοικήσει ο Χριστός στις καρδιές σας με την πίστη και να είστε ριζωμένοι και θεμελιωμένοι στην αγάπη. Έτσι θα μπορέσετε μαζί με ολόκληρο το λαό του Θεού να συλλάβετε ποιο είναι το πλάτος και το μήκος, το βάθος και το ύψος του μυστηρίου της σωτηρίας και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού που ξεπερνάει κάθε ανθρώπινη γνώση. Έτσι θα γεμίσει η ζωή σας με την πλούσια χάρη του Θεού. Ο Θεός έχει τη δύναμη να κάνει απείρως περισσότερα από όσα ζητάμε ή σκεφτόμαστε, καθώς η δύναμή του ενεργεί σε μας. Ας είναι δοξασμένος παντοτινά μέσα στην Εκκλησία και δια του Ιησού Χριστού. Αμήν. Προς Εφεσίους, κεφάλαιον τέταρτον. Παρακαλώων ημάς εγώ δέσμιος εν Κυρίω αξίως περιπατήσε της κλήσεως εις εκλήθητε, με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος, με τα μακροθυμίας, ανεχόμενοι αλλήνων εν αγάπη, σπουδάζοντες θηρήν την ενότητα του πνεύματος εν το συνδέσμο της ειρήνης, εν σώμα και εν πνεύμα, καθώς και εκλήθητε εν μια ελπίδη της κλήσεως ημών. Εις Κύριος, μία πίστης, εν βάπτισμα. Εις Θεός και Πατήρ πάντων, ο επί πάντων και δια πάντων και εν πάσιν ημίν. Εν είδε εκάστο ημών εδόθη η χάρις κατά το μέτρον της δωρεάς του Χριστού, διολέγει. Αναβάσεις ύψος ηχμαλώτευσεν εχμαλωσίαν και έδωκε δώματα της ανθρώπης. Το δε ανέβη, τι έστιν ημιώτη και κατέβει πρώτον εις τα κατώτερα μέρη της γης. Ο καταβάς αυτός εστίκει ο αναβάσει περάνω πάντων των ουρανών ή να πληρώσει τα πάντα. Και αυτός έδωκε τους μεν αποστόλους, τους δε προφήτας, τους
τους δε ευαγγελιστάς, τους δε ποιμένας και διδασκάλους, προς τον καταρτισμόν των Αγίων εις έργων διακονίας, εις οικοδομήν του σώματος του Χριστού, μέχρι καταντήσομεν οι πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, ή να μη κέτιόμεν νύπη, κλειδονιζόμενοι και περιφερόμενοι παντή ανέμο της διδασκαλίας, εν τη κηβεία των ανθρώπων, εν πανουργία προς την μεθοδία της πλάνης, αληθεύοντες δε εν αγάπη αυξήσομεν εις αυτόν τα πάντα, ως έστιν η κεφαλή, ο Χριστός, εξού πάντο σώμα συναρμολογούμενων και συμβιβαζόμενων δια πάσης αφής της επιχορηγίας κατ' ενέργειαν εν μέτρο ενός εκάστου μέρους, την αύξηση του σώματος ποιείται εις οικοδομήν αυτού εν αγάπη. Τούτο ουν λέγω και μαρτύρομαι εν Κυρίω. Μικέτι ημάς περιπατήν καθώς και τα λοιπά έθνη περιπατεί εν ματαιότητη του νοός αυτών, εσκοτισμένη τη διανία, όντες απειλωτριωμένη τη ζωής του Θεού δια την άγνοια εν την ούσαν εν αυτής δια την πόρωσιν της καρδίας αυτών. Ήτινες απειλγικότες εαυτούς παρέδωκαν τη ασελγία εις εργασίαν ακαθαρσίας πάσης εν πλεονεξία. Ημείς δε ούχου τους εμάθετε των Χριστών, ήγε αυτόν οικούσατε και εν αυτόν εδιδάχτητε, καθώς έστειν αλήθεια εν το Ιησού, αποθέστε ημάς κατά την προτέραν αναστροφήν των παλαιών άνθρωπων, των φθυρώμενων κατά της επιθυμίας της απάτης, ανανεούστε δε το πνεύματι του νοός ημών και ενδύσαστε των κενών άνθρωπων των κατά Θεών κτισθέντα εν δικαιοσύνη και οσιότητα της αληθείας. Διό αποθέμενη το ψεύδος, λαλείτε αλήθεια ανέκαστος μετά του πλησίον αυτού, ότι εσμέν αλλήλων μέλη. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Ο ήλιος μη επιδιέτω επί το παροργισμό ημών, μη δε δίδεται τόπον το διαβόλο. Ο κλέπτον μη κέτι κλεπτέτο, μάλλον δε κοπιά το εργαζόμενος του αγαθών τες χερσίν, ή να έχει μεταδιδώνε το χρίαν έχοντι. Πας λόγος απρόσεκτου στόματος ημών μη εκπορευέστο, αλήτης αγαθός προς οικοδομήν της χρίας, ή να δω χάριν της ακούουση. Και μη λυπείτε το πνεύμα το Άγιον του Θεού, ενώ εσφραγίστητε εις ημέραν απολυτρώσεως. Πάσα πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και βλασφημία αρθεί το αφημών συν πάση κακία. Γίνεστε δε εις αλλήλους Χριστοί, εύσπλαχνοι, χαριζόμενοι εαυτής, καθώς και ο Θεός εν Χριστώ εχαρίσατο ημίν. Κεφάλαιο τέταρτο. Σας παρακαλώ λοιπόν, εγώ που είμαι φυλακισμένος για τον Κύριο, να ζείτε με τρόπο αντάξιο εκείνου που σας κάλεσε στη νέα ζωή. Να ζείτε με ταπείνωση, πραότητα και υπομονή. Να ανέχεστε με αγάπη ο ένας τον άλλον και να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού. Ένα σώμα αποτελείτε όλοι και ένα πνεύμα σας ενώνει, όπως και μία είναι η ελπίδα σας για την οποία σας κάλεσε ο Θεός. Ένας Κύριος υπάρχει, μία πίστη, ένα βάπτισμα, ένας Θεός και Πατέρας όλων που κυριαρχεί σε όλους, ενεργεί μέσα από όλους και κατοικεί σε όλους σας. Στον καθένα μας όμως έχει δοθεί κάποιο ιδιαίτερο χάρισμα σύμφωνα με το μέτρο που δορίζει ο Χριστός. Γι' αυτό λέει η Γραφή: ανέβηκε ψηλά, πήρε μαζί του εχμαλώτους, έδωσε δώρα στους ανθρώπους. Το ανέβηκε όμως, τι άλλο σημαίνει παρά πως προηγουμένως είχε κατέβει εδώ κάτω στη γη? Αυτός που κατέβηκε είναι ο ίδιος που ανέβηκε πάνω από όλους τους ουρανούς για να γεμίσει με την παρουσία του το σύμπαν. Αυτός λοιπόν σε άλλους έδωσε το χάρισμα του Αποστόλου, σε άλλους του Προφήτη, σε άλλους του Ευαγγελιστή και σε άλλους του Ποιμένα και Δασκάλου, για να καταρτίζουν τους πιστούς για το έργο της διακονίας, ώστε να οικοδομείται το σώμα του Χριστού. Έτσι θα καταλήξουμε όλοι στην ενότητα που δίνει η πίστη και η βαθιά γνώση του Υιού του Θεού, θα γίνουμε όριμοι και θα φτάσουμε στην τελειότητα που μέτρο της είναι ο Χριστός. Δεν θα είμαστε πια νήπια, δεν θα κλειδονιζόμαστε και δεν θα μας πηγαίνει πέρα δόθε ο άνεμος της κάθε διδασκαλίας, η ανθρώπινη θολιότητα και τα τεχνάσματα που μηχανεύεται η απάτη. Αντίθετα, έχοντας την αληθινή πίστη και την αγάπη, ας φτάσουμε σε όλα μας αυτόν που είναι η κεφαλή,
δηλαδή το Χριστό. Αυτό συναρμολογεί και συνδέει με αρθρώσεις ολόκληρο το σώμα. Και κάθε μέλος, κατά το μέτρο του χαρίσματος που του χορηγήθηκε, συμβάλλει στην αύξηση του σώματος και στην οικοδομή του με αγάπη. Τούτο σας λέω και το τονίζω, στο όνομα του Κυρίου. Να μην ζείτε πια όπως ζουν οι ειδωλολάτρες που ακολουθούν τους μάταιους διαλογισμούς τους. Το μυαλό τους είναι σκοτισμένο και έχουν αποξενωθεί από τη ζωή που δίνει ο Θεός, γιατί έχουν άγνοια. Η καρδιά τους έχει πορωθεί. Είναι ανέσθητοι, ασελγούν αδιάντροπα και εκτελούν χωρίς φραγμό βρώμικες πράξεις. Εσείς, αντίθετα, δεν διδαχτήκατε ένα τέτοιο Χριστό, αφού ασφαλώς ακούσατε γι' Αυτόν και διδαχτήκατε αυτό που είναι η χριστιανική αλήθεια. Να πετάξετε από πάνω σας τον παλιό εαυτό σας που σας συνδέει με την προηγούμενη ζωή σας και που φθείρεται με τις απατηλές επιθυμίες του. Να ανανεωθείτε σ' όλο το πνευματικό σας βάθος. Να αντιθείτε τον καινούριο άνθρωπο που ο Θεός κατά το σχέδιό του τον έχει πλάσει για να ζει με δικαιοσύνη και αγιότητα που προέρχονται από την αλήθεια. Πετάξτε από πάνω σας το ψέμα και ο καθένας σας λέει την αλήθεια στο διπλανό του, γιατί είμαστε μέλη

αρέσκεια, θυμό, οργή, κραυγή, κατηγόρια, καθώς και κάθε άλλη κακότητα. Να φέρεστε μεταξύ σας με καλοσύνη και ευσπλαχνία και να συγχωρείτε ο ένας τον άλλον, όπως και ο Θεός συγχώρησε και εμάς δια του Χριστού.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκ το πνεύμα της αληθείας πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίαστας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ικριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμων ο ήμαρτων και το πονηρών ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δουγάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες κήσεις εμ ημίτηρ μου. Η δουγάρ αλήθην ηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπα και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσω με. Ακουτιείς μια αγαλία συγκέφρωσίνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σουδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσύν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνέπει το θυσιαστήριό σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσον, εσχυνθήτωσαν και

0: απείτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν οι στα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτίκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σοι πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη, βοηθός μου και ρίστης μου εισύ Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν τη ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις κατεβαίνουσις λάκων. Ακουστών πίσω μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέηρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγιή ευθεία. Ένα και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεσαι, ευλογούμεσαι, προσκυνούμεσαι, δοξολογούμεσαι, ευχαριστούμεσαι δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός, και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστηνες πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά, εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτών σύ. Κύριε προς εκατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινός κουσίσε, καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφ' ημάς, καθάπερι λυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός ή Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα το χειρό σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος ελιθός, μακαρίζειν σε τη Θεοτόκον, την αη μακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώσιν τη σκηνή του Ιωσή που διεπέστη ο ασώματο, λέω τα πυρογά μου. Ο κλίνα στην καταβάση του ουρανού κορίντα λιώτο όλο εν σίω και βλέπονε μήτρα σου λαβώντα δούλ μορφήν. Εξίσταμε κραυγάζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφυ πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
1: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφυ πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
1: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφυ πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
1: Και σύντια σωμάτο φωνή σωματουμενών σε θεωρών κυρίων. Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις το βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνω των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς ρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνία, φυσί το γαβρί θαρσαλαίος, το παράδοξό σου της φωνής της παράδεκτόμ την ψυχή φαίνεται, ασπόρουγα συλλήψεως την κύση, πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστο γνώνη παρθένο ζητούσα, ευόησε προς το λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς αισθείται εκθήνε δυνατό λέξον μη. Προσύνε εκείνος έφησε, με φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δις κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύλητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη του υψίστου επεσχίασε τότε προσύλληψην τε απειρογάμων και την εύκαρπον ταύτην ειδήν. Ως αγρόν υπέδειξε νηδήν άπαση της θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένος τη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνώ τον ταύτη σας σπασμόν έχερε και άλμα συνός άσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε ευλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπούα κυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημοφίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσαν ευθυνία ανηλασμών, χαίρε ό,τι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ό,τι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας τιμία μα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς νητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αμφιβόλων οσόφων Ιωσήφε ταράχθη, πως να γαμών σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε μαθώδες της σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων, την έσακο Χριστού παρουσίαν και δραμώνες ως προσποιμένα, θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων νεκρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θηρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητο θάρσος, χαίρε στερό της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος νόρισμα, Χαίρε διείς εγινώθη ο Άδης, χαίρε διείς νεδίθη με δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτοι κολούθησαν έγλη, και ως λίχνο κρατούνες αυτόν, δι' αυτού ηρεύκατε ον άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν αυτό βοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες χαρδαίων εχέρσι της Παρθέν των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν της δόρης εραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέδος αδί του μύτη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάς την κάμνος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μύστας φωτίζουσα. Χαίρε τύραν απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριο φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε ή της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκεία, χαίρε ή του βαρβόρου ιωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησε συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κήρυκε θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι πέστρεψαν στη Βαβυλών, εκτελέσαντε το χρησμό και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν. Αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη είδω τα ψάλιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψα εν τη Αιγύπτο, φωτισμόν αληθεία, σε δίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ μη ενεγκατάστου νησχύ πέπτο κέν, ητού το δεριστέντε σεβόν προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώτ νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του ζυψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγό της εν σκότη, χαίρε σκέπ του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγης του Νάρη των Σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ναι, ανέδειξε κτίσεις, νεφανείς ο κτίσεις, η μύτης παυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θάμα βλέποντες, υμνήσωμεν αυτιβώοντες. Χαίρε το άνθος αυθαρσίας, χαίρε το στεύς εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευκυόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε οικειοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα ρητρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών τεώνων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένο τόκον ειδώντες, ξενοθόμη του κόσμου, τον νουν εις ουράνο μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός επηγή σε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και των άνου δόλων απείνα περίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκίου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεού λείπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιο του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφίμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλίστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις εν ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πας προς των άνθρωπων, ημίν με εσύ διάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους ορών πίση Θεοτόκε, απορούς ηγάρ λέει το πώς και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοόμεν, χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόβ ζυκνίουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εγνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς το θελόν το σωθήνε, χαίρε λιμήν το τουβί πλωτήρων, χαίρε νύμφι ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφι ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμον, ο τον όλο κοσμήτωρ, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήρθε, και επιμείνει πάχνος Θεός. Δημάς εφάνηκα θυμάς άνθρωπος, ομοίω γατόμιο καλέσα, σως Θεός ακούει, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασες επί της άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνήν διδάξας, χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νότης αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσκρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αχνίας στεκούσα, χαίρε παστά σας πόλην φεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφαστόλη Αγίων, χαίρε νύμφι ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφι ανύμφευτε.
1: Ύμνος απασιτάτε στην εκτείνεστε σπέβδο το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου, εις θα ρίθμους γάρ τυψά μοδάς, αν προσφέρω μέση βασιλεύ Άγιου, δεν τελούμεν άξιον, όν δε δοκάς ημίν της ιβοός είναι αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχο λαμπάδα της εν σκότη φανής, αν ορώ με την Αγία Παρθένων, το γαράιλον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόση θεϊκήν άπαντας, αυγή τον νου φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφο των ανατέλης φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρη των αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα το ρήπον, χαίρε λουτήρε εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατή κοινών αγαλίασιν, χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφι ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφι ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δίε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος, και σχίσας το χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου των τόκων, ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κοίσας γαστρίος συνέχω πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε, βοάσι πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ Χριστοθήσα το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείσε γύρονται τρόπια, χαίρε διείσε χρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφι ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφι ανύμφευτε.
1: Όπα νύμνητε μήτερ τεκούσα των πάντων Αγίων, αγιότατο λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Όπα νύμνητε μήτερ τεκούσα των πάντων Αγίων, αγιότατο λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Όπα νύμνητε μήτερ τεκούσα των πάντων Αγίων, αγιότατο λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την ειν προσφοράν από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας και της μελούσης ρήτλωσε κολάσεως του σιβώοντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τι υπερμάχο στρατηγόταν κητήρια, ως λυτρωθήσα το δεινόν ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έκουσα το κράτος απροσμάχητον εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιεμέν τους οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αεί με θυμών κατά της συνεπίοικιαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτών οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύρα εν και δύσον τα αίματα, η εκκλησία σου στον εισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους εκτριμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και εστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της ειν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι Σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεών ημφε δέσποινα. Η θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξου σου κοιήσι ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, τον εναγείτονες χρεις λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεουμήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και το σόνιον και ημών δεσπότην και κύριον, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμια Ιος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μέν το παρόντι δύο θρεμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ο πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης συν του ανάρχου αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νίκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προς ύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψουν τα σορμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον ούν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμην τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε, εις το υμνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αι υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών. Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίζεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρ σύν μήτραν θρόνων επίησε και τη σύν γαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσετο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείψεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου τη καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν, σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν την είπα αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν και πρέσβε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμ του τιμή και ζώπιου σταυρού προστασίες των τιμίων υπουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμή ενδόξ προφήτ προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξ Αποστόλου Τίτου πρώτου Ιεράρχου Κρήτης, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών οίκονος μετανοείται, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των τυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενασθενίες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των απανταχού της γης.
0: Κύριε ελέησον, αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Υπό την σύνευς πλαχνίαν καταφεύγομεν Θεοτόκεμ.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Σταυρός του κόσμου φύλακας, της εκκλησιάς στολίδι, των βασιλιάδων δύναμη, στήριγμα των ανθρώπων. Σταυρός αγγέλων δοξασμούς και των δαιμόνων τραύμα.

Χριστέ μου, που υψώθηκες εις το σταυρό επάνω με τη δική σου θέληση, παράκληση σου κάνω στη νέα πολιτεία σου που έχει το όνομά σου. Το έλεος σου χάρισε και φύλαε τα παιδιά σου. Και στους πιστούς μας άρχοντες την Άγια δύναμή σου, δίδε για να νικήσουνε εχθρούς σαν πολεμήσουν. Ας έχουνε εσένανε σύμμαχο στο πλευρό τους, ειρήνης όπλο ανίκητο και Άγιο τροπαιό τους.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6η Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά Μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λήξουν στις 29 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνονται στην έδρα της σχολής, οδός Αλκιβιάδου 6, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από ώρας 6.30 μετά Μεσημβρίας έως 8.30 μετά Μεσημβρίας. Πληροφορίες, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, τηλέφωνο 2810-3214-74, κύριο Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη Ταμεία, τηλέφωνο 69-56-99-81-20, κύριο Χρήστο Σολάκη Γραμματέα, τηλέφωνο 69-77-63-07-92, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη Διευθυντή, τηλέφωνο 69-77-15-00-78. Email emi.yak.sbm@gmail.com. Επίσης, ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των πρωτοετών υποψηφίων μαθητών θα χρειαστούν εκτός της αιτήσεώς τους και δύο φωτογραφίες.

0: Την 5η 24 Σεπτεμβρίου εορτή της υπεραγίας εωτόκου της επωνομαζομένης Μητριδιωτήσης πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παλιανής. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της 4ης 23 Σεπτεμβρίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα της 5ης θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ταμισού, κύριος Πανάρετος, Πατριαρχικός Έξαρχος Λιθουανίας.
1: Την 5η, 24 Σεπτεμβρίου, εορτή της υπεραγίας Θεοτόκου της επωνομαζομένης Μυρτιδιωτήσης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Τηλίσου Μαλεβιζίου στην θέση Πανεκκλησιά Τηλίσου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της 4ης 23 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
0: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, εορτή της Μεταστάσεως του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, επέτειος της ελεύσεως του αντιγράφου της Ιεράς Εικόνος Παναγίας Γοργοϋπηκώου και της προστασίας αυτής εκ του φοβερού σεισμού της 27 Σεπτεμβρίου 2021, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός στο Χουδέτσι Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος στον οικισμό της Ενορίας, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας θα γίνει η βράβευση των επιτυχόντων για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στις 6 το απόγευμα του Σαββάτου θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση στην υπεραγία Θεοτόκο την επικαλουμένη Γοργοϋπήκο, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και το μνημόσυνο των ιερέων, ιεροψαλτών, επιτρόπων, διακονισάντων, κτητόρων, ανακαινιστών, δωρητών, ευεργετών και αναδόχων των ιερών ναών της Ενορίας, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, εορτή της Μεταστάσεως του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενοριακού Ναού Μιχαήλ Αρχαγγέλου Νέου Σταδίου Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου ξεκινά δραστηριότητες σε βυζαντινή μουσική, λύρα, μαντολίνο, κιθάρα, παραδοσιακή χορή και δανειστική βιβλιοθήκη για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές θα διαρκέσουν από 15 Σεπτεμβρίου έως 26 Σεπτεμβρίου και γίνονται στον Ιερό Ναό κάθε απόγευμα από τον προϊστάμενο πατέρα Ιωάννη Νικολάου.
1: Το πνευματικό και νεανικό κέντρο της ενορίας εισοδίων της Θεοτόκου Νέων Αλατσάτων Ηρακλείου διοργανώνει δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές ξεκινούν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και θα γίνονται καθημερινά 5:30 με 7:30 το απόγευμα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-27-24-844 από 10:30 έως 1 το μεσημέρι και 697-64-39-487 από 5 έως 7 το απόγευμα.
2: Υπό την πνευματική καθοδήγηση του πατρός Γεωργίου Μακράκη, εφημερίου του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίων Θεοδόρων, διοργανώνεται προσκυνηματική εκδρομή στην Αίγυπτο, Όρος Σινά, Κάιρο, Αλεξάνδρεια, από τις 12 έως 17 Νοεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση, διαβατήριο σε ισχύ, με ελάχιστη υπολοιπόμενη διάρκεια ισχύως 6 μήνες. Τηλέφωνο 69 36 74 79 00.
3: Ο Σύλλογος Αλατσατιανών Ηρακλείου ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέρος μιας μεγάλης παρέας που κρατά ζωντανή την παράδοση και τον πολιτισμό. Παραδοσιακή χορή, θεατρικές ομάδες και θεατρικό παιχνίδι για παιδιά, χοροδία και μουσικά όργανα, γυναίκες σε κίνηση, παραδοσιακή κουζίνα, κέντημα και πλέξιμο, ρομποτική και πολλές ακόμη δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Οι εγγραφές ξεκινούν στις 14 Σεπτεμβρίου. Κλείστε εγκαίρως τη θέση σας, καλώντας μας στο 6953-02-09-16 από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 9 το απόγευμα. Τα μαθήματα ξεκινούν από 1 Οκτωβρίου.

Ύμνους υφαίνει συντόνος τεθυγμένους εργόδες εστίν. Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο κύριος Ιωάννης Τερεβελάκης, φιλόλογος, θεολόγος, άρχον πρωτονοτάριος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είμαστε και πάλι κοντά σας με την εκπομπή «Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Εκκλησίας μας». Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή και Απόστολο και Θεολόγο. Η μνήμη του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου εορτάζεται από την Εκκλησία μας δύο φορές το χρόνο. Στις 26 Σεπτεμβρίου, οπότε εορτάζεται η Θεία Αυτού Μετάσταση, και στις 8 Μαΐου, οπότε εορτάζεται η σύναξη της Αγίας Κόνεως, της εκπεμπωμένης εκ του τάφου αυτού ήγουν του μάνα, όπως λέει το συναξάρι του. Πολλές πληροφορίες για τον Ευαγγελιστή Ιωάννη μας δίνουν τα Ευαγγέλια και κυρίως το τέταρτο Ευαγγέλιο, του οποίου συγγραφέας υπήρξε ο ίδιος. Ο Ιωάννης ήταν γιος του Ζεβεδαίου και της Σαλόμης, που ήταν συγγενής της Παναγίας και αδελφός του Ιακώβου. Όπως και ο αδελφός του Ιάκωβος, ο Ιωάννης ήταν ψαράς στο επάγγελμα και μαθητής και ακόλουθος του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, γεγονός που αποδεικνύει ότι ήταν φύση, θρησκευτική και ανήσυχη. Φαίνεται μάλιστα ότι ανήκε στο κίνημα των Ζηλωτών, δηλαδή των Ιουδαίων που επιζητούσαν την απελευθέρωση της Ιουδαίας από τους Ρωμαίους και τη δημιουργία ενός εγκόσμιου Ιουδαϊκού βασιλείου, όπως δείχνει και το γεγονός ότι μαζί με τον αδελφό του Ιάκωβο παρεκάλεσαν τον Χριστό να τους δώσει εξέχουσα θέση στην επίγεια βασιλεία που θα ίδρυε, δείχνοντας ότι δεν είχαν καταλάβει το αληθινό νόημα της βασιλείας που εκείνος εννοούσε. Ο Ιωάννης ανήκε στο στενό κύκλο των τριών μαθητών που ο Χριστός έλαβε μαζί του στο θαύμα της Ανάστασης της κόρης του Ιαΐρου, στο όρο Σταβόρ κατά τη μεταμόρφωσή του και στο όρο των Ελαιών, όπου προσευχήθηκε λίγο πριν από την προδοσία του Ιούδα και τη σύλληψή του από τους Εβραίους. Επίσης, στον Ιωάννη και στον Πέτρο παρήγγειλε να ετοιμάσουν τον μυστικό δείπνο, ενώ ύστερα από τη σύλληψη του Ιησού, ο Ιωάννης τον ακολούθησε μέχρι το γνωστό του αρχιερέα Καϊάφα, όπου μάλιστα μεσολάβησε να περάσει και ο Πέτρος, κάτι που δείχνει ότι πιθανόν ο Ιωάννης ανήκε σε υψηλή κοινωνική τάξη. Τη μεγάλη οικειότητα του Ιωάννη προς τον Ιησού αποδεικνύει και το γεγονός ότι είναι ο επιπεσόν επί το στήθος του Ιησού κατά τη διάρκεια του μυστικού δείπνου και που ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις ερμηνεύει ως εξής: «Αγάπησε τα στήθη του λόγου ο Ιωάννης που έπεσε πάνω στο στήθος του Κυρίου και σαν ένα είδος σπόγγου τοποθέτησε την καρδιά του δίπλα στην πηγή της ζωής και γέμισε με τα μυστήρια που κρύβονταν στην καρδιά του Κυρίου με ένα άρρητο τρόπο μεταδόσεως και έτσι προσφέρει και σε εμάς τη θηλή που γέμισε ο Λόγος και μας γεμίζει με τα αγαθά που πέρασαν μέσα του κηρύσσοντας μεγαλόφωνα τον αιώνιο Λόγο». Είναι ο μαθητής ον ηγάπα ο Ιησούς, ο αγαπημένος μαθητής του, στον οποίο μάλιστα πάνω από το Σταυρό εμπιστεύθηκε τη φροντίδα της μητέρας του και εκτός από αγαπημένος μαθητής του Χριστού, ο Ιωάννης αποκαλείται και Παρθένος, όπως διαβάζουμε σε τροπάριο της Λυτής. «Μαθητά του Σωτήρος, Παρθένα και Θεολόγε, σύ ως Παρθένο, την Παρθένων και Θεοτόκων παρέθετο ο Χριστός ο Θεός σταυρούμενος και ταύτην εφύλαξας ως κόρην οφθαλμού». Στις πράξεις των Αποστόλων επίσης βλέπουμε πως ο Πέτρος και ο Ιωάννης συνεργάζοντας στο ιεραποστολικό έργο αλλά και ότι συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν μαζί ενώπιον του συνεδρίου όπου διακήρυξαν την πίστη τους. Σύμφωνα με την αρχαία εκκλησιαστική παράδοση, ο Ιωάννης στον διωγμό του Δομητιανού εξορίστηκε από την Ιουδαία στην Πάτμο, όπου έγραψε το προφητικό βιβλίο της Αποκάλυψης. Αργότερα μετέβη και εγκαταστάθηκε στην Έφεσο, όπου συνέγραψε και το Ευαγγέλιο του, το πνευματικότερο από τα τέσσερα Ευαγγέλια. Εκτός από το Ευαγγέλιο και την Αποκάλυψη, ο Ιωάννης συνέγραψε και τρεις καθολικές επιστολές, όπου κυρίαρχο θέμα είναι η αγάπη. Λέγεται μάλιστα ότι στο τέλος της ζωής του, πολύ γέρος πια, ο Ιωάννης τη μόνη φράση που επαναλάβανε αδιάκοπα ήταν το «τεκνία αγαπάτε αλλήλους». Μαθητής του υπήρξε ο επίσκοπος Μύρνης Άγιος Πολύκαρπος. Ο Ιωάννης πέθανε ειρηνικά κατά το 7ο έτος της βασιλείας του Τραϊανού, περίπου το 104 μετά Χριστόν στην Έφεσο, όπου και έδρασε. Ήταν τότε ηλικίας άνω των 100 ετών. Το γεγονός αυτό δημιούργησε διάφορους θρύλους, όπως ότι τελικά δεν πέθανε, αλλά ότι αναλήφθηκε όπως η Ηλίας και Ενόχ. Είναι γνωστό ότι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αποκαλείται και Θεολόγος, μια προσωνυμία που η Εκκλησία μας έχει αποδώσει μόνο σε τρία πρόσωπα: τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, τον Άγιο Γρηγόριο τον Αζιανζινό και τον Άγιο Σημεών τον Νέο Θεολόγο. Στον Ιωάννη η Εκκλησία απέδωσε την επωνυμία Θεολόγος,
τόσο για τα υψηλά νοήματα που υπάρχουν στο Ευαγγέλιο του για τον Χριστό και την αγάπη, όσο και για την οικουμενικότητα της διδαχής του. Μάλιστα, λόγω του ύψους των νοημάτων του, το σύμβολό του είναι ο υψηπέτης αετός. Γι' αυτό και οι πατέρες τον αποκαλούν συχνά ο υψηλός Ιωάννης. Επίσης, από τους υμνογράφους αποκαλείται Υιός της Βροντής, καθώς, όπως διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, ο Χριστός επέθηκεν το όνομα Βοανεργές ο εστίν Υιή Βροντής στον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και τούτο επειδή, όπως ψάλλει ο υμνοδός, την ουράνιον πάσιν ευρόντισας φωνήν, εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο λόγος, το φως του αληθινών, το φωτίζον πάντα άνθρωπον εις τον κόσμον ερχόμενον. Από την υμνολογία της εορτής του Ευαγγελιστού επιλέξαμε να σχολιάσουμε τα τρία στοιχειρά προσώμια του Εσπερινού που ψάλλονται σε ήχο πρώτο. Ο θεατής των αρήτων αποκαλύψεων και ερμηνεύς τον άνω του Θεού μυστηρίων, ο πες του Ζεβεδαίου, γράψα σημείν το Χριστού Ευαγγέλιον θεολογήν τον Πατέρα και τον Υιόν και το Πνεύμα εξεπέδευσεν. Μεταφράζω. Ο θεατής των ανέκφραστων αποκαλύψεων και ερμηνευτής των ουράνιων μυστηρίων του Θεού, ο γιος του Ζεβεδαίου, έγραψε για μας τους ανθρώπους

εγώ είμαι ο ποιμήνο καλός και εν τη αποκαλύψει, εγώ είμαι το α και το ω, η αρχή και το τέλος, ο πρώτος και ο έσχατος. Πρέπει λοιπόν, συνεχίζει ο Οριγένης, να τολμήσουμε να πούμε ότι η αρχή όλων των βιβλίων της Αγίας Γραφής είναι τα Ευαγγέλια. Όμως, η αρχή των Ευαγγελίων είναι το κατά Ιωάννην, του οποίου το πνεύμα δεν μπορεί κανείς να συλλάβει αν δεν έχει πέσει στο στήθος του Ιησού και δεν έχει λάβει από τον Ιησού την Μαρία που έγινε και εκείνου, δηλαδή του Ιωάννη, μητέρα. Η πνευματικότητα του Ευαγγελίου του Ιωάννη βρίσκεται ακριβώς στο βάθος της θεολογικής σκέψης του Ευαγγελιστή. Η βροντέα φωνή του, το «της θεολογίας κηρύσει μυστήριων», γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις. Η θεολογική του σκέψη δεν ήταν κάτι που οφειλόταν απλώς στην ευφυΐα του ή στη συγγραφική του δυνότητα. Το βάθος της αποκαλύπτει ότι ο ίδιος ήταν αποδέκτης της εμπνοής του πνεύματος ή, όπως λέει το τροπάριο, ο Ιωάννης ήταν θεατής των αρήτων αποκαλύψεων. Όσα έγραψε ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του ή στο βιβλίο της Αποκάλυψης είχαν αποκαλυφθεί σε αυτόν από το Άγιο Πνεύμα. Γράφει ο Μέγας Βασίλειος. Εξ ανάγκης, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, καθώς έγραψε τελευταίως το Ευαγγέλιο του, ύψωσε τη σκέψη του πάνω από κάθε αισθητό, αλλά και πάνω από τον χρόνο που συμβαδίζει με τα αισθητά. Περισσότερο όμως υψώθηκε με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος και πλησίασε κοντά σε αυτό που βρίσκεται πάνω και πέρα από όλα τα κτιστά. Μόνο που κηρύσσει και ο ίδιος ότι, παρόλο που έχουμε γνωρίσει τον Χριστό ως άνθρωπο, όμως τώρα πια δεν τον γνωρίζουμε. Ξεκινώντας από αυτή την αρχή και αφήνοντας στην άκρη όλες τις σωματικές και χρονικές έννοιες, τις οποίες θεώρησε κατώτερες της θεολογίας του, φώναξε, ξεπερνώντας όλες τις φωνές, τα προηγηθέντα κηρύγματα με τη μεγαλοφυΐα της γνώσης. Αυτά γράφει ο Μέγας Βασίλειος. Γνωρίζουμε ότι και ο Απόστολος Παύλος είχε υψωθεί έως τρίτου ουρανού και είχε ακούσει άρρητα ρήματα και είδε οπτασίας και αποκαλύψεις Κυρίου. Όλα αυτά σημαίνουν ότι τα βιβλία της Αγίας Γραφής δεν είναι απλώς δημιουργήματα ανθρώπινα, αλλά βιβλία θεόπνευστα. Βιβλία όπου το Άγιο Πνεύμα συναντά το ανθρώπινο πρόσωπο και την ανθρώπινη συγγραφική ιδιοπροσωπεία, ανοίγει την καρδιά και το νου και καθιστά τον άνθρωπο ικανό να δει τα κεκριμένα θεία μυστήρια και να τα καταγράψει με τον δικό του προσωπικό τρόπο. Πράγματι, όλα όσα αποκαλύπτει για τον Χριστό και τον Τριαδικό Θεό στο Ευαγγέλιο, στο βιβλίο της Αποκάλυψης και στις καθολικές του επιστολές ο Ιωάννης, δείχνουν βέβαια το βάθος της θεολογικής του σκέψης και τη γοητεία της γλώσσας του, αποκαλύπτουν όμως ταυτόχρονα ότι ο τέταρτος Ευαγγελιστής ήταν όντως αετός υψηπέτης, άνθρωπος που υψώθηκε πάνω από τα πράγματα και τις καταστάσεις του κόσμου και αξιώθηκε να το αποκαλυφθούν πράγματα άρρητα, δηλαδή πράγματα θεία που δεν μπορεί να τα εκφράσει η γλώσσα, αλλά μόνο βιώνονται και αποκαλύπτονται στον άνθρωπο δια του Αγίου Πνεύματος. Αλλά ο Ιωάννης, όπως λέει στη συνέχεια το τροπάριο, δεν ήταν μόνο θεατής αρήτων αποκαλύψεων, ήταν και ερμηνευτής των άνω του Θεού μυστηρίων. Αν ο Ιωάννης απλώς κατέγραφε όσα είδε ως θεατής των θείων αποκαλύψεων, αυτά θα ήταν ακατανόητα στον εσκοτισμένο ανθρώπινο νου. Χρειαζόταν και η ερμηνεία τους. Γιατί τα μυστήρια του Θεού δεν κατανοούνται από ανθρώπους που δεν έχουν πνευματικές εμπειρίες, που δεν κοπιάζουν πνευματικά. Όπως γράφει ο Άγιος Ισαάκος Σύρος, η γνώση των μυστηρίων του Θεού είναι καρπός της ψυχής, ο οποίος γεννιέται με την άσκηση. Ο Ευαγγελιστής και Παρθένος Ιωάννης ερμήνευσε τις αποκαλύψεις των θείων μυστηρίων, των οποίων έγινε άξιος. Πράγματι, τόσο στο Ευαγγέλιο, όσο και στις επιστολές του, αυτό γίνεται φανερό. Αφού εκεί δείχνει στους ανθρώπους ότι ο Χριστός είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού, ότι τα πάντα δημιουργήθηκαν δι' αυτού, ότι αυτός είναι το φως το αληθινό, η ζωή και αλήθεια, ότι δι' αυτού ήλθε η χάρη του Θεού στον κόσμο, ότι ως μονογενής Υιός μας έκανε γνωστό τον Θεό και Πατέρα που κανείς δεν είδε ποτέ, ότι ο Θεός είναι αγάπη, ότι ο Θεός είναι πνεύμα, ότι όποιος λέει πως αγαπά τον Θεό και δεν αγαπά τους ανθρώπους είναι ψεύτης και πολλά άλλα. Με τον λόγο του επομένως ο Ιωάννης μας δίδαξε να θεολογούμε, να μιλάμε δηλαδή για τον αληθινό Θεό, να προσευχόμαστε όχι σε κάποιον απρόσωπο Θεό, αλλά στον Τριαδικό Θεό, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Κανείς δεν μίλησε τόσο καθαρά για τον Τριαδικό Θεό όσο ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του. Όπως διασώζει ο Ευαγγελιστής, στον μυστικό δείπνο ο Χριστός, όταν λίγο πρωτού συλληφθεί, μίλησε για τελευταία φορά προς τους μαθητές του

αποκάλυψε πλήρως την τριαδικότητα του Θεού, καθώς ως ο Υιός του Θεού απευθύνθηκε προς τον Πατέρα του και υποσχέθηκε ότι θα αποστείλει στον κόσμο το Άγιο Πνεύμα ο παρά του Πατρός εκπορεύεται. Αυτό το θεολογήν έδωσε στον Ιωάννη το προσωνύμιο Θεολόγος και άνοιξε τον δρόμο για την αληθινή θεολογία ως θέα των θείων αποκαλύψεων και ως ερμηνεία των μυστηρίων του Θεού, σύμφωνα με τη διδασκαλία του μονογενούς Υιού του Θεού, του Ιησού Χριστού, της οποίας ο ίδιος ο Ευαγγελιστής έγινε αυτίκος μάρτυρας.

Φίλοι ακροατές, περνάμε τώρα στο δεύτερο τροπάριο που θα μας απασχολήσει σήμερα για τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο. Το διαβάζω. «Η θεοκίνητος λύρα των ουρανίων οδών, ο μυστογράφος ούτος, το θεόπνευθον στόμα, το άσμα των ασμάτων άδιτερπνός, τα μεν χείλη κοινών ως νευράς, ως περδέ πλήκτρων την γλώταν ανακοινών και πρεσβεύει του σωθήνε ημάς». Και το μεταφράζω. «Η θεοκίνητη λύρα των ουράνιων οδών, αυτός που έγραψε για τα μυστήρια του Θεού, το θεόπνευστο στόμα, τραγουδά με γλυκιά φωνή το άσμα των ασμάτων, κουνώντας τα χείλη σαν χορδές και κινώντας πάνω κάτω σαν πλήκτρο τη γλώσσα και πρεσβεύει για τη σωτηρία μας». Το τροπάριο αποτελεί στο σύνολό του ένα λυρικό ύμνο προς το πρόσωπο του Ευαγγελιστή Ιωάννη. Να πούμε εξ αρχής ότι ο λυρικός λόγος είναι λόγος φορτισμένος συναισθηματικά. Ο ποιητής δηλαδή εκφράζει τα συναισθήματα που τον κατακλείζουν μπροστά σε ένα γεγονός, ένα πρόσωπο ή μια εσωτερική κατάσταση, χρησιμοποιώντας το κατάλληλο λεξιλόγιο και τα ανάλογα σχήματα λόγου. Σημαίνοντα ρόλο στη λυρική ποιήση παίζει η φαντασία. Γι' αυτό και στην ποιήση αυτή είναι έντονο το υποκειμενικό στοιχείο. Στο τροπάριο που εξετάζουμε, τα λυρικά στοιχεία είναι προφανή. Δεσπόζουν οι μεταφορές, τα επίθετα και οι παρομοιώσεις, μέσω των οποίων ο υμνογράφος εκφράζει το συναίσθημα του θαυμασμού προς το υμνούμενο πρόσωπο για το βάθος της θεολογικής του σκέψης και το κάλος του θεολογικού του λόγου. Διότι, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, στην υμνολογία ο λυρισμός και οι τρόποι με τους οποίους εκφράζεται δεν λειτουργούν αυτόνομα, αλλά όλα υποτάσσονται στην προβολή της εκκλησιαστικής διδασκαλίας και στην εξίμνηση των θαυμασίων του Θεού. Ας δούμε όμως τα πράγματα λεπτομερέστερα, αφού σημειώσουμε ότι στο τροπάριο που σχολιάζουμε τον πρώτο λόγο έχουν οι μουσικοί όροι. Ο υμνογράφος χρησιμοποιεί μεταφορικά όρους από την τέχνη της μουσικής. Λύρα, οδή, άσμα ασμάτων, νευρά, πλήκτρο και τούτο για να πλέξει το λυρικό εγκόμιο του Ευαγγελιστή. Με την επιλογή του αυτή υποδηλώνει την γλυκύτητα και το κάλος του Ιωάννιου λόγου που φτάνει στα αυτιά και στις ψυχές των ακροατών του και όχι μόνο τους γαλινεύει, τους αναπαύει, τους ηρεμεί και ξυπνά μέσα τους υψηλά συναισθήματα, αλλά και τους φέρνει σε επαφή με το βάθος και την αλήθεια της θεολογίας και τους ανυψώνει ως τον ουράνιο χώρο του Θεού όπου ακούγεται ο καθαρός ήχος των αγγέλων που δοξολογούν τον Θεό. «Θεοκίνητον λύραν των ουρανίων οδών», αποκαλεί καταρχάς ο υμνογράφος τον Ιωάννη. Η λύρα ήταν ένα επτάχορδο όργανο, όμοιο με την κιθάρα. Η μεταφορική αυτή έκφραση υποδηλώνει την μελωδικότητα και την ωραιότητα του λόγου του Ευαγγελιστή, ο οποίος λειτουργήσε σαν μια λύρα και μάλιστα θεοκίνητη. Οργανοπαίχτης δηλαδή, θα λέγαμε μεταφορικά και ανθρωπομορφικά, ήταν ο Θεός. Και άρα ο Ιωάννης ήταν το όργανο δια του οποίου ο Θεός άφησε να διαχυθεί στον κόσμο ο πάντερπνος ήχος των ουρανίων οδών, δηλαδή του λόγου του, τον οποίο κατέγραψε ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο, στις Επιστολές και στην Αποκάλυψη. Η σοφία και η γνώση δηλαδή του Ιωάννη δεν ήταν εκ του κόσμου τούτου, όπως γράφει χαρακτηριστικά ο Μέγας Βασίλειος. Δεν γνώριζε ο Ιωάννης την σοφία του κόσμου, αλλά τα λόγια που είπε, τα είπε με τη δύναμη του Πνεύματος, τα οποία καμιά κοσμική σοφία δεν μπορεί να προσέξει. Αυτά ήταν τα λόγια του Μεγάλου Βασιλείου. «Μυστογράφο», τον αποκαλεί στη συνέχεια ο υμνογράφος, χρησιμοποιώντας μια σπάνια λέξη. «Μυστογράφος» είναι γενικά ο συγγραφέας που γράφει για τα μυστήρια και συγκεκριμένα στην περίπτωση του Ιωάννη για τα μυστήρια του Θεού. Ο Ιωάννης ήταν ένας μύστης. Ένας άνθρωπος τον οποίο αποκαλύφθηκε το μυστήριο της Τριαδικής Θεότητας, καθώς υπήρξε ο Ευαγγελιστής που με τη χάρη του Πνεύματος κατανόησε σε βάθος τη διδασκαλία του Χριστού και την ερμήνευσε αυθεντικά. Και στο προηγούμενο τροπάριο, όπως είδαμε, ο υμνογράφος τον αποκάλυψε ερμηνευτή των άνω μυστηρίων, του μυστηρίου δηλαδή της Τριαδικής Θεότητας. «Θεόπνευστον στόμα» αποκαλείται στη συνέχεια ο Ιωάννης. Είναι σαν να μας λέει ο υμνογράφος ότι ο Ιωάννης δεν είναι μόνο λύρα, αλλά και υμνοδός. Είναι το στόμα από το οποίο εκπορεύεται ο λόγος του Θεού. Επομένως, αυτός ο λόγος δεν είναι απλώς ένα ωραίο ανθρώπινο δημιούργημα, αλλά ο λόγος που ο Θεός ενέπνευσε δια του Πνεύματος τον Ευαγγελιστή. Πρόκειται για τη θεοπνευστία των βιβλίων της Αγίας Γραφής, κάτι που σημαίνει ότι ο Θεός ενεργεί σε κάποιους ανθρώπους, τους φωτίζει και τους κάνει δεκτικούς και ικανούς,
ώστε να τους αποκαλύπτονται οι θείες αλήθειες, τις οποίες εκείνοι μεταδίδουν είτε προφορικά είτε γραπτά, καταγράφοντάς τις με το συγγραφικό τους τάλαντο. Η θεοπνευστία δηλαδή δεν καταργεί την ανθρώπινη προσωπικότητα και το προσωπικό τάλαντο. Από το θεόπνευστον στόμα, το άσμα των ασμάτων άδει τερπνός. Άσμα ασμάτων είναι, όπως γνωρίζουμε, ένα από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Εδώ όμως ο υμνογράφος δεν αναφέρεται σε αυτό το βιβλίο, αλλά στα βιβλία της Καινής Διαθήκης που συνέγραψε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Αν τα αποκαλεί άσματα ασμάτων, είναι για να δείξει την υπέρτατη, υπέρλογη και θεϊκή ομορφιά τους. Το γεγονός δηλαδή ότι ξεπερνούν όλα τα συγγράμματα σε κάλος, επειδή είναι αποκάλυψη της αλήθειας για το Θεό. Γιατί στον Λόγο του Θεού αλήθεια και ομορφιά ταυτίζονται. Μάλιστα, σύμφωνα με το Τροπάριο, ο Ιωάννης δεν άδει απλώς, αλλά άδει τερπνός. Δηλαδή ο λόγος του προκαλεί ευχαρίστηση, χαρά και εφροσύνη με την γλυκύτητά του. Τα μεν χείλη κοινών ως νευράς, ως περδέ πλήκτρων την γλώταν ανακοινών. Ο στίχος, καταρχάς, μας δίνει μια ενδιαφέρουσα πληροφορία όσον αφορά τη λύρα και τον τρόπο που πεζόταν. Το όργανο αυτό είχε νευρές, δηλαδή χορδές από νεύρα ή έντερα ζώου, και πεζόταν με πλήκτρο, δηλαδή με πένα. Το σχήμα της μεταφοράς που ξεκίνησε από την αρχή του Τροπαρίου με τη λύρα και με τον Ιωάννη ως υμνοδό συνεχίζεται στο σημείο αυτό. Ο υμνογράφος επικεντρώνεται τώρα σε δύο όργανα του σώματος που σχετίζονται με το άσμα. Τα χείλη και τη γλώσσα. Χείλη και γλώσσα είναι τα όργανα με τα οποία ο Ιωάννης μεταφέρει και μεταδίδει τον αποκαλυφθέντα σε αυτόν θείο λόγο. Μάλιστα, με δύο επιτυχημένες παρομοιώσεις συνδέει τον ωραίο και αληθινό λόγο του Ευαγγελιστή με τη λύρα, με την οποία ταύτισε τον Ιωάννη. Τα χείλη, του λέει το Τροπάριο, κινούσε σαν να ήταν οι χορδές της λύρας. Και όπως από τις χορδές βγαίνει ο τερπνός ήχος, έτσι και από τα χείλη του Ιωάννη έβγαινε ο τερπνός ήχος της θεολογίας του. Αλλά για να βγει ο ήχος της λύρας χρειάζεται το πλήκτρο, η πένα. Γι' αυτό και ο υμνογράφος παρουσιάζει τη γλώσσα του με πένα, όπως δηλαδή ο καλός οργανοπαίχτης της λύρας κινεί την πένα πάνω κάτω για να βγει ο τερπνός ήχος, έτσι και από την κίνηση της γλώσσας του Ευαγγελιστή εξέρχεται ο πάντερπνος ήχος της θεολογίας του και όχι μόνο γεμίζει τις καρδιές των μελετητών των συγγραμμάτων του, αλλά και φτάνει στον Θεό σαν προσευχή και οικεσία για όλους τους πιστούς. Έτσι, όλος ο Ευαγγελιστής γίνεται το όργανο μέσω του οποίου ομιλεί ο Θεός και φτάνει στον κόσμο ο λόγος του σαν ουράνια μουσική, σαν η πάντερπνη θεία φωνή που ανοίγει τις καρδιές και τις μεταμορφώνει με το κάλος και την αλήθεια της. Θαυμάσιο λοιπόν το Τροπάριο, ένα εξαίρετο δείγμα ποιητικού λόγου, όπου ο λυρισμός γίνεται όργανο για να εκφράσει ο υμνογράφος τα συναισθήματά του για τον Ευαγγελιστή, συναισθήματα θαυμασμού για ένα πρόσωπο που κατέγραψε όσα έζησε ως μύστης του Τριαδικού Θεού. Φίλοι ακροατές, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ακούτε την εκπομπή «Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Εκκλησίας μας» που επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιάννης Τσερεβελάκης. Στον ήχο, όπως πάντα, είναι ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Περνάμε τώρα στο τρίτο τροπάριο με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα και αφορά τον Άγιο Ιωάννη τον Ευαγγελιστή. «Τη βροντοφόνο σου γλώτη αναφθεγκόμενος, της του Θεού σοφίας των απόκριφων λόγων, Θεό ηγαπημένε κράζεις αΐ, αναπτύσσον τα χείλη πυκνός. Το εναρχή ειν ο λόγος και δαδουχής πάντα άνθρωπον προς γνώσιν Θεού». Δηλαδή, εσύ αγαπημένε του Θεού, αναβοώντας με τη βροντόφωνη γλώσσα σου, φωνάζεις διαρκώς δυνατά τον κρυφό λόγο της Θείας Σοφίας, δηλαδή το εναρχή είναι ο λόγος, ανοιγοκλίνοντας συχνά τα χείλη σου και φωτίζεις κάθε άνθρωπο οδηγώντας τον στην γνώση του Θεού. Το παρόν τροπάριο παρουσιάζει τον Ιωάννη ως Θεό ηγαπημένον, ως αναφθεγκόμενον της του Θεού Σοφίας των απόκριφων λόγων και ως δαδουχούντα πάντα άνθρωπον προς γνώσην Θεού. Σχετικά με το γεγονός ότι ο Ιωάννης ήταν ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού, αναφερθήκαμε ήδη στην εισαγωγή μας. Ο Ιωάννης ήταν ο μαθητής ον ηγάπα ο Ιησούς. Αυτός ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού ήταν αδύνατο να μην κηρύξει ως Απόστολος με στεντόρια φωνή της του Θεού Σοφίας των απόκριφων λόγων. Σοφία και λόγος του Θεού είναι ο σαρκωθής Υιός του Θεού,
τον οποίο αποκάλυψε ο Ιωάννης από την πρώτη ήδη φράση του Ευαγγελίου του. «Εν αρχή είναι ο Λόγος, και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν, και Θεός είναι ο Λόγος», γράφει ο Μέγας Αθανάσιος. «Ο Λόγος είναι η ίδια η Σοφία, και όπως λέγει ο Ιωάννης, όλα δημιουργήθηκαν δι' αυτού και χωρίς αυτόν δεν δημιουργήθηκε τίποτε, και αυτός είναι ο Χριστός». Μια σειρά από λέξεις ήχου σημαντικές χρησιμοποιεί ο υμνογράφος στο τροπάριο. Βροντόφωνος γλώσσα, αναφθέγγομαι, κράζω, αναπτύσσω τα χείλη. Προφανώς για να δηλώσει τη δύναμη του λόγου του Ευαγγελιστή, τη θέλησή του να γίνει παντού γνωστός ο Χριστός ως ο Υιός και Λόγος του Θεού και την απήχηση που είχε ο Λόγος του στον κόσμο. Βροντόφωνη είναι η γλώσσα του, γιατί ο Ιωάννης είναι ο Υιός της Βροντής. Αυτό προφανώς δεν σημαίνει ότι ο Ιωάννης είχε δυνατή φωνή, αλλά ότι η γλώσσα του συνταράσει τους ακροατές ή αναγνώστες των βιβλίων του με την πνευματική τους δύναμη και με τη μεγαλοφωνία του πνεύματος. Γράφει ο Μέγας Βασίλειος. Ο πιο μεγαλόφωνος κήρυκας του ίδιου του Ευαγγελικού κηρύγματος και αυτός που είπε πράγματα που ποτέ δεν ακούστηκαν και που ξεπερνούν κάθε σκέψη είναι ο Ιωάννης, ο γιος της Βροντής. Και ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, αναφερόμενος στον Ιωάννη, τον αποκαλεί ως τον «τη μεγαλοφωνία των καταυτών δογμάτων υπερηχήσαντα». Και ένα τελευταίο σχετικό απόσπασμα από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ο οποίος γράφει «Αλλά ας οδηγήσουμε στη συνέχεια τον λόγο στην εκπλήρωση του χρέους, δείχνοντας ότι δεν γνωρίζουν την ουσία του Θεού ούτε οι αρχές ούτε οι εξουσίες». Ποιος λοιπόν τα λέει αυτά? Όχι πια ο Παύλος, όχι ο Ισαΐας, όχι ο Ιερεμίας, αλλά κάποιο άλλο Άγιο όργανο, ο ίδιος ο γιος της Βροντής, ο αγαπημένος του Χριστού Ιωάννης, αυτός που έπεσε στο στήθος του Δεσπότη και από εκεί άντλησε τις θεϊκές πηγές. Τι λέει λοιπόν αυτός? «Τον Θεό ποτέ δεν τον είδε κανείς. Πράγματι είναι γιος της Βροντής, γιατί έβγαλε φωνή πιο δυνατή και λαμπρή και από αυτήν της Σάλπιγγας, ικανή να ντροπιάσει όλους όσοι αρέσκονται στις έρηδες». Επιπλέον ο υμνογράφος λέει για τον Ιωάννη ότι ανέπτυσε, λέει, τα χείλη πυκνός, δηλώνοντας τη διάρκεια και τον πλούτο της διδασκαλίας του. Κλείνοντας το τροπάριο, ο ποιητής χρησιμοποιεί για άλλη μια φορά το σχήμα της μεταφοράς και παρουσιάζει τον Ιωάννη ως δαδούχο. Το ρήμα δαδουχαίο σημαίνει «κρατώ αναμένο δαδί και φέγγω σε όσους με ακολουθούν». Επομένως, ως δαδουχόν, ο Ιωάννης γίνεται εκείνος που φωτίζει τον δρόμο των ανθρώπων. Ποιον δρόμο όμως? Τον δρόμο που οδηγεί στη γνώση του Θεού, μας λέει ο υμνογράφος. Και πώς συμβαίνει αυτό? Επειδή ο Ιωάννης, όπως μας είπε στα προηγούμενα ο υμνογράφος, είναι αυτός που μας αποκάλυψε την θεότητα του Χριστού, ο οποίος είναι η οδός που οδηγεί στον Θεό και Πατέρα, σύμφωνα με τα λόγια του, όπως μας τα διασώζει ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του. Τα διαβάζω. «Ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα ημί διεμού. Ή εγνώκητέ με και τον Πατέρα μου εγνώκητε αν. Και απάρτη γινώσκεται αυτόν και εωράκατε αυτόν. Ο εωρακός εμέ εώρακε τον Πατέρα. Εγώ εν το Πατρί και ο Πατήρ εν εμίεστη. Τα ρήματα α εγώ λαλώ ημίν, απ' εμ' αυτού ου λαλώ. Ο δε Πατήρ ο εν εμί μένον, αυτός ποιεί τα έργα». Γνωρίζοντάς μας ο Ευαγγελιστής και Θεολόγος Ιωάννης τον Χριστό ως τον προαιώνιο Λόγο του Θεού, μας οδηγεί στη γνώση του αληθινού Θεού. Γιατί, όπως ακούσαμε, κανείς δεν φτάνει στη γνώση του Θεού χωρίς να γνωρίσει και να πιστέψει στον Χριστό ως τον Υιό και Λόγο του Θεού. Το τροπάριο μας παρουσίασε τον Ευαγγελιστή ως συγγραφέα και κήρυκα του Ευαγγελίου του Χριστού, αλλά και ως φωτεινό οδηγό των ανθρώπων προς τη γνώση του Θεού. Να πούμε στο σημείο αυτό ότι η γνώση του Θεού δεν είναι κάτι το θεωρητικό, αφού Θεόν ουδείς εώρα και πόποτε, αλλά είναι αποτέλεσμα βιωματικής σχέσης με τον Χριστό εντός της Εκκλησίας, μέσα από την οποία σχέση μας αποκαλύπτεται ο Θεός, πάντοτε σύμφωνα με τις περιορισμένες γνωστικές μας δυνάμεις και ανάλογα βέβαια με την προετοιμασία της καρδιάς μας να τον δεχτεί. Τελικά, η γνώση του Θεού δεν είναι ατομικό αλλά εκκλησιαστικό γεγονός και σχετίζεται με την εντολή της αγάπης. Αφού, όπως λέει στην πρώτη καθολική επιστολή του ο Ιωάννης, γνωρίζουμε τον Χριστό αν τηρούμε τις εντολές του, με πρώτη την εντολή της αγάπης. Γράφει: «Ο λέγον, έγνοκα αυτόν και τας εντολάς αυτού ου τηρεί, ψεύτησε στην και εν τούτο αλήθεια ου κέστην». Και αλλού πάλι γράφει:
ο λέγον εν το φωτί είναι και των αδελφών αυτού μισών εν τη σκοτία εστίν έως άρτη. Αυτός είναι ο Απόστολος και Ευαγγελιστής της Αγάπης, ο Άγιος Ιωάννης, ο Θεολόγος, ο αγαπημένος μαθητής του Κυρίου. Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Από τον Γιάννη Τσερεβελάκη που επιμελήθηκε και παρουσίασε την εκπομπή και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν στον ήχο, φίλοι ακροατές, χαίρετε.

Ύμνους υφαίνει συντόνος τεθυγμένους εργόδες εστίν. Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο κύριος Ιωάννης Τερεβελάκης, φιλόλογος, θεολόγος, άρχον πρωτονοτάριος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στο FM.
1: Ακολουθεί ομιλία από τον πατέρα Γεώργιο Μεντιδάκη.

Εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, φίλοι ακροατές, και το θέμα είναι υψηλών και δυσθεώρητων. Η διαπραγμάτευσή του γίνεται με βάση τα πατερικά κείμενα. Σημεία που θα απασχολήσουν την εκπομπή μας είναι Παγκόσμιος Εορτή και Πανήγυρης, Καθορισμός της Εορτής, Η εορτή της υψώσεως ίσα φέρει τη Μεγάλη Παρασκευή. Και τι υπήν απορώ το μυστήριον. Τύπος και συμβολισμός. Η θυσία του Γολγοθά. Ο σταυρικός θάνατος του Κυρίου κατά των Απόστολων Παύλων. Τι εστί σταυρός. Σταυρός. Ή μη σταυρός. Ταυρός υψούται σήμερον. Για να μπορέστε να καταλάβετε συν βάση της Αγίας τι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος των σταυρών του Χριστού πάντες τιμήσομεν, πάντες προσκυνήσομεν, χέρις σταυρέ τίμιε. Και ερχόμαστε τώρα στην ανάλυση αυτών των σημείων. Παγκόσμιος εορτή και πανήγυρης. Η ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού είναι δεσποτική εορτή και οικουμενική πανήγυρης. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφει «Ο Σταυρός είναι εορτή και πανήγυρης πνευματική, ούτως γάρ μυρίων ημίν αγαθών αίτιος γέγονε». Πρωτήτερα ο Σταυρός ήταν καταδίκη, τώρα γεγονός τιμής. Πρωτήτερα ήταν σύμβολο κατάκρισης, τώρα υπόθεση σωτηρίας. Ο Άγιος Σοφρόνιος ο Ιεροσολύμων γράφει «Ποιος δεν θα χαρεί και δεν θα σκυρτήσει σήμερα η μέρα πανηγύριος της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, γιατί ποια μεταξύ των εορτών μας είναι υψηλότερη, ποια μεταξύ των πανηγύρεων ιερότερη». Ο Σταυρός είναι το τρόπαιον της σωτηρίας μας, είναι το φυλακτήριο που μας φυλάττει εκ πάντων των εναντίων. Ο Σταυρός τα πάντα πληρεί και παντού ακόπως παρευρίσκεται, διασώζοντας τους πιστούς από δυσχέρειες. Ανδρέας Κρήτης σημειώνει «Σταυρού πανήγυρη σήμερα και το πλήρωμα της Εκκλησίας καταφωτίζεται». Σταυρού πανήγυρης και το πρόσωπον της οικουμένης με τις φωτοακτίνες της χαράς καταβγάζεται. Σταυρού πανήγυρης και συνανυψούμεθα. Μάλιστα με τον σταυροθέντα είναι τα άνω κτισόμεθα. Εγώ δε εξ όλων των καλών και μάλιστα κάλλιστον και πολυτελέστατον και πράγμα και όνομα θεωρώ των σταυρών. Ενώ και διού και ισών ολόκληρων από τα θέντο κεφάλων της σωτηρίας επανορθώθη. Γι' αυτό γιορτάζομαι σήμερα, γι' αυτό πανηγυρίζομαι, γιατί το κρυφό φανερώνεται, ο κεκριμένος θησαυρός λάμπει και το επισημότατο λάβαρον της βασιλείας των χριστιανών υψώνεται. Ο Θεόδωρος του Δίτης γράφει «Ημέρα γαλιάσεως και ευφροσύνης η σημερινή ημέρα». Η σημερινή εορτή είναι θεοτελής. Σήμερον προσκυνείται ξύλων το ζωοπάροχον και τα τετραπέρατα εορτάζει χαρμόσυνα. Η σημερινή εορτή είναι θειωτέρα και υψηλωτέρα εξ όλων των εορτών, γιατί είναι γεγονός χαράς και παντός κόσμου εξανάστασης. Και τέλος ο Μακάριος Αρχιεπίσκοπος Φιλαδελφίας γράφει τα εξής. Η μέρα αυτή είναι κεφάλαιον πανηγύριος και εορτή οικουμενική. Γιατί ο πανσεμβάσμιος σταυρός, η παγκόσμιος ευπρέπεια είναι η δόξα του πάντων Θεού και σωτήρος Χριστού. Αυτά σχετικά με το πρώτο σημείο. Ο καθορισμός της εορτής. Η εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού
ανάγεται στην εποχή του αυτοκράτορος Ηρακλείου 610-641. Όπως είναι γνωστό στην περίοδο αυτή και μάλιστα κατά το έτος 614, με τις συνεχείς επιδρομές των Περσών, όχι μόνο οι Άγιοι τόποι δεινώς λαιλατήθηκαν και ερημώθηκαν από τους Άραβες κατακτητές, αλλά και αφαίρεσαν και πήραν μαζί τους από το Γολγοθά των Τίμιων και Ζώπιων Σταυρών. Στο σημείο αυτό να πούμε πως στον ιερόν χώρο του Γολγοθά, στις 14 Σεπτεμβρίου του έτους 335, η Αγία Ελένη μετά από την ανέβρεση του Τιμίου Σταυρού ανύψωσε και πάλι, δηλαδή στον Γολγοθά, αφού τον ανέβρε τον ανύψωσε. Και όπως γράφει ο Νικηφόρος Κάλιστος στην εκκλησιαστική του ιστορία, το μεγαλύτερο μέρος του Τιμίου Σταυρού η Θεία Ελένη, αφού σε ασημένια θήκη περιέκλεισε, παρέδωκε στον επίσκοπον εις μνήμην των μετέπειτα γενεών. Θεσπίστηκε έτσι κατέτος να εορτάζεται και η Θεία Ύψωσης. Και μετά την παρένθεση αυτή, επανερχόμαστε στον αυτοκράτορα Ηράκλειον, ο οποίος στις διάφορες εκστρατείες του κατά των Περσών 622-628 και αφού νίκησε μπόρεσε κατά το έτος 629 να ελευθερώσει τον Τίμιο Σταυρών και το επόμενο έτος 630 στις 14 Σεπτεμβρίου ο ίδιος ο αυτοκράτορας ανυπόδητος και πενιχρός ενδεδειμένος φέρον επόμου τον Τίμιο Σταυρών εκ νέου ανύψωσεν εις Γολγοθάν. Το γεγονός αυτό συμβάλλει έτι περισσότερον στην έξαρση της εορτής της ψώσεως. Επίσης τότε για πρώτη φορά εψάλλει από τον Πατριάρχη Ζαχρία τον κλήρων και τον ευσεβή λαό ο ύμνος «Σώσον Κύριεν τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου». Ο σεβαστός καθηγητής κύριος Ιωάννης Φουντούλης σχετικά με την τελετή της ψώσεως γράφει «Λιτανευτικά μεταφέρεται ο Τίμιος Σταυρός στη μέση του ναού, στη θέση του αρχαίου άμβωνος, από όπου στην αρχαία εποχή έγινε το ύψωσης. Ο Σταυρός θυμιάται, υψούται προς τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος και προσκυνείται. Και πάλι η έννοια των λειτουργικών αυτών πράξεων μας είναι σκοτεινή. Είναι απομίμηση των κινήσεων της ευρέσεως του Σταυρού, είναι ύψωσης για να τον ειδούν οι πιστοί και να τον προσκυνήσουν, είναι ευλογία των τεσσάρων περάτων του κόσμου, είναι συμβολισμός της ψώσεως και της δόξης του εσταυρωμένου Χριστού, ίσως και όλα μαζί. Η εορτή της ψώσεως εισαφέρει τη Μεγάλη Παρασκευή. Η εορτή της Παγκοσμίου Ψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού είναι ό,τι και η Αγία και Μεγάλη Παρασκευή. Είναι δηλαδή μια δεύτερη Μεγάλη Παρασκευή. Είναι εορτή λύπης και χαράς, χαρμολύπης. Σταυρό σημαίνει και Ανάσταση και Τανάπαλη. Με την Σταύρωση έχουμε τον θάνατο του Κυρίου, αλλά και την δόξα του. Σταυρό σημαίνει θείο πάθος, αλλά και λάβαρον ένδοξον της Βασιλείας των Χριστιανών. Η ύψωση του Τιμίου Σταυρού είναι ημέρα μεγάλης τιμής, άκρα σιωπής και νηστείας. Συνδέεται με την ύψωση στις 14 Σεπτεμβρίου 335 από την Αγία Ελένη, όπως είπαμε στο Γολγοθά, όπου και η αιματωμένη θυσία του Θεανθρώπου. Όμως η παγκόσμιος ύψος συνδέεται και με την εορτή της μεταμορφώσεως. Όπως είναι γνωστό, η Θεία Μεταμόρφωση του Κυρίου έλαβε χώρα 40 ημέρες πριν από το σεπτό πάθος του Θεανθρώπου. Η εορτή αυτή αποτελεί την κατακλίδα των δεσποτικών εορτών του όλου ενιαυτού. Με ένα άνοιγμα προς τα έσχατα, προς την μελλοντική παρουσία του Κυρίου, προς την δόξα και την θέωση του μεταμορφωμένου εν Χριστώ ανθρώπου, που είναι το τέλος και ο σκοπός του λυτρωτικού έργου του Σωτήρος, επισημαίνει ο κύριος Φουντούλης.
Αντίθετα, η ύψωση του Τιμίου Σταυρού είναι η πρώτη εορτή του έτους που εκκλησιαστικά αρχίζει από το Σεπτέμβριο. 40 ακριβώς ημέρες πριν από τη μεταμόρφωση, η οποία σηματοδοτεί τα προεόρτια του Σταυρού και μάλιστα μας φανερώνει και την θεότητα του μέλλοντος να μεταμορφωθεί σωτήρος. Και τι υπήν απορώ το μυστήριο. Απορώ γιατί αδυνατώ να ομιλήσω για το μυστήριο. Οι Άγιοι και Θεοφώτιστοι Πατέρες της Εκκλησίας μας στέκονται με δέος φόβο Θεού και συντριβή καρδίας μπροστά στα θαυμαστά και παράδοξα γεγονότα και ομολογούν με βαθιά ταπείνωση την αδυναμία τους να τα προσεγγίσουν. Ομιλούμε για τον Τίμιο Σταυρών. Πράγματι, ποιος θα μπορέσει να ομιλήσει για τας δυναστείας του Κυρίου και ακουστάς ποιήσε πάσας τας ενές αυτού? Και ο μακάριος Φιλαδελφίας απαντά, αλήθεια, δεν υπάρχει κανείς ούτε με το νου να συλλάβει, ούτε κατά διάνοια να προσεγγίσει τα διασταυρού τελούμενάντε και ενεργούμενα και θαυμαζόμενα μέσα στους αιώνες. Ο Χρυσορήμων Χρυσόστομος ομολογεί: «Ζητώ και ποθώ να σας οδηγήσω προς τον Σταυρόν και επάξια να τον εγκομιάσω. Όμως φοβούμαι γιατί είμαι ανάξιος. Το σώμα μου τρέμει και η γλώσσα μου ναρκώνεται και τα χείλη μου ξεραίνονται και ο λογισμός μου εσωτερικά σιωπηλά διαμαρτύρεται. Πώς λοιπόν εγώ, ταπεινός και μικρός, θα μπορέσω επάξια να σας διηγηθώ και περί της δυνάμεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού? Ούτε γαράγγελη ισχύου συνεπαξίως εγκομιάσε την τούτου δύναμη, ούτε λέγει οι Άγιοι Άγγελοι μπορούν επάξια να ομιλήσουν». Ο Άγιος Σοφρόνιος Ιεροσολύμων γράφει: «Απορώ γιατί αδυνατώ να ομιλήσω για το μυστήριο». Και ο Άγιος Πατήρ συνεχίζει: «Ποιος λοιπόν θα μπορέσει να ομιλήσει για την αιτία τόσων δα αμοιβών και δωρεών και θαυμάτων?» Και ο μακάριος Φιλαδελφίας μέσα 14ου αιώνος σημειώνει: «Με την έναρξη του κηρύγματός μου αμέσως ήθελα να έχω γλώσσα αγγέλων και φωνή ανώτερη από την ανθρώπινη, ώστε να μπορεί να διαδράμει και τη γη και τη θάλασσα και να καλέσει όλους τους ανθρώπους σε κήρυγμα υψηλών και πύρινων και ως άλλη ηχηρή και μεγάλη σάλπιγγα να διατρανώσει πάση της πανηγύριος το κεφάλαιον». Και ο Άγιος Πατήρ συμπεραίνει: «Και των θαυμασίων αξίαν την εφημίαν ο προσκομίσον εστίν ουδής». Δηλαδή κανείς δεν μπορεί επάξια να εγκομιάσει τον Τίμιο Σταυρόν. Γιατί από το πλήθος και μέγεθος των θαυμασίων του Σταυρού άλλα μεν λέγονται, άλλα δεν νοούνται, άλλα πάλιν έχουν ταμιευτείς τους.

Ύπος και συμβολισμός. Ο Σταυρός του Κυρίου, φίλοι ακροατές, δια πολλών εικονίζεται και προετυπούτο στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Ιερός Χρυσόστομος σημειώνει: ο λόγος του Σταυρού είναι πολλής και η δύναμή του είναι ανέκφραστος. Γι' αυτό ο αγαπητέ γνώρισε του τύπου του Σταυρού την ισχύν και την δύναμη. Ο Μακάριος Αρχιεπίσκοπος Φιλαδελφίας γράφει: ο Σταυρός του Χριστού είναι ευεργέτης και κοινός και παγκόσμιος. Όχι μόνο τυπούμενος, αλλά και συμβολικός διαγραφόμενος. Ούτε τα θαυμαστά και παράδοξα εκείνα κατηργάζεται θαύματα. Και ο Γρηγόριος ο Παλαμάς επισημαίνει: ο Σταυρός του Χριστού προανεκηρύτετο και προετυπούτο μυστικός εκ γενεών αρχαίων. Και ο Άγιος Πατήρ επεξηγεί: ο Σταυρός του Χριστού πριν γίνει γνωστός σε μας υπήρχε στους προπάτορες. Το γάρ μυστήριον αυτού ενεργείτο εν αυτής. Ο Σταυρός του Κυρίου ήδη προεικονίζεται στον Παράδεισον και είναι αυτό το ξύλο του ιδένε το καλόν και πονηρόν. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρατηρεί: αντί της Εύας η Μαριάμ, αντί του ξύλου της γνώσεως του καλού και του κακού, το ξύλον του Σταυρού. Αντί του θανάτου του Αδάμ, ο θάνατος του Χριστού. Ο Ανδρέας Κρήτης γράφει: ξύλον ζωής ονομάζεται ο Σταυρός, φυτευμένος παρά τας διεξόδους των υδάτων. Ποιον υδάτων? Των θεοπνεύστων γραφών. Και ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός ανακεφαλαιώνει: αυτόν τον τίμιο σταυρόν προεικόνισε το ξύλον της ζωής το φυτευμένον στον Παράδεισον. Επειδή ο θάνατος προήλθεν από ξύλον, έπρεπε και η ζωή και η ανάσταση να δωρηθούν από ξύλον. Το μυστήριο του Σταυρού προτυπώνεται και μέσω των Πατριαρχών. Η αξιήμνητος ιστορία του Αβραάμ δεν είναι άμυρος της χάριτος κατά των Σταυρών. Όπως είναι γνωστόν, αντί της θυσίας του Ισαάκ θυσιάστηκε ένα κρυάρι. Το κρυάρι αυτό ήταν δεμένο από τα κέρατα σε ένα φυτό που το όνομά του ήταν Σαβέκ. Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός σημειώνει: αμνός δε των γεράτων εν φυτό σαβέ κατεχόμενος εγένετος φάγιον. Το κρυάριο εκείνο συμβόλιζε την ανθρωπότητα και την θυσία του Χριστού. Τα κέρατά του έδειχναν στον Αβραάμ το σημείο του Σταυρού. Και επεξηγεί πάλι ο Άγιος Πατήρ: το δε φυτόν σαβέκ φυτόν αφέσεως σημαίνει, όπερεστίν ο Σταυρός, διού άφεσης αμαρτημάτων δεδόρηται. Έτσι λοιπόν ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός μας λέγει: ο Κύριος Θεώστε και άνθρωπος όν ο αυτός, υπέρ του κόσμου εαυτών ιερίων άμωμων εν φυτός αβέκ, το πατρί προσήγαγεν, ήτι εν ξύλο αφέσεως, σαβέκ γάρ άφεσης ερμηνεύεται. Εδώ λοιπόν υπάρχει ο παραλληλισμός του δέντρου εκείνου που ήταν δεμένο το κρυάρι και ο Σταυρός. Κρυάρι ο αμνός, εις άφεσιν αντί της θυσίας του Ισαάκ και τύπος του Χριστού Ισαάκ, εδώ ο Κύριος πάνω στο Σταυρό αμνός, θυσιαζόμενος υπέρ της του κόσμου σωτηρίας. Ο Γρηγόριος ο Παλαμάς κάνει λόγο και περί της θεοπτίας του Αβραάμ, ότε και τον ένα Θεόν, σαφώς τρισυπόστατον, εθεάστατον, και καταλήγει: και ως προς μέν τον Αβραάμ, ούτω το μυστήριο ενεργήτο του Σταυρού. Επίσης, Σταυρού τύπων επλήρου ο Ισαάκ σηκώνοντας ο ίδιος

τα ξύλα της θυσίας του. Ο Μακάριος Φιλαδελφίας παρατηρεί, όπως η Σάρα μετά τρεις ημέρες παρέλαβε τον Ισάκ ζωντανό και εφραίνετο, έτσι και η Εκκλησία τριήμερον μετά τον Σταυρόν ζώντα τον Ιησού είδε και εχάρη. Το μυστήριο και ο τύπος του Σταυρού ενεργείται και μέσω του Ιακώβ, τον Σταυρόν και το βάπτισμα προδιέγραφε όταν με τη δύναμη της Ράβδου πέρασε τον Ιορδάνη και η ουρανομίκης κλίμακα πάλι το Σταυρόν απεικόνιζε. Ή απεικονίζεται, γιατί πάνω σε αυτό επεστηρίχθη μετέωρος και προς εαυτόν πάντας ανήλκησε, δηλαδή ο Κύριος. Επίσης η πέτρα που χρησιμοποίησε για προσκέφαλο ο Πατριάρχης Ιακώβ μας παραπέμπει στον κρανίου τόπον και στο λιθόστρωτον όπου το σωτήριον αίμα του Θεανθρώπου Ιησού. Και ακόμη τον Σταυρόν εικόνιζε όταν πρώτος ο Πατριάρχης Ιακώβ προσεκίνησε ή προσκύνησε το άκρον της Ράβδου Ιωσήφ και όταν με τα χέρια σταυρωτά τα παιδιά του ευλόγησε. Το σημείο του Σταυρού διέγραφε σαφέστατα, λέγουν οι Άγιοι Πατέρες. Ο Δε Γρηγόριος ο Παλαμάς συμπερασματικά λέγει «Εν μεν το βίο παντί του Ιακώβ το μυστήριον ενέργη του Σταυρού». Δηλαδή, σε όλα τα μεγάλα γεγονότα της ζωής του Ιακώβ, ο Σταυρός συμβολίζεται. Και η Ράβδος του Μωυσή ήταν σύμβολον του Σταυρού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφει «Η Ράβδος Μωυσέως τύπων έφερε του Σταυρού, η δε Ράβδος ειν ο Σταυρός». Γιατί η Μωσαϊκή Ράβδος αφού κτύπησε την θάλασσα σταυροτύπος, σταδιώτη χώρισε και ο μεν Ισραήλ σώθηκε, ο δε Φαραώ βυθίστηκε, ώστε ο Θεός να δοξάζεται εν Φαραώ, αλλά και να θαυματουργεί. Επίσης ο Μωυσής σταυρού σχήμα διέσωσε όταν σταυροειδός εκτείνοντας τα χέρια πολεμούσε τον αλόφιλον Αμαλίκ και ο χάλκινος όφης τοποθετηθεί σε πλάγιο σημείο γίνεται τύπος σταυρού και μάλιστα όταν οι οφειοδείκτοι των Ιουδαίων τον κοίταζαν εσώζοντο, δηλαδή όταν εκείνοι εκ των Ιουδαίων που το φίδι δάκωναν, όταν τους δάκουνε το δηλητηριώδες φίδι, εκείνοι κοίταζαν το χάλκινο όφιν εκεί υψωμένον και εσώζοντο. Ο Μακάριος Φιλαδελφία σημειώνει «Εκεί δείγματα όφεων ιάτο ο κρεμάμενος όφης εντάφθα, του νοητού δράκοντος θεραπεύει τας πληγάς ο σταυρωθής Ιησούς». Επίσης σταυρού σημείων επίχεν ο στήλος του πυρός και της νεφέλης, ώστε όχι μόνον η θάλασσα και η φύση του ύδατος, αλλά και πυρ και αΐρ την σωτηρίαν δια του τριμερούς σταυρού. Γιατί ο σταυρός είναι τριμερής της Αγίας Τριάδος αποκαλύπτοντας την δύναμη. Εξάλλου ο προφήτης Ισαΐας έχει προφητεύσει ότι ο σταυρός του Κυρίου θα είναι από πεύκη, κέρδο και κυπαρίσι. Τόσο πολύ απασχόλησε τους προφήτες το μυστήριο του Σταυρού, ώστε να προφητεύσουν και αυτά τα ξύλα εξών εκ των οποίων ο Σταυρός συνετελέστη ή θα απαιτελεί το. Τα σημεία του Σταυρού διαγράφουν σαφέστατα και το συμβάν στη λίμνη Μεράν, όπου ο Μωυσής με ξύλο γλύκανε το πικρό νερό και με τη Ράβδο κτύπησε τον βράχο και έτρεξε άφθονο νερό. Και ο Μακάριος σημειώνει «Κοίταξε και πέτρα ξύλο ρηγνημένην και ποταμούς υδάτων προχαίωσαν του σταυροθέντος εν ξύλο θαυμάσεις την δύναμην. Πέτρα μεν ο Χριστός, Ράβδος δε ο Σταυρός». Και μάλιστα ο Μωυσής χτύπησε το βράχο και μια και δυο φορές, ώστε όχι μόνον την ύλη, αλλά και το σχήματι των σταυρών
υπεγράφει, γιατί το πρώτο κτύπημα ήταν κάθετο, ενώ το δεύτερον οριζόντιον, και τούτο το σημείον η πέτρα θεασαμένη τα υπερφύσιν επλήρου. Και Ανδρέας ο Κρήτης γράφει, βέβαια εγώ θα έλεγα πως και η μιλωτή του προφήτη Ηλία σταυρού δύναμην παρουσιάζει, όταν τον Ιορδάνη στα δύο χωρίσας ως επιξηράς διεπέρασε γης. Και ο Άγιος Πατήρ καταλήγει λέγοντας, μέγα αληθώς ο σταυρός και πολλαχού της γραφής μαρτυρείται και προτυπώνεται. Και Αλέξανδρος μοναχός γράφει, ούτως πάντοτε από Αδάμ έως του Χριστού, συμβολικός δια του τιμίου σταυρού, η δικαιοσύνη ευραβεύεται. Και Γρηγόριος ο Παλαμάς συμπεραίνει, όχι μόνο ο λόγος του σταυρού και το μυστήριον, αλλά και ο τύπος θείος και προσκυνητός.

Η θυσία του Γολγοθά. Θυσία και Γολγοθάς είναι λέξεις ταυτόσιμοι. Η θυσία του Θεανθρώπου πάνω στο Γολγοθά έχει χαρακτήρα καθολικό, πανανθρώπινο. Είναι προσφορά πανυπερτάτη, ξεπερνά τα επίγεια και τα ουράνια και αποκλειστικά ανάγεται στην παναγαθότητα και άπειρη αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο και μάλιστα προς τον αμαρτωλόν. Ούτω γάρι γάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πας ο πιστεύων εις αυτόν, μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Έτι αμαρτωλών ημών όντων, Χριστός υπέρ ημών απέθανε. Ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει, αγάπης του Θεού και Πατρός περί ημάς σύμβολον μέγιστον. Ο αιματωμένος Γολγοθάς είναι ο ιερότερος και αγιότερος τόπος πάνω στη γη. Ο Μέγας Αθανάσιος σε λόγο του εις το πάθος του Κυρίου και εις των Σταυρών γράφει, ένεκα της κατάρας λόγω παράβασης παντού φύτρωσαν αγκάθια και πάντα μεστά αιμάτων. Το χειρόγραφον αυτό έχοντας ο εχθρός ως υποχειρίους πάντας ετυράνευεν. Ο Κύριος οδηγούμενος προς το πάθος υπομένει και τα αίματα στην κόκκινη χλαμίδα και τα αγκάθια στο στεφάνι και το χειρόγραφο στο καλάμι, ώστε μαζί με το θάνατον όλα αυτά να εξαφανιστούν και να καθαριστεί η κτήση και ο άνθρωπος να σωθεί. Ο Κύριος λοιπόν χαρίζει αντί των αγκανθών το ξύλο της ζωής, αντί των αιμάτων της αμαρτίας το δικό του αίμα, αντί του χειρογράφου των γάλαμων. Και ανεβαίνει στο σταυρόν ή να το καθημόν χειρόγραφον προσιλώσει το σταυρό και εξεδίσατο τα ημάτια, γιατί πρώτα έπρεπε ο άνθρωπος να απεκδηθεί τους δερματίνους χιτώνας που είχαν κατασκευάσει από νεκρά ζώα, σύμβολον της νεκρόσεως διά την αμαρτίαν, και μετά να εισέλθει στον παράδεισον ο άνθρωπος. Και ο Μέγας Αθανάσιος συνεχίζει λέγοντας πως ο χιτών του Σωτήρος έμεινε ολόκληρος, γιατί το Ευαγγέλιο διαπαντός ολόκληρον μένει. Και ως προς την λοχευθήσα πλευρά του Κυρίου ο Άγιος Πατήρ σημειώνει, επειδή η απάτη προήλθεν από την γυναίκα που πλάστηκε από την πλευρά, έτσι και δια της πλευράς του Δευτέρου Αδάμ λύτρων και καθάρσεων της Προτέρας γίνεται. Λύτρων μεν δια του αίματος, καθάρσεων δε δια του ύδατος. Και ο Μέγας Αθανάσιος καταλήγει λέγοντας, ουγάρ ανθρώπου εστί το έργο αλλά Θεού, και δια τούτο πέπονθεν ως άνθρωπος, είναι της ανθρώπης τα υπεράνθρωπον και θεία χαρίσεται. Ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει, όπου θυσία, εκεί ανέρεσης αμαρτημάτων, εκεί καταλλαγή δεσπότου, εκεί εορτή και χαρά, και ενών το θυσιαστήριον της θυσίας ταύτης καινούριον, επειδή και η θυσία καινή και παράδοξος. Ο αυτός γάρ και θυσία και ιερεύς ειν. Θυσία μεν κατά σάρκα, ιερεύς δε κατά πνεύμα. Στη συνέχεια ο Άγιος Πατήρ θέτει ερωτήματα και απαντά. Ερώτημα πρώτον. Για ποιο λόγο έξω της πόλεως και των τυχών η θυσία προσφέρεται και όχι στο ναό? Αυτό γίνεται για να πληρωθεί η γραφή ότι εν της ανόμης ελογίστη και για να μην ιδιοποιήσονται την θυσίαν οι Ιουδαίοι και για να μάθεις ότι καθολική θυσία και υπέρ της γης απάσης η προσφορά και κοινός ο καθορισμός εστί. Ερώτημα δεύτερο. Για ποιο λόγο σε σημείο υψηλό ο Κύριος έπαθε? Για να καθαριστεί ο ουρανός, ο αέρας και η γη. Έσταζε γάρ το αίμα από της πλευράς επί την γην. Άπας τόπος ευκτήριον, πάσα η γη αγία γέγονε. Ο Κύριλλος Αλεξανδρίας γράφει, ο Κύριος υπέμεινε τα πάντα για τη δική μας σωτηρία. Δέχεται τα αγκάθια για να θέσει τέλος τις τιμωρίες του Αδάμ. Δέχεται την χολή αναλαμβάντας το πικρόν και επίπονον της θνητής ζωής των ανθρώπων. Δέχεται το όξος για να χαρίσει την ιστοκρήτων επάνωδον.
Η Πορφύρα σημαίνει την βασιλεία. Το καλάμι είναι σύμβολο του ασθενού στις δυνάμεις του διαβόλου. Το ράπισμα κηρύττει την ελευθερία μας. Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός επεξηγεί. Αγαθός και πανάγαθος και υπεράγαθος Θεός, όλος ον αγαθότης, για τον υπερβάλλοντα πλούτον της αγαθότητος επίσε τας νοεράς και ουρανίους δυνάμεις των ορατών και αισθητών κόσμων και εκ του νοερού και αισθητού των άνθρωπων. Επειδή μας μετέδωκε την εικόνα και το πνεύμα του και δεν τα φυλάξαμε, αυτός μεταλαμβάνει την πτωχή και ασθενή φύση μας, είναι ημάς καθάρι και αυθαρτήσει και πάλι μας καταστήσει μετόχους της θεότητός του. Στο λόγο του περί του προσκυνήν προς Ανατολάς γράφει «Ο Κύριος Σταυρούμενος έβλεπε επί δις μας και έτσι προσκυνούμεν προς Αυτόν ατενίζοντες. Κατά την ανάληψη όμως προς Ανατολάς ανεφέρετο και έτσι ελεύσετε». Ο Κύριος είπε «Ως περ η αστραπή εξέρχεται από Ανατολών και φαίνεται έως δυσμών, ούτως έστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου». Ο Ιερός Φώτιος στο ρώτημα «Γιατί σταυρούται ο Χριστός» μεταξύ άλλων αναφέρει «Είναι το προς ανθρώπους φίλτρων παραστήσει ανυπέρβλητων και είναι την υπερβολή των αγαθών εις ημάς ενδειξάμενος, χρεώστας της καθαράς προς αυτόν αγάπης παραστήσει». Για να μας παρουσιάσει, δηλαδή για να μας αποκαλύψει την υπερβάλλουσα αγάπη τη δική του προς τον άνθρωπο. Ο Γερμανός δεύτερος, Πατριάρχης Κωνσταντινοπόλος, κατονομάζει τον Σταυρόν Θυσιαστήριον, τον ονομάζει, ενώ ο Μακάριος Φιλαδελφίας επεξηγεί «Σταυρωθείς ο Κύριος στο ξύλο του Σταυρού, ως ζωής άρτος, ως βότρης Αθανασίας, όχι μόνο το είναι, αλλά το εφ είναι και το εις αΐ ζήν εχαρίσατο». Και ο Σιμεών Θεσσαλονίκης συμπεραίνει «Τούτο το μέγα μυστήριον, τούτο είναι το μέγα μυστήριον, ούτε εσύ λόγοι ουράνι και πράξεις Θεού υπερφυής». Ο σταυρικός θάνατος του Κυρίου κατά των Απόστολων Παύλων. Ο Σταυρός και η Σταύρος του Κυρίου είναι θέματα ιδιαίτερα προσφυλής των Απόστολων Παύλων. Τα θεία αυτά γεγονότα κυριαρχούν στην Παύλιον διδασκαλία και στο κήρυγμα και μάλιστα μετεγκαυχήσεως. Ο Απόστολος διακηρύει «Τιμείς δε κηρύσσομεν Χριστόν εσταυρωμένον». Η χάρις που θα βασιλεύσει δια δικαιοσύνης η ζωή αιώνιων προσφέρεται δια του ιδίου αίματος. Αγιάζει τα σύμπαντα, μας εξαγοράζει από την κατάρα του νόμου, μας ελευθερώνει από την καταδυναστία του διαβόλου και μας λυτρώνει από την φθορά. Η ειρηνοποίηση μεταξύ Θεού και ανθρώπων συντελέστηκε δια του αίματος του Σταυρού του Κυρίου. Ο Κύριος εξάλειψε το καθημόν χειρόγραφων και αυτό ήρεν εκ του μέσου προσιλώσας αυτό το σταυρό. Κατ' επέκταση ο παλαιόσημον άνθρωπος είναι σταυρώθη ή να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας του μικέτη δουλεύει εμάς τη αμαρτία. Ο Απόστολος Παύλος καυχάται εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και επιμένει διακηρύττοντας «Ημείς κηρύττομεν Χριστόν εσταυρωμένον, Ιουδαίης μεν σκάνδαλον έλης δε μορίαν, αυτής δε της κλητής, Ιουδαίστε και έλυσιν Χριστόν Θεού δύναμην και Θεού σοφίαν». Πιστεύει ότι ουκ άξια τα παθήματα του νυν καιρού προς την μέλουσαν δόξαν αποκαλυφθήν εις ημάς, συμπάσχομεν είναι και συνδοξαστόμεν, και τέλος ο λόγος ο του Σταυρού της μεν απολυμένης μορία εστίν, της δε σωζωμένης δύναμης Θεού εστίν. Τι εστί Σταυρός? Στο ερώτημα αυτό η πατερική απάντηση είναι ή μονολεκτική ή κάπως ανεπτυγμένη. Ο Ιερός Χρυσόστομος σημειώνει «Είδες πως και θυσιαστήριον ο Σταυρός ειν και καθολική θυσία». Ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης γράφει «Ο Σταυρός του Χριστού σημείων εστί δεσποτικών και όπλων σωτήριων και τρόπεων νίκης και μετέχμιον των άνω και κάτω και αποστολική κορυφή και προφητική διόπτρα και μαρτύρων Στέφανος». Και συνεχίζει «Ξύλων εστίν ορατών
και Σημείων, Σημείων Θεού. Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός σημειώνει φυτών Αναστάσεως, ξύλων ζωής αιωνίου. Αυτό βεβαίως το δανείζεται και από τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Ο Γερμανός δεύτερος Πατριάρχης Κωνσταντινοπόλεως, επαναλαμβάνοντας Απόστολο Παύλων και Ιερών Χρυσόστομο, γράφει «Δύναμης Θεού εστίν ο Σταυρός και θυσιαστήριον. Κατά των μακάριων φιλαδελφίας, Σταυρός εστίν αγαλία μαεώνιον και εφροσύνη αένος». Τέλος, ο Γρηγόριος ο Παλαμάς γράφει «Τούτο δε εστίν ο του Χριστού Σταυρός ή της αμαρτίας κατάργησης». Σταυρός γαρεστή και το σταυρώσε την σάρκα συν της παθήμαση και τες επιθυμίες. Σταυρός είναι το μέγα μυστήριο της Εκκλησίας μας, το μέγα θαύμα της σωτηρίας μας. Οι λόγοι των σεβασμίων πατέρων περί του τιμίου και ζωοποίου σταυρού είναι μοναδικοί, ανεπανάληπτοι, θεόπνεστοι και γεμάτοι από βαθιά πίστη, αγάπη, ανυπόκριτη και απέραντο θαυμασμόν. Ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει «Σταυρός, το τρόπαιον κατά των δαιμόνων, η μάχαιρα κατά της αμαρτίας, Σταυρός, το θέλημα του Πατρός, η δόξα του μονογενούς, το αγαλίαμα του Πνεύματος. Σταυρός, ο των αγγέλων κόσμος, της Εκκλησίας, η ασφάλεια, το κάφημα του Παύλου». Και ο Άγιος Πατήρ συνεχίζοντας γράφει «Σταυρός, το κεφάλαιον της σωτηρίας, Σταυρός, η υπόθεση των μυρίων αγαθών, εξαιτίας του Σταυρού η δούλη της αμαρτίας εις την ελευθερία της δικαιοσύνης ανυψώθημεν, η γη ουρανός γέγονε, οι δαίμονες δραπετεύουσιν, διάβολος φυγαδεύεται. Σταυρός ανδρίες όπλων, θεμέλιον πίστεως, θεογνωσίας φωτισμός, εξορίας ανάκλησης, εχμαλώτων λύτρωσης, σωζωμένων δύναμης, παρησία μαρτύρων, αποστόλων κήρυγμα, προφητών αγαλίαμα, βραβείων ειρήνης, ουρανίων και επιγείων σύνδεσμος, κτίσεως αγιασμός, ουρανίων αγαθών πάροχος, αραβών υιοθεσίας και βασιλείας ουρανών κληρονόμος. Ο Ανδρέας Κρήτης γράφει «Σταυρός χριστιανών ελπής, επεγνωσμένων σωτήρ, χυμαζομένων λιμήν, ασθενούντων ιατρός, υγείας δοτήρ νενεκρωμένων ζωή, Σταυρός κλίμαξ εις ουρανών άγουσα, οδός προς αρετήν οδηγούσα, ζωής πρόξενος θανάτου λύσης, φθοράς αλωτρίωσης προς Θεόν παρησίαν». Ο Αλέξανδρος μοναχός σημειώνει «Ω Σταυρού όνομα, όπου τα μεγαλεία των μυστηρίων του Χριστού είναι κρυμμένα, στους αγγέλους είναι δέσιμον και στους ανθρώπους σεβάσιμον. Σταυρός Εκκλησίας θεμέλιος, αγγέλων χαρά και δαιμόνων πένθος, πόλεως φυλακτήριον, Σταυρός δικαίων ασφάλεια και αμαρτωλών μετάνοια. Και τι είπω ή τι παραλείπωμεν, ή πόσε ανυμνήσωμε Σταυρέ Αγιώτατε, ό τον εναυτό ακαταλείπτων μυστηρίων, ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού, ως ανεξερεύνητα τα κρίματα αυτού». Ο Νικήτας Δαβίδ του Παφλαγόνος γράφει «Σταυρός της Καθολικής Εκκλησίας ο λαμπρισμός και στολισμός, των Αποστόλων ο καλοπισμός, των ιερέων ο αγιασμός, των μαρτύρων ο αγλαϊσμός, των οσίων ο στηριγμός και πάντων των δικαίων η πίστης και η ελπής και πάντων των Αγίων χαρά και στέφανος καυχήσεως».

Ημί Σταυρός. Ημί Σταυρός, δηλαδή αν ο Σταυρός δεν υπήρχε, αυτό τι θα σήμαινε για μας. Οι Άγιοι Πατέρες θέτουν το ερώτημα αυτό προκειμένου να εξάρουν έτι περισσότερον τις δωρές και τα άφθονα πνευματικά αγαθά που ο θάνατος του Κυρίου μας προσφέρει. Ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης παρατηρεί, χωρίς σταυρών δεν θα υπήρχε σταύρωσης, δεν θα υπήρχε θυσία της ζωής. Χωρίς σταυρό δεν θα πήγαζαν από την πλευρά του Κυρίου η κρουνή της αυθαρσίας ή τη αίμα και είδωρ που είναι τα καθάρσια του κόσμου. Χωρίς σταυρό ο παράδεισος θα παρέμενε κλειστός και ο πατήρ συνεχίζει. Αν δεν είχαμε σταυρών τότε ούτε Χριστόν επί γης θα είχαμε, ούτε καταπάτηση του θανάτου, ούτε σκύλευση του άδη. Δια τούτο μέγα τη χρήμα και τίμιον ο σταυρός, μέγα μεν δια τα πολλά αγαθά, τίμιον θε ότι πάθημα και τρόπεον Θεού. Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός σημειώνει, κάθε μεν πράξης είναι θαύμα του Χριστού μέγιστον και θείων και θαυμαστών, αλλά πάντων εστί θαυμαστότερον ο τίμιος αυτού σταυρός. Και ο Άγιος Πατήρ επεξηγεί, με κανένα άλλο τρόπο και μέσο ο θάνατος δεν καταργήθηκε, η αμαρτία του προπάτρος δεν λύθηκε, ο Άδης δεν σκυλεύτηκε, η Ανάσταση δεν δωρήθηκε, η περιφρόνηση των παρόντων και αυτού του θανάτου δεν δόθηκε, η επάνωδος στην αρχαία μακαριότητα δεν κατορθώθηκε, του παραδείσου οι πύλες δεν ανοίχτηκαν, η ανθρώπινη φύση δεν θα καθόταν στα δεξιά του Θεού και δεν θα γινόμαστε κληρονόμοι ημί διασταυρού του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Διασταυρού γάρ πάντα κατόρθωτε. Έτσι συμπεραίνει ο Άγιος Πατήρ και έτσι είναι. Διασταυρού γάρ πάντα κατόρθωτε. Ούτως ο σταυρός μας δόθηκε σημείον επί του μετόπου. Διασταυρού η πιστή των απίστων και διακρινόμεθα και γνωριζόμεθα. Ούτως θηρεός ασπής μεγάλη και όπλων και τρόπεων κατά του διαβόλου, ούτως σφραγής, ούτως των μπιπτόντων Ανάστασης, των εστώτων στήριγμα ασθενών βακτηρία, ποιμενωμένων ράβδος, επιστρεφόντων χειραγωγία, προκοπτόντων τελείωσης ψυχής και σώματος σωτηρία, πάντων των κακών αποτρόπεων, πάντων των αγαθών πρόξενος, αμαρτίας ανέρεσης, φυτών Αναστάσεως, ξύλων ζωής αιωνίου. Σταυρός υψούται σήμερον. Σήμερα η παγκόσμιος ύψωσης του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, φίλοι ακροατές, και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφει, σήμερα ο παράδεισος άνοιξε και ληστής έγινε ένικος. Σήμερα η αρχαία πατρίδα μας αποδόθηκε και στην πατρική πόλη επιστρέψαμε. Η είσοδος του ληστή δεν σημαίνει καταπάτηση του παραδείσου, μάλλον τιμή του παραδείσου, αφού έχει τέτοιο δεσπότη, ως και ληστήν άξιον ποιήσε της τρυφής της εν το παραδείσο. Σε άλλο λόγο του Άγιος Πατήρ σημειώνει, σήμερον σταυρός προσκυνείται και του Χριστού η Ανάσταση εγγενίζεται. Σήμερον σταυρός προσκυνείται και τα πέρατα της γης εις προσκύνησιν συναθρίζονται. Σήμερον σταυρός προσκυνείται και πάσε φιλέ λαΐτε και γλώσσε εορτάζουσι και εκτίσεις ανακαινίζεται. Ο Ανδρέας Κρήτης γράφει σταυρός υψώνεται και η πεσμένη ανθρωπότητα συνανυψώνεται. Σταυρός υψώνεται και το πλήρωμα της Εκκλησίας συντρέχει. Σταυρός υψώνεται και πόλεις πανηγυρίζουν και χαρμόσυνα λαοί εορτάζουν. Ο σταυρός υψώνεται και το φρόνημα των ευσεβών συνανυψώνεται. Υψώνεται ο σταυρός και η δύναμη των δαιμόνων εξουθενώνεται. Σταυρός υψώνεται και οι πεσμένοι ανορθώνονται. Υψώνεται σταυρός ή να δοξαστεί Θεός ο προσκυνούμενος εν αυτό και δι' αυτού κρυπτόμενος. Σταυρός υψώνεται για να ταπεινωθεί ο υπερήφανος. Υψώνεται σταυρός για να δεσμευτεί ο ισχυρός, για να μην λησμονηθεί ο θησαυρός της ζωής θαμμένος στη γη και είναι τον Μαργαρίτην ημείς απολάβομεν. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε στην βάση της Αγίας τι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος.
Ο Απόστολος Παύλος, ο ουρανομίκης, αυτός κήρυκας του Ευαγγελίου, γράφοντας προς Εφεσίους, εύχεται και προσεύχεται όπως οι χριστιανοί της Εκκλησίας εκείνης ενισχυθούν εν δυνάμει πνεύματος κατά τον έσω άνθρωπον, ώστε ενθρονιζόμενος ο Χριστός δια της πίστεως στις καρδιές τους, να δυνηθούν με τα πάντων των Αγίων, να συλλάβουν τίτο πλάτους κλπ. Το κείμενο αυτό ιδιαίτερα σχολιάζουν οι Άγιοι Πατέρες. Ο Ανδρέας Κρήτης, εγκομιάζοντας τον Ζώπιον Σταυρόν του Κυρίου, μεταξύ άλλων γράφει: «Ο Σταυρός είναι ο πριτανευτής της αγάπης, η καταλλαγή του κόσμου, η διαγραφή των περάτων, το ύψος του ουρανού, της γης το βάθος, το μήκος της φαινομένης κτήσεως και το εύρος της οικουμένης». Ο Αλέξανδρος μοναχός γράφει: «Είναι δυνατό να δούμε με κάθε ακρίβεια ότι ο Θεός πάσαν κτίσιν σταυροειδώς επίσαν. Πίσας γάρ το πλάτος και το μήκος και το ύψος και το βάθος σαφώς του σταυρού των τύπων εν μυστηρίο διαγράψατο». Ο Μακάριος Φιλαδελφίας αναφέρει πως η σταυρική θυσία ήταν αναγκαία για πολλούς άλλους λόγους, κατ' εξαίρεση δε, είναι αφενός μεν αυτή εκδιώξει από ολόκληρο τον κόσμο τον τυραννίσαντα, αφετέρου δε είναι δι' αυτής επιδειχθεί η υπερβάλλουσα φιλανθρωπία του Κυρίου. Τους λόγους αυτούς εννοεί ο Απόστολος Παύλος γράφοντας, για να μπορέσετε να καταλάβετε τι το πλάτος και λοιπά και μήκος και βάθος. Τέλος, ο Γρηγόριος ο Παλαμάς γράφει: «Ο Σταυρός είναι σφραγίδα ιερή και σεβάσμια και αγιαστική και τελεστική όλων των θείων και υπερφιών και απορρίτων αγαθών του Θεού προς τον άνθρωπον, και γι' αυτό οι αιρετικοί δεν μπόρεσαν να εννοήσουν τι το πλάτος και μήκος και ύψος και βάθος του Σταυρού. Ο Σταυρός του Κυρίου αποκαλύπτει πάσαν της ενσαρκή παρουσίας την οικονομία αυτού και εμπεριέχει άπαν το κατ' αυτήν μυστήριον και επεκτείνεται προς όλα τα σημεία και πάντα περιλαμβάνει τα άνω, τα κάτω, τα πέριξ, τα μεταξύ. Επομένως, πάνω στο Σταυρό αποκαλύπτεται αλλά και ανακεφαλαιώνεται όλο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας». Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως ο Ανδρέας Κρήτης, όταν ομιλεί για δόξα Χριστού, εννοεί το ύψος του Σταυρού και τα νάπαλη. Γράφει ο Άγιος Πατήρ: «Βλέπεις ότι δόξα και ύψος Χριστού Σταυρός, ύψος η δόξα. Υψούται δε σήμερο Σταυρός, δοξάζεται δήλων και ο Χριστός». Επίσης ο Ιερός Χρυσόστομος κάνει λόγο και για το σημείο της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου που θα είναι ο Σταυρός. Γράφει ο Άγιος Πατήρ: «Επειδή πρόκειται κατά την Δευτέρα και ένδοξη παρουσία ο Κύριος να έρθει μαζί με τον Σταυρόν, διό και δόξαν αυτόν εκάλεσεν, τότε φανίσεται το σημείο του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό». Τότε, πότε? Ότε δυνάμεις των ουρανών σαλευθίσονται, ότε μετά των αγγέλων αυτού ο μονογενής Υιός του Πατρός ελεύσεται κρινεζώντας και νεκρούς. Τότε και οι αστέρες πεσούνται, τότε το σημείο φανίσεται του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό. Είδες πόση αρετή του σημείου του Σταυρού? Ο ήλιος σκοτιστήσεται και η σελήνη ουφανίσεται. Εκείνο δε λάμπει και φαίνει, ή να μάθεις ότι και ηλίου και σελήνης φεδρότερον. Και ο Άγιος Πατήρ επεξηγεί: «Το δε νυν τελούμενον τύπος εστί του μέλλοντος εναρχής». Αυτό λέει που τώρα εμείς βλέπουμε είναι ένας φωτεινός τύπος του μέλλοντος να εμφανιστεί, δηλαδή του Κυρίου Κρητού μετά του ενδόξου αυτού Σταυρού.

Τον σταυρόν του Χριστού πάντες τιμήσομεν, πάντες προσκυνήσομεν. Χέρι σταυρέ τίμη. Ο Ιερός Χρυσόστομος σε λόγο του εις την προσκύνηση του τιμίου ξύλου γράφει: ας ψάλλομεν άσμα κενών, ας υμνήσομεν και δοξάσομεν και ευχαριστήσομεν, ας προσκυνήσομεν και μεγαλύνομεν την παρουσία του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Επίσης με ύμνους ας προσκυνήσομεν και εγκομιάσομεν το σεβάσμιον και τρισόλβιον ξύλων του Δεσπότου. Δεύτε πιστή ας απολαύσομεν της προσκυνήσεως του αχράντου σταυρού. Δεύτε αγαπητοί, ας σκεπαστούμε κάτω από τις πτέρυγες του τιμίου και ζωοποιού σταυρού. Γι' αυτό και εγώ πριν ή των ζωοποιών σταυρών υψώσω, αφού εγκομιάσω θα χαιρετήσω και αφού υψώσω θα προσκυνήσω. Χέρι σταυρέ αρχή σωτηρίας, χέρι σταυρέ κήρυγμα προφητών, καύχημα μαρτύρων και οσίων, χέρι σταυρέ δικαίων αγαλίαμα, χέρι σταυρέ ιερέων στολιστά και πρεσβυτέρων σεμνώτης. Χέρι σταυρέ διακόνων αγλάισμα, μοναζόντων καύχημα, πεθούντων παράκλησης. Χέρι σταυρέ φύλαξε εκκλησιών. Χέρι σταυρέ πολεμουμένων σωτηρία, πλανωμένων οδηγός, αδικουμένων υπέρμαχος. Χέρι σταυρέ ασθενούντων δύναμης, αδυνάτων βακτηρία. Χέρι σταυρέ ένδυμα νεοφωτίστων, φύλαξη νηπίων, χέρι σταυρέ αποθνισκόντων εντάφιων ψυχών αγιασμός. Χέρι σταυρέ ο των οδηπόρων συνοδηπόρος, ο εύδιος λιμήν των πλεόντων, των πιστών ασφάλεια, των αγρυπνούντων παραμύθιων, των ασθενούντων βακτηρία, των ποιμένων ράβδος. Χέρι σταυρέ πάντων αγαθών πρόξενος και αμαρτιών ανέρεσης. Χέρι σταυρέ φυτών αναστάσεως ξύλων ζωής αιωνίου, πάντων βοήθεια κρατεά. Και ο Άγιος Πατήρ, φορτισμένος από ιερή συγκίνηση και σε έξαρση δυνάμεως λόγου γράφει, δεύτε ας προσκυνήσουμε των Άγιων Βλαστών και γνησιοδίδακτων και δικαιοεύρετων σταυρών. Δεύτε ας ευλογήσουμε των ζωοπάροχων και ζωηρήνευτων και Άγιων Σταυρών. Δεύτε ας προσκυνήσουμε των ικανοκόσμητων και κυριόλεκτων σταυρών. Δεύτε ας δοξάσουμε των αγγελομαρτύρητων και μονοσέβαστων και ουρανοπρόβλητων και Άγιων Σταυρών. Δεύτε ας μεγαλύνουμε των Παναγιώριστων και ριζοσύνετων και σοφιστότατων και τελειοείμνητων σταυρών. Δεύτε ευχαριστήσομεν των υψιστόφραστων και φοβεροχάριτων και ψυχοφέλιμων και ωραιοκόσμητων σταυρών. Δεύτε προσκυνήσομεν μετά φόβου και πόθου και πίστεως και αγιαστόμεν την προσψάυση του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, δηλαδή με το άγγιγμα. Ο όνομα σταυρού, το απόκριφον μυστήριον, ο χάρις ανέκφραστος και δύναμης ανεξιχνίαστος. Χέρις πάμφρικτε και ζωοδότα σταυρέ. Χέρις τίμιε και σεβάσμιε σταυρέ. Χέρις αξιάγαστε σταυρέ. Χέρις τρισόλβιε σταυρέ πανόλβιε. Και παμφαέστατε σταυρέ. Χέρις παμφώτιστε νικοπιέ και αίτητε σταυρέ. Χέρις ζωοπίσευτε υψοποιέ και ζωηφόρε και αξιοθαύμαστε και ζωοπάροχε και πανάγιε σταυρέ. Τούτο το τίμιον και σεβάσμιον ξύλων υπό πάντων τιμόμενων προσκυνείται. Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός γράφει αυτό το τίμιον ξύλων και αληθό σεβάσμιον, αγιασμένων από την αφή του Αγίου και σώματος και αίματος πρέπει να προσκυνείται. Προσκυνούμε δε και των τύπων του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, από οποιαδήποτε ύλη και αν είναι κατασκευασμένος, γιατί δεν τιμούμε την ύλη μη γέννητο, αλλά των τύπων ως Χριστού σύμβολον. Προσκυνούμε λοιπόν το σημείο του σταυρού. Όπου υπάρχει σημείο σταυρού, εκεί ο Χριστός υπάρχει. Ο Αλέξανδρος μοναχός γράφει: τι είπομεν ή τι παραλείψομεν ή πώς σε ανυμνήσομεν πανένδοξε σταυρέ. Χαίρε σταυρέ μακάριε,
δια σου γάρ άγγελοι ουράνιοι, συνανθρώπης επιχείς Χριστόν υμνούσιν. Χαίρε σταυρέ τίμιε δια σου γάρ εν ουρανείς, επίγει άνθρωποι ομοίως παρίστανται το Θεό. Χαίρε σταυρέ Άγιε, δια σου γάρ η Τρισαγία και ομοούσιος Τριάς, παντί τόπο γνωρίζεται και πιστεύεται και δοξάζεται και δοξολογείται και επίσης προσκυνείται. Αλλώστα βρετήμιε και υπέρτιμε σωτηρίες και ζωής χωριχέ, το μέγα των ψυχών φυλακτήριων, ο σταυρε πάντων υπερασπιστά των πιστών, ο σταυρε του κόσμου παντός ενωπιέ, σώσον τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Κύριος γάρεστην ο αληθινός Θεός και σωτήρ των ψυχών ημών, ο εν αυτό προσιλωθείς και σώσας των κόσμων, ο παροιμήν πάσα πρέπει και ποφίλεται τιμή, δόξα και ευχαριστία, συν το ανάρχο πατρί άμα το Πανεγείο και ζωοποιώ πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Στο σημείο αυτό, φίλοι ακροατές, τελειώσαμε και την σημερινή μας εκπομπή. Χρόνια πολλά, ευλογημένα.

αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

Κεφάλαιο 14. Λόγοι γέροντος Πορφυρίου. Περί της αγάπης προς τον πλησίον. Μέρος 1.

Ένα είναι το ζητούμενο στη ζωή μας. Η αγάπη, η λατρεία στον Χριστό και η αγάπη στους συνανθρώπους μας. Να είμαστε όλοι ένα με κεφαλή τον Χριστό. Έτσι μόνο θα αποκτήσουμε την χάρη, τον ουρανό, την αιώνια ζωή. Η αγάπη προς τον αδελφό καλλιεργεί την αγάπη προς τον Θεό. Είμαστε ευτυχισμένοι όταν αγαπήσουμε όλους τους ανθρώπους μυστικά. Θα νιώθουμε τότε ότι όλοι μας αγαπούν. Κανείς δεν μπορεί να φτάσει στον Θεό αν δεν περάσει από τους ανθρώπους. Γιατί ο μη αγαπών των αδελφών αυτού ο νεόρακε, των Θεών όνουχε όρακε. Πώς δύναται αγαπάν? Να αγαπάμε, να θυσιαζόμαστε για όλους ανιδιοτελώς, χωρίς να ζητάμε ανταπόδοση. Τότε ισορροπεί ο άνθρωπος. Μια αγάπη που ζητάει ανταπόδοση είναι ιδιοτελής. Δεν είναι γνήσια, καθαρή, ακρεφνής. Να τους αγαπάτε και να τους συμπονάτε όλους. Και είτε πάσχην εν μέλος, συμπάσχει πάντα τα μέλη. Εμείς δέστε μέλη Χριστού και μέλη εκ μέρους. Αυτό είναι εκκλησία. Εγώ, εσύ, αυτός, ο άλλος. Να αισθανόμαστε ότι είμαστε μέλη Χριστού, ότι είμαστε ένα. Η φιλαυτία είναι εγωισμός. Να μην ζητάμε εγώ να σταθώ, εγώ να πάω στον παράδεισο, αλλά να νιώθουμε για όλους αυτή την αγάπη. Καταλάβατε? Αυτό είναι ταπείνωση. Έτσι, αν ζούμε ενωμένοι, θα είμαστε μακάριοι, θα ζούμε στον παράδεισο. Ο κάθε διπλανός μας, ο κάθε πλησίον μας, είναι σάρξ εκ της σαρκός μας. Μπορώ να διαφορήσω για αυτόν? Μπορώ να τον πικράνω? Μπορώ να τον μισήσω? Αυτό είναι το μεγαλύτερο μυστήριο της Εκκλησίας μας. Να γίνουμε όλοι ένα εν Θεό. Αν αυτό κάνουμε, γινόμαστε δικοί Του. Τίποτα καλύτερο δεν υπάρχει από αυτή την ενότητα. Αυτό είναι η Εκκλησία. Αυτό είναι η Ορθοδοξία. Αυτό είναι ο Παράδεισος. Ας διαβάσουμε από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη την αρχιερατική προσευχή. Προσέξτε τους στίχους. «Είνα όσοι νεν, καθώς ημείς, είνα πάντες εν όσοι καθώς σοι, Πάτερ, εν εμή καγώ εν σοι. Είνα όσοι νεν, καθώς ημείς εν εσμέν, είνα όσοι τετελειωμένοι εισέν, είνα όπου ημεί εγώ, κακίνι όσοι με τεμού». Βλέπετε, το λέει και το ξαναλέει. Τονίζει την ενότητα. Να είμαστε όλοι ένα. Ένα με κεφαλή τον Χριστό. Όπως ένα είναι ο Χριστός με τον Πατέρα. Εδώ κρύβεται το μεγαλύτερο βάθος του μυστηρίου της Εκκλησίας μας. Καμία θρησκεία δεν λέγει κάτι τέτοιο. Κανείς δεν ζητάει αυτή τη λεπτότητα που ζητάει ο Χριστός. Να γίνουμε όλοι ένα συν Χριστό. Εκεί βρίσκεται το πλήρωμα. Σε αυτή την ενότητα, σε αυτή την αγάπη, την εν Χριστώ. Καμία διάσπαση εκεί δεν χωράει. Κανείς φόβος. Ούτε θάνατος, ούτε διάβολος, ούτε κόλαση. Μόνο αγάπη, χαρά, ειρήνη, λατρεία Θεού. Μπορείς να φτάσεις να λέεις τότε με τον Απόστολο Παύλο «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Μπορούμε πολύ εύκολα να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Αγαθή προαίρεση χρειάζεται και ο Θεός είναι έτοιμος να έλθει μέσα μας. Κρούει την θύραν και «κενά ποιεί πάντα», όπως λέγει στην Αποκάλυψη του Ιωάννου. Μεταβάλλε τη σκέψη μας, απαλλάσσεται από την κακία, γίνεται πιο καλή, πιο αγία, πιο εύστροφος. Αν όμως δεν ανοίξουμε του κρούοντος την θύραν, αν δεν έχουμε εκείνα που θέλει αυτός, αν δεν είμαστε άξιοι του, τότε δεν μπαίνει στην καρδιά μας. Για να γίνουμε όμως άξιοι του, πρέπει να αποθάνουμε κατά τον παλαιό άνθρωπο. Για να μην αποθάνουμε ποτέ πλέον, τότε θα ζούμε εν Χριστώ ενσωματωμένοι με όλο το σώμα της Εκκλησίας. Έτσι θα έλθει Θεία Χάρης. Και άμα θα έλθει Χάρης, θα μας τα δώσει όλα. Στο Άγιον Όρος είδα κάποτε κάτι που μου άρεσε πολύ. Μέσα σε μία βάρκα, στη θάλασσα, μοναχοί κρατούσαν διάφορα ιερά αντικείμενα. Καταγόταν ο καθένας από διαφορετικό τόπο. Εν τούτης έλεγαν «αυτό είναι δικό μας και όχι δικό μου».

υπεράνω όλων η αγάπη. Εκείνο που πρέπει να μας απασχολεί, παιδιά μου, είναι η αγάπη για τον άλλο, η ψυχή του. Ό,τι κάνουμε, προσευχή, συμβουλή, υπόδειξη, να το κάνουμε με αγάπη. Χωρίς την αγάπη, η προσευχή δεν ωφελεί. Η συμβουλή πληγώνει, η υπόδειξη βλάπτει και καταστρέφει τον άλλον που αισθάνεται αν τον αγαπάμε ή δεν τον αγαπάμε και αντιδρά αναλόγως. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Η αγάπη στον αδελφό μας προετοιμάζει να αγαπήσουμε περισσότερο τον Χριστό. Ωραίο δεν είναι? Ας κορπίζουμε σε όλους την αγάπη μας ανιδιοτελώς, αδιαφορώντας για τη στάση τους. Όταν έρθει μέσα μας η χάρη του Θεού, δεν θα ενδιαφερόμαστε αν μας αγαπάνε ή όχι, αν μας μιλάνε με καλοσύνη. Θα νιώθουμε την ανάγκη εμείς να τους αγαπάμε όλους. Είναι εγωισμός να θέλουμε οι άλλοι να μας μιλάνε με καλοσύνη. Ας μη μας στεναχωρεί το αντίθετο. Ας αφήσουμε τους άλλους να μας μιλάνε όπως αισθάνονται. Ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Επιδίωξή μας να είναι να αγαπάμε και να προσευχόμαστε με όλη μας την ψυχή για εκείνους. Τότε θα προσέξουμε ότι όλοι θα μας αγαπάνε χωρίς να το επιδιώκουμε, χωρίς καθόλου να ζητιανεύουμε την αγάπη τους. Θα μας αγαπάνε ελεύθερα και ειλικρινά από τα βάθη της καρδιάς τους, χωρίς να τους εκβιάζουμε. Όταν αγαπάμε, χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Αυτό ισχύει για όλους μας. Αν ο αδελφός σου σε ενοχλεί, σε κουράζει, να σκέπτεσαι. Τώρα με πονάει το μάτι μου, το χέρι μου, το πόδι μου. Πρέπει να το περιθάλψω μόλι μου την αγάπη. Να μην σκεπτόμαστε όμως ούτε ότι θα αμυφθούμε για τα δήθεν καλά, ούτε ότι θα τιμωρηθούμε για τα κακά που διαπράξαμε. Έρχεσαι εις επίγνωση αληθείας όταν αγαπάεις με την αγάπη του Χριστού. Τότε δεν ζητάεις να σ' αγαπάνε. Αυτό είναι κακό. Εσύ αγαπάεις, εσύ δίνεις την αγάπη σου. Αυτό είναι το σωστό. Από μας εξαρτάται να σωθούμε. Ο Θεός το θέλει. Όπως λέει η Αγία Γραφή, πάντας θέλει σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθύν.

Όταν κάποιος μας αδικήσει με οποιονδήποτε τρόπο, με συκοφαντίες, με προσβολές, να σκεφτόμαστε ότι είναι αδελφός μας που τον κατέλαβε ο αντίθετος. Έπεσε θύμα του αντιθέτου. Γι' αυτό πρέπει να τον συμπονέσουμε και να παρακαλέσουμε τον Θεό να ελεήσει και εμάς και αυτόν, και ο Θεός θα βοηθήσει και τους δύο. Αν όμως οργιστούμε εναντίον του, τότε ο αντίθετος από εκείνον θα πηδήσει σε εμάς και θα μας παίζει και τους δύο. Όποιος κατακρίνει τους άλλους δεν αγαπάει τον Χριστό. Ο εγωισμός φταίει. Από εκεί ξεκινάει η κατάκριση. Θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι ένας άνθρωπος βρίσκεται μόνος του στην έρημο. Δεν υπάρχει κανείς. Ξαφνικά ακούει κάποιον από μακριά να κλαίει και να φωνάζει. Πλησιάζει και αντικρίζει ένα φοβερό θέαμα. Μία τίγρης έχει αρπάξει έναν άνθρωπο και τον καταξεσχίζει με μανία. Εκείνος απελπισμένος ζητάει βοήθεια. Σε λίγα λεπτά θα τον κατασπαράξει. Τι να κάνει για να τον βοηθήσει? Να τρέξει κοντά του? Πώς? Αυτό είναι αδύνατον. Να φωνάξει? Ποιον? Κανείς άλλος δεν υπάρχει. Μήπως θα πάρει καμία πέτρα να την ρίξει στον άνθρωπο και να τον αποτελειώσει? Όχι βέβαια, θα πούμε. Κι όμως αυτό είναι δυνατό να γίνει όταν δεν καταλαβαίνουμε ότι ο άλλος που μας φέρεται άσχημα κατέχεται από τον διάβολο, την τίγρη. Μας διαφεύγει ότι όταν και εμείς τον αντιμετωπίζουμε χωρίς αγάπη, είναι σαν να του ρίχνουμε πέτρες πάνω στις πληγές του. Οπότε του κάνουμε πολύ κακό και η τίγρης μεταπηδάει σε εμάς και κάνουμε και εμείς ό,τι εκείνος και χειρότερα. Τότε λοιπόν, ποια είναι η αγάπη που έχουμε για τον πλησίον μας και πολύ περισσότερο για τον Θεό? Να αισθανόμαστε την κακία του άλλου σαν αρρώστια που τον βασανίζει και υποφέρει και δεν μπορεί να απαλλαγεί. Γι' αυτό να βλέπουμε τους αδελφούς μας με συμπάθεια και να τους φερόμαστε με ευγένεια, λέγοντας μέσα μας με απλότητα το «Κύριε Ιησού Χριστέ», για να δυναμώσει με την Θεία Χάρη η ψυχή μας και να μην κατακρίνουμε κανένα. Όλους για Αγίους να τους βλέπουμε. Όλοι μας μέσα φέρουμε τον ίδιο παλαιό άνθρωπο. Ο πλησίον, όποιος κι αν είναι, είναι σάρξ εκ της σαρκός μας. Είναι αδελφός μας και μηδενή μηδεν οφείλωμεν ημί το αγαπάν αλλήλους, σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο. Δεν μπορούμε ποτέ να κατηγορήσουμε τους άλλους, γιατί ουδίστην εαυτού σάρκα εμίσησεν. Όταν κάποιος έχει ένα πάθος, να προσπαθούμε να του ρίχνουμε ακτίνες αγάπης και ευσπλαχνίας, για να θεραπεύεται και να ελευθερώνεται. Μόνο με την χάρη του Θεού γίνονται αυτά. Να σκέπτεστε ότι αυτός υποφέρει περισσότερο από εσάς. Στο κοινόβιο, όταν κάποιος φταίει, να μην του πούμε ότι φταίει. Να στεκόμαστε με προσοχή, σεβασμό και προσευχή. Εμείς να προσπαθούμε να μην το κάνουμε το κακό. Όταν υπομένουμε την αντιλογία του αδελφού, λογίζεται μαρτύριο. Να το κάνουμε με χαρά. Ο χριστιανός είναι ευγενής. Να προτιμάμε να δικούμαστε. Άμα έλθει μέσα μας το καλό, η αγάπη, ξεχνάμε το κακό που μας κάνανε. Εδώ κρύβεται το μυστικό. Όταν το κακό έρχεται από μακριά, δεν μπορείτε να το αποφύγετε. Η μεγάλη τέχνη είναι όμως να το περιφρονήσετε. Με την χάρη του Θεού, ενώ θα το βλέπετε, δεν θα σας επηρεάζει, διότι θα είστε πλήρης χάριτος. Στο πνεύμα του Θεού όλα είναι αλλιώτικα. Εκεί κανείς τα δικαιολογεί στους άλλους όλα. Όλα. Τι είπαμε? Ο Χριστός βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Εγώ εσένα βγάζω φταίχτη, έστω και αν μου λέεις ότι φταίει ο τάδε ή η τάδε. Τελικά σε κάτι φταίεις και το βρίσκεις όταν σου το πω. Αυτή τη διάκριση να αποκτήσετε στη ζωή σας. Να εμβαθύνετε στο κάθε τι και να μην τα βλέπετε επιφανειακά. Αν δεν πάμε στον Χριστό, αν δεν υπομένουμε, όταν πάσχομαι αδίκως, θα βασανιζόμαστε συνέχεια. Το μυστικό είναι να αντιμετωπίζει κανείς τις καταστάσεις με πνευματικό τρόπο. Κάτι παρόμοιο, γράφει ο Άγιος Σιμεών ο νέος θεολόγος. Όλους τους πιστούς οφείλουμε να τους βλέπουμε σαν ένα και να σκεπτόμαστε ότι στον καθένα από αυτούς είναι ο Χριστός και να έχουμε για τον καθένα τέτοια αγάπη ώστε να είμαστε έτοιμοι να θυσιάσουμε για χάρη του και τη ζωή μας. Γιατί οφείλουμε να μην λέμε ούτε να θεωρούμε κανένα άνθρωπο κακό, αλλά όλους να τους βλέπουμε ως καλούς. Και αν δεις έναν αδελφό να ενοχλείται από πάθη, να μην τον μισήσεις αυτόν. Μίσησε τα πάθη που τον πολεμούν. Και αν τον δεις να τυραννείται από επιθυμίες και συνήθειες προηγουμένων αμαρτιών, περισσότερο σπλαχνίσου τον. Μην τυχόν δοκιμάσεις και εσύ πειρασμό, αφού είσαι από υλικό που εύκολα γυρίζει από το καλό στο κακό. Η αγάπη προς τον αδελφό σε προετοιμάζει να αγαπήσεις περισσότερο τον Θεό. Το μυστικό λοιπόν της αγάπης προς τον Θεό είναι η αγάπη προς τον αδελφό. Γιατί αν δεν αγαπάς τον αδελφό σου που τον βλέπεις,
πώς είναι δυνατόν να αγαπάει τον Θεό που δεν τον βλέπεις. Ο γάρ μη αγαπών των αδελφών αυτού, ο νεόρακε, των Θεών, ο νουχεόρακε, πώς δύναται αγαπάν.

Να έχουμε αγάπη, πραότητα, ειρήνη. Έτσι βοηθάμε τον συνάνθρωπό μας όταν κυριεύεται από το κακό. Μυστικά ακτινοβολεί το παράδειγμα. Όχι μόνο όταν ο άλλος είναι παρόν, αλλά και όταν δεν είναι. Να αγωνιζόμαστε να στέλνουμε την αγαθή μας διάθεση. Ακόμα και λόγια όταν λέμε για τη ζωή του άλλου, που δεν την εγκρίνουμε, αυτός το καταλαβαίνει και τον αποθούμε. Ενώ αν είμαστε ελεήμονες και τον συγχωρούμε, τον επηρεάζουμε. Όπως τον επηρεάζει και το κακό, κι ας μη μας βλέπει. Να μην αγανακτούμε με εκείνους που είναι βλάσφημοι, αντίθεοι, διώκτες κλπ. Η αγανάκτηση κάνει κακό. Τα λόγια τους, την κακία τους να μισήσουμε. Τον άνθρωπο όμως που τα είπε, να μην το μισήσουμε. Ούτε να αγανακτήσουμε εναντίον του. Να προσευχηθούμε.

τον κάνουμε να αντιδρά. Η σιωπή σώζει από όλα τα κακά. Εγκράτεια της γλώσσης. Μέγα πράγμα. Κατά ένα μυστικό τρόπο, η σιωπή ακτινοβολεί στον πλησίον. Να σας διηγηθώ μια ιστορία. Μια μοναχή που ήθελε πολύ την τάξη, είπε στον γέροντά της αγανακτισμένη: «Η τάδε αδελφή μας αναστατώνει στο μοναστήρι με τις δυσκολίες της και το χαρακτήρα της. Δεν μπορούμε να την υποφέρουμε». Και ο γέροντας απάντησε: «Εσύ είσαι χειρότερη από αυτήν». Η μοναχή στην αρχή αντέδρασε και εξεπλάγει, αλλά μετά τις εξηγήσεις του γέροντα το κατάλαβε και ευχαριστήθηκε πολύ. Της είπε δηλαδή ο γέροντας: «Ενώ εκείνη την κυριεύει το κακό πνεύμα και φέρεται άσχημα, κυριεύει και εσένα που είσαι τάχα σε καλύτερη κατάσταση και σας παίζει και τις δύο. Η αδελφή έρχεται σε αυτή την κατάσταση χωρίς να το θέλει, αλλά και εσύ με την αντίδρασή σου και την έλλειψη της αγάπης σου κάνεις το ίδιο. Έτσι ούτε και αυτήν ωφελείς και εσύ βλάπτεσαι».

αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

Οι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, ο Κύριος μας σταυρώθηκε έξω από τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Ο Ιωσήφ, ο Απορημαθέας, με τον Νικόδημο, με τις πρέπουσες τιμές και την απαιτούμενη ευλάβεια και σεβασμό, κύδευσαν το σώμα του Ιησού. Μετά την Ανάσταση του Κυρίου και την ίδρυση της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, το μέρος που σταυρώθηκε, τάφηκε και αναστήθηκε ο Κύριος, διαδόθηκε προφορικά από τους πρώτους χριστιανούς από γενιά σε γενιά. Οι πρώτοι πιστοί χριστιανοί των Ιεροσολύμων τις περισσότερες φορές πήγαιναν κρυφά για να προσευχηθούν και να αναζωογονήσουν την πίστη τους. Όμως τα Ιεροσόλυμα κατεστράφησαν πάρα πολλές φορές από διάφορους κατακτητές. Η πρώτη ολοκληρωτική καταστροφή έγινε επί Τίτου το 70 μετά Χριστόν. Το 135 μετά Χριστόν, μετά από την δευτέρα εξέγερση των Εβραίων, ο ειδωλολάτρης αυτοκράτορας της Ρώμης Αδριανός, προκειμένου να εμποδίσει τη μεγάλη προσέλευση των προσκυνητών στον τόπο αυτό, διέταξε την επιχωμάτωση του τάφου του Χριστού και έκτισε ειδωλολατρικό ναό αφιερωμένο στο Δία και στην Αφροδίτη. Τοποθέτησε δε άγαλμα της Αφροδίτης στον Πανάγιο Τάφο και του Δία στον φρικτό Γολγοθά.

Ο πρώτος ναός της Αναστάσεως χτίστηκε από την Αγία Ελένη, τη μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Όταν έγινε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος το 325 μετά Χριστόν, ο επίσκοπος Ιεροσολύμων Μακάριος, που παρευρέθηκε εκεί, παρεκάλεσε τον πρόεδρο της Συνόδου και Αυτοκράτορα Μεγάλο Κωνσταντίνο να τον βοηθήσει να αναδειχθούν τα Άγια Προσκυνήματα στην Παλαιστίνη. Πράγματι, ο Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος το 326 μετά Χριστόν έστειλε στα Ιεροσόλυμα τη μητέρα του, Αγία Ελένη, η οποία σύμφωνα με την παράδοση έκτισε 365 ναούς στους τόπους όπου πάτησε, δίδαξε, θαυματούργησε, μετεμορφώθη, σταυρώθηκε, αναστήθηκε και αναλήφθηκε ο Κύριος μας. Η Αγία Ελένη βέβαια, εκτός από τους ναούς που έκτισε, είχε πόθο να βρει τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό του Χριστού, πράγμα που τελικά κατόρθωσε. Ασφαλώς ήθελε να ανακαλύψει και να αναδείξει τον ακριβή τόπο του πάθους και της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Αφού το κατόρθωσε αυτό, έκτισε περικαλέστατο ναό, στον οποίο συμπεριέλαβε εντός των τυχών όλα τα Άγια Προσκυνήματα. Αρχιτέκτονας του μεγαλοπρεπέστατου αυτού ναού ήταν ο Ζηνόβιος. Τα εγγένεια του ναού έγιναν 10 χρόνια αργότερα, στις 13 Σεπτεμβρίου το 336 μετά Χριστόν, με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα. Αρχικά, και όπως γνωρίζουμε από τον χάρτη της Μαντάμπα, το παλαιότερο μοσαϊκό γεωγραφικού χαρακτήρα στον κόσμο, είναι ο παλαιότερος χάρτης της Μέσης Ανατολής και ταυτόχρονα ένας από τους παλαιότερους χάρτες στον κόσμο. Βρίσκεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στη Μαντάμπα της Ιορδανίας. Ο μοσαϊκός αυτός χάρτης κατασκευάστηκε στα μέσα του 6ου αιώνα μετά Χριστόν και σώζεται σε μεγάλο βαθμό. Οι ονομασίες των πόλεων είναι στα ελληνικά και είναι χαρακτηριστικό ότι δεν είναι προσανατολισμένος προς βορρά όπως οι σύγχρονοι χάρτες, αλλά προσανατολικά, όπως και το ιερό της Εκκλησίας. Η διάσωση αυτού του χάρτη από μόνη της είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός, δεδομένου ότι η Μαντάμπα και η Εκκλησία καταστράφηκαν από σεισμό το 746 μετά Χριστόν και εγκαταλείφθηκαν. Έχει φτιαχτεί από περισσότερα από 2 εκατομμύρια ψηφίδες και χρειάστηκαν πολύ καλές γεωγραφικές γνώσεις για να αποτυπωθούν οι πόλεις, τα ποτάμια και το δίκτυο των δρόμων της εποχής με τόση ακρίβεια. Εντυπωσιακή είναι η απεικόνιση των ψαριών του Ιορδάνη ποταμού να γυρίζουν προς τα πίσω, φτάνοντας στη Νεκρά Θάλασσα.

Ο προσκυνητής ανέβαινε σκάλες για να εισέλθει στο αίθριο του ναού και κατόπιν στον κυρίως ναό. Τα θεμέλια του ιερού της εποχής του Μεγάλου Κωνσταντίνου έχουν εντοπιστεί κάτω από το σημερινό καθολικό των Ορθοδόξων. Πίσω από το ιερό υπήρχε ένα δεύτερο αίθριο, εντός του οποίου ήταν ο τάφος του Κυρίου. Προς το τέλος του 4ου αιώνα ο τάφος αγκαλιάστηκε από ρωτώντα, τμήμα της οποίας σώζονται μέχρι και σήμερα. Σε χωριστό προσκύνημα βρίσκονταν ο Γολγοθάς. Ο ναός της Αναστάσεως έπαθε πολλές καταστροφές. Το 614 μετά Χριστόν οι Πέρσες λαιλάτισαν τα Ιεροσόλυμα και κατέστρεψαν όλα τα προσκυνήματα της Αγίας Γης εκτός από το ναό της Γεννήσεως στην Βηθλεέμ. Δεν γλίτωσε και ο ναός της Αναστάσεως. Οι Πέρσες με βασιλιά τον Χοσρόη τον Δεύτερο κατέστρεψαν ολόκληρο το συγκρότημα του ναού και άρπαξαν όλα τα αφιερώματα που είχαν προσφερθεί σε αυτόν, με κυριότερο λάφυρο τον Τίμιο Σταυρό και εχμάλωτο τον Πατριάρχη Ζαχαρία. Αργότερα, το 626 μετά Χριστόν, ο Πατριάρχης Μόδεστος ξανάχτισε το ναό, όχι βέβαια με την πολυτέλεια και μεγαλοπρέπεια που είχε όταν χτίστηκε από την Αγία Ελένη. Το 629 μετά Χριστόν, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Ηράκλειος, αφού νίκησε τους Πέρσες, επανέφερε τον Τίμιο Σταυρό στα Ιεροσόλυμα, καθώς και τον Πατριάρχη Ζαχαρία, και τον ανύψωσε στο Γολγοθά στις 14 Σεπτεμβρίου του 629 μετά Χριστόν. Λίγο αργότερα, το 637 μετά Χριστόν, η Αγία Πόλη κυριεύτηκε από τους Άραβες. Όμως ο Χαλίφης Ομάρ Χατάμπ, με ειδικό διάταγμα, Αχτιναμέ, αναγνώρισε και εγγυήθηκε την ασφάλεια των Παναγίων προσκυνημάτων. Δυστυχώς όμως, η ειρήνη και ασφάλεια που υποσχέθηκε ο Χαλίφης Ομάρ Χατάμπ δεν κράτησε επάπειρον. Την Κυριακή των Βαΐων του έτους 937 μετά Χριστόν, οι Άραβες έκαψαν και κατέστρεψαν τον πανίερο ναό της Αναστάσεως. Και ενώ οι ζημιές αποκαταστάθηκαν με την άδεια του Χαλίφη Ελ Ραμπ το 966, η εκστρατεία του Νικηφόρου Φωκά εναντίον των Αράβων έδωσε νέα αφορμή για άλλες βεβηλώσεις, πυρπολήσεις και λαιλασίες του ναού. Ο Πατριάρχης Χριστόδουλος ο Δεύτερος και οι διάδοχοι του Θωμάς ο Δεύτερος, Ιωσήφ ο Δεύτερος και ο Ρέστης μέσα στη μακροχρόνια αυτή περίοδο από το 966 έως το 1005 αποκατέστησαν τις ζημιές και ανακαίνισαν το ναό της Αναστάσεως. Αυτή την πολυετή προσπάθεια των Πατριαρχών αμαύρωσε η εντολή του Χαλίφη Αλ Χακίμ. Το 1009 μετά Χριστόν ο ναός καταστράφηκε τελείως, με αποτέλεσμα όλος ο χώρος του λαού να αλλάξει μορφολογία.

Το 1024 έως 1048 μετά Χριστόν ξεκίνησε νέα οικοδομική προσπάθεια να ξαναχτιστεί ο Πανάγιος Τάφος και ο Ναός της Αναστάσεως. Η σταδιακή αποκατάσταση του συγκροτήματος ολοκληρώθηκε με την οικονομική ενίσχυση των αυτοκρατόρων του Βυζαντίου Μιχαήλ του Παφλαγώνα και Κωνσταντίνου του Μονομάχου. Τότε ανοικοδομήθηκαν το Ιερό Κουβούκλιο και η Ρωτώντα. Το 1099 έως 1149 μετά Χριστόν οι Σταυροφόροι κυρίευσαν τα Ιεροσόλυμα και κατά διαστήματα επισκέβασαν τον ναό. Το 1187 όμως ήρθε ο Σουλτάνος Σαλαντίν, λαιλάτισε τον ναό, απομάκρυνε το Σταυρό από τον Τρούλο, έκτισε τα 8 παράθυρα του Τρούλου και κατεδάφισε το ποδονοστάσιο. Όμως ύστερα από παρέμβαση του αυτοκράτορα Ισαακίου Αγγέλου επέστρεψε το προσκύνημα στους Ορθοδόξους Χριστιανούς των Ιεροσολύμων από τους οποίους το αφαίρεσαν οι Σταυροφόροι το 1229 που για δεύτερη φορά κατέλαβαν τα Ιεροσόλυμα. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι εκείνη την εποχή τα προσκυνήματα αφαιρέθηκαν από τους Ορθοδόξους και τους απαγορεύτηκε ακόμη να τελούν τη Θεία Λατρεία στο Ναό της Αναστάσεως. Τα προνόμια αυτά ευτυχώς ξαναδόθηκαν στο Ορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων από τον ηγεμόνα της Αιγύπτου Σαλέχ Αιγιούπ που κατέλαβε τα Ιεροσόλυμα το 1244 και έδιωξε τους Σταυροφόρους από την Αγία Πόλη.

Το 1545 μετά Χριστόν, ο Πατριάρχης Γερμανός ανακαίνισε το κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου και κάλυψε τον τρούλο του με μολύβι. Επίσης, επισκεύασε το μεγάλο τρούλο του ναού. Ορθόδοξοι και Λατίνοι συνέχισαν να κατασκευάζουν το ναό από το 1719 έως το 1720 μετά Χριστόν. Το 1808 μετά Χριστόν, επί Πατριάρχου Πολυκάρπου, ένας Αρμένης μοναχός έβαλε φωτιά και ένα μεγάλο μέρος του ναού καταστράφηκε. Τότε το γένος μας, με Εράνους, αποκατέστησε το κτίριο υπό την επίβλεψη του αρχιτέκτονα Κομνηνού που κατάγονταν από τη Μυτιλίνη. Τότε κατασκευάστηκε και το σημερινό ιερό κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου παρά τις αντιδράσεις των άλλων ομολογιών. Σε πρακτικό του Πατριαρχικού Αρχείου σώζονται οι υπογραφές των Ελλήνων μαστόρων και αποδεικνύεται η οικονομική συνδρομή των απανταχού Ρωμιών Ορθοδόξων. Το 1810 μετά Χριστόν έγιναν τα εγγένεια του ναού. Το 1834 μετά Χριστόν, σεισμός δυνατός έφερε ζημιές στον τρούλο του Καθολικού και στο ιερό κουβούκλιο. Πολύ σύντομα όμως αποκαταστάθηκαν. Δόθηκε επίσης η ευκαιρία να ανοιχτούν τα 8 παράθυρα του τρούλου που είχε κλείσει ο Σαλαντίν. Με τη συνδρομή των αυτοκρατόρων της Γαλλίας και της Ρωσίας, όπως και του Σουλτάνου της Τουρκίας, το 1867-1869 αποκαταστάθηκαν οι ζημιές στο μεγάλο τρούλο του Παναγίου Τάφου. Ακολούθησε όμως ο σεισμός της 11ης Ιουλίου 1927. Τα βλήματα από τον πόλεμο το 1948 και η πυρκαγιά του 1949 που κατέστησαν αναγκαία την ανακατασκευή του τρούλου. Έτσι, το 1958 ξεκίνησαν εργασίες αναστήλωσης, συντήρησης και αποκατάστασης με δαπάνες του ελληνικού κράτους, χωρίς ωστόσο να λυθούν ολοκληρωτικά τα στατικά προβλήματα. Έτσι λοιπόν, με τη συνεννόηση Ορθοδόξων Λατίνων Αρμενίων, το χρονικό διάστημα 1978-1995 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναστήλωσης, καλύφθηκε ο τρούλος με χαλκό και έγινε η εξωτερική διακόσμηση του Καθολικού.

το προσκυνηματικό και ιδιοκτησιακό καθεστώς του πανιέρου ναού της Αναστάσεως. Οι συχνές δραματικές και πολλές ιστορικές περιπέτειες των Αγίων Τόπων και γενικά της Παλαιστίνης έγιναν αιτία να μεταβάλλεται διαρκώς το ιδιοκτησιακό και προσκυνηματικό καθεστώς στον πανίερο ναό της Αναστάσεως. Ο ναός από την αρχή βρισκόταν στα χέρια των Ορθοδόξων Ελλήνων. Οι σταυροφορίες και οι νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν σε αυτή την περιοχή προκάλεσαν και προέβαλαν ιδιοκτησιακές διεκδικήσεις και από άλλες χριστιανικές ομολογίες. Οι επεμβάσεις της κοσμικής εξουσίας και οι οικονομικές καταστάσεις οδήγησαν στην αλλαγή του αρχαίου ιδιοκτησιακού καθεστώτος στο ναό. Σύμφωνα με πηγές του 14ου αιώνα, το καθολικό ανήκε στους Έλληνες. Ο κείωνας της Φραγκελώσεως και ο τόπος της εμφάνισης του Κυρίου στην Αγία Μαρία την Μαγδαληνή ανήκε στους Λατίνους. Το παρεκκλήσι του Αδάμ στους Αρμενίους, ο Γολγοθάς η φυλακή του Χριστού και ο ναός της Ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού στους Γεωργιανούς Ήβηρες, το θυσιαστήριο έξω από το ναό στους Νεστοριανούς, το παρεκκλήσι πίσω από τον Πανάγιο Τάφο στους Συραϊκοβίτες. Οι Λατίνοι πήραν από τους Ήβηρες στα τέλη του 15ου αιώνος ένα από τα δύο μέρη του Γολγοθά. Το 1517 οι Οθωμανοί κατέλαβαν την Παλαιστίνη, τη Συρία και την Αίγυπτο. Τότε ο Σουλτάνος Σελίμ ο Πρώτος αναγνώρισε επίσημα την πλήρη κυριαρχία των Ορθοδόξων στο ναό της Αναστάσεως. Όμως, τρία χρόνια μετά, ο διάδοχος του Σουλτάνος Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής έδωσε ξανά τα κλειδιά του ναού, τα οποία μέχρι τότε τα είχαν οι Έλληνες, με δικαίωμα κληρονομικό σε οικογένειες μουσουλμάνων, οι οποίοι μέχρι σήμερα κρατούν τα κλειδιά της Αγίας Πόρτας. Αυτοί ανοίγουν και κλείνουν το ναό, ανάλογα με τις σχετικές συμφωνίες που έχουν γίνει. Το καθεστώς, status quo, που ισχύει σήμερα για το ναό της Αναστάσεως και για τα άλλα προσκυνήματα, έχει ρυθμιστεί με το φυρμάνι του Σουλτάνου το 1757, που αναθεωρήθηκε το 1852. Γίνεται μια αναφορά στη συνθήκη των Παρισίων του 1856 μετά Χριστόν. Μια μαρτυρία της ισχύως του status quo είναι η μικρή σκάλα που βρίσκεται από την εποχή της εφαρμογής του κάτω από το δεξί παράθυρο της προσώψεως της εισόδου του ναού.

Σήμερα λοιπόν, στο Ναό της Αναστάσεως, στον Πανάγιο Τάφο και στα υπόλοιπα ιερά προσκυνήματα της Αγίας Γης, η θέση του Ελληνοορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων είναι απολύτως κυριαρχική. Έτσι, προσκυνήματα όπως ο Φρικτός Γολγοθάς, ο Πανάγιος Τάφος, τα παρεκκλήσια του Αδάμ, του Ακανθίνου Στεφάνου, του Εκατοντάρχου Λογκίνου, των Κλαπών και της Φυλακής του Χριστού, ένα μέρος του Πρετορίου, η Φυλακή του Αποστόλου Πέτρου, ο Τάφος της Παναγίας στη Γεστημανή, η Μικρή Γαλιλαία, ο τόπος λιθοβολισμού του Πρωτομάρτυρος Αγίου Στεφάνου και το σπίτι της Παναγίας ανήκουν στο Πατριαρχείο μας. Επίσης, στο Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο ανήκουν οι μονές της Μεγάλης Παναγιάς, του Τιμίου Προδρόμου, των Αγίων Θεοδόρων, του Αγίου Νικολάου, του Αγίου Παντελεήμονος, του Αγίου Βασιλείου, του Αγίου Γεωργίου, του Μικρού, της Αγίας Εκατερίνης, των Ταξιαρχών, της Σεϊδανάγιας, του Αγίου Χαραλάμπους, του Αγίου Ευθυμίου, του Αγίου Σπυρίδωνος, του Αγίου Γεωργίου στην Εβραϊκή Συνοικία, της Αγίας Ιών και του Κημητήριο των Ορθοδόξων. Εκτός της πόλεως των Ιεροσολύμων, στο Ορθόδοξο Πατριαρχείο ανήκουν και τα ακολούθα προσκυνήματα. Ο Ναός της Γεννήσεως στη Βηθλέμ, το Σπήλαιο των Ποιμένων, οι μονές του Αγίου Θεοδοσίου, του Αγίου Σάβα, του Αγίου Σημεών, του Τιμίου Σταυρού, του Τιμίου Προδρόμου στην Ορεινή, του Αγίου Γεωργίου στην Πεντζάλα, του Αγίου Λαζάρου στη Βιθανία, του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου, του Τιμίου Προδρόμου πλησίων του Ιορδάνου Ποταμού, του Αγίου Ελισαίου στην Ιεριχώ, του Σαρανταρίου Όρους, του Φρέατος του Ιακώβ, του Θαβόρ, της Ναζαρέτ, του Αγίου Γεωργίου στην Κανά, των Αγίων Αποστόλων στην Τιβεριάδα, των Αγίων Αποστόλων στην Καπερναούμ, του Αγίου Γεωργίου στη Λίδα και του Αγίου Γεωργίου στη Ρέμπλη, των Αγίων Ταξιαρχών στη Γιάφα και του Αγίου Γεωργίου στην Πτολεμαΐδα. Άκω.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

0: εγώ προσωπικά δεν τα έχω. Έχει το προσωπικό, έχει το χάρισμα της γλυκύτητας και το χάρισμα της πραότητας, ειδικά όταν μιλάει, σου παρουσιάζει τόσο όμορφα το Χριστό για να αποδείξει αν όντως είσαι χριστιανός. Εγώ την πρώτη φορά που τον άκουσα να μην είναι εφημέριος του Παλαιού Κατσιάκη, ένιωσα ότι μάλλον δεν τον πλησιάσει ακόμα τον Χριστό. Θέλω ακόμα πολλά μάθηματα που κάνει ο Παναγιώτης να τον πλησιάσουν αυτό κοντά του. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Του εύχομαι να τον καλυτώνει την προσπαθώς, να του δίνει δύναμη το έργο το οποίο συντελεί στην Ιερά Επισκοπή Αθηνών και τον ευχαριστώ εκ του βάθους καρδίας που μας έκανε την τιμή να έρθει σήμερα κοντά μας να μας μιλήσει με θέμα η σταυρωμένη πορεία. Τον ευχαριστώ εκ του βάθους καρδίας και εγώ και ο πατέρας και ο πατέρας και ο πατέρας και ο πατέρας που είμαστε εδώ και πέρα από τον Ιερό. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Κρεμόμαστε από τα χέρια σας.
1: Τώρα μετά από αυτά που είπε ο πατήρ Φίλιππος, μάλλον θα έπρεπε να φύγω, γιατί μίλησε για γλυκύτητα και το πιο γλυκό που έχω είναι το ζαχαράκι. Λοιπόν, τα υπόλοιπα δεν ξέρω. Και αν η γλυκύτητά μου είναι τέτοια που σας κάνει να αναρωτιέστε αν είστε καλός χριστιανός, μάλλον είναι λίγο μαχαιράκι που τρυπάει. Αλλά αναγνωρίζω την καλή διάθεση των πατέρων και την αγάπη τους και ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνατε να έρθω εδώ ανάμεσά σας, να συμβάλλουμε όσο είναι δυνατόν με δύο λογάκια έτσι από καρδιάς στο να καταρτιζόμαστε όλο ένα και περισσότερο. Ξέρετε, μέσα στην Εκκλησία έχουμε πολλά καλά εμείς οι χριστιανοί, αλλά έχουμε και κάποια άσχημα. Το καλό είναι ότι είμαστε στα μυστήρια, αυτοί που είμαστε, ερχόμαστε στην Εκκλησία, στις ακολουθίες, αγαπάμε την Παναγιά μας, τον Τίμιο Σταυρό, τους Αγίους μας, τα Λείψανα, προσκυνάμε τις εικόνες. Το κακό είναι ότι είμαστε λίγο αμελείς σε αυτό που λέγεται καταρτισμός, κατήχηση. Εν πολλής, εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, ίσως επειδή αισθανόμαστε ότι είμαστε στην αλήθεια, μένουμε λίγο ακατήχητοι. Και αν μπαίνουμε στον κόπο και εδώ οι πατέρες και οπουδήποτε γίνεται μια προσπάθεια, κάνουμε κάποιες συνάξεις, κάποιες ομιλίες, είναι ακριβώς προς το σκοπό αυτό. Να βάλουμε ένα λιθαράκι ακόμη σε αυτά που νομίζουμε ότι ξέρουμε και να μάθουμε και κάποια ακόμη περισσότερα. Γιατί αν δεν ακούσεις, δεν θα πιστέψεις. Και αν δεν ακούσεις που πιστεύεις, δεν θα πιστεύεις σωστά. Και η πίστη μας είναι κομβικής σημασίας. Όταν λοιπόν μου τηλεφώνησε ο πατήρ Ελισσαίος για να μιλήσουμε εδώ στην αγάπη σας, μου είπε ότι είναι Τίμιο Σταυρός η ενορία, ύψωση Τιμίου Σταυρού, ότι θα έχετε Λείψανα των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, ότι είναι στα πλαίσια της πανηγύρεως του ναού αυτή η προσπάθεια με τη σειρά των ομιλιών. Σκέφτηκα ότι ένας τίτλος που θα μπορούσε να μας δώσει κάτι ήταν αυτός που δώσαμε, «Σταυρωμένη πορεία». Γιατί σταυρωμένη και γιατί πορεία. Πορεία καταρχήν γιατί ο χριστιανός ποτέ δεν φτάνει. Πάντοτε είναι σε έναν δρόμο. Ακόμη και όταν κάποιος προχωρήσει στα πνευματικά, φτάσει στην αγιότητα θα λέγαμε, ούτε τότε σταματάει η πορεία του. Μα ακόμη και όταν παραδώσει την ψυχή του στο Θεό και φύγει από αυτό τον προσωρινό κόσμο, πάλι δεν σταματάει η πορεία του χριστιανού. Γιατί ακόμη και αν περάσουμε στη Βασιλεία του Θεού, λέει, ακούστε τι όμορφο, ίσως να μην το έχετε ακούσει, θα έχουμε μία διαρκή πορεία προς την ατέλεστη τελειότητα. Θα είμαστε στη Βασιλεία του Θεού, άρα θα είμαστε αγιασμένοι, τελειοποιημένοι κατά το ανθρώπινο, αλλά θα πορευόμαστε σε ολοένα και περισσότερη τελειότητα. Αυτό είναι μυστήριο, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Και όταν ο Χριστός μίλησε στους ανθρώπους, από τα πρώτα που είπε ότι εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια. Και οι πρώτοι χριστιανοί, ξέρετε πως αυτοτιτλοφορούνταν «Η της οδού», αυτοί που ακολουθούν την οδό. Έτσι λοιπόν είναι δεδομένο ότι έχουμε μια πορεία να κάνουμε. Και αυτή η πορεία πρέπει να έχει τις προδιαγραφές που έχει θέσει ο Χριστός. Και τι λέει για την πορεία μας? «Ως της θέλει ο πίσω μου ελθύν». Όποιος θέλει να με ακολουθήσει σε αυτή την πορεία, με λίγα λόγια, απαρνησάσου εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού. Αυτή η πορεία πρέπει να έχει το χαρακτηριστικό γνώρισμα της απαρνήσεως του εαυτού μου και της άρσης του σταυρού. Τι σημαίνει απαρνιέμαι τον εαυτό μου? Απαρνιέμαι τον παλιά άνθρωπο που κουβαλάω, τα πάθη μου τα οποία τα αγαπώ. Όλοι είμαστε δεμένοι με τα πάθη μας, γι' αυτό και τα λέμε πάθη. Ένα λάθος γίνεται σε μια στιγμή. Όταν το λάθος όμως επαναλαμβάνεται, σημαίνει ότι έχει ρίζες μέσα μας και είναι πάθος. Τα πάθη μου λοιπόν είναι αυτά που πρέπει να τα αφήσω πίσω. Τα θελήματά μου, τα εγωιστικά, ακόμη πολλές φορές και το συμφέρον μου. Αυτά για να ακολουθήσω το Χριστό πρέπει να τα αφήσω πίσω. Και αράτω των σταυρών αυτού. Ποιο σταυρό να σηκώσω? Μας καλεί ο Μέγας Εσταυρωμένος να γίνουμε κι εμείς εσταυρωμένοι. Να σηκώσουμε σταυρό. Ποιο σταυρό? Έχει πολλές διαφορετικές εκδηλώσεις, εκφάνσεις ο σταυρός που όλοι καλούμαστε να σηκώσουμε. Την πρώτη εκδήλωση την αναφέραμε. Να σηκώσουμε το βάρος, την ευθύνη, τον σταυρό, να απαρνηθούμε τα λάθη και τα πάθη μας. Είναι πολύ μεγάλη δουλειά. Και επειδή είναι και επίπονη, μας φέρνει πόνο δηλαδή, οδύνη, γι' αυτό και λέμε για άρση σταυρού. Όταν κάποιος είναι λέμαργος, είναι γαστρίμαργος, έτσι, και του πεις κόψε τα πικάντικα, τα φαγητά που σου αρέσουν, ή κόψε την ποσότητα που σου αρέσει, πονάει. Πονάει ψυχικά και σωματικά στην προσπάθεια αυτή. Αλλά αυτός ο πόνος βγάζει κάπου. Όταν σε κάποιον που είναι λάτρης της ειδονής του πεις βάλε μέτρο, βάλε όριο, μη ζητάς άθεσμη, παράνομη ειδονή, πονάει για να το κάνει αυτό. Διαμαρτύρεται όλη του η ύπαρξη που έχει συνηθίσει σε έναν άλλο τρόπο. Αλλά αυτός ο πόνος κάπου βγάζει. Όταν έρχεται η ώρα, εγώ που έχω μάθει να μπαίνω μπροστά σε όλους, να ξεπερνάω τους πάντες, να τους αφήνω παραδίπλα, να πρέπει να κάνω πίσω για να περάσει άλλος μπροστά, αυτό σου φέρνει πόνο. Πονάει το εγώ μας, πονάει, δυσκολεύεται και δεν μπορεί να σηκώσει αυτή την ανατροπή της δικής μου εγωκεντρικής συνήθειας, να είμαι πρώτα εγώ μπροστά. Αλλά αυτός ο πόνος κάπου βγάζει. Κατά τον ίδιο τρόπο πονάμε κάθε φορά που ερχόμαστε να κόψουμε τα πάθη μας ή για την ακρίβεια να τα μεταμορφώσουμε. Από εκεί που θυμώνω με τον άνθρωπο, να θυμώνω με τον εαυτό μου, με την αμαρτία, με το κακό που πάει να με κυριεύσει. Κάθε φορά λοιπόν που καλούμε να μπω σε αυτή τη διαδικασία της κάθαρσης, της αποκοπής ή της μεταμόρφωσης των παθών μας σε αρετές, πονάμε. Σηκώνουμε σταυρό. Αλλά ο σταυρός αυτός, είπαμε, κάπου βγάζει. Τι άλλο σταυρό να σηκώσουμε? Να σηκώσουμε το σταυρό της αγάπης προς τον αδερφό μας. Είμαστε σε μια εποχή που όλοι μιλάνε για αγάπη. Αγαπούλες, λουλουδάκια, καρδούλες, ροζ συννεφάκια, κάνουμε και έτσι με το χέρι, έτσι να δείξουμε σ' αγαπώ, μ' αγαπάς, σχηματίζουμε το σχήμα της καρδιάς. Και ενώ μιλάμε για αγάπη, είναι αυτό που λείπει περισσότερο από όλους. Δεν υπάρχει αγάπη, γιατί η αγάπη δεν σε αφήνει ήσυχο, δεν σε βάζει σε καμία νιρβάνα, δεν σε αφήνει να επαναπάβεσαι σε τίποτε. Η αγάπη είναι τέτοια που σε βάζει συνέχεια πρώτων ευθυνών σου. Γιατί άντε να αγαπήσεις τον πατέρα σου που λέει ο λόγος, τη μάνα σου, τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου, τα αδέρφια σου, εκεί πάει και έρχεται κάνα φιλαράκι, κάνα κολλητό, τον αγαπάς. Αλλά άντε να αγαπήσεις το συνεφημέριο που έχει άλλες συνήθειες από σένα, που εσύ έχεις καλή φωνή και εκείνος είναι φάλτσος και σου χαλάει τα ίσια. Άντε να αγαπήσεις τον επίτροπο που θέλει να σου κάνει τον καμπόσο και σου λέει εγώ είμαι 20 χρόνια επίτροπος εδώ μέσα και σου υποδεικνύει και τι θα κάνεις. Λέω για μας παπάντας. Άντε να αγαπήσεις τον άνθρωπο από κάτω που δεν σου λέει πάντα τι καλός που είσαι πάτερ μου. Αλλά έρθει και σου λέει πάτερ γιατί δεν βγάλατε το αντίδωρο στην ώρα του και εγώ κοινώνησα και δεν πρόλαβα το αντίδωρο και εσύ έχεις 500 πράγματα εκείνη την ώρα και αντί να τον αγαπήσεις σου έρχεται, έχεις ανεβάσει πίεση και λες τώρα θα του τα ψάλω σε ήχο πλάγιο με τοπικό ή όχι. Είναι δύσκολο. Άντε να αγαπήσεις τον προϊστάμενο που σου απαιτεί. Άντε να αγαπήσεις το παιδί σου που μεγαλώνει και σου χαλάει τη σειρά που είχες. Όσο ήταν μικρό το πήγαινες όπου ήθελες, έκανε ό,τι ήθελες, έτρωγε ή δεν έτρωγε, εν πάση περιπτώσει, ό,τι του δίνες. Τώρα σου λέει πατέρα, δουλειά σου. Τώρα εγώ θα κάνω τα δικά μου. Και κάνει ό,τι δεν θα ήθελες να κάνει. Για να αγαπήσεις πρέπει να σταυρωθείς. Και ξέρετε πως θα σταυρωθείς? Θα δεις μία μέσα σου και μία επάνω. Θα πεις εγώ γιατί αντιδρώ, γιατί δεν μπορώ να αγαπήσω? Γιατί δεν έχω ταπείνωση, γιατί είμαι εγωιστής, γιατί θέλω όλοι να μου κάνουν υπακοή για να τους αγαπάω και να χαίρομαι. Και να κοιτάξεις και πάνω και να δεις, άραγε ο Χριστός είναι σαν και εμένα? Αγαπάει αυτούς που τον ακούνε μόνο? Αυτούς που λένε να είναι ευλογημένο και κάνουν το θέλημά του? Και εκεί ανακαλύπτεις το μέγα έλεος και την όντως αγάπη που είναι ο Χριστός, που βρέχει λέει επί δικαίους και αδίκους, που στέλνει λέει τον ήλιο και τον ανατέλει σε πονηρούς και αγαθούς, που περιμένει τον κάθε αμαρτωλό να τον βρει στην καλύτερη δυνατή στιγμή για να τον πάρει. Και λες πόσο τελικά απέχω και πόσο οι καρδούλες που κάνω, οι αγαπούλες που νομίζω ότι έχω δεν υπάρχουν. Και για να αρχίσεις να αποκτάς αυτή την αγάπη προς τον συνάνθρωπο πρέπει να σταυρώνεσαι κάθε στιγμή, να διαπιστώνεις την αποτυχία σου και να λες τώρα Θεέ μου βόηθα να αγαπήσω, και να λες τώρα Παπαγιώργη δεν έχεις αγάπη, κάνε αγάπη, μπας και σε κερδίσει η αγάπη και αρχίσεις και μεταμορφώνεσαι σε άνθρωπο που έχει όντως αγάπη στην καρδιά του. Της αγάπης αίματα λέει ένα τραγουδάκι, το θυμάστε? του ωραίου του ποιητή. Αυτά τα αίματα της αγάπης είναι το μεγαλύτερο μαρτύριο. Το μαρτύριο των πρώτων χριστιανών, τον βάλανε και του πήραν το κεφάλι, είναι όντως φρικτό. Είναι δύσκολο, χωρίς τη χάρη του Θεού δεν το σηκώνει ο άνθρωπος. Αλλά ήταν στιγμιαίο. Αυτός που επιχειρεί να εφαρμόσει την εντολή της αγάπης, μαρτυρεί κάθε ώρα και στιγμή. Γιατί εκστρατεύει και ο διάβολος και σου λέει, θες να δείξεις ότι έχεις αγάπη εσύ, θα σε φτιάξω εγώ. Και βάζει να ξεσηκώνονται εναντίον σου και αυτοί που αγαπάς και αυτοί που δεν αγαπάς. Και να σου βγάζουν τη μέρα ξινή πραγματικά και να λες, όχι, θα ξημερώσει κι άλλη μέρα, φτάνει. Αλλά αυτό είναι ο σταυρός της αγάπης. Ένα σταυρός που οδηγεί όμως κάπου. Δεν είναι αδιέξοδος. Ποια άλλη μορφή άρσης του σταυρού έχουμε? Ο σταυρός της αλήθειας. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι «Η της αληθείας, η συ της Εκκλησίας». Πράγμα το οποίο σημαίνει αυτοί που ακολουθούν την αλήθεια, αυτοί είναι στην Εκκλησία. Που σημαίνει ότι η Εκκλησία και η αλήθεια ταυτίζεται. Έλα τώρα σε έναν κόσμο που όλα είναι μπερδεμένα, όλα. Που σου λένε ότι το Ισλάμ, ο Βουδισμός, ο Ινδουισμός, η Ορθοδοξία, ο Προτεσταντισμός, ο Παπισμός, όλα είναι περίπου το ίδιο. Και να σταθείς να πεις την αλήθεια και να την ομολογήσεις την αλήθεια με διάκριση, με αγάπη, με ευγένεια, αλλά πρέπει να είναι αλήθεια αυτό που θα πεις. Πόσο δύσκολο γίνεται στις μέρες μας και πόσο πιθανόν είναι να κακοπεράσεις για την αλήθεια του Χριστού. Ελάτε σε έναν κόσμο που σου λέει, άντε καημένε, εντολές, Ευαγγέλιο, αυτά τα φτιάξαν οι παπάδες για να ελέγχουν τον κόσμο. Σιγά τώρα που κοιτάζει ο Θεός τι θα φας, τι θα πιεις, τι θα κάνεις με τα κάτω από τη γαστέρα εργαλεία σου, δεν απασχολεί κανέναν αυτό. Και να πρέπει να πεις την αλήθεια. Θα σε περάσουν για σκοταδιστή, φανατικό, έτσι, αναχρονιστικό, φονταμενταλιστή και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Εδώ φτάσαμε οι άνθρωποι να πηγαίνουν στο πνευματικό και να ακούν από τους πνευματικούς εκ διαμέτρου αντίθετα πράγματα. Ο ένας να λέει κλέψε δεν πειράζει και ο άλλος να λέει παιδί μου δεν πρέπει να κλέβεις. Και να πρέπει να ξεχωρίζεις την αλήθεια και να πρέπει να λες και την αλήθεια. Μεγάλος σταυρός. Μεγάλος σταυρός. Και το πιο δύσκολο, να μένεις στην αλήθεια, που σημαίνει ότι δεν μένεις ακατήχητος, ότι διαβάζεις, ψάχνεις στις πηγές που έχουν καθαρό νερό για να μάθεις το καλό νερό ποιο είναι και να ξεδιψάς από αυτό το νερό. Και να κάνω μια μικρή ερώτηση για να δείτε πόσο μακριά είμαστε από αυτό το σταυρό της αλήθειας. Ποιος από εμάς διαβάζει κανένα βιβλίο? Και όχι βιβλίο που γράψε ο Παπαγιώργης το 2026 ή το 25, κάποιον από τους πατέρες της Εκκλησίας που έχουν εγγύηση, ξέρουν ότι αυτά που λένε είναι επιστοποιημένα, έχουν ISO που θα λέγαμε σήμερα και είναι στο δρόμο της αλήθειας. Δεν απασχολεί κανέναν αυτό. Αν βρούμε κανένα τέτοιο τούβλο, έχετε δει κάτι τεράστια βιβλία που κυκλοφορούν κατά εκατοντάδες χιλιάδες, γίνονται best seller μυθιστό ρήματα, ιστορίες αγάπης. Ο Τζακ βρήκε τη Ρέιτσελ, η Ρέιτσελ τον αγκάλιασε και αυτός χάρηκε και ανατρίχιασε το κορμί του. Πόσα τέτοια διαβάζουν οι άνθρωποι, πανάκριβα, και βλέπεις πάνε στην παραλία, ξεροψύνονται σαν τις γουρνοπούλες και ανοίγουν και ένα τέτοιο βιβλίο και κάθονται εκεί πέρα. Κανά άλλο βιβλίο, πώς θα μείνω στην αλήθεια όταν βάζω μέσα μου ό,τι σκουπίδι μπορώ να βάλω και πώς θα έχω κριτήριο. Δύσκολη υπόθεση η αλήθεια. Και ακόμη πιο δύσκολη υπόθεση, μια άλλη έκφανση του Σταυρού, η ομολογία της αλήθειας. Άντε και την έμαθες, άντε και τη βρήκες, και να την πεις και να την πεις πεντακάθαρα και να γίνεις δυσάρεστος σε όλους. Όταν πρωτογίναν οι παπάδες, μας έλεγαν οι παλιοί, μη μιλάς. Λέω, τι λένε, λέω. Μα πρέπει να λέμε, λέω, πέντε πράγματα. Βρε, μη μιλάς, θα βρεις τον πελά σου. Είχανε καεί στο χυλόφι, σάρνει και το γιαούρτι που λένε. Αλλού ακούς ένα σύνθημα, βάς. Λέω, τι είναι αυτό το βάς. Βλέπε, άκου σώπα. Είμαστε σε μια δικτατορία της απόλυτης σιωπής στην εποχή μας. Τα κανάλια θα δείξουν τα πάντα εκτός από την αλήθεια. Και αν τολμήσει κανείς και την πει την αλήθεια, τον πέρασαν γενναίες 14. Τώρα με το AI τον βάλαν να χορεύει σε μια πίστα επάνω και τον βγάλαν την επόμενη μέρα και λένε, κοίτα ποιος είναι ο τάδε, ξέρω εγώ, που τολμάει να λέει υποτίθεται την αλήθεια. Η ομολογία της αλήθειας συνεπάγεται σταυρό. Πολλές φορές δίωξη. Πολλές φορές δυσκολία μεγάλη. Δείτε όμως όλους τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Ποιος από αυτούς πέρασε μια ζωή στρωμένη με ροδοπέταλα. Κάπου είδα τον Άγιο Λουκά, να τους. Τον ιατρό, τον Σιφερουπόλεως. Για να λέει την αλήθεια πέρασε πόσες εξορίες, με καρδιακή ανεπάρκεια, με 1000 προβλήματα υγείας, να το σέρνουν με τα έλκυθρα μέσα στην παγωμένη Σιβηρία με σκοπό να τον εξοντώσουν. Γιατί δεν έλεγε να βάλει νερό στο κρασί του. Πού είναι ο Λουκάδας σήμερα? Ελεγχόμαστε όλοι μπροστά στους Αγίους. Και τι έχασε? Έχασε κάτι? Εμείς χάνουμε πιο πολλά και δεν το παίρνουμε χαμπάρι. Άλλο σταυρός που είναι στη σειρά όσων είπαμε, ο σταυρός του μαρτυρίου. Είτε αυτό είναι μαρτύριο του αίματος, είτε αυτό είναι μαρτύριο της συνειδήσεως. Και σήμερα στην εποχή μας υπάρχουν άνθρωποι που μαρτυρούν για την αλήθεια του Χριστού. Υπάρχουν άνθρωποι που μαρτυρούν επειδή ακολουθούν αυτή τη σταυρωμένη πορεία για την οποία μιλάμε τόση ώρα. Ακολουθούν τον Χριστό με έργα, με λόγια και με λογισμούς όσο είναι δυνατόν, και αυτό τους κοστίζει. Πριν από κάτι χρόνια μας πλησίασε ένα παλικάρι που δούλευε σε μια μεγάλη βιομηχανία στην οποία είχαν υπερισχύσει οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Τα διευθυντικά στελέχη, οι μεγαλομέτωχοι ήταν μάρτυρες του Ιεχωβά. Και μας λέει, έχασα τη δουλειά μου. Λέω, γιατί? Γιατί φόραγε σταυρό. Και του είπανε, βγάλ τον. Δεν τον αντέχανε, τον βλέπουν, βλέπεις. Βγάλ τονε το σταυρό. Και λέει, δεν μπορώ να το βγάλω. Γιατί εγώ σας είπα να φορέσετε εσείς με το ζόρι. Γιατί εσείς μου λέτε να το βγάλω? Και τον σχολάσανε. Την επόμενη ώρα, ένα είδος μαρτυρίου. Ο Ευγένιος, ο Ρώσος, ο στρατιώτης, τον έχει τα ακουστά. Το Ροντιόνοφ, τι του είπαν οι Τσετσένοι μουσουλμάνοι, θα βγάλεις το σταυρό από το λαιμό σου. Μιας και είμαστε σε νορία που εορτάζει στην ύψος του Τιμίου Σταυρού και μιλάμε για σταυρωμένη πορεία. Και λέει, όχι, δεν το βγάζω. Δεν του είπαν, αλλαξοπίστησε. Που εκεί ήταν ξεκάθαρο, εντάξει, να μην αλλαξοπιστήσει. Δεν ήταν και τίποτε να το βγάλει για λίγο το σταυρό. Και κάθισε και του κόψαν το κεφάλι. Μα και σήμερα, σε χώρες που υπάρχουν δυσκολίες με μουσουλμάνους, με αυτά όπως στη Συρία και αλλού, πολλοί χριστιανοί μαρτύρησαν για να ακολουθούν τον Χριστό. Μα και δεν είναι μαρτύριο να βλέπεις καμιά φορά νέους ανθρώπους και άντρες και γυναίκες που επειδή θέλουν να ακολουθούν τον νόμο του Χριστού μπαίνουν στην άκρη και δεν τους προτιμάνε για να παντρευτούν και δεν τους θέλουν στις παρέες και αισθάνονται μόνοι τους. Γιατί? Γιατί ακολουθούν τον Χριστό. Και όπως βλέπετε οι χριστιανοί ποτέ δεν ήμασταν η μεγάλη πλειοψηφία, και όπου φαινόμαστε πλειοψηφία θα βάλουμε ένα ποιοτικό κριτήριο και θα πούμε οι ζεστοί χριστιανοί ποτέ δεν ήταν πλειοψηφία. Πάντα μια μικρά ζήμη υπήρχε από τότε στις κατακόμβες μέχρι και στον καιρό που επικράτησε η Ορθοδοξία και που φτιάξαμε Αγία Σοφιά, που φτιάξαμε μεγάλα μοναστήρια. Πάντα οι λίγοι ήταν αυτοί που είχαν καυτή πίστη, σταυρωμένη πορεία. Δεν είναι μαρτύριο και αυτή η απομόνωση? Και πόσα άλλα. Μα θα μου πει κάποιος, βρε Παπαγιώργη, ήρθες και μας έκανες την καρδιά περιβόλιο. Αντί να μας πεις μια καλή κουβέντα, να φύγουμε αναπτερωμένοι, έρχεσαι και μας λες για σταυρωμένη πορεία, για μαρτύριο, για ομολογία, για αλήθειες, για αγάπες που είναι δύσκολες και αγάπες. Γιατί να είμαστε χριστιανοί και γιατί να πορευόμαστε με τον Χριστό και να πρέπει να έχουμε σταυρωμένη πορεία? Για τον απλούστατο λόγο, γιατί όποιος το κάνει αυτό είναι έξυπνος, και όχι μόνο έξυπνος αλλά και έξυπνος επενδυτής. Όσοι δεν σταυρώνονται και δεν ακολουθούν τον Χριστό επενδύουν σε πράγματα, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας και η γλώσσα μας η ελληνική, φθυρώμενα, φθαρτά, μάταια. Κοιτάξτε τι ωραίο είναι αυτό το λουλουδάκι, έτσι. Μόλις στραγγίξει το σφουγγαράκι που έχει λίγο νερό, τι θα γίνει αυτό το λουλουδάκι? Ο άνθος μαραίνεται, δεν λέμε? Στην κηδεία αυτό θα γίνει. Θα χάσει την ομορφιά του, θα χάσει το χρώμα του, από ωραίο λευκό-λευκό θα γίνει καφέ και θα μαυρίσει και δεν θα το θέλει κανένας. Αν λοιπόν εγώ επενδύσω στα λουλούδια, στα άστρα που βλέπω, στη δροσούλα του καλοκαιριού, στην παραλία, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, σε ένα ωραίο μεζεδάκι, σε ένα ωραίο κρασάκι, σε μια ωραία γυναίκα, έτσι που θα τη χαίρομαι και θα την έχω δίπλα μου, και κολλήσω σε αυτά. Δεν λέμε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν αυτά, αλλά αν κολλήσω την ψυχή μου πίσω από αυτά και επενδύσω σε αυτά, είμαι ο πλέον ανόητος άνθρωπος. Και ξέρετε γιατί? Γιατί έχουμε κάτι που αναγκαστικά μας ξυπνάει όλους, τη φθορά και τον μέγα ευεργέτη που ονομάζεται θάνατος. Δεν ξέρω αν έχουμε σκεφτεί τι ευεργεσία μας κάνει ο θάνατος, που όταν είμαστε νέοι και βράζει το αίμα μας και δεν καταλαβαίνουμε τίποτε και νομίζουμε ότι θα δώσω ένα πίδο από εδώ και θα βρεθώ απέναντι, δεν αναλογιζόμαστε τίποτε, δεν φιλοσοφούμε τίποτε, και μόλις αρχίσουν οι πόνοι και ασπρίζουν τα μαλάκια μας και πέφτουν οι δυνάμεις, λες, τι γίνεται τώρα, θα με φάει ο λάκκος, υπάρχει κάτι μετά? Και αρχίζεις και σκέφτεσαι και λες, μέχρι τώρα επένδυσα στο γυμναστήριο, έκανα six pack, έκανα μπράτσα, πήρα και 15 κιλά παραπάνω για να έχω και όγκο. Έτσι λένε οι νέοι, εγώ κάνω παρέα με νέους και αναγκαστικά τα ξέρω αυτά. Λοιπόν, και πέφτει το ελικόπτερο, πέφτει το αεροπλάνο και βλέπεις νέα παιδιά και φεύγουνε. Μπορώ να επενδύσω σε κάτι από αυτόν τον κόσμο? Αν επενδύσω όμως στον Χριστό, Επενδύω στην αγάπη, την όντως αγάπη, την αγάπη που ξεχυλίζει τα πάντα και που δεν

Και αυτή η αλήθεια είναι μπροστά μας, είτε την παραδεχόμαστε είτε όχι. Θα φτάσουμε σε αυτή την φοβερή και ένδοξη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Μα τι είναι αυτό που την κάνει τόσο ένδοξη αλλά και τόσο φοβερή ταυτόχρονα? Ότι θα φανεί η αλήθεια μπροστά μας και όλοι όσοι θα είμαστε γαντζωμένοι στο ψέμα, το οποιοδήποτε ψέμα, θα ξεμπροστιαστούμε. Και ή θα είμαστε με τη μεριά της αλήθειας, της αγάπης που είναι ο Χριστός, ή θα είμαστε με τη μεριά του ψεύδους και του εγωκεντρισμού που είναι ο διάβολος και όσοι θέλουν και τον ακολουθούν, έστω και αν δεν το καταλαβαίνουν. Έρχεται λοιπόν αυτή η διαπίστωση ότι όλα εδώ είναι φθυρώμενα και περαστικά, να μας κάνει σωστούς και έξυπνους επενδυτές και να προτιμούμε να κοπιάσουμε εδώ, να πονέσουμε εδώ, να σταυρωθούμε εδώ, για να ζήσουμε εις αιώνας αιώνων και να ζήσουμε με όλα τα καλά. Αυτά που μπορεί να σκεφτούμε και αυτά που δεν μπορεί να βάλει ο νους του ανθρώπου. Όταν οι πατέρες μιλούν για την Βασιλεία του Θεού και όσοι μας έχουν πληροφορήσει με οράματα, θεάσεις που είχαν γύρω από αυτή την πραγματικότητα, μιλάνε για ήχο καθαρό εορταζόντων, για μουσικές δηλαδή ανθρώπων που γιορτάζουν, που είναι τόσο καθαρός που αυτή η ανθρώπινο δεν τα έχει ακούσει. Μας μιλάνε για μια ομορφιά που το κάλος της, το κάλος του προσώπου του Χριστού, είναι άρρητο, δεν περιγράφεται με λόγια, με ρήματα δηλαδή. Μας μιλάνε για μια κατάσταση απόλυτης κοινωνίας μεταξύ των προσώπων και μεταξύ του Θεού, που τέτοια είναι από μόνη της παράδεισος. Ενώ η κόλαση, η ζωή μακριά από τον Χριστό στην αιωνιότητα, είναι η απόλυτη μόνωση, το απόλυτο κλείσιμο στο εγώ μας. Άρα λοιπόν, πορεία σταυρωμένη που οδηγεί σε Ανάσταση και σε ζωή αιώνια με όλα τα καλά, ή μια πορεία άνετη σε έναν δρόμο ευρύχωρο, πλατή, χωρίς δυσκολίες, με την καλύτερη άσφαλτο κάτω και με τάπητα, ειδικό για να μην κουραζόμαστε τα πόδια μας, που όμως οδηγεί στο απόλυτο αδιέξοδο και στην απόλυτη οδύνη, στον απόλυτο πόνο, που δεν θα είναι στιγμιαίος αλλά θα είναι αιώνιος. Το δίλημα που τίθεται μπροστά μας κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι καθόλου δίλημα, αλλά είναι, γιατί είμαστε ελεύθεροι. Ο Χριστός είπε «Ως τις θέλει». Και αυτό δεν μπορούμε να το παραβιάσουμε ούτε εμείς που σας μιλάμε τόση ώρα και σας λέμε σταυρωμένη και πορεία με τον Χριστό που οδηγεί στη ζωή και στην αθανασία και στη χαρά και στην αλήθεια και στην αγάπη και στην πανέμορφη αλληλοπεριχώρηση και κοινωνία των προσώπων, παρά οτιδήποτε άλλο. Και αυτό πρέπει να το διαλέξετε εσείς, ως τις θέλει. Μοναχά μία παράκληση και θα σταματήσω εδώ πέρα, δεν χρειάζεται να πούμε παραπάνω. Εάν διαλέξουμε να το κάνουμε σοβαρά, μην το διαλέγουμε για λίγο και μετά το πετάμε. Μπορεί στην πορεία με το σταυρό μας να κουραστούμε, να θέλουμε λίγο να ξαποστάσουμε, να γονατίσουμε, να πέσουμε και κάτω. Ανθρώπινο. Κανείς δεν θα μας κρίνει γι' αυτό, ούτε ο Θεός θα μας κρίνει. Αλλά να μην το βάλουμε πίσω, μην το βάλουμε στα πόδια, μην πετάξουμε το σταυρό. Και οι πατέρες λένε, όσες φορές και αν πέσεις, όχι μόνο στις αμαρτίες αλλά και στην άρση αυτού του σταυρού, σήκω και θα σωθείς, σήκω και συνέχισε την πορεία σου. Αν είναι δυνατόν να πούμε καλύτερα να πεθάνουμε

κάνω τώρα παρά να παρατήσω το σταυρό μου. Να σηκώνουμε το σταυρό μας, τους σταυρούς μας, όποιοι κι αν είναι, έστω κι αν δυσκολευόμαστε, και η χάρη του Θεού θα έρχεται και θα γίνεται ο Σίμωνας ο Κυριναίος, αυτός που βοήθησε και τον ίδιο τον Χριστό στην άρση του σταυρού. Η χάρη του Θεού δεν θα μας εγκαταλείπει, και εκεί που θα λέμε ότι γονάτισα, τελείωσα, θα έρθει από κοντά και θα μας δίνει μία όθηση και θα συνεχίζουμε. Αλίμον όμως σε εκείνον που πετάει το σταυρό και τρέπεται σε άτακτη υποχώρηση. Αυτόν τον αναλαμβάνει ένας φοβερός σκύλος και τον κυνηγάει, και ξέρετε τα σκυλιά, άμα σε δουν ότι τρέχεις να φύγεις, δεν φεύγουνε, θα σε κυνηγάνε μέχρι να σε δαγκώσουν με τα δόντια τους. Και αυτός ο κίνας, αυτός ο σκύλος είναι ο διάβολος, ο οποίος είναι θρασίδηλος. Όσο μας βλέπει με το σταυρό, ακόμη και αν είμαστε κάτω πεσμένοι, αλλά με το σταυρό στην πλάτη, δεν μπορεί να μας επιτεθεί. Έρχεται, μας πειράζει, μας ενοχλεί, αλλά δεν μπορεί να μας εξαφανίσει, να μας καταστρέψει. Αν μας δει όμως ότι πετάξαμε το σταυρό μας και φεύγουμε για την καλοπέραση, είναι έτοιμος να μας λιανίσει πραγματικά. Να μην του κάνουμε το χατήρι. Ο Χριστός μας, η Παναγία μας, όλοι οι σταυρωμένοι ακόλουθοι του Χριστού, οι Άγιοι μας, είναι κατά πάνω μας και είναι έτοιμοι να μας βοηθήσουν σε αυτή την άρση του σταυρού. Ας μην τους απογοητεύσουμε. Να είμαστε συνειδητά εσταυρωμένοι, συνοδοιπόροι του εσταυρωμένου. Και στο τέλος αυτής της πορείας υπάρχει η απόλυτη δόξα, το απόλυτο φως, εκείνη η κατάσταση που θα μας αποζημιώσει πολλαπλάσια και θα μας αποζημιώνει πολλαπλάσια εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Εύχομαι λοιπόν καλό παράδεισο, καλή βασιλεία του Θεού μέσα από τη σταυρωμένη πορεία που σε αυτόν τον κόσμο θα ακολουθήσουμε όλοι μας. Να είστε καλά, ο Θεός να σας ευλογεί, και ο Τίμιος Σταυρός να είναι ο πρώτος σύμμαχος σε αυτή μας την πορεία.

0: Παιδιά, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Χαίρομαι που σας βλέπω. Και σήμερα σε μία ακόμα συνάντηση για να πούμε σημαντικά πράγματα, ελπίζω. Και είναι σημαντικά όχι επειδή τα λέμε εμείς, αλλά επειδή αφορούν σε σημαντικά ζητήματα μέσα στην Εκκλησία. Και το μεγαλύτερο θέμα μέσα στην Εκκλησία είναι η Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία. Αυτή που πηγαίνουμε τις καθημερινές ή τις Κυριακές ή τις γιορτές, αυτό που τελούμε οι ιερείς μαζί με το λαό, η Θεία Ευχαριστία είναι το μεγαλύτερο γεγονός μέσα στην Εκκλησία και μαζευόμαστε όσο μπορούμε πιο συχνά να μιλάμε για αυτό το γεγονός. Ήθελα να σας πω πρωταρχικά ότι είναι σημαντικό να μαθαίνουμε για τη Θεία Λειτουργία. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι γίνεται μέσα στο ναό και να μην είμαστε θεατές. Να μην είμαστε σε κάποιο σημείο του ναού ξεκομμένοι από όλο αυτό που γίνεται. Αλλά όλοι μαζί να μετέχουμε. Με μία καρδιά, με μία φωνή. Έτσι. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εδώ. Να εξηγούμε όλο αυτό που γίνεται, έτσι ώστε να μετέχουμε στο μυστήριο. Και έχουμε φτάσει, αν θυμάστε, είχαμε σχολιάσει την προηγούμενη φορά τις κατηγορίες των Αγίων, των Δικαίων, των ανθρώπων όλων που μνημονεύονται στη Θεία Λειτουργία. Εκεί στο τέλος, στην ευχή της αναφοράς είμαστε. Και σήμερα έχω να σας πω για ένα πολύ ωραίο κομμάτι, θα το έχετε ακούσει όλοι αυτό. Είναι, αν θυμάστε, όταν ο ιερέας λέει με πιο δυνατή τη φωνή «Εξαιρέτος της Παναγίας Αχράντου» κτλ. Υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Είναι γνωστό το πρόσωπο αυτό για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα. Πρόκειται για την Παναγία. Αυτή. Αυτό το γλυκύτατο πρόσωπο της Παναγίας, το οποίο έχει πολλές ονομασίες και πολλές μορφές, αλλά μία είναι η Παναγία. Αλλού την είπανε Προυσιώτισσα, αλλού την είπανε Γλυκοφιλούσα, αλλού την είπανε Άξιον Εστί κτλ. Σε άλλα σημεία πήρε όνομα από την περιοχή, σε άλλα σημεία έκανε ένα θαύμα και της δώσαμε ονόματα, πολλά ονόματα, χιλιάδες ονόματα για την Παναγία, αλλά μία είναι η Παναγία. Και γιατί για την Παναγία λέμε εξαιρέτος, δηλαδή για όλους γίνεται η λειτουργία, για όλους τους Αγίους, τους δίκαιους, είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα για τις Παλαιάς Διαθήκης τους Αγίους, της Καινής Διαθήκης, τους Αποστόλους, για όλους γίνεται η λειτουργία, για τους και κοιμημένους συγγενείς μας, για τους ζώντες, για τους ασθενείς, για όλους τελούμε τη Θεία Λειτουργία. Αλλά εξαιρέτως την τελούμε για την Παναγία. Γιατί αυτή η εξαίρεση? Γιατί η Παναγία τιμάται τόσο πολύ στην Εκκλησία? Θα σας πω γιατί. Είναι αυτή που της οφείλουμε τη Θεία Λειτουργία. Γιατί αυτή έφερε το Χριστό, ο οποίος μας παρέδωσε τη Θεία Λειτουργία. Άρα, σε εκείνη οφείλουμε το γεγονός της Θείας Ευχαριστίας. Εκείνη πρέπει να ευχαριστήσουμε κατά πρώτον. Η Παναγία, θα σας πω ένα ωραίο πώς την ονομάζουμε. Θυμηθείτε την έκφραση. Η Παναγία ονομάζεται από τους πατέρες της Εκκλησίας εστιάτορ της Θείας Σαρκός. Τι σημαίνει αυτό? Ποιος είναι ο εστιάτορας? Αυτός που έχει το εστιατόριο. Είναι αυτός που παρέχει το φαγητό. Άρα λοιπόν η Παναγία είναι η εστιάτορ της Θείας Σαρκός. Αυτή που μας δίνει το σώμα του Χριστού. Η Παναγία μας προσφέρει λοιπόν τη Θεία Λειτουργία, γιατί στα δικά της πλάγνα έγινε η σάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού. Μέσα στα δικά της πλάγνα έλαβε την ανθρώπινη φύση ο Χριστός. Άρα λοιπόν έχουμε τη σάρκωση, την γέννηση και μετά τη σταύρωση και τα υπόλοιπα γεγονότα. Άρα επαναλαμβάνω για μία φορά ακόμα ότι γι' αυτό το λόγο, κατά πρώτον, εξαιρέτως για την Παναγία γίνεται η Θεία, τελείται η Θεία Λειτουργία. Αυτή είναι η αιτία που ο Χριστός έλαβε ανθρώπινο σώμα. Ο Χριστός ήταν Θεός. Δεν είχε ανθρώπινο σώμα. Το ανθρώπινο σώμα το έλαβε από την Παναγία. Ξέρετε, η Παναγία έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο μέσα στην πίστη μας και μέσα στη λατρεία μας. Έχει έναν ιδιαίτερο και σημαντικό ρόλο μαζί. Πολλές φορές το είδατε, την μνημονεύουμε προς το τέλος. Θυμάστε τι είχαμε πει σε μια συνάντησή μας για τα ειρηνικά. Είπαμε, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, μνημονεύσαμε τον Επίσκοπο, ζώντες κτλ. Στο τέλος είπαμε της Παναγίας Αχράντου. Και τότε είχα ρωτήσει εγώ, αν θυμάστε, λέω, η Παναγία στο τέλος είναι σωστό? Η Παναγία πρέπει να μνημονεύεται πρώτη. Θυμάστε τι είχα πει? Γιατί μνημονεύεται τελευταία η Παναγία? Κανείς, ουδείς Θεμιστοκλή.
1: Εξαιρετικά για την Παναγία.
0: Ναι, γιατί μνημονεύεται στο τέλος η Παναγία. Μνημονεύεται στο τέλος γιατί παίρνει όλα τα αιτήματα που της δώσαμε πριν και τα δίνει στο Χριστό. Καταλάβατε γιατί μνημονεύεται τελευταία? Γι' αυτό το λόγο. Γιατί έχει ρόλο μεσήτριας. Μεσήτη, ο μεσήτης. Κάνει τη διαμεσολάβηση. Τα παίρνει όλα τα αιτήματα και τα προσφέρει μετά στο Χριστό. Γι' αυτό λοιπόν μνημονεύεται τελευταία. Τώρα όμως εδώ πέρα, πάλι προς το τέλος μνημονεύεται. Και για τον ίδιο λόγο, αλλά και γιατί όταν τώρα, σε ποιο σημείο είμαστε, ο ιερέας έχει μπροστά του όχι ψωμί και κρασί, όχι άρτο και ίνο, αλλά σώμα και αίμα Χριστού έχει τώρα. Έχει γίνει το θαύμα. Το έχει μπροστά του. Σώμα και αίμα Χριστού. Και με το που βλέπουμε τον Χριστό, αρχίζουμε και τον έχουμε ενώπιόν μας, σπέβδουμε να μνημονεύσουμε Αγίους, ανθρώπους. Είναι φοβερό. Τώρα πλέον ο Χριστός είναι μπροστά και γονατίζουμε και αρχίζουμε και του λέμε τα αιτήματά μας. Και βέβαια μνημονεύουμε την Παναγία πάλι. Γιατί η Παναγία είπαμε ότι έχει αυτό το ρόλο. Θυμηθείτε το περιστατικό. Το περιστατικό στο γάμο της Κανά. Το πρώτο θαύμα που έκανε η Παναγία, που έκανε ο Χριστός, έγινε λόγω της Παναγίας στο γάμο της Κανά. Εκεί πέρα είχε γίνει ένα, συνηθιζόταν μετά την ακολουθία του γάμου να γίνεται ένα τραπέζι όπως και σήμερα. Έτσι, και είχαν καλέσει και τον Χριστό και την Παναγία στο τραπέζι. Για φανταστείτε το, είχαν καλέσει στο τραπέζι τον Χριστό και την Παναγία. Και ο υπεύθυνος είδε ότι το κρασί είχε τελειώσει. Και πάνε στην Παναγία και της το λένε. Και της λένε, Μαρία, Μαριά μου, το κρασί τελείωσε. Και ήταν μεγάλο κακό για την οικογένεια να σταματήσει το, να τελειώσει το κρασί. Έτσι. Και πάει η Παναγία στο Χριστό και του λέει, ίνον ουκ έχουσι. Δεν έχουν κρασί. Και απαντάει ο Χριστός στη μητέρα του. Απαντάει, τι εμή και εσύ γίνε, ούπο εκεί η ώρα μου. Δεν ήρθε η ώρα ακόμα να κάνω θαύμα. Δεν έχει κάνει ακόμα θαύμα ο Χριστός. Δεν ήρθε η ώρα να κάνω θαύμα. Και μετά από λίγο λέει, πάρτε τις ιδρύες, οι ιδρύες είναι τα κιούπια. Πάρτε τις ιδρύες και γεμίστε τις νερό. Γεμίζουν τις ιδρύες νερό και βάζει το χέρι του και το νερό γίνεται κρασί. Και λέει, μοιράστε στον κόσμο να πιει κρασί. Και όποιοι πήραν λέγανε, γιατί αφήσατε το καλό κρασί στο τέλος? Εμείς, λέει, ξέρουμε ότι πρώτα το καλό κρασί βάζουν οι άνθρωποι και μετά το δεύτερο. Έτσι. Αυτό που έκανε βέβαια ο Χριστός εκεί είναι και μια προτύπωση της Θείας Κοινωνίας που θα παρέδιδε. Όμως, τι μας δίνει, ποιο είναι το νόημα? Το νόημα είναι ότι επειδή το ζήτησε η Παναγία, έγινε το θαύμα. Πήγε η Παναγία στο Χριστό και ζήτησε να γίνει αυτό το θαύμα. Και ο Χριστός αποδέχεται τώρα Και κάνει το θαύμα επειδή το είπε η μητέρα του. Άρα ο ρόλος της είναι ρόλος μεσήτριας, όπως είπαμε. Έτσι. Να θυμόμαστε αυτό το περιστατικό. Το άλλο που θέλω να σας πω τώρα είναι ότι σας το είπα και στην αρχή ότι ο ιερέας όταν λέει το εξαιρέτος δυναμώνει λίγο τη φωνή του και με αυτόν τον τρόπο τονίζει το ιδιαίτερο, το εξαίρετο της διαφοράς. Θέλω να σας πω κάτι για την Παναγία. Η Παναγία ήταν το μήλο της Έριδος που δημιούργησε μεγάλη αναταραχή το πώς την προσέγγιζαν οι άνθρωποι. Έχουμε αιρετικούς οι οποίοι τι πιστεύουν. Ή για την Παναγία πιστεύουν ότι είναι κάτι περισσότερο από αυτό που πιστεύουμε εμείς οι Ορθόδοξοι ή κάτι λιγότερο από αυτό που πιστεύουμε εμείς. Ή δηλαδή πιστεύουν ότι είναι θεά και το σώμα που είχε λάβει δεν ήταν κανονικό σώμα, αλλά ήταν ένα σώμα σαν τον αγγελικό σώμα, ή πίστευαν ότι είναι η Μαρία, μια απλή γυναίκα, η Μαρία. Όχι, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Έρχεται η Εκκλησία και ορθοτομεί και λέει, όχι, η Παναγία δεν ήταν θεά, γιατί αν ήταν θεά, τότε δεν πήρε το ανθρώπινο σώμα που έχουμε εμείς, άρα δεν έσωσε το ανθρώπινο σώμα. Καταλάβατε πόσο σοβαρό είναι. Ούτε πάλι όμως είναι αυτό που λέτε εσείς, μία απλή γυναίκα. Όχι. Ήτανε προορισμένη από το Θεό και διαλεγμένη για να κάνει αυτό το μοναδικό που ήθελε ο Θεός. Πέρασαν πολλές γυναίκες από τον κόσμο. Πολλές γυναίκες, εκατομμύρια γυναίκες. Καμία δεν είχε βρεθεί άξια να έρθει και να κάνει αυτό το έργο που κάνει η Παναγία. Όταν ο Χριστός, όταν ο Θεός βλέπει αυτό το ωραίο λουλούδι να αναφύεται στον κήπο του Θεού, το κόβει και λέει αυτό είναι για μένα. Αυτή η γυναίκα είναι για να φέρει εις πέρας αυτό το έργο, δηλαδή τη σάρκωση του Υιού του Θεού. Άρα λοιπόν, ούτε ανηφόρα, ούτε κατηφόρα ως προς το πρόσωπο της Παναγίας. Η Παναγία είναι ιδιαίτερο πρόσωπο, αλλά δεν είναι θεά. Ένα άλλο που ήθελα να σας πω είναι ότι αυτό το ζήτημα για το τι τελικά είναι η Παναγία και τι τελικά γέννησε η Παναγία, ποιον γέννησε η Παναγία, έκανε να συγκληθεί η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος. Το 431 μετά Χριστόν έγινε η Οικουμενική Σύνοδος για ποιο θέμα, για αυτό που σας λέω τώρα. Για το τι τελικά έκανε η Παναγία, ποιον γέννησε. Λέγανε οι αιρετικοί, η Παναγία είναι Χριστοτόκος. Τι σημαίνει Χριστοτόκος? Σημαίνει ότι έκανε το Χριστό, δηλαδή μόνο άνθρωπο. Γέννησε έναν άνθρωπο. Όχι. Η Παναγία είναι Θεοτόκος. Γέννησε το Θεό, που είναι και Θεός και άνθρωπος. Οι δύο φύσεις είναι ενωμένες στο πρόσωπο του Χριστού. Αυτές μπορεί να σας φαίνονται τώρα κάπως λεπτομέρειες, αλλά δεν είναι καθόλου λεπτομέρεια. Έχει να κάνει με τη σωτηρία μας όλο αυτό. Έγινε λοιπόν η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος, γιατί εκεί καταδικάζεται η πλάνη του Νεστορίου, ο οποίος έλεγε αυτό ακριβώς, ότι η Παναγία δεν είναι Θεοτόκος και χρειάστηκε να έρθουν όλοι οι πατέρες από την εκκλησία της εποχής να συνεδριάσουν με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Με ποιον πρόεδρο? Τον Άγιο Κύριλλο Αλεξανδρίας, Άγιο της Εκκλησίας. Αυτός προείδρευε τη Συνόδου και ομόφωνα αποφασίστηκε και μετά μπήκε και στο πιστεύω, γιατί αυτά που αποφάσιζαν οι Οικουμενικοί Σύνοδοι, τι γινόντουσαν μετά? Μπαίνουν στο πιστεύω. Αυτό που λέμε πιστεύω σε έναν Θεό, Πατέρα, Παντοκράτορα κτλ. Όλο αυτό πώς έγινε? Είναι αυτά που αποφάσισαν στις Οικουμενικές Συνόδους. Και δεν ήταν, παιδιά, ένας λόγος απλός ανθρώπινος. Όλοι μαζί με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος έβγαζαν αυτό το πόρισμα. Άρα ήτανε λόγος Θεού μέσα από τα στόματα και, και το νου των θεόπνευστων αυτών ανθρώπων. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας λοιπόν προείδρευε τη συνόδο αυτής και αποφασίστηκε και τοποθετήθηκε μετά και στο πιστεύω, στο σύμβολο της πίστεως, ότι η Παναγία μας είναι Θεοτόκος. Τώρα, θέλω να σας πω πολύ σύντομα για τον κάθε ένα όρο από αυτούς, πώς σας το είπα, εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας. Αυτό θέλω να σας πω. Πολύ λίγα πραγματάκια για τον καθένα από αυτά και σας παρακαλώ δώστε μου λίγο την προσοχή σας και προσπαθήστε να θυμηθείτε κάτι από αυτά έτσι ώστε όταν τα ακούτε μετά στη λειτουργία να σας έρχονται πράγματα στο νου από αυτά που λέμε. Το πρώτο που θέλω να σας πω είναι της Παναγίας Αχράντου. Αχράντου. Τι σημαίνει άχραντος? Σημαίνει αμόλυντος. Σημαίνει αμίαντος. Υπάρχει, είναι αρχαία ελληνική λέξη, είναι το άλφα το στερητικό, άλφα, και το χρένο, που σημαίνει μολύνο. Άρα, άλφα και χρένο, άλφα και χρένο σημαίνει άχραντος, σημαίνει αυτή που δεν μολύνθηκε. Συμφωνεί για την πρώτη λέξη, άχραντος. Υπερευλογημένη, υπερευλογημένη. Δεν πρόκειται εδώ για μία απλή ευλογία που δέχεται έστω και ένας Άγιος. Δεν είναι μία απλή ευλογία. Εδώ μιλάμε για το πρόσωπο αυτό ότι άλλαξε την οικουμένη, ότι χώρισε τις εποχές προ Χριστού και μετά Χριστόν. Αυτό έγινε μέσα στο εργαστήριο της θεότητας των δύο φύσεων που είναι η κοιλιά της Παναγίας. Αυτή η κοιλιά είναι το εργαστήριο που έφερε αυτό το πρόσωπο, το Χριστό. Άρα δεν είναι ευλογημένη, είναι υπερευλογημένη. Και είναι υπερευλογημένη γιατί έλαβε μεγάλη ευλογία, αλλά και γιατί δίνει μεγάλη ευλογία. Και έλαβε και δίνει. Έχω πει τα δύο. Αχράντου, υπερευλογημένης. Το τρίτο τώρα θέλω να σας πω. Εν δόξου. Εν και δόξα. Τι σημαίνει αυτό? Μέσα στη δόξα. Είναι δοξασμένη. Πού φαίνεται αυτό στην Παναγία, ότι είναι δοξασμένη, που το βλέπουμε και στους Αγίους, στο Φωτοστέφανο. Στο Φωτοστέφανο. Τι δηλώνει αυτή τη δόξα που έχει λάβει από τον Χριστό? Ακούστε με. Αυτή η δόξα της Παναγίας, η οποία είναι από το Θεό δοσμένη σε εκείνη, πάλι μας καλεί να μπούμε και εμείς στη δόξα αυτή. Η Παναγία είναι μέσα στη δόξα της και πολλοί άνθρωποι έχουν δεχθεί, έχουν λάβει από τη δόξα της εκεί, αυτό. Θυμηθείτε τον Άγιο Νεκτάριο. Τι έκανε ο Άγιος Νεκτάριος? Δεχόταν στο κελί του το βράδυ την Παναγία. Είχε αυτή την εμπειρία. Έμπαινε μέσα στην Παναγία. Μέσα σε αυτό το γαλάζιο και λευκό φως. Το φως της Παναγίας. Το άκτιστο φως. Έμπαινε μέσα. Και καθόντουσαν και συνομιλούσαν. Πολλές φορές μέχρι το πρωί. Μέχρι το πρωί. Φανταστείτε αυτό το διάλογο. Πόσα πράγματα. Τι είπανε. Τι λέγανε. Εκείνη την νύχτα. Και θυμηθείτε πόσα βράδια έχουμε χάσει εμείς με πράγματα άσχετα. Ώρες. Καθίσαμε ώρες και μιλάγαμε. Στο τέλος μαλώσαμε. Έτσι. Ενώ εδώ πέρα είναι άλλη σχέση. Είναι τροφοδοσία πνευματική. Τροφοδοσία πνευματική. Ακούστε λίγο. Πρέπει να μπούμε μέσα σε αυτή τη δόξα, Παναγιώτη. Πρέπει να μπούμε μέσα σε αυτή τη δόξα. Και τώρα θα σας ερμηνεύσω κάτι το οποίο δεν θα το έχετε ακούσει. Είναι συναφές με αυτό που λέω. Ακούστε. θυμάστε τι λέει όταν τελειώνει το μνημόσυνο ή το τρισάγιο, ο παπάς, ο ιερέας. Αιωνία η μνήμη. Αιωνία η μνήμη. Ακούστε τώρα. Θα με καταλάβουν καλά όσοι ξέρουν από υπολογιστές. Τα νέα παιδιά πιο πολύ. Τι έχει ο υπολογιστής? Έχει τη μονάδα, το πληκτρολόγιο και την οθόνη. Λοιπόν, το πιο σημαντικό μέρος του είναι η μονάδα. Εκεί μέσα είναι όλα τα δεδομένα. Πώς λέγεται αυτή? Μνήμη RAM. Μνήμη είναι αυτή. Ακούστε τώρα πού θα το πάω. Ακούστε. Αυτή είναι η μνήμη. Ε? Ό,τι και να γράψεις, ένα κείμενο, πάει και μπαίνει μέσα σε αυτή τη μνήμη. Λέει τώρα ο ιερέας, αιωνία η μνήμη του τάδε. Είναι, λέτε εσείς, να ζήσουμε να το θυμόμαστε? Πόσο να ζήσεις? 5, 10, 20, 100 χρόνια. Μετά δεν θα το θυμάσαι. Είναι πολύ πιο δυνατή η ευχή από αυτό που νομίζετε. Όταν λέμε αιωνία η μνήμη, εννοούμε να πάει να μπει η ψυχή του μέσα στη μνήμη του Θεού. Και ποια είναι η μνήμη του Θεού? Ο Θεός, η Παναγία, οι Άγγελοι, οι Άγιοι, όλοι αυτοί αποτελούν μνήμη. Και όταν λέω αιωνία η μνήμη, εύχομαι ο κεκοιμημένος να πάει να μπει μέσα σε αυτό ακριβώς, το σώμα. Καταλαβαίνετε πόσο συγκλονιστική έκφραση είναι το αιωνία η μνήμη, που το λέμε έτσι. Και πάμε στο τέλος και ευχόμαστε ζωή σε εσάς, ζωή σε εμάς και τα λοιπά. Λοιπόν, αιωνία η μνήμη είναι να πάει να μπει σε αυτή τη δόξα. Δόξα έχει ο Παντοκράτορας Θεός. Δόξα έχει όλη η Αγία Τριάδα. Και δόξα έχει, ποιος άλλος? Η Παναγία. Γι' αυτό και την είπαμε εν δόξου. Έκανα μια εκτενή αναφορά σε αυτό, αλλά είδατε ότι έχουν σχέση. Και το ένα συνδέεται μετά με το άλλο, το κάθε ένα θέμα. Λοιπόν, αιωνία μνήμη, το καταλάβατε αυτό? Για το αιωνία μνήμη. Κάθε φορά θέλω να το θυμάστε αυτό τώρα. Όταν θα εύχεστε αιωνία μνήμη, θα έρχεται στο νου σας αυτό. Εύχομαι για τον κεκοιμημένο πατέρα, αδελφό, συγγενή, φίλο μου, εχθρό μου, ό,τι και να είναι, εύχομαι να είναι μέσα στη μνήμη του Θεού. Μέσα σε αυτό που λέμε εκκλησία.

0: το επόμενο. Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου. Το επόμενο, δεσπίνης, δέσποινα. Το παραλαμβάνουν και οι γυναίκες. Είναι το, και σαν όνομα. Η δέσποινα προέρχεται από το δεσπόζο. Δηλαδή από το κυριαρχό. Η κυρία Θεοτόκος είναι αυτή που δεσπόζει στον ουρανό και στη γη. Γι' αυτό λοιπόν το δέσποινα προέρχεται από το δεσπόζο. Έχουμε μία στην αρχή Ελλάδα χρησιμοποιούσαν την ίδια ορολογία της δέσποινας για την Περσεφόνη, κόρη του Θεού Ποσειδώνα και Θεάς Δήμητρας κτλ. Θέλω να πω ότι το όνομα βρίσκεται και στην αρχαιότητα με άλλη σημασία. Δεσπίνη Σιμών. Ναι. Άρα η δέσποινα είναι αυτή που δεσπόζει και είναι αυτή που σώζει. Γι' αυτό είναι λάθος κατά τη γνώμη μου να λένε οι ψάλτες, αν ακούσετε σε κάποιες λειτουργίες που γίνονται, υπεραγία Θεοτό και πρέσβευε υπέρ ημών. Όχι. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Μα σώζει η Παναγία, λέει. Ο Χριστός δεν είναι μόνο αυτός που σώζει. Όχι. Σώζει και η Παναγία. Με τις πρεσβείες της. Το είδατε. Πώς έσωσε εκεί στο γάμο της Κανά που σας είπα. Η Παναγία παρεμβαίνει και σώζει με τις πρεσβείες της. Θυμηθείτε αυτό το γνωστό από το γεροντικό που εμφανίζεται στον Απόστολο Πέτρο η ψυχή και του λέει ο Απόστολος Πέτρος, ο οποίος κρατάει τα κλειδιά του Παραδείσου, ότι έτσι όπως έζησες θα δυστυχώς θα πορευθείς στην κόλαση. Μα μετανόησα, λέει εκείνος, και λέει ότι κάποια στιγμή είδε μέσα στον Παράδεισο να είναι γεμάτος ο Παράδεισος από τι? Από το ότι η Παναγία είχε κατεβάσει το ομόφορό της και από μια άλλη είσοδο έβαζε ανθρώπους μέσα στον Παράδεισο. Είναι τα παιδιά της Παναγίας αυτά, τα οποία κάθε μέρα κάνουν την παράκλησή της, κάθε μέρα διαβάζουν τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Ωραία πράγματα αυτά. Την επικαλούνται υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Πόσες φορές να το λέω αυτό. Λέει δεν έχω χρόνο να κάνω προσευχή. Πόσο χρόνο θέλει αυτό. Να πεις από μέσα σου. Χωρίς να σε καταλάβει κανένας. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Και το σώσον τονισμένο. Όχι πολλές φορές τα λέμε πολύ γρήγορα. Πάρα πολύ γρήγορα τα λέμε. Όχι. Λίγες φορές αλλά να τα νιώθεις. Λίγες φορές αλλά να τα πιστεύεις. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Και σώσε και τον κόσμο. Και σώσε και ανθρώπους άλλους. Βγες από τον εαυτό σου. Βγες από την οικογένειά σου. Μου λένε κάποια παιδιά στην προσευχούλα, στην προσευχή τους. Λέω τι λες στην προσευχή σου. Λέω για τη μαμά, τον μπαμπά κτλ. Λέω πήγαινε και λίγο παρακάτω. Εντάξει. Θα πούμε για αυτός αλλά να μάθουμε να απλώνει το δίχτυ της προσευχής. Να πιάνει και άλλους ανθρώπους. Έλεγε ο γέροντας Όσιος Παΐσιος ότι έβλεπε ότι η Παναγία δεσπόζει και έβλεπε ότι αυτή είναι η κυρά του ουρανού και της γης, γιατί και αυτός την είχε γνωρίσει προσωπικά. Είχε δεχθεί επισκέψεις από την Παναγία και ο Άγιος Παΐσιος. Και λέει ότι αγαπούσε πάρα πολύ την Παναγία. Λένε κάποιοι, πειράζει, λέει Πάτερ, που αγαπάω την Παναγία πιο πολύ από τον Χριστό. Την νιώθω, λέει, μάνα μου και νομίζω ότι την αγαπάω πιο πολύ και από τον Χριστό. Δεν το πιστεύει και τον Χριστό τον αγαπάει. Ο Όσιος Παΐσιος την αγαπούσε πάρα πολύ. Ήταν θεοτοκόφιλος. Αγαπούσε πολύ την Παναγία. Αφού λέει, όπου έβλεπε το όνομά της, το ασπαζόταν, ακόμα και σε τείχους. Και σε τείχο, λέει, να βλέπει να λέει η Παναγία, πήγαινε και το ασπαζόταν. Στα εικονίσματα, στα βιβλία. Τι αγάπη που είχαν για την Παναγία. Μπροστά του την έβλεπε. Θυμάμαι και ένα άλλο περιστατικό με τον Άγιο Νεκτάριο, ο οποίος είχε μία εικόνα της Παναγίας που από τους πολλούς ασπασμούς είχε κάνει μία λακκούβα η εικόνα. Στο σημείο που την ασπαζόταν. Είχε κάνει μία λακκούβα. Πόσα φιλιά, πόσους ασπασμούς, πόση προσκύνηση είχε προσφέρει στην Παναγία. Είναι δυνατόν η Παναγία μετά να αφήσει αυτόν τον άνθρωπο. Όταν βλέπει τέτοια καλή διάθεση, τέτοια αγάπη, τέτοια προθυμία. Βλέπουν άλλοι άνθρωποι, κάνουν οδηπορικά. Τους βλέπουμε να πάνε σε μοναστήρια. Με τα πόδια πηγαίνουνε. Με τα πόδια, ώρες στην Παναγία. Άλλοι με τα γόνατα. Αυτά όλα είναι δηλώσεις, όχι για να το δουν οι άλλοι. Το κάνεις επειδή το πιστεύεις. Το κάνεις επειδή βγαίνει μέσα από την καρδιά σου. Και είναι δυνατόν η Παναγία να αφήσει αυτόν τον άνθρωπο μετά. Θα τον ευλογήσει. Και αν έρθει δυσκολία, μη στεναχωριέσαι. Για λίγο καιρό είναι. Δοκιμάζει κάποιες φορές και την πίστη. Αλλά κερδισμένος θα βγεις. Αν λίγο υπομείνεις, κερδισμένος θα βγεις από αυτό. Λοιπόν. Τι άλλο. Ποιο άλλο λέει. Τι άλλο θα πούμε για την Παναγία. Πέστε μου. Αχράντου, υπερευλογημένης, εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου. Το Θεοτόκου, σας το είπα αρχικά. Σας είπα ότι η Παναγία είναι Θεοτόκος και όχι Χριστοτόκος, αυτό που εξηγήσαμε. Και αϊπαρθένου Μαρίας. Θέλω να μου πείτε το αϊπαρθένου τι σημαίνει. Αϊ και παρθένος. Πάντοτε παρθένος. Η Παναγία και πριν το τόκο, πριν γεννήσει, και κατά τον τόκο και μετά από τον τόκο παρέμεινε παρθένος. Πού φαίνεται αυτό στην ορθόδοξη εικονογραφία, στην ορθόδοξη αγιογραφία, πού φαίνεται?
1: Στους τρεις σταυρούς.
0: Ναι, στα τρία αστέρια. Αν δείτε την Παναγία, εδώ υπάρχει ένα αστέρι. Εδώ υπάρχει ένα αστέρι και εδώ υπάρχει άλλο ένα. Αυτό δηλώνει, τα τρία αυτά αστέρια που είναι στους δύο ώμους και στην κεφαλή, δηλώνει το αϊπάρθενο της Παναγίας. Ότι, επαναλαμβάνουμε, η Παναγία ήταν και πριν και κατά και μετά τον τόκο παρέμεινε παρθένος. Αυτά τα τρία αστέρια. Και αυτό βεβαίως, το ότι η Παναγία είναι αϊπάρθενος, είναι δόγμα και πίστη της Εκκλησίας. Το τελευταίο που θέλω να σας πω, το τελευταίο από την εκφώνηση, είναι το Μαρίας. Αλήθεια, τι σημαίνει Μαρία? Μαρία είναι ένα όνομα πολύ... το έχουν πάρει πολλοί άνθρωποι, πολλές γυναίκες. Βέβαια υπάρχει και στους αγόρια Μάριος, έτσι. Μαρία, τι σημαίνει Μαρία? Για την λέξη Μαρία έχουν δεθεί πολλές ερμηνείες. Μαρία σημαίνει παντοδύναμη. Μαρία σημαίνει σοφία, κυρία Σοφία. Μαρία σημαίνει χάρις. Μαρία σημαίνει θάλασσα. Μαρία σημαίνει κυρία. Όλα αυτά. Για όλα αυτά μπορούσαμε να πούμε κάτι. Αλλά μ' αρέσει και το θάλασσα. Η Παναγία είναι θάλασσα. Θάλασσα αγάπης. Πόση αγάπη έχει για τον άνθρωπο η Παναγία. Η Παναγία έχει πέλαγος αγάπης. Πέλαγος αγάπης. Ακούστε κάτι που είναι συγκλονιστικό. Ακούγεται για την Παναγία, λέχθη για την Παναγία, ότι θα περάσει την καρδιά της δύο φορές το μαχαίρι, δίκοπο μαχαίρι. Θα περάσει την καρδιά της δίκοπο μαχαίρι. Πότε έγινε αυτό? Πότε πέρασε?
1: Στη
0: Σταύρωση. Όταν κάτω από το σταυρό έβλεπε τον Χριστό να σταυρώνεται. Αυτό είχε έναν πόνο αβάσταχτο, οικουμενικό πόνο. Η Παναγία βαστάζει εκείνη την ώρα τον οικουμενικό πόνο. Αλλά προσέξτε, δεν είναι ένας πόνος. Δεν είναι μόνο, μην το πάρετε συναισθηματικά ότι πονάει για το παιδί της, όπως λένε μερικοί και μένουν εκεί. Έχουμε διπλό πόνο. Η Παναγία πονάει διπλά. Πονάει για το παιδί, για τον ιό, για το Θεό, για τον Ιησού, αλλά πονάει και για τον κόσμο. Βλέπει ο κόσμος ότι δεν προχωράει σωστά και ξέρει ότι για να σωθεί ο κόσμος τον οποίο αγαπάει η Παναγία, ο μόνος που μπορεί να το σώσει είναι ο Χριστός. Άρα πονάει πολύ από τη μία μεριά για τον κόσμο και πονάει πολύ για τον Υιό. Άρα διπλός και μεγάλος πόνος. Καταλάβατε τι λέω? Μην το παίρνουμε μόνο έτσι όπως το λένε κάποιοι, σαν μητέρα πονάει, είναι, το ρίχνουμε από το ύψος που βρίσκεται. Η Παναγία είναι ετοιμασμένη για όλο αυτό, για όλο αυτό που γίνεται, είναι προορισμένη γι' αυτό. Βλέπουμε ότι ο Θεός έχει ενισχύσει την ύπαρξή της για να φέρει εις πέρας αυτό το έργο, το μεγάλο έργο, αλλά ταυτόχρονα έχει πολύ μεγάλη αγάπη για τον, για όλο τον κόσμο. Η εκφώνηση ολοκληρώνεται με το «μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες». Αφού μνημονεύουμε την Παναγία, μετά στο τέλος λέμε «μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες». Για ποιον τελούμε έχουμε πει τη Θεία Λειτουργία? Για όλους, για την Παναγία εξαιρέτως, αλλά και για όλους τους Αγίους. «Μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες». Την ώρα που γίνεται, που λέει αυτό ο ιερέας, ο ψάλτης τι λέει? Ψάλει κάτι. Ποιο τροπάριο λέει? Ούτε αυτό ξέρετε. Αφού έχετε πάει η εκκλησία. Αδιάβαστη. Το άξιον εστί λέει. Αυτό το ωραίο τροπάριο. Άξιον εστί ως αληθώς μακαρίζεσαι τη Θεοτόκο. Αυτό το τροπάριο. Το οποίο έχει μία ιστορία. Πώς δημιουργήθηκε. Εκείνη την ώρα τι κάνει ο ιερέας?
2: Θυμιάζει.
0: Θυμιάζει. Μπράβο, Αντώνη, που το ορίκες. Θυμιάζει. Και βάζουμε το καλύτερο λιβάνι που έχουμε. Το λιβάνι για το εξαιρέτος λέμε. Το καλύτερο λιβάνι προσφέρουμε εκείνη την ώρα. Σε μοναστήρια τι ακούγεται εκείνη την ώρα? Ακούγονται τα σήμαντρα, ακούγονται καμπάνες.
3: Κουνάνε
0: τα καντήλια της Παναγίας. Υπάρχει δηλαδή, φαίνεται αυτό το εξαιρέτος, δηλώνεται και με πράξη. Με πράξεις μέσα στο ναό. Και ψάλλεται το άξιον εστί, στο οποίο ο ψάλτης βάζει, πώς να το πω, βάζει τα δυνατά του. Να αποδώσει τον καλύτερο ύμνο στην Παναγία. Και ήθελα να σας πω ένα περιστατικό γι' αυτό. Είναι στο Άγιον Όρος. Ψάλλει ένας μετέπειτα Άγιος, Κουκουζέλης, το επώνυμο αυτού που του δώσανε. Κουκουζέλης. Είναι τα αγρυπνία. Πόση ώρα κρατάει η αγρυπνία στο Άγιον Όρος? Πόσες ώρες? 12 ώρες. Μπράβο που το ξέρετε. 12 ώρες. Ξεκινάμε από τις 8 το απόγευμα μέχρι τις 8 το πρωί. Ολονύχτια. Ολονύχτια. Μέσα στο προς το τέλος που γίνεται η Θεία Λειτουργία, ψάλλει ο Κουκουζέλης, το άξιον εστί, κάπως έχει καθίσει στο στασίδι κουρασμένος. Και νιώθει ένα χέρι στον ώμο του και μία φωνή που του λέει «Ψάλε με Ιωάννη, ψάλε με». Ενώ έχει κάπως καθίσει να ξεκουραστεί, σηκώνεται, είναι σε εγρήγορση και τι βλέπει στο χέρι του? Ένα χρυσό νόμισμα. Έδωσε μία παραγγελία Παναγία και το πλήρωσε κιόλας. Φοβερό. Έτσι. Ξύπνησε και βρέθηκε με το νόμισμα το χρυσό στα χέρια του. Η Παναγία τον παρακάλεσε να ψάλει. Αυτός, ο μετέπειτα Άγιος ψάλτης, είχε λέει μια φωνή τόσο κατανυκτική που όταν έβγαινε έξω από το μοναστήρι και έψαλε, ακόμα και τα ζώα σταματούσαν και αφού γκράζονταν τη φωνή του. Και λέει η παράδοση ότι έψαλε σε δεύτερο ήχο. 8 είναι οι ήχοι που ψάλλουμε στη βυζαντινή μουσική. Έψαλε σε δεύτερο ήχο. Αλλά δεν έψαλε κυρίως με τους ήχους τους εξωτερικούς, έψαλε με τους εσωτερικούς ήχους. Εδώ θα με επιτρέψετε να κάνω πάλι μια παρένθεση. Σε ένα ναό είναι ένας καλός ψάλτης και είναι και κάποιος άλλος δίπλα του στον ψάλτη, ο οποίος δεν έχει πολύ καλή φωνή. Θα έλεγα ότι είναι λίγο φάλτσος. Αλλά έχει μία διάθεση να ψάλει κι αυτός. Και ο ψάλτης, ο πρώτο ψάλτης, τον αφήνει να πει κάτι, αφού τον βλέπει να έχει τη διάθεση. Φεύγει λοιπόν μία κυρία από το εκκλησίασμα, από τους εκκλησιαζόμενους, και πάει στον ψάλτη. Και του κάνει μία φασαρία. Δεν ντρέπεσε. Του έδωσε σε αυτό το φάλτσο να ψάλει. Ο ψάλτης εκείνη την ώρα δεν μπορεί να της μιλήσει και της λέει, σας παρακαλώ μπορείτε να περιμένετε στο τέλος για να μιλήσουμε, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας απαντήσω. Τελειώνει η Θεία Λειτουργία, παίρνουν το αντίδωρο και πάει και τον βρίσκει. Την πάει και την βρίσκει. Περίμενε. Της λέει, εγώ μπορεί να ψάλω στον ήχο με μια φωνή καλή που μου έδωσε ο Θεός. Αλλά αυτός ο άνθρωπος μπορεί, και με τη φωνή μου, ενώ είναι καλή, μπορεί να μην την άκουσε ο Θεός, να μην έφτασε στο Θεό, ενώ αυτού του ανθρώπου της λέει, έφτασε. Με όχι αυτή την καλή φωνή που λες εσύ στα αυτιά του Θεού. Άρα της λέει, δεν μπορούμε να το κρίνουμε. Δόξα τω Θεώ το κατάλαβε εκείνη και ζήτησε συγγνώμη. Λέει, σε ευχαριστώ που μου το είπες αυτό πράγμα. Θέλω να πω ότι το σημαντικό είναι ναι μεν να ψάλουμε όπως είναι η παράδοσή μας, όπως με τον ήχο που πρέπει να το ψάλουμε, με το ρυθμό, αλλά κυρίως η ψαλμωδία τι να είναι, να είναι καρδιακή ψαλμωδία, να είναι με πίστη, με εμπιστοσύνη, με αγάπη. Για το πρόσωπο της Παναγίας του Θεού τον Αγίο. Θέλω να σας πω το τελευταίο είναι πώς δημιουργήθηκε αυτό, πώς συνετέθη αυτός ο ψαλμός, το άξιο δεστή που απολαμβάνουμε σε κάθε Θεία Λειτουργία. Διαβάζω. Ο πατήρ Γαβριήλ που ήταν μοναχός στο κελί Ευαγγελισμός της Θεοτόκουσης Καριές, ο μετέπειτα Όσιος, ένα βράδυ κάνοντας τον όρθρο, είχε φτάσει στην ενάτη οδή και έψαλε την τιμιωτέρα των Χερουβίμ, όπως το έγραψε ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός. Λίγο πριν όμως, είχε μπει στο κελί ένας ξένος μοναχός που παρακολουθούσε τον όρθρο σιωπηλός. Όταν έφτασε στην ενάτη οδή ο πατήρ Γαβριήλ, τότε παρεμβαίνει ο ξένος μοναχός και με γλυκύτατη ουράνια μελωδία και φωνή αρχίζει να ψάλει. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζει σε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον κτλ. Και στη συνέχεια συνήψε και το υπόλοιπο, το ήδη γνωστό κομμάτι του Αγίου Κοσμάτου του Μελωδού. Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Πω, είπε τότε ο πατήρ Γαβριήλ, τι ωραίος, τι υπέροχος, τι μεγαλοπρεπής, τι θεοπρεπής ύμνος είναι αυτός. Κάνε όμως αγάπη, σε παρακαλώ, να μου το γράψεις. Ευχαρίστως, είπε ο ξένος μοναχός, φέρε μου χαρτί και μελάνι. Τότε χαρτί και κονδυλοφόρο, λέει, είχαν. Έψαξε

0: ψάλετο ύμνος στο εξής. Δηλαδή ότι το ζήτησε η Παναγία να γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Το θαύμα έγινε γνωστό και άρχισε να ψάλετο ύμνος σε όλο τον κόσμο και όλοι οι μοναχοί του Αγίου Όρους προσήρχοντο για να προσκυνήσουν την πλάκα αυτή που είχε χαραχθεί από ποιον, από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ. Διότι αυτός ήταν ο ξένος μοναχός. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ ποιος είναι? Είναι ο προστάτης άγγελος της Παναγίας. Πότε τον έχουμε ξανασυναντήσει? Όταν πάει και δίνει το μήνυμα στην Παναγία ότι θα γεννήσει το Υιό του Θεού. Όλοι εμείς έχουμε ένα φύλακα άγγελο. Πότε, Φίλιππε, πότε λάβαμε τον άγγελό μας? Πότε μας το δίνει δώρο ο Θεός?
1: Στη
0: βάπτιση. Την ημέρα της βάπτισης ο Θεός δίνει στον καθένα από μας ένα δώρο. Και το δώρο αυτό είναι ο άγγελός μας. Ο φύλακας άγγελος που λέμε, ο οποίος βρίσκεται κοντά μας και μας προστατεύει πολλές φορές από διάφορα. Και υπάρχει ειδική προσευχή που διαβάζουμε στο απόδειπνο. Άγιε άγγελε, ο εφεστός αθλίας μου ψυχής. Είναι ευχή για τον άγγελό μας. Πάρα πολύ σας ευχαριστώ που ήρθατε και σήμερα και μας ακούσατε. Σας αναμένω την επόμενη φορά να συνεχίσουμε στο επόμενο τμήμα της Θείας Λειτουργίας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Αιρέσεις και Αναιρέσεις» εδώ από το μικρόφωνο του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στο μικρόφωνο ακούτε τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη, υπεύθυνο του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, και σήμερα θα συζητήσουμε γύρω από την αίρεση των μαρτύρων του Ιεχωβά με έναν εκλεκτό προσκεκλημένο, τον κύριο Νικόλαο Μαυρομάγουλο. Ο κύριος Μαυρομάγουλος γεννήθηκε και μεγάλωσε ως μάρτυρας του Ιεχωβά, ανδρώθηκε όμως ως ορθόδοξος χριστιανός, όπως ο ίδιος επέλεξε να βαπτιστεί. Έχει συγγράψει δύο πολύ σημαντικά βιβλία γύρω από την οργάνωση της Σκοπιάς, το «Αναζητώντας την αλήθεια» και το «Παρατηρώντας τη Σκοπιά των μαρτύρων του Ιεχωβά». Βιβλία που έχουν εκδοθεί από την Ιερά Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή.

0: ή μαχαιρά στην Κύπρο. Τα βιβλία αυτά μπορείτε να τα προμηθευτείτε από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά, αλλά και από άλλα εκκλησιαστικά και χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Έχει επίσης γράψει πλήθος άρθρων αντιαιρετικών και απολογητικών και κατηχητικών και έχει έντονη παρουσία στο διαδίκτυο. Αγαπητέ Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι σήμερα κοντά μας.
1: Και εγώ χαίρομαι, Πάτερ, ευλόγησον. Καλημέρα.
0: Ο Κύριος. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με μία περίεργη ερώτηση. Είχες πει κάποτε σε μία ομιλία σου ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά προσπαθούν να μας σώσουν από το Θεό. Τι ακριβώς εννοούσες?
1: Ναι, αυτό ξεκινάει από το δόγμα της σωτηρίας τους. Δηλαδή, για ποιο λόγο ακριβώς ήρθε ο Χριστός. Αυτοί δεν πιστεύουν ότι ο Χριστός ήρθε εδώ πέρα για να σώσει τους ανθρώπους, αλλά ότι όλα γίνονται για το συμφέρον του Θεού. Όλοι δηλαδή εμείς καλούμαστε ουσιαστικά να σώσουμε την υπόλοιψη του Θεού, επειδή ο Θεός θέλει να αποδείξει για όλη την αιωνιότητα το λεγόμενο ζήτημα της παγκόσμιας κυριαρχίας, όπως λένε οι ίδιοι, ότι κάτω από οποιασδήποτε περιστάσεις θα υπάρχουν άνθρωποι που να τον λατρεύουν ό,τι και αν του συμβεί. Ουσιαστικά δηλαδή για το συμφέρον του μας σώζει. Και αυτός είναι και ο λόγος που φέρεται με έναν τρόπο άσπλαχνο στους ανθρώπους. Δηλαδή λένε ότι όταν θα έρθει ο Θεός θα καταστρέψει οποιονδήποτε δεν τον αποδέχεται. Οποιονδήποτε δεν έχει δεχτεί τα δόγματα των μαρτύρων του Ιεχωβά. Mm-hmm. Για να σωθεί λοιπόν κάποιος, λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά, θα πρέπει να δεχτεί αυτά τα οποία λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά και να βαπτιστεί και να γίνει μάρτυρας του Ιεχωβά. Διαφορετικά, αν έρθει το τέλος, αν έρθει ο Αρμαγεδόνας που λένε, ο Θεός θα το σκοτώσει, θα το καταστρέψει. Αυτό σημαίνει ότι για να σωθούμε δεν πρέπει να στραφούμε για βοήθεια στον Θεό, αλλά στην οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά είναι αυτοί που μπαίνοντας στην οργάνωσή τους θα μας γλιτώσουν από την καταστροφή που θα φέρει ο Θεός. Γιατί ο Θεός δεν έρχεται πλέον ως σωτήρας. Ο Θεός έρχεται ως καταστροφέας. Έρχεται για να καταστρέψει τους εχθρούς του. Και βεβαίως λένε για να σώσει αυτούς οι οποίοι τον δέχτηκαν. Αλλά αν σκεφτείς ότι ο κόσμος έχει 8-9 δισεκατομμύρια, από όλους αυτούς τους ανθρώπους τελικά πόσοι θα απομείνουν, τα 8-9 εκατομμύρια αυτών των ανθρώπων? Οπότε όπως καταλαβαίνεις, αν είναι να πεθάνουν το 90% της ανθρωπότητας και να σωθεί ένα 10%, αυτό σημαίνει ούτε 10%, ένα της χιλίας δηλαδή ουσιαστικά βγαίνει, άμα βάλεις τα δισεκατομμύρια που υπάρχουν. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός έρχεται πλέον ως καταστροφέας. Στη δική μας περίπτωση, στην Ορθοδοξία, αυτό που λέμε είναι ότι ο Θεός έρχεται ως σωτήρας, έρχεται για να αγκαλιάσει όλη την ανθρωπότητα. Έρχεται δηλαδή για να σώσει και όχι για να καταστρέψει. Όλους θα τους βάλει ο Θεός στον παράδεισο. Με τη διαφορά ότι κάποιοι άνθρωποι αυτή την άκτιστη χάρη του Θεού, η οποία θα αγκαλιάσει όλα του τα παιδιά, καλά και κακά, θα γίνει αντιληπτή ως κόλαση, με δυσφορία. Όχι επειδή ο Θεός δεν τους έβαλε στον παράδεισο, αλλά επειδή σε αυτούς δεν θα αρέσει ο παράδεισος. Mm-hmm. Ο Θεός λοιπόν έρχεται ως σωτήρας, δεν έρχεται ως καταστροφέας. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά τώρα λέγοντάς μας ότι θα σκοτώσει οποιονδήποτε δεν είναι μάρτυρας του Ιεχωβά, αυτό που μας λέει ουσιαστικά είναι ότι ελάτε σε εμάς για να σας γλιτώσουμε από τον καταστροφέα που θα έρθει να σας σκοτώσει. Και ποιος είναι αυτός ο καταστροφέας? Αυτός είναι ο Θεός.
0: Ποιο νομίζεις ότι είναι το βασικό, το κεντρικότερο δόγμα των μαρτύρων του Ιεχωβά?
1: Θα έλεγα το ότι η ομάδα τους είναι η αληθινή θρησκεία. Όλα τα υπόλοιπα μπορεί να αλλάξουν. Αυτό το οποίο δεν αλλάζει είναι το ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά είναι η αληθινή θρησκεία. Γιατί αφού συνέχεια αλλάζουν όλα τους τα δόγματα και το μόνο που μένει είναι ότι εμείς έχουμε την αλήθεια, τότε τι απομένει? Ακόμα και το δεύτερο βασικό τους δόγμα, το ότι το 1914 ήρθε ο Χριστός και έφερε τη Δευτέρα Παρουσία και τότε τους αναγνώρισε ως την αληθινή του θρησκεία, ακόμα και αυτό μπορεί κάποια στιγμή να το αλλάξουν. Άλλωστε το κάνανε και στο παρελθόν. Ο Ρώσελ έλεγε ότι η Δευτέρα Παρουσία έγινε το 1874. Άρα και αυτό πάλι έρχεται δεύτερο. Αυτό που μένει πάντα σταθερό είναι ότι είναι αληθινή θρησκεία, ό,τι και αν πιστεύουν. Έστω και αν έχουν αλλάξει τα περισσότερα από αυτά που πιστεύουν.
0: Εννοείς ότι οι σημερινοί μάρτυρες του Ιεχωβά δεν πιστεύουν τα ίδια ακριβώς με τους μάρτυρες του Ιεχωβά που έζησαν το 1960 ή το 50 και ούτω καθεξής?
1: Όχι, όχι, αυτό είναι το θέμα, ότι αλλάζουν συνέχεια δόγματα, δεν πιστεύουν τα ίδια. Εγώ θα έλεγα ακόμα και νωρίτερα δηλαδή, και πριν από 10 χρόνια ας πούμε άλλα λέγανε. Όχι σε όλα τα ζητήματα, αλλά συνέχεια αλλάζουν θέματα. Όταν αλλάζει συνέχεια όμως ένα δόγμα τώρα, ένα δόγμα μετά από 10 χρόνια, ένα δόγμα μετά από άλλα 10 χρόνια, αυτά όλα συσσωρεύονται. Και στο τέλος κάνεις μια τεράστια διαφορά από αυτό το οποίο πίστευες πριν από δεκαετίες. Μα τότε αν έχεις αλλάξει όλα αυτά τα πράγματα, τότε τι αληθινή θρησκεία ήσουν? Αυτό δεν μπορούν να το σκεφτούν, δεν το καταλαβαίνουν. Ότι η αληθινή πίστη, για να είναι αλήθεια, θα πρέπει αυτό το οποίο λέει να ισχύει και να μην αλλάζει. Γιατί η Αγία Γραφή λέει ξεκάθαρα ότι το Ευαγγέλιο άπαξ μία φορά παραδόθηκε στους Αγίους, όχι 500, δεν μπορεί συνέχεια να αλλάζει. Και αυτό που λένε ότι η οδός των δικαίων είναι σαν το λαμπρό φως που φέγγει επί μάλλον και μάλλον μέχρι να γίνει τελεία ημέρα, δηλαδή ότι μαθαίνουμε σιγά σιγά και βελτιωνόμαστε μέχρι να έχουμε την πλήρη αλήθεια, αυτό δεν μιλάει για δόγματα. Αυτό μιλάει για την οδό των δικαίων, μιλάει για τον τρόπο ενεργίας του καθενός πιστού ανθρώπου που ξεκινάει με ένα σωρό πάθη και προβλήματα και με ελλείψεις, και καθώς προχωράει τη ζωή του, προχωράει προς το καθομοίωση μέχρι να φτάσει την τελειότητα, σύμφωνα με την Αγία Γραφή.
0: Συνεπώς η οργάνωση της Σκοπιάς ευαγγελίζεται ένα Ευαγγέλιο διαφορετικό, γνωρίζει δηλαδή ότι είναι διαφορετικό από το πρωταρχικό Ευαγγέλιο των συγγραφέων της Καινής Διαθήκης, έτσι?
1: Ναι, προφανώς το γνωρίζουν. Γιατί, για παράδειγμα, όταν οι μάρτυρες του Ιεχωβά έρχονται σήμερα και σου λένε ότι το 1914 έγινε η δεύτερη παρουσία, ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι οι πρώτοι χριστιανοί στην Αγία Γραφή έλεγαν ότι η δεύτερη παρουσία είναι μελλοντική. Για τους μάρτυρες του Ιεχωβά όμως είναι παρελθοντική. Άρα, εν γνώση τους διδάσκουν ένα διαφορετικό Ευαγγέλιο από αυτό το οποίο δίδασκαν οι Απόστολοι. Ή όταν οι ίδιοι μάρτυρες του Ιεχωβά πάλι γνωρίζουν πολύ καλά ότι στην πρώτη εκκλησία, στην Αγία Γραφή, οι Απόστολοι δίδασκαν το Ευαγγέλιο ότι όλοι θα πάνε στον ουρανό. Όλοι. Σήμερα έρχονται οι μάρτυρες του Ιεχωβά και λένε ότι από το 1934 και μετά υπάρχει και μια επίγεια τάξη. Ναι, αλλά αυτό σημαίνει ότι από το 1934 αυτό που διδάσκουν είναι διαφορετικό από αυτό που δίδασκαν οι Απόστολοι, γιατί αυτό δεν το δίδασκαν ποτέ οι Απόστολοι. Άρα διδάσκουν άλλο Ευαγγέλιο. Και σύμφωνα με την προς Γαλάτας επιστολή στο πρώτο κεφάλαιο 7-9, όποιος διδάσκει λέει άλλο Ευαγγέλιο, λέει ο Απόστολος Παύλος, ακόμα και άγγελος από τον ουρανό, ακόμα και εμείς οι ίδιοι οι Απόστολοι, αν σας διδάξουμε λέει άλλο Ευαγγέλιο εκτός από αυτό το οποίο ήδη παραλάβατε και ήδη σας διδάξαμε, αυτό σας είναι ανάθεμα, και το λέει δύο φορές. Το τονίζει. Ανάθεμα σημαίνει παραδομένο στο διάβολο.
0: Ποιο θεωρούν επομένως εκείνοι το βασικό βιβλίο τους? Διαφημίζουν ότι στηρίζονται, πατούν πάνω στην Αγία Γραφή, αλλά αυτά που μας λέτε, αυτά που μας λες φίλε Νίκο, μας κάνουν να αμφισβητούμε το κατά πόσο θεωρούν την Αγία Γραφή μοναδική και βασική πηγή τους.
1: Κοίτα, προς τους έξω αυτό θα πούν, ότι το βασικό τους βιβλίο είναι η Αγία Γραφή. Και βέβαια και οι περισσότεροι από αυτούς το πιστεύουν αυτό. Αλλά όσοι γνωρίζουν καλύτερα την οργάνωση, ξέρουν ότι το βασικό τους βιβλίο είναι η Σκοπιά. Εμένα μου το είπε ευθέως, δεν το λέω εγώ, μου το είπε ευθέως ο επίσκοπος περιοχής των μαρτύρων του Ιεχωβά στην πρώτη επιτροπή που με περάσανε, τότε που θέλανε να με εξετάσουν για αποστασία. Μου είπε ξεκάθαρα ότι το βασικό μας βιβλίο λέει, κάνεις λάθος αν νομίζεις ότι είναι η Αγία Γραφή, είναι η Σκοπιά. Γιατί λέει την Αγία Γραφή την έχουν όλοι. Αλλά τη Σκοπιά λέει την έχουμε μόνο εμείς. Και όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν λέει την Αγία Γραφή, τους βλέπεις ότι δεν πιστεύουν στην αλήθεια. Έχουν παρασυρθεί και πιστεύουν σε ένα σωρό άλλα δόγματα. Ενώ εμείς λέει που έχουμε τη Σκοπιά, πιστεύουμε σωστά. Και αυτά δεν είναι δικά του. Εκ των υστέρων ανακάλυψα ότι αυτό Το είπε για πρώτη φορά ο Ρόσελ, το έχει γράψει μάλιστα. Έχουμε στην Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας, στην ΟΔΕ, στο ίντερνετ, σχετικό άρθρο, που το έχει πει ο Ρόσελ, το έχει γράψει, το 1910, στη Σκοπιά, στις 15 Σεπτεμβρίου, αυτό ακριβώς το πράγμα. Ότι αν δώσει σε κάποιον την Αγία Γραφή και διαβάζει μόνο τη Γραφή, θα παρασυρθεί και θα πάει σε πλάνη. Ενώ αν έχει τις γραφικές μελέτες, έλεγε τότε, τα βιβλία που είχε γράψει, τότε θα έχει την αλήθεια. Βέβαια, οι σημερινοί μάρτυρες του Ιεχωβά δεν έχουν ούτε τις γραφικές μελέτες και τα έχουν αλλάξει αυτά που λέγανε οι γραφικές μελέτες του Ρόσελ, αλλά εξακολουθούν να λένε ότι όποιος έχει τη Σκοπιά έχει την αλήθεια. Και αυτό το επανέλαβε και ο τρίτος πρόεδρος της εταιρείας, ο Νορ, σε μια συνεδρίαση του κυβερνώντος σώματος, όπως μας αποκαλύπτει το πρώην μέλος του κυβερνώντος σώματος, ο Ρέιμον Φρανς, ο οποίος αποκόπηκε κάποια στιγμή, το είπε και ο Νορ. Και το είπε για τη Σκοπιά. Άρα λοιπόν, προς τους έξω λένε η Αγία Γραφή. Αλλά αυτό το οποίο στην ουσία προκύπτει, αφού διαρκώς αλλάζουν τα δόγματά τους, και αφού ακόμα και την Αγία Γραφή αλλάζουν για να ταιριάζει με τα δόγματά τους, η μετάφραση νέου κόσμου που έχουν κάνει στην Αγία Γραφή είναι μια κάκιστη μετάφραση, από τις χειρότερες παγκοσμίως, ότι δεν τους αρέσει το αλλάζουν. Άρα τελικά τι κάνουνε? Άμα διορθώνεις την Αγία Γραφή, σημαίνει ότι δεν είναι το βασικό σου βιβλίο η Αγία Γραφή, αλλά ότι την Αγία Γραφή τη διαμορφώνεις με βάση ένα προϋπάρχον δόγμα το οποίο έχεις. Και το προϋπάρχον αυτό δόγμα διαμορφώνεται από την εταιρεία Σκοπιά στο περιοδικό το κεντρικό του στη Σκοπιά. Mm-hmm.
0: Θέλεις να μας πεις μερικά παραδείγματα που δείχνουν τις διαφορές που έχει το δικό τους κείμενο με το δικό μας κείμενο της Αγίας Γραφής?
1: Ναι, είναι αμέτρητα. Το πιο κραυγαλαίο είναι ότι έχουν αντικαταστήσει στην Καινή Διαθήκη, δεν λέω στην Παλαιά, και στην Παλαιά το έχουν κάνει, αλλά στην Παλαιά έχουν μια δικαιολογία, έχουν αντικαταστήσει το όνομα του Θεού, το έχουν κάνει η Ιεχωβά. Στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε στο εβραϊκό κείμενο ως τετραγράμματο. Εκεί εντάξει, είναι δικαιολογημένοι να το βάλουν, αφού στηρίζονται στο μασωρητικό κείμενο. Αλλά στην Καινή Διαθήκη δεν έχουν καμία δικαιολογία να βάζουν έστω και μια φορά το όνομα του Θεού ως Ιεχωβά. Γιατί στην Καινή Διαθήκη δεν υπάρχει στα πρωτότυπα ούτε μία φορά. Ούτε μία. Οι Απόστολοι δηλαδή και ο Χριστός δεν το χρησιμοποιούσαν. Προτιμούσαν να λένε το Θεό Πατέρα και όχι με το όνομά του. Έτσι λοιπόν αυτό είναι το βασικό τους σημείο στο οποίο έχουν διαστρεβλώσει το κείμενο της Αγίας Γραφής. Από εκεί και πέρα, ένα σωρό άλλα σημεία, όπως για παράδειγμα ένα σημείο στην προς Εβραίους επιστολή, όπου λέει ότι εμείς περιμένουμε, λέει, πόλη επουράνιον. Δεν τους άρεσε το επουράνιον. Γιατί αυτό το λέει για τον Αβραάμ, ότι ο Αβραάμ περίμενε, λέει, πόλη επουράνια. Επειδή όμως το δόγμα της Σκοπιάς λέει ότι ο Αβραάμ δεν περίμενε να πάει στον ουρανό, αλλά θα έμενε στη γη, έπρεπε να το αλλάξουν αυτό το επουράνιο και το κάνανε που ανήκει στον ουρανό. Επίσης ένα άλλο το οποίο αλλάζουν πολύ συχνά είναι η λέξη τέλειος, η τελειότητα. Δεν θέλουν να φανεί ότι η λέξη τελειότητα είναι κάτι το οποίο μπορεί να υπάρχει στην πορεία του καθομοίωσης. Δεν θέλουν να ταυτιστεί η πορεία του καθομοίωσης με την τελειότητα. Γιατί για αυτούς η τελειότητα είναι σωματική, είναι βασικό τους δόγμα. Άρα λοιπόν όπου υπάρχει λέξη τελειότητα στην Καινή Διαθήκη κοιτάνε να το αλλάζουν. Για να μην φανεί ότι τελειότητα δεν είναι σωματική αλλά είναι πνευματική στην Αγία Γραφή. Είναι πάρα πολλά τέτοια.
0: Σε μια ομιλία σου αναφέρεις και το θέμα του Τιμίου Σταυρού. Τη Σταύρωση του Κυρίου.
1: Ναι, το Σταυρό τον έχουν σχεδόν εξαφανίσει.
0: Δηλαδή.
1: Τον έχουν κάνει ξύλο βασανισμού. Δεν θέλουν ούτε καν να το λένε, να το πιάνουν στο στόμα τους. Τόσο πολύ τους ενοχλεί.
0: Δηλαδή, αν ανοίξουμε το κείμενό τους στο σημείο που μιλάει για τη Σταύρωση του Χριστού, τι θα διαβάσουμε?
1: Όπου λέει λέξη Σταυρός, το έχουν κάνει ξύλο βασανισμού. Mm-hmm. Δηλαδή, έχουν τη θρασίτητα να αλλάζουν τη γραφή. Επειδή δεν συμφωνεί με αυτά που λένε. Mm-hmm. Και ο καημένος ο μέσος μάρτυρας του Ιεχωβά που δεν έχει ιδέα από κείμενα Αγίας Γραφής και οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν δει στα μάτια τους το αρχαίο κείμενο της Αγίας Γραφής, ξέρουν την Αγία Γραφή μόνο μέσα από τη μετάφραση Νέου Κόσμου, των Ματήρων του Ιεχωβά, και την ξέρουν διαστρεβλωμένη. Νομίζουν ότι αυτό που λένε είναι εδάφιο της Αγίας Γραφής, και στην ουσία αυτό που λένε είναι μια παράφραση της Αγίας Γραφής σύμφωνα με τα συμφέροντα της οργάνωσης και τα δόγματα της οργάνωσης. Και μάλιστα τα εκάστοτε δόγματα της οργάνωσης, γιατί τα αλλάζει και αυτά.
0: Ναι. Τι συμβαίνει με τον κανόνα της Αγίας Γραφής, με τα βιβλία? Έχουν τον ίδιο αριθμό βιβλίων εκείνοι με εμάς?
1: Όχι, αυτοί έχουν 10 λιγότερα, όπως και οι περισσότεροι Προτεστάντες. Γιατί ως Προτεσταντική ομάδα οι Μάρτυρες του Ιεχωβά έχουν κληρονομήσει από τις προγονικές Προτεσταντικές τους ομάδες τα 66 βιβλία. Ενώ τα βιβλία της Αγίας Γραφής είναι 76. Έχουν βγάλει λοιπόν 10 βιβλία. Έχουν κρατήσει τον Εβραϊκό Κανόνα. Δεδομένου ότι ο Εβραϊκός Κανόνας δεν είναι ένας κανόνας που υπήρχε πριν από τον Χριστό, αλλά είναι ένας κανόνας που δημιουργήθηκε 100 περίπου χρόνια μετά τον Χριστό από τους απίστους των Χριστό Εβραίους. Δεν ισχύει δηλαδή το σκεπτικό ότι οι Εβραίοι που ήταν τότε η αληθινή θρησκεία άρα ήξεραν ποια είναι τα βιβλία. Γιατί οι Εβραίοι χρησιμοποιούσαν και τα 76 βιβλία στην εποχή του Χριστού. Όπως έκανε και ο Χριστός και οι Απόστολοι. Μέσα δηλαδή στην Καινή Διαθήκη θα δούμε ότι οι Απόστολοι παραθέτουν και από αυτά τα 10 βιβλία τα οποία οι μάρτυρες του Ιεχωβά σήμερα δεν δέχονται. Άρα οι Απόστολοι τα δεχόντουσαν και οι Εβραίοι τα δεχόντουσαν. Γιατί οι Απόστολοι Εβραίοι ήταν οι πιο πολλοί. Αλλά μετά τον Χριστό, περίπου 100 χρόνια μετά τον Χριστό, οι άπιστοι πλέον στον Χριστό Εβραίοι αφαίρεσαν 10 βιβλία. Και αυτό τον κανόνα των 66 βιβλίων, 10 βιβλία λιγότερα, έχουν σήμερα και οι μάρτυρες του Ιεχωβά, όπως και οι υπόλοιποι περισσότεροι Προτεστάντες.
0: Επομένως λέτε ότι τα βιβλία αυτά αφαιρέθηκαν από τους Εβραίους επειδή ουσιαστικά προετοίμαζαν ή μιλούσαν για τον Χριστό. Ή ήταν...
1: Δεν θα έλεγα επειδή μιλούσαν για τον Χριστό. Αφαιρέθηκαν από τους Εβραίους. Ναι, μεν ως αντίδραση προς τους χριστιανούς για να διαφοροποιηθούν, αλλά το κριτήριό τους δεν ήταν το τι έλεγαν για τον Χριστό. Διαφορετικά θα είχαν βγάλει και τον Ισαΐα και τα πιο πολλά βιβλία, τα οποία όλη η γραφή ουσιαστικά για τον Χριστό μιλάει και προφητεύει. Αλλά το κριτήριό τους ήταν ποια βιβλία είχαν γραφτεί πρωτοτύπο στα ελληνικά. Όσα δηλαδή είχαν γραφτεί πρωτοτύπο στα ελληνικά, στην εποχή δηλαδή την ελληνιστική που μιλούσαν πιο πολύ ελληνικά και έγραφαν ελληνικά, αυτά τα απέφυγαν. Θέλησαν δηλαδή για εθνικιστικούς φαντάζομαι λόγους να κρατήσουν όσα γράφτηκαν πρωτοτύπως στα εβραϊκά. Αλλά όμως αυτά τα οποία γράφτηκαν στα ελληνικά έχουν μέσα τρομερές προφητείες για τον Χριστό. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να μην είναι κομμάτι της Αγίας Γραφής βιβλία τα οποία και οι Απόστολοι τα χρησιμοποιούσαν και είναι γεμάτα με προφητείες για τον Ιησού Χριστό? Αν δεν είναι από το Θεό, από ποιον είναι που προφήτευαν για τον Χριστό προ Χριστού? Γιατί αυτά γράφτηκαν προ Χριστού.
0: Ναι. Παρότι μας παραθέσατε ένα σωρό θέματα και ζητήματα αξιοπιστίας και κυρότητας για την ερμηνεία που κάνουν στην Αγία Γραφή, εν τούτης υπάρχει ένας μύθος, μία φήμη ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά γνωρίζουν πολύ καλά την Αγία Γραφή και γενικά οι Ορθόδοξοι, κάποιοι Ορθόδοξοι πιθανόν να συναντούν μερικές δυσκολίες όταν έρχονται να συζητήσουν θεολογικά με κάποιον μάρτυρα του Ιεχωβά. Γιατί ισχύει αυτό και γιατί συμβαίνει, αν ισχύει?
1: Κοίτα, θα είναι δύο διαφορετικά ζητήματα. Το αν γνωρίζουν την Αγία Γραφή, ξέρουν να παπαγαλίζουν κάποια εδάφια τα ίδια κάθε φορά. Ουσιαστικά είναι δηλαδή μια περιορισμένη γκάμα εδαφίων τα οποία χρησιμοποιούν και υπάρχουν ένα σωρό εδάφια τα οποία ποτέ δεν τα έχουν προσέξει. Ακόμα και αν τα έχουν διαβάσει δεν καταλαβαίνουν τι λένε. Ένας μάρτυρας του Ιεχωβά λοιπόν θα σου πει κάποια εδάφια τα οποία έχει μάθει να παπαγαλίζει και τα οποία και αυτά τα ίδια, αν του τα αναλύσεις, δεν λένε αυτό που νομίζει, λένε άλλα πράγματα. Αυτή η εντύπωση είναι μια επιφανειακή εντύπωση που δίνεται προς τους έξω, οι οποίοι έξω έχουν αυτή την εντύπωση, αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι, ότι ο μάρτυρας του Ιεχωβά ξέρει καλά την Αγία Γραφή, γιατί ο ίδιος δεν τη γνωρίζει. Κάποιος ο οποίος γνωρίζει την Αγία Γραφή και θα μιλήσει με ένα μάρτυρα του Ιεχωβά, ουσιαστικά θα γελάει με αυτά που λέει ο μάρτυρας. και με τις διαστρεβλώσεις που κάνει σε αυτά τα λιγοστά εδάφια που παπαγαλίζει. Γιατί δεν καταλαβαίνει και τι λέει. Άρα λοιπόν αυτοί οι οποίοι προβληματίζονται και λένε γιατί ο μάρτυρος του Ιεχωβά ξέρει τόσα πολλά και λοιπά, είναι γιατί οι ίδιοι δεν ξέρουν. Ο αμαθής μένει έκθαμβος όταν ακούει τον ημιμαθή να λέει κάτι. Ο μάρτυρος του Ιεχωβά είναι ημιμαθής. Και λέει και η παροιμία ότι στους τυφλούς λέει βασιλεύει ο μονόφθαλμος. Ο μάρτυρος του Ιεχωβά είναι μονόφθαλμος, είναι ημιμαθής. Όταν ο άλλος όμως είναι αμαθής, δεν ξέρει τίποτα, σου λέει αυτός τα ξέρει. Όταν όμως ξέρεις κάποια πράγματα, καταλαβαίνεις ότι αυτά που σου λέει ο μάρτυρας δεν ισχύουν και ξέρεις να το αποδείξεις κιόλας.
0: Τι προετοιμασία κάνει ένας μάρτυρας του Ιεχωβά προκειμένου να έρθει, σε μια θεολογική συζήτηση με κάποιον Ορθόδοξο ή με κάποιον άλλο ετεροθρησκό,
1: για να τον πείσει. Ο δικός τους εκκλησιασμός δεν είναι σαν και εμάς που πηγαίνουμε και προσευχόμαστε και ψέλνουμε και δοξάζουμε το Θεό και κοινωνάμε. Ο δικός τους εκκλησιασμός ουσιαστικά είναι μαθήματα κατήχησης και μαθήματα marketing. Μαθαίνουν δηλαδή πώς να μιλάνε στους άλλους. Έχουν και ειδικές ομιλίες, ναι, που τους βοηθάνε σε αυτό και έχουν και πειραματισμούς. Δηλαδή οι ίδιοι ανεβαίνουν και κάνουν κάποιες ομιλίες, κάποια σκέτς για το πώς θα μιλάνε στους άλλους, έτσι ώστε να προετοιμάζονται. Και υπάρχει και κάποιος ο οποίος τους βαθμολογεί και τους λέει ποια ήταν τα λάθη, τι πρέπει να προσέχουν και μαθαίνουν σιγά σιγά να μιλάνε. Αυτό είναι καλό από μια πλευρά. Και μακάρι αυτά τα οποία λέγανε να ήταν σωστά και θα ήταν ευχής έργων να μπορείς να πεις με ωραίο τρόπο κάποια σωστά πράγματα. Το πρόβλημα είναι ότι τους μαθαίνουν να λένε με ωραίο τρόπο πράγματα τα οποία είναι λάθος.
0: Πολύ ωραίο. Επομένως, σε μία συζήτηση με κάποιον μάρτυρα του Ιεχωβά, ο οποίος θέλει να βάλει ως όρο ότι μόνο την Αγία Γραφή πρέπει να εμπιστευόμαστε και από την Αγία Γραφή να συζητήσουμε και με βάση το τι λέει η Παλαιά και η Κοινή Διαθήκη να πορευτούμε. Τι απαντάμε?
1: Κοίτα, καταρχήν όποιος σου πει ότι πρέπει να στηριζόμαστε μόνο στην Αγία Γραφή, το πρώτο που πρέπει να το ρωτήσουμε είναι να μας δείξει έστω και ένα εδάφιο, όχι δύο, ένα, από την Αγία Γραφή, που να λέει αυτό ακριβώς το πράγμα. Πού λέει η Αγία Γραφή ότι πρέπει να δεχόμαστε μόνο την Αγία Γραφή? Θα πρέπει να μας δείξει έστω και ένα τέτοιο εδάφιο. Γιατί αν δεν μπορεί να μας το δείξει αυτό το εδάφιο, σημαίνει ότι αυτό το οποίο λέει, ότι πρέπει να δεχόμαστε μόνο την Αγία Γραφή, είναι κάτι παραπάνω από αυτό που ουσιαστικά λέει η Αγία Γραφή. Δηλαδή λέει κάτι δικό του εκεί, που δεν υπάρχει στην Αγία Γραφή. Ψάξτε την όσο θέλετε. Πουθενά δεν θα βρείτε να λέει κάτι τέτοιο. Αυτό είναι ένα δόγμα του 16ου αιώνα, προτεσταντικό, ότι πρέπει να δεχόμαστε μόνο την Αγία Γραφή. Για 1500 τόσα χρόνια ποτέ δεν το πίστεψαν αυτό οι χριστιανοί. Έπρεπε να περάσει μια μισή χιλιετία για να βγουν κάποιοι προτεστάντες και να πούνε ότι πρέπει να δεχόμαστε μόνο την Αγία Γραφή. Η ίδια η Αγία Γραφή λέει το αντίθετο. Λέει ότι να δέχεστε, λέει, να κρατάτε, λέει, τις παραδόσεις τις οποίες, λέει, τις οποίες παραλάβατε, είτε διαλόγου μας, είτε με τα λόγια μας δηλαδή, είτε με την επιστολή μας, λένε οι Απόστολοι. Άρα εκτός από τις επιστολές των Αποστόλων που υπάρχουν στην Καινή Διαθήκη, μας λέει ότι πρέπει για να μείνουμε σταθεροί και να είμαστε σωστοί χριστιανοί, να κρατάμε και τις προφορικές παραδόσεις που δεν γράφτηκαν στην Αγία Γραφή. Αφού λοιπόν μας λέει η ίδια η Αγία Γραφή ότι πρέπει να κρατάμε και τις προφορικές για να είμαστε σταθεροί στην πίστη, σημαίνει ότι όποιος κρατάει μόνο τη Γραφή έχει εκπέσει της πίστεως. Γιατί δεν έχει κρατήσει και τις υπόλοιπες παραδόσεις που μας λέει η Γραφή ότι πρέπει να κρατήσουμε. Πέραν αυτού, για να μιλήσεις για Αγία Γραφή, όπως είπαμε και πριν, πρέπει καταρχήν να ξεκαθαρίσεις ποια είναι τα βιβλία της. Δεν μπορεί να λες η Αγία Γραφή και να έχεις διαφορετικό αριθμό βιβλίων από κάποιον άλλον. Πώς ξέρεις ότι αυτά τα βιβλία είναι της Αγίας Γραφής? Ποιος σου τα έδωσε? Η ίδια η Αγία Γραφή πουθενά μέσα δεν έχει θεόπνευστο κατάλογο που να λέει ότι τα βιβλία της Αγίας Γραφής είναι αυτά. Άρα χρειάζεται κάποιος ο οποίος να προηγείται της Αγίας Γραφής και να έχει εξουσία μεγαλύτερη της Αγίας Γραφής για να σου πει ότι η Αγία Γραφή έχει αυτά τα βιβλία, αφού δεν το λέει η ίδια η Γραφή.
0: Και ποιος είναι αυτός ο κάποιος?
1: Φυσικά η Εκκλησία, το σώμα του Χριστού. Ποιος άλλος? Άρα λοιπόν τελικά η βάση της πίστεως δεν είναι η Αγία Γραφή για τους χριστιανούς. Η βάση της πίστεως είναι η Εκκλησία, η οποία Εκκλησία σου έχει μαζέψει τα βιβλία της Αγίας Γραφής και σου λέει ότι αυτά είναι τα βιβλία της Αγίας Γραφής και σου εγγυάται ότι αυτά τα βιβλία της Αγίας Γραφής διατυπώνουν μέσα σωστά τη χριστιανική πίστη. Και αφού είναι αυτός ο οποίος σου το έχει δώσει στα χέρια σου, είναι και αυτός ο οποίος είχε και το πλαίσιο εκείνο μέσα στο οποίο έκρινε ότι αυτά είναι τα σωστά βιβλία και όχι και κάποια άλλα.
0: Ναι. Αγαπητέ Νίκο, ο χρόνος της εκπομπής μας πλησιάζει στο τέλος. Να σε ευχαριστήσω που ήσουν κοντά μας και να ανανεώσω την πρόσκλησή μου για να σε έχουμε στην αμέσως επόμενη εκπομπή να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας.
1: Ναι, ευχαρίστω. Όποτε θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας.
0: Ευχαριστούμε και εσάς, αγαπητοί μας ακροατές και αγαπητοί ακροάτριες, που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ευχαριστούμε τον κύριο Νίκολαο Μαυρομάγουλο, ο οποίος είχε την καλοσύνη να απαντήσει στις σημερινές μας ερωτήσεις και απορίες και να μας πει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα γύρω από την αίρεση των μαρτύρων του Ιεχωβά. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, να είστε πάντοτε καλά.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσο Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Καλησπέρα, ονομάζομαι Σκουλούδη Ευτυχία, είμαι κοινωνική λειτουργός στην κινητή μονάδα και στο κέντρο ημέρας της εταιρείας νόσου Αλσχάιμερ και υιούς γύρανσης Ηρακλείου Αλληλεγγύη και σήμερα θα μιλήσουμε μαζί για το στίγμα, ένα θέμα που αφορά όλο και περισσότερες οικογένειες. Η άνοια πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι δεν είναι μια σπάνια κατάσταση. Είναι κάτι που μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε, ανεξαρτήτως μορφωτικού επίπεδου, χαρακτήρα ή επιλογών. Είμαι σίγουρη πως όλοι εσείς που ακούτε αυτή τη στιγμή γνωρίζετε κάποιον ο οποίος έχει διαγνωστεί με άνοια ή κάποιο άτομο το οποίο φροντίζει ασθενή με άνοια. Κι όμως, παρόλα αυτά, η άνοια εξακολουθεί να συνοδεύεται από ντροπή, φόβο και σιωπή. Αυτό το στίγμα, αυτός ο φόβος να μιλήσουμε ή να ζητήσουμε βοήθεια, τελικά δυσκολεύει πάρα πολύ τη ζωή των ανθρώπων που ζουν με άνοια, αλλά και των φροντιστών τους. Σήμερα θέλω να δούμε μαζί τι είναι το στίγμα, πώς εμφανίζεται, ποιες είναι οι συνέπειές του και κυρίως τι μπορούμε να κάνουμε για να το αντιμετωπίσουμε. Γιατί το στίγμα δεν είναι κάτι αφηρημένο, είναι παρόν σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητάς μας, στις συμπεριφορές, στα βλέμματα και στα λόγια μας. Στίγμα σημαίνει ότι βλέπουμε έναν άνθρωπο μέσα από μία ετικέτα, αντί να βλέπουμε ολόκληρη την προσωπικότητά του. Σημαίνει ότι κάποιος αντιμετωπίζεται διαφορετικά, επειδή έχει μία δυσκολία ή μία διάγνωση που τον κάνει διαφορετικό από όλους τους υπόλοιπους. Το στίγμα δημιουργείται από τρία πράγματα, από τα στερεότυπα, την προκατάληψη και τις διακρίσεις. Τα στερεότυπα αφορούν τις σκέψεις μας. Είναι οι λανθασμένες γενικεύσεις που κάνουμε στο μυαλό μας για κάποια άτομα επειδή ανήκουν σε μία ομάδα. Όπως για παράδειγμα ότι όλα τα άτομα με άνοια δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Κάτι που στην πραγματικότητα δεν ισχύει, γιατί η νόσος εξελίσσεται διαφορετικά από άτομο σε άτομο. Έπειτα έχουμε την προκατάληψη, όπου η προκατάληψη είναι τα αρνητικά συναισθήματα που μας δημιουργούν τα στερεότυπα. Το ότι θα σκεφτώ ότι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν και να κατανοήσουν τα άτομα με άνοια με κάνει να νιώθω ντροπή, να νιώθω ήκτο, να νιώθω λύπηση απέναντί τους. Αυτό ακριβώς είναι προκατάληψη. Έπειτα έχουμε τις διακρίσεις, που είναι η συμπεριφορά μας που δείχνουμε τελικά προς το άτομο, που έτσι ακολουθεί τα στερεότυπα και την προκατάληψη. Και δυστυχώς το θέμα της άνοιας και αυτά τα τρία εμφανίζονται συχνά και οδηγούν στο στίγμα, στον κοινωνικό αποκλεισμό λοιπόν των ατόμων.

να δούμε τώρα γιατί η άνοια στιγματίζεται τόσο πολύ. Όταν κάποιος διαγνωστεί με άνοια, πολλοί άνθρωποι τον βλέπουν μόνο μέσα από την νόσο. Θεωρούμε ότι είναι ένας ανοϊκός, έχει αυτή την ταμπέλα πλέον. Όχι ως άνθρωπο με ιστορία, με συναισθήματα και δυνατότητες, όπως γίνεται σε άλλες ασθένειες, αλλά ως ασθενή. Κάποιοι τον φοβούνται, άλλοι τον λυπούνται, άλλοι τον αποφεύγουν και άλλοι νιώθουν αμηχανία στο πώς να μιλήσουν μαζί του. Και υπάρχει και ακόμη ένας μεγάλος εχθρός, ο αυτοστιγματισμός. Το σημείο εκείνο όπου το ίδιο το άτομο νιώθει ντροπή, αποσύρεται, κρύβει τα συμπτώματα, αποφεύγει τις κοινωνικές επαφές και καθυστερεί να ζητήσει βοήθεια, γιατί φοβάται πως θα την αντιμετωπίσουν οι γύρω του και γιατί έχει αρχίσει και ο ίδιος να πιστεύει ότι διαφέρει από τους άλλους και δεν έχει την ίδια αξία. Κάτι που, όπως γνωρίζουμε, δεν ισχύει. Τα στατιστικά μας ξυπνούν, δείχνουν το μεγάλο μέγεθος της εμφάνισης του στίγματος. Το 88% των ανθρώπων με άνοια έχουν βιώσει διακρίσεις, τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους, λόγω της νόσου. Το 31% των ατόμων με άνοια υποστήριξαν ότι αποφεύγουν τις κοινωνικές επαφές, αποφεύγουν να πάνε για έναν καφέ. Δηλαδή, φοβούμενοι πώς θα αντιδράσουν οι άλλοι απέναντί τους, φοβούνται πάρα πολύ πώς θα τους αντιμετωπίσουν οι γύρω τους. Και τώρα δούμε και κάποια στερεότυπα. Το 80% του γενικού πληθυσμού πιστεύει ότι η άνοια είναι φυσική συνέπεια του γίγαντος. Δηλαδή πιστεύει ότι όλοι οι ηλικιωμένοι μεγαλώνοντας θα εμφανίσουν άνοια, κάτι που, όπως γνωρίζουμε, δεν ισχύει. Και το 37% εξ αυτών πιστεύει ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα για την πρόληψη της εμφάνισης της άνοιας, κάτι που πάλι είναι ένας μύθος, έτσι, γιατί, όπως γνωρίζουμε, υπάρχουν διάφοροι τρόποι ώστε να προλάβουμε την εμφάνιση της νόσου ή να την καθυστερήσουμε έστω. Αυτές οι απόψεις λοιπόν ενισχύουν το στίγμα και απομακρύνουν τον άνθρωπο, καθώς και τον φροντιστή του, από την υπόλοιπη κοινωνία, από όλους εμάς. Η αλήθεια είναι ότι κάποια συμπτώματα της άνοιας φαίνονται πολύ ξένα στους υπόλοιπους. Οπότε κάποια από αυτά κουβαλάνε μεγαλύτερο στίγμα, γιατί μας φαίνονται πιο παράξενα. Ένα από τα συμπτώματα που κουβαλάει έντονο στίγμα είναι η απώλεια της μνήμης, ιδιαίτερα της βραχυπρόθεσμης μνήμης. Ότι θα τους πούμε κάτι και μετά από 5 λεπτά δεν θα το θυμούνται. Δεν σημαίνει ότι δεν μας ακούνε, απλά δεν μπορούν να συγκρατήσουν την πληροφορία. Η απώλεια της μνήμης λοιπόν πολύ συχνά μπορεί να εκλαμβάνεται ως αδιαφορία, ότι δεν μας δίνουν σημασία, κάτι που δεν ισχύει. Επίσης, η αλλαγή συμπεριφοράς, το ότι το άτομο με άνοια μπορεί να είναι πιο νευρικό, πιο οξύθυμο, πιο καταθλιπτικό, παρερμηνεύεται ως κακή διάθεση απλά ή παραξενιά της ηλικίας. Λέμε, γέρασε αυτός και παραξένεψε. Όμως πολλές φορές μπορεί από πίσω να κρύβεται κάτι άλλο, όπως για παράδειγμα η άνοια. Δεν είναι θέμα της ηλικίας αυτό. Η δυσκολία στην επικοινωνία. Ένα άτομο με άνοια μπορεί να βλέπουμε ότι δυσκολεύεται πάρα πολύ να εκφραστεί. Μπορεί να δυσκολεύεται να βρει την κατάλληλη λέξη, να αρθρώσει μια ολοκληρωμένη πρόταση. Πολλοί βιάζονται και λένε ότι αυτό το άτομο δεν καταλαβαίνει. Ειδικά σε περιπτώσεις όπου έχει χάσει εντελώς την ικανότητα της επικοινωνίας στο μεσαίο προς τελικό στάδιο. Κάτι που δεν ισχύει. Το άτομο μπορεί να καταλαβαίνει, να κατανοεί και να έχει ξεκάθαρα στο μυαλό του τι θέλει να μας πει, αλλά να μην μπορεί να το εκφράσει. Σκεφτείτε πόσο άσχημα νιώθει αν μπροστά του πούμε «αυτός δεν καταλαβαίνει, μην του μιλάς», ενώ μπορεί να κατανοεί αυτό που λέμε. Επίσης, πολύ μεγάλο στίγμα κουβαλάνε τα ψυχωσικά συμπτώματα της άνοιας. Οι ψευδαισθήσεις και οι παρεσθήσεις, είτε ακουστικές είτε οπτικές. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα άτομα με άνοια μπορεί να βλέπουν ή να ακούνε πράγματα που δεν υπάρχουν. Πολλές φορές θα δούμε να κάνουν παράπονο ότι βλέπουν σκιές το βράδυ ή ότι ακούν κάποιος να τους χτυπάει την πόρτα τους. Αυτά τα συμπτώματα συνήθως τα έχουμε συνδέσει στο μυαλό μας έτσι με ψυχικές διαταραχές και μας τρομάζουν, ανησυχούμε, λέμε έχασε τα μυαλά του αυτός. Όμως είναι απλά συμπτώματα της νόσου πολλές φορές, οπότε χρειάζεται μια πολύ καλή διερεύνηση. Επίσης, η δυσκολία στις καθημερινές δραστηριότητες, το ότι το άτομο μπορεί να δυσκολεύεται να πιάσει το μαχαιροπύρνο να φάει, μπορεί να δυσκολεύεται στο ντύσιμο ή στο μπάνιο του. Κάποιοι θεωρούν το άτομο βάρος.
Όλα αυτά όμως πρέπει πάντα να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι είναι συμπτώματα της νόσου και όχι επιλογές του ατόμου. Η αλήθεια είναι ότι το στίγμα, όπως είπα και προηγουμένως, φαίνεται σε πολλές πτυχές της καθημερινής μας ζωής. Για παράδειγμα, στο τηλέφωνο μπορεί να επαναλάβει κάτι το άτομο με άνοια και ο συνομιλητής να εκνευριστεί, να του πει «Δώσ' μου κάποιον άλλο να μιλήσω, δεν μπορώ να συνεννοηθώ μαζί σου». Στο λεωφορείο μπορεί να πατάει συνέχεια το κουμπί για να κατέβει και να μην κατεβαίνει ποτέ. Απλά επειδή έχει μπερδευτεί, έχει χάσει τον προσανατολισμό του, κάποιοι μπορεί να τον κοιτούν με δυσφορία επειδή τους καθυστερεί από το να φτάσουν στον προορισμό τους. Στο ιατρείο, ο γιατρός μπορεί να απευθύνει το λόγο μόνο στον φροντιστή, ενώ το άτομο με άνοια μπορεί να είναι και δίπλα και να τον βλέπουμε να ρωτάει τι κάνει η μαμά σου. Ή μπορεί πολλές φορές το άτομο με άνοια να κάνει παράπονα για σωματικές ενοχλήσεις και πόνος που τυχόν νιώθει. Και όλα να αποδίδονται στην νόσο, να λένε δεν είναι κάτι αυτό, τα λέει απλά επειδή έχει άνοια, δεν καταλαβαίνει. Στο σούπερ μάρκετ μπορεί να ξεχάσει να πληρώσει κάτι ή να καθυστερεί την ουρά στο ταμείο, γιατί δεν μπορεί να ξεχωρίσει τα ψηλά. Γίνεται αντικείμενο σχολείων και λένε όλοι γέρας αυτός έχασε τα μυαλά του, δεν καταλαβαίνει. Στο σπίτι συχνά μπορεί να μιλούν μπροστά τους σε ένα οικογενειακό τραπέζι, αλλά να μιλάνε σαν να μην είναι παρόν. Είναι χαρακτηριστικές οι μαρτυρίες των ατόμων που έχουμε εδώ στο κέντρο μας, ειδικά των ατόμων που συναντάμε στην κινητή μονάδα στα χωριά, όπου είναι πολύ συχνό να αποδίδουν τις δυσκολίες που νιώθουν στο άγχος ή στην πίεση, απλά επειδή δεν ντρέπονται να πάνε σε έναν γιατρό να ζητήσουν βοήθεια. Και όταν τελικά πηγαίνουν και λαμβάνουν μια διάγνωση άνοιας, λένε ότι νιώθουν ανακούφιση που ξέρουν τι τους συμβαίνει, αλλά φοβούνται για το πώς θα τους αντιμετωπίσουν οι συγχωριανοί τους, που πήγαν σε έναν νευρολόγο και έχουν άνοια. Το στίγμα είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι έχει συνέπειες τόσο στο ίδιο το άτομο, όσο και στο φροντιστή, αλλά και σε όλη την κοινωνία. Πάμε να δούμε αρχικά τις συνέπειες που έχει το στίγμα στο ίδιο το άτομο με άνοια. Το άτομο με άνοια καθυστερεί πάρα πολύ να ζητήσει βοήθεια, καθώς και κατάλληλη υποστήριξη. Όπως είπα προηγουμένως, επειδή ντρεπόμαστε και φοβόμαστε για το πώς το μας αντιμετωπίσουν, καθυστερούν συνήθως πάρα πολύ να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, επηρεάζει όλο αυτό και την ποιότητα ζωής τους, γιατί έχουν τις δυσκολίες και δεν λαμβάνουν την κατάλληλη καθοδήγηση, αλλά έτσι και δεν λαμβάνουν και τη σωστή υποστήριξη σε όλο αυτό. Επίσης, επηρεάζει πάρα πολύ την ψυχική τους υγεία. Τα άτομα με άνοια έχουν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες και τα συμπτώματα της νόσου και έχουν να αντιμετωπίσουν και να σκεφτούν το πώς θα τους δουν όλοι οι άλλοι. Έτσι νιώθουν μεγάλο φόβο, άγχος, μοναξιά. Και όλο αυτό έτσι οδηγεί και δίνει την κατάθλιψη. Γιατί δεν έχει νόημα η ζωή τους πλέον, αν είναι να μην κάνουν τίποτα, να μην τους μιλάει κανείς όπως πριν. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, όλο αυτό οδηγεί στην απομόνωση των ατόμων. Γι' αυτό και πολύ συχνά θα δείτε τα άτομα με άνοια να μην εμφανίζονται συχνά στο καφενείο μετά τη διάγνωση, να μην πηγαίνουν στους γάμους, στις κοινωνικές δεξιώσεις όπως πήγαιναν μέχρι πριν. Γιατί ντρέπονται πώς θα τους αντιμετωπίσουν γύρω τους. Έτσι σιγά σιγά το άτομο χάνει την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή του. Νιώθει ότι δεν έχει αξία από τους γύρω του. Όλο αυτό έχει συνέπειες και στο φροντιστή. Ο φροντιστής έχει έντονο άγχος. Νιώθει ντροπή ή φόβο για την κριτική. Απομονώνεται από κοινωνικές δραστηριότητες. Εξαντλείται ψυχικά και σωματικά. Η σχέση που έχει με το άτομο που παρέχει φροντίδα δυσκολεύει. Γιατί έχει να σκεφτεί πώς θα το αντιμετωπίσουν και όλοι οι άλλοι. Επίσης έχει στο μυαλό του πέρα από τα δικά του άγχη και τις απαιτήσεις όλων των υπολείπων. Όλο αυτό επηρεάζει τον φροντιστή και σε οικονομικό επίπεδο. Γιατί ντρέπεται να ζητήσει βοήθεια για ανάλογα επιδόματα ή ντρέπεται να πάει τον μπαμπά ή τη μαμά του σε ένα γυροκομείο. Γιατί σκέφτεται τι θα πούν οι άλλοι, ότι παράτησα τους γονείς μου. Κάτι που πολλές φορές δεν ισχύει. Γιατί είναι η πιο οικονομική λύση αν λάβουμε υπόψη πόσο πολύ έξοδο είναι η παροχή φροντίδας.
Επίσης, δεν έχει και τις κατάλληλες γνώσεις πολλές φορές για να παρέχει την ανάλογη φροντίδα, οπότε η λύση αυτή είναι μονόδρομος. Όλο αυτό πρέπει να θυμόμαστε ότι έχει επιπτώσεις και στην κοινωνία, γιατί όλοι οι άνθρωποι ζουν μαζί, οπότε το πώς φερόμαστε σε μια ομάδα του πληθυσμού επηρεάζει και όλους τους υπόλοιπους εν δυνάμει. Αρχικά, έχουμε λιγότερες δομές υποστήριξης. Γιατί πολύ απλά δεν γνωρίζουμε τα πραγματικά νούμερα των ανθρώπων που πάσχουν από άνοια αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Δεν ξέρουμε πώς είναι, δεν ξέρουμε τι ανάγκες έχουν, γιατί σε πολλές περιπτώσεις δεν ζητάνε και ποτέ βοήθεια. Επίσης, υπάρχει υποχρηματοδότηση για έρευνα. Γιατί πάλι δεν γνωρίζουμε πώς είναι πραγματικά. Βλέπουμε ότι έχουμε κλειστές δομές αντί για ανοιχτές κοινότητες. Τα άτομα με άνοια, όπως και άτομα με άλλες διαταραχές και τις δυσκολίες, βλέπουμε να ζουν σε κλειστά συστήματα φροντίδας αντί για ανοιχτές κοινότητες. Γιατί ντρεπόμαστε για όλο αυτό, γιατί δεν ξέρουμε πώς να το διαχειριστούμε και προτιμάμε πολλές φορές να το κρατάμε πίσω από κλειστές πόρτες, να κάνουμε ότι δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα, ενώ είναι εκεί και αφορά και πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Έτσι όλο αυτό οδηγεί σε μία υποξένωση, σε μία διάσπαση της κοινωνίας. Γιατί αντί να είμαστε όλοι μαζί μία γροθιά, είναι ο καθένας μόνος του. Και κουνάει το δάχτυλο σε όποιον φαίνεται λίγο διαφορετικός.

Ας δούμε τώρα πώς μπορούμε να σπάσουμε το στίγμα. Έχω βάλει απλά χειροπιαστά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε όλοι εμείς ως πολίτες, ώστε να κάνουμε αυτά τα άτομα καθώς και τους φροντιστές τους να νιώθουν πιο όμορφα, πιο ζεστά. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε σωστή ενημέρωση από έγκυρες πηγές, όπου αυτά που θα μας λένε ισχύουν. Η γνώση διώχνει το φόβο. Μαθαίνετε την πραγματικότητα της νόσου, μαθαίνετε ποια είναι τα συμπτώματά της, τι συνέπειες έχει στο άτομο καθώς και στους γύρω του. Πρέπει να δείχνουμε σεβασμό στην επικοινωνία, να μιλάμε στο άτομο, όχι μόνο στο φροντιστή. Αν για παράδειγμα έχετε έναν γείτονα ο οποίος έχει άνοια, είναι πολύ σημαντικό για αυτόν να του πείτε πώς είσαι σήμερα, από το να ρωτήσετε το φροντιστή που κάθεται δίπλα του πώς είναι ο μπαμπάς σου σήμερα. Καταλαβαίνετε τη διαφορά σε όλο αυτό. Δείχνετε ότι είναι εκεί, ότι είναι παρόν. Είναι σημαντικό επίσης να δείχνουμε κατανόηση, να μην βιαζόμαστε, να μην θυμώνουμε. Όταν δείχνουμε κατανόηση σε ένα άτομο με άνοια, του δίνουμε το χρόνο που χρειάζεται να εκφραστεί, είτε να κάνει κάποια καθημερινή λειτουργική δραστηριότητά του, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για την εξέλιξη της νόσου. Είναι σημαντικό επίσης να έχουμε συμπερίληψη, δηλαδή το άτομο να συμμετέχει σε όσα πιο πολλά πράγματα μπορεί, στο μέτρο του δυνατού πάντα. Δεν θα απομονώσουμε κάποιον επειδή έχει άνοια, θα τον έχουμε μαζί μας στις δραστηριότητες όπως και πριν. Αυτό το όπως και πριν είναι αυτό που κάνει τη διαφορά. Είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό να στηρίζουμε τους φροντιστές όπως μπορούμε, γιατί η φροντίδα αυτή είναι ένας μαραθώνιος για αυτούς. Μπορούμε να τους στηρίξουμε απλά με το να πάμε να πιούμε μαζί τους ένα καφέ, να τους παρέχουμε μία βοήθεια, ό,τι βοήθεια νιώθουν ότι αυτοί ότι χρειάζονται. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλές καλές πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν. Και βρήκα ένα πολύ όμορφο παράδειγμα να μοιραστώ μαζί σας. Υπάρχει στην Ιαπωνία το εστιατόριο των όμορφων λαθών. Είναι ένα εστιατόριο όπου εκπαιδεύουν άτομα με άνοια και γίνονται σερβιτόροι. Εκεί αυτά τα άτομα πληρώνονται κανονικά, πλέον λήγουν με απασχόληση. Εκπαιδεύονται από εθελοντές, αλλά και πάλι οι παραγγελίες πολλές φορές μπορεί να μπερδεύονται. Οι πελάτες γελούν, όχι με το άτομο, αλλά με την ομορφιά της ανθρώπινης στιγμής. Αυτές οι παρερμηνίες θεωρούν ευκαιρία να δοκιμάσουν ένα διαφορετικό πιάτο από αυτό που παρήγγειλαν, όχι ένα λάθος που αξίζει να θυμώσουμε γι' αυτό. Κανείς δεν θυμώνει εκεί, κανείς δεν προσβάλλει. Το μήνυμα που περνάει είναι βαθύ. Το λάθος δεν ακυρώνει την ανθρώπινη αξία. Είναι σημαντικό να θυμάστε τα εξής. Η άνοια μπορεί να αλλάξει όντως τη μνήμη και το πώς βλέπουμε έναν άνθρωπο, πώς στέκεται απέναντί μας. Αλλά ποτέ μου ποτέ δεν αλλάζει την καρδιά και την αξία του ατόμου. Πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι απέναντί μας έχουμε το άτομο που γνωρίζαμε και πριν τη διάγνωση και δεν το αξίζει να το φερόμαστε διαφορετικά. Το στίγμα σπάει με κάθε μικρή πράξη καλοσύνης. Με το να του δώσετε λίγο παραπάνω χρόνο στην ουρά στο σούπερ μάρκετ, με το να του πείτε μια καλημέρα, έλα να πιούμε έναν καφέ, πώς είσαι σήμερα. Με κάθε σεβαστική κουβέντα. Με κάθε άνθρωπο που επιλέγει να δει πίσω από την νόσο και να αναγνωρίσει τον άνθρωπο. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να τους δείξουμε ότι είναι εκεί, τους ακούμε, τους σεβόμαστε και τους νοιαζόμαστε όπως τους νοιαζόμασταν και πριν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Εύχομαι να είστε καλά όλοι.